0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αδωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογέννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, ενώ παράλληλα θα ρυθμίζει τη μουσική μέχρι και τις 4.
0: Είχα καιρό να τα ακούσω αυτά τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και τώρα που το βλέπω
1: πολύχρωμα, δεν πολύχρωμα. Έχει.
0: Ναι, έχει. Έχει αρκετά πολύχρωμα κουμπάκια τα οποία χειρίζεται.
1: Οπότε
0: με τον κατάλληλο
1: το
0: τρόπο.
1: Θα του κάνω μια πρόταση, παιδί, να βρει αυτό που λέει άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Αυτό δεν είναι
0: κουμπάκια.
1: Είναι καράβια, καραβάκια. Δεν είναι κουμπάκια, ρε φίλε, είναι καραβάκια.
0: Ας έχεις να πάρει λίγο έτσι καλοκαιρινή ραστόν, είναι και η ώρα τέτοια έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αν εσείς θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε να το κάνετε και μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Επίσης, μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βάγγελης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάσεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Τι σύνθημα μπορούμε να πούμε για... βρήκα μόνος μου. Βελγική σοκολάτα.
0: Κοίτα, μην είσαι και τόσο σίγουρος. Μπορεί να υπάρξει ένα παρέμβαση του Τραμπ πάλι, να επαναληφθεί ο αγώνας ή να
1: κατακυρωθούν τα τρία τουλάχιστον γκολ των Βέλγων.
0: Να κυρωθούν τα τρία, καμία παράταση. Να κατακυρωθεί υπέρ της Αμερικής. Θα βρεθεί ένα άρθρο που θα στηριχθεί.
1: Πάντως, ξέρεις, όλο αυτό ακόμη και... Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ακόμη και οι Βέλγοι που δεν είναι τόσο θερμοί, έτσι. Ναι. Γιατί όποιος έχει πάει στο Βέλγιο το καταλαβαίνει αυτό, και εσύ και εγώ έχουμε πάει.
0: Σε όλες αυτές τις χώρες, μωρέ.
1: Ναι, είναι στο βορρά είναι πιο, ξέρεις, όχι ακριβώς
0: ψυχρή,
1: νορμά, πιο ψυχρή.
0: Είναι,
1: πιο ψυχρή. Ναι. Αλλά ξέρεις, όλο αυτό που έγινε με τον Μπάλογκαν τους συσπήρωσε, έτσι.
0: Ναι,
1: τους έδωσε ένα κίνητρο παραπάνω, σου λέει κάτσε.
0: Κοίταξε να δεις, αισθάνθηκαν και λίγο την αδικία, γιατί...
1: Ναι.
0: Εντάξει, σχολιάστηκε πάρα πολύ, πήρε θέση UEFA, έγινε ολόκληρος χαμός με τη FIFA.
1: Ο Μπλάτερ που ζει.
0: Παρενέβη τώρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για ένα ποδοσφαιρικό ζήτημα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα πουθενά. Πάντως, να τα λέμε και τα υπόλοιπα, ότι διαψεύτηκαν όλοι αυτοί που έλεγαν ότι η διαιτησία θα ευνοήσει την Αμερική και ότι θα πάει μέχρι το τέλος και θα το πάρει.
1: Ήταν καθαρά όμως τα γκολ, δηλαδή ακόμη και το πρώτο που... Ο σπίκερ τώρα λέει, για να δούμε αν είναι offside. Δηλαδή ήταν 2 μέτρα καλυπτόταν.
0: Ναι, πεντακάθαρο, δεν συζητάω. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, είναι στο 2-1 το παιχνίδι υπέρ του Βελγίου και λες, ωραία, κάτσε να δούμε λίγο ντέρμπι τώρα. Γίνεται και εκείνη η βλακή από το
1: τερματοφύλακα.
0: Γίνεται το 3-1 και κάπου εκεί τελειώνει και η ιστορία. Το Βέλγιο θα προκρίθηκε στην επόμενη φάση, εκεί που θα βρει τους
1: Ισπανούς. Ευρωπαϊκό ντέρμπι την Ισπανία.
0: Ναι, ακόμα ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι. Η Ισπανία χωρίς βέβαια να, είναι, να πιάσει τα γνωστά στάνταρ της στην απόδοσή της με την Πορτογαλία.
1: Εγώ θα έλεγα, Βαγγέλη, ότι εντάξει, γιατί αυτό το παιχνίδι το είδα, να σου είμαι ειλικρινής. Τέλος πάντων, είδα το μεγαλύτερο μέρος του. Δηλαδή, το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο, ξύπνησα το πρωί κάποια στιγμή, έβαλα τα στιγμιότυπα και τα χάζεψα, ξέρω εγώ, 10-15 λεπτά. Την Ισπανία με το Ρονάλντο είδα τα 80 από τα 90. Δηλαδή, ήμουν καρφωμένος, παιδί μου, στην τηλεόραση. Θα έλεγα ότι εντάξει, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είναι λιγάκι καλύτερη η Πορτογαλία, είχα την αίσθηση.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω.
1: Όχι πολύ, 51-49, ας πούμε, θα έλεγα.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό, μωρέ.
1: Ναι, και εντάξει. Επειδή σκόραρε και στο τελευταίο λεπτό της κανονικής σχεδόν διάρκειας, έτσι πριν πάμε στις καθυστερήσεις, δεν μπορώ να το πω ότι ήταν άδικο, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έχουμε δει πολλά γκολ τέλος πάντων να μπαίνουν εκεί. Αλλά. Οκ, okay, εγώ περίμενα να πάει στην παράταση το παιχνίδι όπως έδειχνε να σβήνει.
0: Και εγώ ήλπιζα να δικαιωθώ με το 0-0 που είπα, αλλά τελικά έρθε το γκολ στο 91. Νομίζω πιο πολύ οι Πορτογάλοι αποδιοργάνωσαν το παιχνίδι των Ισπανών. Ναι. Έτσι όπως. Όμως οι Ισπανοί αξιοποίησαν το. Μπορεί και το μοναδικό λάθος. Εντάξει, έγιναν 2-3, όχι, δεν είναι το μοναδικό. Αλλά νομίζω... για ομάδα που παίζει τόσο σφιχτά πίσω με επιτυχία, το γκολ που τρώνε η Πορτογάλη.
1: Και όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, το να πιάσεις κορόιδο, γιατί αυτό συνέβη, έτσι. Την αμυντική γραμμή μιας ομάδας που διεκδικεί πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ, είναι, δεν θα έλεγα πρωτοφανές, αλλά είναι αξιοπερίεργο. Δηλαδή να εκτελεστεί γρήγορα το φάουλ. Να βγει τετατέτο επιθετικός, ξέρεις, όλο αυτό. Ναι. Συνήθως πηγαίνει. Στα ελληνικά γήπεδα το έχουμε δει πολλές φορές. Όταν υπάρχει καμιά τέτοια φάση που πάει ένας μπάστακας και στέκεται εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Σου θυμίζω προχτές το πέναλτι που εκτέλεσε ο Εμπαπέ και νίκησε την Παραγουάη η Γαλλία. Πήγαιναν εκεί οι Παραγουανοί για να σκάψουν λίγο το σημείο και πήγε ακριβώς και κάτσε από πάνω Ντεμπελέ. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
0: Το πρόσεξε. Νομίζω. Ναι. Νομίζω οι Παραγουανοί είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά στο πνευματικό κομμάτι, αλλά εξαιρετική δουλειά στο πνευματικό κομμάτι είχαν κάνει και οι Γάλλοι.
1: Ναι.
0: Στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και επειδή είδα κάποια στιγμή ότι μετά πιο ήρεμος έτσι από κάποιες φάσεις με μαρκαρίσματα των Παραγουανών, που εντάξει δεν τα έλεγε και πολύ.
1: Βγει κανά δύο, έτσι.
0: Ναι, το ένα είναι
1: φοβερό,
0: αυτό.
1: Φοβερό, το αξιοπρίεργο ότι εκείνο το παιχνίδι τελείωσε χωρίς κάρτες μάλλον για την Παραγουάη.
0: Το ένα είναι αυτό που λες, Τάκη, με τις κίτρινες κάρτες, και το άλλο που δεν ξέρω πώς σχολιάστηκε είναι ότι είναι η αντίδραση των Γάλλων σε μερικά από τα μαρκαρίσματα, η οποία ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη. Πάρα ναι. πολύ ψύχρεμη τις περισσότερες φορές. Γιατί είχαν δασκαλευτεί και είχαν κάνει δουλειά και σε αυτό το κομμάτι, γνωρίζουμε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στον αθλητισμό.
1: Εννοείται ότι παίζει ρόλο.
0: Α.
1: Το αναλύσαμε το...
0: Έχει παιχνιδάκι και σήμερα.
1: Όχι, ενώ τα δύο μάτς τα χτεσινά, γιατί για μένα και το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο χτεσινό είναι, παρότι είναι τα ξημερώματα.
0: Στη μένα.
1: Δική μου κουλτούρα, πώς να το πω, γιατί δεν πρόκειται τώρα να συγχωρώ.
0: Χτεσινό είναι, σου λέω. Δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται το δικαιολογήσεις. Χτεσινό τα.
1: Παραχτεσινό, λες.
0: Όχι χτεσινό. Βέβαια.
1: Αυτό.
0: Κοίτα, ο μοναδικός. Το μοναδικός. Αν ξενυχτήσω για πρώτη φορά φέτος στο Μουντιάλ για ένα παιχνίδι, μπορεί να είναι, χωρίς να είναι υπόσχεση, το Αργεντινή-Κολομβία, αν προκριθεί βέβαια η Αργεντινή και η Κολομβία στα παιχνίδια με την Αγγλία και την Ελβετία.
1: Αρκετά reels από την ΕΡΤ, την εκπομπή που μέσα στους παρουσιαστές είναι και ο Ντέμις Νικολαίδης, που του βγάζει το καπέλο και για τις αναλύσεις του, αλλά και για όλα όσα είπε. Δεν ξέρω αν τα είδες κάποια από αυτά που είπε. Για τον Τραπ, έτσι, σε prime zone, που συνήθως ξέρεις, οι δημοσιογράφοι εμείς είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και λέγε με δύο λόγια: ο Ντέμις είπε καλά, ρε, τι κάνεις τώρα.
0: Okay. Εγώ του βγάζω το καπέλο για τις αναλύσεις του σε αυτό το επίπεδο. Σε ναι. αυτό το επίπεδο. Για το τεχνικό κομμάτι, όχι, δεν βγάζω το καπέλο, το φοράω το καπέλο και το αφήνω δίπλα. Αλλά σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης, όταν δηλαδή σχολιάζει το ποδόσφαιρο σε σχέση και με τις παρεμβάσεις, τις πολιτικές, και παίρνει τέτοιες θέσεις. Ναι, του βγάζω το καπέλο. Σε τεχνικό κομμάτι όμως όχι.
1: Κάτι,
0: όχι,
1: γιατί όχι. Ο συγχωρεμένος ο Κούγιας έλεγε ότι το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο μετά τη θρησκεία. Και δεν είχε άδικο. Έτσι, δηλαδή, πόσοι παρακολουθούν, ας πούμε. Εμένα παρακολουθεί η γυναίκα μου, ας πούμε.
0: Παρακολουθούν
1: και άλλες φίλες μου, γνωστές, ας πούμε, στο στο περιβάλλον, παρακολουθούν ποδόσφαιρο.
0: Γι' αυτό είναι κοινωνικό φαινόμενο, επειδή συμμετέχει δισεκατομμύρια κόσμος. Γι' αυτό είναι κοινωνικό φαινόμενο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Για άλλο ήθελα να σου πω. Α, και ο Ντέμις, ναι, γιατί είπες για την Κολομβία και παρακολουθώ τον Ντέμι το τελευταίο διάστημα που μιλάει. Δεν την έχω δει την Κολομβία, να σου είμαι ειλικρινής.
0: Σε ολόκληρο παιχνίδι ούτε εγώ.
1: Ναι, αλλά παρακολουθώ και λέει πολύ καλά λόγια. Και μάλιστα κάποια στιγμή είπε από τις 8 ομάδες, ναι, γιατί να μην το πάρει η Κολομβία.
0: Ναι.
1: Ναι. Ξέρεις, σου θυμίζω πάντως ότι και το 2004, όταν είχαμε φτάσει εμείς στους 8, κανείς δεν μας έδινε τύχη επειδή απέναντί μας ήταν η Γαλλία στα πρωιμή τελικά.
0: Ναι, καλά, η Κολομβία δεν έχει τέτοιο αντίπαλο στα πρωιμή τελικά. Η Ελβετία έχει αντίπαλο, ρε παιδί μου. Εντάξει, ένα παιχνίδι που παίζεται θεωρητικά.
1: Δεν λέω ότι δεν παίζεται, αλλά το ίδιο που λένε οι Κολομβιανοί λένε και οι Ελβετοί.
0: Ναι.
1: Θέλεις να πάμε ερμηνεύοντας το Μουντιάλ με έναν ερμηνευτή διασκεδαστή?
0: Να, με πώς το θέλω.
1: Ε? Λοιπόν,
0: πώς το θέλω.
1: Να καλησπερίσουμε στο Sky Patras τον κύριο Αχιλέα Αγγελόπουλο. Ερμηνεύει τραγούδια και μας διασκεδάζει φέτος τα καλοκαίρια.
0: Και φέτος, μάλλον
1: το καλοκαίρι. Μας διασκεδάζει στο χάραμα της Patras. Καλησπέρα, κύριε Αγγελόπουλο.
2: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλά. Παρακολουθείτε Μουντιάλ?
2: Παρακολουθούμε, βέβαια. Χθες στην Ισπανία ήταν το πιο ωραίο παιχνίδι, μάλλον.
1: Υποστηρίζετε καμία ομάδα καταρχήν?
2: Ολυμπιακός είμαι κατά προσωπική επιλογή. Τώρα η αλήθεια είναι, ήμουν χθες με Ισπανία, η αλήθεια είναι. Θα ήθελα.
0: Ποιο τραγούδι θα αφιερώνατε στους Ισπανούς, κύριε Αγγελόπουλε?
2: Νομίζω ότι για τις Πορτογάλους θα το γυρίζω πίσω.
1: Αυτό έτσι.
0: Είναι μια πραγματικότητα, ναι.
2: Και ένα άλλο δικό μου κομμάτι είναι: δεν με ξέρεις καλά, που θα του έλεγε ο Ρονάλντο.
1: Τον μάθαμε καλά τον Ρονάλντο και βέβαια εμάς μας αρέσει εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, να βρίσκουμε από δύο πομπαίους τράγους ανθρώπους που έχουν κάνει τεράστια καριέρα. Δηλαδή τα επιτεύγματα του Ρονάλντο, δεν ξέρω αν ο ιστορικός του μέλλοντος θα μπορεί να βρει κάποιον ανάλογο παίκτη σε οποιοδήποτε άθλημα να κάνει κάτι τέτοιο. Έτσι. Εντάξει, απλώς έπεσε την ίδια εποχή με το Μέση.
2: Εδώ οι ιστορικοί του παρόντος δεν έχουν δει ακόμα, γιατί τους ήρωες του 21 τους φυλακίσαμε μετά που μας ελευθερώσανε. Οπότε μην πάτε πολύ μακριά. Έχουμε πολύ εδώ πέρα υλικό να λύσουμε προσωπικό. Στον Ρονάλντο.
0: Στο δικό σας χώρο υπάρχει αυτό το φαινόμενο, κύριε Αγγελόπουλε?
2: Στο δικό μας χώρο δεν υπάρχει, νομίζω. Υπάρχει μόνη με μια γενικώς... πώς να το πω τώρα, μια γενική έτσι, κατακραυγή όλων των κινήσεών μας, γενικώς, κατακραυγή κατάκριση. Οπότε νομίζω ότι ούτως ή άλλως, από τη στιγμή που επιλέγεις ένα επάγγελμα το οποίο θέτει τον εαυτό σου σε κρίση κοινού, είσαι έτοιμος να ακούσεις το θετικό και το αρνητικό σχόλιο. Οπότε δεν είναι όπως και ο ποδοσφαιριστής, στο τερέν τη μία στιγμή είναι ο Θεός και μετά είναι το. Οπότε ο Μπέος Τράγος που λέτε, ή ο άνθρωπος που μπορεί να ρίξει τα τάρτα μια ομάδα.
0: Χειροτέρεψε η κατάσταση.
2: Είναι δυναμικά όλα αυτά.
0: Χειροτέρεψε η κατάσταση με την εμφάνιση στο social media σε αυτό το κομμάτι?
2: Ναι, από τη στιγμή που δίνεις το δικαίωμα στον οποιονδήποτε να μπει μέσα στην κληρότητα και να απαντήσει, γίνεται προσωπικό. Κάποτε, ας πούμε, ένας ακροατής ή ένας θαυμαστής για να μάθει κάτι προσωπικό για ένα καλλιτέχνη, ένα αθλητή, αγόραζε το περιοδικό, έβλεπε το δημοσιογράφο, μια συνέντευξη. Τώρα μπορείς να απαντήσεις κατευθείαν τι τρως, μακαρόνια. Νομίζω είναι πολύ άμεσο πλέον.
1: Και σε real time, έτσι, εκείνη την ώρα.
2: Και επικίνδυνο. Και εντάξει, ο άγνωστος σχολιαστής πίσω από ένα πληκτρολόγιο που δεν έχει όνομα, αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να ποινικοποιηθεί. Δηλαδή, δεν μπορείς να δημιουργήσεις εντυπώσεις χωρίς να έχεις τη βαρύτητα των λόγων σου. Καλό είναι να βγαίνεις να το λες αφού θέλεις, αλλά να έχεις τη βαρύτητα των λόγων σου. Όχι να κρύβεσαι πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Είναι λίγο δύσκολο πλέον για τους υπόλοιπους που δημιουργούν εντυπώσεις. Όπως και εσείς, δημοσιογράφοι, υπογράφετε πλέον.
1: Ναι. Εμείς γράφουμε, μιλάμε, μας ακούνε, μας σταματάνε, μας ρωτάνε. Γιατί
2: κάνουμε συζήτηση. Ο λόγος της επιγράφησης.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είμαστε, αποδεχόμαστε αυτό το ρητό ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Οπότε εκεί τελειώνουν όλα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι. Αφού εμείς ασκούμε κριτική, δεν μπορούμε να μην, δεν γίνεται να μην τη δεχόμαστε. Ήθελα όμως να ρωτήσω το εξής. Επειδή επισκεφτήκαμε το Χάραμα πρόσφατα με τον Βαγγέλη. Πώς το κάνετε αυτό? Τι χάρισμα είναι που τις ώρες που είναι λίγο περασμένες, που έχει πέσει έτσι, που έχουν πέσει λίγο τα ντεσιμπέλα, ανεβαίνετε στην πίστα και μας κάνετε να παίξουμε και μαζί σας, ας πούμε. Δεν καθόμαστε ήσυχοι εμείς στα τραπέζια. Αυτό είναι το πρόγραμμα? Είναι αυτό που το...
2: Συγγνώμη.
1: Ναι. Λέω, αυτό είναι έτσι το πρόγραμμα διαμορφωμένο. Βάζετε την προσωπική σας πινελιά, είστε έτσι πάντα, πώς να το πω, ξεσηκωτικός?
2: Κοιτάξτε, το θέμα είναι σίγουρα και σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, ανεξαρτήτως αν ένα πρόγραμμα δομείται ή όχι από μια ομάδα, είναι και το εκτελεστικό. Δηλαδή, όπως και ο coach. Ο coach θα δώσει πέντε κατευθύνσεις. Αν ο παίκτης δεν τις ακολουθεί 100% ή μπορεί να το εξελίξει στο 100%, είναι και στην δυνατότητα των ποδιών του παίκτη. Εγώ βασικά ζω αυτό που μου αρέσει. Δηλαδή, όταν βρίσκεσαι σε ένα μαγαζί, όπως είμαστε τυχεροί ως πατρινός και εγώ να έχουμε αυτό το χώρο στην πόλη μας, νομίζω ότι εκτός την ευλογία του καθενός, από εμάς τους τραγουδιστές να βρεθούμε από πάνω, πόσο μάλλον και για τους ακροατές να βρεθούν σε αυτό το χώρο μια καλοκαιρινή περίοδο, μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να βγάλω τον εαυτό μου και να μπορώ να εκφραστώ πως το λέω εγώ. Οπότε αυτό που βλέπετε είμαι εγώ, δεν είναι κάτι που είναι προγραμματισμένο. Δηλαδή δεν μπορείς, νομίζω, στη σκηνή να λειτουργήσεις με νόρμες. Πας με τη διάθεση του κόσμου. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε εκείνο που θα βγούμε στη σκηνή, όλοι μας δηλαδή, μόνο εγώ, να δούμε τι θέλει ο κόσμος εκείνη τη στιγμή. Οπότε, αν δω έναν κόσμο που θέλει να χορέψει, θα πάω τη διαδικασία προς το χώρο. Αν δω έναν άνθρωπο, αν δω ότι όλη η διάθεση να τραγουδήσουν, θα προσπαθήσω να φέρω τον κόσμο σε τέτοια φάση να τραγουδήσει. Ελπίζω να τα καταφέρω, όπως μου το είπατε. Στο χαίρομαι, το ζω στο έπακρο, στο 100%.
1: Προχτές που είχαμε έρθει μαζί με τον Βαγγέλη και τον Σπύρο Στεφανόπουλο, εδώ από τον Sky Patras, μας καταφέρατε σίγουρα πάντως. Αυτό μπορούμε να το υπογράψουμε.
0: Εμένα είναι μεγάλη μου τιμή. Πάντως, ναι, συνεχίστε.
2: Ήθελα να ρωτήσω... Μεγάλη μου τιμή. Αυτό εννοώ, αυτό είπα, γιατί είχε καθυστέρηση ο ήχος.
0: Ήθελα να ρωτήσω, επειδή σίγουρα παίζει ρόλο και ο ανθρώπινος παράγοντας, η διάθεση του κόσμου μπορεί να φτιάξει και τη δική σας διάθεση. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχουν μέρες, σε όλους μας συμβαίνει αυτό, που για διάφορους λόγους δεν μπορούμε να αποδώσουμε στη δουλειά μας αυτό που πρέπει. Μπορεί να έχουμε κάποια προβλήματα, μπορεί να σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Εσείς πώς καταφέρετε και μεταμορφώνετε αυτή την ενέργεια θετικά πάνω στη σκηνή?
2: Νομίζω ότι από όταν ξεκίνησα την εργατική του να κάνω το χόμπι μου και εργασία, να σας πω την αλήθεια, θεωρούσα πάντα ότι εκείνη η στιγμή είναι η στιγμή η οποία αφήνω τα πάντα πίσω, βγαίνω μπροστά και ήρθε η ώρα να κάνω κάτι που μου αρέσει εμένα. Αυτές δηλαδή στις 24 ώρες, αν 22 τα χάλια, αυτές τις 2 ώρες πρέπει να λειτουργήσω για μένα. Αυτή η ώρα είναι σαν μια μέθεξη, σαν μια μετάλλαξη της προηγούμενης κατάστασης με την ώρα που είμαι πάνω στη σκηνή. Ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί έχουν υπάρξει και στιγμές που έχω χάσει άνθρωπο δικό μου και έχω αναγκαστεί να βρεθώ στη σκηνή. Και να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι αν δεν υπήρξε αυτή η διάθεση του κόσμου να ξεχαστώ και να έρθει και να δημιουργήσει μια ευδιάθετη κατάσταση, δεν θα μπορούσε να την παλέψω κι αλλιώς.
0: Δηλαδή βοήθησε πολύ εκείνη τη στιγμή.
2: Εννοείται, και σας λέω ξανά, ο κόσμος είναι αυτός που οδηγεί και τη βραδιά. Να έχεις κάνει το καλύτερο πρόγραμμα, την καλύτερη προετοιμασία, να έχεις σκεφτεί ότι πρέπει να πεις τα τραγούδια αυτά τα οποία θα προκαλέσουν θαυμασμό τον κόσμο, θα προκαλέσουν διάθεση. Αν ο κόσμος έχει έρθει και ο ίδιος κατσουφιασμένος, γιατί πρέπει να βγει και δεν μπορεί να διηγηθεί πουθενά. Ο κόσμος μας οδηγεί, όλους μας. Είναι εκ των γραμμάτων αυτό το δεδομένο.
1: Έχετε διαπιστώσει τη νεολαία μας να έρχεται και πιο κοντά σε εσάς, δηλαδή στους λαϊκούς τραγουδιστές? Γιατί πριν από μια δεκαετία, ας πούμε, αρκετοί ήταν προς το ξένο ρεπερτόριο. Τώρα βλέπουμε και να έρχεται στο ελληνικό ρεπερτόριο αλλά και να διασκεδάζει και στα πανηγύρια. Ακόμη και εσείς στο Χάραμα είπατε 4-5 τραγούδια που ήταν εντελώς σε ένα κλίμα που πριν από μερικά χρόνια ίσως να λέγανε καλά. Τι, υπάρχει αυτό το κλίμα εκεί?
2: Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει μια μεγάλη αλλαγή νεολαίος ως προς τα ακούσματά της, γιατί μπορώ να σας πω ότι έχοντας και εγώ μια κόρη που γνωρίζω ότι ακούει, είναι ότι τα παιδιά περάσανε μια φάση από το ξένο της δεκαετίας του 90 στα ελληνικά, στη δεκαετία του 2000, οι οποίοι όλοι οι φοιτητές, όλοι οι χοροί ήταν σε ελληνικά μαγαζιά με ελληνική μουσική. Και δυστυχώς μετά έγινε η διαδικασία της τραπ, της εισόδου της τραπ μουσικής, που άρχισαν τα παιδιά να έχουν πλέον άλλα ακούσματα που δεν είχαν κάνει ούτε καν δεν ξέρει μουσική, αλλά ελληνική η τραπ. Αυτό που είπατε μόλις τώρα όμως, ξαναγυρίζει λέγω τελευταία τετραετία, μετά τον κορονοϊό, τα παιδιά πιο στην τζούλα έχει η μουσική, ακόμα στην παραδοσιακή.
1: Τελείως.
2: Και αυτό με χαροποιεί και εμένα, γιατί. Ναι, δεν θέλω να κατακρίνω έναν τομέα, δεν πω πώς τον πω, γιατί δεν τον ακούω, τον παρακολουθώ, της τραπ μουσικής. Δεν θέλω να την κρίνω, αλλά δεν έχει μελωδία, δεν μπορεί να σου δημιουργήσει συναισθήματα. Και η μουσική είναι συνέστημα. Είναι συνέστημα. Είτε είναι χαράς και να σηκωθείς να χορέψεις, είτε είναι να σε κοιμηθείς και να τραγουδήσεις και να σου βγει όλη η ένταση. Η τραπ μουσική δεν καταλαβαίνω, για μένα τουλάχιστον, τι σκοπό εξυπηρετεί. Εφόσον η μουσική, σας λέω, είναι. Τρόπος καθαστής συναισθήματος, θεωρώ.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, πηγαίνοντας έτσι προς το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής μας. Είσαστε Παρασκευή και Σάββατο, έτσι,
2: Παρασκευή και Σάββατο στο Χάραμα, με την Στέλλα την Καλή, με τον Γρηγόρη τον Πετράκο, την Μιχαήλ την Καβεσίδη, την Κίτη Τσαλίκη, τον Αντώνη τον Βλάχο. Όλα τα παιδιά, εντάξει, παιδιά ένας και ένας σε ταλέντο, με συνεργασίες σε μεγάλα μαγαζιά Αθήνας όλοι περισσότεροι. Και πρώτον και κυριότερο, είμαστε όλοι μαζί σε ένα από τα καλύτερα μαγαζιά της Ελλάδας, νομίζω. Δηλαδή, πραγματικά είναι περήφανος για την πόλη μας, για αυτό το χώρο που έχει.
1: Ο χώρος είναι εντυπωσιακός.
2: Κάθε πατρινός θα πρέπει να είναι περήφανος για αυτό το μαγαζί. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλα δύο-τρία μαγαζιά καλοκαιρινά έχει η Ελλάδα που να είναι έτσι με ανοιχτά, αλλά δεν συγκρίνεται κανένα με το Χάραμα.
1: Ακριβώς. Και δεν συγκρίνεται κυρίως όταν είναι γεμάτο και δημιουργείτε και εσείς οι τραγουδιστές, οι ερμηνευτές, τα λέγα εγώ, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη τραγουδιστής, τραγουδοποιός, οι ερμηνευτές, γιατί η μουσική είναι ερμηνεία, όπως σωστά το είπατε, δημιουργείτε αυτό το κλίμα για να μας ξεσηκώνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ, σίγουρα θα σας ξαναεπισκεφτούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και για την κουβέντα και για την επίσκεψη και για τα κανάλια, γιατί περάσατε πάρα πολύ όμορφα.
1: Είναι αλήθεια γι' αυτό. Άλλως δεν θα γινόταν αυτή η κουβέντα καν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε να είστε πάρα καλά. Πολύ.
2: Ευχαριστώ όλους σας και ευχαριστώ και την πόλη μου για όλα.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Sky 89,4.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια.
4: Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Skype Patras 89,4, οι δύο θαύουν καλύτερα. Ενώ πρέπει να το γυρίσουμε σε μουσική εκπομπή σιγά σιγά μετά τη Στέλλα Καλή.
1: Να, έπρεπε να σε βάλω, επειδή στα διαλύματα τραγουδάς, έπρεπε να σε βάλω με τον κύριο Αγγελόπουλο να κάνετε ένα ντουέτο.
0: Εγώ στο μπάνιο τραγουδάω καλύτερα.
1: Ναι, την επόμενη φορά θα την κάνω, θα σου πω εγώ.
0: Ένα ντουέτο, ναι, να το συμφωνήσουμε πριν πιο και να το τραγουδήσουμε, ναι. Αν και νομίζω, ναι, καλύτερα να είναι προσεκλημένο στο στούντιο. Για να, ρε παιδί μου, μπορεί να αναδειχθεί και η δική μου φωνή, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: ναι. Του, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Καλά κανόνισε να με ζητήσουν από το χάραμα και να μείνεις μόνος σου.
1: Εσύ γιατί έτσι κι αλλιώς αργά είναι, ρε φίλα. Εσύ και ο Γιάννης θα μείνετε. Μία, δύο, η ώρα θα άρχισε.
0: Και θα παρακαλάτε να σας βρίσκω τραπέζι.
1: Να σου πω. Ο Προμηθέας πήρε ένα πολύ καλό παίκτη, τον ανακοίνωσε,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Το είδα, σκοράρει πολύ αυτός ο τυπάκος.
1: Απ' την ΑΣΕΜΠ, τον Σάνον Εύβανς, έπαιζε στην Ανδόρα τη χρονιά που πέρασε, στην πρώτη κατηγορία δηλαδή του Ισπανικού Πρωταθλήματος, σχεδόν 13,5 πόντους, 5,5 ασίστ, 2,5 rebound και 1,2 κλεψίματα αναγώνα. Γεννηθεί στο 1994, 19 Ιουλίου, τώρα κοντά δηλαδή, έχει γενέθλια, ναι, έχει καταγωγή από τις ΗΠΑ και τη Γουινέα. Έχει ύψος 1,85 και αγωνίζεται στις θέσεις 1 και 2. Ξέρεις, στο σύγχρονο μπάσκετ αυτές οι θέσεις είναι σχεδόν ίδιες. Δηλαδή, λες, τι θέλω να πάρω, ένα γκόμπο γκάρ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, που παίζει και στο 1 και στο 2. Τα νούμερα του από την ΑΣΕΜΠ είναι πράγματι εντυπωσιακά. Περιμένουμε να τον δούμε στο παρκέ. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Είναι πραγματικά ένας πολύ, πολύ καλός παίκτης.
0: Πάντως, δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει πάλι ότι ο Προμηθέας έχει μια έφεση στους κοντούς εισαγωγικά παίχτες.
1: Κοντούς και σκόρερς.
0: Κοντούς και σκόρερς, ναι. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τελευταίος γκάρτ με ύψος πάνω από 1,95, ξέρω εγώ. Στον Προμηθέα.
1: Νομίζω ο Χολ.
0: Δυσκολεύομαι. Ο Χολ ήταν...
1: Νομίζω ο Χολ.
0: Ναι. Ωραία, ναι.
1: Που έφτασε να παίξει μέχρι και την Ευρωλίγκα με τον Ερυθρό Αστέρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μένουμε σε μπασκετικό mood. Να πούμε ότι σήμερα στις 8 στην Πάτρα, στο ξενοδοχείο My Way, ο Απόλλων θα παρουσιάσει επίσημα τον Dirk Bauerman ως προπονητή του πλέον. Ο Απόλλων που χτίζει με αργά και σταθερά βήματα το ρόστερ εν ώψη της νέας περιόδου. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας πει ο Γερμανός τεχνικός, έτσι που θυμίζω για όλους όσοι και όσοι το ξεχνούν, κρύβεται πίσω από το αναπτυξιακό πρόγραμμα, το κρύβεται εντός εισαγωγικών, της Γερμανικής Ομοσπονδίας του μπάσκετ. Και πριν από μερικά χρόνια, πριν από καμιά δεκαετία χρόνια δηλαδή, το λέγαμε αυτό, ότι η Γερμανία θα ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωταθλήτρια κόσμου στο μπάσκετ, θα μας παίρνανε έτσι λίγο με τις λεμονόκουπες, αλλά πλέον δεν υπάρχουν στον αθλητισμό, πώς να το πούμε, δεν υπάρχουν νόρμες, έτσι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο, ούτε τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Η Γερμανία λοιπόν, η παγκόσμια πρωταθλήτρια, επαναλαμβάνω, στο μπάσκετ και, και στην Ευρώπη, πρωταθλήτρια Ευρώπης, ενώ αντίστοιχα στο ποδόσφαιρο που έχει πάρει Μουντιάλ, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι ούτε και στη φετινή διοργάνωση. Κάτι αξιοσημείωτο. Μάλλον αξιοσημείωτο έκανε, ότι αποκλείστηκε πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Έλεγα ότι ο Απόλλων θα παρουσιάσει τον Bauerman. Η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, σύμφωνα με το basketa.gr, θα χάσει, όπως όλα δείχνουν, έναν από τους βασικούς της ψηλούς, γιατί ο Γιώργος Χογιώνης, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μπασκέτα, οδεύει προς την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, που είναι η νεοφώτιστη στην Elite League ομάδα. Δηλαδή, εάν πραγματοποιήσει αυτή την κίνηση αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, θα βρεθεί απέναντι στην Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου ο Γιώργος Χογιώνης, που ήταν ένας από τους βασικούς παίκτες της την τελευταία διετία στις back-to-back ανόδους της Ένωσης. Βέβαια και η Ένωση, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, κινείται στο μεταγραφικό παζάρι και είναι θέμα χρόνου να ανακοινώσει παίκτες που θα ενισχύσουν την παρθενική της, που θα την ενισχύσουν μάλλον στην παρθενική της συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Elite League.
0: Πάντως νομίζω, Παναγιώτη, στο... για να επιστρέψω λίγο πριν αυτό που έλεγες για την παρουσίαση του Μπάουρμαν, θα έχει έτσι ενδιαφέρον αν αποφασίσει να τοποθετηθεί και ο Γιάννης Χριστόπουλος για τα θέματα της επικαιρότητας που απασχολούν τον Απόλλωνα, και δεν εννοώ τα αμιγώς αγωνιστικά, εννοώ κυρίως τα δικαστικά, παύλα νομικά. Έχω την αίσθηση ότι θα το κάνει.
1: Με, με την προσφυγή που έχει καταθέσει, έτσι.
0: Ναι, είναι, το ένα είναι η προσφυγή και, το δεύτερο, και το δεύτερο είναι έχει γραφτεί κιόλας ότι η ομάδα ετοιμάζει και άλλες κινήσεις σε νομικό επίπεδο. Θα δούμε αν μας το επιβεβαιώσει ή αν θα μας το διαψεύσει ο Γιάννης Χριστόπουλος. Νομίζω όμως ότι θα τοποθετηθεί, θα υπάρξει μια τοποθέτηση και για αυτά τα ζητήματα.
1: Είπαμε ότι στις 8 το βράδυ θα γίνει παρουσίαση, έτσι.
0: Ναι,
1: το την ώρα. Την ώρα επαναλαμβάνω. Τι θέλω να πω, τι θέλω να πω για τον μπάσκετ. Η βόμβα από τον Παναθηναϊκό επισημοποιήθηκε, έτσι, με την απόκτηση του Μπόγκα, μια εξαιρετική μεταγραφή. Τον είχε παίκτη ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στην Παρτίζα μέχρι να αποχωρήσει στα μέσα της σεζόν που πέρασε. Τον έχει παίκτη και στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που έχει κλείσει και τον Μπαντιό. Ο Ολυμπιακός που έχει ανακοινώσει τον Μακιντάιρ, είναι θέμα χρόνου να ανακοινώσει και τον Μοντέρο. Δυναμώνουν πάρα πολύ.
0: Πολλά λεφτά ρίχνουν, ρε φίλε. Πολλά λεφτά ρίχνουν. Πάρα
1: πολλά και τρελά.
0: Και τρελά λεφτά, ναι.
1: Και τρελά και αρκετά λεφτά. Χρήματα ρίχνει στο τραπέζι και η Ντουμπάι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σου θυμίζω ότι ξέχωρα από τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, του χρόνου κανονικά θα πρέπει το Final Four να γίνει εκεί στα Εμμυράτα πάλι.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Και αυτός είναι ένας λόγος που ό,τι κινείται και ό,τι δεν κινείται στο μεταγραφικό μπαζάρι η Ντουμπάι το βάζει στο στόχαστρο. Ας πούμε, διαβάζουμε καθημερινά στα ρεπορτάζ της Ντουμπάι ότι αποτελεί μεταγραφικό της στόχο ο Γόκαπ, στον οποίο προσφέρει ένα μυθικό συμβόλαιο. Δηλαδή, πριν από μερικά χρόνια κανείς δεν θα περίμενε ότι παίκτες σε αυτή την προχωρημένη μπασκετική ηλικία, δεν είναι μεγάλος άνθρωπος, στα 33 είναι, έτσι, θα έπαιρνε τέτοιο συμβόλαιο, ένα σχεδόν συμβόλαιο ίδιο, λιγάκι μεγαλύτερο σε ηλικία, νομίζω ήταν στα 33 και κάτι ο Σλούκας, όταν πήρε τέτοιο συμβόλαιο από τον Παναθηναϊκό για 3 χρόνια 9 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις λοιπόν τύπος, yeah. Έχουν πλέον, εντάξει, είναι λογικό, οι elite παίκτες σε όλα τα αθλήματα. Γιατί ο Γόκαπ είναι elite παίκτης, ο Σλούκας είναι elite παίκτης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ξεφεύγει όμως που είναι το πράγμα, αυτό λέω. Ναι,
1: θέλω να πω ότι παίρνουν ποδοσφαιρικά συμβόλαια. Οι elite παίκτες παίρνουν ποδοσφαιρικά συμβόλαια.
0: Ναι, παραπάνω, ναι.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Να πούμε και δύο λόγια για την Παναχαϊκή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Γιώργου Μουστακόπουλου. Είναι ένα παιδί που ξεκίνησε την καριέρα του Νίκη Προαστίου, αλλά ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Παναχαϊκή σε επαγγελματικό επίπεδο. Ακολούθησε η μεταγραφή στην ΑΕΚ.
1: Στον Απόλλωνας Μύρινης,
0: Καλαμάτα, Κηφισιά, συγγνώμη, Κηφισιά, Καλυθέα. Super League 2, αναγέννηση της Καρδίτσας. Μου στέλνει εδώ ένας φίλος ακριβώς αυτό που είπα λίγο πιο πριν. Ο Μουστακόπουλος θεωρώ ότι είναι ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής και θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών. Μια πολύ σημαντική κίνηση
1: για την Παναχαϊκή. Που σηματοδοτεί και το πώς θα κινηθεί η Παναχαϊκή.

0: θα ακούσουμε και τις επόμενες μέρες την Παναχαϊκή. Ο Μουστακόπουλος είναι μόλις 27, να πούμε, έτσι. Είναι σε πολύ καλή ηλικία. Ήθελε και ο ίδιος, από ό,τι φαίνεται, να επιστρέψει στην πόλη της καταγωγής του. Είχε προτάσεις από ομάδες Super League 2, αλλά δεν τον κάλυπταν, σε οικονομικό επίπεδο κυρίως. Η Παναχαϊκή, επαναλαμβάνω, το έκανε μια εξαιρετική πρόταση. Δύσκολα θα μπορούσε να αρνηθεί, παρουσιάζοντάς του και την προοπτική, και το πλάνο, ναι. Και από ό,τι φαίνεται θα αντιθεί στα κοκκινόμαυρα ξανά μετά από 6 χρόνια, νομίζω, κάπου εκεί. Τώρα ο Μπιλ μου στέλνει ότι ψήνεται και η απόκτηση του Σίλβα από τη Ζάκη. Το Ιβάν Σίλβα, θυμίζω, είχε περάσει και αυτός από την Παναχαϊκή. Βέβαια, όπως τον είδα εγώ τώρα στη Ζάκη το φέτος, είναι ένα παιδί, έτρωγε. Δηλαδή, και τρως και ψεύδεσαι. Ήταν ένα παιδί.
1: Σούζι, μου, έτσι.
0: Ναι, σούζι τρως. Ήταν ένα παιδί που με κάποια παραπάνω κιλά, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, τον ξέρει πολύ καλά πάντως ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Μάλιστα, ήταν αυτός ο ίδιος προπονητής που τον είχε αφήσει έξω, εκτός εντεκάδας, όταν ήταν συζάκητος στο ξεκίνημα της περίοδου, γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
1: Ότι τέλος πάντων,
0: ναι. Θα δούμε, βέβαια, αν θα ισχύσει αυτό. Με ρωτάει επίσης ο Μπιλάνο Μασούρας φεύγει. Ναι, έχει ακουστεί ότι μάλλον ο Νίκος Μασούρας θα φύγει, αλλά και ακόμα και αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Νιφορόπουλος, Καμπεράι, κατά πάσα πιθανότητα μένουν στην ομάδα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Γεωργόπουλος επίσης, Συρμής επίσης, ήταν εισηγήσεις του Σπύρου Αντωνόπουλου να μείνουν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, και έχω την αίσθηση ότι θα ανακοινωθούν και αυτοί τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Γενικά βρισκόμαστε σε μια σε ένα μεταγραφικό οργασμό στην Παναχαϊκή, και θεωρώ ότι αυτή τη βδομάδα οι άνθρωποι της Παναχαϊκής θα αρχίσουν σιγά σιγά να συγκροτούν το ρόστερ. Μόνο από τους παίχτες που αναφέραμε μέχρι τώρα, θεωρώ ότι ένα μεγάλο μέρος του ρόστερ έχει καλυφθεί. Βέβαια, η Παναχαϊκή θα πάει για έμπειρο τραυματοφύλακα, θα πάει για έμπειρο κεντρικό αμυντικό, θα πάει για έμπειρο φορ, έχουμε αναφέρει την περίπτωση του Νίκου Ιωαννίδη, θα πάει για 2 παίχτες στο κέντρο, θα πάει για 2 ακραίους, οπότε νομίζω ότι έχουμε ακόμα να δούμε μερικές κινήσεις από την Παναχαϊκή, που επιχειρεί να δημιουργήσει, να συγκροτήσει μία ομάδα η οποία προφανώς όχι μόνο θα πρωταγωνιστήσει, αλλά θα έχει και πολύ μεγάλες πιθανότητες να ανέβει στη Super League 2. Εγώ επαναλαμβάνω ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Παναχαϊκής, εάν οι όμιλοι συγκροτηθούν με βάση τη λογική, εάν δηλαδή παίξει με τις ομάδες της Πελοποννήσου, θα είναι ο Παναγιάλιος. Ο Παναγιάλιος έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ αυτή τη στιγμή. Είναι η ομάδα που και αυτή θέλει να ανέβει. Με την απόκτηση του Γεωργούση προχθές, ένα παιδί που έπαιξε τις 2 τελευταίες σεζόν στον Εθνικό, έκανε πρωταθλητισμό και παλιότερα σε πολλές ομάδες της Super League 2, επιθετικός και αυτός, δυναμώνει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα είναι ο βασικός αντίπαλος της Παναχαϊκής. Θα θυμηθούμε λίγο κάτι από το παρελθόν, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα.
1: Έτσι όπως τα λες, τουλάχιστον τα τελευταία πολλά χρόνια δεν είχαμε στην ίδια κατηγορία δυνατές αυτές τις δύο ομάδες, έστω και στη μικρότερη εθνική κατηγορία,
0: και
1: την τρίτη.
0: Και τις δύο, ναι, και τις δύο δυνατές, όχι. Έχουμε χρόνια να το δούμε αυτό. Νομίζω θα παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ας περιμένουμε όμως να δούμε τι θα γίνει με το πρωτάθλημα. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη συγκρότηση των ομίλων. Υπάρχουν 9 ομάδες που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, από τις 120 που είχαν δικαίωμα να το πράξουν. Βέβαια, δεν θα είναι 9 τα κενά, θα είναι 8, γιατί τη θέση της Θήλας Αμπελοκήπων από την ΕΠΖΑ Κίνθου θα πάρει ο ΑΟ Λεβάντε ως δεύτερος στη βαθμολογία της Α κατηγορίας της ΕΠΖΑ Κίνθου. Είχαμε τη μη συμμετοχή του Άρη Πετρούπολης, μια ομάδα που έχασε την...
1: που διεκδίκησε την άνοδο στη Super League 2.
0: Την άνοδο Super League 2.

0: και την έχασε από το Ατιζάκινθο και τον Πανλιάκο μετά από δικαστικές διαμάχες. Μην αναφέρω πάλι την γνωστή περίπτωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πράγματα πολλά να δούμε στο πρωτάθλημα. Κάποιος μου λέει ότι και σήμερα ενδεχομένως να έχουμε ανακοινώσεις από την Παναχαϊκή, τουλάχιστον μία για ποδοσφαιριστή. Θα το δούμε. Αυτό πάντως το δεδομένο είναι, νομίζω ότι η Παναχαϊκή, οι άνθρωποι της περιμένουν να ολοκληρώσουν και τυπικά κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις για να τις ανακοινώσουν, γιατί έχει έρθει συμφωνίες με 6 τουλάχιστον ποδοσφαιριστές, όμως δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και επίσημα.
1: Βλέπω εδώ ότι πριν από λίγο μία ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού προγραμματίστηκε για την προσεχή Πέμπτη η κλήση σε ακρόαση τόσο του πατρινού Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Μπάσκετ του κυρίου Βαγγέλη Λιόλιου, όσο και των στελεχών της διοίκησης του κυρίου Θανάση Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπου Μιχαλόπουλου και Άγγελου Ζανή. Επαναλαμβάνω, για την προσεχή 5η 9 Ιουλίου στις 10 το πρωί αναβλήθηκε η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στο παρελθόν και την παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Να πω και κάτι διαφορετικό πηγαίνοντας προς το τέλος, ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να το κάνεις και να κάνεις το Δέλτα βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta36.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Έχει κοντό το απόγευμα.
0: Έχει κοντό το απόγευμα. Αργεντινή Αίγυπτος, κοντό με Σαλάχ.
1: Ναι.
0: Για την ακρίβεια.
1: Δύο από τους μεγαλύτερους stars που εξακολουθούν να παίζουν ποδόσφαιρο στη δική μας εποχή.
0: Ναι, όπου κοντός Μέση, φαντάζομαι που καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Στις 7 το παιχνίδι, νωρίς.
1: Για κάποιον από τους δύο θα είναι το τελευταίο του σε Μουντιάλ.
0: Ναι, σωστά. Και στις 11 καλή ώρα. Και αυτή Ελβετία-Κολομβία. Ναι.
1: Νομίζω το Αργεντινή-Αίγυπτος έχει ξεκάθαρο φαβορί, την Αργεντινή, έτσι.
0: Παγκόσμια
1: πρωταθλήτρια.
0: Ναι,
1: είναι φαβορί, τι να κάνουμε. Αφού είναι.
0: Δεν τη βλέπω και τόσο πολύ μεγάλο, αλλά ναι, είναι.
1: Ναι, είναι το φαβορί. R2 Sport και ανοιχτό το παιχνίδι. Εγώ θα γύρω λιγάκι προς την Κολομβία. Και ναι, αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport.
0: Και τώρα ξέρεις πότε θα ξαναδούμε Μουντιάλ, έτσι. Θα ξαναδούμε Μουντιάλ την Πέμπτη. Με το Γαλλία-Μαρόκο.
1: Το Γαλλία-Μαρόκο,
0: Την Πέμπτη, ναι. Πέμπτη Παρασκευή μετά και πάμε Κυριακή ο μεγάλος
1: τελικός. Είναι η τελική, αυτό λες.
0: Ναι. Νορμάλ ώρες. Όχι, ήθελα να πω ότι είναι νορμάλ ώρες από εδώ και πέρα τα παιχνίδια, πλην του αγώνα που θα προκύψει ανάμεσα στις νικήτρες ομάδες των σημερινών ζευγαριών. Το Αργεντινή Αίγυπτος και Κολομβία Ελβετία, νομίζω είναι στις 3 το πρωί το συγκεκριμένο παιχνίδι θα γίνει, αλλά όλα τα άλλα μέχρι και τον τελικό είναι νορμάλ ώρες, οπότε θα μπορέσουμε να τα παρακολουθήσουμε με την ηρεμία μας.
1: Είναι στις 11 νομίζω τα περισσότερα.
0: Τα περισσότερα, ναι, ναι.
1: Σήμερα έχει και ένα φιλικό ποδοσφαιρικό. Στις 7 ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την ΑΕΚ Λάρνακας. θα μεταδοθεί απευθείας από το υβριδικό κανάλι Open, έτσι, όχι το κανονικό αλλά το υβριδικό, δηλαδή το διαδικτυακό. Καλά τα είπα?
0: Ναι, μια χαρά. Για εσάς που έχετε Smart TV πάντως,
1: TV, ναι, εντάξει.
0: Είναι πολύ εύκολο, γιατί στο κάτω μέρος σας βγάζει
1: πρόσβαση στο διαδίκτυο.
0: Το κουμπάκι πατάτε, ναι, για να δείτε το παιχνίδι. Ρωτάω γιατί υπάρχουν και πολλοί παοξίδες. Τι να κάνουμε τώρα που ακούνε και την εκπομπή μας. Γνωρίζεις πολλούς από αυτούς, Παναγιώτη, μας ακούν και είναι φανατικοί παοξίδες.
1: Δηλαδή
0: τώρα,
1: θα δουν το ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας και δεν θα δουν το Μέση με το Σαλάχ?
0: Στο υπογράφω. Στο υπογράφω, στο υπογράφω, στο υπογράφω, στο υπογράφω. Νομίζω έχει πολύ αυτή η περίοδος των φιλικών αγώνων. Είναι, δεν ξέρω, τον φίλαθρο τον εξεγείρει λίγο συναισθηματικά. Δηλαδή σου λέει τι θα δω, να δω τον καινούριο παίχτη, να δω εκείνον, να δω τον άλλον. Και μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, επί της ουσίας δεν βλέπει τίποτα στα παιχνίδια αυτά μέχρι να ξεκινήσει η σεζόν. Λοιπόν, πάμε.
1: Σιγά σιγά.
0: Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 στο Sky Patras 89,4. Ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν μαζί σας και μαζί μου εδώ δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και ήταν απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Να περάσετε χαρούμενα και δροσερά το υπόλοιπο της ημέρας σας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Δεν είναι αλήθεια αυτό που λες. Ποιος χωρισμός, μα τι μου λες. Μια σκηνή νύχτα ήταν αυτή, σαν μια βροχή περαστική.

είναι αλήθεια αυτό που λες. Εγώ είμαι εδώ, τι άλλο θες? Την πόρτα θα βρεις ανοιχτή. Γύρνα λοιπόν μια Κυριακή. Ας πούμε πήγες μια στιγμή σε μια δουλειά, σε μια εκδρομή. Όπως με ξέρεις θα με βρεις. Ξέρω καλά θα ξαναρθείς.

Sky 89,4. Η ώρα είναι 5. Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το επίσημο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρχίζει στις 11 παρατέταρτο, όπου ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα υποδεχθούν επισήμως τους 32 ηγέτες των συμμαχικών χωρών στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας και θα ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Μαρκ Ρούτε. Στη συνάντηση που είχε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρρητες κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιθέτως έχει επεκτατικές βλέψεις. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι δυνάμεις της ολοκλήρωσαν τον τελευταίο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αφού έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα εράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων. Περισσότερα από 60 μικρά σκάφη του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, εντός και κοντά στα στενά, δέχτηκαν επίσης χτυπήματα, έτσι ώστε να υποβαθμιστεί η ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται στο διεθνές εμπόριο που διέρχεται μέσω του Διεθνούς Εμπορικού Διαδρόμου. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν νωρίτερα δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Η Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι υπήρχαν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κέσμ και αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν ακόμη και στο νησί Χάρκ. Μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από το Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν μετά από τα αμερικανικά πλήγματα που προκάλεσαν πυρκαγιά σε αλλιευτική προβλήτα της πόλης. Νωρίτερα η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούζ ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολλάχ Μοντσταμπά Χαμενεΐ σε συνέντευξη στην Ιρανική τηλεόραση δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν στην αποτυχία τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα. Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά χθες βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα ενέργειο μέσω της Frontex, ένα αλλιευτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Μια μητέρα και τα τρία της παιδιά εντοπίστηκαν επίσης ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες, εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της κυβέρνησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Άντε με τους έρωτες και πάλι. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς και πού σε βάζω και πού με βάζεις και λοιπά και λοιπά. Αλλά είναι πολύ ωραίος ο στίχος, ε. Πώς το λέει, ράβο, λέει, φτερά στους ώμους. Καταπληκτικό. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τετάρτη σήμερα και ο μήνας έχει πόσο, 8 Ιουλίου. Και η αλήθεια είναι ότι χθες μείναμε λίγο κάγκελο με τις δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, διότι φουριόζος όπως είναι όπως πάντα, είπε πράγματα και θάματα χθες στον Ταγίπ Ερντογάν, τον πήρε στο χέρι, αγκαλίτσα, όχι αγκαλίτσα τον πήρε, τον πήρε ο Ερντογάν. Γιατί φορούσε μαύρα γυαλιά ο Ερντογάν, άραγες, τον ενοχλεί το φως του ηλίου. Όπως φορούσε γυαλιά ηλίου, είδα ο Γάλλος, πάλι είχαμε τίποτα ταραβέρια, δεν ξέρω, στη Συρία δεν τα βγάζει τα γυαλιά με τίποτα. Άρα θα μου πει πρωί-πρωί αυτό, σε καίει ψάλι. Ω, λέω ρε παιδί μου, τώρα μέσα σε όλα τα άλλα τα οποία προέκυψαν με αφορμή την συνάντηση που είχαμε χθες και τις ερωτήσεις που έκαναν. Για την Ισπανία επίσης δεν είπε τίποτα ο Δονάλτιος, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, κανονικά στο δείπνο εχθές της Συνόδου Κορυφής της Βόρειο Ατλαντικής Συμμαχίας. Εντυπωσιακό όμως, πρέπει να σας πω, γιατί παρακολούθησα τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως ο Ταγίπ Ερντογάν. Δείτε, αν σας δοθεί ευκαιρία, δείτε την αντίδραση του Ερντογάν όταν ο Δονάλτιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφέρεται στην άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τον ίδιο το 2019 για την ιστορία των S-400. Τι χαμόγελο έριξε ο Ερντογάν, την πρόθεση της αμερικανικής πλευράς, γιατί ήδη υπάρχουν αντιδράσεις οι οποίες καταγράφονται στο ζήτημα αυτό και από γερουσιαστές και από βουλευτές και των δύο κομμάτων, και των ρεπουμπλικανών και των δημοκρατικών. Βάλτε μέσα στις αντιδράσεις και τις δηλώσεις που έκανε χθες, σχεδόν αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου. Θα μου πεις όμως, ρε Συψάλτη, για να τα λέει αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος, ήδη διαβουλεύσεις πρέπει να γίνονται στο επιτελείο του, είτε το επιτελείο λέγεται Υπουργείο Εξωτερικών, είτε λέγεται Υπουργείο Εμπορίου, είτε λέγεται Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πολέμου τέλος πάντων, γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Είπε και το καταπληκτικό, λέει, εμείς τους πουλήσαμε τα F-16, λέει. Δεν πρέπει να τους κάνουμε σέρβις. Έρχονται και μαζεύουν μετά χάλα στον κινητήρα. Τι να κάνουμε, τον παρατήσουμε, λέει. Πρέπει να τα φτιάξουμε. Για την αναβάθμιση και των τουρκικών F-16, με καθυστέρηση βέβαια. Λοιπόν, ήταν εντυπωσιακό. Ξέχασα. Είπε λοιπόν ο Ερντογάν, πέρα από το. Όχι ο Ερντογάν, ο Τραμπ, πέρα από ότι τον ρώταγε στην αρχή τι ωραίο αεροπλάνο, όλο καινούριο, του λέγε ο Αμερικανός Πρόεδρος, για να καταλάβετε με τι ασχολούνται τώρα. Του λέει πολλά λεφτά, του λέει ο Ερντογάν, ναι, πολλά λεφτά, λέει, αλλά όλο καινούριο, λέει δώρο, λέει δώρο από το. Ναι, δώρο. Τον εντυπωσίασε λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο δύο πράγματα σύμφωνα με αυτά που παρακολούθησε χθες. Το πρώτο ήταν, λέει, οι μεγάλοι δρόμοι που υπάρχουν, λέει, στην Άγκυρα, και καθαροί, λέει, και μεγάλοι και ωραίοι. Τι ωραία χώρα είναι αυτή. Έχει πάει παντού, ή απλώς ότι βλέπει τον πάνω και ότι βλέπει. Εντυπωσιάστηκε, λέει, και από τα άλογα που τον πηγαίνανε συνοδεία για να πάει στο παλάτι. Και μετά είπε και το καταπληκτικότερο όλων, αλλά εκεί δεν ρώτησε κανένας δημοσιογράφος. Λέει, είναι και φίλος μας, είναι φίλος μου, λέει, ο Πρόεδρος, λέει, γιατί, λέει, πάντα έπαιξε ρόλο, ακόμα, λέει, και στην επιλογή του ηγέτη της Συρίας. Εγώ, λέει, και αυτός αποφασίσαμε να βάλουμε το συγκεκριμένο, ο οποίος από κάποιους, λέει, χαρακτηρίζεται σκληρός, αλλά κατόρθωσε, λέει, να κάνει πράγματα εδώ και 1,5 χρόνο, λέει, που είναι στη Συρία. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Πώς καταφέρνει η Τουρκία, για να πάμε λίγο πιο πίσω και να δούμε, ρε παιδί μου, γενικότερα το ζήτημα της τάσης και της συμπεριφοράς της Τουρκίας, πώς καταφέρνει να είναι και με το χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, στο θέμα της Ουκρανίας είναι και με την Ουκρανία και με τη Μόσχα. Στη Μόσχα έχει ιδιαίτερες σχέσεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και με την Ουκρανία, γιατί λόγω ΝΑΤΟ πρέπει να είναι και με το ΝΑΤΟ, και είναι και εκεί και τους φωνάζει και έχουν έρθει στην Κωνσταντινούπολη. Παίζει έναν ρόλο καταλήτη, αλλά ξαναλέω, φαίνεται να είναι σε δύο βάρκες τα πόδια του. Σε σχέση, ας πούμε, με το ΝΑΤΟ, σχεδόν όλο το ΝΑΤΟ, σχεδόν λέω, το οποίο έχει πάρει μια συγκεκριμένη θέση απέναντι στον πόλεμο της στο μέτωπο τέλος πάντων του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά την εισβολή της Ρωσίας, επαναλαμβάνω, σε μια άλλη ανεξάρτητη χώρα. Πάμε παρακάτω. Σας θυμίζω ότι όσον αφορά το Ιράν, που το Ιράν έχει ένα μέτωπο με τους Αμερικανούς. Με το Ιράν, ή για να το πω διαφορετικά, θυμίζω τον άξονα Μόσχα, Τεχεράνη, Άγκυρα. Τα θυμάστε αυτά? Που τους καλούσε ο Ερντογάν και πηγαίνανε όλοι τέλος πάντων μεταξύ τους και ανταλλάσσανε χειραψίες και κρατούσε ο ένας το χέρι του άλλου, Αγία Τριά, Σελέισον ημάς και λοιπά και λοιπά. Τα θυμάστε αυτά? Και όμως προσέξτε, ενώ είχε ιδιαίτερες σχέσεις με την Τεχεράνη και κάποιοι λένε ότι συνεχίζει να έχει ιδιαίτερες σχέσεις και πουλάει υλικά στην Τεχεράνη, μια ανατοϊκή χώρα, και όμως κατορθώνει και επιβιώνει και πάει ο άλλος ο Αμερικανός και του χτυπάει την πλάτη από πίσω και του λέει σε καλό δρόμο είμαστε, είμαστε φίλοι. Α, είδε και ένα κτίριο, λέει, στην Άγκυρα που έχει το όνομά του συγγνώμη, όλο και τον Ταγί πλέον, ο Δονάλντιος, και χάρηκε πάρα πολύ. Πώς καταφέρνει και επιβιώνει πάνω σε δύο βάρκες είναι καταπληκτικό. Και όχι μόνο καταφέρνει να επιβιώνει σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά ακούει και επένους. Αυτό είναι το ακόμα χειρότερο. Καταπληκτική χώρα, λέει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει στρατό πολύ, έχει, πώς το λένε, εταιρείες, τα λέγαμε και χθες, με 100.000 προσωπικό το οποίο δουλεύει για να παράξει στρατιωτικό εξοπλισμό. Η αλήθεια είναι, επαναλαμβάνω, ότι εκεί έχει επενδύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όχι μόνο χτίζει πλοία, πώς το λένε, τα τηλεκατευθυνόμενα αυτά τα οποία, τα Bayraktar και λοιπά, τα πουλάει παντού στον κόσμο και έχει πάρα πολλά έσοδα, αλλά πουλάει και σε ευρωπαϊκές χώρες και έχει μπει για τα καλά, ασχέτα τι λέμε εμείς ότι δεν μπαίνει η Τουρκία στην Ευρώπη και λοιπόν, τι δεν μπαίνει, έχει μπει κανονικότατα, κανονικότατα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και αν κατάλαβα καλά, χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, νομίζω ότι πάλι με τον ευγενικό τρόπο μας πέρασε γενναίες 14 με αφορμή την προσπάθεια που κάνει η ελληνική πλευρά μαζί με την κυπριακή για το περίφημο πρόγραμμα SAFE. Τι είπε λοιπόν ο Υπουργός Φιντάν? Ζήτησε, λέει, οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Οι περιορισμοί, λέει, στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση, δήλωσε. Και ότι οι συγκεκριμένοι αποκλεισμοί έχουν μετατραπεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα, φωτογραφίζοντας, επαναλαμβάνω, Αθήνα και Λευκοσία, που δεν κατανόμασε ευθέως για τους περιορισμούς. Αυτά. Πώς το λέει ένας ακροατής εδώ πέρα, ο Σωτήρης? Εδώ ταιριάζει, λέει, το τραγούδι του Αντίπα, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Εννοείς από τη μεριά της αμερικανικής αντιπροσωπείας, Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι χθες έλεγε διάφορα πράγματα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, άλλα το ρωτούσαν, άλλα απαντούσε ο πρόεδρος της Αμερικής, δεν έχει σημασία. Έλεγε και για την οικονομία ότι η σφαίρα πάμε και δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων και νέες θέσεις εργασίας και είναι η καλύτερη περίοδος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαστε η ισχυρότερη χώρα του κόσμου κλπ. Θα μπει ο πρόεδρος, είναι αυτά θα πει, άλλα. Σωστό και αυτό. Άλλα θα πει. Αυτά θα πει, όσα θέλει θα πει και ό,τι τον ενδιαφέρει θα πει. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα τα κουβεντιάσουμε αργότερα και με έναν ειδικό για να δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι η ιστορία των F-35 το είπε χθες ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να παρέμβουμε. Βεβαίως, οι χώρες έχουν διαφορετικούς ρυθμούς. Εμείς είμαστε στη διαδικασία της παραγγελίας, η οποία έχει δρομολογηθεί. Θα πάρουμε 20 F-35. Θα μου πεις, από την άλλη μεριά, το έχουμε κουβεντιάσει κιόλας μαζί. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με τους πολέμους και με τα γεγονότα τα οποία γίνονται και στην Ουκρανία, με τα Bayraktar τα αυτά και τα, πώς το λένε, τα Ιρανικά και τα Τούρκικα κλπ. Έχει αλλάξει ο πόλεμος. Έχει νόημα να μπει στη διαδικασία να δώσεις τόσα δισεκατομμύρια για οπλικά συστήματα τέτοιας τεχνολογίας? Να ξέρετε ότι εδώ υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Επίσης, τώρα και να μην χάνουμε, γιατί και άλλα πράγματα πρέπει να κουβεντιάσουμε για τη σημερινή μέρα, να θυμίσω ότι εκτάκτως σήμερα στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος, Επειδή από αύριο για κάποιες μέρες θα απουσιάσουμε, είπαμε λοιπόν να κάνουμε την κουβέντα σήμερα για να μας πει 5 πράγματα και για το θέμα που έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας, να δούμε ποιους αφορά, γιατί δεν αφορά όλους. Ας πούμε, δεν αφορά τη συντάξη χειρίας, λέει, του ΟΓΑ η ιστορία αυτή. Να απαντήσει και σε ερωτήματα τα οποία έχετε θέσει και τα κρατάω για να είμαστε εντάξει και με το κομμάτι αυτό. Και τι άλλο. Να δούμε και λίγο και υπόλοιπα ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία υπάρχουν. Ας πούμε, να μην το ξεχάσω, το απόλυτο ευτράπλο που συμβαίνει, μαθαίνω, στην ιστορία της πολυκατοικίας που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης. Ψάχνουν να βρουν, λέει, ποιος θα μεταφέρει τα μπάζα. Και τα μπάζα, λέει, τα οποία παραμένουν στο σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία, δεν επιτρέπουν να γίνουν οι έρευνες για να καταλάβουν οι ειδικοί από κάτω τι συνέβη, δηλαδή που έγινε η ζημιά. Και είναι τώρα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας ποιος θα αναλάβει το κόστος της μεταφοράς. Ας τα αναλάβει αυτός ο οποίος τον γκρέμισε, δηλαδή ο διπλανός, ρε παιδί μου. Ας δοθεί μια απόφαση εισαγγελική και να πει, παιδιά, αυτός που ήταν υπεύθυνος που έκανε τα έργα στη διπλανή πολυκατοικία, στο διπλανό οικόπεδο, να αναλάβει. Κάποιος θα το λύσει το θέμα αυτό. Θα γίνει σύσκεψη, λέει, σήμερα. Σύσκεψη επί συσκέψεων. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, μην το ξεχάσω, για τον κύριο Ρίζο, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου τα ερωτήματά σας. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σήμερα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-0-170-174, είτε ηλεκτρονικά, πηγαίνοντας στο skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει, πες την άποψή σου, γράφετε τις καλημέρες, στο σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, το ερώτημα, και όλα αυτά έρχονται εδώ και θα τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι για τον κύριο Ρίζο. Να θυμίσω ότι ο κύριος Σνότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μας στη ρύθμιση των ήχων, 10 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει 10 λεπτά πριν από τις 9. Χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, χρόνια πολλά στον Προκόπιο και την Προκοπία που γιορτάζουν σήμερα. Νηστεία και περισυλλογή, παιδιά, σήμερα. Ό,τι κανόνισε την πορεία σου, σε είδα την έκανες την παράβαση, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα πας και στον παράδεισο. Έτσι. Άγιος Μεγαλομάρτιος Προκόπιος, λέει σήμερα το Αγιολόγιο Ορτολόγιο. Και Θεοδοσίας της μητέρας του Αντιόχου Νικοστράτου Θεοφίλου Μυροβλήτου Αναστασίου του Νεομάρτυρα του Γουναρά, παρακαλώ πάρα πολύ, και Προκοπίου Διαχριστών Σαλού Οσίου Ρώσος ο τελευταίος. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τι έγινε στο Μουντιάλ? Στο Μουντιάλ κέρδισε 2-0 η Αίγυπτος και το γύρισε η Αργεντίνη. Βέβαια έχουν παράπονα οι... Όχι η Αργεντινή, η Αίγυπτος, δεν ψάλτη, ξύπνα να πούμε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχουν παράπονα οι Αιγύπτιοι για τη νίκη της Αργεντινής, αλλά εντάξει. Και η Ελβετία στα πέναλτι πέρασε την Κολομβία. Λοιπόν, στους 8 των προημιτελικών, 6 είναι οι ευρωπαϊκές ομάδες και 2 δεν είναι ευρωπαϊκές. Μία είναι η Αργεντινή, η χώρα που έχει στην κατοχή της από το προηγούμενο Μουντιάλ την πρώτη θέση, και το Μαρόκο είναι η δεύτερη ομάδα, η οποία είναι στους 8. Τα ζευγάρια, πώς έχει σήμερα, 8 αύριο είναι, αύριο έχει Γαλλία-Μαρόκο, 10 του μηνός έχει Ισπανία-Βέλγιο, 12 του μηνός Νορβηγία-Αγγλία και 12 του μηνός ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. 19 Ιουλίου ο τελικός, στις 10 η ώρα το βράδυ, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε για αυτό το τουρνουά που λένε και οι φίλοι μου οι αθλητικοί. Γιατί τουρνουά το αποκαλούν το Μουντιάλ. Βέβαια έχει άλλη αίσθηση το τουρνουά, άλλη αίσθηση το Μουντιάλ. Τι άλλο έχω να σας πω τώρα. Φτάσαμε και 25, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι εντυπωσιακό πράγμα η είδηση ότι βρεθήκανε ζωντανοί στα ερείπια των κτηρίων στη Βενεζουέλα. Δυστυχώς όμως ο αριθμός των θυμάτων μεγαλώνει και μεγαλώνει τραγικά. Πολύ φοβάμαι ότι σύντομα η Βενεζουέλα θα ξεχαστεί σε αυτόν τον πολύ δύσκολο δρόμο που έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει. 60.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει στη χώρα, και καμιά 50.000 είναι ακόμα οι αγνοούμενοι. Το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι με αφορμή την ενημέρωση που είχα και εγώ από τους συναδέλφους εδώ της σύνταξης του ραδιοφώνου ότι Μία γυναίκα η οποία βρέθηκε ζωντανή στα χαλάσματα, ήταν ελληνικής καταγωγής, παρακαλώ πάρα πολύ. Αν κατάλαβα καλά, και οι Έλληνες ομογενείς εκεί, αλλά και η πρεσβεία, δεν είχαν πληροφόρηση για το συγκεκριμένο άτομο ότι ήταν στους αγνοούμενους. Βέβαια, θα μου πεις, οι συνθήκες που επικρατούν εκεί δεν είναι και οι καλύτερες. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά το γεγονός ότι βρέθηκε, ξαναλέω, και η δικιά μας ελληνικής καταγωγής και η άλλη μάνα με τρία παιδιά που τα τάιζε με το γάλα της η μάνα. Δεν ξέρω αν είδατε και εικόνες, παιδιά, είναι συγκλονιστικές. Συγκλονιστικές με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτό το οποίο μπορεί να δεις μέσα στα χαλάσματα και να βρεις ζωντανούς ανθρώπους. 11 μέρες, επαναλαμβάνω, μετά το σεισμό. Για σκεφτείτε τώρα. 11 μέρες. Ακινητοποιημένος, στη χειρότερη περίπτωση, στην καλύτερη μπορεί να είσαι σε ένα χώρο που μπορείς να κινηθείς και να επιβιώνεις. Τι σοκ είναι αυτό για τον οργανισμό, τι σοκ είναι αυτό για την ίδια σου τη ζωή. Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, τι άλλα, έχουμε και μια δημοσκόπηση. Παιδιά, πριν πάω στη δημοσκόπηση, όχι, να πω για τη δημοσκόπηση, γιατί αυτή είναι εντυπωσιακή. Έβλεπα, θα μου πεις τώρα, η δημοσκόπηση μπορεί, ρε ψάλτη, να μην αντικατοπτρίζει ακόμα το χρόνο και το χώρο, τέλος πάντων, των πολιτικών κομμάτων, μιας και ακόμα το κλίμα δεν έχει δημιουργηθεί προεκλογικά. Είναι η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, στα νούμερα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι στο 0,5%, δηλαδή ουσιαστικά εξαϊλώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και πάει στο 0,7% στην αναγωγή. Η πρόθεση ψήφου είναι στο 0,5%, επαναλαμβάνω, και πάει στο 0,7%, δηλαδή κάτω από 1% στην αναγωγή. Αν μη τι άλλο, είναι συγκλονιστικό. Και άκουσα τον κύριο Πολάκη χθες που είπε ότι, για τον κύριο Φάμελο, ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ζητάει να φύγει ο πρόεδρος και λοιπά και να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Αν θέλει να πάει, ας πάει, λέει, και λοιπά. Και ο ίδιος για μια ακόμα φορά εξέφρασε την πρόθεση να κατέβει ως πρόεδρος του κόμματος, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά επιμένω και λέω, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ουσιαστικά εξάγνωση του κόμματος, τι νόημα έχει ο άλλος να καίγεται για αυτό το 0,5%? Δεν είναι εντυπωσιακό? Τώρα, κλείνοντας, τα πράγματα δεν πάνε καλά με τα χτυπήματα που είχαμε χθες το βράδυ, αλλά και την ανακοίνωση των Αμερικανών ουσιαστικά να μπλοκάρουν και πάλι τα ιρανικά πετρέλαια. Εκεί που είχαμε 72,5 το Brent, σήμερα είναι στα 76. Είναι σημαντική η διαφοροποίηση. Είχαμε και χτυπήματα το βράδυ και το αμερικανικό το ελαφρύ από τα 68 στα 72,3, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα χρηματιστήρια της Ανατολής ψιλογυρίζουν σιγά σιγά. Βλέπω το Hong Kong να έχει μια ισχυρή άνοδο 2,3%. Η Αυστραλία υποχωρεί 0,69. Η Ιαπωνία είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Η Ιαπωνία, είδηση όμως που έρχεται από εκεί και θα τα πούμε και μετά αν έχουμε χρόνο, είναι, λέει, ότι κάνει στροφή στον άνθρακα, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή θα χρησιμοποιεί άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας. Εντυπωσιακό. Όταν εμείς εδώ στην Ευρώπη και εγώ είμαστε για το φυσικό αέριο και δεν έχουμε, λέει, και πολλές αποθήκες για φυσικό αέριο. Δεν έχουμε δηλαδή πληρότητα φυσικού αερίου. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει ο χειμώνας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε τίτλους ειδήσεων. Η Μελάνια είναι εδώ. Ξέρετε, η Μελάνια δεν πήγε με τον πρόεδρο. Όχι. Μελάνια είπε, θα πάω να κάνω βάρια στο Sky. Τέλος. Είναι εδώ δίπλα μου σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
5: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
4: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
1: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολόγο του Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και οι Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης εντός και κοντά στα στενά δέχθηκαν επίσης χτυπήματα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Επίσης, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν ζωντανά μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε εμείς.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, είναι τα μέσα της εβδομάδας. Ξέρετε ότι σιγά σιγά μπαίνουμε αυτό που λέμε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Μια είδηση που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να την πούμε με αφορμή την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Περνάει στα ψηλά, αλλά δείχνει και τα προβλήματα που έχουν οι χώρες μέσα στη χώρα τους. Θα μου πεις τι ακριβώς εννοείς, Ψάλτη. Υπάρχει ένα θέμα, λέει, που έχει δημιουργηθεί στη Τσεχία. Η Τσεχία, ή μάλλον στη Τσεχία, φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός, ο νέος πρωθυπουργός, ο Ανδρέι Μπάμπης, έχει μια μεγάλη αντιπαράθεση, μια μεγάλη κόντρα με τον πρόεδρο της Τσεχίας, πρώην αξιωματικό ανώτατο, τον Πάβελ, Πέτρ Πάβελ. Λοιπόν, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η Τσεχία, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, εκπροσωπείται από δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες. Η μία με τον πρωθυπουργό και η άλλη με τον πρόεδρο της χώρας. Η τσεχική κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει γιατί, καταρχήν, οι δύο αντιπροσωπείες ταξίδεψαν ξεχωριστά η μία με την άλλη. Όταν η διαφορά τους ήταν 20 λεπτά. Έφυγε το ένα αεροπλάνο 20 λεπτά νωρίτερα σε σχέση με το άλλο. Ο Πάβελ, ο πρωθυπουργός, συγγνώμη, ο πρόεδρος, μάλλον το πω διαφορετικά, ο πρωθυπουργός της χώρας πήγε στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας για να εμποδίσει την παρουσία του πρόεδρου στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οι τσεχικές πάντως αντιπροσωπείες παραδοσιακά περιλαμβάνουν και τους δύο, και τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο. Τον περασμένο μήνα, λοιπόν, ο πρωθυπουργός της χώρας απαγόρευσε στον πρόεδρο να παραστεί στη σύνοδο κορυφής και αυτό οδήγησε, λέει, τον Πάβελ να πάει στο συνταγματικό δικαστήριο της Τσεχίας, όπου έβγαλε ανακοίνωση που του επιτρέπει να μετέχει και αυτός, να μετάσχει και αυτός στη σύνοδο κορυφής. Ο πρωθυπουργός, λέει, δήλωσε ότι θέλει χώρο για να διαπραγματευτεί για την υπόθεση των αμυντικών δαπανών, του κόστους, αυτό που ζητάει η Αμερική, το 3,5-3,5%, που εμείς λέμε ότι ήδη το έχουμε καλύψει με άλλες 3-4 χώρες. Να ξέρετε ότι χώρες που σαν την Ελλάδα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους είναι η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες. Για ευνόητους λόγους και οι τέσσερις αυτές χώρες. Λόγω της σχεδόν επαφής τους με την Ρωσία. Έτσι. Λοιπόν, αλλά είναι εντυπωσιακό, δηλαδή, για σκεφτείτε το και αυτό. Τώρα βλέπω ένα μήνυμα από την Αυστραλία, από τον φίλο μου τον Δημήτρη. Καλό βράδυ, Δημήτρη μου. Είσαστε το μέλλον μας. Έβλεπα σήμερα στον τύπο ότι παρά το γεγονός ότι η Αυστραλία ξεκίνησε το σύστημα του αυστηρού ελέγχου των ανηλίκων και τις σχέσεις τους με τα social media, που λέμε στα ελληνικά, τα κοινωνικά δίκτυα, φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες τρύπες που επιτρέπουν στους ανήλικους να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι πιτσιρικάδες που μάθαν έτσι δεν μπορούν να ξεπεράσουν, ή μάλλον μπορούν να ξεπεράσουν, τα προβλήματα ή τις δικλίδες που βάζουν οι χώρες τους στην επαφή τους με τα κοινωνικά δίκτυα. Για να καταλάβετε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με το χρόνο που αφιερώνουν τα πιτσιρίκια και πόσο ενδεχομένως κακό τους κάνουν. Καλημέρα στο Χάρη, ένα από τα μηνύματά σας. Καταρχήν να πω καλημέρα, μισό λεπτό, στο τηλεφωνικό κέντρο έχετε αφήσει μηνύματα. Στη φίλη μου την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα και τον Χαρόλαμπο στην Πάτρα. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Λοιπόν, ο Χάρης λέει το εξής. Με αφορμή αυτά που έλεγα νωρίτερα για την Τουρκία, καταφέρνει, λέει, να ισορροπεί επειδή έχει χρόνο. Σχεδόν 25 χρόνια προλαβαίνει να αλλάζει πολιτικές και καταστάσεις. Και εδώ, λέει, αν με κόλπα όπως εκεί μείνει τόσο καιρό κάποιος στην εξουσία, θα το κάνει. Επίσης, η Τουρκία πάει καλά, οι πολίτες τους, λέει, όχι τόσο. Ή το ένα ή το άλλο, λέει ο Χάρης. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Θα ρωτήσω τον ειδικό που θα έχουμε αργότερα για την Τουρκία πώς θα καταφέρνει και επιβιώνει στο ζήτημα αυτό. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη, χάρη μου, όμως την ακούω. Την ακούω την άποψη αυτή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο, καλημέρα κύριε Κιμιονή. Το στρατηγικό λάθος του κ. Κιμιονής του Ερντογάν περί των S-400 και τα F-35 από το 18 είναι αντίστοιχο λέει της άστοχης προσωρινής εξόδου της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ την περίοδο 74-80. Γιατί άστοχοι, κύριε Κιμιονή, είσαστε πιο μικρός νομίζω από μένα. Θυμίζω το 1974 είχαμε το τεράστιο ζήτημα της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Ουσιαστικά δηλαδή είχαμε μια μάχη μεταξύ μελών της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Θα το μαζέψει λέει, αλλά με αντίστοιχο κόστος. Ο Ερντογάν λέει, είναι πόντιος μπα και Έλληνα στην καταγωγή. Ο προπάπος του λέει δηλώνεται ως αγωνιστής του Μουσταφά Κεμάλ. Έλληνας και ο Κεμάλ, κύριε Κιμιονή, κάτσε καλά. Αλλά απλώς δήλωσε λέει αλλαξοπιστή σας για να πάρει λέει τις περιουσίες. Γνωστά λέει όλα αυτά. Δεν ξέρω τι ισχύει και δεν ισχύει, κύριε Κιμιονή. Δεν είναι το θέμα μου αν είναι ή δεν είναι Έλληνας. Προφανώς είναι πολιτικός, κατά την ταπεινή μου άποψη, και αυτό τα κρίνει όλα. Πέφτουν και τα μηνύματα πρωί-πρωί. Λοιπόν. Ναι, ρε Γιάννη, σε ξέχασα χθες. Με συγχωρείς, είχα δουλειά. Θα σε πάρω σήμερα, Γιάννη. Θα μιλήσουμε, okay. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει: έβγε στον Νετανιάχου. Δεν είναι οξύμορο οι σύμμαχοι να μιλάνε κουβέντα για τις απειλές εναντίον μας από την Τουρκία και να το θέτει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Βασίλη, να σου πω κάτι. Και επίσης, το λέω για μία ακόμα φορά, επειδή στη διπλωματία ή μάλλον στα πολιτικά δεν υπάρχουν ούτε μόνιμοι φίλοι ή ούτε μόνιμοι εχθροί. Είναι αναλόγως τα συμφέροντα που υπάρχουν. Και τα παραδείγματα του παρελθόντος στις σχέσεις μεταξύ των χωρών είναι πάρα πολλά, που μια περίοδο ήταν αντιμαχόμενες πλευρές, δύο χώρες, και στην πορεία αλλάξαν τα πράγματα και γίνανε αυτοκόλλητοι. Προφανώς ο κύριος Νετανιάχου λέει πράγματα τώρα που συμφέρουν, που εκφράζουν αυτά που λέει και η Ελλάδα και για τα ζητήματα της συμπεριφοράς της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το τι έχει κάνει και τι δεν ξέρουμε τι έχει κάνει στο Ιράκ που είναι και μέσα και στη Συρία που είναι και μέσα, που είπε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι ο ίδιος μαζί με τον Ερντογάν αποφάσισαν να επιλέξουν το συγκεκριμένο ηγέτη της Συρίας, που έχει κάνει και αρκετά πράγματα από τη στιγμή που ανέλαβε, άσχετα τη λέει μπροστά έξω, ας πούμε και με χριστιανικούς πληθυσμούς στη Συρία, και για τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Κύπρο και για τις απειλές της Τουρκίας στο Αιγαίο, και τα δικά της και μερδικά της όσον αφορά τον διεθνή νόμο που ισχύει για τις θάλασσες, ότι τη συμφέρει στο, πώς τον λένε, στο βόρειο κομμάτι της χώρας, στη Μαύρη Θάλασσα, ό,τι τη συμφέρει στο Αιγαίο, κατά το δοκούνι.

0: Αριστερή λωρίδα, λέει, του Ρέντι, γεμάτα, λέει, πατίνια, χωρίς φώτα ανάποδα στους δρόμους. Μην κοροϊδευόμαστε, λέει ο Ανδρέας. Και για το ένα και για το άλλο έχω άποψη, γιατί τα βλέπω κι εγώ, αγαπητέ Ανδρέα. Την ώρα που περπατάω κι εγώ, φεύγω από το σπίτι 4 παρά, βλέπω πράγματα και θάματα, δεν το κουβεντιάζω. Το πιο εντυπωσιακό τώρα με τα πατίνια, επειδή λέμε και τα πατίνια, να το πω και αυτό για να πάμε μετά σε διαφημίσεις, κύριε Νότι μας, είναι ότι προχθές είδα έναν τυπάκο, αγόρι πρέπει να ήταν λογικά, ξέρω εγώ, είδα και ένα κότσο στα μαλλιά, αλλά δεν, εντάξει. Λοιπόν, ο οποίος δεν ήταν μόνο ότι ήταν πάνω στο πατίνι και πήγαινε σφαίρα, ευτυχώς, με το ρεύμα κανονικά, όχι ανάποδο, αλλά έχει και κάτι τεράστια ακουστικά, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτός άκουγε πίσω του. Καθρέφτες δεν έχει. Ακουστικά έχει στα αυτιά, άρα θα ακούγει μουσική λογικά. Και πήγαινε σφαίρα. Εν τω μεταξύ, μόλις φάναμε στα φανάρια, έκοβε λίγο. Τώρα μπει σε βιβλίο, έχει κίνηση τέτοια ώρα. Πήγαινε δεξιά, δεξιά, δεξιά, περνούσε και στο φανάρι. Μια χαρά. Χρυσάνθη μου, το έβαλα το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Ωραίο ερώτημα. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου Γιάννη. Κατεβαίνω Αθήνα κάθε μέρα φορτηγό, λέει, και κάνουμε παρέα. Αγόριανη, έλα ρε Γιάννη. Καλημέρα, καλό δρόμο να έχεις. Χαίρομαι που κάνουμε παρέα, να ξέρεις. Πού και πού, στέλνε και καμιά καλημέρα. Κακό. Καλημέρα λοιπόν και στον Δημήτρη που μου λέει για το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, παναρωτιέσαι, αν δεν διαλυθεί, λέει, και κατέβει σε εκλογές, η κρατική επιδότηση θα είναι κάτι παραπάνω από 800 χιλιάρικα. Καθόλου αμελητέο ποσό για αυτούς που θα έχουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, καταλαβαίνω τώρα. Αν, καταρχήν, αν πιάσει το ποσοστό, γιατί άμα δεν πιάσει ένα ποσοστό, νομίζω δεν παίρνει τίποτα. Ένα. Δεύτερον, στον κύριο Κασελάκη έφυγε και η πρώην δήμαρχος Θήβας ή Λιβαδιάς, που ήταν μαζί του, αποχώρησε και αυτή από τους δημοκράτες. Εν τω μεταξύ, διαβάζω κάτι δηλώσεις που κάνει ο κύριος Κασελάκης. Η νύχτα με τη μέρα σε σχέση με αυτά που έλεγε όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ επικεφαλής. Τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται, παιδιά? Δεν μιλάω εγώ ούτε για τα τένις, ούτε για τα μένις, αυτά είναι δικά του, ας κάνει ό,τι θέλει τέλος πάντων. Αλλά πώς γίνεται ένα πρόσωπο το οποίο παρέλαβε όπως παρέλαβε, με εντυπωσιακό τρόπο η αλήθεια είναι, και με την ψήφο των ΣΥΡΙΖΕΟΝ το κόμμα, και τώρα να είναι σε μια άλλη τελείως διαφορετική θέση και επιτίθεται συνέχεια στον Τσίπρα. Καταπληκτικό. Δεν είναι καταπληκτικό, ή εμένα μου φαίνεται. Εν τω μεταξύ, αν καταλαβαίνω καλά, στη Βουλή πλέον ένας βουλευτής, μία βουλευτής έχει μείνει, η οποία βρίσκεται, τουλάχιστον προς το παρόν, από ό,τι ξέρω, κοντά στο Κασελάκη. Πρώτα είχε ή πέντε, ή τέσσερις ή πέντε. Τώρα έχει έναν. Μία. Λοιπόν, διαφημίσεις, κύριε Νότι μας, και αμέσως μετά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Κεραμιτζόγλου. Πάμε.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέος

0: σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή, εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία, διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Για πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καταρχήν να πω το εξής, μισό λεπτό κύριε Κεραμιτζόγλου. Ο φίλος μου ο Σπύρος στέλνει ένα μήνυμα και λέει από το δαχτυλίδι, από το Μαρούσι δηλαδή μέχρι το Ιασό, δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ενώ πέρα σαν εγώ λειτουργούσαν βέβαια. Καλημέρα Σπύρο, καλό δρόμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα μου από τη Μαγνησία, καλημέρα. Το βλέπω το ερώτημα που έβαλες, μου το στέλνει το τηλεφωνικό κέντρο. Ωραία, για τον κύριο Ρίζο. Εκτάκτο σήμερα στις 8 παρατέταρτο στην παρέα μας ο Διονύσης Ρίζος. Να μιλήσουμε λίγο για τη συντάξη κυρίας. Επίσης υπάρχει και άλλη μια είδηση που λέει ότι υπάρχουν δεκάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης φέτος. Πολύ περισσότερες σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Να το κουβεντιάσουμε και αυτό και θα απαντήσει και στα ερωτήματά σας. Κύριος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Έλα Γιώργο. Καλημέρα Γεώργιε.
3: Λοιπόν, σήμερα κάνουμε άλλη μια διαδικασία και άλλη μια πρωτοβουλία ότι όλοι μαζί μπορούμε και να ποτίσουμε τα δέντρα τα οποία έχουμε φυτέψει τον περασμένο χειμώνα.
2: Μάλιστα.
3: Έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και περίπου 1,5 μήνα, δηλαδή από τα τέλη Μαΐου, και έχουμε πάει σε πάρα πολλές περιοχές να συντηρήσουμε και να φροντίσουμε τα δέντρα. Δηλαδή έχουμε πάει για παράδειγμα και στην δεντροφύτη που κάναμε στην περιοχή του Παπάγου, στο νοσοκομείο Πέδων, έχουμε πάει στον Κοκκιναρά, στη Θεσσαλονίκη, εκεί ο τοπικός δήμος με υδροφόρες ποτίζει τα διατράκια τα οποία έχουμε φυτέψει, στην Αλεξανδρούπολη επίσης. Έχουμε πάει αρκετές φορές και στην Αργυρούπολη και έχουμε ποτίσει τα μικρά δέντρα. Σε όλες τις περιοχές που πήγαμε πραγματικά κάνουμε μια προσπάθεια. Στις περισσότερες περιοχές, ειδικά στην επαρχία, οι Δήμοι αναλαμβάνουν το πότισμα αυτών των δέντρων. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως και στη Σπάρτη, οι υδροφόρες του Δήμου Σπάρτης πηγαίνουν και με τη βοήθεια εκεί εθελοντών αλλά και εργαζομένων του Δήμου, ποτίζουν τα δέντρα τα οποία φυτέψαμε. Το ίδιο έγινε και στα Χανιά πριν από λίγες μέρες. Το ίδιο κάναμε και στην Ζάκυνθο που πήγαμε για την δεντροφύτευση που πραγματοποιήσαμε στα τέλη του περασμένου Φλεβάρι. Και έτσι λοιπόν σήμερα θα πάμε και στον Κοκκιναρά με τη βοήθεια και του Συνδέσμου Προστασίας του Πεντηλικού για να μπορέσουμε να ποτίσουμε, να συντηρήσουμε, να φροντίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτά τα μικρά δεντράκια, γιατί κατά τα ψέματα και η ανομπρία και η ξηρασία τα επηρεάζει. Δεν είναι εύκολη αυτή η προσπάθεια ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες και χρειάζεται λοιπόν τώρα νωρίς το πρωί, πριν ακόμα δηλαδή μπουν οι ζεστές ώρες της ημέρας, να συντηρήσουμε και να ποτίσουμε αυτά τα δεντράκια με τη βοήθεια θελοντών και συνδέσμων.
2: Μπράβο.
3: Για να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δηλαδή να δημιουργηθούν σιγά σιγά οι δασικές εκτάσεις.
2: Ευχαριστούμε Γιώργη, σωστά είναι αυτό, έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι η λογική, ότι δεν είναι μόνο ότι φυτεύουμε, πρέπει και μεταξύ μας τώρα να την πω εγώ την κακία. Πού και πού αυτά τα, οι συμμετέχοντες στις δεντροφυτεύσεις, δεν είναι κακό, θα μου πεις ρε παιδί μου είναι εύκολο. Δεν είναι κακό να κάνεις και μια βόλτα να δεις το δεντράκι που έβαλες. Είναι εντάξει ρε παιδί μου και να φέρεις και θα μου πεις εντάξει πρέπει να το κάνει το σύστημα πιο οργανωμένο. Αλλά δεν είναι κακό να έχεις μια προσωπική σχέση που λέει ο λόγος.
3: Φυσικά.
2: Την προσπάθεια που κάνεις.
3: Και ειδικά στις περιοχές όπου είναι αστική ζώνη, δηλαδή είναι τα σπίτια πάρα πολύ κοντά με την περιοχή της δεντροφύτευσης, θα μπορούν και οι κάτοικοι, αν θέλουν και με ένα κουβαδάκι με το παιδί τους, να ρίξουν λίγο νερό στα δεντράκια πέρα από την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς. Αυτό εννοώ.
2: Μπράβο, Γιώργη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα, να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνει την ευκαιρία λοιπόν να πω, με αφορμή αυτό που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που μόλις ακούσατε τώρα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ότι τη δύναμη, οικονομική δύναμη που πρέπει να πληρωθούν πράγματα όπως το πότισμα στις περιπτώσεις που αναλαμβάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, προκύπτει από τη μεγάλη συναυλία που και φέτος είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου είναι το ραντεβού μας, Δευτέρα. και την φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στον μεγάλο Μάνο Λοΐζο με τον τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στην μεγάλη αυτή συναυλία που προετοιμάζεται ήδη να καταλάβετε, γιατί θέλει αρκετή δουλειά όλη αυτή η υπόθεση, συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια για την συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ticketmaster.gr. Εκεί πρέπει να πάτε για να κάνετε τα δέοντα, για να είσαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, που λέω γιατί θα είναι ένα μεγάλο ραντεβού και θα περάσουμε υπέροχα εκείνο το βράδυ της Δευτέρας, της 14ης μέρας του Σεπτέμβρη, στο Καλλιμάρμαρο. Για περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία, στο olimazimborume.gr. Και όπως είπα και στην αρχή, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δένδρυλίων, αλλά και για ενέργειες, όπως το πότισμα, ας πούμε, που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω, με βάση και τα στοιχεία που λέγαμε χθες και προχθές, το 28% των χώρων πρασίνου, των δασών της Αττικής, έχουν καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η πληγή και τι δουλειά πρέπει να γίνει, ούτως ώστε, θα μου πεις, είναι εύκολο ψάλτη. Εύκολο δεν είναι, αλλά από το να το κουβεντιάζουμε μεταξύ μας και να τα λέμε στο καναπέ, από το να πραγματώνουμε αναδασώσεις, είναι μια απόσταση. Καλό είναι να το καταλάβουμε όλοι για το μέλλον, όχι τίποτα άλλο, για τα παιδιά μας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Είσαι εδώ στα Σεπόλια, ε. Λοιπόν, Ηλία μου, δεν έχω θαυμασμό για τον Ταγίπ. Διαπιστώσεις κάνω. Το μοναδικό κομμάτι στο οποίο θα έλεγε κανείς ότι αιμονικά επιμένει είναι στα στρατιωτικά ο Ταγίπ. Και του βγήκε η ιστορία αυτή. Για μένα είναι καταλυτικό το γεγονός. Θα μου πεις, έχει και αυτός τις σκοτεινές σελίδες στη ζωή του, προφανώς, προφανώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι η Τουρκία τώρα έχει το πάνω χέρι. Όλοι την εκθιάζουν, γνωρίζοντας του τι κάνει και του πώς συμπεριφέρεται. Αλλά στη διπλωματία τα έχουμε πει αυτά, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και να πω καλημέρα και στον Πάνο, το φίλο μου, στη ματρίδα μου, στη Ραφίνα. Έμαθες, μου λέει, αν ο Τραμπ θα ασχοληθεί, λέει, και με την επέκταση για το λιμάνι της Ραφίνας. Εδώ άκουσα διαφήμιση πριν από λίγο που λέει ότι κι άλλο καράβι έρχεται στη Ραφίνα. Εδώ διαμαρτυρήθηκαν την περασμένη Παρασκευή για τα ήδη υπάρχοντα και προσθέθηκε και άλλο πλοίο να εκτελέσει δρομολόγιο από το λιμάνι της Ραφίνας. Στο τέλος, παιδιά, θα τα παρκάρουν στα σπίτια μέσα. Μπορεί, θα μπαίνει το καράβι, θα βγαίνει στεριά, θα παρκάρει, πώς το λένε, Εθνάρχου Μακαρίου Κεφαλιρέω στη Ραφίνα και θα περιμένει την άλλη μέρα το πρωί να ξανακατέβει. Έτσι πάει το σύστημα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη σήμερα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα. Έχουμε να κουβεντιάσουμε ενδιαφέροντα πράγματα και τις εξελίξεις στο ΝΑΤΟ. Καλημέρα σας.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο οπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
17: Που έχει στο λαιμό.
18: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε χθες με τον τουρκομολογό του Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι η πόλη των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκάλιμπαφ. Νωρίτερα η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση Ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Χεράνη. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας θα τεθούν επιτάπητο στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ξεχωριστή σημασία αποκτά η συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, στόχος της Ουκρανικής Αποστολής είναι η περαιτέρω ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας. Το επίσημο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρχίζει στις 10:45 το πρωί, όπου ο Πρόεδρος της Τουρκίας και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα υποδεχθούν επισήμως τους 32 ηγέτες των συμμαχικών χωρών στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας. Η σύνοδος θα ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Μαρκ Ρούτε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του, δήλωσε ότι η πόλη των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πόλη των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά καν.
1: Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες που πιστεύουμε ότι ήταν πιο πιστές σε εμάς. Άρα είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Είναι ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο. Και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
0: Εντόνες είναι οι αντιδράσεις από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στο πρόγραμμα των F-35 για την Ελλάδα αναφέρθηκε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης, αυτά να γίνουν 40, ανέφερε στον Sky ο κ. Μαρινάκης. Ως προς τα F-16 τόνισε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση 56 και το σύνολο θα είναι 83 σαν νέα τεχνολογία Viper.
2: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης με τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
0: Πέντε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και η χώρα μας, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένεται ότι θα επενδύσουν μόνο περίπου 2%. Τα μέλη της Συμμαχίας δέχονται πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ να δείξουν ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους. Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν σήμερα συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Middle East Eye. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν τη νύχτα ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτηση εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των βουρών της Επανάστασης εντός και κοντά στα στενά δέχθηκαν χτυπήματα. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Η εποχή του εκφοβισμού και των εκβιασμών έχει τελειώσει, δεν υποχωρούμε, έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση Ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξή του στην Ιρανική τηλεόραση, δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Σιρήνες συνεγερμού ήχησαν στον Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον δεκάδων στόχων στην Τεχεράνη. Το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο Ιρανικών πληγωμάτων, με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Και στο Κουβέιτ, που είναι εγκαταστημένη αμερικανική αεροπορική βάση, οι ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως η αντιεροπορική άμυνα της χώρας αποθεί εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με πυράβλους και ντρόουνς. Σημαντική άνοδο περίπου 5% σημείωσαν χθες οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επαναφέρει τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Άνοδο κοντά στο 2% σημειώνουν και σήμερα οι τιμές, με το αργό να βρίσκεται περίπου στα $72 το βαρέλι και το Brent να κινείται περίπου στα $76. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε το βράδυ της Δευτέρας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διατυπώνοντας βαρύτατες καταγγελίες σχετικά με την ψήφιση των ποινικών κωδίκων το 2019. Μιλώντας στο Άξιον 24, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι καταγγέλει δημόσια τον Άλεξη Τσίπρα πως πήρε χρήματα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή.
3: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
0: Βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνει ο πανικός του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είχε πει ο κύριος Κοντονής αυτεπάγγελτα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Τον ακουνούν το δάχτυλο για ετοιμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο, σχολίασε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσωπική ανεπάρκεια και κομματική υποτέλεια.
4: Και σε ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρός του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετήσου, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
0: Στις υπόλοιπες εσωτερικές ειδήσεις, συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου, Σφακίων, για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλία. Ο 65χρονος ψαράς είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αργές αργά το βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού ενέριο μέσω της Frontex, ένα αλλιευτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση για περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων σε επαγγελματικό λύκειο. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό που αφορά δύο μαθητές με τη δέουσα σοβαρότητα και με απόλυτο σεβασμό στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών μαθητές έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε φαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης της Βενεζουέλα, σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στη χώρα, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργανσης της κάναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφορών, προκειμένου να λάβουν το εν λόγω δέμα. Μετά την παραλαβή του δέματος, συνελήφθησαν ενώ κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα καθώς και γιόταχη αυτοκίνητος ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι προημιτελικοί αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τρεφιλιό επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, λαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους πράσινους.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, μεγάλα κυρίες και κύριοι. Δεν τη χαρακτηρίζα και άσχημη κυκλοφοριακά τη σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό για να είμαι ακριβής, δεδομένου του ότι κίνηση επί της ουσίας υπάρχει μόνο στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισού και όχι μεγάλη κίνηση, και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τους Καραμαγκά, όπως κάθε πρωί. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση σήμερα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: Έρωτες και αγάπες και ζήλιες και λοιπά, τα καλύτερα να ξέρετε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 για να κάνουμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 8, αυτό που κάνουμε καθημερινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα μηνύματα. Θυμίζω 8 παραδέρατο τον κύριο Ρίζο εκτάκτος σήμερα στην παρέα μας. Άρα, ξαναλέω για εσάς που μπήκατε τώρα στην συχνότητα, ό,τι ερώτημα θέλετε να υποβάλλετε στον κύριο Ρίζο, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε σήμερα εκτάκτος. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Λάζαρο Καραούλη. Ο κύριος Καραούλης είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου της Αθήνας, διότι ήρθε ένα νέο σύστημα στάθμευσης, όχι ακριβώς με την έννοια που το ξέρουμε, γιατί θα μας το εξηγήσει ο καλεσμένος μας, για ένα θέμα γενικότερα της στάθμευσης, το οποίο καίει έτσι κι αλλιώς όλο το κομμάτι του λεκανοπεδίου, στο μεγαλύτερο τμήμα του, για να είμαστε σωστότεροι, γιατί υπάρχουν και κάποιες περιοχές που ακόμα αντέχουν. Καλημέρα κύριε Καραούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να σημειώσω πριν πάμε να μιλήσουμε λίγο για το σύστημα αυτό της στάθμευσης, που δεν εφαρμόζεται σε όλη την έκταση, αλλά σε συγκεκριμένα μέρη, ότι η αλήθεια είναι ότι κάνετε πάρα πολλή δουλειά, βγάζετε πάρα πολλά application που λέμε στα ελληνικά για μια σειρά πράγματα. Δηλαδή, προχθές ήθελα να το πω, αλλά τώρα δεν είναι ευκαιρία να το πούμε. Ότι, αν καταλαβαίνω καλά, στο στόλο των οχημάτων της καθαριότητας υπάρχουν πομποί που ξέρετε ανά πάσα στιγμή που είναι τα οχήματα. Επίσης, στους κάδους, αν γεμίσουν οι κάδοι, στέλνουν ένα σήμα ότι κοίταξε, είναι γεμάτοι οι κάδοι κλπ. Μπαίνει σε, θα έλεγε κανείς, πώς να το πω ρε παιδί μου, σε νέα εποχή και ο Δήμος της Αθήνας έχει ένα ενδιαφέρον. Παρά την πολιτική μουρμούρα γενικά, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, δεν πειράζει. Αλλά έχει ενδιαφέρον κάποια πράγματα τα οποία γίνονται.
1: Κοιτάξτε, ναι, κάνουμε μια προσπάθεια από την πρώτη στιγμή της νέας δημοτικής αρχής του Χάρη Δούκα να βελτιώσουμε την κατάσταση που παραλάβαμε. Δηλαδή, ειδικά στην καθαριότητα, έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα, διότι τα αιτήματα που είχαμε από τους πολίτες, για παράδειγμα, το 2023 ήταν περίπου 140.000.
0: Για καθαριότητα.
1: Για καθαριότητα, και ήταν το πρώτο αίτημα των πολιτών. Ότι, δηλαδή, το πρώτο αίτημα που ερχόντουσαν και μας λέγανε ότι φτιάξτε την καθαριότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν είναι πρώτο θέμα η καθαριότητα από ό,τι καταλαβαίνω σε μια ανάρτηση που κάνατε. Έχει περάσει σε πιο χαμηλό επίπεδο.
1: Στο τέλος του 2025, και αφού μετρήσαμε τα δεδομένα, τα αιτήματα των πολιτών είχαν μειωθεί κατά 30% το 2025. Ναι. Είχαν πέσει στην ουσία κάτω από 40.000 και το αίτημα από πρώτο, που ήταν των πολιτών για καθαριότητα, ήρθε δεύτερο.
0: Τι είναι πρώτο, ποιο είναι το πρώτο θέμα?
1: Είναι η παράτυπη, η παράνομη στάθμευση.
0: Καλά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη στάθμευση. Μια χαρά μας κολλάει. Λοιπόν, φέρατε ένα σύστημα τώρα, επειδή μπήκα λοιπόν και εγώ για να το κατεβάσω στο κινητό μου κλπ. Παρόλο που εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, το οποίο όμως έχει ένα μυστικό σε σχέση με την λογική ότι βρίσκω χώρο στάθμευσης. Ποιο είναι το μυστικό? Ότι ο πολίτης αναλαμβάνει, αφού μπει στο σύστημα και ενεργοποιηθεί και δώσει τα στοιχεία του, όχι όλα, γιατί υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να ενημερώνει όταν φεύγει από μια θέση στάθμευσης για να πάει κάποιος άλλος να πάρει τη θέση του. Καλά το κατάλαβα?
1: Σωστά. Όλη η φιλοσοφία της εφαρμογής είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα σαν οδηγοί, και σε μια γειτονιά που βρισκόμαστε, ας πούμε, στην Κυψέλη, στους Αμπελόκηπους, στα Σεπόλια, που είναι πολύ δύσκολες γειτονιές και
0: να βρουν να παρκάρουν,
1: για να βρεις να παρκάρεις, εγώ, ας πούμε, που έχω μια θέση στάθμευσης και την αφήνω αυτή τη στιγμή, πρέπει να τη διαθέσω στο σύστημα, στην εφαρμογή, και να πω: παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή θα φύγω.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει κάποιος άλλος κοντά που ενδιαφέρεται για αυτή τη θέση, για να μην ψάχνει μία ώρα?
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία που παίρνουμε.
0: Άρα, ξαναλέω, λέει ο πολίτης ότι εγώ φεύγω από τη θέση μου, αν θέλει κάποιος είναι ελεύθερη. Σας ρώταγα και χθες, αν στο μεσοδιάστημα, πέστε ότι είμαστε εμείς οι δύο, εσείς έχετε τη θέση και φεύγετε και ενημερώνετε το σύστημα. Εγώ εκείνη τη στιγμή ψάχνω, δεν είμαι όμως δίπλα, είμαι, ξέρω εγώ, ένα χιλιόμετρο μακριά. Άρα θέλω τρία λεπτά να πάω εκεί. Και δηλώνω την πρόθεσή μου ότι πάω. Αν ενδιάμεσα εμφανιστεί ένας τρίτος και παρκάρει στη θέση, τι γίνεται?
1: Μόλις δηλώσω εγώ ότι η θέση μου είναι αυτή,
0: ναι,
1: και έχεις εσείς ο κ. Ψάλτης, ναι, με την πινακίδα που τελειώνει σε 13, ας πούμε,
0: ναι,
1: βλέπω ότι έρχεστε εσείς ο κ. Ψάλτης και αποδέχομαι εγώ ότι περιμένω εσάς.
0: Άρα λοιπόν,
1: μόλις έρχεστε,
0: ναι,
1: και πλησιάζετε, Περιμένω τον αριθμό 13.
0: Κατάλαβα. Άρα λέτε εσείς ότι με βλέπετε λοιπόν εμένα με το νούμερό μου το οποίο έχω δηλωμένο, βλέπετε και τότε φεύγετε εσείς από τη θέση.
1: Για να τότε φεύγω. Και έτσι γίνεται και το ματ που λέμε, έτσι ώστε να κλειδώσει η θέση και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, παίρνει ας πούμε ο οδηγός και ένα φιλαράκι. Δύο φιλαράκια για αυτόν που αφήνει τη θέση.
0: Τι είναι αυτό, είναι bonus αυτό, τι είναι αυτό? Δηλαδή στα 10 φιλαράκια τι κάνει, ας πούμε?
1: Πλάκα κάνω, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα σύστημα τώρα που έχουμε βάλει σαν loyalty, όπου στην πορεία αυτό θα ανταμείβεται και με πραγματικά δώρα και bonus.
0: Έχει επιβράβευση, έχει επιβράβευση. Για να τσιμπήσει το σύστημα εντός εισαγωγικών δηλαδή.
1: Θα έχουμε συστήματα επιβράβευσης και θα συνδέεται με πόντους όπου θα ανταμείβεται στο μέλλον.
0: Ωραία. Για δώσε μου μια πρώτη κόρα, γιατί νομίζω ότι ήδη κόσμος κατέβασε το application που λέμε, την εφαρμογή, και ήδη ξεκίνησε. Καταρχήν, σε ποιες περιοχές λειτουργεί αυτό το σύστημα, κύριε Καραούλη?
1: Θα πούμε ότι δεν λειτουργεί στις περιοχές που εφαρμόζεται η ελεγχόμενη στάθμευση, όπου είναι ουσιαστικά όλο το κέντρο, το εμπορικό τρίγωνο. Οπότε σε αυτές τις περιοχές.
0: Σε ποιες περιοχές λοιπόν, σε ποιες περιοχές εφαρμόζεται?
1: Δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε στις περιοχές κατοίκων και στην ελεγχόμενη στάθμευση. Στις υπόλοιπες περιοχές, όπως Κυψέλη, Στεπόλια, Μπελόκηπους, όλες οι υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή εκτός της ελεγχόμενης στάθμευσης, είναι οι περιοχές που μπορεί να λειτουργήσει το park-out.
0: Ωραία, ερώτημα. Μιλάμε για πόσες θέσεις στάθμευσης, περίπου τις έχετε υπολογίσει?
1: Νομίζω ότι είναι χιλιάδες, δηλαδή.
0: Δεν έχετε ακριβό αριθμό, δεν έχετε υπολογισμό? Όχι. Okay. Πόσοι κατεβάσανε την εφαρμογή?
1: Κοιτάξτε, χθες το βράδυ ήταν 4.900 οι active users, δηλαδή αυτοί που ήταν ενεργοί αυτή τη στιγμή. Και
0: σχεδόν 5.000, ικανοποιητικός αριθμός, δεν είναι μικρός.
1: Είναι πολύ δυνατός αριθμός, είχε μεγάλη έκταση προηγούμενες μέρες, δηλαδή από την Δευτέρα που τη βγάλαμε την εφαρμογή, έχει πάρει μεγάλη έκταση.
0: Έχει ξεκινήσει η χρήση αυτή, δηλαδή το να βρίσκουν και θέσεις στάθμευσης?
1: Ναι, είχαμε γύρω στα 400 πρώτα παρκαρίσματα, δηλαδή διατέθηκαν 400 θέσεις, οπότε θεωρούμε ότι έχει ξεκινήσει και το αγκαλιάζουν οι πολίτες.
0: Μακάρι.
1: Και χρειάζεται απλά συνεχή δραστηριότητα.
0: Ναι, και συνεχή διαφήμιση, γιατί ξαναλέω, το κομβικό σημείο είναι η πρόθεση συνεργασίας. Δεν είναι απλώς ότι κατεβάζεις το application και βρίσκεις θέσεις για να παρκάρεις. Πρέπει
1: σημασία έχει
0: η ενεργή συμμετοχή.
1: Να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας, να πούμε ότι κάθε μέρα θα πρέπει για να διαθέσουμε τη θέση μας να κατεβαίνουμε, και έχεις και τη δυνατότητα να πεις ότι θα φύγω στις 8 και 4.
0: Να το προγραμματίσεις δηλαδή.
1: Να το προγραμματίσεις και όταν θα φύγεις. Και βέβαια αυτή ήταν η πρώτη έκδοση, ετοιμάζουμε, βλέπουμε τις ανάγκες των πολιτών, παίρνουμε το feedback και στην πορεία θα βελτιώσουμε και άλλο την εφαρμογή, γιατί θα γίνει πραγματικά ένα εργαλείο.
0: Μακάρι.
1: Γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι, επειδή ως Δήμος σχεδιάσαμε ένα εργαλείο το οποίο δείχνει να το αγκαλιάζουν οι πολίτες.
0: Μακάρι. Να σας πω για να κλείσουμε, πώς πάει το πάρκινγκ που ήταν κλειστό για αρκετό χρόνο και είχατε αναλάβει να το ενεργοποιήσετε και ξεκίνησε και δουλεύει?
1: Πάει πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Κάναμε και μια έρευνα των διερχομένων συμπολιτών μας και είναι πρώτος σε εκτίμηση, δηλαδή βαθμολογούν με πάνω από 9 στα 10. Οπότε θεωρώ ότι είναι και το πιο σύγχρονο από τα δύο.
0: Okay.
1: Είναι το πιο καινούργιο. Είναι πιο φωτεινό, είναι καθαρό, είναι δηλαδή. Και έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Ναι, οι τιμές καλές, κύριε Καραούλη?
1: Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές σχέση με την αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουν ανοίξει και άλλα πάρκινγκ δίπλα μας. Παρ' όλα αυτά σχεδόν γεμίζει.
0: Μπράβο.
1: Θα έλεγα, και σε μια περίοδο η οποία ο κόσμος παίρνει άδειες, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: επειδή έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη τώρα το κέντρο της Αθήνας για τους χώρους στάθμευσης, δεν το κουβεντιάζω.
1: Επειδή έχει μεγάλο τουρισμό, σχεδόν γεμίζει. Και έχουμε ακόμα 200 θέσεις από κάτω, τις οποίες προσπαθούμε να βρούμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να ανοίξουμε και αυτές τις θέσεις.
0: Ναι, να το κάνετε, μπράβο. Δεν ξέρω πώς θα τα βρείτε τα χρήματα, να τα βρείτε, να το ανοίξετε. Και αυτό, γιατί όσες περισσότερες θέσεις υπάρχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραούλη. Ευχαριστώ, την καλημέρα μου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάζαρος Καραούλης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Μηχανογράφησης του Δήμου της Αθήνας, για όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα τα οποία μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε, αλλά συμβαίνουν, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700. Διαφημίσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Plus, plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
20: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
19: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
19: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
19: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
22: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σιρηνές συναγερμού ήχησαν στον Μπαχρέιν λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιθέσεις. Παράλληλα, και η αντιεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απόθεσε επιδρομές με πυράβλους και ντρόνς. Για σοβαρές παραβιές του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου ψαρά. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία, στην πρώτη σερών. Καλημέρα Μαρία μας, χαιρετισμούς. Χαίρομαι που σου άρεσε το τραγούδι τη Ζουγανέλη με το οποίο ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Ρέα. Γεια σου Ρέα. Σήμερα είναι Τετάρτη, έτσι. Αλλά δεν είσαι πέρα, Ρέα, είσαι εδώ, θε. Γεια σου, Τάκη. Ο Τάκης λέει σιγά, λέει μην κάτσει, λέει ο νεοέλληνας. Έχει και ένα επίθετο μπροστά, δεν το βάζω. Να ασχοληθεί, λέει, με την εφαρμογή. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά αν δεν συντονιστούμε, θα μου πεις είναι εύκολο αυτό, ψάλτη. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Χρειάζεται όμως και η συμμετοχή του πολίτη. Δεν είναι κακή η πρόθεση να δηλώνεις ότι φεύγεις. Έτσι κι αλλιώς όμως θα μου πεις σε περιοχές όπως ας πούμε η Κυψέλη, το Παγκράτη ή τέλος πάντων εκεί όπου εφαρμόζεται συγκεκριμένη εφαρμογή, θέσεις δεν βρίσκονται και πάρα πολύ εύκολα στα όρια του Δήμου της Αθήνας. Τώρα βλέπω διάφορα μηνύματα τα οποία μου λέτε ότι το πρόγραμμα λέει για τις στάθμες του Δήμου Αθηνών λέει είναι παράνομο. Δεν ξέρω τι σημαίνει είναι παράνομο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει άδεια γύρω από το ζήτημα αυτό. Γιατί υπάρχουν και οι, πώς το λένε, και οι τρόποι κάποιοι για τους οποίους, με τους οποίους μάλλον κρατάνε θέσεις στάθμευσης που απαγορεύεται. Σε έξω από μαγαζιά, βάζουν παλιές μοτοσυκλέτες, βάζουν καρέκλες. Άλλη πονεμένη ιστορία και αυτή. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρίτου, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, να μας πει δύο-τρεις κουβέντες με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και βεβαίως να κουβεντιάσουμε και λίγο με αφορμή την συνάντηση του Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο και αυτά τα οποία ανακοίνωσε η Αμερικανική πλευρά. Γενικότερα για τον ΝΑΤΟ πάμε να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψαλ, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρήγορα και σύντομα και περιεκτικά, γιατί το έχετε. Πρώτον, η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος λόγω και της συμπεριφοράς των ΗΠΑ και του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή κλπ. Βλέπετε να υπάρχει επόμενη μέρα ή είναι φουριόζος ο Αμερικανός πρόεδρος με αυτά που είπε και χθες γενικότερα στη στάση των ΗΠΑ στην Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία?
1: Νομίζω θα υπάρξει. Και είναι ένας από τους στόχους της Συνόδου, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια όλα όσα έχουν συμβεί στη δεύτερη προεδρία Τραμπ, να διατηρηθεί η ενότητα της συμμαχίας, κύριε Ψάλτη. Ναι. Γι' αυτό όμως, ακριβώς για τον λόγο που αναφέρατε, γιατί ο Τραμπ είναι ο πρώτος που στη δεύτερη θητεία του απότομα τράβηξε το χαλί και απέτυχε από τους Ευρωπαίους να κάνουν αυτό που τους αναλογεί στα θέματα της άμυνας.
0: Και τα κάνουν. Τους κινητοποίησε. Τα κάνουν.
1: Άρα εδώ μέσα στην ατζέντα της Συνόδου μπαίνουν και πάλι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών. Ναι. Σε αυτό όμως που είπατε κύριε Ψάλτη, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, το οποίο όσο είναι ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, δεν ξέρω, μπορεί να συμβεί αργά και σταδιακά, μπορεί πιο απότομα, μπορεί και καθόλου. Ναι. Άρα οι Ευρωπαίοι έχουν έναν επιπλέον λόγο να επιταχύνουν τουλάχιστον συζητήματα που μπορούν να αντικαταστήσουν τους Αμερικάνους. Καταλαβαίνετε, η πυρηνική αποτροπή είναι αναντικατάστατη. Ναι. Τα intelligence που παρέχουν οι Αμερικανοί θα είναι αναντικατάστατα για πολλά χρόνια.
0: Έβλεπα, κύριε καθηγητά, τα στοιχεία για τις χώρες εκείνες που είμαστε και εμείς μέσα, αλλά για άλλους λόγους εμείς, οι οποίες έχουν φτάσει το 3,5% στις αμυντικές δαπάνες και κάποιες φτάνουν και το 5%. Και είναι η Πολωνία και οι τρεις Βαλτικές και εμείς.
1: Σωστά. Εδώ λόγω ρωσικής απειλής για τις Βαλτικές και κυρίως για την Πολωνία, που να μην αμφιβάλλεται καθόλου, κύριε Ψάλτη, σε μια δεκαετία ενδεχομένως να έχει τον καλύτερο στρατό.
0: Δεν αμφιβάλλω καθόλου με αυτά που μαθαίνω. Δεν αμφιβάλλω καθόλου.
1: Λοιπόν, άρα εδώ βλέπετε ότι υπάρχει και μια, δηλαδή η Ευρώπη, όχι όμως με την ίδια αντίληψη όλες τις χώρες, καταλήγει ότι για μένα η απειλή είναι η Ρωσία. Αντιθέτως, η Αμερική κοιτάζει προστασία και ειρηνικό και γι' αυτό και λέει στους Ευρωπαίους να έχετε έναν νατοϊκό ευρωπαϊκό πυλώνα και να πάμε όμως εδώ, γιατί εδώ μπαίνει στην εξίσωση και το επόμενο μας θέμα, είναι και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης συμμαχίας. Δηλαδή η γρήγορη υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν πέρυσι στη Χάγη, γι' αυτό και θα δείτε μεγάλα συμβόλαια που θα υπογράφονται και πάλι.
0: Θα ανακοινωθούν σήμερα, λέει, δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων. Πάμε τώρα στα δικά μας. Στα δικά μας εμέσως. Γιατί οι δηλώσεις που έκανε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, νομίζω ότι ενδεχομένως, πώς να το πω, προσγείωσαν ανομάλως, κατά την ταπεινή μου άποψη, όλους αυτούς που διάβασαν το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι δεν θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει εκείνο, μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει εκείνο. Θα μου πεις και με βάση τις δηλώσεις οι οποίες έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη μια μέρα στην άλλη, θα διαφοροποιηθούν τα αγκάθια που υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας? Εδώ σας θέλω λοιπόν. Τι θα γίνει.
1: Αλλά όπως θα σας έλεγε και ένας δημοσκόπος, περισσότερο να βλέπετε τις τάσεις. Τάσεις ενώ της κοινής γνώμης, μέχρι και ως ότου αποτυπωθούν. Άρα εδώ Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ δεν ευθυδιάστηκα. Μιλάω από το Φεβρουάριο για τη διπλωματική αναβάθμιση της Τουρκίας και μιλάω επίσης ότι θα ήταν αφελές να θεωρούμε ότι αυτοί οι δύο ηγέτες που έχουν και μια χημεία μεταξύ τους. Νομίζω και τα όπτυξη είναι πολύ περισσότερο έμπειρος.
0: Φάνηκε. Βεβαίως, προφανώς.
1: Άρα θα ήταν αφέλεια ότι τουλάχιστον ο Ερντογάν και ο Τραμπ για τους δικούς του λόγους δεν θα αξιοποιήσουν και την προσωπική τους διπλωματία και τη συναλλακτικότητα που τους διακρίνει.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Η τρέλα τους είναι το εμπόριο και τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια ένθεν κακήθεν. Αλλά επιτρέψτε μου, το έλεγα και νωρίτερα, κύριε καθηγητή, ναι. Επιτρέπετε, γιατί να το βάλουμε και αυτό πάνω στο τραπέζι. Ή η Τουρκία. Και να δούμε λίγο το μεγαλύτερο, λίγο έτσι, την μεγαλύτερη εικόνα. Ήτανε στον περίφημο άξονα του κακού που έλεγε παλιότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μόσχα, Τεχεράνη, Άγκυρα. Ή η Τουρκία στον πόλεμο, στο μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καταφέρνει και είναι σε δύο βάρκες. Πώς καταφέρνει λοιπόν, όταν ξέρω εγώ, απέναντί της έχει κοιτήσει το μεγαλύτερο κομμάτι των χωρών του ΝΑΤΟ που είναι εναντίον της Μόσχας, η Άγκυρα να είναι και με τον χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ και να επιβιώνει κιόλας και να ακούει και τα καλά λόγια.
1: Η πιο απλή απάντηση είναι ότι αυτή η προεδρία λειτουργεί διαφορετικά, υπό την έννοια ότι και οι προτεραιότητες στη Μέση Ανατολή είναι για μια αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι όμως να αφήσουν σκόνη και θρύψη, αλλά θέλουν κάποιους τοποτηρητές. Προσέξτε, όπου θα υπάρχει σχετική επιγράμμιση μετά συμφέροντας, όχι απόλυτα.
0: Ναι.
1: Σταθείτε λίγο σε αυτό, το λέω λίγο και για τους στην Ελλάδα αναλυτές που πολλές φορές, ξέρετε, αυτοί που βάζουν όλα μας τα λεφτά μόνο στην περίπτωση του Ισραήλ. Είδα τον Λίντζι Γκράχαμ, γερουσιαστή, πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ. Όταν το ρωτήσαν για τα F-35, να λέει ναι, είμαι ανοιχτός να το δούμε. Βέβαια, μπορεί να υπάρχουν θέμα στο Κογκρέσο, αλλά εσείς, και αρχίζει μεταξύ άλλων, θα έρθει στην απάντησή σας. Να λέει, είστε μια μουσουλμανική κυρίως χώρα, μουσουλμανική είναι η Τουρκία προφανώς. Είστε μέσα στο ΝΑΤΟ, σημαντικό για μας. Δηλαδή, σαν να σου λέει, ναι, είναι αυτά τα προβλήματα που λέει ο Ψάλτης και κυρίως οι κόκκινες γεωπολιτικές γραμμές που πέρασε με τη Ρωσία παλιότερα, κύριε Ψάλτη. Αυτό έχει αλλάξει τώρα, έτσι. Εκεί ωφεληθήκαμε κι εμείς, θυμάστε. Με όλα τα λάθη της Τουρκίας και σου λέει ο Γκράχαμ ότι δεν έχω κάποιον καλύτερο να δουλέψω. Επίσης, να σας θυμίσω, κύριε Ψάλτη, ότι εφόσον το καθεστώς παρέμεινε, που ήταν και το πλέον κυρίαρχο σενάριο στο Ιράν, η Τουρκία προσεγγίζεται και ως ένα ανάχωμα απέναντι στο Ιράν ως νατοϊκή χώρα. Και λόγω του πολέμου, βλέπετε και την Τουρκία να έρχεται πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Προσέξτε, όχι ότι θα γίνει δυτική η Τουρκία, αλλά αλλάζει λίγο την ισορροπία. Δηλαδή είδε ότι ήταν εκτεθειμένη στην αεράμινά της. Το θυμάστε και εσείς.
0: Βεβαίως, και στείλανε και στην Ισπανία, στην Γερμανία, στείλανε οι Αμερικανοί για την αεράμινα τη δικιά τους και μάλιστα σε εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν νατοϊκού χαρακτήρα.
1: Και στο ουκρανικό που σωστά αναφέρατε, επιτρέψτε μου να πω, η προσέγγιση της αμερικανικής δίκησης δεν είναι η ίδια με αυτή που ήταν επί Biden, νομίζω όλοι συμφωνούμε.
0: Αλλά αυτό είναι αλήθεια, αλλά θέλω να πω,
1: δηλαδή,
0: πώς καταφέρνει, ρε παιδί μου, και ήταν και στις δύο βάρκες και είναι κερδισμένη πάντα. Αυτό
1: όχι, δεν είναι κερδισμένη πάντα, αυτό να το πούμε. Δηλαδή, προσπάθησε στο παρελθόν να δαγκώσει περισσότερα από όσα μπορεί να μαθήσει, θέλει όμως τώρα πολύ προσοχή για μας, γιατί η ανάλυση μπορούμε να την κάνουμε, αλλά το βασικό ποιο είναι, κύριε Ψάλτη. Η Δύση, η Αμερική και η Ευρώπη. Η Ευρώπη για διαφορετικούς λόγους. Αυτά που λέγαμε πριν, μας τραβάνε το χαλί οι Αμερικανοί. Οι Τούρκοι έχουν το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και μάχημο κιόλα σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Αμυντική βιομηχανία, όχι υψηλή τεχνολογία ακόμα, αλλά οδεύουν και προς τα εκεί. Ο Αμερικανός για τους λόγους που εξηγήσαμε θέλει να προσεγγίζουν την Τουρκία. Θέλει και η Τουρκία σε αυτή τη φάση να επαναπροσεγγίσει τη Δύση. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που θα κουβεντιάζαμε. Ενώ με επίδικο τα ελληνοτουρκικά, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο πριν από μερικά χρόνια. Αυτά ήταν δεδομένα. Πολύ okay, σημαντικά.
0: Άρα, για να το μαζέψουμε αυτό, ωραία το βάζετε το ζήτημα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι, εμείς μπορούμε με κάποιον τρόπο, με το ελληνικό λόμπι που έχουμε, με το ισραηλινό λόμπι, με κάποιους για να κρατήσουμε, γιατί προφανώς δεν αφορά εμάς ή δεν μπορούμε να πούμε τι θα κάνει η Αμερική με την Τουρκία και τα F-35.
1: Σωστά.
0: Αλλά να πιέσουμε με κάποιον τρόπο να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες.
1: Νομίζω περισσότερο βρισκόμαστε εδώ. Αν και επαναλαμβάνω, για τους πιο μιμένους, αυτές οι εξελίξεις ήταν προβλέψιμες και θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτά που αναφέρετε. Με μία επισήμανση, το Ισραηλινό λόμπι θα γίνει και μια προσπάθεια. Όταν βλέπετε τον Νετανιάχου να βγαίνει στο Fox πριν τη σύνοδο, σημαίνει ότι το πράγμα έχει προχωρήσει έτσι, και κάνει μια προσπάθεια επέλπιδα. Η σχέση Νετανιάχου-Τραμπ, ξέρετε, δεν είναι σε καλό επίπεδο σε αυτή τη φάση. Άρα,
0: καλά, δεν είναι τώρα, αλλά αύριο δεν ξέρουμε τι πώς θα είναι, αφού ξέρετε τώρα.
1: Να δούμε και τις εκλογές. Απλώς έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στην Αμερική. Δηλαδή πρέπει να κινηθούμε, προσέξτε, πώς να εντάξουμε και εμείς τα δικά μας χαρτιά Σούδα Αλεξανδρούπολη στο δυτικό σύστημα ασφαλείας,
0: ναι,
1: με εγγύησης ασφαλείας.
0: Μάλιστα.
1: Και υπενθυμίζοντας, κύριε Ψάλτη, ξέρετε ότι όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που ο αναθεωρητισμός παραμένει ενεργός και από την Τουρκία.
0: Σωστό,
1: όσοι...
0: σωστό.
1: Άρα, αν γίνονται ανοίγματα, θα πρέπει να κουμπώνουν με μια σειρά από αιρεσιμότητες, προϋποθέσεις και εγγύησης ασφαλείας. Αυτό αφορά και την Ευρώπη. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί είναι καλύτερο να λειτουργείς με αυτή την οπτική, για να πεις ναι, καταλαβαίνω την αναγκαιότητα της Τουρκίας από τη δική σας θέση, αλλά πρέπει να καταλάβετε και τη δική μου.
0: Αυτό είναι το δεδομένο. Να πείσεις και το δικό σου ζήτημα ότι είναι σημαντικό απέναντι σε μια αναθεωρητική Τουρκία.
1: Και να του μιλήσεις με έναν τρόπο, κύριε Ψάλτο, που του λες ότι θα εξυπηρετηθεί και το αμερικανικό συμφέρον που είναι το ελληνικό, και αν το εξηγήσεις στη γλώσσα που θα καταλάβει, ξέρετε, και ο Αμερικανός και ο Redneck.
0: Σωστό, σωστό και αυτό που
1: λέτε. Άρα, εδώ νομίζω, δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτές είναι οι διεθνείς σχέσεις, πολλές φορές πολύ κοινικές και συναλλακτικές.
0: Και αλλάζουν κιόλας πολλές φορές.
1: Προφανώς. Και σε αυτό το περιβάλλον πρέπει, αν θέλετε, να προσαρμοστούμε το βλέμμα στραμμένο στην αυτοσυντήρησή μας.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Σέρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου του Στράκης. Πόσο αλλάζουν και πόσο κοινικές πραγματικά είναι οι σχέσεις διεθνείς. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μετά έχουμε τον κύριο Ρίζο. Χαίρομαι.

0: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Αμέσως πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη για να μας πει γρήγορα τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
12: Στα γρήγορα λοιπόν, πολλή κίνηση στην Κηφισού, στην άνοδο από τη Λένορμαν, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ. Λιγότερη από ό,τι περιμένουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά και από εκεί και πέρα μόνο η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου λιγάκι μας καθυστερεί, λίγο η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισίας και λίγο η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο.
11: Ευχαριστώ Δημήτρη μου για τις πληροφορίες και πάμε στον Διονύση Ρίζο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Διονύση.
13: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
11: Διονύση μου, καταρχήν δώσε μας 5 στοιχεία παραπάνω σχετικά με την απόφαση και τις ανακοινώσεις που έκανε το Υπουργείο του Αρμόδιου Εργασίας για τις συντάξεις χειρίας. Τι θα ισχύσει πλέον, γιατί το έχεις βάλει ως ζήτημα εσύ και έλεγες ότι μόνο με πολιτική παρέμβαση θα λυθεί η ιστορία.
13: Ακριβώς και με αυτόν τον τρόπο λύνεται το ζήτημα από ό,τι φαίνεται για περίπου 70.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου, αλλά και για όλους τους συνταξιούχους που πρόκειται να λάβουν σύνταξη λόγω θανάτου από εδώ και πέρα.
11: Ναι.
13: Με τις ανακοινώσεις και τις δεσμεύσεις του Υπουργού Εργασίας, αυτό που θα

0: συμβαίνει το εξής. Σε περίπου 40.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου που δεν έχει γίνει η μείωση μετά τη συμπλήρωση της τριετίας,
1: ναι,
0: δηλαδή μετά τη συμπλήρωση της τριετίας που λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, θα έπρεπε να μειωθεί αυτό το ποσοστό στο 35%, θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70%.
1: Ναι.
0: Περίπου 30.000 κυρίως συνταξιούχοι λόγω θανάτου του δημοσίου που έχει γίνει μείωση στη σύνταξή τους, αυτή θα ανέβει ξανά στο 70%. Εφ' εξής, θα χορηγείται το 70% της σύνταξης λόγω θανάτου εφόρου ζωής, θα αλλάξει δηλαδή η διάταξη, ναι, δεν θα είναι το 70% για τα πρώτα 3 χρόνια και θα πέφτει στο μισό από εκεί και πέρα. Και λύνεται και το μεγάλο θέμα που είχε προκύψει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχε επικυρώσει την εγκύκλιο Τσακλόγλου και τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που έλεγε μία εθνική σύνταξη, ανεξάρτητα το αν λαμβάνεις μία σύνταξη γύρατος ή και μία σύνταξη λόγω θανάτου κατόπιν σώρευσης.
1: Ναι.
0: Και ήρθε η Υπουργός να πει ότι θα είναι μία εθνική σύνταξη αναδικαίωμα.
1: Α, οπότε θα έχει δύο λοιπόν εθνικές
0: σύνταξεις. Και δεν θα υπάρχει καμία μείωση στις συντάξεις λόγω θανάτου.
1: Ωραία.
0: Άρα αλλάζει πλήρως το καθεστώς στη σύνταξη χειρίας. Θα περιμένουμε καινούρια διάταξη. Θεωρώ ότι αυτό θα έρθει λογικά το φθινόπωρο, έτσι ώστε να μπει και στη διαδικασία ανακοίνωση από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και θα περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει η καινούρια διάταξη για να την αναλύσουμε περαιτέρω.
1: Ωραία. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει αναφορά για τους συνταξιούχους χειρίας του ΟΓΑ. Σωστά. Του ΟΓΑ είναι απέξω.
0: Όχι. Αλλά φαίνεται ότι θα επηρεαστούν και αυτοί και δεν θα υπάρχει μείωση περαιτέρω στην σύνταξη του ΟΓΑ. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες
1: της διάταξης
0: όταν αυτή έρθει προς ψήφιση.
1: Μου έστειλαν μήνυμα οι ακροατές και μου είπαν επίσης ότι δεν υπάρχει σε αυτούς που τους περικόπηκε από το 70 στο 35 να τους επιστραφούν τα λεφτά πίσω. Θα πάνε στο 70%.
0: Όπως λένε οι πληροφορίες, δεν θα υπάρξει αναδρομική διόρθωση και χορήγηση αναδρομικών ποσών. Δηλαδή, αν κάποιος έχει γίνει μείωσή του τα προηγούμενα 1-2 χρόνια. Δυστυχώς δεν θα δει αναδρομικά ποσά στην σύνταξή του, αλλά διόρθωση από εδώ και στο εξής.
1: Μάλιστα. Και ακόμα δεν υπάρχει τίποτα για τις επικουρικές συντάξεις.
0: Όχι, καμία λεπτομέρεια για τις επικουρικές. Μπορεί στις επικουρικές να διατηρηθεί το υπάρχον καθεστώς και φυσικά καμία αναφορά και σε όσους είχαν συνταξιωθεί λόγω θανάτου πριν το 16, τους οποίους σημειώσεις έχουν εφαρμοστεί κανονικά τον παλιότερο, τον καταστατικό διατάξεων των φορέων.
1: Ναι, σωστό. Και πριν από τις 13 Μαΐου του 16 που ήταν η εφαρμογή του νόμου, σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα εκεί είναι σκοτεινά σημεία τα οποία δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Θα επιληθούν μόλις δούμε τη διάταξη και τη σχολιάσουμε.
1: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα τώρα για να προλάβουμε, γιατί μην νομίζεις, δεν θα προλάβουμε, έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Η Χρυσάνθη, ας πούμε, η φίλη μας, λέει το εξής. Είμαι χείρα συνταξιούχος του ΟΓΑ και εδώ και ένα χρόνο γίνεται παρακράτηση από τη σύνταξή μου λόγω του νόμου Κατρούγκαλου. Με τη νέα ρύθμιση θα σταματήσει η παρακράτηση και θα μου επιστραφούν τα χρήματα.
0: Κανονικά θα σταματήσει η παρακράτηση και θα ανέβει στο αρχικό ποσό η σύνταξη λόγω θανάτου, αλλά το αν θα επιστραφούν τα χρήματα δεν το ξέρω.
1: Μάλιστα. Η Δήμητρα, ασφαλισμένη πριν το 90, μέσω τηλεφωνικού κέντρου τα μηνύματα αυτά. Μπορώ να βγω στα 62 με μειωμένη, με συμφέρει να βγω και να δουλεύω ή να περιμένω στα 67 με πλήρη?
0: Εάν έχει δικαίωμα στα 62 και η εναλλακτική είναι τα 67, συμφέρει να βγει με μειωμένη στα 62 και να συνεχίσει να εργάζεται.
1: Η Άννα από τη Μαγνησία, 33 χρόνια τέβε με τη χαμηλότερη σφορά, 67 ετών. Τι σύνταξη τελική παίρνει?
0: 33 χρόνια τέβη με τη χαμηλότερη εισφορά και είναι 67, θα πάρει μια σύνταξη η οποία θα είναι από 670 μέχρι 720.
1: Η Αγγελική, μπορεί κάποιος που παίρνει σύνταξη λόγω ιδίου δικαιώματος και σύνταξη χειρίας να εργάζεται?
0: Φυσικά και μπορεί και να έχει εισόδημα και από την εργασία. Προσοχή, σε αυτή την περίπτωση στην εργασία του θα του κρατάνε το 10% από τις αποδοχές λόγω του ότι θα είναι συνταξιούχος
1: εργαζόμενος. Ναι. Η Δήμητρα, κοίταξε πόσες γυναίκες τώρα. Παίρνω σύνταξη χειρίας από το ΙΚΑ από το 9 και έχω περικοπεί 35%. Θα επανέλθει στο 70?
0: Εδώ είναι αυτό που λέμε για αυτούς που είναι πριν το 16, που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα τους αντιμετωπίσει ο νόμος. Αν θα επανέλθει στο 70 ή όχι, πρέπει να περιμένουμε τη διάταξη.
1: Μάλιστα. Πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το πράγμα λοιπόν για να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς γίνεται. Ο Χρήστος λέει: μπορεί νέος ασφαλισμένος πολύτεκνος με 40 χρόνια υπηρεσίας να βγει με πλήρη σύνταξη πριν τα 62, έχοντας το 10, 4 ανήλικα τέκνα και 20 χρόνια υπηρεσίας?
0: Όχι. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει. Μόνο με προσφυγή στο ελεκτικό συνέδριο δεν γίνεται. Στα 62 θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη.
1: Okay, πάμε παρακάτω. Ο Μανώλης, έχω ένσημα. Δεν μας λέει ηλικία ο Μανώλης, αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε να δούμε το ερώτημα. Έχω ένσημα, λέει, 10 χρόνια ως μισθωτός του ΙΚΑ και άλλα 10 χρόνια ως μη μισθωτός. Τι χρειάζεται για να φτάσω στη σύνταξη? Μπορώ να αγοράσω ένσημα? Πόσα μπορώ να αγοράσω και με τι κόστος? Αν αγοράσω τα μέγιστα δυνατά, πόσα ακόμη χρόνια εργασίας χρειάζεται για να πάρω σύνταξη, λέει ο φίλος μας ο Μανώλης.
0: εάν έχει τις κατηγορίες για να αγοράσει τα μέγιστα δυνατά που είναι 7 χρόνια,
1: ναι,
0: από πλασματικούς χρόνους, παιδιά, σπουδές, στρατός κλπ. Θέλει άλλα 13 χρόνια ασφάλισης για να φτάσει στα 33 πραγματικά. 33 πραγματικά και 7 πλασματικά θα μπορέσει έτσι να στεξιωτηθεί με 40 χρόνια ασφάλισης συνολικά.
1: Οκ, okay, πάμε στο ερώτημα που βάζει ο φίλος μας ο Σπύρος, αν καταλαβαίνω καλά, για την κόρη του τη Δήμητρα. Η Δήμητρα είναι γεννημένη το 73, δηλαδή είναι 53 ετών και 3 μηνών. Έχει έναν ανήλικο γιο που γεννήθηκε το 10, δηλαδή είναι 16 ετών. Τα ένσημά της ήταν μέχρι τέλη Ιουνίου σχεδόν 9.000, 8.960. Πότε μπορεί να πάρει σύνταξη, λέει ο φίλος μας ο Σπύρος?
0: Στα 62 της. Έγινε το 73, έγινε 50 ετών το 2023. Δεν μπορεί να υπαχθεί στις μεταβατικές περιπτώσεις του νόμου 43-36 του 2015. Άρα υποχρεωτικά θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί στα 62 της.
1: Οκ, okay, πάμε κι άλλο ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φίλος ακροατής ο Λευτέρης, ασφαλισμένος από το Γενάρη του 92, 15 χρόνια περίπου εργάστηκε ως οικοδόμος. 4.020 ένσημα στο Δεκέμβριο του 24, χωρίς άδειες. Είναι γεννημένος το 65. Μπορεί να βγει στη σύνταξη με βαρέα και πότε?
0: Αν είναι όλα βαρέα είναι όλα οικοδομικά τα ένσημά του, μπορεί να βγει στα 60. Αλλιώς στα 62 με τις διατάξεις των βαρέων.
1: Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τα στοιχεία που μας έδωσε σήμερα. Την καλημέρα μου.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Να είμαστε καλά. Διονύση Ρίζος, κυρίες και κύριοι, δικηγόρος εργατολόγος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και σας πάρα πολύ. Από αύριο για κάποιες μέρες θα λείπουμε. Θα είναι εδώ ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής, αλλά την άλλη Τετάρτη εδώ θα είμαστε και πάλι. Να ξέρετε. Οπότε το πρόγραμμα προφανώς του ΣΚΑΙ 100,3 θα συνεχιστεί, γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία κάποιων αδειών. Όλους σας ευχαριστώ, γιατί νομίζω ότι η χρονιά περπάτησε με τις κόντρες μας και με τις διαφωνίες μας κλπ. Αλλά γενικά περάσαμε πάρα πολύ καλά, ελπίζω και οι δύο πλευρές. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε για να σας κάνει παρέα στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκυπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού. Μικρότερες καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλιρού. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στις εργασίες της συνόδου συμμετέχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι στη συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Κατά τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι πόλεις των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Την ίδια ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπλεξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπλεξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν, έπειτα από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση Ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλι Μπαφ. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Εν τω μεταξύ, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν σήμερα συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πληροφορίες. Η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall και η αμερικανική εταιρεία αμυντικών συστημάτων Lockheed Martin υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τη μελλοντική παραγωγή βαλιστικών πυράβλων στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι συγκεκριμένοι πυράβλοι μικρού βαλινεκού θα κατασκευάζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστρου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλία. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας στο Μουντιάλ, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Για περισσότερα νέα εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, ο μήνας έχει 8 Ιουλίου, προσγειωνόμαστε στην καθημερινότητά μας, εύχομαι προς όλες και όλους, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικείτε στο εξωτερικό, να έχουμε υγεία και να κάνουμε αυτά που έχουμε προγραμματίσει για την σημερινή μας ημέρα, την εργασία μας, αν εργαζόμαστε και ό,τι άλλο επιπρόσθετο υπάρχει. Ή αν δεν εργαζόμαστε, να απολαύσουμε την ημέρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως επιθυμεί κάθε ένας και κάθε μία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεδομένου ότι η ύλη αυθονεί, σκέπτομαι ότι με τα μηνύματα που έχω στη διάθεσή μου από εσάς τις επόμενες δύο εβδομάδες, σκέπτομαι να τις αφιερώσω στην ανάγνωση, δηλαδή να έχουμε ένα χρόνο δικό μας, δικό σας, προκειμένου σε αυτό το χρονικό διάστημα να διαβάσω κάποια από τα μηνύματα που μου έχετε στείλει επισημένοντας δεδομένα είτε προσωπικής φύσεως που όμως απηχούν σε ένα πρόβλημα, σε ένα ζόρι που τραβάτε και συνήθως είναι με την διοίκηση, είτε σε γενικά θέματα αναφοράς, όπως σε εκείνο το κομμάτι της εκπαίδευσης που μου άρεσε πάρα πολύ, δεδομένου ότι ακούω στην αντίληψη δωρεάν συγκοινωνία. Ξέρετε, εγώ όταν ακούω το δωρεάν, κάνω πίσω, διότι είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, διότι το δωρεάν είναι το βασικότερο εργαλείο λαϊκισμού, εννοείται, για κάθε λαοπλάνο δημεγέρτη πολιτικό. Στην περίπτωσή μας είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Το δωρεάν και το τζάμπα αποδείξαμε στις δημόσιες συγκοινωνία ότι αφορά οι ηλικίες 17-24, είναι μόλις το 10% των επιβατών. Άρα το δωρεάν εισιτήριο στους νέους είναι ένα πράγμα, το λες, είναι ξεκούδουν εντελώς, δεν απήγησε τίποτα, αφήστε που τα βλαστάρια μας μάλλον δεν κόβουν και εισιτήριο όταν μπαίνουν στο αστικό λεωφορείο, κατά πλειοψηφία εννοώ, πάντα οι εξαιρέσεις θα υπάρχουν, αναμφίβολα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν ακούω τζάμπα, δωρεάν, είμαι επιφυλακτικός. Το δωρεάν στη συγκοινωνία, το αντίστοιχο είναι κατάργηση των πανελλαδικών και όλοι μαζί στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, ο καταλληλότερος τρόπος να ισοπεδώσουμε τη δημόσια κρατική δωρεάν εκπαίδευση, ενδεχομένως για το καλό της ιδιωτικής. Και σας τα λέω αυτά εγώ που, όπως ακούτε, στα μηνύματά μου προωθώ ένα από τα ιδιωτικά, από τα μη κερδοσκοπικά που έχουν ανοίξει και έχουν πάρει άδεια κατόπιν εγκρίσεως από την αντίστοιχη αρχή που τα εξέτασε, τα αξιολόγησε και ενέκρινε τα προγράμματα σπουδών τους, πανεπιστήμια, τα οποία συνδέονται με, όπως το βρετανικό, το Kiel, το οποίο πήρε άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Αλλά είπαμε, η μη κρατική εκπαίδευση είναι η συμπληρωματική εκπαίδευση στη δημόσια εκπαίδευση. Θα τα αναλύσουμε όμως αυτά σε κάποια χρονική στιγμή, διότι ακούω τον κύριο Τσίπρα να προωθεί αυτό το πράγμα το όλοι μαζί στα πανεπιστήμια. Είναι για να το είναι που είναι, σε μια κατάσταση που προσπαθούν να γίνουν καλύτερα. Αυτό το όλες οι πόρτες ανοιχτές για την ανώτατη εκπαίδευση. Απορώ πως ακόμη δεν έχει βγει κάποιος να πει δύο κουβέντες από τους πανεπιστημιακούς, αλλά τι να πω, ίσως να μην θέλουν να φέρουν αντίρρηση στον επερχόμενο ηγέτη, ο οποίος θέλει να λάβει χώρο σε αυτό που ονομάζεται σοσιαλδημοκρατία για να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο στον Μητσοτάκη. Ας ξεκινήσουμε όμως με ένα ιστορικό τραγούδι, γιατί δεν ξέρω, για μας που αγαπούμε το ποδόσφαιρο, εγώ θα το πω λαϊκότροπα, την μπάλα, ενδεχομένως μονολυθικός στην αντίληψη, αλλά μια μπάλα παίζαμε πιτσιρικάς, και επειδή αγαπώ το ποδόσφαιρο, το χθεσινό μάτς αυτό της Αργεντινής με την Αίγυπτο είναι η διαφήμιση, η καλύτερη διαφήμιση του αθλήματος.

Αν δεν έχετε δει το match, λέω αν δεν το είδατε, μπορείτε να πείτε στο σύστημα και να δείτε από το συνδρομητικό της Nova σε συνεργασία με την κρατική τηλεόραση, να δείτε το 3-2 της Αργεντινής επί της Αιγύπτου. Συγκλονιστικό μάτς, η απόλυτη διαφήμιση του αθλήματος. Προηγείται 2-0 η Αίγυπτος, η οποία αντιμετωπίζει στα ίσα την Αργεντινή, και από το 80 λεπτό η Αργεντινή γυρίζει το μάτς με 3 γκολ. Έχοντας στο μεταξύ ο Μέση χάσει και ένα πέναλτι στο οποίο δεν ήταν καλός. Κατάφερε ο Αιγύπτιος θεματοφύλακας, ο οποίος μέχρι ενός σημείου ήταν βράχος πραγματικά μπροστά στην εστία του, να καταφέρει να το αποκρούσει, γιατί μάντεψε σωστά και εκείνος ευνηδίασε τον Μέση και όχι τον άποδο. Και μια πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Μέση, όπως καταφέρνει και δίνει μια τέτοια κλίση στην ελλειπτική κίνηση στην μπάλα, που καταφέρνει να περάσει ξυστά το φράγμα τον, και με αυτήν την ελλειπτική κίνηση η μπάλα βέβαια δεν μπήκε μέσα, ενώ τα έχει καταφέρει στο παρελθόν, έχει βάλει τέτοια γκολ από φάουλ, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση βρήκε δοκάρι η μπάλα. I love you and hope you love me. Η μαγεία του αθλήματος έγκυται, όπως πολύ καλά ανταλλάσσουμε τώρα απόψεις όσοι γουστάρουμε το άθλημα, είναι οι ανατροπές. Εκεί που χάνει μια ομάδα να καταφέρει να γυρίσει το μάτς. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο απογειώνεται το άθλημα και η υπερπροσπάθεια εννοείται των αθλητών. Σε μια τέτοια υπερπροσπάθεια και ο Τζόκοβιτς στο τένις θες, μετά από έναν αγώνα που κάτσε πολλές ώρες, κατάφερε μετά 5 ώρες να νικήσει τον αντίπαλό του, αποδεικνύοντας ότι είναι ένας πολύ σοβαρός αθλητής σε αυτό το άθλημα, με αντοχές και σε αυτήν την ηλικία. Και μπράβο και θερμά συγχαρητήρια.

0: Ο πρόεδρος Ερντογάν και η Τουρκία οργάνωσαν μια συνάντηση ηγετών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ προκειμένου να κάνουν ένα σοου και το κατάφερε η Τουρκία με το μέγεθός της, με το μέγεθος του χώρου στο οποίο έγινε η φιλοξενία, αυτή η αυτοκρατορική εικόνα που θέλει να βγάλει, με το στήσιμο που επιτυχάνει, σε έναν βαθμό μπορεί να λειτουργεί. Τώρα το λέω όλο αυτό γιατί στον τόπο μας έχουμε αυτήν που λέμε την τουρκοφαγία, η οποία είναι ανάλογη με την Ερντογονολατρία. Δηλαδή όσο πιο τουρκοφάγος δηλώνει κάποιος, τόσο πιο πολύ Ερντογονολάτρης αποδεικνύεται, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν συμπαθεί και τον πρωθυπουργό. Αυτά έχουν μια αναλογία. Δεν συνέβη κάτι φοβερό στην Άγκυρα χθες. Συνέβησαν αυτά τα οποία είχαν ήδη υποδηλωθεί από τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τα διεθνή μας θέματα. Δύο άρθρα, κυρίες και κύριοι, θα σας προτείνω να διαβάσετε σήμερα. Με τον έναν αρθρογράφο θα έχουμε σε λίγο συζήτηση στις 8:30, είναι ο Κωνσταντίνος Φίλης. Ο δεύτερος αρθρογράφος θα είναι συνομιλητής μας αύριο την ίδια ώρα, είναι ο Μάνος Καραγιάννης. Ο Κωνσταντίνος Φίλης τιτλοφορεί το άρθρο του «Παράσταση για δύο ηγέτες η σύνοδος του ΝΑΤΟ». Ο δε Μάνος Καραγιάννης τιτλοφορεί το άρθρο του «Η μεγάλη επιστροφή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ». Και διαβάζω από το άρθρο του Μάνου Καραγιάννη κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πολλές φορές, αλλά ας το διαβάσουμε άλλη μια φορά, έτσι όπως το επισημαίνει ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Γράφει: «Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον σκληρής συναλλακτικής διπλωματίας, την οποία προωθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος και το επαναβεβαίωσε και στην χθεσινή, ενώ αυτό και χθες και σήμερα φαντάζομαι σε όλο αυτό το διήμερο του ΝΑΤΟ, η θέση της Τουρκίας», γράφει ο Καραγιάννης, «στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη. Εξαιτίας των αντιδυτικών επιλογών της στη Μέση Ανατολή και της ενεργειακής προσέγγισής της με τη Μόσχα, η Τουρκία παρέμεινε σε σχετική απομόνωση την τελευταία δεκαετία. Δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο τώρα. Η επικείμενη υπογραφή αμυντικής συμφωνίας με το Λονδίνο, η πρόθεση του Παρισιού και της Ρώμης να προχωρήσουν σε πώληση προηγμένων αντιεροπορικών συστημάτων και κυρίως η επιλογή της διοίκησης Τραμπ να επαναφέρει στο τραπέζι το ενδεχόμενο επιστροφής στο πρόγραμμα των F-35 υποδηλώνουν ότι το κλίμα μεταβάλλεται ριζικά υπέρ της Τουρκίας». Το τι σημαίνει και γιατί αναβαθμίζεται ο γεωπολιτικός ρόλος της Τουρκίας γίνεται για τρεις λόγους. Το αφήνω να μας τα πει αύριο ο κύριος αναλυτικά ο κύριος Καραγιάννης. Ότι η Άγκυρα εκτιμά, ο κύριος Καραγιάννης, ότι θα λειτουργήσει ως πάροχος ασφάλειας σε Συρία, Λιβύη και Σομαλία, ότι η Άγκυρα λειτουργεί ως ένας παράγων εξισορροπητικός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Αμερική, και στην τρίτη περίπτωση η τουρκική αμυντική βιομηχανία λειτουργεί ως μοχλός πίεσης στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, κάτι που δεν αρέσει στον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση προωθεί τα παραγόμενα της δικής του αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας. Σε αυτό το τελευταίο σκέλος θα σας σταθώ για λίγο, φίλες και φίλοι, διότι η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και όσο και αν ακούγεται κριτική επ' αυτού των θεμάτων αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής, δεν μπορείς να προσάψεις αρνητική κριτική στον Πρωθυπουργό. Μπορεί σε άλλα ζητήματα κυβερνητικής πολιτικής να πει ο καθένας αυτό που θέλει, αλλά στα δύο αυτά σκέλη αρνητική κριτική και να την πεις δύσκολα γίνεται πιστευτή. Σε κάθε περίπτωση διατυπώνεται αρνητική κριτική, εννοείται, αλλά νομίζω ότι δεν έχει μεγάλο βαθμό εμβέλειας στο να επηρεάσει, νομίζω, εκείνους οι οποίοι επιλέγουν Μητσοτάκη. Λοιπόν, αλλά στο σκέλος της αμυντικής βιομηχανίας εδώ υπάρχουν θέματα τα οποία έρχονται διαχρονικά από τα τελευταία 20-30 χρόνια της ελληνικής του χειρισμού της Ελλάδος σε ό,τι αφορά στην υποβάθμιση της δικής μας αμυντικής βιομηχανίας, η οποία είχε αυτή την κρατικοδία, τη συνδικαλιστική αντίληψη που, την οποία αναλύσαμε χθες και η οποία επί της ουσίας πια φαίνεται ξεκάθαρα χαντάκωσε την θέση της Ελλάδος. Θα ήμασταν πολύ πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από την υπάρχουσα αυτοπεποίθηση, η οποία ναι υπάρχει αυτοπεποίθηση, διότι αυτά τα χρόνια ακριβώς εκμεταλλευόμενος τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προώθησε όλα όσα θα συμβούν στην Ελλάδα αμέσως τα χρόνια που έρχονται, όχι πολύ μακριά, σε 2-3 χρόνια η Ελλάδα θα έχει αυτά που στα δικά της μέτρα θα λειτουργούν ως πλεονέκτημα. Λοιπόν, αλλά στην αμυντική βιομηχανία έχουμε θέμα το οποίο θα στήσουμε από εδώ και μετά, και αυτό θα είναι μια πρωτοβουλία πάλι αυτής της κυβερνήσεως, η οποία παρέλαβε μια αντίληψη την οποία και ανέτρεψε. Ο Φέδων Καραϊωσήφιδης εκδίδει το περιοδικό Πτήση και Διάστημα. Το έχουμε πολλές φορές, είναι προσκεκλημένος μας ο κύριος Καραϊωσήφιδης. Αφορμή στάθηκε για την σημερινή μας συζήτηση ένα μήνυμα που μου έστειλε χθες. Θα καλημερίσω τον κύριο Καραϊωσήφιδη. Φέδωνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αφού προηγουμένως όμως μαζί ακούσουμε την ανταπόκριση, αυτά που μετέδωσε χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων ο Μιχάλης Ιγνατίου.
2: Έδωσαν το παρόν στο γάμο, αλλά έλειπαν οι νύφοι και ο γαμπρός, που είναι η Βουλή και η Γερουσία φυσικά, που έχουν το τελευταίο λόγο. Ήδη μετά τις ήξεις αφήξεις δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ στην Άγκυρα ενώπιον του Ερντογάν, υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από νομοθέτες που αντιτίθεται στην πώληση των μαχητικών F-35. Ομάδα Δημοκρατικών Βουλευτών έστειλε επιστολή στους ηγέτες των δύο κομμάτων και τους ζητούν να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν κάθε νομοθετικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να αποτρέψουν την κυβέρνηση του Πρόεδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Επίσης, ομάδα Ρεπουμπλικάνων νομοθετών έστειλαν τη δική τους επιστολή στον Πρόεδρο Τραμπ και εκφράζουν τις αντιδράσεις τους. Πρέπει να τονίσουμε για πολλωστή φορά, λένε, ότι το Κογκρέσο έβαλε φραγμό σε οποιαδήποτε μεταφορά των F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα διαθέτει το ρωσικό σύστημα S-400. Είναι μια προϋπόθεση που περιλαμβάνεται στον νόμο του Αμερικανικού Πενταγώνου του 2020. Μπορεί λοιπόν ο κύριος Τραμπ να δίνει δημόσια υποσχέσεις στον Ερντογάν, αλλά είναι έολες αυτές οι υποσχέσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, θα έλεγα και αδύνατο, να ξεπεραστεί η τροπολογία αυτή. Τα δώρα του κυρίου Τραμπ προφανώς, Λένα, είναι για το μέλλον. Μιλάμε για χρόνια πολλά μετά. Η τροπολογία αυτή πρώτα απ' όλα υπάρχει στο νομοσχέδιο, διότι το ήθελε η κυβέρνηση του κυρίου Τραμπ. Βεβαίως η τροπολογία τη σκέφτηκαν οι ομογενείς μας και γράφτηκε από δημοκρατικούς γερουσιαστές και προωθήθηκε τότε από τον Ρόμπερ Μενέντες με τη βοήθεια και ρεπουμπλικάνων νομοθετών όπως ο νυν Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν έγραψε αριστοτεχνικά το κείμενο που σημειώνει, αν μου επιτρέπει, στα εξής. Ο Υπουργός Άμυνας από κοινού με τον Υπουργό Εξωτερικών μπορεί να παραιτηθεί από αυτό τον περιορισμό που επιβάλλει το Κογκρέσο μόνο εάν οι υπουργοί υποβάλλουν στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου γραπτή βεβαίωση ότι η Τουρκία, η οποία προηγουμένως έχει αποδεχτεί την παράδοση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία, να αποδείξει λοιπόν ότι δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό, υλικό ή προσωπικό που σχετίζεται με το εν λόγω σύστημα. Δεύτερο, πρέπει να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει η Τουρκία από τις 31 Ιουλίου το 19, να φανταστείς, αγοράσει ή αποδεχθεί την παράδοση αμυντικού υλικού από τη Ρωσική Ομοσπονδία επιπλέον των S-400. Είναι πολύ σκληροί οι όροι, όπως καταλαβαίνεις, και θα μπορούσαν να ξεπεραστούν μόνο με νέα τροπολογία που θα ανατρέπει αυτή που μόλις σας διάβασα.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Φέδωνα, λοιπόν.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα ο Μανώλης Κωστίδης έδειχνε στην πρωινή μας εκπομπή στην τηλεόραση τα πρωτοσέλιδα του αντιπολιτευόμενου αυτού που υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, τύπου στην Τουρκία, που έλεγαν ότι απλώς πήραμε υποσχέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, κάνουν κριτική στον. Πάντου τα ίδια, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, καταλαβαίνεις, η αντιπολίτευση λειτουργεί το ίδιο. Λέμε πολλές φορές να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε στην πολιτική μας έναντι της Τουρκίας, αλλά παντού τα ίδια. Τα ίδια στην Τουρκία, τα ίδια και στην Ελλάδα. Ναι.
1: Εντάξει, τι πήρε, μια ενισχυμένη υπόσχεση.
0: Ναι.
1: Και παραμένει υπόσχεση και θα παραμείνει υπόσχεση, γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου, το πλαίσιο δεν είναι εύκολο να σπάσει. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει αυτή η διάχυτη εντύπωση ότι η Τουρκία αναβαθμίστηκε ξαφνικά, και δεν είναι ξαφνικά, είναι μια προϊστορία η οποία πηγαίνει εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, στην τρέχουσα προεδρία Τραμπ. Βέβαια ήταν η ίδια προεδρία Τραμπ η οποία καταβαράθρωσε την Τουρκία το 2019 όταν την εκπαραθύρωσε από το πρόγραμμα των
0: F-35. Δούμε λίγο αυτό το ιστορικό Ελλάδος και Τουρκία, ναι, στο πρόγραμμα F-35, σε παρακαλώ. Ναι. Δώσ' μας έναν τίτλο, γιατί πρέπει να ξανακάνω διάλειμμα, να με συγχωρείς.
1: Ναι. Ο τίτλος είναι ότι και η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι μέλος του κλειστού κλαμπ η F-35,
0: συμπαραγωγός χώρα, δηλαδή, μάλιστα,
1: όπως και η Τουρκία. Αλλά η Τουρκία δέχτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, εμείς με τα γυρημίες το είχαμε απορρίψει. Ναι. Το γιατί στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Γιατί θέλαμε μια ευρωπαϊκή προοπτική στην ιστορία των αεροπλάνων. Αλλά άστο για μετά. Άστο για μετά. Κάνω διάλειμμα εδώ και θα συνεχίζουμε στις 8:30, αγαπητέ Φεδώνα. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ υπαριθμώνει ένα παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο kilgreece.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
9: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
11: Sky 89,4.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λοφόρου και Φυσού. Μικρότερες καθυστερήσεις στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλιρού. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Την ίδια ώρα, παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ Ερντογάν, χθες και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των κυρώσεων Κάτσα που θα ανοίξουν τον δρόμο για τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία, Αμερικανός αξιωματούχος διαμήνυσε ότι η άρση των εν λόγω κυρώσεων δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν μετά από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
11: Sky 89,4.
0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πάμε κύριε Κολιομιχάλη, τα δεδομένα της κυκλοφορίας, παρακαλώ, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα, ο μόνος δρόμος που είναι πραγματικά μποτιλιαρισμένος είναι η Λεωφόρος Κηφισού. Στο ανωδικό ρεύμα από τα Κτέλη, στο καθοδικό, μετά την Αττική Οδό και μέχρι την Ιερά Οδό. Δύσκολη η Κηφισού. Οι υπόλοιποι δρόμοι όμως, αν εξαιρέσουμε και την παραλιακή που έχει αρκετή κίνηση προς τον Πειραιά, εδώ στο Νεοφάλιρο, οι υπόλοιποι δρόμοι είναι πολύ καλύτεροι. Και ο Σκαραμαγκάς καλύτερος, και Φυσίας, Μεσογείων, Κατεχάκη και το κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο λιγάκι την άνοδο Συγκρού. Να προσέξετε, Άρη.
15: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
18: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μετά την προβολή της σειράς «Το χιλωστό» από την τηλεόραση του Sky, κυρίες Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού επανέρχονται με την τελευταία μπλόφα σε νέα έκδοση 10 χρόνια μετά από τις εκδόσεις Πατάκη. Αν θέλετε λοιπόν τη νέα αναθεωρημένη έκδοση για να συνδυάσετε αυτά που είδατε από την τηλεόραση με τον γραπτό λόγο, το βιβλίο των κυριών Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού στη διάθεσή σας, κυρίες και κύριοι. Το δεύτερο βιβλίο από τις εκδόσεις Γκοβόστη για όσους αγαπούν την στρατιωτική ιστορία. Μετά την παρουσίαση των δύο χθεσινών βιβλίων, επανέρχομαι με ένα τρίτο, φίλες και φίλοι, ο τίτλος του «Το λυκόφως της μικρασιατικής εκστρατείας, ανάλυση στρατιωτικών επιχειρήσεων», με έχρωμους χάρτες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, μια εξαιρετική έκδοση για όσες και όσους ενδιαφέρεστε για την πολεμική ιστορία. Οι χάρτες είναι πραγματικά εντυπωσιακοί, αναλύονται πολλές σημαντικές μάχες στο μικρασιατικό μέτωπο. Συγγραφής ο Ανδρέας Καστάνης, καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας, αναλυτής επιχειρήσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, και ο Αναστάσιος Πολύχρονος, ειδικός επιστήμων διδάσκων στρατιωτική ιστορία, ανάλυση επιχειρήσεων στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Φαντάζομαι και με τον κύριο Πολύχρονο και τον κύριο Καστάνη θα συνεργαστούμε μελλοντικώς όταν θα έρθει η ώρα να αναλύσουμε τα του μικρασιατικού μετόπου στην ελληνική εκστρατεία. Όταν θα αναλύσουμε τα δεδομένα του 20ου αιώνα στην κυριακάτικη μας ιστορία, ευρωπαϊκή και ελληνική. Τώρα, επιστροφή στον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη. Ο κύριος Καραϊωσήφιδης είναι, είπαμε, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Καλημέρα ξανά, αγαπητέ Φέδωνα. Πάμε λοιπόν καλημέρα να μας περιγράψεις την ελληνική και τουρκική περιπέτεια στην συμπαραγωγή των F-35. Ορίστε.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα των F-35 βασίζεται σε ένα πλαίσιο το οποίο ονομάζεται JSF. Κάποια στιγμή οι Αμερικανοί, τη δεκαετία του 90, αποφάσισαν ότι δεν θα ξαναφτιάξουν μαχητικό χωρίς χαρακτηριστικά stealth. Θεωρούσαν ότι το ταχύτερα, πετάω ψηλότερα, έχω καλύτερα όπλα, δεν είναι λύση, και πήγανε σε μαχητικά stealth. Αυτό είναι το πρόγραμμα JSF και μάλιστα διακλαδικό. Όλοι οι κλάδοι.
0: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των stealth, ότι είναι αόρατα, ότι δεν εντοπίζονται?
1: Καταστολή του ίχνους σε κάθε είδους αισθητήρα. Είτε ραντάρ, είτε ηλεκτροοπτικό, είτε ακουστικό.
0: Πετάει και δεν το βλέπει κανένα άλλο σύστημα, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Επίγειο.
1: Το ένα θέμα.
0: Ούτε καν το ρηφορικό το βλέπει Φέτονα.
1: Εντάξει, εδώ υπάρχει η αμφισβήτηση από την άλλη πλευρά ότι τα χαρακτηριστικά στέλεθ που είναι στατικά, δηλαδή είναι ενσωματωμένα μέσα σε μια σχεδίαση, κάποια στιγμή θα κατανικηθούν. Και οι Αμερικανοί απαντούν, βεβαίως έχετε δίκιο, αλλά εμείς κάνουμε προσπάθειες συνεχώς να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του πλαισίου ήταν ότι οι Αμερικανοί για πρώτη φορά εφαρμόσαν κάτι καινοτόμο. Δεν συνάψανε συμφωνίες όταν το αεροπλάνο θα βρισκόταν σε παραγωγή με διάφορες χώρες αγοραστές, αλλά προκαταβολικά προσκαλέσανε κάποιες χώρες να μετέχουν σαν ελάσσονες οντότητες, σαν partners, σαν συνεργάτες, αλλά σε μικρό ποσοστό. Δηλαδή αυτοί βάλανε το 90% και προσκαλέσανε 9 χώρες, τελικά υπογράψανε για το υπόλοιπο 10. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες υπήρχαν δύο οι οποίες ήταν πρώτης γραμμής συνεργάτες. Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία. Υπήρχε μια άλλη σειρά χώρων τις οποίες προσκαλέσανε σαν δεύτερη γραμμή συνεργάτες με μικρότερο ποσοστό. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία. Και οι δύο χώρες προσκλήθηκαν το 2001 να υπογράψουν την αρχική συμφωνία συμμετοχής. Λοιπόν, η Τουρκία υπέγραψε, εμείς δεν υπογράψαμε. Τότε.
0: Γιατί δεν υπέγραψε η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη τότε, τον αείμνηστο?
1: Εγώ θα έλεγα με υπουργούς Εθνικής Άμυνας.
0: Προσδιορίστηκε.
1: Ο Χατζόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Και ο διάδοχός του, κ. Παπαντονίου.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν τότε όταν φλερτάραμε με τα Eurofighter και μάλιστα είχε πέσει και μια υπογραφή από τον κύριο Τσουρατζόπουλο, από τον Τσουρατζόπουλο, για 60 μαχητικά. Δεν έγινε ποτέ τίποτε. Ήταν προφανές ότι το πρόγραμμα.
0: Θέλαμε να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, λοιπόν.
1: Παίζαμε με τη διπλωματία. Ο συγκεκριμένος υπουργός είχε παίξει την το ελληνορωσικό χαρτί με ρωσικά συστήματα, είχε παίξει τον γερμανικό χαρτί. Πάμε στην προκειμένη περίπτωση. Εγώ το έχω πολλές φορές ψάξει από διάφορες πλευρές. Αυτό που μπαίνει σαν τίτλος ήταν: δεν μπορούμε να δεσμευτούμε προκαταβολικά για κάτι που θα οριμάσει 2 δεκαετίες αργότερα. Μα αν πρόκειται να μπει σε ένα πρόγραμμα και πας στο παραπέντε, αγοράζεις κάτι από το ράφι. Όλες αυτές οι χώρες, και ανάμεσα στις χώρες που τελικά υπογράψανε, η Ολλανδία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Δανία, η Νορβηγία και φυσικά η Τουρκία, πήρανε μερίδιο. Και οι Τούρκοι, όταν το 2006-2007 υπογράφηκε το τεχνικό συμφωνητικό, μοίρασε αυτό το συμφωνητικό στην τουρκική βιομηχανία μερίδιο από, το πρόγραμμα. Τι σήμαινε αυτό? Για κάθε F-35 που τότε υπολογιζόταν ότι θα ήταν τουλάχιστον 1600 με 1800 αεροπλάνα, σήμερα η πρόβλεψη είναι ότι μπορεί να φτάσει, να ξεπεράσει και το Phantom, να πάει στις 5000, θα είχαν και ένα μερίδιο κέρδους από αυτή την ιστορία. Δεν υποχρέωνε το πρόγραμμα να αγοράσει το αεροπλάνο, αλλά θα ήταν μάλλον κουτό να συμμετέχει σε κάτι και να μην τα αγοράσει. Το άλλο σκεπτικό, ότι μα εμείς δεν θέλουμε να δεσμευτούμε. Η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν συμπαραγωγή του Eurofighter. Δουλεύανε στο Eurofighter και μπήκανε συμπαραγωγή
0: και στο F-35, μάλιστα.
1: Ποιο ήταν το πρόβλημα στη συνέχεια? Εμείς ξεχάσαμε το F-35, κάναμε μια τέταρτη αποσπασματική παραγγελία F-16, και οι αποσπασματικές παραγγελίες ήταν και θα είναι μάλλον η μεγάλη γάγκρενα της ελληνικής αμυντικής.
0: Θα το αναλύσει σε άλλη στιγμή αυτό. ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, οι Τούρκοι είναι εκτός, και εδώ θα πρέπει να προσέξουμε κάτι. Όταν λέμε επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα.
0: Οι Τούρκοι είναι εκτός γιατί οι Τούρκοι, γιατί παίζουν σε πολλαπλά ταμπλό. Ναι.
1: Εντάξει,
0: και δεν βγαίνει το πόκερ πολλές φορές, δεν βγαίνει, μάλιστα.
1: Ναι, ήταν ένα ολέθριο σφάλμα η αγορά των 400. Δηλαδή, χωρίς καμία αμφιβολία, πρέπει να τη χιλιομετάνιωσε ο Ερντογάν, αλλά μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που διαφημίζεται στην Ελλάδα πάντως. Που κάποιοι παρατείνουν το Μητσοτάκι να τη μια μέρα να είναι Α και την άλλη μέρα να είναι Β.
1: Την οποία την έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά.
0: Και όμως που λέτε όμως, σε ένα κομμάτι κοινού, το οποίο είναι σε αυτό που λέμε οι πατριώτρες, είναι με μη πει και όχι απλώς πατριώτες, εκεί λοιπόν στο πατριωτικό μέτωπο στο οποίο ο λαοπλάνος ρίχνει τα δίχτυα του, εκεί υπάρχει ψαριά από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
1: Υπάρχει. Ναι. Πάντως, για να καταλήξω στο σήμερα, αυτό που λέγεται, το ακούω σχεδόν καθημερινά, επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, δεν έχει καμία σχέση με την επιστροφή της Τουρκίας στο καθεστώς το οποίο είχε το 2019. Δεν μπορεί να επιστρέψει η Τουρκία σε αυτό το καθεστώς, διότι τα μερίδια τα οποία είχε ήδη έχουν εξανεμιστεί. Ότι μπορεί να αγοράσει αεροπλάνα, στα οποία θα αποκτήσει συμπαραγωγή, αλλά όχι με καθεστώς εταίρου, αλλά με καθεστώς αγοράς αεροσκαφών, όπως γίνονται σε πολλές περιπτώσεις, αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Κρατώ την παρατήρησή σου ότι υπήρξαν ευρωπαϊκά κράτη τα οποία ήταν και στη συμπαραγωγή του Eurofighter, αλλά συμμετέχουν και στο. Συμμετέχουν. Εξακολουθεί η Ιταλία, έτσι είναι μέσα.
1: Όχι μόνο εξακολουθεί. Ναι. Το πρόγραμμα του F-35 είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σε μέγεθος και κυρίως σε οικονομική αποτίμηση.
0: Μάλιστα.
1: Αντικατέστησε μια σειρά αεροσκαφών στην Αμερικανική αεροπορία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα, και τα μαχητικά έκτης γενιάς που πρόκειται να βγουν στις ΗΠΑ, που δεν θα είναι μάλλον εξαγώγημα, είναι τόσο ακριβά που δεν μπορούν εύκολα να αγοραστούν ακόμη και από τις ΗΠΑ.
0: Μια γρήγορη απάντηση, σε παρακαλώ, και θα σου εξηγήσω τι θα κάνουμε, γιατί μας περιμένει και ο Κωνσταντίνος Φίλης, να τον ακούσουμε.
1: Και ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Φίλη.
0: Ναι, πρέπει, αφού κάνω διάλειμμα. Μπορούν οι ΗΠΑ, αν εμείς έρθουν εδώ τα F-35, να μας κλειδώνουν τα συστήματα κεντρικά φέδωνα?
1: Αυτό έχει βγει από ένα πλαίσιο που διέπει τα F-35. Το F-35 δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο F-16, ένα από τα αεροπλάνα το οποίο αντικαταστάθηκε. Όχι, πρόκειται για αστικό μύθο. Από την άλλη πλευρά, εξαρτάσει πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε προηγούμενο μαχητικό από τους κατασκευαστές.
0: Λογικό, δηλαδή, από την Αμερικανική βιομηχανία. Δεν εξαρτάσει.
1: Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.
0: Εδώ κινητό παίρνεις, εσύ, φέτονά μου. Εδώ κινητό παίρνεις. Δεν λέω να πάρεις τα F-35. Κινητό παίρνεις και εξαρτάσαι πλήρως από αυτό που παράγει το λογισμικό. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Ιδιαίτερα δε για το κλείδωμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λειτουργίες τις οποίες ενσωματωμένο μέσα σε ένα αεροπλάνο το οποίο είναι απολύτως δικτυοκεντρικό. Δηλαδή δεν λειτουργεί πρακτικά αυτό το αεροπλάνο χωρίς να είναι σε δικτύωση. Τα κλειδιά βρίσκονται πραγματικά στις ΗΠΑ, αλλά σε επιχειρήσεις μπορεί να λάβεις μέρος χωρίς να έχεις όμως όλα τα στοιχεία τα οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτό το μαχητικό.
0: Μάλιστα.
1: Ένα λεπτό, θα καταχραστώ και ναι. το χρόνο του κύριου Φίλη, σχετικό άσχετο. Μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική αμυντική βιομηχανία ότι δεν είναι συνδεδεμένη

0: σήμερα, για το μισό λεπτό που μου απομένει, για τον εξής λόγο.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά σήμερα συμπληρώνουν ακόμη μηχανογραφικά. Υπάρχει μία σχολή στην Ελλάδα που αφορά αεροδιαστημική επιστήμη, που είναι η μόνη η οποία μπορεί να εγγυηθεί Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
1: Στα Ψαχνά, η σχολή στα Ψαχνά, λες.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Ας τη δούνε. Οι απόφοιτοι, όσοι παίρνουν πτυχίο από εκεί, είναι ανάρπαστοι σε δύο τομείς εχμής. Drones και μικροδορυφόροι. Ας το δούνε τα παιδιά. Εγώ σπούδασα κάποτε αεροδιαστημικός μηχανικός και μπορώ να τους πω ότι αξίζει το κόπο να το κοιτάξουν. Ειλικρινά δηλαδή, όσοι μας ακούνε, ας δούνε και αυτή τη σχολή.
1: Σε
0: και κάποια στιγμή, αν δεν τον έχεις καλέσει,
1: ναι,
0: βάει ως λάπας.
1: Όχι, θα μου τον συστήσεις. όχι, την ημέρα που θα είσαι εδώ θα μιλήσουμε και με τον κύριο Λάπα. Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα πούμε όση ώρα έχουμε στη διάθεσή μας, θα αναλύσουμε πράγματα που πραγματικά θα πονέσουν εμέν, αλλά πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία για να μην επαναλαμβάνεται.
1: Μα το έγκλημα που έκανε η πολιτική τάξη μαζί με τους κατοικοσυνδικαλιστές, το ότι κράτησε μέσα στον σοβιετικό, στη σοβιετική αντίληψη της Ελλάδος, την αμυντική μας βιομηχανία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Την επόμενη εβδομάδα θα είσαι εδώ, θα συνοηθείτε με τον Δημήτρη.
0: Θα κανονίσουμε.
1: Θα σου πει την ημέρα να σε προσκαλέσουμε και θα μιλήσουμε και με τον κύριο Λάπα. Εννοείται. Δεν τον ξέρω τον κύριο, θα μας τον παρουσιάσεις φυσικά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Θα ενθουσιαστείς μόνο που θα το γνωρίσεις. Αυτό υπόσχομαι. Να σε καλά.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Διάλειμμα εδώ. Προτού δώσουμε το λόγο στον Κωνσταντίνο Φίλη. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχαία Ενότητα της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Επαναλαμβάνω, τα αναγγέλλω: διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Λεπτομέρειες killgreece.gr.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.

0: Λοιπόν, το σχολιασμό των χθεσινών δεδομένων. Κωνσταντίνος Φίλης. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Από σόου Hollywood, Άρη στα 10. Πάμε παρακάτω.
1: Μη σου πω και περισσότερο.
0: Και περισσότερο, ναι. Αλλά, ναι. Σκηνοθεσία απόλυτη, μια χαρά, ναι.
1: Ασφαλώς. Και ήταν καθόλου αναμενόμενο. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα, είμαστε περίπου στο ίδιο σημείο.
0: Κρατήθηκε χέρι-χέρι και με τον Μακρόν. Στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισης βλέπω ότι τελειώσανε αυτά που πριν από λίγο καιρό σκίζονταν με τη Γαλλία, αλλά τώρα βλέπω ότι έχουν χεράκι-χεράκι, ναι.
1: Είναι μια προσπάθεια άσκησης γοητείας από πλευράς του Τούρκου Προέδρου και αξιοποίησης, για να μην πω εκμετάλλευσης, του γεγονότος ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ λαμβάνει χώρα στην Τουρκία. Προφανώς ως οικοδεσπότης θέλει όχι μόνο να καθορίσει, αλλά ακόμα και να επισκιάσει την ίδια τη συνάντηση, όπως βέβαια συνέβη χθες και με τον Τραμπ και πιστεύω τα συμβεί και σήμερα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα διμερεί τα αμερικανοτουρκικά. Δεν είμαστε πολύ μακριά από εκεί που βρισκόμασταν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχαμε μία συνάντηση στο Λευκό Οίκο, όχι ακριβώς με ανάλογους τόνους διαμολογίας, αλλά και τότε θυμίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε μιλήσει πάρα πολύ θερμά για τον Τούρκο ομολογό του. Έκτοτε έχει κυλήσει νερό στο αυλάκι μεν, αλλά δεν έχουμε, πέραν του αδειάσματος των Κούρδων της Συρίας, που βέβαια είναι πολύ μεγάλο ζήτημα για τους Τούρκους, και της υποστήριξης του Αλσάρα, του μεταβατικού ή μάλλον όχι τόσο μεταβατικού πλέον πρώην τζιχαντιστή πρόεδρου της Συρίας, που επίσης είναι μεγάλο θέμα για την Τουρκία, δεν είχαμε κάτι άλλο αξιόλογο, ειδικότερα δεν στο κομμάτι της αμυντικής συνεργασίας. Τώρα, αυτό το οποίο έχουμε σήμερα είναι την παροχή κινητήρων αμερικανικών για το Project Khan, που είναι ένα μαχητικό τουρκικό τέταρτης γενιάς. Χωρίς τους αμερικανικούς κινητήρες, το Project ουσιαστικά είναι νεκρό. Μάλιστα, έχει προπαραγγείλει η Ινδονησία έναν αριθμό αεροσκαφών, τον οποίο δεν μπορεί να παραλάβει σε περίπτωση που δεν δοθούν οι κινητήρες από πλευράς των ΗΠΑ στην Τουρκία. Σημαντικό, αλλά δεν είναι από μόνο το αρκετό. Αυτό το οποίο θέλω να κρατήσουμε, κατά την άποψή μου, να δούμε βέβαια και σήμερα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, είναι πρώτον ότι για τα F-35 δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη, πρόοδος, παρά μόνο πάλι μία υποσχετική από πλευράς Τραμπ, ίσως με πιο εμφατικό τρόπο αυτή τη φορά, αλλά χωρίς κάτι το οποίο να δείχνει ότι άμεσα μπορεί να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία. Άλλωστε, είναι κατά κάποιον τρόπο δεμένος χειροπόδρα ακόμη και ο Τραμπ από την νομοθεσία στο εσωτερικό των
0: Μάλλον στο πλαίσιο της προεδρίας του έχει, μπορεί να εφαρμόσει εξωθεσμικά την επιθυμία του.
1: Μπορεί να εφαρμόσει, ωραία, να πούμε το εξής, Άρη. Ναι. Ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι μπορεί να παρακάμπτει ή θέλει να παρακάμπτει ή έχει την αποφασιστικότητα και την επιθυμία να παρακάμπτει τα θεσμικά αντίβαρα, αυτό που λέμε checks and balances. Το έχει κάνει. Στον πόλεμο, ας πούμε, εναντίον του Ιράν, δεν ενημέρωσε καν το Κογκρέσο. Δεν έκανε καν μία ενημέρωση του αμερικανικού λαού, παρά μόνο μέσω TikTok για 2-3 λεπτά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν σε πόλεμο. Έτσι, μπήκαν σε πόλεμο. Το ξαναλέω, και αυτός βάσει του συντάγματος είναι και ο αρχηγός, ο υπεύθυνος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Σκοτώθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες.
0: Ναι. Σε μια αναλογία, όπως λέει και ένας φίλος μας, ο Στέφανος, ότι και χθες το λέγανε μαζί, έβαζε ας πούμε την Τουρκία σε ρόλο, ας πούμε, ενδιαμέσου με το Ιράν, και την ίδια ώρα βομβάρδιζε το Ιράν.
1: Δεν μπορούμε να ακολουθούμε πάντα και να παρακολουθούμε τη σκέψη του Αμερικανού Προέδρου, αλλά εδώ πέρα πρέπει να μιλήσουμε με βάση τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας και τα γεγονότα. Με βάση λοιπόν αυτά, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ναι, θα μπορούσε να παρακάμψει και θα παρακάμψει χάρη των κινητήρων. Γιατί υπάρχουν δύο νομοθεσίες. Η μία είναι η κάτσα, όπου ουσιαστικά είναι κυρώσεις σε βάρος των Τούρκων. Είπε χθες ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, και προφανώς θεωρεί την Τουρκία μια φιλική χώρα. Δεν τη θεωρεί αναξιόπιστη, δεν θεωρεί ότι είναι μια χώρα η οποία συναναστρέφεται με, κατά τις Ηνωμένες Πολιτείες, και τους περισσότερους τρομοκρατικές ομάδες όπως είναι η Χαμάς. Δεν προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε τρομοκράτες. Δεν έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον ISIS, από τους κόλπους του οποίου προέρχεται βέβαια και ο Αλσάρα. Αναφέρομαι στο Ισλαμικό κράτος όταν αυτό πολεμούσε στη Συρία και το Ιράκ. Δεν είναι μια χώρα η οποία απειλεί με πόλεμο ένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ελλάδα. Δεν είναι μια χώρα η οποία κατέχει το 40% τη κυπριακή επικράτεια. Τέλο πάντων, όλα αυτά είναι υψηλά γράμματα για τον Τραμπ. Τώρα να μην γελιόμαστε. Να είμαστε και εμεί ρεαλιστέ. Γιατί πολλέ φορέ βάζουμε μια ηθική στα ζητήματα εξωτερική πολιτική, που δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει, ή α πούμε τα θέματα του κυθού δικαίου, αλλά θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε και στην εποχή που βρισκόμαστε. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι εμεί αλλάζουμε στάση. Πρέπει όμω να προσαρμοζόμαστε σε αυτή τη νέα συνθήκη και η νέα συνθήκη μα λέει ότι έχουμε ένα πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τον οποίο διεθνές δίκαιο, διεθνείς θεσμοί, πολυμερής διπλωματία, διαπραγματεύσεις και όλα αυτά είναι υψηλά γράμματα έως και θέματα τα οποία τα αποστρέφεται. Με βάση λοιπόν αυτό θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι νέο Τραμπ θα μπορούσε αύριο να άρει τις κυρώσεις και να πουλήσει τους κινητήρες. Δεν μπορεί όμως να υπερβεί έναν άλλο νόμο που έχει να κάνει ειδικότερα με τα F-35, γιατί η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα, εκτοπίστηκε από τα F-35, έδωσε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα των S-400, το οποίο το έχει αποθηκευμένο και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το λέω αυτό, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές και μαζί για τους θαυμαστές του Προέδρου Ερντογάν. Προφανώς είναι ένας πρόεδρος αποτελεσματικός, αλλά είναι και ένας πρόεδρος που έχει καταγράψει αρκετές αποτυχίες, μία εκ των οποίων είναι το θέμα των S-400. Δεν μπορεί λοιπόν ο Τραμπ να παρακάμψει σε αυτή την περίπτωση το Κογκρέσο. Δεν μπορεί να εκδώσει δηλαδή ένα προεδρικό διάταγμα και να πει ότι ο νόμος αυτός δεν ισχύει και εγώ με το έτσι θέλω θα πουλήσω F-35. Άλλωστε, πέρα από τις αντιδράσεις του Ισραήλ, το οποίο στην παρούσα φάση δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο, πέρα από τις αντιδράσεις των λόμπις, που και αυτά με τη σειρά τους δεν είναι τόσο αποτελεσματικά, αναφέρομαι κυρίως στο φίλο Ισραηλινό λόμπι, όσο ήταν στο παρελθόν. Βλέπουμε τον Τραμπ να έχει κρατήσει σημαντικές αποστάσεις και από το λόμπι και από τον Νετανιάχου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το λόμπι δεν θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές. Ας το κρατήσουμε αυτό. Νομίζω το κουβεντιάσαμε και στην τελευταία μας εκπομπή η Ελλάδα και ο κόσμος. Κλείνω την παρένθεση. Πέραν όλων αυτών, ο Τραμπ δεν μπορεί να υπερβεί ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο χωρίς την έγκριση, τη γραπτή βεβαίως διαβεβαίωση των Υπουργών Εξωτερικών και Αμήνης ότι οι S-400 έχουν μεταφερθεί εκτός Τουρκίας. Άρα, το θέμα εδώ είναι πολύ απλό. Είναι πιο απλό από ό,τι φανταζόμαστε. Εάν η Τουρκία αποφάσιζε να αποσύρει τους S-400 σε μια τρίτη χώρα, που θα πρέπει βέβαια να αποφασιστεί ποια θα είναι αυτή, γιατί ας πούμε η Συρία που έχει πέσει στο τραπέζι είναι μια χώρα που γυπνιάζει με το Ισραήλ, τη οποία η ηγεσία είναι ένα πρώην τζιχαντιστή, και οπωσδήποτε δεν θα κοιμόμασταν ήσυχοι αν ήμασταν Ισραηλινοί, έχοντα ένα αντιεροπορικό σύστημα ρωσικό να βρίσκεται στην πόρτα μα.
0: Και επειδή έχω παραβιάσει το χρόνο, σταματούμε εδώ και συνεχίζουμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Με μια μικρή αγκαρία, πολύ μικρή σε εισαγωγικά, να επαναλάβει 2-3 βασικά για να κλείσει το σχολείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Κωνσταντίνος Φίλης, διάλειμμα εδώ, Δελτίο Ειδήσεων, και έρχομαι με τη συνέχεια. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής, Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Η ώρα είναι 9.

0: 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ενώ πολύ αυξημένη είναι επίσης και η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Νέα Ερυθρέα προς την Κηφισιά. Αυστηρό μήνυμα στο Ρώσο Πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν έστειλε σήμερα το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Μην παίζεις μαζί μας. Δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας, την επικράτειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι ήταν απολύτως απαραίτητες. Το Ιράν παραβιάζει την εκεχηρία, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρόσθεσε ότι αναμένει σήμερα από τους συμμάχους να επιβεβαιώσουν εκ νέου ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ικανότητα. Σημείωσε. Στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου θα βρεθούν η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Στις εργασίες της συνόδου συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδος σε Ανατολική Μεσόγειο, την συνέπεια της χώρας μας στις υποχρεώσεις έναντι της συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Εν τω μεταξύ, παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ Ερντογάν για τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άριστον κυρίων Κάτστα που θα ανοίξουν το δρόμο για τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία, Αμερικανός αξιωματούχος διεμήνυσε ότι η άρση των εν λόγω κυρώσεων δεν φτάνει για να αποκτήσει Άγκυρα τα μαχητικά. Η άρση του νόμου Κάτστα δεν είναι μόνη της ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου. Κατά την συνάντηση που είχε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέσγκεθ σπέβδει εντός της ημέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τα F-35. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε στη συνέντευξή του ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις στις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν έπειτα από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλυψε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση Ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Για σοβαρές παραβιάσεις του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Μία Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στην Βενεζουέλα 13-24 μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυθεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο δισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μία μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή έπειτα από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου ψαρά. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του εχθές το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Στην αθλητική ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας στο Μουντιάλ, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να αποκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά Ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά, οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
0: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Συνεχίζονται οι σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Η Κηφισού, η οποία είναι και ο δυσκολότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου. Το ανωδικό της ρεύματος Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ είναι ακινητοποιημένο προς τη γέφυρα της Αχαρνών και το καθοδικό από τη Νέα Φιλαδέλφεια με ανατμήματα σημαντική καθυστέρηση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Καλύτερος στους Καραμαγκάς, πολύ καλύτερος και η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνών. Η Αττική Οδός έχει καθυστερήσεις, αλλά είναι σαφώς μικρότερες από τις αναμενόμενες. Και στα δύο ρεύματα προς τον Κόμβο Κηφισίας, η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισίας έχει κίνηση από το Νέο Ψυχικό προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και την Αγία Φιλοθέη, αλλά έχουμε και εκεί μικρότερες καθυστερήσεις. Αρκετά δύσκολος είναι ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Βασιλής Σοφίας, ενώ είχε κίνηση από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα, τώρα έχει το αντίθετο ρεύμα από το Γυάλινο Δρομέα προς την Βουλή και βεβαίως η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 8 Ιουλίου και εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους να πορευτούμε με υγεία και να κάνουμε αυτά που θα έχουμε προγραμματίσει, που έχουμε βάλει στο μυαλό μας για την σημερινή ημέρα. Hold me close. Dean Martin για την εκκίνηση.

0: Σε λίγο ο Κωνσταντίνος Φίλης θα είναι μαζί μας για το σχόλιο του σχετικά με όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, φίλες και φίλοι. Απλώς προηγουμένως ο Μιχάλης Ιγνατίου με τα τελευταία νέα νωρίς σήμερα το πρωί από την τηλεοπτική του παρουσία στην τηλεόραση του Sky.
1: Έχουμε μια τοποθέτηση υπό καθεστώς ανωνυμίας, μια διευκρίνηση θα την έλεγα εξ αξιωματούχου, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι άλλο η κυρώσεις Κάτσα, άλλο η τροπολογία σε νόμο για τα F-35 και τους S-400. Mm-hmm. Η άρση του νόμου Κάτσα λοιπόν, αν γίνει και όποτε γίνει, δεν είναι από μόνη της ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Ο Ρούμπεο και ο Χέξε, θα αντιλαμβάνομαι, διαφωνούν. Ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχει μια αλλαγή στάσης χωρίς καμία αμφιβολία. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει όμως και ξελέει πολύ εύκολα, τα λέει και ξελέει, την ίδια στιγμή, γιατί εστέλνει το Χέξε. Τον στέλνει, όπως είπαμε, στο Ισραήλ. Πρώτα απ' όλα, ενώ προηγουμένως ο πρώτος λόγος ήταν να εξηγήσει τι γίνεται με τα F-35 και μετά το Ιράν, αντιλαμβανόμαστε ότι ο πρώτος λόγος που τον στέλνει είναι το Ιράν. Διότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά με το Ιράν, ποιος θα τον βοηθήσει τον πρόεδρο Τραμπ, η Τουρκία?
2: Το Ισραήλ.
1: Το Ισραήλ βεβαίως. Και ο πρόεδρος Τραμπ είπε πολλές αναλήθειες εχθές σε ό,τι αφορά τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν πρόσφερε τίποτα στις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο αυτό. Δεν υπήρξε θέμα η Τουρκία να υποστηρίξει το Ιράν. Είναι παραμύθια της Καλυμάς. Ανοίξε καμία βάση η Τουρκία για να περάσουν τα αμερικανικά αεροπλάνα. Και χώρα... Ακόμα και να φτάσουμε σε ένα σημείο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, να εγκριθούν τα F-35 στην Τουρκία, θα τα πάρει το 30-35.
0: Θα μπορούσαμε όμως να δούμε, κυρίες και κύριοι, αυτήν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σαν να είναι μια έκθεση όπου κλείνονται συμβόλαια για προϊόντα αμυντικής βιομηχανίας. Θα μπορούσε να είναι μια υψηλού επίπεδου έκθεση αμυντικού υλικού, το οποίο παράγεται από τις βιομηχανίες των κρατών. Και να φανταστούμε τους ηγέτες σαν πολιτές, γιατί οι ηγέτες των κρατών τα τελευταία χρόνια είναι οι πρώτοι πολιτές των κρατικών των προϊόντων που παράγουν στη χώρα τους. Σε αυτό το πλαίσιο, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα υστερεί. Πριν από λίγο, στο πρώτο μέρος εκπομπής, συζήτησα με τον Φέτονα Καραϊωσήφιδη. Ο κύριος Καραϊωσήφιδης εκδίδει το περιοδικό Πτήση και Διάστημα. Μας μιλούσε για την χαμένη ευκαιρία και της Ελλάδος και της Τουρκίας στις δύο αυτές χώρες, τα δύο αυτά κράτη, προτάθηκε από τον αμερικανικό παράγοντα αρχές του 2000 να μπουν συμπαραγωγές χώρες στην δεύτερη φάση του αυτού του πολυσυζητημένου αεροσκάφους του F-35. Η Ελλάδα αρνήθηκε, γιατί τότε υποστήριξε το Eurofighter και με τα δελιγμίας, όπως λέει ο κύριος Καραϊωσήφιδης, αρνήθηκε η Ελλάδα την πρόσκληση. Μιλάω για το έτος 2001, με υπουργούς αμήνης τότε τον Άκη Τσοχατζόπουλο και συνέχεια Γιάννο Παπαντονίου. Η Τουρκία δέχθηκε, αλλά ακριβώς το 2010 η Τουρκία άλλαξε βιολί και πήγε και αγόρασε, το 2019 νομίζω, αγόρασε τους S-400 και μπήκε σε μια ιστορία με το ρωσικό αυτό σύστημα, το οποίο, για το οποίο υπάρχουν όλα όσα ακούγονται τώρα από τους ειδικούς και τον Κωνσταντίνο Φίλη, προηγουμένως όπως ακούσατε και στην ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου, υπάρχουν δεσμεύσεις νομικού περιεχομένου ως προς την πώληση σε χώρες του ΝΑΤΟ ενός συστήματος, οπλικών συστημάτων που δεν μπορούν να δεθούν με αμυντικό σύστημα της Ρωσίας. Πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις, τις οποίες μάλλον δεν μπορεί να υπερβεί όσο και να θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά εκεί που υστερεί η Ελλάδα είναι, φίλες και φίλοι, ότι η Ελλάδα δυστυχώς παρασυρμένη σε μια κρατικίστικη αντίληψη σε ό,τι αφορά στην αμυντική μας βιομηχανία, που τώρα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να βγει, δυστυχώς σε αυτήν την έκθεση των οπλικών συστημάτων δεν έχει επιδείξει ένα χειροπιαστό προϊόν. Αυτό είναι μεγάλο δυστύχημα για να μπορούμε να προσδιορίσουμε πού κάνουμε βλακίες. Βλακίες με τις αιμονές μας, είτε από τη δεξιά παράταξη, είτε από την σοσιαλδημοκρατική και την αριστερή παράταξη. Αυτή η αιμονή στον κατοικισμό και στον κρατικοσυνδικαλισμό οδήγησε την αμυντική μας βιομηχανία να μην μπορεί σήμερα να παρουσιάσει ένα χειροπιαστό προϊόν. Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα και πάλι, Αρή.
0: Λοιπόν, μικρός πρόλογος με την εκτίμησή σου αναφορικός με όσα είπες προηγουμένως και πάμε να κάνεις το κλείσιμο τώρα.
2: Λοιπόν, για να τα μαζέψουμε. Προφανώς και υπάρχει μία τάση και μία νέα δυναμική στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Ασφαλώς ο πρόεδρος Τραμπ, για τους δικούς του λόγους και επειδή αντιλαμβάνεται με τους δικούς του όρους τα αμερικανικά συμφέροντα αλλά και τα προσωπικά του συμφέροντα, να μην το βγάζουμε αυτό από την εξίσωση όταν μιλάμε για τον πρόεδρο Τραμπ, έχει μία συμπάθεια στον Ερντογάν και στην Τουρκία, βλέπει με τα δικά του μάτια το ρόλο και τη θέση της Τουρκίας σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, ας πούμε, μη κρίνοντας την ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά κυρίως ως μια μουσουλμανική χώρα που την χάνει να είναι και κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Έχει παράπονα από τους Ευρωπαίους, δεν έχει παράπονα από την Τουρκία, τουλάχιστον με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Θα ήθελε πολύ να μπορέσει να πουλήσει ακόμα και F-35 στην Τουρκία, όμως δεσμεύεται, είπαμε και προηγουμένως, άλλο νόμος Κάτσα και οι κυρώσεις, άλλο το νομοσχέδιο που αφορά του F-35 που συνδέονται άρρηκτα με το θέμα των S-400. Επομένως θα πρέπει να αποσυρθούν οι S-400 από τουρκική επικράτεια και με έγγραφη διαβεβαίωση των Υπουργών Εξωτερικών και Αμήνης των ΗΠΑ τότε και μόνο να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, δεν μπορεί με προεδρικό διάταγμα να το παρακάμψει, παρά το γεγονός ότι έχει επιδείξει αποφασιστικότητα και στο παρελθόν και πλήρη περιφρόνηση του Κογκρέσου, σε αυτή την περίπτωση είναι δεμένος χειροπόδαρα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα αναζητήσει κάποιους συμβιβασμούς επειδή έχει αλώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έτσι κι αλλιώς στο Κογκρέσο, αλλά δεν μπορεί να το κάνει αν η Τουρκία δεν κάνει μια κίνηση από πλευράς της. Αντιλαμβάνεσαι ότι και για το γόητρο του Τραμπ, το να δώσει F-35 σε μια χώρα η οποία δεν δέχεται να αποσύρει τους S-400, που είναι η προϋπόθεση, η αναγκαία συνθήκη για να γίνει αυτό, δεν θα ήταν το καλύτερο δυνατό. Χθες λοιπόν είδαμε μια επανάληψη σε πιο θερμό κλίμα της συνάντησης που είχε γίνει πριν από 10 μήνες στο Λευκό Οίκο. Δεν είδαμε κάποια ουσιαστική πρόοδο στη στρατιωτική συνεργασία Τουρκία-ΗΠΑ πέραν της παροχής της προμήθειας των κινητήρων ΚΑΝ για το μάλλον τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ από αμερικανική πλευρά, που θα κοστίσει περίπου $800 εκατομμύρια στην Τουρκία. Αυτό όμως δεν σημαίνει, και θα το πω για μια ακόμα φορά, ότι δεν υπάρχει μια νέα δυναμική στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για εμάς αλλά και για το Ισραήλ.
0: Επειδή όμως δεν θέλουμε να, είπαμε, να ετεροπροσδιοριζόμαστε, στην εξωτερική μας πολιτική με βάση την Τουρκία, εγώ θα επιμείνω, Κωνσταντίνε μου, και θα το συζητήσουμε και από το Σεπτέμβριο με το καλό, ότι το βασικό μειονέκτημα της χώρας είναι ότι δεν είναι η αμερικανο-τουρκική όποια συμφωνία που χθες δεν είχε τίποτα πέρα από το ταρανταζούμ και από το σόου και το Hollywood που παρουσίασε η Τουρκία πράγματι. Εδώ παίρνει και άριστα κιόλας, αλλά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει να παρουσιάσει κάτι χειροπιαστό ως προϊόν στην αμυντική βιομηχανία.
2: Εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι. Αυτό είναι για μένα το βασικό. Δηλαδή, αν σήμερα κάνουμε μια κριτική, πρέπει να κάνουμε κριτική τουρκοφάγη, μη τουρκοφάγη, δεξιή, μη δεξιή, της λαϊκής δεξιάς, της προοδευτικής δεξιάς, του σοσιαλισμού, της αριστεράς, του από σούπα και μούπες, διότι του οποίου που είμαστε μόνο λόγια σε αυτόν τον τόπο, να κάνουμε μια σοβαρή αυτοκριτική πολιτική τάξη, πόσο απέτυχε στην κρατικοδίαιτη σοβιετικού τύπου αντίληψη που χαντάκωσε την αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα.
2: Και το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας είναι πολύ σημαντικό και η διστακτικότητα, δεν θα πω δειλία, συνεχόμενων κυβερνήσεων στο να έχει η Ελλάδα παρουσία σε κάποια μέτωπα που δεν ήταν μόνο στα Βαλκάνια, μέτωπα πέραν των Βαλκανίων, να έχει ενώ ουσιαστική στρατιωτική παρουσία.
0: Σωστή παρατήρηση.
2: Επίσης,
0: σωστή.
2: Μία κουβέντα την οποία θα πρέπει
0: εδώ
2: να
0: κάνουμε. Ένα πολεμικό πλοίο στείλαμε να περιφρουρήσει θαλάσσιο χώρο στο όνομα της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, που επί της ουσίας είναι το 50% της παγκόσμιας διακίνησης προϊόντων, και υπάρχει μύρλα, εσωτερική μύρλα, που πάνε τα παιδιά μας. Με τέτοια αντίληψη μετά λέμε διάφορα τι κάνει ο Ερντογάν, τι κάνει η Τουρκία, και ας δούμε τι κάνουμε εμείς.
2: Θυμίζω και τις αντιδράσεις, μα το έχουμε πει πολλές φορές, ότι πρέπει να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε, όπως είπες, και πρέπει να αποτουρκοποιήσουμε την εξωτερική μας πολιτική. Θυμίζω τις αντιδράσεις, τις πολύ έντονες, για την αποστολή του συστήματος Patriot στη Σαουδική Αραβία, σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν ξεκινήσει η σύραξη στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω επίσης τις έντονες αντιδράσεις στην υποψία ότι θα μπορούσαμε να συνδράμαμε τις γαλλικές δυνάμεις στην περιοχή του Σαχέλ. Ευτυχώς για εμάς, η Γαλλία αποχώρησε από το Σαχέλ, όχι ευτυχώς για τα γεωπολιτικά μας συμφέροντα, αλλά ευτυχώς γιατί δεν χρειάστηκε να μας ζητηθεί και να αρνηθούμε ενδεχομένως να στείλουμε στην περιοχή του Σαχέλ κάποιες δυνάμεις για να ενισχύσουμε τους Γάλλους, από τους οποίους όμως έχουμε την απέτηση, με βάση το άρθρο 2
0: να έρθουν
2: να ενισχύσουν εμάς σε περίπτωση που η ελληνική κυριαρχία τεθεί έναν αμφιβόλο. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να τα έχουμε όλα στη ζωή. Όλοι θα θέλαμε να τα έχουμε, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να δώσεις για να πάρεις. Λοιπόν, κλείνοντας, σημαντική, ξαναλέω, η προσπάθεια, η διάθεση μάλλον αναβάθμισης των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα αντιπαραβολικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βλέπουν αντιπαραβολικά και σε αντιδιαστολή το ρόλο Ελλάδας και Τουρκίας. Αντιθέτως, τους βλέπουν συμπληρωματικά τους ρόλους των δύο κρατών. Εννοείται ότι η γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας, σε περίπτωση που λάβει η χώρα ή λαμβάνει η χώρα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Επειδή όμως είναι μεγάλη συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς σε αυτό το σκέλος και για το τι έχουμε ήδη κάνει και τι έχουμε ήδη καταφέρει, μιας και είμαστε σε κριτική διάθεση, να πω ότι εκεί που υπολοιπόμεθα ιδιαιτέρως εναντί της Τουρκίας είναι στο κομμάτι της δημόσιας διπλωματίας. Και θα σου πω κλείνοντας, Άρη, το εξής. Όταν άνοιξε η συζήτηση για το κατά πόσο η Τουρκία θα πρέπει να είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, μια συζήτηση η οποία λαμβάνει η χώρα εδώ και περίπου ένα χρόνο, η Τουρκία εξαπέλυσε σε εισαγωγικά μια επίθεση με άρθρα καθηγητών, απόστρατων, διπλωματών επιτιμή και ούτω καθεξής, σε όλα τα μέσα, αλλά κυρίως σε όλα τα think tanks ή τα κυριότερα μάλλον του εξωτερικού, δηλαδή ουσιαστικά προσπάθησε να επηρεάσει τα κέντρα λήψης αποφάσεων με αρθρογραφία διαφόρων, οι οποίοι όμως είχαν μια κοινή γραμμή. Πόσο απαραίτητη είναι η Τουρκία για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει τα ίδια τα ανακλαστικά να μπορούμε να επιδεικνύουμε κι εμείς. Προφανώς είναι άλλοι πόροι, είναι άλλα τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας σε σχέση με τα χρήματα που διαθέτει η Τουρκία για αυτού του είδους τα operations, ας πούμε, τις επιχειρήσεις. Γιατί είναι επιχειρήσεις που έχουν και ψυχολογικό έτσι, χαρακτήρα και προπαγανδιστικό. Είναι λοιπόν άλλα τα μέσα, αλλά θα πρέπει να φερθούμε πολύ πιο έξυπνα, πολύ πιο ευέλικτα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Το κομμάτι της δημόσιας διπλωματίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπεις ότι σήμερα συζητάμε για την εικόνα περισσότερο παρά για την ουσία.
0: Σωστό.
2: Αυτό επίσης εντάσσεται στη δημόσια διπλωματία και οι Τούρκοι εκεί πράγματι δεν θα πω μας βάζουν τα γυαλιά. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε, ξαναλέω, αντιπαραβολικά σχέση με την Τουρκία, αλλά θα πω ότι έχουν κάνει πολύ μεγάλα άλματα, όπως έχουν κάνει και στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας πολύ μεγάλα άλματα τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Ωραία θέματα για τον Σεπτέμβριο, για τις συναντήσεις μας τις Σαββατιάτικες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εδώ κλείνω, κυρίες και κύριοι, με ένα σύντομο, πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί έχω κάποια μηνύματα, επειδή φαίνεται ότι ενοχλώ τους τουρκοφάγους πατριώτες. Επιμένω στο πατριώτης, είναι με μη πει το πατριώτης, γιατί δίνει έμφαση στο, είναι κάτι παραπάνω από πατριώτης. Για να απαντήσω λοιπόν ότι όχι, επειδή μου λένε ότι οι τουρκοφάγοι σήμερα είναι οι οποίοι λατρεύουν ταυτοχρόνως, είναι και τουρκοφάγοι, αλλά όσο πιο πολύ τουρκοφάγος, τόσο πιο εμφαντικά ερντογονολάτρης. Μου λένε, με έναν που έχω εδώ έτσι μια συζήτηση, μου λέει, είμαστε, γουστάρουμε Ερντογάν γιατί τον θέλουμε ως ηγέτη. Εμείς οι περισσότεροι, φιλαράκο μου, πατριώτη, δεν θέλουμε αυταρχικό ηγέτη, ούτε θέλουμε ο πρωθυπουργός μας να είναι αυταρχικού τύπου όπως ο Ερντογάν, διότι αν είχαμε τέτοιον τύπο επικεφαλής, δεν θα είχες τη δυνατότητα να ανοίξεις και το στοματάκι σου. Τράβα στην Τουρκία να δεις θεωρία που ζουν όσοι είναι αντίθετοι από τον κυβερνήτη Ερντογάν. Εμείς θέλουμε δημοκράτη, διοικώντα δημοκράτη, που θα δίνει το λόγο σε όλους και θα έχουμε όλη τη δυνατότητα να εκφράζουμε τη γνώμη μας. Τι να σου πω. Αν θέλετε κάτι σε χούντα, λυπάμαι, χάνετε. Να είστε καλά πάντως σε κάθε περίπτωση, όλες και όλοι. Διάλειμμα εδώ, είστε τίτλους και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
12: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
13: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
12: Open Mind. Τηλέφωνο 2610-343494.
14: Sky 89,4.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λοφόρου Κηφισού. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νεοφαλήρου, στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Κηφισίας από το νέο ψυχικό προς τα σύνδρα Χαλανδρίου. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνησε Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, παρά το θερμό κλίμα χθες μεταξύ Τραμπ Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Αυστηρό μήνυμα στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν έστειλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Μην παίζεις μαζί μας, δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Θα υπερπιστούμε τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας και την επικράτειά μας, διεμήνυσε. Για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, τόνισε ότι ήταν απολύτως απαραίτητες. Το Ιράν παραβιάζει την εκεχηρία, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου της Συμμαχίας. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Αιματηρή συμπλοκή καταγράφηκε μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη της Λάρισας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής να διακομιστούν τραυματισμένοι ελαφρά στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, δέχθηκαν επίθεση με αντικείμενα από ομάδα 8 με 10 ατόμων. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να εντοπίσει τους δράστες και να εξακριβώσει τα αίτια της επίθεσης. Και ο καιρός. Γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
17: Sky 89,4.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολυμιχάλη, καλώς ορίσατε στην σημερινή μας ραδιοφωνική μας παρέα. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Κύριε Κολυμιχάλη, πάμε παρακαλώ με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
18: Καλά τα νέα, φτιάχνει η παραλιακή προς τον Πειραιά. Συνεχίζει να έχει βέβαια καθυστερήσει εδώ στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Φτιάχνει λεωφόρος Κηφισού, βελτιώνεται μάλλον σταδιακά και στα δύο ρεύματά της. Αλλά το καθοδικό θα σας καθυστερήσει ακόμα. Μικρές καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
21: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ο κύριος Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Βερέμη, καλημέρα σας.
23: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτα.
0: Χαίρομαι διότι σήμερα το απόγευμα θα ηχογραφήσουμε την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου από τα χρόνια έτσι, θα ξεκινήσουμε από τα χρόνια πολύ γρήγορα της ρωμαϊκής παρουσίας εκεί του Ιούλιου Κέσσαρα στη Βρετανία και θα το φέρουμε μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Αλλά προηγουμένως τώρα, με ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα για αυτά τα 250 χρόνια του Αμερικανικού Έθνους, πώς την βλέπετε σήμερα την Αμερική υπό την ηγεσία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ?
23: Είναι μία δυσάρεστη έκπληξη. Έκπληξη γιατί ως τώρα είχαμε
0: κύριε Βερέμη,
23: μάλλον...
0: έχετε ανοιχτή ακρόαση.
23: Να το κλείσω.
0: Σας αδικεί. Πάρτε το ακουστικό καλύτερα. Ευχαριστώ.
23: Ναι.
0: Όχι. Συνεχίζει το πρόβλημα. Έπεσε η γραμμή. Να επωφεληθώ της προσπάθειας μας να συνδεθούμε. Ντάνι Ρένς από τις εκδόσεις Key Books. Ο Ντάνι Ρένς κατέχει τον τίτλο του Διεθνούς Μέτρ και είναι ο Γενικός Διευθυντής του σκακιστικού περιεχομένου του chess.com, της μεγαλύτερης σκακιστικής πλατφόρμας στον κόσμο. Το βιβλίο του «Μαύρα τετράγωνα, πώς το σκάκι μου έσωσε τη ζωή» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις, όπως σας είπα, Key Books. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, αν σας αρέσει το σκάκι, να συνδυάσετε το περιεχόμενο του βιβλίου ακριβώς με την ενασχόλησή σας. Τρία βιβλία από τις εκδόσεις «Πρώτη ύλη», πρώτα απ' όλα του Σωτήρη Πέτρου, «Χτενάκι στο βυθό», μια νουβέλα για το αντιτορπιλικό ίδρα από τις εκδόσεις «Πρώτη ύλη». Το δεύτερο βιβλίο απευθύνεται σε νεότερες ηλικίες, στα παιδιά μας για να αγαπήσουν το βιβλίο. Είναι το με τα παραμύθια της Μικράς Ασίας, αυτή τη σειρά, «Ο Ψαράς», ένα παραμύθι της Μικρασίας σε εικονογράφηση Σπύρου Ματζαβίνου. Και το τρίτο βιβλίο με τον τίτλο «Αρχαιοκόμιξ» του Δημήτρη Πλάντζου και του Τζον Άντονο, μαθαίνοντας την αρχαία Ελλάδα μέσα από την τέχνη της για τους μικρούς φίλους. Ο Δημήτρης Πλάντζος είναι καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Τζον Άντονο, Γιάννης Αντωνόπουλος, είναι σκητσογράφος και δάσκαλος κόμιξ με σπουδές στην ιστορία και εικονογραφεί το βιβλίο, το κείμενο που έγραψε ο Δημήτρης Πλάντζος. Μαθαίνοντας την αρχαία Ελλάδα μέσα από την τέχνη της, καλοκαιρινό βιβλίο, δύο βιβλία τα οποία αναφέρονται σε νεότερες ηλικίες για να αγαπήσουν το βιβλίο ακριβώς τώρα τις καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, κύριε Βερέμη, είμαστε καλύτερα τώρα?
23: Ναι, βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, λέγατε μια έκπληξη η Αμερική.
23: Μια δυσάρεστη
0: έκπληξη.
23: Ήταν η εκλογή του νυν Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αμερικανικής λαϊκής, ας πούμε, που πολιτικής τάξεως, με έναν εγωισμό έτσι εντυπωσιακό, ο οποίος αρέσει σε μια κατηγορία Αμερικανών, γιατί τους δείχνει ότι έχουν ένα λεβέντι και καραμπουζουκλή πρόεδρο. Από εκεί και πέρα τα πράγματα...
0: Υπάρχουν θειασότες και στην Ελλάδα αυτής αντίληψης, ενός ηγέτη ασφαλώς, ο οποίος είναι ασφαλώς. Και μάγκας και καραμπουζουκλής και κάνει ό,τι θέλει και
23: ασφαλώς,
0: τα λοιπά.
23: Ασφαλώς.
0: Ναι. Αλλά αν θίξει, αν σε θίξει όμως, τότε γίνεται ενοχλητικός. Έτσι δεν είναι, διότι δεν μας αρέσει το δημοκρατικό, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να εκφραζόμαστε το δημοκρατικό περιβάλλον.
23: Ακριβώς. Ναι. Ενώ αλλιώς θα έχουμε περίοδο δικτατορίας. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι ο λογαριασμός έρχεται το φθινόπωρο. Δηλαδή θα πληρώσει κάποιο μεγάλο λογαριασμό για τις ανοησίες που έχει κάνει ως τώρα. Ούτε ο πόλεμος του με το Ιράν είναι δημοφιλής στην Αμερική, ούτε οι χειρισμοί διάφοροι των δασμών που επέβαλε βοηθούν και ευχαριστούν τους Αμερικανούς. Νομίζω ότι προμηνύεται θύελα για τον Τραμπ.
0: Ναι. Την ίδια ώρα όμως ο Τραμπ αρχίζει και μιλά, και το διάβαζα, διαβάζω και τα δημοσιεύματα, αλλά το έκανε και το συμπεριέλαβε στα άρθρα του ο Αλέξης Παπαχελάς την Κυριακή στην Καθημερινή. Αναφέρεται στον κομμουνιστικό κίνδυνο, αμιγώς, όχι απλώς αριστερά, στον κομμουνιστικό κίνδυνο, γιατί κάποιες επιλογές των δημοκρατικών, δηλαδή ο Αλέξης Παπαχελάς έγραφε την Κυριακή για μια ροπή προς τον αντισυστημισμό μερίδας Αμερικανών πολιτών μέσω του Δημοκρατικού Κόμματος, στον αντισυστημισμό όμως όχι από τον δεξιό χώρο, αλλά από την προχωρημένη αριστερά για τα αμερικανικά δεδομένα. Και ο Τραμπ τώρα λέει, προσέξτε, έρχονται οι κομμουνιστές να σας κυβερνήσουν. Τι λέτε από αυτού?
23: Δεν είναι πολύ πιστικός σε αυτό το επιχείρημα και νομίζω ότι το αποτέλεσμα δεν θα τον ευνοήσει, γιατί ή μη τι άλλο βρέθηκαν εκτός παιδιάς και οι δημοκρατικοί εκπρόσωποι του γένους των Αμερικανών. Επανέρχονται σιγά σιγά και νομίζω ότι με τις εκλογές του φθινοπόρου θα δούμε πολλούς δημοκρατικούς στο Κογκρέσο. Ίσως μάλλον την πλειοψηφία στον οίκο των αντιπροσώπων. Και νομίζω ότι ίσως και η Γερουσία να πλειοψηφίσουν οι δημοκρατικοί. Οπότε αυτή η επιχειρηματολογία δεν έχει μεγάλη απήχηση.
0: Το σόου στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, οι δυνατότητες της Τουρκίας να παραγάγει αυτό το σόου και τα τουρκοαμερικανικά, πώς θα σχολιάζατε, κύριε Βερέμη?
23: Ασφαλώς ευνοούν τις σχέσεις του κυρίου Ερντογάν με τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει ένα πλατή χαμόγελο που φυλάει μόνο για τους καλούς φίλους, στις εικόνες που είδαμε, αλλά την Τουρκία δεν την ξέρουν οι Αμερικανοί, δεν ξέρουν πού πέφτει η Τουρκία. Και έτσι δεν νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη απήχηση στο κοινό που ψηφίζει στην Αμερική. Τουναντίον, μάλιστα, θα έλεγα ότι οι μέτεροι Ελληνοαμερικανοί θα είναι αντίθετοι ασφαλώς. Και ήδη έχουν εκφράσει την δυσαρέσκειά τους από αυτές τις προσπάθειες του Τραμπ. Μάλλον δεν τον ευνοούν όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα έχει καλό αποτέλεσμα και νομίζω ότι μετά το φθινόπωρο θα δούμε έναν μεταλλαγμένο Τραμπ, ναι, σε γατούλα.
0: Στις σχέσεις Ισραήλ-Ιράν-Αμερική, τι λέτε? Θα επιτευχθεί κάτι σε σχέση, ναι, με το Ιράν, ή έχει κερδίσει το Ιράν σε αυτήν την πολεμική αναμέτρηση? Τώρα, βέβαια, στο μεταξύ έχει υποστεί και πλήγματα, αλλά την ακριβή εικόνα δεν την ξέρουμε.
23: Ναι. Ναι. Κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι ο πόλεμος αυτός έτσι κι αλλιώς δεν είναι καθόλου συμπαθής στους Αμερικανούς. Βεβαίως έχει πέσει πολύ και η απήχηση του Ισραηλινού λόμπι στην Αμερική, διότι λόγω κυρίως της Γάζας. Εκεί έγιναν πολλά και διάφορα, τα οποία κατέβασαν την δημοτικότητα των Ισραηλινών στην Αμερική Και έτσι θα δούμε ένα κατεβασμένο, ένα μειωμένο Ισραηλινό λόμπι, αλλά δεν θα εξαφανιστεί βέβαια, γιατί είναι μια δύναμη στις αμερικανικές εκλογές. Νομίζω ότι θα υπάρξει ασφαλώς μια πτώση των Ρεπουμπλικανών, αλλά και μια άνοδος των Δημοκρατικών ως εκ τούτου. Λοιπόν, πιστεύω ότι μάλλον ο Τραμπ θα κλαίει μετά το φθινόπωρο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρωινή μας επικοινωνία. Θα τα πούμε το απόγευμα. Να είστε καλά.
23: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ο κύριος ο οποίος αναζητά ηγέτες σαν τον Ερντογάν, μου γράφει ο Γιώργος, έχει την κατανόησή μου. 500 χρόνια Οθωμανικής σκλαβιάς ήταν αυτά, δεν ξεχνούνται αυτές οι συνήθειες. Σχετικά με την άποψή σας, τη δική μου δηλαδή, περί κρατισμού, εν μέρει έχετε δίκιο. Από την άλλη, όσο γνωρίζω, φυσικά δεν θυμάμαι να υπάρχει μια σοβαρή ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ιδιώτες είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με το κράτος. Δεν θα διαφωνήσω, αγαπητέ μου Γιώργο Κύρκο. Ο καπιταλισμός μας σε μεγάλο βαθμό είναι κρατικοδίαιτος καπιταλισμός, δυστυχώς. Γίνονται κάποια βήματα από εδώ και μετά. Ναι, στο πλαίσιο αυτού του κρατικοδίαιτου καπιταλισμού θα προσθέσουμε μέσα και τον σοβιετικό μας κρατισμό, που την πλήρωσε η αμυντική μας βιομηχανία. Δυστυχώς τουλάχιστον εμένα αυτό που θα είχα εγώ να παρατηρήσω είναι ότι λείπει από αυτό το διήμερο σόου στην Άγκυρα, λείπει το ελληνικό προϊόν στην άμυνα. Ο Άγγελος Στάγκος, ο συναδελφός μου, μου λέει: σωστά τα είπατε περί αμυντικής βιομηχανίας. Προσθέτω επίσης ότι οι απερίγραπτες στρατιωτικές και πολιτικές ηγεσίες άργησαν πολλά χρόνια να αντιληφθούν την χρησιμότητα των drones στον σύγχρονο πόλεμο. Άσχετη το θαυμαστικό. Και έχω και άλλη μία επιστολή που δεν μπορώ να την διαβάσω τώρα, να την αξιολογήσω, περί αμυντικής βιομηχανίας, αλλά έχω υποσχεθεί στον Φέδωνα Καραϊωσιβίδη, με τον οποίο είχαμε μια αντίστοιχη συζήτηση νωρίς σήμερα το πρωί, ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ στις 9 το πρωί να συζητήσουμε για το ολέθριο σφάλμα της πολιτικής τάξης και της στρατιωτικής ηγεσίας να μην ανοιχθεί η αμυντική μας βιομηχανία, ώστε να παραγάγει ένα προϊόν, βρε παιδί μου, δεν λέω 10, αλλά ένα προϊόν, τουλάχιστον να έχουμε κάτι να πουλάμε κι εμείς, τόσα χρόνια μέσα σε αυτή την κρατικοσυνδικαλιστική αντίληψη διοικήσεων εκεί στην

0: αυτό των, αυτές τις ημέρες των μηχανογραφικών για το πού θα επιθυμούσαν να σπουδάσουν τα παιδιά σας, όσες και όσοι είναι γενικώς με τη μηχανολογία και θέλουν να ανταμώσουν και επαγγέλματα του μέλλοντος, βάλτε τα παιδιά σας να στρέψουν την προσοχή τους προς την σχολή εκεί αεροναυπηγική στα Ψαχνά, προτείνει ο κύριος Χαριοσεβίδης. Διάλειμμα εδώ και ερχόμαστε στη συνέχεια με τον Αντώνη Καρπετόπουλο.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάραβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: μπερδευτήκαμε. Ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Κοίτα, απολογισμό μεγάλο θα κάνουμε προσεχώς. Αλλά ναι, ναι, γιατί έχεις γράψει για το Μουντιάλ και θα κάνουμε και τις συγκρίσεις. Αλήθεια. Χθες είναι διαφήμιση για το. Δηλαδή, όταν λέμε μπάλα, τώρα εγώ χρησιμοποιώ παλιούς όρους της ηλικίας μου. Ναι, ποδόσφαιρο το λένε, αλλά εμείς μπάλα το μάθαμε. Αστείευομαι. Λοιπόν, ήταν χθες, όταν λέμε μπάλα, ήταν το χθεσινό, ε.
0: Το ένα από τα δύο. Το πρώτο. Γιατί μετά είχαμε ένα φρικτούλι Χελβετία-Κολομβία για εμάς που ξεχτήσαμε. Ναι. Αλλά έτσι είναι το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, έχει και παιχνίδια διαφήμιση του ποδοσφαίρου.
1: Εγώ αναφέρομαι στο Αργεντινή-Αίγυπτος.
0: Στο Αργεντινή-Αίγυπτος, το οποίο είναι 2-0 για την Αίγυπτο του Χωσάμ Χασάμ. Δεν ξέρω αν τον θυμάστε τον Χωσάμ Χασάμ που είχε περάσει από τον ΠΑΟΚ κάποτε ως ποδοσφαιριστής. Αυτός είναι τώρα ο.
1: Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι τον θυμάμαι. Δεν μπορώ να τον θυμάμαι.
0: Ήταν μια πολύ χαρακτηριστική ιστορία. Ήταν δύο δίδυμα αδέρφια που παίξαν στον ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 80. Τώρα ένας από τους δύο είναι ο προπονητής της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι κερδίζαν 2-0 στο 78 χωρίς μάλιστα. Πρέπει να πω αυτό να συνιστά και κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή, ο Μέση είχε χάσει ένα πέναλτι και είχε ένα δοκάρι. Το λέγεις και στην αρχή. Η Αργεντινή είχε χάσει 2-3 γκολ. Αλλά η Αίγυπτος ήταν θαραλέα, ήταν πολύ αθλητική. Πολύ.
1: Πώς τα λέτε,
0: αυτά
1: τον κοίταξε στα ίσα στα μάτια.
0: Βεβαίως.
1: Κοίταξε την Αργεντινή,
0: λοιπόν,
1: που λέτε.
0: Τρόμαξε. Ναι. Και ήταν το δεύτερο παιχνίδι που μια ομάδα τρομάζει την Αργεντινή, γιατί είχε προηγηθεί και το.

0: μερόκινο παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι που επίσης είχε λήξει 3-2 και εκεί είχαμε πάρα πολύ Μέση και χθες είχαμε πολύ Μέση και γενικώς θα έχουμε Μέση, γιατί η Αργεντινή δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό το πράγμα. Τα περιμένουν όλα από αυτόν. Καλός, κακός, αλλά όλα τα περιμένουν από αυτόν. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι στημένη γύρω του, αλλά τον κοιτάζει στα μάτια. Και ο Μέση κάνει κάτι φοβερό, παίζει καλύτερα τώρα που είναι 40 χρονών από ό,τι έκανε στο Κατάρ όταν το κέρδισε πριν από 4 χρόνια. Αλλά είναι πολύ μόνος του. Ναι. Αυτή η μοναξιά του φτιάχνει αυτά τα φοβερά παιχνίδια.
1: Ναι, αλλά είναι, δεν περπατάει δηλαδή σαν τον Ρονάλντο. Δεν περπατάει. Τώρα, συγγνώμη,
0: όχι,
1: το,
0: όχι.
1: Το λέω τώρα, μην προσβάλλω τους φίλους που γουστάρουν τον Ρονάλντο.
0: Κάτι,
1: αλλά, ναι.
0: Κάτι ναι. Άρη. Δεν είναι ζήτημα αν περπατάει ή τρέχει. Μπορεί να κάτσει να βάλει και μια καρέκλα μες στο γήπεδο και να κάθεται και να σηκώνεται κάθε τόσο.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό το magic touch. Δηλαδή είναι οι επαφές του οι οποίες είναι καταπληκτικές και έχει χάσει και δύο πέναλτι ήδη. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, θα μπορούσε το τελικό του, ας πούμε, παραγόμενο προϊόν να είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό από τα 8 γκολ που έχει μέχρι τώρα. Λοιπόν, αλλά όλο αυτό το ξαναλέω είναι μια φανταστική ποδοσφαιρική ιστορία. Εγώ δεν ξέρω. Ανησυχώ λίγο για το πώς θα τελειώσει, γιατί ξέρεις, οι πολύ μεγάλοι τα τελευταία 50 χρόνια, αν αφήσουμε πίσω την εποχή του Πελέ, ξέρω εγώ, του Γκαρίντσα, άλλες εποχές δηλαδή, πολύ μακρινές, δεν τελείωσαν καλά τα Μουντιάλ. Δηλαδή ο Μαραντόνα, ο Ζιντάν, δεν τελείωσαν δηλαδή με ένα θρίαμβο προσωπικό της εμφανίσης τους στα παγκόσμια κύπελα. Αλλά αυτό που κάνει ο Μέση είναι φανταστικό. Δηλαδή για μένα το παγκόσμιο κύπελο είναι πολύ ωραίο. Αν δεν είχαμε αυτή τη βλακώδη παρέμβαση του Τραμπ με την κόκκινη και τα λοιπά, θα ήταν άψογο σχεδόν.
1: Ναι.
0: Άντε να πω και ξέρω εγώ.
1: Ο ένας πρόεδρος συνάντησε ναι. τον πρόεδρα και ο πρόεδρος ναι, ναι, ναι. επηρέασε τον πρόεδρο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ναι. Αλλά φοβάμαι ότι και ο πρόεδρος και αυτός μετατράπηκε σε πρόεδρα. Άρα νιώθηκαν δύο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δύο.
0: Απλώς δεν θέλω να είμαι, ξέρω εγώ, επιοικής με τους Αμερικάνους. Νομίζω και η ταλαιπωρία των Ιρανών δεν ήταν ότι καλύτερο. Αλλά κατά τα άλλα η διοργάνωση είναι τρομερή. Mm. Δηλαδή το επίπεδο του ποδοσφαίρου, τα γεμάτα γήπεδα.
1: Τηλεοπτική κάλυψη, φίλε.
0: Η τηλεοπτική κάλυψη.
1: Άψογη. Δηλαδή, τώρα τι να λέμε. Παίζουν το FIFA 5-0, το 6-0. Δεν ξέρω πού έχει φτάσει το FIFA, αστείευομαι, δεν έχω ιδέα. Αλλά και, τέλειο
0: ναι, ναι, ναι,
1: FIFA.
0: Ναι. Και πάνω απ' όλα οι καταπληκτικές εμφανίσεις ποδοσφαιριστών, αυτές οι μεμονωμένες εμφανίσεις των ποδοσφαιριστών, που όλοι οι σπουδαίοι κάνουν σπουδαία πράγματα.
1: Λέμε για το Μέση. Οι σκηνοθέτες του Champions League έχουν να μάθουν από τις μεταδόσεις.
0: Τι λες,
1: ποια είναι η γνώμη.
0: Συζητάμε. Yeah. Οι Αμερικάνοι κάνουν φοβερά πράγματα. Απλώς όλο αυτό το πράγμα, αν φτάσουμε μετά να μιλάμε για ποδόσφαιρο, δηλαδή πέραν το αμπαλάζ, μείνουμε στο ποδόσφαιρο, είναι ο Μέση, είναι η Εθνική Γαλλίας και είναι και η πιθανότητα των Άγγλων να βγουν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Γιατί κοιτάζοντας το ταμπλό και μετά το αποτέλεσμα του χθεσινό της Ελβετίας με την Κολομβία, ο δρόμος των Άγγλων προς τον τελικό έχει γίνει λιγάκι πιο εύκολος. Δηλαδή αντί να βρούνε την Βραζιλία θα βρούνε την Νορβηγία. Στην κάτω πλευρά του ταμπλό υπάρχει η Αργεντινή, αλλά βλέπεις ότι η Αργεντινή συγκινεί και αγκομαχεί συγχρόνως. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάνει ένα αεράτο τουρνουά. Έχει κερδίσει 3-2 το πράσινο ακροτήρι, 3-2 την Αίγυπτο. Αν φτάσει να παίξει με τους Άγγλους, αν λέμε, γιατί είναι και ο Χάλαντ στην ιστορία που έχει να πει τα δικά του, θα γίνει και εκεί χαμός. Και από την πάνω πλευρά είναι οι Γάλλοι, βέβαια, και οι Ισπανοί είναι λίγο γιούρο από την πάνω πλευρά του ταμπλό. Ωραίο είναι, πολύ ωραίο είναι.
1: Ευρωπαϊκό γίνεται πάλι. Καταλήγουμε στο ευρωπαϊκό.
0: Ήθελα να το συζητήσουμε. Οι 6 είναι ευρωπαϊκές.
1: Ναι.
0: Στις 8 που είμαστε τώρα,
1: ναι.
0: Οι 6 ομάδες είναι ευρωπαϊκές.
1: Ναι. Πώς ήταν το πρώτο μέρος που μπήκαν και οι άλλες υπηρεί καλά πάντα. Δεν ήταν, πώς θα το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Σκηνικό που έπαιζαν μόνο οι ισχυροί.
0: Όχι.
1: Ναι. Υπήρξε κοντρούλα.
0: Ειδικά οι αφρικανικές ομάδες,
1: ναι.
0: Αν εξαιρέσει, ας πούμε, τους Τινήσιους που δεν ήταν αυτό που έπρεπε και είναι και παράξενο γιατί ήταν η πρώτη ομάδα αφρικανική που πέρασε. Αλλά οι αφρικανικές ομάδες ήταν πάρα πολύ καλές και είχαμε και πολλές εκπλήξεις και είχαμε και πολύ καλές
1: παρουσίες. Το ότι άνοιξε με περισσότερες ομάδες έγινε καλύτερο το Μουντιάλ σε σύγκριση με άλλα που μπήκαν τόσες πολλές ομάδες.
0: Κοίταξε, έγινε πιο πολύχρωμο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή υπήρχε, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη διαφορετικότητα. Είδαμε ομάδες που δεν θα φτάνανε ποτέ εκεί γιατί μεγαλώσανε θέσεις. Δηλαδή το Κουρασάο, ας πούμε, για παράδειγμα, που ήταν μια Ολλανδική απικία, είχε 25 παίκτες, 24 ήταν γεννημένοι στην Ολλανδία. μια ομάδα που την έφτιαξε ο Κλάιβερ, μια εθνική ομάδα που την έφτιαξε ένας παίκτης. Λοιπόν, είχαμε και, θέλω να σου πω, αυτή την πολυχρωμία, είχαμε και λίγο πιο αδύναμους, αλλά όλοι δείξανε, ας πούμε, μεγάλη πατριωτική συνέπεια. Δηλαδή, ακόμα και ομάδες που δεν τα πήγαν καλά, το Ουσμπεκιστάν, ας πούμε, πρώτη φορά, δεν ήταν ότι. Ξέρω εγώ, γέλαγε ο κόσμος, ας πούμε, με τις εμφανίσεις που κάνανε. Οπότε το 48 μπορεί στο τέλος να είναι και δικαιωμένο ως επιλογή. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι και άσχημο να μοιράσει η FIFA χρήματα μέσω αυτής της διαδικασίας σε χώρες που λεφτά δεν θα παίρνανε από πουθενά. Δηλαδή, γιατί και εμείς τα βλέπουμε όλα λίγο ευρωπαϊκοκεντρικά, ας πούμε, αλλά το να, ξέρω εγώ, να δημιουργηθούν αύριο γήπεδα στην κατεστραμμένη IT, εμένα μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Το να γίνει λίγο καλύτερο, ας πούμε, το ποδόσφαιρο στο Ουσμπεκιστάν ή στο Ιράκ, εμένα δεν με χαλάει. Και αυτοί, ξέρεις, Άρη μου, δεν θα παίρνανε λεφτά από αλλού. Ούτε Champions League έχουν, ούτε Euro έχουν, ούτε Nations League έχουν. Από εδώ περιμένουν να πάρουν κάτι.
1: Άρα, κάποια στιγμή που θα κρίνουμε τον Ιφαντίνο στη συζήτησή μας, θα του βάλουμε πρόσημο θετικό σε αυτό.
0: Σε αυτό ναι, σε άλλα όχι.
1: Εντάξει.
0: Σε άλλα όχι. Αλλά στο ότι εν πάση περιπτώσει μεγάλωσε την πίτα,
1: ναι,
0: και μοίρασε και χρήματα, δεν αρέσει στους Ευρωπαίους αυτό, πρέπει να σου πω. Αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Όταν τελειώσει, δεν θα φύγει διακοπές, θα είσαι εδώ. Δηλαδή,
0: όχι, θα ελπίζω να φύγω, αλλά θα μιλήσουμε τηλεφωνικά.
1: Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά, θα κάνουμε όλη την. Ναι. Θα τελειώσει, να δούμε και τον νικητή και θα τα πούμε.
0: Έγινε, έγινε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: Αντώνη.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, με μια επιστολή που μου ήρθε τώρα στο πρωτοσάλτα.gr. Εννοείται θα διαφυλάξω τον Αποστολέα από τη δημόσια προβολή του. Μου λέει: ακούω τα λεγόμενά σας για την αμυντική βιομηχανία. Δεν μπορώ να μιλήσω δημόσια. Έχω ζήσει φρικτά πράγματα. Μια λέξη περιγράφει την ιστορία. Διαφθορά όλων. Πρώτη μηχανική, αξιωματική της αεροπορίας, δυστυχώς. Το χειρότερο όμως είναι ότι για πολλά χρόνια, για να γίνει κάποιος κάτι, έστελνε φακέλους προσπαθειών στο μεκάνι της Βασιλής Σοφίας και όποτε κοβόταν κάθε προσπάθεια. Η Τουρκία με τα αντισταθμιστικά των F-16 έφτιαξε βιομηχανίες, ενώ εδώ φτιάχτηκαν βίλες. Φιλικά, τάδε. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αύριο με τη συνέχεια για τα υπόλοιπα 12 παρατέταρτο με τη Μαρία Στασοπούλου στην τηλεόραση. Γεια σας.
2: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόν.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα,
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στην Αττική οδό προς Ελευσίνα στο ύψος των Βρυλισσίων. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θα τις σχολιάσει. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Εάν ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος πως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Δήλωσε ακόμη ότι στη Χάγη πέρσι ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις για τις αμυντικές δαπάνες και η Ελλάδα πέτυχε το στόχο του 3,5%. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διαμήνυσε Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, παρά το θερμό κλίμα χθες μεταξύ Τραμπ Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Η άρση του νόμου Κάτσα δεν είναι από μόνη της ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατά τη συνάντηση που είχε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ σπέβδει εντός της μέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τα F-35. Αυστηρό μήνυμα στο Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μην παίζεις μαζί μας, δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν, θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας και τις δημοκρατίες μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι ήταν απολύτως απαραίτητες. Το Ιράν παραβιάζει την εκεχηρία, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο της σημερινής Συνόδου θα βρεθούν η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν, έπειτα από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Αιματηρή συμπλοκή καταγράφηκε μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη της Λάρισας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής να διακομιστούν τραυματισμένοι ελαφρά στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ο 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε, ενώ ο 16χρονος νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική με επιφανειακά τραύματα από μαχαίρι, στο μυρό και στο πόδι. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, δέχθηκαν επίθεση με αντικείμενα από ομάδα 8 με 10 ατόμων. Οι δύο ανήλικοι φιλοξενούνται σε διαμερίσματα δομής της Λάρισας. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να εντοπίσει τους δράστες και να εξακριβώσει τα αίτια της επίθεσης.
2: Αν όταν...
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτ κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετία-Κολομβία στο Μουντιάλ, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι προημιτελικοί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τριφυλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους Πράσινους.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική
2: με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τον και ας άργησε.
0: Τι άργησε, εδώ είμαι.
2: Καλημέρα, κουμπάρα.
0: Κουμπάρα, τι ώρα είναι, 10 και 11 λέει εδώ μπροστά. Καλημέρα, ακούτε Sky 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει 8 ο Ιούλιος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος. Πάλι την έπεσε ο Τραμπ στους Ιράκ, ναι, στο Ιράν, ναι, ναι. 8 Ιουλίου 2026, Ταραχώδες έτος, γιορτάζει ο Προκόπης και ο Θεόφιλος. Χρόνια πολλά και στους δύο, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Θέλω να πω, να, όπως κάθε φορά το λέμε εμείς από εδώ, να έχετε πάνω απ' όλα υγεία, παιδιά, και όλα τα άλλα θα έρθουν. Υγεία, γιατί συμβαίνει η ζωή να παίζει άσχημα παιχνίδια, σαν τον άτυχο άνδρα που σοριάστηκε νεκρό στο προάβλιο του Αγίου Ανδρέα. Συνοδός ασθενούς και πέθανε στο προάβλιο του νοσοκομείου. Παιδιά, η υγεία πάνω απ' όλα, η ζωή είναι κοντή, είναι λίγοι που λένε και λίγοι. Μη, τι θες να πεις εσύ, τι θες να πεις. Σε αυτή την ηλικία τι να πεις. Λοιπόν. Εντάξει, ήτανε μεγάλος ο άνθρωπος και εσύ δεν πας πίσω, αλλά ζεις. Λοιπόν, θα είμαστε και σήμερα μαζί σας, πρώτα ο Θεός, μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι εγγυημένα. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη, την Κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας εκεί στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στην Ετωλοακαρνανία, την πατρίδα μου, Αγρίνιο, Μεσολόγιο και λοιπά χωριά. Καλημέρα στο Τρίκορφο. Πώς το λέγει ο Κασελάκης, μου λείψατε. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα, ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία. Το μπλουζάκι τι γράφει, το μπλουζάκι τι, κάτι είναι αυτό, τι είναι. Ναι. Τέλος πάντων. Ακατάληπτο, ναι. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέρον απεσιότατος. Από καρδιάς η καλημέρα και σήμερα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας, στην Αγία των Πατρών Πόλη, 261-0-205-205, ακούει εκεί. Ακούει στο 18300 το πενταψήφιο, αλλά ακούει και βλέπει και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους αρχοντοκομμουνιστές, στο κόκκινο δημαρχείο, στη Μεζόνο, στον μικρό Περισσό. Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι μια εργαζόμενη γυναίκα και βλέπω την καταδυνάστευση του προλεταριάτου από το μονοπωλιακό κεφάλαιο που καρπώνεται προνομιακά την υπεραξία της δουλειάς του εργαζόμενου λαού.
4: Ωρε τυφλόμος ο κουμούνας.
0: Θα μπορούσε να είναι και προσευχή στο Δημαρχείο το πρωί μπαίνοντας. Να το λένε αυτό, να ακούγεται. Καλά, πολύ στεναχωρηθήκαμε εδώ στο Ρίο που φάγατε τον Κατσακούλη από αντιδήμαρχο. Πολύ στεναχωρηθήκαμε, δεν μπορεί να φανταστείτε. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι στενοχώρια έχει πέσει. Μιλάμε για στενοχώρια, όχι αστεία. Λοιπόν, η οδηγή το νου σας στο δρόμο. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως και φοράνε κράνη οι αναβάτες. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού σε όλη την πόλη. Καλημέρα ιδιαίτερη στους ταξιτζίδες του 18300. Καλά δρομολόγια σε όλους. Καλά τιμόνια. Και όσοι θέλετε να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας, θα πάτε VS 250. Αυτή είναι η πρότασή μας. Σε VS 250. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει σήμα ΕΚΟ, θα το δείτε. Καμιά πενταριά μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια είναι δεξιά. Εύκολο. Μπαίνουν όλα τα οχήματα μέσα, δεν είναι ανάγκη να σε ταξιτζείς. Μπαίνουν όλα τα οχήματα, βάζουμε καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Το πετρέλαιο ξανανέβηκε μετά τις θεσσινές επιθέσεις. Αλλά το κυριότερο, έχει σύντροφοι και συντρόφισσες αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες, τις βλέπετε. Χωρίς περίεργα λογισμικά μέσα που κλέβουν την τσέπη μας, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Θα το δείτε στο ρεζερβουάρ και στο δίκτυο. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει μέσα. Ευβίας 2.50, πριν βγείτε στην Γλάφκου δεξιά, υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
5: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο. Πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψήφισε ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ είχε ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της μπήκε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
6: Άρα η απάντησή σας στο περιθώριο.
5: Θα μας πει τώρα ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
0: Εάν έχουμε καταλάβει καλά όλοι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι ο Τσίπρας προεκλογικά τάπιασε, γι' αυτό και τράβηξε τις εκλογές πιο πίσω. Για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες και από κάποιον πληρώθηκε λοιπόν. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε όλοι, μιλάμε για ποινικούς κώδικες και λέγεται ότι είναι επιχειρηματίας. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να μας πει, αν ισχύει αυτό, ποιος είναι ο επιχειρηματίας, τι συνέβη. Αυτή είναι μια φοβερή καταγγελία αυτή την εποχή που λέει ότι ο πρώην πρωθυπουργός τάπιασε. Το λέει ο Κοντονής βέβαια, τάπιασε και άλλαξε τους ποινικούς κώδικες. Και έγιναν οι αλλαγές εκείνες οι περιβόητες που βγήκαν όλοι κατάδικοι έξω, το ξέρετε αυτό. Επίσης ξέρετε ότι για να κάνετε ένα πλούσιο γεύμα, ένα αξιόλογο δείπνο, ένα τραπέζι που θα μείνει αξέχαστο στους φίλους σας, θα πάτε στις τέσσερις εποχές, Somerset 65, με εκπληκτικό εξωτερικό χώρο, ησυχία, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, φιλική, άψογη εξυπηρέτηση, κουζίνα που μυρίζει Ελλάδα. Φρέσκα υλικά χρησιμοποιούν οι άνθρωποι εκεί, αγνά φρέσκα υλικά. Τα μαγειρεύουν με μεράκι για όλους μας. Somerset 65, οι τέσσερις εποχές είναι η πρότασή μας. 2-61-0-9-10-9-50 το τηλέφωνο.
5: Έχει βγει ο Κασελάκης και έχει πει ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάστε, ο διάδοχός του. Του κάνε μήνυση. Για δεν του κάνει μήνυση, Κασελάκη.
7: Ο Τσίπρας να κάνει φυσικά, τον καθένα.
5: Αν πούνε σε μένα, για μένα είπε Σαλμάς πήρα μαύρα λεφτά, κυρία Καλοκαιρινή, που του κάνα μήνυση. Θα μας πει για τη μότα, Αλέξη Τσίπρας.
6: Λοιπόν.
5: Πού μένε στο Σούνιο με 500 ευρώ νίκη πάνω στη θάλασσα. Άσε παρακαλώ πολύ.
0: Γιατί δεν ξέρεις ότι στο Σούνιο είναι φτηνά τα νίκια. Δεν το ξέρεις αυτό, φτηνά τα νίκια, βεβαίως, πολύ φτηνά τα νίκια. Άμα είναι και παραθαλάσσιο είναι ακόμα πιο φτηνά. Οπτικά Καραμούζης, η πρότασή μας κυρίες και κύριοι για να προστατεύσετε τα μάτια σας από τις ακτίνες του ηλίου, από τις υπεριώδεις ακτίνες που κάνουν ζημιές, ζημιές πολλαπλές. Παίρνετε γυαλιά ηλίου από το Γιάννη τον Καραμούζη, original μοντέλα, βρίσκεται τα πάντα εκεί, Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett Lyle, έχει ένα σωρό εκεί, απίστευτα τα σχέδιά του βεβαίως, τα καινούργια όλα, εκπληκτικές οι τιμές. Με ζώνος 92, παιδιά, Πάτρα. Με ζώνος 92 στην πλατεία Γεωργίου. Ο Γιάννης ο Καραμούζης είναι εκεί για τα μάτια μας μόνο.
5: Ξέρετε από πότε προσπαθώ να πω στην ελληνική κοινωνία του Θεοδοπούλου όλη αυτή την τοξικότητα και το μίσο που έχει βγάλει δίθεν για τα Τέμπη το κάνει για το προσωπικό της όφελος. Το κάνει για το ιδιοτελές της συμφέρον. Ξέρετε πόσες ύβρις και απειλές έχω δεχτεί επειδή το είπα αυτό. Ότι όταν πρωτοείπα στην τηλεόραση ότι η κυρία Θεοδοπούλου δεν θέλει να γίνει αυτή η δίκη. Και έχει βάλει τον άλλο δυστυχή πατέρα, το Ρούτσι, να κάνει απεργία πείνας για να κυρώσει την άκρη της δίκης. Τη μουσούρανε! Ξέρετε ότι ο κύριος Ρούτσι δεν έχει κάνει ακόμα την εκταφή για το παιδί του που κάνε την απεργία πείνας.
0: Φουλ του Άδωνη παίζουμε σήμερα. Να μου πεις, είναι και κανένας άλλος που μιλάει, δεν είναι. Λοιπόν, Κάρνα, Τάρνα, η μεγάλη πατρινή εταιρεία, η εταιρεία που μας δίνει κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές, είναι η πρότασή μας για να πάρετε για το τραπέζι σας, να πάρετε για το απόθεμά σας, να ρίξετε τίποτα στα κάρβουνα. Έχει πολλά καταστήματα στην πόλη, ένα είναι σίγουρα κοντά σας, Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από τον Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαΐτικα και στο Ρίο. Έχουν αλλάξει τα σενάρια στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο. Εξετάζεται η περίπτωση η 54χρονη να σκότωσε το γιο της και να αυτοκτόνησε. Αρχίσαν οι ερωτήσεις εάν υπάρχει στην έρευνα νέο ιατροδικαστικό λάθος. Ένα ακόμα γιοταχή το βράδυ παραδόθηκε στις φλόγες. Έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την συχνότητα ότι κάτι δεν πάει καλά με τις φωτιές στα αυτοκίνητα. Ήταν απέναντι από το μουσείο εκεί, σταματημένο. Οι ζημιές είναι σημαντικές. Μάλλον υπάρχει εμπρισμός. Ερευνάται αυτή η πιθανότητα. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά εμπρισμών. Και αν δεν είναι, και αυτό θα το βρουν οι αρχές, πράξεις αντεκδίκησης, δηλαδή έρχεται η πρώην σου και σου βάζει φωτιά, έτσι, αφού πρώτα το περάσει με το κλειδί γύρω-γύρω. Γιατί ρε. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν τέτοια που είναι σε προσωπικά, τότε έχουμε κάποιον τύπο ο οποίος γυρνάει τα βράδια και βάζει φωτιές στα αυτοκίνητα. Σε κάθε περίπτωση έχω πει ότι αυτή η πόλη έχει αρχίσει και ανεβάζει επικίνδυνα το δίκτυο της εγκληματικότητας. Κάποιοι λένε μικροεγκληματικότητα, κάποιοι άλλοι λένε σκέτη εγκληματικότητα. Δεν υπάρχει μικροεγκληματικότητα, κατά την ταπεινή μου άποψη, υπάρχει εγκληματικότητα. Τελεία. Το αν είναι βαρύ ή όχι, το λέει ο ποινικός κώδικας και το αποφασίζουν τα δικαστήρια. Υπάρχει εγκληματικότητα. Με αστυνομικούς που συνομιλώ, για να μην έχετε αυταπάτες, μου λένε όσο δεν υπάρχει αστυνομία, αυτά τα πράγματα θα μεγαλυνθύνονται και θα χειροτερεύουν. Διότι δεν υπάρχει προσωπικό. Διότι ο Μιχάλης της καρδιάς μας έχει αποψηλώσει την Ερμού, ο Μιχάλης της καρδιάς μας. Οι κάτοικοι στο Ριγανόκαμπο πήγαν τελικά στον εισαγγελέα. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, είδαν και από είδαν και πήγαν στον εισαγγελέα και τι του είπανε, δεν αντέχουμε άλλο από τις φωτιές. Να επανέλθω στην κραυγή που έβγαλα τις μέρες με τις φωτιές τη Δευτέρα. Να επανέλθω και να πω ότι αν υπάρχει πραγματικά εισαγγελέα στην πόλη και λειτουργεί υπέρ της κοινωνίας και την προστατεύει, θα πρέπει άμεσα να αναλάβει δράση, να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι εμπριστές του Ριγανόκαμπου. Τελεία. Να βρεθούν και να τιμωρηθούν, γιατί εκεί είναι εμπρισμοί από πρόθεση. Δεν είναι κατά λάθος, μου ξέφυγε. 18300 στην τηλεφωνική γραμμή, το τηλεφωνικό κέντρο του 18300 περιμένει να μας πει πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Πόλη. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας, Όλγα Μαλτέζη στο τηλέφωνο, να σας δώσω την εικόνα πόλης αυτή
0: για
8: την ώρα.
0: Για δώστε μας, Όλγα, ναι.
8: Ναι. Λοιπόν, η Πατρών Αθηνών, ξεκινάω από εκεί, είναι αρκετά καλή και στα δύο ρεύματα. Η ακτή δημαίων χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όθωνο Αμαλίας σχετικά καλή. Η Αγίου Ανδρέου παρουσιάζει αυξημένη κίνηση. Ο Ρήνθου Κανακάρι Καραϊσκάκη, το πρόβλημα το γνωστό με τα διπλοπαρκαρισμένα, δυσκολεύουν την κατάσταση εκεί. Και επίσης να σας τονίσω κυρίως προσοχή στην Αθηνών από Αγία Σοφίας μέχρι Φαβιέρου. Γίνονται έργα και πάνε σημειωτών τα αυτοκίνητα. Εκεί να προσέχουν λίγο οι οδηγοί.
0: Αθηνών από Αγία Σοφίας.
8: Από Αγία Σοφίας μέχρι τη Φαβιέρου.
0: Μέχρι τη Φαβιέρου. Σκάβουνε το νου σας, παιδιά, έτσι.
8: Το νου μας να έχουμε. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι αρκετά καλημέρα η σημερινή.
0: Εντάξει. Πάλι καλά. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Δεν είχαμε το γνωστό να αποφεύγεται σήμερα. Εκτός από... υπήρχε μια και καλυμμένη έτσι προσπάθεια να πούμε αποφεύγεται στην Αθηνών από Φαβιέρου μέχρι Αγία Σοφίας. Εντάξει, όμως... Οπότε είστε ελεύθεροι να ορμήσετε στην Αγία των Πατρών πόλη και να πατήσετε παντού. Πλατείες, πεζοδρόμια, πεζόδρομους, δεν αφήστε τίποτα. Χριστό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συν τα σκαψίματα, συν όλα, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Προχωρείτε. Λοιπόν, οι κάτοικοι στο Ρυγανόκα, που είπαμε, πήγαν στον εισαγγελέα, έχω ένα μήνυμα εδώ πέρα. Εντάξει, ναι, δεν έχει, ναι, δεν είναι. Δεν μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Έχετε δίκιο ότι δεν έχετε εμπιστοσύνη. Έχετε δίκιο ότι δεν θα γίνει τίποτα. Έχετε δίκιο που μου γράφετε τώρα ο τελευταίος κάτοικος από την Αγγλικάδα, γειτονάσω εκεί πάνω. Μου λέει ότι έχουν ξαναπάει. Έχετε ξαναπάει στον εισαγγελέα, έχετε ξαναπάει. Και δεν έγινε τίποτα, έτσι. Έχουν δίκιο οι κάτοικοι. Έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει εισαγγελέας που θα ακούσει πολύ σοβαρά αυτό. Υπάρχει εισαγγελέας ο οποίος γνωρίζει και δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν χρειάζεται καν να πάει ο κάτοικος του Ρυγανόκαμπου στον εισαγγελέα. Δεν μπορώ να διανοηθώ δηλαδή ότι σε αυτή την πόλη δεν ξέρει ο εισαγγελέας, δεν ξέρουν οι εισαγγελείς αυτής της πόλεως ότι στο Ρυγανόκαμπο γίνεται αυτό. Ότι μπαίνουν οι φωτιές ανεξέλεγκτα, ότι τις βάζουν τις φωτιές με σκοπό να κάψουν λάστιχα και καλώδια για να πάρουν το χαλκό ή για ό,τι άλλο τους κάνουν, να μην πω καμιά κουβέντα, στους Ρωμά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι χρειάζεται η παρέμβαση τόσο των φορέων όσο και των κατοίκων για να κινηθεί η δικαιοσύνη και να γίνεται η έφοδος στο Ρυγανόκαμπο με την πυροσβεστική και την αστυνομία, γιατί περί εφόδου πρόκειται έτσι όπως εξελίσσεται, δεν είναι απλή προσέγγιση μιας φωτιάς, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Θα πρέπει δηλαδή ο εισαγγελέας να πηγαίνει κάθε φορά που γίνεται και να διατάσσει συλλήψεις. Προσαγωγές και κατόπιν συλλήψεις. Προσαγωγές και κατόπιν συλλήψεις. Θα πρέπει να σφίξουν τα λουριά, όχι μόνο στον Ρυγανόκαμπο, κυρίως εκεί με τις φωτιές, αλλά και στους άλλους καταβλισμούς. Τέλος πάντων, στο Ρυγανόκαμπο που οι κάτοικοι ταλαιπωρούνται. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρειάζεται ο κάτοικος να πηγαίνει στον εισαγγελέα και να του λέει κάτι που ο ίδιος εισαγγελέας, με όλο το σεβασμό στο λειτουργήμα και στην προσωπικότητα των κυρίων εισαγγελέων της περιοχής, της πόλεως, δεν νομίζω ότι χρειάζεστε σεβαστή εισαγγελής τον κάτοικο να πηγαίνει και να σας κάνει παράσταση και να σας λέει τι συμβαίνει εκεί πάνω. Το ξέρουν και οι πέτρες. Το ξέρουν και τα σκυλιά που είναι στον δρόμο, τα αδέσποτα. Όλοι το ξέρουμε τι συμβαίνει. Δράση δεν βλέπω από κανέναν. Και όπως άκουσα από το φερτάκι των πυροσβεστών και μου έκανε τρομερή εντύπωση, κάθε φωτιά έχει και μια δικογραφία και κάθε δικογραφία δεν έχει ποτέ εξέλιξη. Αυτή η διακριτική, η διαφορετική μεταχείριση της μειονότητος απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους Έλληνες βγάζει μάτια. Πώς θα γίνει δηλαδή? Να μην αρχίσω και εδώ μέσα τις διακριτικές συμπεριφορές. Πήγε σε διάλειμμα τώρα.
9: Πόσα χρόνια κερά το αδικό? Μου λέει 40. Ωραία, 40 χρόνια μπορεί να γκρινιάζεις. Μπορεί μια μέρα να σταματήσει γιατί κάνουμε τα καινούργια ΤΕΠ. Όχι, λέει, δεν μπορούτε μια μέρα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εσείς θέλετε με το που ξυπνάτε να γκρινιάζετε. Όλα στραβά, όλα άσχημα, αγώνες πάλι. Πάμε, κάνουμε, ράνουμε. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε, δεν είναι όλα μαύρα. Κάτι γίνεται, όχι. Δεν μπορεί να είσαι κομμουνιστής αν δεν γκρινιάζεις από την ώρα που ξυπνάς μέχρι την ώρα που κοιμάσαι. Εγώ τι να πιστέψω? Ότι γκρινιάζετε και στον ύπνο σας. Γιατί είναι η φυσική σας κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ.
10: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
11: Sky 89,4.
12: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
13: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
14: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Μα perché!
14: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
13: Allora!
14: Ρέλος!
13: Cosa?
14: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάβολο.
14: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
16: έξοδος 33,
14: και στο relos.gr.
17: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
21: Κατάστημα! Κατάστημα!
22: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Sky 89,4.
10: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε έρθει αντιμέτωποι. Όλοι έχουμε μια δυσάρεστη εμπειρία. Να έχουμε βγει με την παρέα μας, με την οικογένειά μας, σε κάποια παραλία, να έχουμε πάει σε κάποιο μαγαζί να φάμε. Χειμώνα καλοκαίρι, χειμώνα ακόμα περισσότερο βέβαια που είναι κλειστοί οι χώροι. Και το καλοκαίρι να πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας, να κάνετε το μπάνιο σας, γιατί εγώ είμαι βουνίσιος. Να κάνετε το μπάνιο σας και να μην σας αφήνει σε ησυχία η παρέα των πιτσιρικάδων, οι οποίοι περπατάνε, τρέχουνε, παίζουνε, πετάνε χαλίκια αν είσαι στην παραλία, νερά της κακομοίρας σου, βλιαχτά. Ή και το ίδιο όταν πας να φας, να υπάρχουν 2-3 πιτσιρίκια τα οποία έχουν έλθει από μια παρέα γονέων που έχει καθίσει στην απέναντι άκρη, η όλη τη μάνα δηλαδή, στο μαγαζί, και αυτά να παίζουν δίπλα στο δικό σου τραπέζι. Να πηδάνε, να χτυπάνε, παιδιά είναι. Μιλάμε για παιδιά μικρά, κάτω των 12 ετών, έτσι κάτω των 10 ετών. Και να γίνεται της κακομοίρας. Και εκεί που πήγες να ησυχάσεις, γιατί όλο το πρωί είσαι με το γέροντα απέναντι στον ήχο και σου έχει πάει τα μελίγια, θα έχει χτυπήσει και λες να πάρω πιο έναν καφέ να ησυχάσω, γίνεσαι τρεις φορές χειρότερος. Και υπάρχουν και στιγμές που κάποιοι δεν αντέχουν. Άλλοι είναι, λένε εντάξει, γεια σας, πληρώνουν και φεύγουν, και αυτό δεν παίζει. Άλλοι όμως δεν αντέχουν και φωνάζουν στους γονείς και τους λένε μαζεύτε τα, βάλτε τα στο τραπέζι σας. Εδώ δεν είναι παιδότοπος, ενοχλούν. Εδώ ο ένας πρέπει να σέβεται την ηρεμία που θέλει να χτίσει ο άλλος και πάει στις περιπτώσεις μαζεύτε. Και αρχίζει η ένταση. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε τύχει είτε ως συμμετέχοντες σε μια τέτοια κατάσταση, είτε ως θεατές μιας τέτοιας κατάστασης. Έχουμε τύχει όλοι. Δυστυχώς αυτό γίνεται πλέον σε μεγάλη κλίμακα. Κάποτε υπήρχαν μαγαζιά τα οποία δεν είχαν τέτοια προβλήματα. Τώρα και αυτά τα μαγαζιά έχουν τέτοια προβλήματα. Μιλώ με τους ανθρώπους των καταστημάτων, με τα παιδιά που σερβίρουν, που βλέπουν παιδιά να παίζουν στις εγκαταστάσεις. Το προχθές σε μαγαζί στο Παραλιακό στο Ρίο έπαιζαν τα πιτσιρίκια και ξυλώσανε το φωτιστικό, το χωνευτό στη σκαλίτσα. Έχει μια σκαλίτσα στην αυλή, εκεί στον εξωτερικό χώρο, και ξυλώσανε, κυρίες και κύριοι, το φωτιστικό. Παίζανε και τράβα, το πήρανε στα χέρια και τρέχανε τα καρσόνια να μαζέψουν τη μικροζημιά, μην γίνει μεγαλύτερη. Και φυσικά, μετά από πολλά λεπτά, οι γονείς κατάλαβαν ότι τα παιδιά τους συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο και πήγαν εκεί, αλλά δεν τα πολύ έτσι. Εγώ θυμάμαι, ρε παιδιά, και νομίζω ότι απευθύνομαι και σε εσάς που είστε λίγο μεγαλύτεροι στην ηλικία, σαν το γέρο απέναντι εδώ που έχω, ότι η κυρακούλα εσχορεμένη, όταν πηγαίναμε έξω σε τραπέζια του σογιού ή σε παρέες και τα λοιπά, μου λέγε: κοίτα καβείς, θα κάτσεις Παναγία, γιατί σε πήρα και φύγαμε. Και κάποια φορά που δεν έκατσα εγώ Παναγία, όχι βέβαια σε αυτά τα χάλια που βλέπουμε τώρα, ζήτησε συγγνώμη από την παρέα, με βούτυξε και μου λέει: πάμε και το ξύλο θα το φας στο σπίτι. Και έπεσε η παντόφλα στεφάνι. Την επόμενη φορά ήμουν Παναγία. Τώρα έχουμε την καινούργια παιδαγωγική, ας τα παιδιά ελεύθερα. Όπα. Όπα. Συζητώ γι' αυτό. Υπάρχει ένα ηχογραφημένο που θα ακούσουμε από ένα τραπέζι που γίνεται μια μανούρα. Είναι διπλανό τραπέζι. Εντάξει, ο ήχος είναι λίγο, γιατί γίνεται μια ηχογράφηση από κινητό τηλέφωνο σε μια μανούρα τέτοια. Αλλά θα ακούσετε, θα καταλάβετε, έτσι για να μπούμε στο θέμα. Και αμέσως μετά θα συζητήσω και τον καλημερίζω τώρα με τον ψυχολόγο και με ειδικότητα στα παιδιά, τον κύριο Κωνσταντίνο Βανδόρο. Κύριε Βανδόρο, καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Να ακούσουμε το ηχογραφημένο.
1: Και μιλάμε.
0: Και μιλάμε, ναι.
15: Κάνε πάτε με.
16: Τόση φασαρία. Τα αυτιά μας. Πέντε παιδιά να βγήσουν τα αυτιά μας. Δεν γίνεται. Πάτα στο τραπέζι. Πάτα στο τραπέζι.
15: Πάτα στο τραπέζι. Πάτα
0: Βάλτα δίπλα σου, βάλτα από εκεί. Τα αυτιά μας δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Πάτα στο τραπέζι σου. Αυτά ακούγονται και άλλα χειρότερα, βέβαια. Σ' ακούμε, κύριε Βανδόρε.
1: Αρχικά, έτσι, θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο το γεγονός ότι τα παιδιά δεν είναι ρομπότ προγραμματιζόμενα, έτσι ώστε να τα κάνουν οι άλλοι, οι γονείς ή οι άλλοι ό,τι θέλουν. Ταυτόχρονα όμως τα παιδιά έχουν τεράστια ικανότητα και ευκολία στην εκπαίδευση. Εδώ βλέπουμε ανθρώπους αγανακτισμένους, ακούσαμε μάλλον ανθρώπους αγανακτισμένους, και η αγανάκτηση έρχεται όταν η κατάσταση έχει ξεφύγει πολύ μακριά από τα όρια. Τα όρια είναι που λείπουν και το κυρίαρχο είναι ο σεβασμός. Θα τα πούμε σε λίγο. Αρχικά πρέπει να βγάλουμε από το κάδρο τα άτομα που αντιμετωπίζουν κάποια διαταραχή, κυρίως τα παιδιά, έτσι, που να τους κάνει να έχουν κάποια συμπεριφορά έντονη. Και πρέπει έτσι, για να δούμε το θέμα ακριβώς, να παρατηρήσουμε τα παιδιά των οποίων η συμπεριφορά είναι ενοχλητική, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποια διαταραχή. Αν δούμε αυτό, τότε θα εστιάσουμε στην πραγματικότητα του προβλήματος, που είναι η έλλειψη σεβασμού ή ο μειωμένος σεβασμός. Ο σεβασμός είναι ο πυλώνας της κοινωνίας μας. Κάπου είχα διαβάσει, μην κάνω και υποκλοπή, γιατί δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι. Εάν οι αξίες ήταν ένα δέντρο, ο σεβασμός θα ήταν ο κορμός.
0: Ναι. Δεν έχουν όμως, δεν τους έχουν εμφυσίσει να έχουν σεβασμό.
1: Και η εμφύσιση του σεβασμού και η εκπαίδευση. Δηλαδή ο σεβασμός γίνεται και τα δύο. Δηλαδή δεν είναι... Ναι, ναι.
0: Δεν γεννιέται κανένας, δεν γεννιέται κανένας με το σεβασμό έμφυτο. Έτσι,
1: όχι, όχι. Και γεννιέται και καλλιεργείται.
0: Καλλιεργείται, ναι.
1: και καλή έκθεση.
0: Ναι, ναι, αλλά εδώ, ακούσαμε, εδώ ακούμε αυτό που ακούσαμε, είναι χαρακτηριστικό. Είναι χαρακτηριστικό πολλών τέτοιων και χειρότερων επεισοδίων. Μας πήραν τα αυτιά, βάλτα δίπλα σου. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πάει ο γονέας, το αμολάει το παιδί, τα παιδιά μέσα στο μαγαζί, συναντούν άλλα παιδιά που κάνουν την ίδια δουλειά, γίνονται μία παρέα και φεύγουν από τα τραπέζια των γονέων και πηγαίνουν στα τραπέζια των υπολείπων θαμώνων και γυρνάνε γύρω-γύρω και χτυπάνε και κλωτσάνε καρέκλες. Μου έλεγε κάποιος σε ένα μαγαζί ότι ναι, του πετάξαν τα χαλίκια από, το, από την αυλή, που, καλοκαιρινό μαγαζί. Του πετάξανε στο τραπέζι, σηκώσαν χαλίκια με τη χούφτα και τα πετάξαν στο τραπέζι που έτρωγε.
1: Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από, όπως αυτό που άκουσα που λέγατε στην αρχή με την παντόφλα που ναι, ναι, όλοι στη
0: αυτό
1: δική
0: γινόταν,
1: μας ηλικία γινόταν, εντάξει, αυτό.
0: Ναι, ναι, το από το 60-70 ναι.
1: Περάσαμε στο άλλο.
0: Στο άλλο άκρο, σωστό.
1: Στο άστα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι, αυτό είναι, και αυτή είναι η απάντηση. Η απάντηση που τους, έχω τύχει σε πάρα πολλά επεισόδια. Η απάντηση που δίνεται από τους γονείς, και λυπάμαι που θα το πω, νέους γονείς, είναι, περισσότεροι είναι νέοι γονείς, είναι, και τι πρέπει να γίνει δηλαδή τα παιδιά, να τα δέσουμε, να τα μαντρώσουμε.
1: Πάλι πίσω στο άλλο άκρο δηλαδή που ήταν κάποτε. Λοιπόν, αυτό είναι, το μέτρο είναι που είναι η λύση. Το μέτρο είναι. Και όταν η ελευθερία είναι απεριόριστη, δεν είναι ελευθερία. Ελευθερία χωρίς όρια δεν είναι ελευθερία. Αυτό έχει, εκεί έχει μπερδευτεί σήμερα το θέμα, στο θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών. Πάμε λίγο να δούμε πρώτα ένα παράδειγμα που σκέφτηκα, έτσι να πούμε, για, σχετικά με τον σεβασμό.
0: Ναι, για πάμε.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άσχημη συμπεριφορά, λέει συνεχώς αχλαμάρες, κουτσομπολιά, κάνει άσχημα πράγματα, αδικίες, βρίζει κτλ., εμπνέει σεβασμό? Όχι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αξιοπρεπή συμπεριφορά, λέει και πράττει πράγματα καλά, εμπνέει σεβασμό? Σαφώς. Μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τους σεβαστούς και κάποιοι άλλοι οι οποίοι σέβονται τους ανάξιους σεβασμούς? Αυτό λοιπόν μας δείχνει ότι ο σεβασμός είναι μια κατάσταση η οποία αποτελεί συνδυασμό ιδιοσυγκρασίας και εκπαίδευσης. Στα πλαίσια λοιπόν της εκπαίδευσης, η σημαντικότητα του σεβασμού είναι τεράστια. Όπως φυσικά είναι τεράστια και σε ολόκληρη τη ζωή.
0: Ναι, τι είναι αυτό, που δεν κάνουν οι καινούργοι γονείς, κυρίως επαναλαμβάνω οι νέοι γονείς, και τα παιδιά τους έχουν, όχι όλα, για να μην τα τσουβαλιάζουμε, έχω δει και πολύ καλά φαινόμενα. Αλλά τώρα είναι ανησυχητική η έξαρση. Και τα παιδιά τους όταν βγαίνουν έξω, το πιθανότερο είναι ότι θα αρχίσουν να ενοχλούν, και όταν σμίγουν και γίνονται παρέα με άλλα άγνωστα παιδιά, γίνεται της κακομοίρας. Και αναστατώνεται ένα μαγαζί και οι θαμώνες εκνευρίζονται και άλλοι φεύγουν, άλλοι τσακώνονται. Τι γίνεται?
1: Αυτό το φαινόμενο το έχουμε δει. Και το έχουμε δει και σε εστιατόρια, το έχουμε δει σε ξενοδοχεία. Το έχουμε δει. Και το γνωρίζετε, πιστεύω, ότι υπάρχουν και καταστήματα και εστιατόρια και ξενοδοχεία.
0: Ναι, ναι, που δεν επιτρέπουν την είσοδο κάτω από 12 ετών.
1: Βεβαίως.
0: Και ξενοδοχεία και όλα.
1: Ναι, με αυτόν τον τρόπο αποκλείουν και στην ουσία στερούν από οικογένειες οι οποίες έχουν σεβασμό τη θαλπορή και τη...
0: Ναι. Το θέμα είναι τι φταίει, θέλω
1: αυτό
0: να μου
1: που φταίει. Αυτό που φταίει, και όπως το θίξαμε λίγο αρχικά προηγουμένως, είναι η έλλειψη ορίων.
0: Αλλά δεν έχει γίνει σωστή διαπαιδαγώγηση. Δηλαδή οι γονείς δεν έχουν διδάξει τα παιδιά τους στα όρια που πρέπει όταν βρίσκονται σε έναν κοινό στο δημόσιο χώρο, έτσι.
1: Τα όρια, αυτό ξεκινάει από την οικογένεια.
0: Αυτό ξεκινάει
1: από την οικογένεια. Επαναλαμβάνουμε πολλές φορές και λέμε ότι δεν είναι μόνο θέμα γονιών. Δεν είναι δηλαδή ότι, άμα ήταν έτσι, θα ήμασταν όλοι οι ίδιοι. Ό,τι μας δίδαξαν οι γονείς μας, θα τους είχαν διδάξει οι δικοί τους. Είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας. Είναι και θέμα δηλαδή προδιάθεσης. Σε ένα συνδυασμό λοιπόν εκπαίδευσης σωστής και της προδιάθεσης, το έδαφος στο οποίο εκπαιδεύει ο γονέας το παιδί του, αυτό που έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει είναι τα όρια. Τα παιδιά, όταν υπάρχουν όρια, εκεί νιώθουν ασφαλή. Αυτό το ξεχνάνε πολλοί γονείς σήμερα. Νομίζουν ότι τα παιδιά είναι ασφαλή με την απόλυτη ελευθερία. Μα εκεί δεν σκέφτονται από μόνοι τους, ας πούμε, ότι τα παιδιά στην απόλυτη ελευθερία δεν τα ελέγχουν καν και μπορεί να κινδυνεύουν κιόλας. Αυτό που είπατε με το, με το φως, με το φωτιστικό, πώς το λένε.
0: Ναι, μπροστά μου. Το ξυλώσανε το χωνευτό φωτιστικό. Τρομερό.
1: Σε πολύ μεγάλη απόσταση στη παραλία από, το, από την εποπτεία των γονιών τους. Αυτό είναι επίπτυκε στο νόμο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πού, τι, δηλαδή, σε, πού το αφήνεις το παιδί σου, δεν το ελέγχεις το παιδί σου.
0: Απορροφούνται οι γονείς στην παρέα και στη συζήτηση της παρέας τους και τα παιδιά τους αλωνίζουν ενοχλώντας τους άλλους και το χειρότερο. Έχω δει παιδιά να φεύγουν και να τα προλαβαίνουν ξένοι άνθρωποι πριν κατέβουν σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Να έχουν διανύσει μέτρα πολλά, δηλαδή κάτω από. Χωρίς επίβλεψη των γονέων, οι οποίοι είναι απορροφημένοι, αφού παίζουν και ενοχλούν τους πάντες, το κυνηγητό τα έφτασε στο πεζοδρόμιο. Και στο πεζοδρόμιο κατέβαινε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και σώθηκε από τον καρσόνι. Δηλαδή, και μετά.
1: Εγώ προσωπικά.
0: Μια τάραχη μητέρα, η οποία σηκώθηκε με την ιωτό τη.
1: Και πριν χρόνια, είχα βγάλει από βέβαιο πνιγμό ένα παιδάκι σε πολύ μακρινή απόσταση από τους γονείς του, οι οποίοι παίζανε τάβλη. Και όταν τους το πήγα, πάνε χρόνια, όταν τους το πήγα και είχε μαζευτεί όλη η παραλία εκεί, του έδωσαν έτσι μια αγκαλιά και συνεχίσανε το τάβλη.
0: Ναι, το ερώτημα...
1: Έχει γίνει μπέρδεμα μεγάλο, ναι, τι κάνουμε, ναι. Από τις αρχές.

0: Για να γίνει όμως εφαρμογή κανόνων μέσα σε μια οικογένεια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι γονείς να έχουν κοινό στόχο, καλό στόχο, κοινό στόχο, και να έχουν και οι δύο, δηλαδή για να έχουν την ίδια κατεύθυνση και να διδάξουν και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους προς το καλό. Η διαφορία αποκλείεται να έχουν, γιατί είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά να έχουν κοινό στόχο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή η μοντέρνα παιδαγωγική δεν ταιριάζει σαν τίτλος σε αυτή την κατάσταση. Είναι αναρχία, δεν είναι μοντέρνα παιδαγωγική. Γιατί έχουμε ακούσει και αυτό, ότι η σύγχρονη παιδαγωγική επιθυμεί τα παιδιά να είναι περισσότερο ελεύθερα από ποτέ. Σιγά τώρα. Σιγά.
0: Το περισσότερο ελεύθερα, αν είναι να το συγκρίνουμε με αυτό που ήταν στο προηγούμενο, που τα δένανε και τα δέρνανε, ναι, είναι σωστό. Το εντελώς ελεύθερα και το απολύτως ελεύθερα, όχι, δεν είναι σωστό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κίνδυνος για τα παιδιά αυτό. Χρειάζεται να υπάρχουν κανόνες και όρια για να είναι τα παιδιά ασφαλή, να νιώθουν ασφαλή τα παιδιά και να νιώθουν έτσι μια σιγουριά μέσα στην οικογένεια.
1: Και να διαμορφωθεί και ο χαρακτήρας τους
0: με τον σεβασμό.
1: Με τον σεβασμό. Σεβασμό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά και θα ήρθατε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βανδόρε. Καλημέρα σας. Για να πάμε στα καταστήματα τώρα, για να δούμε επί του πεδίου τι γίνεται. Ο κύριος Τάκης Μαρθεόπουλος, ο πρόεδρος του Σκιανά. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ξανάλατε.
1: Αιώνιο ακούγατε. Πρόβλημα. Αιώνιο πρόβλημα.
2: Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, στους καταστηματάρχες εστίασης υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ιδιαίτερα στα εστιατόρια. Γιατί προφανώς δεν υπάρχει στα νυχτερινά μαγαζιά, δεν υπάρχει.
1: Καλά, εντάξει. Ναι.
2: Μιλάμε για καθαρά τα εστιατόρια. Ειδικά.
1: Εστιατόρια και τις καφετέρειες, έτσι. Και εκεί.
2: Ναι, λιγότερο αλλά και εκεί. Βασικά είναι το εστιατόριο Σαββάτο Κυριακή που βγαίνουν οικογένειες για φαγητό. Εκεί ναι. Εστιάζει το πρόβλημα.
1: Για περιγράψτε μας λοιπόν το πεδίο. Το πεδίο, περιγράψτε το. Όπως το ζείτε.
2: Πριν, να σας πω το εξής. Δεν θέλω να μιλήσω ως πρόεδρος και ανά, θέλω να μιλήσω ως καταστηματάρχης. Δεν είναι συνδικαλιστικό το θέμα.
1: Όχι, εντάξει, ναι. Ναι. Αλλά έχετε, το λέω τον τίτλο, το λέω γιατί έχετε και τα μηνύματα από άλλους φίλους, συναδέλφους σας, που σας, τα συζητάτε.
2: Απλώς ο καθένας αντιμετωπίζει αυτό το δύσκολο θέμα με τον δικό του τρόπο και δεν μπορεί ο Σκιανά ή σε ένα συνεργατικό όργανο να ελέγξει το πράγμα. Θα σας πω το εξής, για να ξεκινήσουμε. Ποτέ δεν φταίνε τα παιδιά. Ποτέ. Δεν θα συμφωνήσω με τον καθηγητή ότι φταίνε τα παιδιά γιατί είναι λόγω DNA ή ποτέ δεν φταίνε τα παιδιά. Πάντα φταίνε οι γονείς. Δεν μπορεί να φταίει ένα 12χρονο ή ένα 8χρονο ή ένα 9χρονο παιδί. Και είναι και κλασική περίπτωση όταν κοιτάς τα παιδάκια αυτά που αλωνίζουν ένα μαγαζί και πετάνε χαλίκια ή τρέχουν, ψάχνει να βρεις και να ζητάς τους γονείς τους. Οι γονείς τους ξέρουν τι γίνεται και δεν τους ενδιαφέρει. Τους βολεύει. Έχουν κάτσει με την παρέα τους, απολαμβάνουν το κρασί τους και τους βολεύει που είναι μακριά τα παιδάκια και ενοχλούν τους άλλους και όχι αυτούς. Αυτό έχω διαπιστώσει όλα τα χρόνια. Δεν νομίζω ότι αμελούν το να προστατεύσουν τα παιδιά τους ή να το μαζέψουν τα παιδιά τους. Τους βολεύει. Είναι συγκεκριμένοι οι γονείς που αφήνουν τα παιδιά να αλωνίζουν στα καταστήματα και να ενοχλούν όλους τους άλλους πελάτες. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό.
1: Ναι, για πέστε μου, γιατί εδώ είναι το κομβικό σημείο για έναν καταστηματάρχη. Πώς αντιμετωπίζεις? Έρχονται οι άλλοι πελάτες και σου κάνουν παράπονα. Σας παρακαλούμε. Πολλές φορές. Συστήστε τους γονείς αυτούς να τα μαζέψουν. Έτσι.
2: Αυτό γίνεται πάρα πολλές φορές, γιατί έρχεται και δικαιολογημένα κάποιος άλλος πελάτης που απολαμβάνει το ποτό του ή το φαγητό του και σου κάνει παράπονα. Και έχει και δίκιο. Εγώ τώρα θα σου πω για μένα. Ποτέ δεν έχω κάνει παρατήρηση στα παιδιά. Δεν έχω ούτε δικαιούμαι να πάω σε ένα παιδί να κάνω καμία παρατήρηση, ούτε έχω το δικαίωμα, ούτε πρέπει. Προσπαθώ να δείξω στους γονείς αυτό που συμβαίνει και να τους αφήσω να λάβουν μέτρα. Εάν δω ότι αγνοούν αυτό που τους λέω, ίσως γίνω λίγο πιο έντονος, αλλά πάντα στους γονείς, ποτέ στο παιδί. Θέλω να σας πω εδώ τώρα, υπάρχουν γονείς που πετάγονται πάνω, όντως, και λύνουν το πρόβλημα. Και υπάρχουν και γονείς που δεν κοιτάνε, σου λένε παιδιά είναι.
1: Εδώ ναι, αυτό. Περίπτωση. Παιδιά είναι, τι να τα κάνουμε. Αυτό.
2: Παιδιά είναι, τι να τα κάνουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Όλοι είμαστε γονείς, όλοι έχουμε παιδιά. Και να είναι οι κανόνες δίπλα μας.
1: Τώρα, πέστε μου, πέστε μου κάτι. Έχετε γίνει μάρτυρας και καυγάδων μεταξύ θαμώνων για αυτό το θέμα?
2: Όχι, φροντίζω εγώ στο δικό μου κατάστημα να μην φτάσει ποτέ. Ναι, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, γιατί ο άλλος μπορεί να είναι δίπλα και να γυρίσει και να πει μάλιστα το παιδί σου σε άσχημο ύφος και να τσακωθούν κτλ. Φροντίζω να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο.

0: είναι και συμβουλή μου στους άλλους καταστηματάρχες. Μην αφήσετε ποτέ να φτάσει μια εταιρεία η Ιαπωνία, γιατί είναι κακό για το κατάστημα. Φροντίστε να επισημάνετε το πρόβλημα στους γονείς με έντονο ή πιο έντονο ή όπως πρέπει τρόπο. Οι περισσότεροι θέλω να σας πω ότι τα ακούνε, καταλαβαίνουν. Δεν είναι αδιάφοροι. Είναι πάρα πολύ λίγοι οι γονείς που από άποψη απαντάνε παιδιά είναι δυνατά.
1: Ναι, αλλά έχουν αφήσει όμως την κατάσταση να εξελιχθεί, τσεκάροντας κατά την άποψή μου ως θεατής τέτοιων καταστάσεων, τσεκάροντας την αντοχή και την υπομονή αυτών που ενοχλούνται. Και όταν η κατάσταση βλέπουν ότι έχει γίνει από γκριμάτσες, από ακούνε καμιά μπηχτή να ακούγεται και τα λοιπά, κανένα σουτ, κανένα έτσι αυτό, τότε θα εδεήσουν να σηκωθούν να μαζέψουν το παιδί τους και να το βάλουν σε τάξη ή να το φέρουν κοντά τους και να πάψει η μεγάλη ενόχληση. Αν δεν υπάρξει ή δεν αντιληφθούν ότι υπάρχει ενόχληση, αυτό θα συνεχίζει. Και όταν σηκωθούν θα δεις έναν ευγενικό γονέα. Μα η ενόχληση έγινε όμως. Η ζημιά γίνεται.
0: Ένα παράδειγμα. Πήγα σε γονιό που το παιδί του έρχεται κάτω από το κατάστημά μου στο δρόμο έξω και πέταξε χαλίκια σε αυτοκίνητο διερχόμενο. Και του το είπα. Και δεν έτυχε να συγκινείται ιδιαίτερα. Απλώς είπε τη γυναίκα του που πήγε να μάθει τον από κάτω. Δηλαδή και αυτό με δυσκολία. Θέλω να σας πω όμως και θέλω να το επαναλάβω. Δεν φταίνουν ποτέ τα παιδιά, φταίνουν οι γονείς.
1: Τα παιδιά, το είπαμε αυτό.
0: Το κρατούμε. Δεύτερον, το μαγαζί έρχεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί δεν μπορούμε να διαπληκτιζόμαστε με τους πελάτες μας. Και δεν πρέπει. Τρίτον, προσπαθήστε να μην αφήσετε τα πράγματα να φτάσουν εκεί. Λέω για τους συναδέλφους μου. Δηλαδή, όταν βλέπετε ότι η κατάσταση πάει να γίνει, πάει να φτάσει εκεί, μαζέψτε. Δηλαδή, έχω πάρει εγώ παιδάκια που είναι πολλά παιδάκια σε εκδηλώσεις, σε γάμους, αυτοί και τα λοιπά. Και λέω, ελάτε να φτιάξω το παγκοντό. Μαζεύω εγώ τα παιδάκια. Δηλαδή, φαίνεται η κατάσταση που πάει να εκδηλωθεί. Ναι. Φαίνεται. Η συμβουλή μου είναι να μαζεύουμε πριν την ιστορία, πριν φτάσει να διαμαρτυρηθεί.
1: Πέστε μου τη γνώμη σας για την απαγόρευση κάτω από τον 12 ετών σε πολλά μαγαζιά την είσοδο στα παιδιά, ακόμα και σε ξενοδοχεία.
0: Το βρίσκω πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, υπάρχουν τα adults only ξενοδοχεία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν εστιατόρια που όταν πάρεις και κάνεις κλείσιμο και επίσης είμαστε 4 άτομα, σας ρωτάνε έχετε παιδιά, τους λες ναι, σε ρωτάνε την ηλικία και άμα είναι 8 ετών λέει λυπάμαι, δεν μπορούμε να σας κλείσουμε τραπέζι, εμείς τα παιδιά πρέπει να είναι πάνω από 12.
0: Θα διαφωνήσω με την τακτική αυτή. Δεν μπορεί να γίνει ρατσιστέ, δεν μπορούμε να λέμε έχεις παιδιά και φέρνω στο μαγαζί μου, δεν μπορεί να. Το βρίσκω παράδεκτο αυτό. Δεν μπορούμε να αποκλείουμε τις οικογένειες από τα καταστήματά μας, δεν μπορούμε να αποκλείουμε τα παιδιά από τα καταστήματά μας. Με συγχωρείτε, αλλά δεν θα το δεχτώ αυτό και δεν θα το συμφωνήσω με αυτό το πράγμα. Και το βρίσκω και λίγο ρατσιστικό. Δηλαδή, τι γονείς θα αποκλειστούν από την εστίαση και από τα εστιατόρια.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, σε ένα εστιατόριο βράδυ μετά τις 10:30-11, που είναι με κεριά και καλαρό και ρομαντικό ύφος. Πιστεύω ότι δεν έχουν θέση τα παιδιά. Δηλαδή εκεί φταίει ο γονιός που δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή σε ένα εξωτερικό μαγαζί.
1: Όλα γύρω από την οικογένεια και τον γονιό περιστρέφονται. Οι ευθύνες περιστρέφονται γύρω από εμάς. Από εμάς τους γονείς. Τελεία.
0: Μα δεν μπορεί να παίρνει. Ακούστε να σα πω κάτι άλλο. Υπάρχουν εκδηλώσεις βραδινές που είναι Σάββατο βράδυ. Και μου λέει από του πέντε την εκδήλωση ότι θα τηλεφωνεί και παιδιά, μου λέει θα είναι και παιδιά. Όσα παιδιά, 15 παιδιά. Λέω με συγχωρείτε, τι θα τα κάνει τα παιδιά στι 11.30 ώρα τη νύχτα. Εξήγησέ μου. Δηλαδή είναι και θέμα αντίληψης. Κάνει την απάντηση και την κάνει από το βράδυ και έχει 25 παιδιά. Τι θα γίνουν τα παιδάκια στις 12.30 ώρα. Δεν πρέπει να κοιμούνται τα παιδιά στις 10. Και του προτείνει να το κάνει και να κοιμηθεί μεσημέρι. Και σου λέει δεν είναι πολύ ωραίο, δεν μας αρέσει το μεσημέρι, θέλουμε βράδυ. Ωραίο το βράδυ, κάνετε το χωρίς παιδιά. Δεν είναι ένα να είναι παιδάκια. Το βράδυ στις 12.30 ώρα σαν να
1: μαθαίνει. Τα οποία θα γίνουν όχλος το ένα δίπλα στο άλλο. Όχλος παιδιών που θα αρχίσουν τις. Ναι, θα γίνει κακομοίρα.
0: Και καλώς παίζουν, μην παίξουν αυτά που λέμε. Τα παιδάκια, καλώς παίζουν, καλώς είναι μαζί, καλώς κάνουν παρέα. Όλα αυτά είναι καλώς. Φταίνε οι γονείς, ποτέ τα παιδάκια.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά. Ψυχραιμία. Με Τζαμάικα, Μάνο Λοΐζο και Χάρης Αλεξίου κλείνουμε. Να στολί καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη. Αύριο πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα, για χαρά.
2: Θα μου λείψετε.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Sky 89,4.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος, μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
9: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,

0: 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα διατηρηθεί. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτστα δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνυσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέσγκεθ, σπέβδει εντός της ημέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τα F-35. Αυστηρό μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν έστειλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μην παίζεις μαζί μας, δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας, την επικράτειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι ήταν απολύτως απαραίτητες και πρόσθεσε ότι αναμένει σήμερα από τους συμμάχους να επιβεβαιώσουν εκ νέου ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ικανότητα. Σημείωσε επίσης στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου θα βρεθούν ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και στο Μπαχρέιν. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο μεταξύ άλλων μπαίνει πλαφόν στα πανωτόκια των καταναλωτικών δανείων και τα λεγόμενα ψηλά γράμματα των δανειακών συμβάσεων. Εχθές ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κάλεσε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν. Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί εφαρμογή συγκεκριμένων ευρωπαϊκών οδηγιών, όπως εμείς είπε, πηγαίνουμε πολλά βήματα παρακάτω. Αστυνομική καταδίωξη με έναν τραυματία από πυροβολισμού σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. 20χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών να σταματήσει το όχημά του, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Ακολούθησε καταδίωξη. Το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά και 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αττικής. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας Περιόπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διεύρυνση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Αιματηρή συμπλοκή καταγράφηκε μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη της Λάρισας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής να διακομιστούν τραυματισμένοι ελαφρά στο Γενικό Νοσοκομείο Λαρίσης. Ο 16χρονος μάλιστα φέρει τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι που φιλοξενούνται σε διαμέρισμα δομής της Λάρισας κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επίθεση με αντικείμενα από ομάδα 8 με 10 ατόμων. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου ψαρά. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του εχθές το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, η Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως, στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά, οι βόρειοι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μωρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, ακούτε Sky και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη, και άλλη μια μέρα και μαζί και χώρια.
0: Και χώρια. Τους έχουμε κακομάθει και πάντα μαζί, τους ακροατές μας.
1: Από ό,τι φαίνεται, για να δούμε, θα το αντέξουμε
0: το
1: πολύ.
0: Διάστημα και πάλι, θα το αντέξουμε γιατί είμαστε όλοι σε αναμονή του καλοκαιριού. Ξέρεις, η προσδοκία του καλοκαιριού είναι καλύτερη από το ίδιο το καλοκαίρι. Σχεδιάζεις το τι θα κάνεις, πόσο θα ξεκουραστείς και τελικά
1: είναι
0: δεν
1: αυτό
0: κάνεις
1: που λέμε,
0: τίποτα
1: ελπίδες,
0: από αυτά που σχεδιάζεις.
1: Οι ελπίδες και τα όνειρα κάνουν καλό, συντηρούν μια προδιάθεση. Και θα δούμε. Τώρα βέβαια όλες οι προδιαθέσεις δεν είναι απαραίτητα καλές, αλλά τέλος πάντων. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι περπατάμε σε ένα δύσκολο καλοκαίρι, γιατί είχαμε μέσα στη νύχτα και διάφορες επανεκδοχές της σωστής εκεχηρίας, αλλά ας το αφήσουμε για αργότερα αυτό.
0: Ναι, μου δίνει αφορμή ένα μήνυμα που το θέμα που βάζεις, ένα μήνυμα που διαβάζω αφορούσε την προηγούμενη εκπομπή του Παύλου Τσίμα, ότι χθες ουσιαστικά έγιναν τα γεγονότα στον Περσικό κόλπο, δηλαδή βομβαρδισμοί εκατέρωθεν, και λέει σήμερα 3 λεπτά πάνω η τιμή της αμόλυβης βλέπει ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Σκούρου.
1: Άμα είδε μόνο 3 λεπτά, να παρηγορηθεί. Θα ανέβει κι άλλο παραπάνω, γιατί όλα τα χρηματιστήρια λένε ότι ανεβαίνει παντού η τιμή. Το πετρελαίο κλπ. Αλλά το χειρότερο είναι ότι ανεβαίνει.
0: Έχουμε ένταση στον Περσικό κόλπο, είναι το πρώτο θέμα. Θα το δούμε όμως μετά.
1: Τεράστια. Ναι. Θα τα συζητήσουμε
0: και με ειδικούς. Δεύτερον, αυτό έχει παράπλευρες εξισώσεις, θα έλεγα. Δημιουργεί παράπλευρα προβλήματα, κυρίως στην οικονομία. Κυρίως όμως έχουμε ως πρώτο θέμα στη δική μας επικαιρότητα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, όπου είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Όμως την επίσκεψή του σε ένα κλίμα πάρα πολύ διαφορετικό και πάρα πολύ θετικό στις σχέσεις μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας, μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, δύο πληθωρικών ηγετών, θα πω τη λέξη για να το πω ευγενικά.
1: Αφού είναι συνεταιράκια, να μην είναι χαρούμενοι και αγκαλιαστοί. Κοντέψαν να φιληθούμε, που λέγαμε τις προάλλες για την Παγκόσμια Γιορτή του Φιλίου. Νομίζω το απέφυγα προς το παρόν.
0: Ναι, με όλους είναι συνεταιράκια. Με όλους είναι συνεταίρος ο πρόεδρος Τραμπ, με την έννοια ότι ως επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ουσιαστικά και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, που διατάσσει, θα έλεγα, τις χώρες που συμμετέχουν στη συμμαχία για επενδύσεις, κυρίως σε αμερικανική τεχνολογία οπλικών συστημάτων. Διαβάζουμε ότι 50 δις είναι οι επενδύσεις που θα γίνουν σε αμυντικά συστήματα επί τη βάση της σημερινής συνάντησης.
1: Πολλά δις ακούμε και πολλή δυσκολία κοινωνική βιώνουμε σε πολλές χώρες, αλλά τέλος πάντων, εκείνο που θέλω να πω, μου έκανε εντύπωση ότι μετά τα υπερκέρδη που έχει ο κύριος Τραμπ, για να το πάμε και λίγο στα οικονομικά που κυρίως τον ενδιαφέρουν, για μια
0: από τότε
1: και
0: που
1: η προεδρία
0: του
1: είναι η εξόχως συναλλακτική, είδαμε ότι και η σύζυγος του Προέδρου έχει καταφέρει να παίρνει αρκετά εκατομμύρια. Πρώτα απ' όλα από την Amazon μόνο πήρε, λέει, τελικά για εκείνο το περιβόητο φοβερής αισθητικής ντοκιμαντέρ που ήταν πρωταγωνίστρια, πάνω από 10 εκατομμύρια.
0: Το είδες?
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Τότε πώς το κρίνεις ότι δεν έχει φοβερή?
1: Νομίζω ότι άμα οι 99% λένε ότι ήταν φοβερή αισθητική, θα τους ακολουθήσουν εν προκειμένου. Παρότι δεν είμαι γενικός. Δεν είμαι με τα κοπάδια γενικώς. Σε εισαγωγικά ή χωρίς.
0: Εδώ σηκώνει μια μεγάλη κουβέντα και για την ταινία της περίφημης Ιλιάδας, ουσιαστικά του Ομήρου, που έχει σηκώσει συζήτηση μεγάλη.
1: Εντάξει, αυτά είναι καλό, είπαμε, θα φέρουν πολλά εισιτήρια για την ταινία, είναι και καλοκαιρινής εσοδείας στη χώρα μας, από ό,τι ακούω και σε άλλες προβολές πάει καλά.
0: Ηλιάδα υπό Οδύσσια είναι η ταινία, έτσι, απλώς να το...
1: Εντάξει, ναι. ο ίδιος συγγραφέας ή πολύ, τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι επικοινωνιακά ο σαματάς που έγινε με την Μαύρη Ελένη και πάει λέγοντας, το μόνο που κάνει να τονώνει το ενδιαφέρον και να γίνονται προσελεύσεις,
0: ναι,
1: ξεκούραστες.
0: Πάντως,
1: για θερινά σινεμά που λέγαμε τις προάλλες.
0: Η κριτική είναι πάρα πολύ θετική για την Οδύσσια του Νόλαν στο εξωτερικό. Έχει πάρει διθυράμβους στα σχόλια των κριτικών. Νομίζω ότι αυτό που είπες όμως θα δώσει και παραπάνω επικοινωνιακή ακτινοβολία.
1: Πολύ, πολύ, πολύ ακτινοβολία.
0: Και περισσότερα προφανώς.
1: Και εδώ
0: έσοδα.
1: Που τα λέμε, είναι ωραία ηθοποιός από ό,τι είδαμε στις φωτογραφίες. Τέλος πάντων. Αυτό έρχεται σε αντίστοιξη.
0: Συγγνώμη, μιλάω πάνω σε ΓΕΠΕΣ.
1: Όχι, απλά τώρα σκέφτηκα ότι αυτό έρχεται σε αντίστοιξη, για να δούμε τι κόσμο έχουμε που ζούμε γενικώς. Τώρα που το θυμήθηκα, με μια γερουσιάστρια από την Παραγουάη, η οποία για να γίνει παγκοσμίως γνωστή, όταν απέκλεισε την Παραγουάη η Γαλλία, και ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, ο βασικός της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, είναι ο Εμπαπέ. Mm-hmm. και του ρίξε κάτι φοβερά επίθετα ρατσιστικού χαρακτήρα και άλλα, και τώρα υπάρχει και δικαστικό θέμα ανάμεσα σε αυτήν και την Ομοσπονδία τη Γαλλική κτλ. Δεν μπαίνω τώρα στην ουσία, απλά θέλω να πω πόσο εύκολα για να κάνει κάποιο σαματά, γιατί είπε ένα σωστό βέβαια αυτή, ότι σιγά που ξέρει ο Εμπαπέ που είναι η Παραγουάη στη γεωγραφία, αλλά αυτό δεν είναι, ήταν το πιο χαμηλό που είπε. Γιατί θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα αυτός που δεν ξέρει τις χώρες που είναι γενικός είναι ο κύριος Τραμπ, για να δεν μπορώ να ξεκολλήσω από αυτό. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που είπε ήταν πολύ βαρύ, πολύ ρατσιστικό, γιατί είπε ότι είναι ένας μεταλλαγμένος Αφρικανός και τα λοιπά. Τα λέω πολύ ήπια τώρα.
0: Ότι ασχολείσαι με μία, εγώ δεν θα την πω γερουσιάστρια, θα την πω γερουσιαστή, με την γερουσιαστή, έτσι είναι το ορθόν της ελληνικής γλώσσας. Είναι κατά την άποψή μου νεολογισμός, ο βουλεύτρια, γερουσιάστρια, το οποίο όμως χρησιμοποιείται στην ελληνική γλώσσα και είναι ιδεολογικά φορτισμένο. Εντάξει, υπό την έννοια της γλωσσολογικής ισότητας των φύλων, αρκετοί την χρησιμοποιούν και σε πανεπιστημιακή.
1: Είπαμε από την ώρα που έδωσε το OK και ο Μπαμπινιώτης, όλα γίνονται.
0: Εγώ διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ ακόμα.
1: Και εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου για να παρηγορηθούμε. Αλλά τέλος πάντων, μια και πήγαμε στη Γαλλία, έτσι.
0: Η φίλη σου αυτή, η γερουσιαστής, έχει καταδικαστεί από όλους και από την κυβέρνηση της Παραγουάης. Οι δηλώσεις της έχουν ουσιαστικά
1: επικρίθει σφοδρότατα. Και ορθώς. Αλλά λέω, έτσι έγινε παγκοσμίως γνωστή και όχι μόνο στη Γαλλία.
0: Εντάξει, με τον κακό τρόπο. Εγώ θα γυρίσω στην ταινία του Νόλαν να πω ότι ο θόρυβος αυτός κάνει και καλό στην Ελλάδα, γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Ελλάδα έχει επενδύσει χρήματα σε αυτή την ταινία. Είναι μια παραγωγή που έχει βάλει χρήματα το ελληνικό κράτος μέσω του ΚΟΜΕΠ. Και δεύτερον, γιατί έμεσα, επειδή έχει γυριστεί στην χώρα μας, έχουν γυριστεί σκηνές στη χώρα μας, θα φέρει υψηλό κομμάτι τουρισμού στην Ελλάδα. Επίσης, να πούμε ότι στην παραγωγή δούλεψαν και Έλληνες, γιατί είναι προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθεί μια μεγάλη παραγωγή να δουλεύουν και Έλληνες και σε επίπεδο τεχνικών και σε επίπεδο βοηθητικού προσωπικού. Δεν ξέρω σε επίπεδο ηθοποιών τι γίνεται. Όμως, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η επιτυχία αυτής της ταινίας, που θα είναι μεγάλη και θα με θυμηθείς, θα φέρει και ωφέλη στην χώρα μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με νοιάζει.
1: Το έφερα γύρω-γύρω τώρα, γιατί από την Παραγουάη θα πάμε στη Γαλλία, γιατί η χθεσινή εξέλιξη αναδιαμορφώνει τα πολιτικά δεδομένα εν ώψη των προεδρικών εκλογών την επόμενη χρονιά. Μετά τη χθεσινή απόφαση, παρότι την καταδικάζει τη Λεπέν, επιβεβαιώνει δηλαδή ότι έχει την ποινική ευθύνη, απλά μειώνει την ποινή της, της βάζει και βραχιολάκι, αλλά τελικά της ανοίγει το δρόμο να είναι όντως υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του χρόνου, γιατί όπως δήλωσε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου η ίδια χθες το απόγευμα για μας, τι είπε, ότι εγώ ούτως ή άλλως, επειδή προσφεύγω στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας, όπως λέμε ο Άριος Πάγος εμείς, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ούτε η ποινή για το ένα έτος με βραχιολάκι, γιατί είχε κάνει προηγουμένως δηλώσεις που έλεγε ότι ακόμα και αν παραμείνει έστω και το βραχιολάκι, εγώ δεν θα είμαι υποψήφια. Αλλά τώρα είπε ότι αφού όλα αυτά είναι σε εκκρεμότητα λόγω της προσφυγής στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας, θα είμαι μια χαρά υποψήφια. Βέβαια. Και θα κάνω πρωθυπουργό τον νεαρό συνεργάτη. Βέβαια. Δεν ξέρω αν χάρηκε και πολύ ο συνεργάτης ο νεαρός, αλλά θα τον έχει πρωθυπουργό.
0: Εκεί θα κατέληγα ότι θα υπάρχει πρόβλημα εσωτερικά στο κόμμα της κυρίας Λεπέν. Μην δεις και τους δύο να κατεβαίνουν, να διαφοροποιείται ο Μπαρντελά από τη Λεπέν και η Λεπέν από το Μπαρντελά. Και
1: μ' αρέσει, σε σημειώνω.
0: Και τελικά να σπάει το μέτωπο της άκρας δεξιάς, που αυτή τη στιγμή προηγείται στην Γαλλία με μεγάλο ποσοστό.
1: Με μεγάλη
0: διαφορά. Μου να,
1: απλά να πούμε ότι γι' αυτό το λόγο η έξυπνη κυρία Λεπέν χτες είχε δίπλα της τον Μπαρντελά. Δεν έδωσε μόνη τη συνέντευξη.
0: Βεβαίως.
1: Άρα ήθελε να δείξει ότι η συνοχή διατηρείται και προχωράει ακάθεχτη προς τη διεκδίκηση.
0: Ο Μπαρντελά είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ένα επικοινωνιακό εκτόπισμα και πράγματι εκφράζει και με ένα μεγάλο κομμάτι των νεότερων ηλικιών που έχουν
1: ριζοσπαστικό ποιηθεί. Εντάξει. Σωστά, γι' αυτό σε αυτές τις λέξεις έχεις ένα ζήτημα. Λοιπόν, εντάξει. Το κρατάμε.
0: Στην Γαλλία. Έχω μεγάλο ζήτημα, αλλά.
1: Δεν πρέπει λέξη, γιατί. Όχι, η ΕΡΕ τι έχει.
0: Έχω ζήτημα ότι δεν μπόρεσα να την πω.
1: Απλά ήσουν τότε αγέννητος, γι' αυτό. Εντάξει.
0: Εγώ πάω λίγο πίσω όμως στην κουβέντα. Πάμε στη.
1: Όπως έχω ξαναπεί, δεν φταίνε οι λέξεις. Φταίνε τα πρόσωπα και οι πράξεις.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια.
1: Οι πράξεις. και χαλάνε τις λέξεις που είναι μια χαρά και έχουμε και ωραία γλώσσα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Είμαστε ευλογημένοι γιατί η ελληνική γλώσσα έχει άπειρες λέξεις που περιγράφει κάθε μία με το δικό της ξεχωριστό τρόπο και συναισθήματα και καταστάσεις και πράγματα. Αλλά θέλω να γυρίσω πάλι πίσω στην Οδύσσεια και να σου πω με αφορμή ένα μήνυμα που μας στέλνει ένας ακροατής, ο κύριος Κουμπράκης, ο οποίος μας λέει για την πολυπολιτισμικότητα και το έργο ουσιαστικά βάζει την διαφορετική προσέγγιση από αυτό που ήθελε να πει ο αρχαίος ποιητής. Θα του θυμίσω του κυρίου Κουμπράκη ότι επειδή κάθε έργο στην εποχή του έχει μια συγκεκριμένη ανταπόκριση και ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα, επειδή προσβάλλεται όποιος για παράδειγμα έχει διαφορετικό χρώμα από το δικό του και παίζει σε ένα έργο, θα θυμίσω ότι και τη Μίδια στο παρελθόν και, και τον Σέξπιρ στο παρελθόν δεν τον έπαιζαν γυναίκες, τον έπαιζαν άντρες. Τότε δηλαδή δεν προσβάλλεται ο κύριος Κουμπράκης όταν γινόντουσαν αυτά τα ζητήματα και προσβάλλεται τώρα επειδή έχει διαφορετικό χρώμα από το δικό του μία πρωταγωνίστρια, επειδή ο πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης έκρινε ότι αυτή είναι η δική του αποτύπωση, το δικό του αποτύπωμα στην τέχνη.
1: Είπαμε να είμαστε ανοιχτοί σε αυτά τα ζητήματα που βοηθάνε μέσα από τη δημιουργικότητα πολλών παραγόντων και συντελεστών να γινόμαστε καλύτεροι ως άνθρωποι. Και οι ενστάσεις ας χαμηλώνουν και να μην είναι υπερβολικές. Ούτως ή άλλως ζούμε μια δύσκολη πραγματικότητα και τουλάχιστον στο χώρο τον καλλιτεχνικό νομίζω ακόμα και ένα αποτυχημένο έργο κάτι σου δίνει. Κάτι σου δίνει. Σε βάζει να σκεφτείς έστω κριτικά.
0: Ποιος κρίνει την επιτυχία και την αποτυχία? Το κοινό. Αν το κοινό του δώσει τα εισιτήρια που περιμένουν η παραγωγή του, τότε θα είναι μια επιτυχημένη παραγωγή. Εδώ κάποιος ακροατής μας, με το ψευδώνυμο κάποιος υπογράφει το μήνυμά του, μας λέει ότι εντάξει, δεν θα γίνει και τίποτα στον τουρισμό, δηλαδή κάποιος θα αλλάξει τα εισιτήριά του και θα έρθει στην Ελλάδα αν δει την ταινία. Τον πληροφορώ λοιπόν τον συγκεκριμένο ακροατή μας ότι τα τελευταία χρόνια με αυτές ακριβώς τις παραγωγές έχει γίνει η Ελλάδα πολύ μεγάλη μόδα τουριστική. Ουσιαστικά τουριστικός προορισμός στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πάρα πολλοί και πολύ επιδραστικοί καλλιτέχνες επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους και αυτό έχει φέρει πολύ μεγάλο κύμα τουριστικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και γι' αυτό εδώ και δύο χρόνια μπήκαν και οι απευθείες αεροπορικές συνδέσεις μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ακόμα και με πόλεις που δεν είχαν ποτέ σύνδεση με την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι μέρος αυτή η ταινία ή τέτοιου είδους προβολή στο εξωτερικό. Μέρος μιας γενικότερης και θα πρέπει να είναι μέρος μιας γενικότερης τουριστικής στόχευσης προκειμένου να προβληθούν και περιοχές της χώρας αλλά και ολόκληρη η χώρα στο εξωτερικό. Θα του θυμίσω επίσης πόσος ντόρος είχε γίνει με το Μάμα Μία που είχε γυριστεί στην Σκιάθο, που η Σκιάθος έγινε το επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος. Βεβαίως ως χώρα τότε δεν είχαμε δυνατότητα στο δεύτερο μέρος της ταινίας να το υποστηρίξουμε. Δεν είχαμε τότε ούτε τους νόμους ούτε τις υποδομές και γι' αυτό πήγαν και κάναν τα γυρίσματά του η παραγωγή στην Κροατία. Όμως,
1: είναι
0: από τα
1: λίγα που και από την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα βελτιώθηκε η κατάσταση με τον οργανισμό.
0: Εγώ οφείλω
1: αυτό
0: να το πω
1: και
0: ότι
1: έχουν γίνει βήματα σε αυτή την κατεύθυνση σοβαρά.
0: Είναι αλήθεια. Οφείλω να πω ότι ξεκίνησε πράγματι επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ακόμα περισσότερο με τον οργανισμό το ΕΚΟΜΕΔ που επενδύει και στην ελληνική παραγωγή μεταξύ άλλων, αλλά κυρίως.
1: Και μακάρι να έχει και άλλες δυνατότητες και επιτυχίες. Αφού είπαμε για τη Γαλλία, να πούμε και για την Αγγλία τώρα, γιατί είδα ότι παρακολούθησε για το φίλο μας το Φάρατζε εκεί.
0: Πες μου για το Φάρατζε.
1: Γιατί επειδή είναι ποιοτικό στοιχείο, τι έκανε τώρα.
0: Παρετείται ο Φάρατζε.
1: Μια στιγμή όμως πρώτα να πούμε γιατί παρετείται.
0: Γιατί παρετείται,
1: πάλι. Είναι μεγάλο κολπατζή. Αλλά πρώτα απ' όλα συνελήφθη κλέπτον ο Πόρας, διότι εδώ απεκαλύφθη ότι έχει πάρει τεράστιες ενισχύσεις από φίλους του.
0: Όπως έλεγαν παλιά δισεκατομμυριούχους. Όπως έλεγαν παλιά στην Ελλάδα, για ένα παλιόσπιτο το λέω τέτοιο θα πέσει.
1: Μ' αρέσει, μια κυβέρνηση. Μην τα ξεχνάμε.
0: Ένα μη δηλωθέν δωράκι 5 εκατομμυρίων στερλινών.
1: Αυτό ήταν
0: πάρει.
1: Το δεύτερο δωράκι.
0: Αυτό
1: γιατί
0: είναι το
1: αυτό
0: δεύτερο,
1: ήταν
0: σωστό.
1: Από έναν μεγάλο επιχειρηματία Βρετανό που όμως κατοικοεδρεύει μονίμως στην Ταϊλάνδη τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω γιατί, δεν θέλω να το ρίξω αλλού, αλλά τέλος πάντων, γιατί ξέρετε τι τουρισμός υπάρχει ενός είδους στην Ταϊλάνδη, να μην
0: δεν
1: το
0: υπάρχει,
1: πω.
0: Υπάρχει, ήταν στο παρελθόν.
1: Καλά. Από ό,τι μαθαίνω ισχύει ακόμα, αλλά τέλος πάντων, μόνο 5 εκατομμύρια όπως είπες και εσύ, βρετανικές βαριές λίρες. Και τέλος πάντων, μετά από αυτό, επειδή έχει ξεκινήσει κοινοβουλευτική διαδικασία που ενδεχομένως θα τον οδηγούσε σε απώλεια της έδρας, για να κάνει ρελάνς, επειδή είναι και αυτός και ο λαός του, τι είπε? Εγώ, λέει, θα παραιτηθώ από την έδρα Και αν με ξαναβγάλουν οι συμπολίτες μου, τελείωσε το θέμα. Δηλαδή έχει λύσει το θέμα. Ενώ παρανόμησε και ενώ είναι βέβαιο ότι θα πάρει κάποιους μήνες η κοινοβουλευτική διαδικασία για να αντιμετωπίσει αυτή την παραβίαση των θεσμικών δεδομένων για τη Βρετανία, αυτός λέει θα παραιτηθώ. Παρετείται δηλαδή, όχι θα παρετηθώ, παρετείται για να επανεκλεγεί και κατά τη γνώμη του έτσι ο κόσμος με την ψήφου του, αφού θα τον επανεκλέξει, γιατί εδώ που τα λέμε είναι κάστρο του αυτό. Την άλλη φορά έχει εκλεγεί εκεί πέρα, δεν θυμάμαι με τι μεγάλο ποσοστό, 40%, δεν θυμάμαι, πολύ μεγάλο ποσοστό. Και το Συντηρητικό Κόμμα έχει αρκετό ποσοστό εκεί, μόνο οι εργατικοί πάνε χάλια εκεί πέρα σε αυτή την περιοχή. Άρα σχεδόν έτσι λέει αυτό, με βεβαιότητα θα επανεκλεγεί. Άρα αυτό θεωρεί ότι η κάλπη σβήνει τα παραπτώματα. Προσέξτε, είναι όχι μόνο στη Βρετανία αυτό. Είναι νέα μόδα αυτή. Είναι τραμπικό, είναι φαρατζικό.
0: Είναι και νομικό τρίκο όμως, Δημήτρη, διότι θα εκπέσει την έδρα του για το παράπλευμα που είχε γίνει ενώ όχι εκλεγεί. Νομίζω ότι αν ξαναεκλεγεί, δεν μπορεί να εκπέσει τη έδρα. Μαθαίνω ότι τα κόμματα εκεί στην έδρα του κυρίου Φαρατζάν ξαναγίνουν εκλογές, δεν θα συμμετέχουν στις εκλογές για να μην νομιμοποιήσουν αυτή την συμπεριφορά. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Φάρατζ δέχεται ένα πλήγμα. Από την άλλη, όμως, απαντάει με δυναμικό τρόπο, όπως απαντούσε, σύμφωνα με όσα λες και συμφωνώ μαζί σου, και ένας πολιτικός που έχει ίδια χαρακτηριστικά όπως ο Τραμπ κλπ. Πάμε σε ειδήσεις, γιατί μας. Έχουμε ακόμα ένα λεπτό. Πολύ ωραία.
1: Απλά πήγα να πω ότι κάποτε ο Μουσολίνη στην Ιταλία, ελαίο βασιλείας τότε, να μην πω περισσότερα. Όταν είχε γίνει η δολοφονία του Ματεώτη, ο οποίος μέσα στη Βουλή καταχέριαζε συνέχεια κριτικά την υποτιθέμενη διακυβέρνηση, δεν είχε ακόμα μετατραπεί σε απόλυτη δικτατορία, τελικά διέψευδε συνεχώς ότι έχω εμπλοκή, εγώ καμία εμπλοκή, τελικά τα ρίξε σε κάτι συνεργάτες του στενούς, αλλά από τότε του έμεινε το στίγμα και από τότε μετεβλήθη η ιστορία, απλά όπως λέμε, αφού το ανέφθηκε και ο βασιλιάς, να εξελιχθεί η φασιστική δικτατορία. Θα μου πεις τώρα γιατί το λες αυτό. Το λέω γιατί έχουμε γεμίσει από πολλούς απατεώνες στο πολιτικό σκηνικό ολκής. Ο κύριος Φάτζαρ, υπενθυμίζω και κλείνω με αυτό, ήταν ο βασικός υπαίτιος και μετά οι αδυναμίες των άλλων πολιτικών επικεφαλής τότε του Συντηρητικού Κόμματος κλπ. Για το λεγόμενο Brexit. Και παρότι είναι απόλυτη αποτυχία το Brexit, συνεχίζει να επιβιώνει.
0: Επειδή πρέπει να κλείσουμε και θα τα δούμε αυτά μετά, εγώ να πω ότι η κατηγορία που ο ίδιος παραδέχτηκε για την διαφθορά, δηλαδή για τον χρηματισμό του, ήταν ότι ήταν αμοιβή για την θέση του στο Brexit και όχι για την ασφάλειά του, όπως είχε λεχθεί και είχε γραφτεί στο παρελθόν. Πάμε σε ειδήσεις.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Cosa?
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό Γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
5: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
6: Sky 89,4.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνυσε Αμερικανός αξιωματούχος παρά τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Η Ισπανία είναι ένας απέσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ, δήλωσε πριν από λίγο στην Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε πως είπε στον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία. Δήλωσε ότι συμπαθεί μεταξύ άλλων τον Ερντογάν, σημειώνοντας ότι θέλει να αποκτήσει τα F-35. Αστυνομική καταδίωξη με ένα σοβαρά τραυματία από πυροβολισμού σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. Αστυνομικοί επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε 20χρονο οδηγό οχήματος. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών, επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς και όταν κατάφεραν να σταματήσουν το όχημά τους, επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται. Εγκλωβισμένα στα τελωνεία της χώρας είναι περισσότερα από 150.000 δέματα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως της Κίνας, μετά την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελωνισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείρισης των εισαγωγών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
6: Sky 89,4.

0: άκουσες την είδηση, Δημήτρη, που μας μετέφερε πριν στο δελτίο ειδήσεων η συνάδελφος, ότι υπάρχει μεγάλο έμφραγμα στα Τελωνία, γιατί 150.000 μικροδέματα είναι εγκλωβισμένα εκεί και δεν μπορούν να απεγκλωβιστούν με τον δασμό που έβαλε η Ευρώπη και η χώρα μας σε όλα τα δέματα που έρχονται κυρίως από την Κίνα μέσω πλατφορμών.
1: Εντάξει, θα πάρει λίγο χρόνο.
0: Παίρνεις, παιδί μου, ένα φακό, ένα μπρελόκ. Και θα περιμένεις 6 μήνες να έρθεις στο σπίτι σου.
1: Ουδέν καλό να μηγές κακού και τούμπαλιν. Λοιπόν, τα έχουμε πει αυτά, αλλά ότι κάτι έπρεπε να γίνει σε αυτή την ιστορία, κάτι έπρεπε να γίνει. Δεν σημαίνει ότι είναι η καλύτερη λύση. Υπάρχει ένα θέμα εκεί με τα ομοειδή προϊόντα. Μην το πιάσουμε, μπορούμε να το πιάσουμε σε καμιά άλλη έτσι, θερινή εκπομπή, να το εξηγήσουμε καλύτερα.
0: Για να βγάλουμε και ειδικούς. Εγώ είμαι φανατικός υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Όμως το συγκεκριμένο δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ο άλλος έχει ένα μαγαζί και το ίδιο προϊόν θα πουλήσει, θα πληρώσει προσωπικό, θα έχει φόρους, θα έχει ρεύμα, θα έχει τηλέφωνο. Ακόμα και να μην έχει φυσικό κατάστημα, να έχει ηλεκτρονικό κατάστημα, θα έχει τους φόρους του, θα έχει το ΦΠΑ του. Εδώ έρχονται όλα αυτά ανεξέλεκτα, κανείς δεν πληρώνει σε κανέναν τίποτα, πολύ καλά κάνουν και βάζουν
1: και
0: αυτό
1: το κυριότερο ότι στην Κίνα πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν πολύ ισχυρή κρατική επιδότηση.
0: Προφανώς,
1: με διάφορους τρόπους, τώρα μην το πιάσουμε.
0: Πάντως φαίνεται ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η ζήτηση για τέτοιου είδους προϊόντα μετά την επιβολή του τέλους, να δούμε πού θα καθίσει η αγορά. Όμως πάμε στο πρώτο μας θέμα, την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, γιατί έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αλλά και σημαντικό στέλεχος και αναλήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ και πρώην Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, κυρία Γαβουνέλη. Πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σωστά
2: τα λέτε.
0: Σωστά τα λέω. Εντάξει, δεν, ξέχασα κάποιους, εσκεμένα δεν είπα κάποιους από τους τίτλους σας, όμως δεν είναι οι τίτλοι με τους οποίους θα θέλαμε σήμερα να σας φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Για παράδειγμα, έχετε πολύ μεγάλο ρόλο σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ως επικεφαλής της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αλλά σε κάποια άλλη συζήτηση θα τα συζητήσουμε και αυτά.
2: Με χαρά μεγάλη. Απλώς, όπως λέω πάντα, η πρωινή μου δουλειά είναι καθηγήτρια στην νομική σχολή.
0: Και με αυτή την ιδιότητα θέλουμε να συζητήσουμε για την χθεσινή επικοινωνία, συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρωθυπουργό, του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Ερντογάν χθες στην Άγκυρα και τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει και αν τελικά αυτή η συνάντηση αναδιατάσει τις ισορροπίες στην περιοχή μας και αν πιστεύετε ότι θα είναι καθοριστική για την επόμενη περίοδο.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι αναδιατάσσει τίποτα, δεν είχαμε τίποτα καινούργιο, τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα ξέραμε. Οι δύο πρόεδροι είναι καλοί φίλοι, έχουν μια ιδιαίτερη χημεία, είναι σαφές ότι συνεννοούνται και μιλάνε την ίδια γλώσσα, έστω και αν χρειάζονται διερμηνέα για να τα καταφέρουν. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ μας έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα ήθελε να ξαναδεί την Τουρκία να ξαναγυρίζει στο πρόγραμμα των F-35, από την οποία την έβγαλε ο ίδιος, αλλά ήταν λάθος της Τουρκίας που έγινε όλο αυτό. Νομίζω ότι οι προθέσεις του είναι ξεκάθαρες. Εξίσου ξεκάθαρες είναι οι προθέσεις του Πρόεδρου Ερντογάν, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να βάλει την Τουρκία στο κέντρο των εξελίξεων και να περάσει ένα μήνυμα ότι τίποτα δεν λειτουργεί χωρίς αυτούς και χωρίς, τέλος πάντων, είναι ο αναγκαίος εταίρος. Έτσι προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του. Και εν τίνει μέτρο είναι αναγκαίος εταίρος, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, είναι μια ετοιμοπόλεμη δύναμη, διότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις πολεμούν και έχουν πολεμήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και είναι βεβαίως και πρόθυμες, ο πρόεδρος είναι πρόθυμος να τους στείλει όπου χρειαστεί, από την Ουκρανία μέχρι την Αφρική, εκεί που οι Ευρωπαίοι δεν είμαστε πρόθυμοι να πάμε.
0: Σωστά. Από την άλλη,
1: ο Ερντογάν είναι πρόθυμος να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, πιστεύετε εσείς?
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει και αντίδραση.
2: Αν του το ζητήσουν και πάρει τα ανταλλάγματα που θέλει, ναι, δεν νομίζω ότι έχει καμιά αγωνία. Άλλωστε το είχε προτείνει πριν από κάμποσο καιρό, όταν γινόταν η συζήτηση για το αν θα έπρεπε να πάει ένα εκστρατευτικό σώμα ή κάτι τέτοιο. Είχε βγει αμέσως μπροστά και είχε πει: εμείς, παιδιά, το έχουμε, μπορούμε.
1: Εντάξει, είναι διάφορες εκδοχές για τους υποτιθέμενους διαμεσολαβητές, ας τους πούμε, παλιά τους λέγαμε και ανώκρανους, αλλά αν δούμε πώς μεθοδεύεται μια αντιμετώπιση και στο θέμα της Συρίας ή και στο ευρύτερο θέμα που ξέσπασαν και χθες τη νύχτα οι νέες παραβιάσεις της εκεχηρίας και από την Τεχεράνη και από τον κύριο Τραμπ. Εδώ βλέπουμε ότι γίνεται το σώσε. Δεν υπάρχει τίποτα που να στηριχθεί κανείς σοβαρά, ένας πολίτης σήμερα που περιμένει κάποια εξέλιξη να πατήσει σε κάποιες εκδοχές. Και ο κύριος Τραμπ μας αράδιασε πολλά ψέματα άλλη μια φορά. Ότι εκτός από ότι είναι ο καλός του φίλος, εντάξει, γιατί έχουν καλές συναλλαγές, τι έκανε ο κύριος Ερντογάν για το θέμα της Μέσης Ανατολής που πράγματι, δεν μας το λέει ο κύριος Τραμπ, τι έκανε. Βάσεις δεν χρησιμοποίησε πάντως.
2: Όχι απλώς δεν χρησιμοποίησε δύναμη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σας υπενθυμίζω ότι εκείνες τις πρώτες μέρες του πολέμου διαπιστώσαμε ότι η Τουρκία δεν είχε αντιαεροπορική κάλυψη. Και έτρεχαν οι Ισπανοί να τις δώσουν Patriot, μετά οι Γερμανοί, μεταφέραμε εμείς τους δικούς μας Patriot από εδώ και από εκεί για να καλύψουμε την νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Θέλω να πω, είναι προφανές ότι εδώ δεν μπορούμε να στηριχτούμε στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Νομίζω το έχουμε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ξεπεράσαμε όταν για πρώτη φορά μίλησε για τη Γερλανδία. Για μας τους Ευρωπαίους αυτή ήταν η κόκκινη γραμμή και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν σε μια πορεία. Ξέρουμε ότι έχουν μια καλή σχέση. Ξέρουμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει. Δεν έχω την αίσθηση ότι το κάνει για να δει το καλό των ΗΠΑ. Το κάνει για την προσωπική τους σχέση, για τις οικονομικές τους τέλος πάντων συναλλαγές ή οτιδήποτε άλλο. Και αναλόγως εμείς πορευόμαστε. Ρυθμίζουμε τις καταστάσεις μας και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να σταθούμε και εμείς σε αυτή την δύσκολη εξίσωση.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Ελλάδα χειρίζεται σωστά τη νέα κατάσταση. Δηλαδή, θα όφιλε η ρητορική της να είναι πιο οξυμένη, θα όφιλε να συνεχίσει να λειτουργεί με βάση τις ισορροπίες της ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική. Χρειάζεται να κάνει κάτι παραπάνω.
2: Είχα πει κάποτε στην αρχή της νέας θητείας Τραμπ ότι αν μπορούσαν να μας ξεχάσουν για τα υπόλοιπα λίγα χρόνια, τι καλά που θα ήταν. Και το ξαναλέω και τώρα. Διότι η θέση της Ελλάδας είναι δεδομένη. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ. Και αυτή είναι μια απόφαση που δεν την πήραμε τώρα. Την έχουμε πάρει εδώ και πολλές δεκαετίες, για να μην σας πω ότι η απόφαση της Ελλάδος να συνταχθεί με τον δυτικό κόσμο ήταν μια απόφαση που την πήραμε στον πόλεμο του 1821. Επομένως δεν αλλάζει σε τίποτα η βασική θέση της Ελλάδος. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες μας. Δεν έχουμε κανένα λόγο να βγούμε μπροστά και να παρουσιάσουμε τα δικά μας προβλήματα. Τα δικά μας προβλήματα δεν μπαίνουν καν στη λίστα τούτη την ώρα. Κανείς δεν ασχολείται μαζί μας. Δεν πειράζει. Αυτό είναι καλό.
0: Δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, να σας ενημερώσω, γιατί έχει την σημασία του, πριν από λίγο στη συνάντηση με τον Ρούτε, ο Αμερικανός πρόεδρος, επί της ουσίας επιτέθηκε σφοδρά προφανώς στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, αλλά προφανώς και στο Ιράν. Για παράδειγμα, είπε ότι έχει δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών, τον Σκοντ Μπέσετ, να διακόψει όλους τους εμπορικούς δεσμούς με την Μαδρίτη. Δεν θέλω καμία δουλειά με αυτούς, είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Δηλαδή, συνεχίζει την ρητορική της αντιπαράθεσης και της αντίθεσης με τους μέχρι σήμερα συμμάχους του.
2: Δύο παρατηρήσεις αυτό. Πρώτον, δεν ξέρει καθόλου πώς λειτουργεί το σύστημα, διότι δεν μπορεί να απομονώσει τη Μαδρίτη. Πρέπει να απομονώσει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καλός ή κακός, ο μεγαλύτερος εταίρος των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ό,τι και να λέει, λυπάμαι, αυτά δεν δουλεύουν στην πράξη. Και δεύτερο και πολύ νομίζω σημαντικότερο, μην ξεχνάτε ότι όλο αυτό το σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί κάτω από τον αφρό της φασαρίας του Προέδρου. Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Οι Αμερικανοί εν τίνει μέτρο, ή όποιες τέλος πάντων διαδικασίες έχουν μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνομιλούν μαζί μας. Τώρα, το τι αποτέλεσμα έχουν είναι μια δεύτερη συζήτηση. Αλλά δεν τελείωσε ο κόσμος όπως τον ξέρουμε. Και νομίζω ότι απλούστατα είμαστε στη φάση της προσαρμογής στις καινούργιες καταστάσεις. Προσαρμογή η οποία όμως είναι και συμπροσδιορισμός. Δηλαδή και εμείς κάνουμε ορισμένες κινήσεις. Βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά, αργά αλλά πάντως κινείται. Βλέπετε τον τρόπο που αρχίζει να ανοίγεται. Χθες ήταν χαρακτηριστικό πόσο ανθρώπους είδε η Ισλανδική αντιπροσωπεία. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί εκκρεμεί ένα δημοψήφισμα μήπως η Ισλανδία μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μπει η Ισλανδία θα ακολουθήσει την Νορβηγία, σας το υπογράφω. Βλέπετε ότι από τη μια μεριά κανείς δεν θέλει να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, από την άλλη όμως κάνουν ουρά οι χώρες που θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι σωστό κάνουν.
1: Ούτως ή άλλως πάντως, επειδή είδαμε αυτές τις ημέρες, θα έλεγα ότι είχαν ενδιαφέρον οι δηλώσεις, παρότι είναι λίγο στριμωγμένες, του κυρίου Νετανιάχου σε σχέση με το ρόλο της Τουρκίας ευρύτερα στην περιοχή. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ενώ υπάρχει ενόχληση στην κυβέρνηση Νετανιάχου για τη στάση του Τραμπ σε σχέση με τα F-35 κλπ, στέλνει τώρα εσπευσμένος τον Υπουργό Πολέμου, όπως τον αποκαλεί ο ίδιος, τον παλιό Υπουργό Άμυνας όπως λέμε εμείς ακόμα, τον κύριο Χέκθες, να δώσει εξηγήσεις. Τι εξηγήσεις να δώσει, αφού στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή προσπαθεί και την πλευρά του κυρίου Νετανιάχου να την αφήσει λίγο δίπλα, δεν λέω ότι την παρατάει, και ταυτόχρονα να προωθήσει την προοπτική ότι εγώ με τους φίλους μου θα κάνω καλές συμφωνίες. Δεν ψάχνει αυτή τη στιγμή μόνο για υπηκόους? Αυτό δεν ψάχνει?
2: Ναι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο μπρουτάλ από ό,τι φανταζόμαστε. Και εδώ δύο παρατήρησεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ναι, βγήκε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου να διαμαρτυρηθεί για τα F-35. Αλλά η κόντρα ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ δεν είναι θέμα Ερντογάν-Νετανιάχου. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι και αν αύριο το πρωί είχαμε μια άλλη κυβέρνηση στο Ισραήλ, πιθανό να έχουμε μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, κανείς δεν ξέρει, δεν θα αλλάξει άρδιν αυτή η πολιτική, γιατί βεβαίως δεν είναι προσωπική πολιτική, είναι εθνική πολιτική για το Ισραήλ, είναι θέμα ασφάλειας και ισορροπιών. Επομένως,

0: ερευνών και λοιπά, το θέμα της Halk Bank. Ο κύριος Τραμπ, μάλιστα, προκειμένου, όπως το ανακοίνωσε ο ίδιος, δεν διαμορφώνει μία λογική ότι τα πάντα μπορεί να συμβούν από έναν τέτοιο πρόεδρο?
1: Μα τώρα νομίζω δεν χρειαζόμαστε παρά τα πάνω συζητήσεις γι' αυτό. Είναι ξεκάθαρο μέχρι και την ανάμειξή του στις κόκκινες κάρτες του ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι αστείο πράγμα για να το συζητάμε. Ναι, η διαφορά είναι απλώς ότι δεν έχει καμία αναστολή να δοκιμάζει τα πάντα. Δεν σημαίνει ότι επειδή δοκιμάζει τα πάντα του βγαίνουν όλα.
2: Σωστά,
1: η ιστορία της Halk είναι μια ιστορία προφανώς προσωπικής συνεννόησης για επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι πανευτυχής και κάνει διάφορα χατήρια. Προφανώς δεν το έκανε από την καλοσύνη της ψυχής του ο πρόεδρος Τραμπ. Κάτι πήρε και αυτός. Και ενδεχομένως αυτά είναι για στα οποία αναφέρεται, όχι τα διεθνή.
2: Μάλιστα. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Προφανώς νομίζω ότι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, ειδικά αν χάσει ο πρόεδρος Τραμπ αυτές τις εκλογές, και τότε θα είναι λίγο πιο δύσκολη η διαδικασία την οποία ο ίδιος έχει επιλέξει, γιατί θα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση και από τα νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Γαβουνέλη.
1: Να είστε καλά.
2: Συμμετοχή σας ήταν η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Διαφημίσεις.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πελοπόννησος 1886-2026. 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
3: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.

0: Επιστρέψαμε. Δημήτρη, διαβάζω στην Καθημερινή ότι έρχονται οι έξυπνες κλίσεις από την Τροχέα. Αντικαθίστανται όλες οι χειρόγραφες αυτές, το ροζ χαρτάκι με το καρμπόν που δεν έβλεπες ποτέ τι έχεις κάνει, πού το έχεις κάνει, ποιος το υπογράφει, και τελικά δεν ήξερες αν είναι Τροχέα, αν είναι δημοτική αστυνομία. Κυνηγούσες το χαρτάκι αυτό, το πέταξα, δεν το πέταξα, το έλειωσε η βροχή. Και αντικαθίσταται από έξυπνες κλίσεις, οπότε να προσέχεις, θα έρχονται στα κινητό σου κατευθείαν με την φωτογραφία της παράβασης και θα λέει ο κύριος Δημήτρης Τούμπος ήταν παραβατικός σε αυτό το...
1: Θα προσέξω μια και γινόμαστε ηλεκτρονικοί και σε αυτό, ούτως ή άλλως εγώ είμαι οδηγός part-time, γιατί όπως έχω ξαναπεί κινούμε με τα μέσα,
0: και
1: κυρίως, αλλά εντάξει, δεν λέω, πρέπει, χρειάζονται και τα αυτοκίνητα να προσέχουν οι οδηγοί, ούτως ή άλλως νομίζω ότι με τούτα και μετά, αλλά κάτι βελτιώνεται σε σχέση με τον θανατηφόρο απολογισμό των δρόμων.
0: Ξέρεις τι, αυτό ακόμα
1: κάτι
0: και αυτό,
1: περπατάει, αλλά ακόμα έχουμε αυτό, δουλειά.
0: Κυρίως όμως το αλκοτέστ έχει λειτουργήσει. Εγώ θέλω να πω μπράβο για το αλκοτέστ, γιατί και οι δείκτες δείχνουν ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ και τα θανατηφόρα αλλά και η κατανάλωση αλκοόλ το βράδυ. Βεβαίως γκρινιάζουν πάρα πολλοί επαγγελματίες στο κέντρο της Αθήνας, αλλά τι να κάνουμε. Θέλω να πω όμως μπράβο, γιατί κάθε βράδυ που εγώ έχω μια επαγγελματική υποχρέωση μέχρι τις 12, κάθε βράδυ στο κέντρο της Αθήνας σε διαφορετικά σημεία κάνουν αλκοτέστ. Και έχει μειωθεί πάρα πολύ η κατανάλωση αλκοόλ μαζί με το τιμόνι, αλλά πολύ λογούμε και πρέπει κάπου εδώ να κλείσουμε.
1: Θα αφήσουμε τα υπόλοιπα για αύριο.
0: Θα δούμε και το θέμα, το συζητούσαμε πριν μεταξύ μας, το θέμα της Ελληνίδας που φαίνεται ότι
1: χαρήκαμε,
0: είναι ζωντανή από τις τρίμες στη Βενεζουέλα.
1: Να το μελετήσουμε
0: θα το δούμε, θα το μελετήσουμε και θα σας τα πούμε αύριο. Να πω εγώ πριν κλείσουμε για την Big Win, η οποία μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με τον Σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειες τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Να καλημερίσουμε τους ακροατές μας και εσένα Δημήτρη και να πούμε αύριο και πάλι θα είμαστε
1: και πάλι μαζί. Χαιρετούμε.
0: Καλημέρα.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Κατάστημα. Κατάστημα.
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Sky 89,4.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τα θετικά αισθήματα που τρέφει για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν επανέλαβε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια κοινών δηλώσεων που έκανε με τον Μαρκ Ρούτ από την Άγκυρα πριν από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε πως η Τουρκία αποτελεί μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη που θέλει να αγοράσει F-35. Επανέλαβε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με τον ΝΑΤΟ, ενώ χαρακτήρισε την Ισπανία απέσιο εταίρο. Έκανε μάλιστα γνωστό ότι ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών να διακόψει όλες τις εμπορικές με την Ισπανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε άρρωστους ανθρώπους και ψεύτες τους Ιρανούς, λέγοντας πως πιστεύει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Πρόσθεσε πως είναι χάσιμο χρόνο να διαπραγματεύεσαι με τους Ιρανούς. Ανέφερε ωστόσο πως θα αφήσει τους διαπραγματευτές να συνεχίσουν να μιλάνε με το Ιράν αν το θέλουν. Άνοδο άνοδου 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το Brent ανήλθε στα 78 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό βρίσκεται στα 74 δολάρια ένα βαρέλι. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα διατηρηθεί. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνυσε στο μεταξύ Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ, σπέβδει εντός της ημέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου σχετικά με τα F-35. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Αστυνομική καταδίωξη με έναν τραυματία από πυροβολισμού στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. 20χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικό να σταματήσει το όχημά του, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Ακολούθησε καταδίωξη, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά και ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αττικής. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Έχει ξεκινήσει παράλληλα προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο μεταξύ άλλων μπαίνει πλαφόν στα πανωτόκια των καταναλωτικών δανείων και στα λεγόμενα ψηλά γράμματα των δανειακών συμβάσεων.
11: Πελοπόννησος 1886-2026. 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επετειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες. Στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
10: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρώτων πυλών του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο, ο Γάλλος ψηλός θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ράκοβ στις 7 το απόγευμα στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Ο ΠΑΟΚ έκανε το 3-3 στα καλοκαιρινά φιλικά, επικρατώντας 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακας. Για το παγκόσμιο κύπελο, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 της διοργάνωσης. Στους 8 προκρίθηκε και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι πρώιμοι τελικοί αγώνες του παγκόσμιου κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11.
2: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως, στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Συνήθως λέμε πως όταν λείπει ο γάτος χορεύουν τα ποντίκια. Είναι μία στα πολιτικά πράγματα, καθότι αυτός που έχει το ρόλο του διευθυντή της προεκλογικής ηχούς της πολιτικής ορχήστρας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απουσιάζει στην Άγκυρα στη διημερή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και πίσω δεν χορεύει κανείς. Ηρεμία και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Μία ήρεμη μέρα, χωρίς στοιχεία που τροφοδοτούν συζητήσεις, με τις τοπικές εξελίξεις να υπερβαίνουν ενδιαφέροντος στην σημερινή δημοσιογραφία.

Όταν τα πρόσωπα εναλλάσσονται σε θέσεις ευθύνης και δικυβερνητικής, πάντοτε για ένα θέμα το οποίο είναι σε εκκρεμότητα, υπάρχει η ελπίδα ότι το θέμα αυτό ίσως αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Κάπως έτσι έγινε και με το ζήτημα το εκκρεμές και θα παραμείνει εκκρεμές της επαναλειτουργίας του βλακωδός κλειστού τρένου της δικής μας τοπικής ιστορίας, του οδοντοτού διακοπτού Καλαβρίτων. Ο νέος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Γιώργος Κότσιρας δεν μετακινήθηκε σπιθαμή από τη γραμμή του λαλίστατου νυν γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και παλιότερα υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο φαύλος κύκλος με αρνητικό αποτέλεσμα παραμένει εδώ να απασχολεί περιφέρεια και ενδιαφερόμενους δήμους. Και λέει κανείς, αναρωτιέται, πώς είναι δυνατόν η κυβερνητική παράταξη να κυνηγάει την αυτοδυναμία και να τις ξεφεύγουν σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες τοπικές κοινωνίες, απλά πράγματα που δεν θέλουν ούτε την βαριά έρευνα, τη βαριά περίσκεψη, το χρόνο, αλλά θέλουν απλή λογική. Ούτε αυτό. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε, και εδώ είναι ένα χειροπιαστό παράδειγμα η περίπτωση του Οδοντοτού, ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την χρονική περίοδο έχει αντίπαλο μόνο τον κακό της εαυτό. Και ο κακός της εαυτός αποτυπώθηκε και πάλι χθες στο ζήτημα της επαναλειτουργίας αυτού του τρένου που πέρασαν 100 ημέρες και ο νέος υπουργός θέλει να ξαναξεκινήσουμε από το μηδέν. Να φάμε δηλαδή άλλες 100.

0: Η κατάσταση τίνει να γίνει από ανυπόφορη στο θέμα αυτό, το οποίο προτάσω σήμερα στον σχολιασμό, μέχρι να καταφανεί αν το άτυπο χρονοδιάγραμμα το οποίο εδόθη, δηλαδή ξανά στις ράγες το τρένο μέχρι τα τέλη αυτού του μήνα, θα περάσει μέσα από πολιτικές μιας κυβέρνησης που έχει ανάγκη τις ψήφους στην Αχαΐα, αλλά δεν το δείχνει, ή θα περάσει μέσα από τους αφανείς τεχνοκράτες του ΟΣΕ και της Hellenic Train. Αναρωτιέται κανείς, σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο, μα το κάνουν οι Έλληνες κυβερνώντες ή οι Ιταλοί ενοικιαστές? Καλό μεσημέρι να έχετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Sky, είναι 12 και 4, είναι η 8η ημέρα του Ιουλίου. Μέχρι τη μία θα μείνουμε εδώ, θα συζητήσουμε επίκαιρα, θα διερευνήσουμε καταστάσεις πολιτικές και θα φτάσουμε στην πρώτη ώρα του μεσημεριού με μία ακόμα εξέλιξη η οποία αφορά ένα άλλο θέμα της τοπικής επικαιρότητας. Προαναγγέλλω από τώρα μία πολύ σημαντική εξέλιξη για την αξιοποίηση του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου της Πάτρας. Κωνσταντίνος Γκύρης στα μαγικά κουμπάκια είναι αυτά που χειρίζεται και φτάνει η εκπομπή, ο ήχος, εγώ, όπως πρέπει στα ραδιοφωνά σας, είτε στα FM στους 89,4, παντού και μόνο μία συχνότητα από τα Επτάνησα, την Ηλία, την Αχαΐα ολόκληρη, την Ατωλακαρνανία, τη Φωκίδα, την Κορινθία, ή διαδικτυακά μπαίνετε στο skypatras.gr, το ενημερωτικό πόρταλ, εκεί ψηλά δεξιά υπάρχει για διευκόλυνσή σας και μία ένδειξη Sky 89.4 Live. Μας ακούτε παντού ζωντανά και καθαρά. Καλωσορίζουμε τους αχαιούς, τους δυτικοελλαδίτες, τους ομογενείς μας όπου ανά την οικουμένη, και ευχαριστούμε να το θυμίζουμε και εκείνα τα διαδικτυακά ραδιόφωνα σε Καναδά, σε Αμερική, σε Αυστραλία, που συχνά πυκνά αναμεταδίδουν τούτη την ώρα την εκπομπή του Sky για να μαθαίνουν οι Έλληνες, πιο πολύ οι πατρινοί, οι αχαιοί, πολύ καλαβριτινοί, αιγιώτες, τα νέα από την περιοχή τους. Στα social media μας συναντάτε, ενίοτε ανταλλάσσουμε και κάποια μηνύματα, στην σελίδα της εκπομπής στο Facebook, εκπομπή Δελτίο Τύπου, στο προσωπικό μου προφίλ, επίσης του Facebook, με το ονοματεπώνυμό μου ελληνικά και τονισμένο Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, και στο πρώην Twitter στην λατινική διεύθυνση Δελτίο Τύπου 894. Το τηλεφωνικό κέντρο του Sky είναι στη διάθεσή σας και τώρα και όλη την ημέρα, 2-61-0-622-942 ή 943, κοντά μας χορηγικά ακόλουθος και σήμερα με την επιχείρησή της στην οδό Βότση της Πάτρας, η αγαπημένη κυρία Δέσποινα Μοιράρακη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Μ' αρέσει πάρα πολύ, με ιντριγκάρει θα έλεγα, όταν κυβερνητικοί πολιτικοί και διευβουλευτές παρεμβαίνουν για διάφορα θέματα στην Βουλή και δεν αρκούνται στις όποιες απαντήσεις τους δίνουν υπουργοί, υφυπουργοί ή υπηρεσίες των Υπουργείων. Τελευταία περίπτωση ήταν αυτή που δεν είναι η πρώτη φορά που με πολλά ερωτηματικά έρχεται στο προσκήνιο. Ήταν η παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος επανέφερε κάτι το οποίο είχε και δημοσιογραφικά και πολιτικά εντοπιστεί από τότε που ο Σερίφης της κυβέρνησης, και να με συγχωρεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, είχε απομοδός ανακοινώσει την μόνιμη αστυνόμευση και φύλαξη χώρων όπου διαβιούν με έντονη παραβατικότητα ή και εγκληματικότητα Ρωμά. Τότε είχε διαπιστωθεί πως σε αντίθεση με πολλές άλλες περιοχές της χώρας είχε εξαιρεθεί ή μάλλον διαστόματος του ιδίου είχε μεταφερθεί χρονικά για αργότερα μία παρόμοια αντιμετώπιση της κατάστασης του καταβλισμού των Ρωμά στο Ριγανόκομπο της Γλυκάδας. Τα ερωτήματα τα οποία είχαν δοθεί τότε, διατυπωθεί, ήταν γιατί αυτή η εξαίρεση. Τότε λοιπόν είχαν ακουστεί δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι θα πρέπει να το ζητήσει ο Δήμος. Ο Δήμος είπε ότι εγώ δεν ξέρω τι πράγμα. Και το δεύτερο το οποίο είχε αποτυπωθεί δημόσια ήταν μία δήλωση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του υποστράτηγου του κ. Τσάτσερη, ο οποίος είπε ότι έχουμε αστυνόμους εκεί, δεν υπάρχει αναμονή κάποιου αιτήματος είτε δικού μας υπηρεσιακά ως αστυνομία είτε του Δήμου, όλα καλά. Έλα όμως που τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, ούτε οι αστυνόμοι δεν μπορούν να πάνε εκεί, ούτε πυροζέστητο όταν πιάνει συχνά πυκνά φωτιά, και το θέμα ετέθη πάλι στο Υπουργείο. Δεν απάντησε ο κ. Χρυσοχοίδης, ο κ. Κατσανιώτη, απάντησε ο υφυπουργός του, ο κ. Γιάννης Αναστασόπουλος από την Ισημία. Τι είπε λοιπόν το κυβερνητικό στέλεχος απευθυνόμενος σε έναν αρχαιόβουλευτή, ο οποίος τι κάνει, αποτυπώνει την πραγματικότητα σε ένα ερώτημα και το απευθύνει στην ηγεσία. Και τι λογικό διατυπώνει, γιατί παντού στην Ελλάδα και όχι στην Πάτρα, τι έχει συμβεί. Και αντί να απαντήσει ο κύριος Αναστασόπουλος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρχίζει και το αραδιάζει πόσους άνδρες της ΟΠΚΕ και της ΔΙΑΣ και γενικά έχει Αχαΐα, η Δυτική Αχαΐα, η Πάτρα, η Αιγιάλια, και κουβέντα για την έλλειψη της ειδικής ομάδας για την αστυνόμευση των Ρωμά στην περιοχή του Ρουγιανοκάμπου. Και τι κάνει ο κύριος Κατσανιώτης, λέει δεν με καλύψατε, κάτι δεν πάει καλά εδώ, ξαναδέστε το. Και σηκώνει τους τόνους και αρχίζει το σκληρό ροκ και τα βάζει με την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εγώ θα πω σχολιαστικά ότι τέτοιες παρεμβάσεις θέλουμε, όχι yes men, απέναντι στον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος μας μιλά για επιτυχίες, για πρόληψη, για αποτελεσματικότητα και για ελληνικό FBI. Σε λίγο θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κατσανιώτη, τον υφυπουργό, τον πρώην και βουλευτή, για να μας εξηγήσει για αυτήν την διαφορετικότητα, για αυτή την άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Και μιλάμε για μια περιοχή που μπορεί οι κάτοικοι να έχουν βάλει έτσι λιγάκι έναν αστερίσκο από τότε που έγιναν αυτές οι ανακοινώσεις. Δεν είπαν όμως αυτό το οποίο σήμερα συμβαίνει. Είπαν ναι, να υπάρχει μόνιμη αστυνόμευση στο καταβλισμό, γιατί φεύγουν από εκεί οι Ρωμά και έρχονται στα σπίτια μας, τα ανοίγουν, κάνουν διαρρήξεις, μας κλέβουν, μας απειλούν τα παιδιά, μας επιτίθενται όταν κινούμαστε με τα αυτοκίνητά μας. Βάλαν όμως έναν αστερίσκο και είπαν τι, μη γίνει αστυνομοκρατούμενη η περιοχή. Τώρα αυτό το εξέλαβε η τοπική φυσική αστυνομική ηγεσία ή πολιτική ηγεσία διαφορετικά. Καλωσορίζω τον κύριο Κατσανιώτη, αυτός θα μας εξηγήσει τι δεν κάνει στην Πάτρα το Υπουργείο που κάνει σχεδόν σε όλη την υπόλοιπη χώρα όπου υπάρχουν τέτοιες περιοχές καταβλισμών παραβατικών Ρωμά. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας. Χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλλά είναι σε εξέλιξη η διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα.
0: Ωραία, και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Τι δεν σας κάλυψε και σηκώσατε πολιτικά λίγο τους τόνους απέναντι στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη? Τι δεν σας κάλυψε με αυτά που σας είπε?
1: Καταρχήν να πω ότι ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ένας αγιονέθετος άνθρωπος, ο οποίος ήταν εκεί, απάντησε σε ερωτήσεις, χωρίς όμως να έχει την επιχειρησιακή αρμοδιότητα για αυτά που συμβαίνουν. Άρα, στην ουσία, μετέφερε τις δράσεις και το δελτίο τύπου που βγάζει η αστυνομική διεύθυνση της περιοχής μας αρκετά συχνά και αφορά το Ριγανόκαμπο. Αυτό που εγώ είπα είναι οι εξαγγελίες του Υπουργού, ο οποίος έχει την επιχειρησιακή ευθύνη και για την Ελλάς, και αυτά που ζούμε στην περιοχή του Ριγανόκαμπου. Και μάλιστα ξεχώρισα το Ριγανόκαμπο από τις άλλες δύο περιοχές με προβλήματα, την Αιγιάλια και τη Δυτική Αρχαία, γιατί ήδη έχω καταθέσει ξεχωριστές ερωτήσεις και για τις τρεις περιοχές. Άρα να έχουμε μια εικόνα ανά περιοχή, γιατί βάζοντας γενικότερα θέματα παραβατικότητας, νομίζω ότι χάνουμε πολλές φορές και την ουσία των προβλημάτων. Ο κύριος Υπουργός είχε πει ότι θα υπάρχει μόνιμο περιπολικό το οποίο θα είναι στο Ριγανόκαμπο. Ήταν όταν έκανε την εξαγγελία, μετά από λίγες μέρες δεν είναι εκεί. Είχε μιλήσει για νέο, για ειδικό σώμα που θα υπάρχει και θα είναι μάλιστα και μέσα στους καταβλισμούς για να μπορεί να έχουμε καλύτερο έλεγχο. Δεν το είδαμε ποτέ να συμβαίνει.
0: Ούτε στα Σαγιαίκα υπάρχει αυτό, ούτε στο Μεγανίτη ή στο Σελινούντα στο Αίγιο υπάρχει αυτό.
1: Επειδή θέλω να το πάω κομμάτι-κομμάτι, αυτό ήταν ο στόχος. Να δούμε πραγματικά τι υπάρχει. Εγώ δεν λέω. Να δούμε τι υπάρχει από αυτά που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός. Επίσης, βλέπουμε στα τηλεοπτικά κανάλια επιχειρήσεις σε καταβλισμούς Ρωμά, στο Ζεφύρι ή σε άλλες περιοχές Δυτικής Αθήνας. Αυτό, τουλάχιστον εμένα, με κάνει να αισθάνομαι ότι η στρατηγική και η υλοποίηση μια στρατηγική για την παραβατικότητα και μια ομάδα παραβατικών Ρωμά, γιατί εδώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ταυτίσουμε τους Ρωμά με ένα μικρό κομμάτι παραβατικών που υπάρχουν και δημιουργούν τα προβλήματα, να έχει μια άλλη αντιμετώπιση στην περιοχή που ο Υπουργός εκλέγεται και μια άλλη αντιμετώπιση στην περιοχή που εμείς ζούμε. Άρα αυτό που ζήτησα και αυτό που ζητώ είναι να αυξηθεί η αστυνομική δύναμη στην περιοχή μας. Γιατί υπερβαίνουν αυτό. Και είπα ότι το θέμα δεν είναι επιχειρησιακό τοπικό. Δεν φταίνε κάποιοι στη Δυτική Ελλάδα. Πρέπει να τους δώσουμε τα εργαλεία και την κατεύθυνση έτσι ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος. Κάνονται ανήλικοι, οι οποίοι ας πούμε είναι χωρίς εποπτεία, οι οποίοι κλέβουν. Τι ευθύνη υπάρχει για τους γονείς αυτών των ανηλίκων, όπως προβλέπει ο νόμος? Γίνεται έλεγχη σε όλα αυτά τα αυτοκίνητα που τα βλέπουμε να κυκλοφορούν και τα τηλεφλόπλα, και εσείς τα έχετε δει και εγώ.
0: Τρέμουν οι οικογενειάρχες, τρέμουν τα παιδιά, τρέμουν οι οδηγοί στην Εγλυκάδα, αν πάτε, που πάτε και περιοδεύετε, με αυτό το έλλειμμα της αστυνόμευσης. Και είναι ντροπή όταν πιάνει η φωτιά να φοβούνται να πάνε πυροσβέστες, μην απολέσουν και στόλο και τραυματιστούν και οι ίδιοι. Όπως επίσης. Την τελευταία φορά, επιτρέψτε μου, είναι ντροπή για την τοπική αστυνομία να πηγαίνει να ανοίξει το δρόμο για να πάνε τα πυροσβεστικά πριν τρεις μέρες και να καθυστερεί η επιχείρηση της πυροσβεστικής, γιατί δεν άφηνα, λέει, Ρωμά. Και επιτρέψτε μου για να σας δώσω το λόγο και να ολοκληρώσουμε, να επιστρέψετε στην επιτροπή. Όταν ένας κυβερνητικός βουλευτής στην Αχαΐα λέει δημόσια ότι στην εκλογική του περιφέρεια τα έχει καλά καμωμένα ο κ. Χρυσοχοΐδης, αλλά εδώ έχει ένα κενό, έχει ξεχαστεί, δεν είναι λίγο?
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι τι συμβαίνει σε εμάς. Αυτό που δεν ξέρω είναι τι συμβαίνει στην περιοχή που ο Υπουργός εκλέγεται, αλλά αυτό που με ενοχλεί είναι να βλέπω να υπάρχουν επιχειρήσεις, να υπάρχουν μια σειρά από πράγματα που ό,τι προβάλλουν τα κανάλια φαίνεται να είναι στην Δυτική Αθήνα, που κι αυτοί έχουν μεγάλο πρόβλημα, και να μην γίνεται τίποτα και να έχουμε σε ομοιρία περιοχές ολόκληρες. Ακούγεται, κύριε Τρεταφυλόπουλο, και έχουν συμβεί και περιστατικά. Παραβατικοί Ρωμά από το Χάραδρο που έχουν φτιάξει την αίσθηση να κατεβαίνουν μέχρι τον Καστελόκαμπο.
0: Και αυτό.
1: Εδώ, όσο το αφήνουμε, τόσο μεγαλώνει. Και εγώ τι λέω, για να προστατεύσουμε και τους Ρωμά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο καταβλισμός στο Ριγανοκάμπο υγειονομικά είναι από τους χειρότερους στην Ελλάδα. Για να προστατεύσουμε τους φιλήσυχους Ρωμά, θα πρέπει να απομονώσουμε τους παραβατικούς. Και αυτό γίνεται μόνο εφαρμόζοντας τον νόμο, και για να εφαρμόσεις τον νόμο χρειάζεται ανθρώπους. Παραπάνω. Όσους χρειάζεται για να νιώσουν οι κάτοικοι ότι έχουν την ασφάλεια που οφείλει η πολιτεία να τους δώσει. Γιατί το οφείλει, δεν τους κάνει χάρη.
0: Σαφώς. Εδώ συμπληρώνω ότι και η φυσική ηγεσία της τοπικής αστυνομίας, θα έλεγα, τι να κάνει τώρα, να πάει κόντρα στην πολιτική ηγεσία. Γαλόνια φοράνε, βαθμούς περιμένουν κάποιοι. Αλλά διαβεβαιώνει ότι υπάρχει η ανάλογη αστυνόμευση στο Ριγανόκομπο. Δεν τη βλέπουμε όπως τη βλέπουμε σε άλλες περιοχές της χώρας.
1: Το θέμα είναι ότι και καλά κάνει η τοπική αστυνομία και η ηγεσία της να δίνει τα στοιχεία. Αυτό μπορούν να κάνουν. Εγώ μιλώ για πολιτική ευθύνη, για πολιτική κατεύθυνση που δεν τη δίνει η τοπική αστυνομία, και μιλάω για την πραγματικότητα. Το να μου περιγράφει ο Υφυπουργός πόσοι έλεγχοι έγιναν το τελευταίο 3 μήνες, δεν αφορά κανέναν από τους κατοίκους, οι οποίοι βλέπουν την καθημερινότητά τους να υποβαθμίζεται. Ξέρετε ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει ένα σπίτι που να μην έχει υποστεί κλοπή.
0: Έτσι είναι. Τελευταίο ερώτημα, αν θέλετε μου απαντάτε. Νομίζω και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει το δικό της γαρανάζει σε κάποια θέματα. Θα περιμένετε να έχετε σύμμαχο σε αυτή τη διεκδίκηση, γιατί περί διεκδίκησης πρόκειται εκ μέρους σας από τον κύριο Χρυσοχοίδη, τη Δημοτική Αρχή. Σιωπά για αυτό το θέμα, μου φαίνεται.
1: Εγώ θα έλεγα ότι ο καθένας θα πρέπει να κάνει τη δουλειά του και να κρίνεται από τη δουλειά που κάνει. Η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει να μην ασχολείται με τόσο σοβαρά θέματα. Εμείς από την πλευρά μας, εγώ τουλάχιστον, δεν μπορώ να αφήσω στην τύχη τους ολόκληρες περιοχές από τη μία, και από την άλλη απροστάτευτη μια τεράστια δημόσια περιουσία. Ξέρετε, εκεί είναι γύρω στα 150 στρέμματα που ανήκουν στην ΕΤΑΔ, εκεί είναι πάνω από 200 στρέμματα που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, και πίσω ακριβώς, μην το ξεχνάμε, είναι η παλιά ΜΟΜΑ, όπου εκεί πρόκειται να χτιστούν κατοικίες για στρατηγικούς, για πολίτες.
0: Να γίνει επένδυση εκεί. Εκεί θα γίνει επένδυση σοβαρή και από ιδιώτες. Δεν επεξεγέλασε.
1: Εγώ θα έλεγα ότι δεν το βλέπω ως επένδυση από ιδιώτες. Το βλέπω ως μια περιοχή η οποία έχει δυνατότητες να καλύψει στεγαστικά μεγάλο κομμάτι της πόλης μας. Που το κόστος στέγασης και στην Πάτρα πια είναι αρκετά υψηλό. Αν δεν ανοίξει γεωγραφικά η περιοχή, πώς θα πέσει το κόστος.
0: Έχετε δίκιο. Μένουμε σε αυτά, κύριε Υπουργέ. Αποδεσμεύεστε. Ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Ευχαριστώ για τον εσύ σας.
0: Να είστε καλά. Sky 89,4.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610-7551.
8: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
9: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Έρχομαι λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μέρες να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς εξελίσσεται ενδεχομένως αυτή η μετάβαση, αν όχι ολοκλήρου, που δεν είναι, αυτών των ανθρώπων που έχουν συμφωνήσει με την πλειοψηφούσα γραμμή της σύμπραξης με τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του Ελλάς. Ένας λόγος, δεν σας κρύβω, που έχω ζητήσει από τον αρχαιόβουλευτή τον κύριο Ανδρέα Παναγιώτο, είναι κοντά μου, είναι ότι υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα τα οποία αναφέρονται σε έξοδο από την κοινοβουλευτική ομάδα μετά τον κύριο Καραμέρο, τεσσάρων ακόμα βουλευτών, μεταξύ αυτών και του Ετωλακανάνα του κύριου Ζαμπάρα. Δεν υπάρχει αναφορά στο όνομα του κύριου Παναγιωτόπουλου, αλλά εμείς τον έχουμε συχνά εδώ καλεσμένο και θα τον ρωτήσω, αφού τον καλωσόρισω. Τι κάνετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε Βουλευτά?
10: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Είμαι καλά, αρκετά καλά.
0: Σε ποια φάση είστε?
10: Βασικά τα προβλήματα της κοινωνίας με απασχολούν. Ο οδοντοτός δεν λέει να λειτουργήσει. Η απολυμένη της πατραϊκής χαρτοποιίας που είναι 50 οικογένειες στον δρόμο και ένα σωρό άλλα για τα οποία μαχόμεθα καθημερινά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και σε κοινωνικό για τη λύση των προβλημάτων του κόσμου. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει η λυμένη απόφαση ότι συμπαρατάσσεται, συμπορεύεται και συμπλέει με την Ελλάδα του Αλέξη του Τσίπρα, δεν κατεβάζει ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Οπότε είμαστε σε μια μεταβατική έτσι φάση συμπαράταξης με την Ελλάδα και έτσι πορευόμεθα. Τώρα έχουμε μια μειοψηφία η οποία ζήτησε σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Η θέση του Προέδρου είναι: επαναβεβαιώνουμε την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής και προχωράμε. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, όπου θα έχουμε και εξελίξη ή επαναβεβαίωση της προηγούμενης απόφασης ή αν έχουμε άλλη απόφαση θα το συζητήσουμε την Κυριακή.
0: Από πολύ νωρίς, θυμίζω Σόκρατες, σας είχε τεθεί και εδώ στον Sky το ερώτημα αν προτίθεστε να αφήσετε τη βουλευτική σας έδρα, αν με αυτόν τον τρόπο θα οδηγεί και η δική σας η ατομική περίπτωση στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τέτοιο πράγμα, ρωτώ και πάλι, δεν σας έχει τεθεί?
10: Όχι, δεν μου έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Είναι παλιό το ερώτημα, το έχω απαντήσει επανειλημμένος, ότι εγώ παραμένω στις επάλξεις ως εκλεγμένος από τον αχαϊκό λαό. Θεωρώ ότι η μετάβαση αυτή είναι φυσιολογική που γίνεται, και η μετακίνηση, θα έλεγα, του, η συμπαράταξη ενδεχομένως του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη τον Τσίπρα, το φυσικό ηγέτη αυτής της παράταξης, αυτόν με τον οποίο εξελέγημεν το 23 επικεφαλής του Εβραίος αυτού σχήματος. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το κοινοβουλευτικό μας έργο και καθήκον είναι εντολή ενός λαού συγκεκριμένη για μια συγκεκριμένη κοινοβουλευτική περίοδο. Για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο θα το δούμε όταν θα προκύψουν οι εκλογές, θα είμαστε κοντά στις εκλογές και το τι χρειάζεται. Αλλά απ' την άλλη να τρέξω να παραιτηθώ σήμερα και να υπάρχει ένα κοινοβουλευτικό κενό, ένα κοινοβουλευτικό χάσμα και να μην εκπροσωπείται αυτός ο κόσμος από πουθενά, δεν νομίζω ότι ωφελεί ή εξυπηρετεί κάτι. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι παρετήσε για να πάει να τρέξει να πιάσει σειρά ενδεχομένως σε σχέση με άλλους υποψηφίους στο καινούριο σχήμα, στο καινούριο κίνημα της Ελλάς. Δεν έχω εγώ τέτοιες επιδιώξεις, μεγάλωσα αρκετά για να κάνω εγώ ένα δρόμο, να προλάβω άλλους υποψηφίους ή να πάρω σειρά εκεί ή να πρωτοκολληθώ. Δεν έχω ανάγκη, αγαπητέ μου Δημήτρη, για τέτοια. Γνωριζόμαστε και αρκετά χρόνια και εγώ και εσύ είμαστε στο κουρμπέτι το κοινωνικό, παλεύοντες και αγωνιζόμενοι από διάφορες θέσεις κατά καιρούς. Δεν καίγομαι για κάτι τέτοιο. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουμε, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε στηριχτεί στα δικά μας πόδια, στα δικά μας χέρια, στις δικές μας ικανότητες. Οπότε δεν είμαι της προσαρτήσεως, της προσκολήσεως ή της πρωτοκολλήσεως.
0: Αν κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό πράγματι επιβεβαιωθεί, μα ακούσατε τι είπα πριν, ότι το πράξουν κάποιοι συναδελφοί σας. 5 τον αριθμό.
10: Δεν
0: θα μείνετε μόνο σας, δεν θα κάνετε και εσείς το ίδιο?
10: Όχι, δεν το κάνουμε το ίδιο. Σας είπα, είμαι εκλεγμένος από τον κόσμο και μάλιστα και είμαι και σε επαφή καθημερινά με τον κόσμο και την κοινωνία, με τον κόσμο που με ψήφισε. Γίνεται με την αχαϊκή κοινωνία και το ξέρετε και αυτό. Δεν έχω τέτοιες παροτρύνσεις, αν και σκοπεύω στο προσεχές διάστημα θα κάνω έτσι μια πολύ μεγαλύτερη σύσκεψη με τους ανθρώπους που με στηρίξαν και με στηρίζουν για το τι θα αποφασίσω, γιατί θέλω να ακούω τη γνώμη του κόσμου και της κοινωνίας και για το πώς θα πορευτούμε. Προς το παρόν είμαι προσαρμοσμένος στο κοινοβουλευτικό έργο, στις κοινωνικές μου παρεμβάσεις και στα φλέγοντα ζητήματα της κοινωνίας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όση απαξίωση και αν έχει το Κοινοβούλιο και όσο και αν ο λόγος να μην περνάει σήμερα, νομίζω ότι δεν μπορούμε να το σβήσουμε θεσμικά το Κοινοβούλιο. Παίζει το δικό του ρόλο και σεβόμεθα την κοινοβουλευτική δημοκρατία και πρέπει να την τηρούμε και ως κόρυνο οφθαλμού, να μην τα απαξιώνουμε όλα. Και εγώ αυτό κάνω σήμερα. Διότι τα προβλήματα της κοινωνίας είναι πάμπολα. Αν έρθετε στο γραφείο μου και δείτε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος και σε σχέση με τη γραφειοκρατία και σε σχέση με τις αγκυλώσεις της κυβέρνησης, είναι πάμπολα. Και άλλη φορά, αν έχετε περιθώριο εκπομπής, θα σας αναφέρω περιστατικό συνταξιούχου γυναίκας με 90% αναπηρία και παίρνει σύνταξη κυρίας 78 ευρώ και δεν μπορεί να πάρει τίποτα άλλο. Αν μπορεί να ζήσει άνθρωπος με 78 ευρώ, το έβαλα και στην Βουλή βέβαια και στην ίδια την Υπουργό Εργασίας να το δούνε. Δεν το έβαλα κομματικά ή αντιπολιτευτικά για να το εκμεταλλευτώ, γι' αυτό και σας το λέω και δημόσια. Αλλά πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σήμερα ως άνθρωποι, ως κοινωνικό σύστημα, ως πολιτικό σύστημα, ένας άνθρωπος να ζει με 78 ευρώ και να μην μπορεί να κάνει τίποτα άλλο και να μην έχει δικαίωμα να το αποποιηθεί για να πάρει προνοιακό επίδομα? Δεν γίνει ντροπή να τα αφήσω έτσι και να λέω απλώς πολιτεύομαι για να βγω εγώ βουλευτής? Έτσι να το κάνω εκείνο. Ντρέπομαι ως γιατρός, ως άνθρωπος, πώς να το πω. Αλλά και εσύ που τα ακούς την κυρία Ευαισθησία νομίζω έχεις.
0: Εννοείται. Επειδή δεν έχετε ενταχθεί ακόμα στην Ελλάς, είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, δικαιώνεστε. Γιατί είστε από τους πρώτους μήνες πριν που είχατε πει ο Τσίπρας πρέπει να επιστρέψει και δικαιώνεστε σήμερα
10: με το και το στηρίζω ακράδαντα.
0: Δικαιώνεστε, λέω, με την μέχρι τώρα πορεία από ιδρύσεως αυτής της αριστερής συμπαράταξης.
10: Ναι, δικαιωνόμαστε κοινωνικά, διότι αυτό προσλαμβάνω καθημερινά από την κοινωνία, αλλά και δημοσκοπικά επιβεβαιώνεται αυτό. Οπότε είμαστε σε μια ανωδική πορεία, σε μια διείσδυση μέσα στην κοινωνία. Σηκώνει κόσμο από τους καναπέδες, κινητοποιεί οι εργαζόμενους. Βλέπω ανθρώπους που δεν τους έχουμε ξαναδεί. Πάω και στις συγκεντρώσεις της Ελλάδας όλες και παρακολουθώ το κοινό που μετέχει σε όλες αυτές. Είναι κόσμος που δεν τον είχαμε ξαναδεί. Δεν είναι δηλαδή ο κόσμος που ξέραμε, η μόνιμη της αριστεράς κτλ. Οπότε είναι ό,τι πιο ενθαρρυντικό αυτό για τη σημερινή πορεία, αλλά και τις προβλέψεις και τις αποφάσεις που είχαμε πάρει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Καλή πορεία. Ναι. Εδώ είμαστε πάλι να τα ξαναπούμε.
10: Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και... για το βήμα που μας δίνεις και το περιθώριο όλο της δημοκρατικής σου ευρύτητας, θα έλεγα, γιατί έχεις δημοσιογραφικό φακό ευρυγόνιο. Και έτσι μπορούμε ευχαριστώ. Και μιλάμε πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ, να είναι υποχρέωση. Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτοπουλο.
10: Ευχαριστώ πολύ. Πολύ, ευχαριστώ και εγώ.
11: Sky 89,4.
0: Τη μηχανή την έχει ζεστάνει προκαιρού. Δουλεύει, θα έλεγα, με πολλά άλογα πλέον. Αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, σε επίπεδο αχαΐας. Και μου κάνει εντύπωση κάτι το οποίο θέλω να το υπογραμμίσω, ότι πέραν των μεγάλων συσκέψεων νομαρχιακών ή περιφερειακών των πολυπληθών, και παρότι το πρόβλημα από το ΠΑΣΟΚ έχει εντοπιστεί και στα αστικά κέντρα, δεν αφήνει χωριό για χωριό, οικισμό για οικισμό. Σήμερα μάλιστα υπάρχουν εκδηλώσεις, υπάρχει εκδήλωση προς τα ανατολικά του νομού, στο γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του κινήματος, τον κύριο Νίκο Μύραλη, πάω να ενημερώσει και να θέσουμε και 2-3 ερωτήματα για το σήμερα και για την επομένη στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι κάνετε, γραμματέα?
12: Καλημέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Πάτε στα μέρη μου σήμερα, στη Ροδιά, νομίζω.
12: Ναι, ναι. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα της περιοδής μας. Έχουμε βάλει ένα οργανόγραμμα μπροστά μας για τους θερινούς μήνες, όπου αρκετός κόσμος φεύγει από τα μεγάλα αστικά κέντρα και πάει μόνοι μας στα χωριά, να επισκεφθούμε όλους τους καποδιστριακούς δήμους του νομού Αχαΐας. Δηλαδή, μία παρουσία σε κάθε καποδιστριακό δήμο θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Οπότε και κατά τη διάρκεια των εθνικών εκλογών, οπότε και αν αυτές προκηρυχτούν, να ξαναγυρίσουμε και πάλι όλες τις περιοχές. Σήμερα έχουμε επιλέξει τη Ροδιά. Έχουμε πολλές φορές και έχουμε διάνεση κοινότητες της Ενότητας Ζακοφτά, αλλά στη Ροδιά δεν είχαμε πάει. Αύριο θα είμαστε στη Μητόπολη, που είναι στον παλιό Δήμο, στην Ενότητα Αερολεμίας, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και άλλες 3 επισκέψεις. Όσο μας δίνει τη δυνατότητα, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του νομού Αχαΐας.
0: Τώρα, αυτές οι επιλογές των μικρών κοινωνιών, φρονώ, έτσι συνήθως συμβαίνει, ότι είναι στοχευμένες. Δηλαδή, τώρα, για να λέμε την αλήθεια, πόσα χρόνια έχει να πάει κόμμα και πολιτικό στη Ροδιά και στη Μητρόπολη? Εγώ θα σας πω ότι κανένα κόμμα δεν θα επέλεγε ούτε τη Ροδιά ούτε τη Μητρόπολη για να πάει να κάνει μια εκδήλωση, να πάνε δύο ομιλητές πάρα πολύ σημαντικοί. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει κάτι έχετε κατά νου, κάτι έχετε στοχευμένο.
12: Ναι, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, ειδικά οι μόνιμοι κάτοικοι των μικρών κοινοτήτων το θεωρούν τιμή τους όταν περνάνε τα κόμματα και σε μη προεκλογική περίοδο και τους επισκέφτονται και κάνουν εκδηλώσεις και ομιλίες, ναι, και συγκεντρώσεις, ναι, και ασχολούνται και με τα τοπικά ζητήματα τα οποία θα τα αναδείξουμε και σήμερα. Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο, να επισκεφτούμε όλες τις κοινότητες μέχρι τις εθνικές εκλογές. Βγαίνει ένας προγραμματισμός και με βάση ένα κριτήριο, το οποίο υπάρχει ένα στελεχειακό δυναμικό το οποίο μπορεί να το υποστηρίξει. Εμείς στη Ροδιά, δόξα τω Θεώ, έχουμε 2-3 συντρόφους οι οποίοι είναι δυναμικοί και έχουν και μια παρέμβαση στην τοπική κοινωνία και έτσι το επιλέξαμε. Και πάμε και σε άλλες κοινότητες και της Ενότητας Διακοπτού. Στο Διακοπτό λόγο και του έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις και πολλές παρουσίες. Θα το κάνουμε και στο άμεσο μέλλον ξανά και σε άλλες κοινότητες της Ένωτας Γιακοβίδου, αλλά στην Αιγαία, ειδικά το επόμενο χρονικό διάστημα, θα υπάρχει μια έντονη παρέμβαση και παρουσία του ΠΑΣΟΚ, γιατί θέλουμε να στοχεύσουμε και εκεί. Είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο το Αίγιο μετά την Πάτρα. Συγχρόνως κυνηγάμε το να κλείσουμε και το δελτίο μας με υποψηφιότητες που έχουν αμυγώς χαρακτηριστικά Αιγαίας. Οπότε γίνεται συγχρόνως μια δουλειά οργανωτική, πολιτική και όσον αφορά και το ψηφοδέλτιο.

Είχαμε μία μικρή διακοπή, δική μου ευθύνη, και επιστρέφω στον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του Πάσου Καχαΐας, τον κύριο Μίραλη, για να θέσω το ερώτημα. Συγκρατήστε βέβαια τις δύο εκδηλώσεις, σήμερα στη Ροδιά Αιγιαλίας και αύριο στη Μητόπολη Δυτικής Αχαΐας. Το ερώτημα είναι αν ξεμουδιάσανε, γιατί υπήρχε ένα μουδιασμα

0: Ότι εμείς έχουμε θέσει ο στόχο μας να περάσουμε από όλες τις κοινότητες του Νομού Αχαΐας. Έχουμε ξεκινήσει συνεδρίες για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Και μετά το μήνα Σεπτέμβριο θα στοχεύσουμε πάλι στο Δήμο Τρέων, στο μεγάλο αστικό κέντρο, όπου στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες είχαμε χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι είχαμε στους άλλους τέσσερις Δήμους.
1: Άρα θα περάσει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος στην Ήπεθρο, όχι για μπάνια και για διακοπές, και από Σεπτέμβριο θα μαζευτείτε στην πρωτεύουσα, προφανώς με κάτι πιο έντονο σε επίπεδο όγκου, σε επίπεδο ομιλητών, σε επίπεδο διοργάνωσης και στόχευσης, κάπως έτσι το άκουσα.
0: Ναι. Θα κορυφωθούμε με σχεδιασμό να δώσουμε και την άνοδο των ποσών μας στο μεγάλο αστικό κέντρο που λέγεται Πάτρα. Τώρα τους τελευταίους μήνες θα επιλέξουμε να γυρίσουμε όλο το νομό Αχαΐας, στους γειτονικούς δήμους και κοινότητες, στις οποίες αυξάνεται ο πληθυσμός τους στους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Την ώρα που επανασυνδεόμαστε τηλεφωνικά, έθετα ένα τελευταίο ερώτημα, το επαναθέτω. Εάν έχει φύγει το μούδιασμα, το οποίο παρατηρήθηκε εδώ που τα λέμε, με την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, γιατί είχατε κάποια στελέχη εδώ έτσι με πιο βαρύγδουπα ονόματα, τα οποία μεταπίδησαν εκεί. Το ξεπεράσατε αυτά εσωτερικά?
0: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, αυτοί επέλεξαν να συμπροθούν με το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το είχαν δείξει τουλάχιστον σε εμάς εδώ και αρκετό καιρό και δεν υπολογίζονταν από την παράταξή μας, που δεν είχε σε κανένα πολιτικό και οργανωτικό σχεδιασμό. Ναι, για την κοινή γνώμη, υπήρχε ένα χρονικό διάστημα που φαινόταν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει διαρρώσει προς τον κύριο Τσίπρα στον νόμο Αχαΐας. Εγώ σας μπορώ να σας πω ότι άλλο θα ήταν να περιμένουν και τις μετακινήσεις από το πρώην κόμμα του κύριου Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, προς το ΠΑΣΟΚ, και θα κρίνουν και εκεί εάν και εφόσον το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να έχει μια παρέμβαση και μια πρόσβαση και μια δίδυση στην κοινωνία πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΕΛΑΣ.
1: Δεν το έχουμε παρατηρήσει ποτέ. Ξέρω ότι δεν το έχετε παρατήσει και ακούγεται και πανελλαδικά αυτό, ότι υπάρχει μια βροχή πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που θα έρθουν στο δικό σας το χώρο, και ήδη μας έχετε αποκαλύψει, γιατί δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση κι εσείς, ότι ο πρώην βουλευτής, έστω και για λίγες ημέρες, ο κύριος Γιώργος Κυριακόπουλος, γνωστός συνδικαλιστής στο χώρο της υγείας του ΕΙΚΑ, είναι παρόν στις συγκλώσεις που κάνετε. Άρα να μια σοβαρή μετακίνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ στο δικό σας κομματικό χώρο. Κάνω λάθος?
0: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, πριν από μένα μίλαγε ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Ναι. Και άκουσα στο τέλος της ομιλίας του, που σας εξήρε για τη συμπεριφορά σας ως δημοσιογράφος, είπε για πολυγωνίες, ευρυγωνίες κτλ. Οπότε ως καλός δημοσιογράφος θα πάρετε τον κύριο Κυριακόπουλο και θα τον ρωτήσετε εσείς ο ίδιος για το τι μελιγενέστε για τον ίδιο. Εγώ ως γραμματέας νομαρχιακής και εκ νέου διορισμένος στο νέο όργανο που ανακοινώθηκε εχθές στο site του ΠΑΣΟΚ και σήμερα έφυγε και το δελτίο τύπου από εμάς, έχω ένα χρέος. Και έχουμε ένα χρέος στα μέλη τα οποία θα μπούμε στην νέα Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, να φτιάξουμε το καλύτερο ψηφοδέλτιο και να μεγαλώσουμε το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ και του νόμου Αχαΐας. Ναι, υπάρχουν συζητήσεις με πολλά στελέχη, με πολλούς φίλους της παράταξης που τα προηγούμενα χρόνια είχαν επιλέξει μια άλλη διαδρομή, είτε να κάθουν στο σπίτι τους. Τα ονόματα αυτά θα ανακοινωθούν εν καιρό, γιατί εμάς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, το κύριο μέλημά μας είναι η πολιτική και μετά τα πρόσωπα. Δεν βάζουμε μπροστά τα πρόσωπα και μετά την πολιτική. Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ δεν έχει αλλάξει πουδενή. Αυτόνομη πορεία, οργανωτικό οργάνωση, πολιτικό αφήγημα, καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και έχουμε λύσεις για όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτό είναι το αφήγημά μας για τις εθνικές εκλογές.
1: Και καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Όσοι το ασπάζονται είναι καλοδεχούμενοι στην παράταξή μας.
1: Κάποτε δεν ήσαν, σημειώνω εγώ. Τέλος πάντων, η ανάγκη
0: συγχωρεί πολλά λάθη. Αμφίπλευρη διεύρυνση, ό,τι είπαμε και στο συνέδριό μας.
1: Καλώς, καλή συνέχεια. Καλά, ευχαριστώ καλή που συνέχεια. Τα είπαμε. Να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το οποίο προανήγγυλα, στο ζήτημα της αξιοποίησης του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου. Θέλω να πω κάτι και δεν το λέω με χαρά. Δεν το λέω με χαρά, γιατί παρότι είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, δεν βλέπω τα πολιτικά πρόσωπα, οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί, ελάχιστα και μόνο κάποιοι της αντιπολίτευσης, να παίρνουν ζεστά τώρα που κολλάει το σίδερο, θα λέγα εγώ, το αίτημα της πόλης να παραχωρηθεί

0: αυτή η υποδομή, όπως και αν είναι, κατεστραμμένη για χρήση και από το στρατό και από το πολιτικό προσωπικό και από την κοινωνία, και να μην πάει σε χέρια ιδιωτών. Έχουμε δύο εξελίξεις, αλλά αφού καλωσορίσω τον πρόεδρο του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του στρατοπέδου μας εδώ, τον κύριο Απόστολο Κόγκα, ο άνθρωπος έχει μείνει και του παλεύει μόνος του. Με χαρτιά, με. Δύο εξελίξεις έχουμε. Καλωσορίσατε, κύριε Κόγκα.
1: Καλησπέρα, κύριε Ντοκλόπουλο.
0: Η πρώτη εξέλιξη είναι ότι συνομίλησα με το ανάλογο γραφείο, τη διεύθυνση στην υπηρεσία στην οποία ανήκει το ακίνητο του 409, και με τα λύπης μου πρέπει να σας μεταφέρω ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για κανένα έγγραφο δικό σας, για κανένα έγγραφο που δεν υπάρχει από κυβερνητικό βουλευτή, δεν ξέρουν τίποτα, δεν ξέρουν δηλαδή το πολύ απλό αλλά και ουσιαστικό ότι η πόλη έναντι κάποιου ιδιώτη, ο οποίος πρέπει να σας πω επισήμως δεν υπάρχει ούτε μισός, δεν γνωρίζουν τίποτα ότι η πόλη θέλει αυτό το ακίνητο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το οποίο για πρώτη φορά το αναφέρω δημόσια, είναι μία δήλωση του Υφυπουργού Άμυνας, του κ. Θανάση Δαβάκη. Ο κ. Δαβάκης λοιπόν έχει κάνει μία δήλωση με αφορμή το θέμα που ήρθε στη δημοσιότητα και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Καταρχήν λέει ότι δεν υπάρχει κανένα επιχειρησιακό ενδιαφέρον, δεν το θέλει ο στρατός για κάτι αυτό. Λέει όμως ότι κάτι ψάχνει εκεί μέσα, μήπως γίνει έργο μέσω σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ότι δεν θα το βγάλει στο σφυρί, ακούστε το αυτό, αν δεν υπάρξει πρώτα ενδιαφέρον ιδιώτη, κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, το ακίνητο θα μένει έτσι, δεν θα βγαίνει στο σφυρί. Τι λέτε, κύριε Κόγκα?
1: Κύριε Τεταφυλόπουλε, όσο αφορά, έχω στείλει πάνω από 7 υπομνήματα στην πολιτική ηγεσία για το 409. Αυτό που λένε ότι δεν ξέρουν τίποτα, πρόσφατα 4 κόμματα βάλανε, κάναν υπερώτηση στη Βουλή για το 409, άρα το θέμα το ξέρουν. Σήμερα έλαβα μια επιστολή από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, από τον κύριο Δαβάκη.
0: Δαβάκη, ναι, ναι.
1: Δαβάκη, συγγνώμη, Δαβάκη, που γράφει και μου λέει ότι το ακίνητο, το πρώην 409, είναι η ιδιοκτησία, κύριε Τεραπλόπη, του ΤΕΦΑ. Αυτό το γνωρίζουμε.
0: Μην κάνετε το λάθος όπως το έκανα και εγώ. Είπα νωρίτερα ότι το ΤΕΘΑ, το ταμείο στο οποίο ανήκουν τα ακίνητα, δεν ξέρει τίποτα για το αίτημα της πόλης. Δεν είπα η πολιτική ηγεσία.
1: Ναι, ναι. Αυτό που εγώ έχω πει και το λέω συνέχεια και έχω στείλει συνέχεια επιστολές και το λέω συνέχεια, κύριε Δραβλόπουλε, είναι ότι το 409 το έχει ανάγκη ο στρατός με την καινούργια δομή, με το αεροδρόμιο το καινούργιο που φτιάξανε στο Αγρίνιο. Άραξο, Σαντραβίδα, Μεσολόγγι, Πάτρα. Οι ίδιοι στρατιωτικοί με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, πρόεδρε, σε παρακαλούμε, όσο μπορείς, ζόρισε.
0: Ναι, τι σας λέει ο κύριος Δαβάκης τώρα, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Τι θυμήθηκε να σας πει ο κύριος Δαβάκης? Μου είπατε, σας απάντησε. Τι θυμήθηκε, τι σας λέει?
1: Το πρώτο είναι ότι δεν ανήκει στο στρατό, ανήκει στο. Και το δεύτερο, ότι δεν εντάσσεται το 409 στο επιχειρησιακό σχεδιασμό όσο αφορά.
0: Αυτό που είπα και εγώ. Ναι.
1: Αυτό θα πει ο τίποτα άλλο. Άρα το γνωρίζουμε πολύ καλά, κύριε Δαβλόπουλε. Αλλά είπατε πριν λίγο κάτι ότι το έχουμε κάνει σημαία. Το έχω κάνει σημαία και το έχω πάρει, γιατί βλέπω το ενδιαφέρον που υπάρχει και από τους στρατιωτικούς και από τα σώματα ασφαλείας και από την ίδια την πόλη. Όμως δεν βρίσκεται κάποιος να κάνει ένα συντονιστικό, κύριε Δαβλόπουλε, να προχωρήσει, να πάει μπροστά, να δημιουργήσει δηλαδή ένα συντονιστικό περιφέρεια, βουλευτές, δήμος, για να προχωρήσει. Εσείς ο ίδιος πήρατε μια συνέντευξη από τον κύριο Γεωργιάδη και βάλει και μια ακτίνα στον ίδιο, δηλαδή μια ακτίνα ότι ξέρετε ότι υπάρχει ένα παράθυρο ανοιχτό. Αυτό το παράθυρο ανοιχτό δεν μπορώ εγώ, κύριε Δραφειολόπου, να το ανοίξω, αν δεν υπάρχει βοήθεια κιόλας από την τοπική κοινωνία της Πάτρας.
0: Κύριε Πρόεδρε, να το πούμε ομά και λαϊκά και χειροπιαστά. Αν πηγαίνανε αύριο οι τρεις βουλευτές, οι κυβερνητικοί, Φωτήλας Κατσανίδης Αλεξοπούλου ο Δένδε και του λέγανε δεν έχεις να το κάνεις, δώσ' το στην πόλη, βάλε και 100.000 ευρώ, βάλε και 2 εκατομμύρια, λεφτά υπάρχουν, να το κάνουμε ένα χώρο να περιθάλλονται οι στρατιωτικοί ή να αποθεραπεύονται πολίτες των πατρών. Εσείς τι πιστεύετε παραμονές εγώγων, δεν θα το κάνανε? Δεν νοιάζονται, δεν ενδιαφέρονται.
1: Σίγουρα κύριε Ταφλόπουλο, εγώ πιστεύω ότι άμα πηγαίνανε στον Υπουργό Πάνο και τους βάζανε τα επιχειρήματα γιατί πρέπει να ανοίξει, και εγώ πιστεύω ότι ο Υπουργός θα λέγε ναι.
0: Απλώς τι να το κάνει, ή να το κάνει ο Δένδιος Καδαβάκης το 409. Παράλληλα και με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος άφησε ανοιχτό, σου λέει είναι φίλος μου ο Δένδιος, να τον πάρω να του πω μου το δίνεις να το κάνω μια υγειονομική μονάδα, δεν ξέρω προς ποια κατεύθυνση, το θέλετε εσείς, το θέλει ο Δήμος, το θέλει η περιφέρεια. Οι βουλευτές δεν νοιάζονται, γιατί έτσι τους έχουμε μάθει σαν κοινωνία.
1: Έτσι δεν νοιάζεται κανένας και έχω γίνει γραφικός, αλλά παίρνω κουράγιο από το ενδιαφέρον που με παίρνουν τηλέφωνο οι στρατιωτικοί, με παίρνουν τηλέφωνο από σώματα ασφάλειας και γενικά.
0: Το καταλαβαίνω, μην επαναλαμβάνουμε, πρέπει να κλείσω. Είναι μία. Κύριε Κόγκα, θα σας ενοχλήσω πάλι την επόμενη εβδομάδα και θα έχουμε εξέλιξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο απότομα, αλλά έτσι είναι η ροή του προγράμματος. Καλό από μεσήμερο. Εδώ αύριο, λίγο μετά τις 12. Χαίρετε.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε νωρίτερα από την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πριν από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως έχει ενημερώσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο δεν το έκανε χάρη στον ίδιο. Η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή, έχουν πολύ από τον καλύτερο εξοπλισμό μας. Αν δεν ήμουν εγώ θα είχε πάει στον πόλεμο και θα ήταν στην άλλη πλευρά, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε παράλληλα ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ, ενώ χαρακτήρισε την Ισπανία απέσιο εταίρο. Έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε παράλληλα άρρωστους ανθρώπους και ψεύτες τους Ιρανούς, λέγοντας πως πιστεύει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Πρόσθεσε πως είναι χάσιμο χρόνου να διαπραγματεύεσαι με τους Ιρανούς. Ωστόσο, ανέφερε πως θα αφήσει τους διαπραγματευτές να συνεχίσουν να μιλάνε με το Ιράν αν θέλουν. Άνοδο ανά του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις σημερινές δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν. Το Brent ανήλθε στα 78,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό βρίσκεται στα 74,7 δολάρια ένα βαρέλι. Αναμενόμενες χαρακτήρισε στο μεταξύ τις δηλώσεις Τραμπ το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισπανίας είναι επωφελείς και για τις δύο χώρες, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα, επισημαίνει παράλληλα το γραφείο του Σάντσεθ, σχολιάζοντας την αναφορά Τραμπ ότι διακόπτει τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Ακύρωσε τη σημερινή του επίσκεψη στο Ισραήλ και τη συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέξεθ, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Χέξεθ, που βρίσκεται στην Άγκυρα μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αναμενόταν να κάνει μια σύντομη επίσκεψη στο Ισραήλ για να συζητήσει με τον Νετανιάχου την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Σε συνέντευξη του χθες στο CNN, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αντιτίθεται στην πώληση των F-35 στην Άγκυρα και ότι εξέφρασε στον Αμερικανό Πρόεδρο την αντίθεσή του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι επίσημοι λόγοι της ακύρωσης της επίσκεψης. Την ένταξη της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Εξοπλιστικό Πρόγραμμα SAFE ζήτησε για άλλη μια φορά ο Ταγί Περντογάν στη δηλώση του από τη Σύνοδο Κορυφής. Υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός συμμάχων που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσει σε σπατάλη περιορισμένων πόρων και στη δημιουργία μιας τεχνητής διαίρεσης στην Ευρώπη. Αστυνομική καταδίωξη με έναν πολύ σοβαρά τραυματία από πυροβολισμό σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. Αστυνομικοί επιχειρήσαν να διενεργήσουν έλεγχο σε 20χρονο οδηγό οχήματος. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών, επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς και όταν κατάφεραν να σταματήσουν το όχημά του, επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άντρα, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί και σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας, περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Νέα στοιχεία στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η μητέρα να σκότωσε το παιδί της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και ο γιος της είχε επιστρέψει από το Βερολίνο προκειμένου να την πείσει να δεχθεί βοήθεια από ψυχίατρο.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online. Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
8: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
7: Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, μια χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
13: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
14: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
15: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
16: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
17: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
18: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
19: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
20: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δίνεις καλύτερα?
21: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
22: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα, γιατί σήμερα το μάθημα είναι δίωρο, θα πήξετε. Δεν μπορεί, ο Νότης αύριο θα είναι εδώ πάλι μαζί σας, έτσι μην ανησυχείτε, αλλά για σήμερα θα υποστείτε εμένα. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, δεύτερη ώρα ό,τι να είναι. Η Μάρο, μπορείτε παρακαλώ να ελέγξετε, γιατί το πρόστιμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν μειώνεται στο μισό αν πληρωθεί τις πρώτες 10 μέρες, όπως όλα τα πρόστιμα του δημοσίου. Μάρο, δεν χρειάζεται να το ελέγξω, γιατί αυτό για τα πρόστιμα του δημοσίου δεν ισχύει καθόλου. Κάποτε, πριν από... έχουν περάσει χρόνια που καταργήθηκε, ίσχυε για τις παραβάσεις του ΚΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα δεν ισχύει ούτε για εκεί, οπότε Μάρο μου, δεν ισχύει και δεν είναι μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αύριο αν έχεις 2 ώρες φέρε τα βουλαρινάκια, θα έχει πλάκα. Δεν θα έχω 2 ώρες αύριο.

Γιώργος χθες πέρασε από τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. Στην τριλογία, θα λέμε την σύγχρονη αθηναϊκή τριλογία, έχουμε πει, είναι η σειρά, είναι Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, το Αρχηγείο της Αστυνομίας, δίπλα καταλήψεις, τα προσφυγικά και πιο εκεί ο Άριος Πάγος. Έτσι. Παρεμβάλλεται και ένα νοσοκομείο, αλλά δεν έχει σημασία. Σίγουρα δεν έχει σημασία για την ελληνική πολιτεία, αλλά η τριλογία, η σύγχρονη αθηναϊκή τριλογία είναι αυτό. Γάδα, καταλήπ, προσφυγικά, Άριος Πάγος. Όλη η Ελλάδα σε καμιά 400 μέτρα. Το γήπεδο είναι απέναντι, τελείωσε. Και πάει το γήπεδο. Σε ένα χρόνο θα παίζουμε στο παλάτι.

0: Ο Γιάννης από τη Βούλα πολύ σωστά λέει: ο Αλέξης είναι και τίμιος και μαγκασταντήλια. Ο Πέχτουρας έκλεισε παραθαλάσσιο στο Σούνιο με 500 ευρώ το μήνα. Και γι' αυτό έχει κάνει, θα αλλάξει και τα νίκια. Και τον εμπιστευόμαστε αν μη τι άλλο σε αυτό. Δηλαδή, αν κάτι πραγματικά μπορεί να φέρει ο Αλέξης μας. Έτσι και. Το γελάω στην. Ξαναγίνει πρωθυπουργός. Είναι τουλάχιστον τα νίκια θα πέσουν, διότι είναι ο άνθρωπος που ξέρει. Τώρα, 500 ευρώ στο Ζούνιο δεν είναι τόσο απλό. Πάει να πει ο άνθρωπος έχει σχέδιο. Μπορεί να βοηθήσει, να μας βοηθήσει όλους. Λοιπόν, πού είμαστε, Πασόκ. Πάμε στο Πασόκ. Στο Πασόκ. Πώς το λένε, οι αεροεξεταστές του Πασόκ, οι άνθρωποι που το δάχτυλό τους έχει κολλήσει από το. Είναι συνεχώς με το δάχτυλο σηκωμένο και καταγγέλουν. Καταγγέλουν την καμόρα, την μαφία και όλα τα στραβά που βλέπουν γύρω τους. Αυτοί οι έντιμοι και αυτοί, όπως ο Αλέξης μας, άλλωστε είναι δεδομένο ότι είναι έντιμοι, είναι Πασόκ άλλωστε, παθαίνουν αυτό που παθαίνουν συνήθως οι άνθρωποι, που ο μόνος τρόπος με τον οποίο πολιτεύονται είναι το κουνημένο δάχτυλο. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες για τη σύζυγο του Φαραντούρη, η οποία διορίστηκε στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθόλου άσχημα. 250 χιλιάρικα για 2 χρόνια και κάτι. Δεν είναι καθόλου μεικτά. Α, όλα και όλα μεικτά. Θα ξανακούσουμε το Φαραντούρη. Του συντρόφου Κατρίνη, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, δεν του άρεσε και πολύ και δικαίως λέει: εδώ του είμαστε με σηκωμένο το δάχτυλο. Έτσι είμαστε συνέχεια. Μην τολμήσει και βήξει νεοδημοκράτης. Φεύγουμε στα κάγκελα για το τέτοιο. Και πάτε ρε εσείς. Ρε εσείς δεν γιάνουμε έτσι. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό εννοούσε.
1: Η κριτική που δέχεται ο κύριος Φαραντούρης τώρα, επειδή είναι ευρωβουλευτής σας σε σχέση με τη μετακίνηση της σύζυγου του, γιατί λέγεται ότι δεν έχει ανέβει στη διάβια όλη αυτή η μετακίνηση. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν από την
2: Ελλάδα. Κύριε Σκαδήμα, καθαρές κουβέντες. Ναι. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη.
0: Ποια παράταξη, τα λέγαμε και χθες, ρε παιδιά. Ο Φαραντούρης ήταν ΣΥΡΙΖΑ μέχρι προψές. Ποια παράταξη και ποιο κόμμα. Αυτό σε 2 μήνες μπορεί να είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος. Σου λέει τι, εντάξει, παράταξη, αλλά και το οικογενειακό εισόδημα δεν είναι να το μην το λαμβάνουμε υπόψη, γιατί εύκολα να τα λες για την παράταξη. Αλλά είναι και 250. Μεικτά βέβαια.
1: Δεν θα κάνατε κάτι τέτοιο αν ήσασταν στέστη.
2: Είναι μόνο και μόνο για να μην θέσω και την παράταξη και την οικογένειά μου σε μια κριτική η οποία, το ξαναλέω, είναι φτηνή.
0: Και μοιάζει πάρα πολύ με την κριτική που κάνει το Πασόκ στα περισσότερα ζητήματα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που έκανε ο Φαραντούρης, αλλά μιλάμε πάλι για μεικτά.
3: Είναι ένα ταβάνι, μια ιστοσύνη, μια δαπάνη, ταβάνι,
2: ναι.
3: Μεικτά, δεν είναι καθαρά ποσά, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες, δεν είναι ποσό που το βάλει στην τσέπη του ο υπάλληλος αυτό.
0: Δεν είναι ρε παιδιά, καμιά 150, 160, σιγά τώρα, δηλαδή μιλάμε τώρα για 5 δεκάρες. Εννοείται ότι είμαι βέβαιος ότι ο διορισμός της σύζυγου Φαραντούρη δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ιδιότητα του Φαραντούρη. Έτσι είναι ευρωβουλευτής. Δεν πρέπει να παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Το λέω γιατί ο κόσμος είναι πονηρός και σκέφτεται πολλά. Ας και φτηνή κριτική που θα έλεγε και ο σύντροφος Κατρίνης. Παραμείνω στο Πασόκ, όπου ο σύντροφος Γουρός, που με καμάρι ο Νίκος διαφήμισε ως υποψηφιότητα για την πρώτη Αθηνών, αποφάσισε να τους κάνει μήλο και έτσι.
4: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
5: Βεβαίως.
4: Κάτω από ποιες συνθήκες?
5: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
4: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα
5: Δημοκρατία. Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
0: Το αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω ότι στο Πασόκ προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι θα είναι τρίτη ή τέταρτη και ότι δεν θα πάνε καθόλου καλά στις εκλογές, αποφάσισαν να ψηφίσουν ότι δεν θα συνεργαστούν για κανένα λόγο στη Νέα Δημοκρατία και να διαλυθεί η χώρα και τέτοια, δεν είναι Πασόκι έτσι κι αλλιώς. Οπότε πήγαν και το ψήφισαν ώστε να διασφαλίσουν ότι θα κινηθούν maximum στο 12-13%. Ο Σγουρός έρχεται και λέει, γιατί ρε παιδιά, άμα χρειάζεται η χώρα και τα λοιπά, να συνεργαστούμε με τη Νέα τη Δημοκρατία, και τους κάνει λίγο μήλο, αλλά μετά επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και λέει τούτο εδώ.
6: Μία ακόμα δημοσκόπηση που είναι τρίτο το Πασόκ. Είναι σωστό ο κ. Ανδρουλάκης να επιμένει ακόμα και τώρα, ναι, πρότεινε μια ψήφο διαφορά? Είναι πιστικό ή σας κάνει ζημιά?
5: Πιστεύω ότι είναι πιστικό και στο τέλος ο κύριος Ανδρουλάκης, βεβαίως, γιατί θα αλλάξει το 11% και θα πάρει το Πασόκ τη θέση που του αξίζει.
0: Κάτσε τώρα, αν είναι η θέση που του αξίζει το Πασόκ, τεταρτοπέμπτο το βλέπουμε, γιατί κάπου εκεί αξίζει σε ένα κόμμα, αυτό αξίζει και ίσως είναι και πολύ για ένα κόμμα το οποίο θα μπορούσε να είναι η κυβερνητική εναλλακτική, ένα κόμμα που θα μπορούσε να βοηθήσει τους ψηφοφόρους να πούν «Α, να, υπάρχει και κάποιος άλλος να ψηφίσω» και αποφάσισε να γίνει μια απομίμηση, μια φτηνή και μάλιστα απομίμηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα που θα έπρεπε να είναι κυβερνητικό, αλλά φαίνεται εξαιτίας ανεπάρκειας της ηγεσίας του να βολεύεται καλύτερα στο ρόλο ενός κόμματος διαμαρτυρίας. Βέβαια να πούμε ότι ο σύντροφος Γουρός, παρότι υποψήφιος του Πασόκ, δεν εκφράζει το Πασόκ, μας λέει ο σύντροφος Μελάς.
7: Πρώτον, ο κύριος Γουρός δεν εκφράζει το Πασόκ. Είναι ένα στέλεχος το οποίο θα διεκδικήσει την ψήφο στην Αλφα Αθηνών.
0: Απλώς, ρε παιδί μου, υποψήφιο τον έχουμε. Δεν σημαίνει ότι ούτε Πασόκ, τι σχέση έχει με τον Πασόκ ο Σγουρός? Απλώς είναι υποψήφιός μας. Όπως και ο άλλος που μπαγλαρώσαμε για τον ΕΟΠΗ. Τι, επειδή ήταν υποψήφιός μας, αμέσως έχουμε εμείς κάποια ευθύνη, για όνομα του Θεού? Μα ήταν τσεκάρουμε όποιον βάζουμε υποψήφιο. Βέβαια, ο Σγουρός δεν ήταν ο μόνος που δεν εκφράζει το Πασόκ. Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, Νίκος Παπανδρέου.
8: Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την Πρώτη Κυριακή, εδώ είμαστε ένα ξανιστή.
9: Άρα δεν πρέπει, λέτε, το Πασόκ να οχυρωθεί από τη θέση.
8: Μετά
9: στη
8: την
9: γωνία.
8: Πρώτη Κυριακή, νομίζω θα είναι ανοιχτή η συζήτηση στο Πασόκ.
9: Για όλα.
8: Στο Πασόκ, τα μέλη και τα στελέχη και την κεντρική πρέπει να αποφασίσει την επόμενη.
9: Για όλα, ανοιχτό.
10: Μα έχετε δημοκρατικά. Στο συνέδριο μία απόφαση.
8: Πριν τις εκλογές.

0: Λευτέρης πει τελικά το Πασόκ είναι τρανς δεξιά. Καμία σχέση. Λευτέρη μου, το πρόβλημα με το Πασόκ είναι ότι δεν ξέρει τι είναι. Το πρόβλημα, μάλλον, για να το πω με το Πασόκ, είναι ότι έχει παγιδευτεί σε ανεπαρκή ηγεσία που ενστικτοδός, μάλλον, γιατί δεν φαντάζομαι να υπάρχει πολλή σκέψη, ενστικτοδός αντιλαμβάνεται ότι για να συνεχίσει να ηγείται πρέπει το Πασόκ να είναι ένα μικρό κόμμα. Ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρίας, όπου συνεχώς καταγγέλουμε καμόρες, μαφίες κτλ. Αυτό είναι το πρόβλημα του Πασόκ. Είναι ότι δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει να είναι. Δηλαδή θέλει να είναι και κυβερνητικό, θέλει να είναι και διαμαρτυρίας, θέλει και αρχηγό τον Νίκο, θέλει και να κερδίζει τις εκλογές, θέλει και να μην έχει σχέση με τους υποψηφίους του.
1: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης βρίσκεται οργανωμένο κύκλωμα που σύμφωνα με την αστυνομία λαϊλατούσε τον ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικές συνταγογραφήσεις. Γιατροί και φαρμακοποιοί κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Εγκέφαλος οργάνωσης και μοναδικός συλληφθής έως τώρα φέρεται να είναι ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, επειδή πριν από 3 χρόνια τον είχαμε στα ψηφοδέλτια, πάει να πει ότι τον ξέρουμε κιόλας αυτόν τον άνθρωπο ποιος είναι. Άνοιξε ένας την πόρτα, πέρασε και μπήκε. Αλλή μόνο, για όνομα, πες σύντροφε Τσουκαλά.
2: Εγώ ενημερώθηκα πριν μία ώρα ότι πράγματι ένας πολιτευτής που είχε κατέβει υποψήφιος το 2023, το οποίο δεν τον γνωρίζω καν και από ό,τι ενημερώθηκα δεν είναι καν στα Μητρώα Μελών. Αν ήταν στα Μητρώα Μελών, προφανώς θα είχαμε προχωρήσει όπως κάνουμε πάντα, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, στην αναστολή της κομματικής του ιδιότητας, ότι φέρεται να εμπλέκεται. Είναι ένας πολιτευτής το 23. Δεν είναι ούτε μέλος του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, ούτε ήταν σύνοδος, ούτε έχει κάποια οργανική σχέση. Εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω καν, τον άκουσα πρώτη φορά σήμερα.
0: Δεν το ξέρω καν αυτόν τον άνθρωπο που ήταν σε ποιες εκλογές ήταν. Το 23, είχαμε εκλογές το 23. Δεν ξέρω, τι μου λέτε, εγώ δεν ξέρω καθόλου. Και αλίμονο τώρα, κάθε υποψήφιος, οι υποψήφοι χαρακτηρίζουν τα κόμματά τους. Από πού και ως πού, για όνομα του Θεού.
2: Βλέπω διάφορα site, ανοίγω. Ναι. Και βλέπω υποψήφιος βουλευτής εμπλέκεται. Ο υποψήφιος βουλευτής δεν είναι, ξέρετε, στο δίνεκες, δεν είναι η ιδιότητα η οποία υπάρχει, εσάι.
0: Ναι, εσάι, ήταν το 23 υποψήφιο. Από εδώ και πέρα που σε είδα, που σε ξέρω, υποφέρεις και υποφέρω.
2: Εδώ υπάρχει μια προσπάθεια.
3: Εσείς έχετε
2: μια προσπάθεια να μπερδευτεί ο κόσμος.
3: Ναι.
2: Για να ξεφύγει από αυτό η Νέα Δημοκρατία, προσπαθεί να ρεφάρει με μια άσχετη υπόθεση ενός προσώπου που δεν έχει σήμερα καμία ιδιότητα.
0: Είναι άσχετη υπόθεση. Άμα μπαγλαρώνουν Πασόκους, οι υποθέσεις είναι άσχετες. Άμα μπαγλαρώνουν ο Δημοκράτες, τότε είναι η καμόρα, η μαφία, που τα λοιπά. Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι όντως σε μεγάλα κόμματα, ακόμα και σε όχι τόσο μεγάλο όπως το Πασόκ, θα υπάρχουν μέσα και απατεώνες. Θα μου πείτε απατεώνες στο Πασόκ. Βρε, μέχρι και στο Πασόκ μπορεί να υπάρξουν απατεώνες, αν είναι ποτέ δυνατόν. Κι όμως. Και απλώς το Πασόκ υφίσταται τις συνέπειες του να ποινικοποιεί, του να περιγράφει ως καμόρες και μαφίες ολόκληρα κόμματα. Ακόμα και για περιπτώσεις τις οποίες μπαγλαρώνονται και κολλητοί του Προέδρου. Του Προέδρου Νίκου εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν τον ξέρουμε αυτόν τον τύπο.
3: Εσείς το βρήκατε αυτό το πρόσωπο, λέτε.
2: Έμαθα πριν λίγο το όνομά.
3: Είναι υπαρκτό το πρόσωπο με όνομα.
2: Εγώ ρωτήθηκα.
3: Και πιστοποιήσατε ότι ήταν υποψήφιος βουλευτής.
2: Από συναδέλφους πριν μία ώρα ακριβώς.
3: Ναι.
2: Και μου είπαν ένα όνομα το οποίο εγώ το έμαθα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα από συναδέλφους σας. Πράγματι, ψάξαμε και είδαμε ότι ναι, αφορά όνομα ενός πολιτευτή του Πασόκ του 2023, υποψηφίου, ο οποίος δεν έχει καμία οργανική σχέση σήμερα με το κόμμα.
0: Επρόκειτο για ένα στιγμιαίο λάθος που θα έλεγε και ο Πασχάλης. Μου στέλνετε διάφοροι και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι δεν έχω ιδέα από τη διατύπωση στέκει αυτό που μου λέτε, ότι αυτά τα 250 χιλιάρικα μεικτά, λέει ο Φαραντούρης. Εδώ ένα κάποιος άλλος μου λέει καθαρά. Δεν έχει σημασία, τώρα μιλάμε για μικρό ποσά. Είναι επιπλέον του μισθού, είναι η αποζημίωση για την θέση στην Αλοδαπή. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά η διατύπωση αφήνει να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Δεν έχει σημασία, παιδιά. εμείς να ευχηθούμε στους ανθρώπους σε καλή μεριά. Μην είμαστε μισαλόδοξοι. Μπράβο τους. Είναι ένα ικανό ζευγάρι. Βγάζει πολλά λεφτά. Και διορίζεται σε καλές θέσεις. Πού είναι το κακό δηλαδή? Ο Γυράσκο ΑΗ, πες ρε Μάνο στο ράδιο ότι είμαι τίμιος. Εδώ και μισή ώρα χτυπάω κουδούνια και τους λέω άνοιξε Δία, το Τσίπρα είμαι, και δεν μου ανοίγουν. Ο Νότης λέει αντιθέτως, μήπως το Πασόκ είναι LGBTQ+ κομμουνισμός. Παιδιά, το Πασόκ είναι Πασόκ. Δεν μπορείς να περιγράψεις με άλλους όρους το Πασόκ. Το Πασόκ γενικά ως κόνσεπτ είναι το Πασόκ. Έτσι. Τώρα, αυτό που έχει γίνει με Νίκο είναι ένας μίνι ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο καθένας ό,τι μπορεί να κουμαντάρει. Ο Νίκος μέχρι μίνι ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κουμαντάρει.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τις οποίες ξεκινώ εγώ, για να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους απόφοιτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Περισσότερες πληροφορίες, Kiel Greece, Kiel με EELE, kielgreece.gr.
1: Όταν τους ελιγίσανε οι κομμουνιστές.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
7: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111.
10: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
11: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
10: Open Mind. Τηλέφωνο 2610 343494.

0: Sky 89,4.
1: Σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
2: Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει όπως χθες την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Ανέφερε πως είπε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο, δεν το έκανε χάρη στον ίδιο. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία, χαρακτηρίζοντας την χώρα απέσιο εταίρο. Αναμενόμενες χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισπανίας είναι υποφελείς και για τις δύο χώρες. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστεινε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35. Τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ακύρωσε τη σημερινή επίσκεψή του στο Ισραήλ και τη συνάντηση με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Χέξεθ αναμενόταν να κάνει μια σύντομη επίσκεψη στο Ισραήλ για να συζητήσει με τον Νετανιάχου την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός περίπου 20 ετών, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει αναρριχωμένο σε μαντρότυχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.
3: Όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
11: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
12: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
13: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
14: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
15: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
16: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο για σήμερα μέρος του Ό,τι να είναι. Και δεν είναι και Σάββατο, δύο ώρες μάθημα σήμερα. Ο Νότης θα είναι μαζί σας από αύριο και πάλι. Και πάμε, είναι μια εκπομπή αποκαλύψεων, όπως θα ξέρετε όσοι παρακολουθείτε, ένα μάθημα αποκαλυπτικό. Θα μιλήσουμε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σήμερα θα γίνουν σοβαρές, φοβερές αποκαλύψεις. Δεν θα αποκαλύψουμε το όνομα του ανθρώπου που θα μας κάνει τις αποκαλύψεις. Για την προστασία του, παρακαλούμε, πείτε μας.
1: Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα ποσοστό ανάμεσα στο 5% και στο 10% δόθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση σαν έλεγχος μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι το λεγόμενο ΚΚΕ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, κάνανε συνεννόηση, υπάρχει σχέδιο με κάπα, το ΚΚΕ να έχει στάνταρ 5-10%, δηλαδή ό,τι και να ψηφίσει δεν έχει σημασία, 5-10, για να ελέγχει τη Βουλή, μάλιστα. Τι, συνεχίστε παρακαλώ, τι ήταν αυτό?
1: Αυτό ήταν το ποσοστό που δεν έπρεπε να αλλάξει με την ειρήνη, μέχρι δηλαδή να γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο ποσοστό το κέρδισε η Δύση.
0: Μάλιστα. Δηλαδή 5-10% η Σοβιετική Ένωση, 90-95% η Δύση. Καθόλου άσχημα να πούμε, έτσι. Συνεχίστε, μην σταματάτε επειδή εγώ μιλάω.
1: Για να μην πάρουν γραμμή τα πρόβατα ότι ο Καραμανλής ήταν κάργα σιωνιστής, μόλις δηλαδή άρχισαν τα πρόβατα να ταράζονται λίγο, φέρανε τον Ανδρέα Παπανδρέου με το Πασόκ του. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι να αλλάξει η νοοτροπία του Πασόκ και από φιλοαμερικανική ουσιαστικά
0: να
1: μπει ο Σιμίτης και να γίνει φιλογερμανική.
0: Και για πείτε μου, τι έγινε τότε, Νες?
1: Από τότε αποφασίστηκε η διάλυση του Πασόκ, όπου για να μην φύγουν τα πρόβατα και να πάνε στο ΚΚΕ, που είναι το σταθερό ποσοστό που δεν πρέπει ποτέ να αλλάξει,
0: τη πρώην
1: Σοβιετική Ένωση και είναι Ορθόδοξη Ρωσία, δηλαδή του Ανατολικού Μπλοκ. Το Ανατολικό Μπλοκ έπρεπε μονίμως να είναι εκεί, γιατί ήταν συμφωνημένο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι κάνανε λοιπόν? Ουσιαστικά βάλανε ένα ανάχωμα που το ονομάσανε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μην ξεφύγουν πρόβατα προς το ΚΚΕ και να πάνε τέλος πάντων να μαζέψουν ουσιαστικά τους Πασόκους ξανά υπό την αμερικανική επιρροή.
0: Εντάξει, τώρα τα καταλαβαίνω. Τώρα εξηγούνται πολλά. Εσείς με ποιον είστε?
1: Εγώ δεν είμαι με κανέναν.
0: Όμως,
1: εάν είναι να ψηφίσω κάτι σε αυτές τις εκλογές, θα ψηφίσω την υπερδύναμη η οποία αυτή τη στιγμή υστερεί στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για να σπάσω το τζαμπουκά της υπερδύναμης αλωνίζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Πω, ούτε ψήλω στον κόρφο της, άρα ΚΚΕ, έτσι.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές, ούτε τους τελεί.
0: Σας παρακαλώ, κύριε, δώστε μου 50 λεπτά, θέλω μόνο να πάρω ένα ριζοσπάστη. Έχω να διαβάσω μια εβδομάδα, είμαι χαρμάνη. Σας παρακαλώ, κύριε, δεν θα πάρω τυρόπιτα, το ριζοσπάστη θα πάρω. Εγώ με τίμιος, δεν λέω, ναρκωτικά θέλω, δεν θα πάρω να φάω, να φάω έχω.

Λοιπόν, ο Γιώργος μου επισημαίνει ότι δεν διάβασα ποτέ το μήνυμά του για τα προσφυγικά. Ξεκίνησα να λέω για τη νέα αθηναϊκή τριλογία και ξέχασα αυτό που μου είχε γράψει. Δεν είναι τίποτα, Γιώργο μου. Θα το πάω τώρα. Εχθές λέει πέρασα από τα προσφυγικά, από το απέναντι πεζοδρόμιο και πάνω από τα παράθυρα του δεύτερου ρόφου είχε ακροβολισμένα τελάρα γεμάτα πέτρες, τούβλα και άλλα πυρομαχικά. Μάλλον νόμιμα τα έχουν τα παιδιά εκεί, εκφράζονται ελεύθερα. Μπορεί να είναι κανένα έργο τέχνης, ρε. Μην είστε βόδια, δεν καταλαβαίνετε τη σύγχρονη τέχνη. Μπορεί να είναι κάποια εγκατάσταση. Το ισταλέσιο που λέμε. Από κάποιον οικαστικό. Δεν είναι, σας παρακαλώ πολύ. Και στο κάτω-κάτω επιτρέπετε. Δεν κατάλαβα τι θέλετε και τι σας πειράζει εσάς άμα έχουν πέτρες. Έτσι δεν σας πείραζε και με τις Μολότοφ και με τα γκαζάκια? Έχει πάθει κανείς τίποτα από Μολότοφ και γκαζάκια? Είμαι έτοιμος για Σιριζέως. Κάνω πρόβε, δεν ξέρεις ποτέ, δουλειά είναι. Φαραντούρης πώς πάει από εδώ και από εκεί? Λέω Φαραντούρης, αλλά όλοι πια πάνε από εδώ και από εκεί οι σύντροφοι, διότι άμα κλείνει το μαγαζί τα κάνουνε. Ο Σάββας, έτσι είναι Σάββα, γιατί είμαστε ενημερωτική εκπομπή, αληθινά ενημερωτική, όχι σαν τις άλλες. Λέει, μου λύθηκε μια τεράστια απορία που είχα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πώς γίνεται το κουκουέ να έχει πάντα σταθερά νούμερα στις κάλπες. Τώρα πλέον ξέρω. Και ευχαριστώ και εσένα Μάνος και τη μυστική πράκτορα που μας ενημέρωσε. Ο Τζίζος Κασέλ, θα πεις τίποτα για τους αστυνομικούς που σωστά ενήρισαν και βρίσκονται κατηγορούμενοι? Τζίζος Κασέλ, τα είπα ό,τι είχα να πω, το είπα την προηγούμενη ώρα. Το αν ενήργησαν σωστά ή όχι δεν το ξέρω. Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Είναι δυνατόν? Είπαμε, αυτά που κοροϊδεύουμε θα τα κάνουμε. Θα βγω εγώ να πω αν ενήργησαν σωστά οι αστυνομικοί επειδή άκουσα μια φράση στο δελτίο? Αυτό που εγώ λέω γενικώς είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε ως κοινωνία πώς είναι να είναι η αστυνομία μας. Να είναι να μην σηκώνει πολλά πολλά ή να σηκώνει? Δεν έχω άποψη, έτσι, δεν το λέω. Δηλαδή, είναι δύσκολο, δεν είναι, αλλά είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε. Θα μου πεις και να την πάρουμε εμείς τη σημασία. Λέμε ρε παιδί μου έτσι, για να έχουμε να συζητάμε κάτι. Αλέξανδρο, sorry, γιατί λέει, οι κνήτες άξιοι απόγονοι πουθενά δεν λυγίζουν, μόνο στα πικνίκ λυγίζουν από μια απλή γαστρεντερίτιδα. Δεν υπάρχει τίποτα το απλό στη γαστρεντερίτιδα, Αλέξανδρο.

0: Τι γίνεται η Τζάκρη, τι να γίνεται άραγε αυτή η ψυχή η Τζάκρη. Να σας πω παιδιά, εδώ θα γελάσουμε πάρα πολύ με το Πασόκ, το οποίο αν λες και δεν έχει ξεφτυλιστεί ήδη αρκετά, με την Τζάκρη μπορεί να φτάσει στο έσχατο σημείο της ξεφτύλας να αλλάξει την απόφαση που με καμάρι πήρε στο συνέδριο του. Θυμίζω ότι στο Πασόκ έχουν αποφασίσει ότι μέχρι 20 χρόνια θητεία, μετά τέρμα. Ανοησία κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αφού θέλουν να παραστήσουν ότι κάτι κάνουν, δεν μας πέφτει και λόγος. Η Τζάκρη έχει ήδη 22 χρόνια θητεία ως βουλευτής, οπότε με βάση την απόφαση του Πασόκ δεν μπορεί να είναι υποψήφια. Έτσι και την πάρουν πίσω και τη βάλουν υποψήφια, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Διάβασα ότι μπορεί να στήσουν κάτι του τύπου «Εννοούμε με το Πασόκ 20 χρόνια, όχι γενικώς».
1: Karma is a beast. Karma is a beast.
0: Έτσι είναι εδώ, Δώρα μου, εσύ τα λες, αλλά ποιος ακούει. Οπότε περιμένουμε να δούμε, υπάρχει περίπτωση να γελάσουμε πάρα πολύ με τη συντρόφισσα Θεοδώρα.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ...

0: Όχι, αυτό να το ακούσουμε και μετά το τραγούδι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Ξεκινάω εγώ. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστήμιου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, στη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, στη δημοτική εκπαίδευση, στη φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους απόφοιτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Περισσότερες πληροφορίες στο killgreece.gr, το kill με K-E-E-L-E, killgreece.gr.
1: Sky 89,4.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
1: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε. Στα λίγα λεπτά που απέμειναν σήμερα, είχαμε δίωρο, ότι να είναι δίωρο μάθημα, πολύ μελέτη για σήμερα. Έχετε, όσοι χάσατε μέρος του μαθήματος ή και ολόκληρο σχεδόν το μάθημα, υπάρχει όλο σε podcast. Κάθε μάθημα, όλα τα μαθήματα σε podcast, είτε στο Spotify είτε στο Apple Podcasts. Πάμε τώρα σε ένα συμπολίτη ενός νέου κόμματος που έχει κάνει, προσπαθεί να βρει και αυτό το χώρο του, αυτό το νέο κόμμα. Λέγεται Νέα Δημοκρατία. Το νέο κόμμα δεν έχει κυβερνήσει ποτέ, ούτε κυβερνά. Και ο νέος πολιτικός ονομάζεται Μαυρουδής Βορύδης. Τι μας λέει με αφορμή το θανατηφόρο τρομοκρατικό χτύπημα της Θεσσαλονίκης, για το οποίο δεν ακούω πια τίποτα. Τι έγινε, παιδιά? Δεν θα βρούμε. Τι να βρουν, τους έχουν αφήσει να αλωνίζουν 20-30 χρόνια, 40, πώς θα τους έχουν αφήσει να αλωνίζουν, πού να βρουν κάτι. Εν πάση περιπτώσει, τι προτείνει ο Μαυρουδής Βορύδης, ο νέος αυτός πολιτικός του νέου κόμματος Νέα Δημοκρατία?
1: Θέλει, κατά τη γνώμη μου, πρώτο, να επαυξήσουμε το αξιόπινο για τη συμμορία. Αυτά τα οποία βλέπετε τώρα, κάτι παρελάσεις εκεί που κάνουν οι Ρουβίκονες με... οι οποίοι έχουν θέματα με τους Ισραηλινούς ή δεν ξέρω τι. Επειδή και ο αντιρατσιστικός, για παράδειγμα, που μπορούσε να ενεργοποιηθεί εδώ, είναι πλημελιματικού χαρακτήρα οι ποινές του, αλλά και η έννοια της συμμορίας είναι πλημελιματική, στην πραγματικότητα τι γίνεται? Γίνονται συλλήψεις, πάνε στο αυτόφορο και μετά παίρνουν μια δικάσιμο, τους αφήνουν ελεύθερους και συνεχίζουν την ζωή τους έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να αυξηθεί το αξιόπινο στη συμμορία.
0: Ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Μακάρι οι άνθρωποι να εκλεγούν κάποια στιγμή, να μπουν στη Βουλή και κάποια στιγμή, δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτό, είναι μικρό κόμμα όπως είπα, κάποια στιγμή να κυβερνήσει και η Νέα Δημοκρατία και να φέρει αυτές τις αλλαγές που ακούγονται τόσο κρίσιμες και τόσο απαραίτητες. Έχει και άλλα να προτείνει ο νέος πολιτικός του νέου κόμματος?
1: Για την τρομοκρατία θεωρώ ότι πια οριμάζει και με την τελευταία αυτή δολοφονία, οριμάζει το ζήτημα του να καταργηθεί η φόρο απόλυση για τις τρομοκρατικές πράξεις. Πρέπει να ξέρει ότι όποιος συλλαμβάνεται, ούτε στα 2 πέμπτα θα βγαίνει, ούτε στα 3 πέμπτα θα βγαίνει, ούτε θα εξαρτάται από τη συμπεριφορά του και την, αν έχει καλή συμπεριφορά στη φυλακή, αλλά θα ξέρει ότι θα εκτείει το σύνολο της ποινής του.
0: Εδώ θα έχει πρόβλημα ο προοδευτικός κόσμος της χώρας με το ζήτα κεφαλαίου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι δεν είναι στην κυβέρνηση. Ιδέες δίνουν που κάποια στιγμή κυβερνήσουν, μπορεί να τις κάνουν και πραγματικότητα.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κακουργηματική η πράξη της κατάληψης κοινοχρήστων δημοσίων κτηρίων.
2: Κακουργηματική.
1: Κακουργηματική. Αυτή τη στιγμή είναι πλημελιματική. Άρα, παραδείγματος χάρη, συλλαμβάνονται, κάνει τη δουλειά της αστυνομία, μπαίνει, συλλαμβάνει, τους βγάζει από την κατάληψη, τους οδηγεί στο δικαστήριο, παίρνουν πάλι τη δικάσιμο τους στο αυτόφορο και εν συνεχεία ξαναεπιστρέφουν και ανακαταλαμβάνουν και αρχίζει το κρυφτούλι αυτό.
0: Ρε παιδιά, μήπως να τους κάνουμε κυβέρνηση αυτούς? Φαίνεται να λέει κάτι λογικό. Μήπως επιτέλους να γίνει κυβέρνηση και αυτή η Νέα Δημοκρατία να κάνει 5 πράγματα που λέει ότι θέλει να κάνει. Να γίνει και αυτός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός που παλεύει το παλικάρι τόσα χρόνια και δεν τον ψηφίζετε να τον κάνετε πρωθυπουργό. Ο Σπύρος, ρε Σπύρο, πριν δεν λέγαμε για... Α, όχι, sorry. Πες μας και για τη Ραχίλ Μακρύ τι γίνεται. Έρχεται και αυτή, έχει χώρο στο Παζόκ. Σπύρο μου, οι καλοί παντού χωράνε. Ελένη, έχεις δίκιο. Έτσι δεν είναι κάποιος που δεν το έχει παρατηρήσει αυτό που λες. Αλλά τι να κάνουμε, άμα δεν έχεις μυαλό, έτσι είναι. Δεν μπορώ να πω τι μου στέλνει η Ελένη, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Η Ευαγγελία, για αρχίας γεμίσουν τις πόλεις με κάμερες που είναι απαραίτητες για την εξιχνίαση των εγκλημάτων. Έχουμε πει ότι θα γίνει με τις κάμερες εδώ και 2 χρόνια, το λέμε έτσι. Λίγο πριν τις εκλογές θα μπουν μερικές κάμερες, θα δοθούν μερικές. Μιλάμε για την κυκλοφορία. Το ίδιο θα γίνει και με τις άλλες. Ποιες κάμερες, μωρέ, αφού δεν θέλουνε, έτσι δεν θέλουνε. Τι να, πώς να το κάνουμε, δεν γουστάρουνε. Έχει και δουλειές αυτό το πράγμα. Τώρα να τρέχεις, να συλλαμβάνεις, να επιβάλλεις τον νόμο ή η κυβέρνηση, τα έχουμε πει.

την είναι η δουλειά. Ψηφίζει τους νόμους. Τώρα, αν ο νόμος έχει λίγο φιλότιμο, ας σηκωθεί να επιβληθεί μόνος του. Δηλαδή, αν τους ψηφίζει τους νόμους η κυβέρνηση, αν έχουμε κάποια απέτηση να τους επιβάλλει κιόλας, όλα η κυβέρνηση θα τα κάνει, ρε παιδιά. Ας κάνουν και οι νόμοι τίποτα μόνοι τους,

Λοιπόν, και κάπου εδώ επιτέλους σήμερα τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο στις 12 για μία ώρα. Αύριο, έτσι. Τι δεν κατάλαβα, τι έκφραση είναι αυτή, το στόμα στραβωμένο και... Τι είναι αυτό? Παίζεται, λέει. Μία ώρα αύριο. Μία ώρα μάθημα, έτσι. Λοιπόν, φίλες, οι λίγοι υπόλοιποι, καλό μεσημέρι.

0: όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση. Στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία, στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία, είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ. Σας τα βγάζει όλα φόρα παρτίδα, θα σας τα βγάλει όλα.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε.
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
4: Τελικά,
5: μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Καλώς σας μεσημέρι, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και αρχίζουμε όπως πάντοτε τις ειδήσεις σε τίτλους με τις φωνές των πρωταγωνιστών. Υποσχέσεις Τραμπ στον Ερντογάν για τα F-35 και τους κινητήρες αεροσκαφών, σφοδρές αντιδράσεις από Αμερικανούς βουλευτές και Ισραήλ. Τι προτίθεται να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος με τις κυρώσεις στην Τουρκία? Πρέπει να λάβετε υπόψη σας και εμάς, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φέρνοντας μάλιστα και πάλι το θέμα του κάζους Μπέλη στο προσκήνιο από την Άγκυρα.
1: Ειδικά αναφέρει ο Πρωθυπουργός όταν η χώρα μας αντιμετωπίζει απειλή πολέμου από την Τουρκία αν ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της, όπως η επέκταση των χωρικών υδάτων.
2: Η ουσία των δηλώσεων του Τραμπ για το F-35 είναι «γιατί όχι, θα το σκεφτώ». Δίνει στον Ερντογάν τους κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΑΝ.
3: Εκτός από το όλο σώμα του αεροσκάφους και ο κινητήρας πρέπει να έχει χαρακτηριστικά στέλτ, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τους κινητήρες αυτούς, τους F-110.
4: Έχουμε ήδη την κατάθεση από τους δημοκρατικούς αυτού του ψηφίσματος αποδοκιμασίας της Ντίνασα Τάιτους.
0: Και έχουμε και νέες δηλώσεις Ερντογάν με βαρύ κατηγορό κατά Ευρωπαίων, κατά ορισμένων Ευρωπαίων, θα το δούμε όλα στη συνέχεια. Στο Άργος, κυρίες και κύριοι, είχαμε την καταδίωξη ενός 20χρονου, ο οποίος δεν σταμάτησε για έλεγχο σε σήμα αστυνομικών. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν. Έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και είναι ακόμη πολλά τα αδιευκρίνιστα σημεία από αυτή την υπόθεση. Όπως αδιευκρίνιστα παραμένουν και πολλά σημεία από τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Θυμάστε, έγινε πριν από λίγες ημέρες, όταν είχαν βρεθεί η νεκρή μητέρα με το γιο της και σε διπλανό δωμάτιο κοιμόταν ο σύντροφος της μητέρας, ένας άντρας από την Ιταλία, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες βγαίνουν στοιχεία που μπορεί να ανατρέψουν το σκηνικό.
5: Οι αναλύσεις λοιπόν δείχνουν ότι μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο δεν υπάρχει το DNA και τα αποτυπώματα του Ιταλού υπηκόου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Τώρα έρχεται ο ιατροδικαστής και λέει ότι δεν υπάρχει χτύπημα στην πλάτη στη γυναίκα.
6: Σε ένα χώρο εγκλήματος δεν μπορεί να μην υπάρχει DNA από κανέναν. Δεν μπορεί.
7: Δεν μπορεί.
6: Εάν δεν υπάρχει, τότε σημαίνει ότι κάτι άλλο έχει προηγηθεί.
0: Είναι ένα θρίλερ όλη αυτή η υπόθεση, θα δούμε την εξέλιξή της. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπόλια επιμέλεια παραγωγής, τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, Σπύρος Μάλης μικρόφωνο και όλοι περιμένουμε μαζί τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι, θα σας χαλάσω λιγάκι τη διάθεση, λιγάκι, γιατί έχει αρχίσει και πάλι να έχει πρόβλημα η Εθνική Οδός Ηλιοφόρος Κηφισού. Και ως Καραμαγκάς, αλλά θα τα πούμε μετά για τον Καραμαγκά. Όσοι λοιπόν προτίθεστε να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως μετά την Ιερά Οδό θα χρειαστεί να σταματήσετε και να πηγαίνετε με πολύ αργούς ρυθμούς μέχρι το ύψος της γέφυρας της Αχαρνών. Το καλό είναι πως είτε είστε στα δυτικά προάστια, είτε από τη μεριά της Αχαρνών και της Πατησίων, μπορείτε ελεύθερα να ανεβείτε προς τα βόρεια και να γλιτώσετε αυτή την ταλαιπωρία της ανόδου της λεωφόρου Κηφισού, η οποία θα συνεχίσει κατά τα φαινόμενα να βαίνει επιταχύρω. Στο Σκαραμαγκά έχουμε μια ήδη δύσκολη σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής περίπου και μια λεωφόρο Αθηνών προς Κορινθό η οποία βαθμιδών δυσκολεύει κατά μήκος του Σκαραμαγκά, επαναλαμβάνω, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Θα το παρακολουθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και στενότερα. Στο κέντρο της Αθήνας οι δύο βασίλισσες, ας μου επιτραπεί ο όρος, η βασιλής Σαμαλίας πρωτευόντος και δευτερευόντος η βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και οι δυο τους είναι ακινητοποιημένες, κυρίως η βασιλής Σαμαλίας, επαναλαμβάνω, έχει επηρεαστεί λιγάκι η σταδίου, ενώ πρόβλημα έχουμε και κλείνω με αυτό και στην κάθοδο της Αρδιτού Σπύρο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε βεβαίως από τις εξελίξεις στην Άγκυρα, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς εκεί έχουμε από χθες έναν Τραμπ που οι δηλώσεις του ίσως σηματοδοτούν μια σειρά εξελίξεων και ανατροπών σε πάρα πολλά επίπεδα. Είπε ότι εξετάζει να δώσει τα F-35 στην Τουρκία, έπλεξε το εγκόμενο του Ερντογάν, τα έβαλε με τους Ευρωπαίους, με σκαιότατους χαρακτηρισμούς κατά των Ισπανών, γιατί δεν πληρώνουν όσα θα έπρεπε για όπλα και δεν το βοήθησαν και στο Ιράν. Και ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγο πως όσα γνωρίζατε περί εκεχηρίας με το Ιράν τελείωσαν, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί του καθεστώτος είναι αποβράσματα και εγώ δεν μπορώ να συζητάω άλλο μαζί τους. Και είχαμε και μια σειρά χτυπημάτων από Αμερικανούς. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν είναι πολλές εξελίξεις και μάλιστα όλες ανεξαιρέτως σε μεγάλο ή μικρό βαθμό αφορούν και τη χώρα μας, αφορούν την Ελλάδα ή την οικονομία ή στο επίπεδο της γεωπολιτικής. Και πρωτίστως η πρόθεση του Τραμπ να δώσει τα F-35 στην Τουρκία.
7: Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο. Και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
0: Αυτές οι δηλώσεις έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων καταρχάς στο Ισραήλ, θα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις Νετανιάχου, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες από βουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μαζεύουν υπογραφές, υπογράφουν κείμενα προκειμένου να μπλοκάρουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία μέσω Κογκρέσου. Όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν είναι απλό πράγμα η πώληση των F-35. Ίσως η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά είναι περισσότερο εύκολο στη δεδομένη χρονική στιγμή. Και σε ένα πλαίσιο που δείχνει ότι η χώρα μας σέβεται τους κανόνες της συμμαχίας, αλλά και η συμμαχία πρέπει να σέβεται τους κανόνες και τα μέλη της, ήταν πριν από λίγο η δήλωση Μητσοτάκη από την Άγκυρα.
9: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή που λέμε από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας.
0: Και αμέσως βεβαίως τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ίσως κάποια από αυτά μπορεί ενδεχομένως κατευθυνόμενα, έβαλαν στο στόχαστρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτές τις δηλώσεις, για το ότι τόλμησε δηλαδή, το τόλμησε εντός εισαγωγικών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός να θέσει θέμα casus belli μέσα στην Άγκυρα, ότι υπάρχει κάποιος που μας απειλεί, και κατά δεύτερο λόγο ότι εντάξει, είμαστε όλοι σύμμαχοι, αλλά κοιτάξτε λιγάκι και τις ευαισθησίες που έχουν και άλλα κράτη-μέλη, όχι μόνο η Τουρκία. Ο πόνος του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα F-35, στοχοποίησε την Τουρκία, είναι κάποιο από τους τίτλους στις τουρκικές ιστοσελίδες, και ο αλαζόνας Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε πρώτα στις ανταποκρίσεις με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από Μανώλη Κωστίδη από την Άγκυρα, και σε λίγο θα ακούσουμε και Μιχάλη Γνατίου από την Ουάσιγκτον.
10: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός λένε ότι ξεπέρασε τα όρια, μιλάνε για θράσος του Έλληνα Πρωθυπουργού, ότι έθεσε ένα θέμα εδώ στην Άγκυρα για το casus belli, αλλά μέσα ενημέρωση λένε ότι αναφέρθηκε, δεν θέλησε να σχολιάσει τα F-35, δηλαδή κάποιοι άλλοι είδαν το casus belli, κάποιοι άλλοι είδαν τα F-35. Το πρωί πρώτο θέμα στην Τουρκία ήταν ο Μητσοτάκης. Η δήλωση που έκανε έσκασε σαν βόμβα στην Άγκυρα, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το casus belli στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και προς το διεθνή τύπο και προς όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι η Ελλάδα απειλείται και με το casus belli και ότι πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη το ΝΑΤΟ όταν παίρνει αποφάσεις. Προκάλεσε έναν εκνευρισμό, θα λέγαμε. Από εκεί πέρα όμως ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την πλευρά της Ελλάδας προς την Τουρκία που θέλει να πάρει τα F-35. Σήμερα ο Τραμπ είχε και νέες δηλώσεις και είπε ότι συμπαθεί τον Ερντογάν, συμπαθεί και τον Νετανιάχου, αλλά δεν υποστηρίζει τον Νετανιάχου απέναντι στον Ερντογάν. Δηλαδή κάνει λάθος, λέει ο Νετανιάχου, και είπε ότι η Τουρκία προσπαθεί να πάρει F-35. Προσπαθεί να πάρει. Πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωση έκαναν λάθος μεταφράσεις και λένε θα πάρει. Όχι, είπε προσπαθεί να πάρει. Άρα και ο Τραμπ δεν είπε κάτι για τα F-35. Εκείνο είναι έολο το θέμα.
0: Αυτές λοιπόν είναι οι επιδιώξεις Ερντογάν και οι δηλώσεις Τραμπ που άνοιξε το δρόμο σε επίπεδο ρητορικής για την πώληση των F-35, γιατί έχει πολύ δρόμο ακόμη σε νομικά κολλήματα, νομικά εμπόδια που υπάρχουν από το Κογκρέσο. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον.
4: Υπάρχει μια αλλαγή στάσης χωρίς καμία αμφιβολία. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει όμως και ξελέει πολύ εύκολα Και ο πρόεδρος Τραμπ είπε πολλές αναλήθειες εχθές σε ό,τι αφορά τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν πρόσφερε τίποτα στις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο αυτό. Δεν υπήρξε θέμα η Τουρκία να υποστηρίξει το Ιράν. Είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Ανοίξε καμία βάση η Τουρκία για να περάσουν τα αμερικάνικα αεροπλάνα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι άλλο η κυρώσεις Κάτσα, άλλο η τροπολογία σε νόμο για τα F-35 και τους S-400. Η άρση του νόμου Κάτσα λοιπόν δεν είναι από μόνη της ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Ακόμα και να φτάσουμε σε ένα σημείο σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια να εγκριθούν τα F-35 στην Τουρκία, θα τα πάρει το 30-35.
0: Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που ακούσαμε από τον Μιχάλη Ιγνατίου. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, όπως είπαμε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταγράφονται αντιδράσεις από μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Συγερουσίας. Υπάρχουν και αντιδράσεις, σφοδρές αντιδράσεις από το Ισραήλ. Η κυρία Ντίνα Τάιτους είναι δημοκρατική, των δημοκρατικών, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εκείνη πρωτοστάτησε στην συγκέντρωση 17 συν τη δική της 18 βουλευτών, δημοκρατικοί όλοι, έχει τη σημασία του αυτό, δημοκρατικών βουλευτών, οι οποίοι επιχειρούν μέσα από αυτό το κείμενο που θα καταθέσουν στο Κογκρέσο να μπλοκάρουν την πρώτα την πώληση κινητήρων και F-35. Είπε η κυρία Τάιτους λοιπόν, η βουλευτής των Δημοκρατικών, μίλησε στην ΕΡΤ. Αν το κάνουμε αυτό, δείχνει ότι στηρίζουμε την Τουρκία και η Τουρκία δεν το αξίζει εξαιτίας όσων κάνει και λέει. Επιπλέον, εάν δώσουμε, λέει, τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά μαχητικά, ανοίγει κερκόποτα για τα F-35. Υπάρχουν πολλά μέλη στην Βουλή των Αντιπροσώπων που είναι αντίθετα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι σημαντικό να δώσουμε το μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ ότι δεν συμφωνούν όλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτή την τακτική, και μάλιστα με νόημα αναφέρει και το όνομα του κυρίου Ρούμπιο, του Υπουργού των Εξωτερικών, που λίγες μέρες πριν στην Επιτροπή του Κογκρέσου Εξωτερικών Υποθέσεων είχε πει ισχύουν ακόμα οι νόμοι. Είχε διαβεβαιώσει πως με τις κυρώσεις και τους νόμους δεν μπορεί να πουληθεί τίποτα στην Τουρκία. Ο Γιώργος Φελίδης είναι μαζί μας. Έχουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη. Ναι. Οπότε πάμε στην Άγκυρα, στο Σταύρο Ιωαννίδη ευθύς αμέσως. Γεια σου, Σταύρο.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε κάνει μια προεργασία εδώ. Έχουμε παίξει κάποια ηχητικά από Τραμπ που λέει θέλουμε να εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία. Ένα μικρό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό. Μάλλον άκουσες τώρα και τις αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα βάζω όλα στο τραπέζι να έχεις μια εικόνα περίπου έτσι πώς το έχουμε πάει.
11: Ναι, αξίζει πάντως να σταθούμε, Σπύρο, στην τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την είσοδο του στην Σύνοδο Κορυφής, διότι έθεσε με πολύ ξεκάθαρο και ουσιαστικό τρόπο τις πάγιες θέσεις της Αθήνας σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με την απειλή πολέμου από την Τουρκία, το Κάζους Μπέλι, και το δικαίωμα της Ελλάδας να ασκεί τα έρωμα δικαιώματά της, όπως είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων. Αυτή η δήλωση βεβαίως, όπως φαντάζομαι ήδη γνωρίζετε, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις εδώ στην Τουρκία, κυρίως από μέσα ενημέρωση βεβαίως, διότι σε ανώτερο επίπεδο δεν υπάρχει κάποια αντίδραση και δεν αναμένουμε κιόλας κάτι άλλο. Ενώ περιμένουμε βεβαίως αργότερα στην συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός, να δούμε τι θα πει σε σχέση με τα όσα συζητήθηκαν και κατά τη διάρκεια της συνόδου, όπου εκεί η Ελλάδα προσέρχεται με τη θέση ότι αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, οι οποίες είχαν συμφωνηθεί στη σύνοδο της Χάγης, έχει ξεπεράσει το 3,5% του ΑΕΠ, σε ποσοστό του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, που ήταν και ο στόχος, και από εκεί και πέρα βεβαίως όσα συζητήθηκαν για τα άλλα πολύ κρίσιμα θέματα, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Μαθαίνουμε ότι οι ηγέτες θα συμφωνήσουν σε επενδύσεις ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να στηριχθεί η αμυντική βιομηχανία των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, και εκεί η Ελλάδα είναι η αλήθεια πως διεκδικεί μερίδιο από αυτές τις επενδύσεις. Και βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με τα άλλα δύο πολύ σημαντικά θέματα, την Ουκρανία, όπου οι ηγέτες μαθαίνουμε ότι θα συμφωνήσουν στη συνέχεια της οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο για το εξοπλιστικό του πρόγραμμα. 70 δισεκατομμύρια, θυμίζουμε, πως πρόκειται να κατευθυνθούν φέτος και άλλα τόσα περίπου την επόμενη χρονιά, το 2027. Ενώ μαθαίνουμε πως θα υπάρχει και ένα μήνυμα για το Ιράν, ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι θα πρέπει βεβαίως να αποκατασταθεί η ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι, και μάλιστα έχουμε και νέα χτυπήματα, μια νέα ανάφλεξη, αλλά εδώ με αρκετό παρασκήνιο και τα υπόλοιπα θέματα είναι ο Γιώργος Φελίδης. Απλά εκμεταλλεύομαι την παρουσία στο μαγκαζίνο Σταύρο, από εκεί που είσαι από την Άγκυρα, και θέλω την βοήθειά σου πλέον όχι μόνο στο ρεπορτάζ, αλλά και τον αναλυτή αμυντικών θεμάτων. Γιατί ο κόσμος ακούει, εμείς ακούμε όλοι, ότι θα δώσει η Αμερική θα δώσει στους Τούρκους κινητήρες και F-35. Και αυτό που σκέφτεται είναι πότε θα τα πάρει, πότε θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και αν αλλάζει το στάτους στο Αιγαίο, που μέχρι τώρα η εικόνα που μας έδινες και εσύ από τις αναλύσεις σου είναι ότι έχουμε μια υπεροπλία.
11: Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι διαδικασίες.
0: Και σωστά, αν γιατί είναι και κογκρέσο, υπάρχουν αντιδράσεις. Ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότεροι εδώ τουλάχιστον εκτιμούν πως η όποια προσπάθεια γίνει από τον Αμερικανό πρόεδρο για να ξεπεράσει τα εμπόδια που βάζει το Κογκρέσο θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, άρα μιλάμε μετά τον Νοέμβριο.
0: Ναι.
11: Από εκεί και πέρα, ακόμη και αν η Τουρκία επιστρέψει στο πρόγραμμα, ναι, για να αποκτήσει μια κρίσιμη μάζα μαχητικών, δεν συζητάμε για αυτά τα φέντε στα οποία αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, τα οποία γνωρίζουμε πως ήδη χρησιμοποιούνται στην Αμερικανική αεροπορία. Θεωρώ ότι είναι σχεδόν αδύνατο να τα πάρει ποτέ αυτά πίσω η Τουρκία. Αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι επιστρέφει στο πρόγραμμα, θα περάσουν αρκετά χρόνια. Μιλάμε για τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.
0: Εμείς θα τα έχουμε πάρει τα F-35 ήδη.
11: Εμείς τα F-35 τα παραλαμβάνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2028-29, δηλαδή τέλη του 28, αρχές του 29. Και θα έρθουν στην Ελλάδα όταν πιστοποιηθεί βεβαίως η αεροπορική βάση της Αντραβίδας, που θα είναι η βάση που θα τα φιλοξενεί νωρίτερα σε κάθε περίπτωση από την Τουρκία. Και μην ξεχνάμε πως η χώρα μας με τις κινήσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια έχει εξασφαλίσει μια πολύ σημαντική αεροπορική δύναμη που αποτελείται από τα F-16 τα αναβαθμισμένα, από τα Ραφάλ και σε λίγα χρόνια με τα F-35. Και ένα ακόμη κρίσιμο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε, Σπύρο, είναι η αεράμινα. Η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο αεράμινας, το οποίο πρόκειται να ενισχυθεί με τα ισραηλινά συστήματα που θα αποκτήσουμε. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία προσπαθεί τώρα να επιστρέψει, μάλλον προσπαθεί να αποκτήσει συστήματα, κοιτάει και τα ευρωπαϊκά ΣΑΜ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές σε αυτόν τον τομέα. Οπότε ο σχεδιασμός που κάνει η Αθήνα φυσικά λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα και τις εξελίξεις, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μαθαίνουμε είναι πως είμαστε ένα βήμα μπροστά και αυτό το προβάδισμα η Αθήνα θέλει να το διατηρήσει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια εκεί στην Άγκυρα, γιατί αναμένουμε και τις νέες δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ήταν ο Σταύρος Ιωαννίδης. Στο θέμα των εξοπλιστικών, έβαλε ο Σταύρος τον παράγοντα Ισραήλ, τη συνεργασία που έχουμε σε στρατηγικό επίπεδο με το Ισραήλ. Το Ισραήλ και ο Νετανιάχου ήταν ο πρώτος που μετά τις δηλώσεις Τραμπ και μάλιστα με συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα βγήκε ο Νετανιάχου, σε αμερικανικά μέσα βγήκε ο Νετανιάχου και είπε.
12: He threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus.
0: Εγώ λέει, δεν συμφωνώ με αυτές τις πωλήσεις. Αυτός ο τύπος ο Ερντογάν, η Τουρκία, κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα καθημερινά, απειλεί εμάς, δημιουργεί αναταράξεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Είναι λάθος να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία, λέει ο Νετανιάχου, σε αμερικανικό κοινό, επαναλαμβάνω. Λίγες ώρες μετά έρχεται ο Τραμπ. Λέει, μίλησα με τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, του είπα ότι ξέρεις, θα μπορούσε η Τουρκία, προσέξτε τι λέει τώρα ο Τραμπ, είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Ο Τραμπ σε δηλώσεις του λέει ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να χτυπήσει το Ισραήλ στον πόλεμο τώρα τον τελευταίο με το Ιράν. Λέει, η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή, έχει πολύ μεγάλο στρατό. Θα έμπαινε η Τουρκία στον πόλεμο, αλλά δεν μπήκε γιατί ήμουν εγώ. Και αν είχε μπει, θα είχε μπει στην άλλη πλευρά. Προσέξτε τώρα, έχουμε έναν Αμερικανό ηγέτη. Η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι σε πόλεμο με το Ιράν και μάλιστα ο Τραμπ είπε ότι η εκεχηρία πάβει να υπάρχει. Έχουμε χτυπήματα. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Ιράν και ο Τραμπ λέει πρόσεξε Νετανιάχου, γιατί η Τουρκία θα έπαιρνε το μέρος του Ιράν, το οποίο εγώ ήδη είμαι σε πόλεμο, για να σε χτυπήσει. Χαοτική κατάσταση, Γιώργο Φελίδη.
8: Χαοτική κατάσταση, δυστυχώς.
0: Δεν μπορώ εγώ να βγάλω άκρη τουλάχιστον.
8: Δυστυχώς. Δεν είναι αυτό που περιμένεις από ένα σύμμαχο.
0: Δεν είναι αυτό που περιμένεις από ένα κόσμο συντεταγμένο.
8: Έχει ενοχλήσει πάρα πολύ οι χθεσινές δύο συνεντεύξεις, η δίδυμη συνέντευξη Νετανιάχου στο Newsmax και στο CNN. Διότι χτυπάει και το ακροατήριο, το εκλογικό Τραμπ. Ακροατήριο Τραμπ. Του Πρόεδρου Τραμπ εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Ναι. Όταν λέει ότι συμφωνούμε στα περισσότερα, πολλές φορές περιστασιακά διαφωνούμε, αλλά εγώ θα συνεχίσω να λέω αυτό που πιστεύω και ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος η αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία, η παραχώρηση στην Τουρκία κινητήρων και F-35, διότι αυτή είναι μια δύναμη. Χθες είπε στο τέτοιο του ότι η Τουρκία είναι ένα καθεστώς μολυσμένο από την μουσουλμανική αδερφότητα. Είναι σύμμαχη με τη Χαμάς, με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί να αλλάξει, έχει επεκτατικές βλέψεις και προσπαθεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, εις βάρος του Ισραήλ φυσικά. Όλα αυτά δεν ακούονται καλά, όχι μόνο στους δημοκρατικούς. Το θέμα είναι, δεν ακούονται καλά στο ακρεφνές ακροδεξιό ακροατήριο του Προέδρου Τραμπ, που του έλεγε από την αρχή εσύ υποσχέθηκες ότι δεν θα μας πας σε πόλεμο, ότι θα εφαρμόσει τον απομονωτισμό. Γιατί πάμε και κάνουμε αυτά που θέλει το Ισραήλ? Εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον εκεί. Οπότε τον χτυπάει και σε αυτό, στο δυνητικό εκλογικό του ακροατήριο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτά που έχει πει ο πρόεδρος είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτα, φυσικά, γιατί είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και αξιοπερίεργα.
0: Κυρίως.
8: Και ακριβώς αξιοπερίεργα. Καταρχήν, βλέπω εδώ, έβλεπα στο δελτίο μας, ο Χέξεθ ήταν να πάει στο Τελ Αβίβ να μιλήσει με τον Νετανιάχου για να το εξηγήσει για το F-35. Αναβάλλεται η επίσκεψη. Έχουμε μια ψύχρανση.
0: Η πρόφαση είναι ότι έχουμε μια επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων μέσα στην Ανατολή.
8: Ακριβώς.
0: Αλλά η ουσία βρίσκεται εκεί που λέει.
8: Ναι. Λοιπόν, και την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος είναι στην Τουρκία, σε ένα κράτος της περιοχής, αρχίζουν οι καινούργιες επιθέσεις, χτυπώντας, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ημέρες.
0: Και με σκληρούς χαρακτηρισμούς, υβριστικούς χαρακτηρισμούς, μάλλον, κατά του Ιράν.
8: Δεν έχουν ιδέα τι κάνουν. Είναι ανίκανοι άνθρωποι. Προσπάθησαν να με ξεφορτωθούν, αλλά εγώ ξεφορτώθηκα όλους τους ηγέτες τους. Είναι ψεύτες, απατεώνες και άρρωστοι. Δεν θέλω να έχω να κάνω με αυτά τα αποβράσματα. Τους είπε scams.
0: Συγγνώμη τώρα, έχουμε έναν Αμερικανό.
8: Αυτοί είναι οι συνομιλητές του.
0: Έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτηρίζει έτσι τους ανθρώπους του καθεστώτος του Ιράν και λέει ότι θα δώσει F-35 στον Ερντογάν, που ήταν έτοιμος να χτυπήσει το Ισραήλ, δηλαδή να συμμαχίζει με το Ιράν.
8: Ναι, όχι να συμμαχίσει, για τους δικούς του λόγους.
0: Ναι, αλλά
8: η Τουρκία πάντα ό,τι κάνει δεν το κάνει για συμμαχικούς λόγους, το κάνει για τους δικούς της λόγους. Έχει δει ότι το Ισραήλ μετά από την 7η Οκτωβρίου του 2023 έχει αρχίσει και γιγαντώνεται, γιατί έχει εξουδετερώσει τη Χεσμπολάχ, έχει εξουδετερώσει τη Χαμάς, έχει χτυπήσει τους Χούθη, έχει χτυπήσει το Ιράν και βλέπει ότι υπάρχει μια αναδυόμενη δύναμη στην περιοχή, στην Εγγύης Ανατολή. Και θέλει αυτό να το.
0: Αλλά δεν έβαλε στο στόχαστρο μόνο τους μουλάδες. Έβαλε στο στόχαστρο και Ευρωπαίους, Γιώργο. Ο πρόεδρος Τραμπ.
8: Έβγαλε στο στόχαστρο και Ευρωπαίους. Να αρχίσω από το γενικό, που ήταν για τα μέτρα Τραμπ, θα έλεγα.
0: Ήπιο.
8: Πολύ ήπιο. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ. Μας αντιμετωπίζουν άδικα στο ΝΑΤΟ. Πληρώνουμε δυσανάλογα. Μέχρι εκεί θα έλεγε ότι είναι μια κόσμια κριτική. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δίπλα του ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος πάντα τον κολακεύει, του υπενθύμισε, γιατί είπε και ο Τραμπ ότι δεν ήταν εκεί όταν εμείς τους χρειαστήκαμε.
0: Για το Ιράν, ναι.
8: Του υπενθυμίζει ο Ρούτε, του λέει να σας θυμίσω ότι 5.000 έξοδοι αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν από ευρωπαϊκές βάσεις για την υποστήριξη της στρατιωτικής επιχείρησης κάτω του Ιράν. Του υπενθυμίζει ο Ρούτε. Ναι.
13: Ότι δηλαδή έχει κάνει 5.000 αποστολές από ευρωπαϊκές βάσεις που δεν ήμασταν εκεί.
0: Ναι.
13: Λοιπόν, για τη Γροιλανδία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μας. Από το απαντάει η Δανή Πρωθυπουργός, η Γροιλανδία δεν πωλείται. Και το ΝΑΤΟ θα την υπερασπίσει τη Γροιλανδία όπως και κάθε άλλο συστατικό έδαφος του ΝΑΤΟ. Και φτάνουμε στην Ισπανία, όπου εκεί γίνεται διακοπή όλων των εμπορικών σχέσεων συναλλαγών με την Ισπανία. Είναι μια απέσια, ένας απέσιος σύμμαχος. Φέρονται απέσια στο Μάρκ Ρούντε.
0: Συγγνώμη, στην Άγκυρα είναι και ο Σάντζεφ.
13: Φυσικά είναι και ο Σάντσεφ.
0: Άρα όλα αυτά τα λέει. Ενώ κάπου εκεί τριγύρω είναι και ο Ισπανός πρωθυπουργός.
13: Και όταν τα λέει, αυτά τα λέει τώρα το πρωί στο τέτα τέτ με το Ρούτε. Σε μισή ώρα θα είναι στην αίθουσα με τον Σάντσεφ.
0: Και του λοιπόν, λέει είστε απέσιοι.
13: Και όχι μόνο είστε απέσιοι. Θα τους δείτε να γυρίζουν πίσω τρέχοντας. Θα γυρίσουν πίσω τρέχοντας, φέροντα απέσια στο Μαρκ Ρούτε. Η Ισπανία θα έρθει σε εμάς λέγοντας: παρακαλούμε, παρακαλούμε. Θέλουμε να κάνουμε εμπόριο μαζί σας, κύριε. Δεν θέλω καμία σχέση μαζί τους, λέει ο ίδιος ο Τραμπ. Και γυρνάει στο Ρούτε και του λέει: μη μιλάς καν στην Ισπανία. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτούς. Είναι κακοί άνθρωποι.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
13: Δεν υπάρχει. Σου λέω: είναι επιθεώρηση. Του χειρίστου είδους, μπουλβάρ.
0: Έχει στηθεί ένα σόου τώρα.
13: Λοιπόν, έτσι. Και έρχεται πολύ, θα έλεγα, πάρα πολύ διπλωματικά το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού και λέει: είναι αναμενόμενες οι δηλώσεις Τραμπ. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισπανίας είναι επωφελείς και για τις δύο χώρες, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα. Έχουμε καλές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις. Δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό.
0: Απαντάμε τη διπλωματική γλώσσα. Δεν ακολουθεί την.
13: Έχουν και μια τσούχτρα όμως στην Ισπανική κυβέρνηση. Είναι υπουργός Υγείας. Η Μόνικα Γκαρσία, η οποία γράφει στο Twitter: ο Τραμπ αποκαλεί την Ισπανία απέσιο εταίρο επειδή δεν δέχεται εκβιασμούς ή απειλές. Επειδή είμαστε μια κυρίαρχη δημοκρατική χώρα που υπερασπίζεται την πολυμέρεια και την ειρήνη. Αυτό που είναι απέσιο είναι το να συγχαίει τη διπλωματία με τον εκφοβισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
13: Έχουν και μια τσούχτρα.
0: Αύριο θα είναι ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, γιατί εκτός από αυτό το show που γίνεται μπροστά στις κάμερες, γίνονται και business στην Άγκυρα αυτή τη στιγμή, πολλές αμυντικές συμφωνίες.
13: Ο Μακρόν πήγε με ολόκληρη αντιπροσωπεία από το Ταλές, από τις μεγάλες εταιρείες.
0: Και οι πληροφορίες λένε πως έχει ανοίξει δουλειές και με την Τουρκία, η Γαλλία, όπως η Τουρκία και με τη Βρετανία. Αυτά θα δούμε και τις επόμενες ώρες να τρέχουν. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Αυτό που έκλεψε βέβαια την παράσταση είναι το πρωινό τζόγκινγκ του Προέδρου Μακρόν, στην περιοχή Τσάνκαγια, δηλαδή του Προεδρικού Μεγάρου. Με 8 σωματοφύλακες, με όλα τα πάντα. Όχι μόνο μπλουζάκια, τα ειδικά που ανοίγουν για να τον προφυλάξουν από επίθεση. Αυτόματα το ένα το άλλο, να τρέχουν μαζί του. Και μάλιστα σταμάτησε και χαιρετούσε και κόσμο, οδοκαθαριστές που.
0: Δεν αλλάζει τις συνήθειες ο Μακρόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με πολύ ρεπορτάζ και ακόμη περισσότερο παρασκήνιο από όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
14: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
15: Κατάστημα! Κατάστημα!
16: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
17: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
18: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
19: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
18: Δεν είσαι μόνη, μίλησε μας.
19: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
18: Δεν είσαι μόνη. ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
16: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
20: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
15: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
20: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
16: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
20: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
21: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
16: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
21: Είναι του τύπου σας.
22: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
0: Για να δώσουμε μια συνέχεια και έτσι να ολοκληρώσουμε με το διεθνές σκηνικό, είχαμε την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πάνω από 80 στόχους στο Ιράν έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Νωρίτερα ο Τραμπ λέει δεν υπάρχει πια κεχηρία. Ακούσατε τους υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά των μουλάδων από τον Τραμπ. Είναι ανόητοι, είναι αποβράσματα. Δεν συζητώ πια μαζί τους. Οπότε εκεί πάμε σε έναν, φαίνεται τουλάχιστον να ανοίγει ένας νέος κύκλος συγκρούσεων. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν συνέπειες στην αύξηση του πετρελαίου κατά 5%, εκεί που είχε πέσει, είχε κατηφορεί στα 72-71 δολάρια, έχει φτάσει στα 78, κάτι που αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση προφανώς θα το βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής, ήταν στους ατέρια τους.
23: Οι δηληστηριακές τιμές είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σήμερα η τιμή δηληστηρίου είναι στο 1,77 με 1,78. Αυτό έχει απόκληση 22 λεπτά περίπου από την τιμή που έπρεπε να είναι κάθε μέρα. Τιμές του δηληστηρίου ανεβαίνουν κατά μισό με ένα λεπτό, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο. Εδώ και μια εβδομάδα περίπου, 9 μέρες.
0: Οι τιμές ανεβαίνουν κάθε μέρα και αν πάμε σε μια νέα περίοδο συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν τη βγάλουμε και πολύ καθαρή το καλοκαίρι, γιατί επιπλέον στα νησιά αντιλαμβάνεστε πως οι τιμές είναι πολύ μεγαλύτερες. Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, την υπόθεση του Αιγείου. Εκεί πριν από λίγες μέρες, ξέρετε, είχαμε ένα διπλό φωνικό. Βρέθηκαν μητέρα και γιος νεκροί. Σε διπλανό δημάτιο κοιμόταν ένας άνθρωπος, ο σύντροφος της μητέρας, ένας άντρας από την Ιταλία, ο οποίος έχει συλληφθεί, έχει προφυλακιστεί, κατηγορούμενος για αυτή τη διπλή δολοφονία. Τις τελευταίες ώρες αρχίζουν και μπαίνουν στοιχεία σε αυτή την υπόθεση που την κάνουν να μετατρέπεται σε ένα θρίλερ. Θα σας εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τη βοήθεια του Χρήστου Στρατουλάκου. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι από τον Λόγκο Αιγίου. Όντως πρόκειται για ένα θρίλερ. Καθώς αρχικά να θυμίσουμε, Σπύρο, ότι μετά το, όταν είχαν βρεθεί η μητέρα και γιος νεκροί μέσα στο σπίτι, η έρευνα της αστυνομίας είχε δείξει ως τον άνθρωπο ο οποίος είχε πραγματοποιήσει αυτό το έγκλημα, τον σύντροφο, τον Ιταλό σύντροφο της γυναίκας. Μάλιστα κιόλας είχε βρεθεί και στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου, όπου είχε προφυλακιστεί με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Η έρευνα, να θυμίσουμε, από τότε δεν έχει τελειώσει, Σπύρο, καθώς εκτός από την τοπική ελληνική αστυνομία, στην έρευνα συμμετέχει και το ελληνικό FBI. Αστυνομικοί είχαν έρθει εδώ στο Αίγιο, είχαν πάρει καταθέσεις από πρόσωπα κλειδιά, είχαν πραγματοποιήσει και έρευνα στο σπίτι. Και βέβαια σε εξέλιξη ακόμα και τώρα είναι και το δικαστική έκθεση, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Ένα βασικό στοιχείο, Σπύρο, το οποίο έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ώρες και έχει ανατρέψει άδρυν το σκηνικό, είναι το γεγονός ότι ενώ αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι στην πλάτη της γυναίκας υπήρχε μαχαιριά, δεν φαίνεται από την δικαστική έκθεση να επιβεβαιώνεται αυτό. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχει δολοφονηθεί, δεν έχει χάσει τη ζωή της από τραύμα στην πλάτη.
0: Γιατί τραύμα στην πλάτη σημαίνει ότι κάποιος το έχει καταφέρει, δεν μπορείς μόνος.
1: Ακριβώς είναι ανθρωπίνως αδύνατο, όπως καταλαβαίνετε, πολύ εύκολα κάποιος να αποκαλέσει ένα τυφόρο τραύμα με τα χέρια του στην πλάτη. Από τότε λοιπόν φαίνεται πως η έρευνα πλέον στρέφεται σε διαφορετικό επίπεδο από τους αστυνομικούς. Ένα πιθανό σενάριο, απλά για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο, είναι το ενδεχόμενο η μητέρα να έχει προκαλέσει τα θανάσιμα τραύματα στο γιο και εν συνεχεία η ίδια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Είναι κάτι, Σπύρο, το οποίο ο Ιταλός το είχε πει και στην απολογία τους δικαστικές αρχές, ότι αυτό συνέβη. Αυτό εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα, άρα δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Περιμένει και η πλευρά του Ιταλού, του άνθρωπου ο οποίος είναι στις φυλακές αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να δει το πώς θα ολοκληρωθεί η έρευνα και αν προκύψει κάποιο τέτοιο στοιχείο, θα καταθέσει και έτοιμα αποφυλάκηση τις επόμενες ημέρες. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η έρευνα της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ξεκάθαρες απαντήσεις μας λένε ανώτεροι αξιωματικοί που διερευνούν την υπόθεση θα υπάρξουν όταν ολοκληρωθεί και καθαρογραφεί επίσημα η ιατροδικαστική έκθεση από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, η οποία την έχει αναλάβει. Και βέβαια οι κάτοικοι εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε και στο Λόγκο περιμένουν απαντήσεις, περιμένουν να υπάρξουν κάποια στοιχεία για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάποιοι εξ αυτών πάντως που μιλήσαμε θεωρούν δεδομένο ότι την πράξη την έχει κάνει ο Ιταλός. Κάποιοι άλλοι απλά μας λένε ότι πρέπει να απαντηθεί το ποιος σκότωσε μητέρα και γιο.
0: Ναι, είναι φοβερό. Έχει πάρει μια φοβερή τροπή αυτή η υπόθεση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Ο Χριστός Στρατουλάκος με τη δέουσα προσοχή, όπως ακούσατε στο ρεπορτάζ σου. Κάποια στοιχεία λένε αυτό. Οι αστυνομικοί από εκεί που ήταν στο 90%, πώς να το πούμε ποσοστά, γιατί όλα τα στοιχεία έδειχναν ότι ο Ιταλός είναι ο δράστης. Τώρα νομίζω ότι αρχίζουν να αναθεωρούν κάποια πράγματα. Να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει. Η κυρία Μαρία Ιατροπουλή είναι δικηγόρος του κατηγορουμένου. Έκανε πριν από λίγο δηλώσεις.
2: Αυτός είναι ο αρχικός ισχυρισμός του κατηγορουμένου, ότι ο ίδιος δεν έχει καμία εμπλοκή με το έγκλημα, δεν έχει έρθει σε καμία επαφή με τους δύο ανθρώπους. Πρέπει να ερευνηθούν όλα τα στοιχεία προκειμένου να προκύψει ή όχι εμπλοκή τρίτου προσώπου ή σε κάθε περίπτωση η μη εμπλοκή του σημερινού κατηγορουμένου.
0: Αυτό λέει η δικηγόρος του, γιατί από την αρχή ο πελάτης της, ο άνθρωπος που έχει κληθεί να υπερασπιστεί, έχει ένα άλλο αφήγημα το οποίο υποστηρίζει ότι δεν είναι εκείνος ο δράστης της διπλής δολοφονίας. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης ήταν το πρωί στο Action.
3: Οι αναλύσεις λοιπόν δείχνουν ότι μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο δεν υπάρχει το DNA και τα αποτυπώματα του Ιταλού υπηκόου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Τώρα έρχεται ο ιατροδικαστής και λέει ότι δεν υπάρχει χτύπημα στην πλάτη της γυναίκας. Άρα τα τραύματα είναι όλα μπροστά. Λέει επίσης ότι αυτά τα τραύματα που έχει στα χέρια μπορεί να είναι τραύματα που έχουν δημιουργηθεί από δικές της ενέργειες.
0: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Πραγματικά παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η ανατροπή που έχουμε τις τελευταίες ώρες. Θα αλλάξουμε θέμα. Έγινε χαμός στο Θριάσιο, στο Θριάσιο νοσοκομείο, γυαλιά καρφιά από ομάδα Ρωμά. Έχουν γίνει και συλλήψεις. Το τι ακριβώς έχει συμβεί, η Ματίνα Πολυχρόνη θα μας πει. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι. Σε λιγάκι θα πάμε, θα επιχειρήσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε με τη Ματίνα. Φαίνεται λοιπόν ότι μια ομάδα Ρωμά επιτέθηκε σε όποιον έβρισκε μπροστά της, γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Έχει προκαλέσει ζημιές, φθορές στο νοσοκομείο. Επειδή κατά πληροφορίες, τώρα αυτό σας το λέω με κάποιες επιφυλάξεις, κατά πληροφορίες καθυστερούσε η περίθαλψη κάποιου συγγενικού τους προσώπου. Να επιστρέψουμε στη Ματίνα. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, βρισκόμαστε στο Θριάστιο, εδώ όπου μεταφέρθηκε ο 20χρονος ρωσικής καταγωγής.
0: Μισό λεπτό Ματίνα. Ωραία, πάμε για το ρεπορτάζ, για την αιματηρή καταδίωξη που είχαμε λοιπόν στο Άργος, έτσι δεν είναι?
5: Ωραία.
0: Εκεί στο Άργος λοιπόν είχαμε την καταδίωξη ενός 20χρονου. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, επειδή δεν σταμάτησε σε σήμα της όπκη, αστυνομικών της όπκη, προσπάθησε να εμβολήσει με το αυτοκίνητό του, αυτό λένε πληροφορίες από την αστυνομία, τα περιπολικά. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του όπλου τους και ο 20χρονος έχει δεχθεί μια σφαίρα στο κεφάλι.
5: Ναι, έτσι, στο πίσω μέρος του κεφαλιού, φέρει τραύματα από σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Έφτασε εδώ γύρω στις 6:30 το πρωί από τα επίγοντα του νοσοκομείου στο Άργος. Φαίνεται πως αυτή τη στιγμή είναι εγκεφαλικά νεκρός. Ωστόσο, οι γιατροί εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να δουν και την εξέλιξη της πορείας της υγείας του. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ. Αυτό το οποίο θέλουν να δουν οι γιατροί και εκεί είναι τι θα γίνει με την κατάσταση της υγείας του. Σε ό,τι αφορά στην καταδίωξη αυτή, την αιματηρή όπως φαίνεται καταδίωξη, βρίσκεται σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας μετέβη στον Άφλιο για να ενημερωθεί για την εξέλιξη της υπόθεσης.
0: Για το πώς ακριβώς και τι ακριβώς έγινε εκείνες τις στιγμές, με βάση βεβαίως και αυτά που θα πούν οι αστυνομικοί και τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν οι συνάδελφοί τους. Ξέρεις, εγώ θα το παρουσιάζαμε το θέμα με τη βοήθεια και της Κάτιας Νιάκαρη, η οποία είναι στο Άργος, σε δεύτερο χρόνο, γιατί αναφερόμουν σε ένα άλλο περιστατικό, δεν ξέρω αν εκεί το συζητάει ο κόσμος, που είχαμε στο Θριάσιο με μια ομάδα ατόμων που προκάλεσε ζημιές.
5: Ναι, με τα επεισόδια που εκτελήθηκαν μετά τις 6 το απόγευμα χθες της Τρίτης κατά τη διάρκεια της εφημερίας, με δεκάδες Ρωμά που συγκεντρώθηκαν στο χώρο του νοσοκομείου συνοδεύοντας τον γενικό τους πρόσωπο. Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται πως ξέφυγαν όταν ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους προφυλάκησαν γιατρούς της εφημερίας. Και φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο συζητάται εδώ και ανάμεσα στους ιατρούς, καθώς προκλήθηκαν και υλικές ζημιές σε χώρους του νοσοκομείου. Στη συνέχεια έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν συλλήψεις γυναικών Ρωμά.
0: Αυτό τώρα τα έκανα γυαλιά καρφιά, γιατί κάπου διάβασε κάποια ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται από εκεί, από αυτά που εσύ έχεις ακούσει, επειδή ένα συγγενής τους δεν πήρε τη σειρά που θα έπρεπε να κάνει κάποια εξέταση, αυτό λέμε.
5: Ναι, αυτό αναφέρεται και εδώ, αλήθεια είναι. Και έχει σχηματιστεί η δικογραφία για φθορές, προφυλακισμό και διατάρξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Και οι γιατροί, όπως μας έχουν πει εδώ, έχουν καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα Ελευσίνας για το περιστατικό. Και όντως έχει προκληθεί αναστάτωση και ανάμεσα στους γιατρούς που ήταν εκείνη την ώρα στην εφημερία, για να δουν και τι συνέχεια θα έχει σε ό,τι αφορά νομικά το κομμάτι των Ρωμά.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Η Ματίνα Πολυχρόνη, για το χαμό που έγινε στο Θριάσιο χθες το απόγευμα. Γυαλιά καρφιά τα έκανε μια ομάδα Ρωμά, επειδή κάποιος συγγενής τους δεν πήρε τη σειρά που εκείνη ήθελα να πάρει για να κάνει κάποια εξέταση. Αλλά και για το άλλο περιστατικό, σε λίγο θα σας το λέγαμε. Απλά προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με την Κάτια Νιάκαρη, γι' αυτό το καθυστέρησα. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό, επειδή η Κάτια έχει κάποιες υποχρεώσεις για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ εκεί, αλλιώς θα το είχαμε προβάλει νωρίτερα. Στο Άργος λοιπόν υπήρξε μια καταδίωξη από ομάδα όπκε, ένας 20χρονος, λέει η αστυνομία, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών, ακολούθησε καταδίωξη, πάνω στην καταδίωξη επιχείρησε, λέει, να εμβολήσει με το όχημά του τα περιπολικά. Όλα αυτά που σας λέω είναι σύμφωνα με την αστυνομία, για να είμαστε εξηγημένοι. Επιχείρησε να εμβολήσει με το αυτοκίνητό του τα περιπολικά. Στη συνέχεια επιχείρησε να φύγει, να διαφύγει πεζός. Σε σημείο της καταδίωξης, δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς σε ποιο σημείο, έκανα χρήση των όπλων τους. Και βρέθηκε ο 20χρονος τραυματισμένος βαριά, βαρύτατα, με σφαίρα στο κεφάλι. Αυτά λέει το ρεπορτάζ ως τώρα. Και με Αντώνη Ατζολέτο λιγάκι να δούμε πώς έχει και πολιτική επικαιρότητα. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
6: Χαίρετε.
0: Έχουμε θεματάκια στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω. Με δηλώσει ναι, Γεωργιάδη.
6: Ναι, γιατί φαίνεται δεν άρεσαν και πολύ σε πολλά στελέχη τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είχε ρίξει μια προειδοποιητική ο Μαρκόπουλος θες, ναι, ο υπουργός οικονομικών.
6: Συνέχισαν σήμερα και η κυρία Βουλουδάκη και ο κύριος Λοβέρδος εδώ σε εμάς, που εκφράζουν κάποιες ενστάσεις όσον αφορά τις αποδείξεις που υπάρχουν για ενδεχόμενο χρηματισμό του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Όλα ξεκίνησαν από τις δηλώσεις Γεωργιάδη, mm-hmm, που εντάξει καταφέρθηκε κατά του κυρίου Τσίπρα, αλλά με βαρύτητα τους χαρακτηρισμούς, και άφησε να εννοηθεί πως άλλαξε τον ποινικό κώδικα λίγο πριν τις εκλογές επειδή πήρε λεφτά.
6: Και υπάρχει σήμερα ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη που συνεχίζει, βάλει κατά του Αλέκ Τσίπρα σχετικά, αναφέρεται ακόμα και στο σπίτι στο Σούνιο, και λέει για τον κύριο Κοντονή ότι ο κύριος Κοντονής δεν είπε ποτέ για χρηματισμό, όμως από τη στιγμή που καταγγέλει διαπλοκή, εγώ λέει αυτό το ερμηνεύω ως χρήματα.
0: Ως παρεδώσε, για να λέμε διαπλοκή, λέει παρεδώσε. Βεβαίως χρησιμοποιεί και μια επιχειρηματολογία ο κύριος Γεωργιάδης που δεν δηλαδή πώς να το πω, έχει ένα κείμενο που λέει αυτό που λες, αλλά λέει μας λέγανε δολοφόνους για τα ΤΕΜΠ. Αυτό κατά τη γνώμη μου, το να υιοθετείς μια ρητορική έολη όπως ήταν των πολιτικών σου αντιπάλων για να δικαιολογήσεις τη δική σου, δεν ξέρω πόσο ευστάθη. Να ακούσουμε την κυρία Βολουδάκη. Κυρία Βολουδάκη άφησε εχμές, είναι υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, ήταν στο Μέγκα.
7: Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε έτσι. Κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία κτλ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν. Έτσι. Είναι άλλο αυτό και άλλο η αντιπαράθεση η πολιτική που έχουμε με όλους τους αντιπάλους μας.
0: Και Αλέξης Τσίπρας, εμπανεμφάνιση στο TikTok.
6: Είναι αυτό το καθημερινό που έχει, ρωτάνε οι πολίτες και ο Αλέξης Τσίπρας απαντάει.
0: Είχαμε ακούσει προχθές χθες για την παιδεία ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές. Ναι. Σήμερα για να ακούσουμε.
9: Κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
0: Ανεβάζει, είναι πολύ ωραίος αυτός ο τρόπος που το κάνει. Θέλω να πω σε ό,τι αφορά το στήσιμο, αντί να... Τώρα εμείς ακούσαμε μόνο την απάντησή του, αλλά εμφανίζονται άνθρωποι της καθημερινότητας και του λένε τι θα κάνεις για την παιδεία. Του λέει ο άλλος τι θέλεις εσύ τώρα και εμφανίστηκες πάλι στα πράγματα. Αυτό νομίζω δεν ήταν το τελευταίο που του είπε κάποιος.
6: Ναι, αυτό έτσι ακριβώς. Είναι ένα επικοινωνιακό μπαράζ το οποίο επιχειρεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, και δεν είναι τυχαίο ότι πάλι αύριο επιλέγει να είναι σε μια πιο λαϊκή γειτονιά στο Περιστέρι, όπου θα μιλήσει με κόσμο την Παρασκευή στον Οικόνομις, νομίζω από εβδομάδα θα είναι στη Μυτιλίνη. Άρα λοιπόν είναι φούλη προεκλογικές μηχανέως, όπως βεβαίως και του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο κέντρο του ΕΚΑΒ.
0: Μιας και είπε στον κύριο Ανδρουλάκη, να τον ακούσουμε τι είπε.
10: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Αυτά την επίσκεψη στο ΕΚΑΒ. Στη Βουλή τι έχουμε σήμερα, Αντώνη?
6: Στη Βουλή είχαμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου βγήκε απόφαση να μην κληθούν οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Η πλειοψηφία έβαλε το επιχείρημα πως δεν πρόκειται για δημόσια πρόσωπο. Ο κ. Δημητριάδης έχει παραιτηθεί από τη θέση του, το ίδιο ισχύει για τον κ. Ντίλιαν, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως. Η αντιπολίτευση βεβαίως διαφώνησε. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλώσεις στο Περιστήλι από την αντιπολίτευση. Ήταν έντονος ο διάλογος, γιατί από την αντιπολίτευση για άλλη μια φορά λένε ότι πρόκειται για συγκάλυψη. Μάλιστα, ναι, το ΠΑΣΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα και ένα έγγραφο που τον Νοέμβριο του 2022 είχε κληθεί από την Επιτροπή ο κύριος Ντίλιαν. Οπότε, δεν είχε πάει.
0: Οπότε τώρα λέει γιατί δεν τον εμφανίστηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, σκεφτείς αμέσως τον Πάνο Γαρουφαλιά. Πολλές φορές έχουμε προβάλει, δυστυχώς πολλές φορές έχουμε προβάλει και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Κρούσματα, φαινόμενα βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ένα τέτοιο είχαμε τα ξημερώματα στην Λάρισα, ένα επικίνδυνο αιματηρό επεισόδιο. Ήτανε τραυματίες δύο ανήλικοι Αιγυπτιακής καταγωγής. Όλα έγιναν

0: ένας από αυτούς, ο 17χρονος, συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς στην Ορθοπαιδική Κλινική. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε μια σύλληψη ενός 19χρονου Λαριστέου και αναζητά και τους υπόλοιπους δράστες. Αυτό που επίσης αναζητά είναι και τα αίτια αυτής της πολύ περίεργης επίθεσης.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο, ο Πάνος Γαρουφαλιάς, για αυτό το αιματηρίο συμβάν μεταξύ ανήλικων. Διεθνές εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Νέες επιθέσεις Τραμπ κατά των συμμάχων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νέες επιθέσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για διακοπή της εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Ουκρανία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας και σήμερα κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τις συνομιλίες ωστόσο επισκιάζουν οι νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων, η επαναφορά από τον ίδιο του ζητήματος της Γροιλανδίας, αλλά και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και την ανάκληση της άδειας για πώληση πετρελαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν διακόπηκε, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Ιράν απολύτως απαραίτητη. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα και ζητά ξανά την ψήφο των πολιτών, επιχειρώντας να καθαρίσει το όνομά του από σοβαρές κατηγορίες για αδήλωτες δωρεές. Στο επίκεντρο βρίσκεται δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη. Ο Φάραντζ αρνείται κάθε παρανομία και παρουσιάζει την υπόθεση ως ένα κυνήγι μαγισσών από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και ερχόμαστε από τη Βόνη σε Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς τον.
3: Τι κάνουμε?
1: Εντάξει, χαρούμενοι γιατί είδαμε Μέση να πανηγυρίζει.
3: Πριν πάμε σε αυτό που ήταν προφανώς το πολύ μεγάλο γεγονός από χθες και ακόμα ασχολούμαστε όλοι στα social media, στις ειδήσεις, στα δελτία παντού. Παντού υπάρχει η Αργεντινή και Μέση. Να πω εντάχει δύο πράγματα για τον μπάσκετ σημερινά. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Μοντέρο και ο Παναθηναϊκός πάει για πολύ μεγάλη κίνηση με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλη, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από δύο χρόνια. Γενικά νομίζω ότι η ομάδα του Μπράντοβιτς φέτος φτιάχνει φοβερή αμυντικά ομάδα με όλα τα assets, μονάδες που παίρνει με τον Μπόγκα, τον Μπάντιο, τον Γιαμπουσέλη τώρα και τον Φαλ.
1: Αθλητικοί τύποι όλοι, πολύ δυνατή, δυνατά παιδιά.
3: Αθλητική ομάδα όντως και νομίζω ότι εκεί θέλει να ποντάρει πολύ ο Μπράντοβιτς. Στα του Μουντιάλ τώρα.
1: Ναι.
3: Φανταστικό παιχνίδι, πραγματικά φανταστικό. Μπορώ να σου πω ότι λίγο από το overdose που έχουμε πάθει όλοι αυτό το διάστημα, δεν είναι πολλά παιχνίδια που μπορούν να σε κρατήσουν εκεί focus 100% και να σε καθυλώσουν που λέμε, αλλά αυτό ήταν πραγματικά ένα τέτοιο. Από το 0-2 η Αργεντινή στο 3-2, ο Μέση χαμένο πέναλτι, γκολ, assist, τα έκανε όλα για να έρθει τελικά στο 92 αυτή η φοβερή κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες, να γυρίσει, να του μπάρει την Αίγυπτο, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, πάλεψε, αλλά στο τέλος έμεινε με άδεια τα χέρια. Η Αργεντινή με την Ελβετία στους 8, το τελευταίο ζευγάρι που σχηματίστηκε. Οι Ελβετοί πέρασαν στα πέναλτι την Κολομβία μετά από ένα 0-0. Και τώρα οι δύο ομάδες παίζουν ξημερώματα Κυριακής. Παραδόξως έχει παιχνίδια Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή βράδυ και το Σάββατο 2. Δεν έχει την Κυριακή. Σάββατο στις 12 και στις 4.
1: Πάρτε εξενύχτηδες πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ το μαγκαζίν ολοκληρώθηκε, αλλά μένετε στο Sky βεβαίως για όλες τις εξελίξεις, όλα τα γεγονότα και όχι μόνο. Σε λίγο τα έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Επιπλέον αναμένουμε και να δούμε δηλώσεις από τη Σύνοδο Κορυφής, από την Άγκυρα. Νομίζω θα κάνει και ο Μητσοτάκης δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Οπότε όλα αυτά τα παρακολουθούμε και θα σας κρατάμε ενημέρωση.

0: Βάζουν ενδιαφέρον όσα γίνονται εκεί. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κόζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάραβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
12: Η ώρα είναι 3.
13: Sky 89,4.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές πυροδότησαν η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή αλλά και οι δηλώσεις Τραμπ για τον τερματισμό της εκεχηρίας με το Ιράν. Σε δηλώσεις του νωρίτερα από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αποβράσματα άρρωστους ανθρώπους και ψεύτες τους Ιρανούς, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μαζί τους είναι χάσιμο χρόνου. Αμέσως μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο που ξεπέρασε το 5%. Το Brent κινείται πλέον πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από τα 74. Παράλληλα, η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου οδήγησε και σε μαζικές ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια. Πτώση κοντά στο 3% κατέγραφε νωρίτερα το χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ πτωτικά κινούνται οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες. Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε από την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, λίγο πριν από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος επανέλαβε χθες την αντίθεσή του στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο Νετανιάχου είπε χθες ορισμένα σκληρά πράγματα για την Τουρκία και τον Ερντογάν. Σημείωσε μάλιστα πως τον έχει ήδη ενημερώσει ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο δεν το έκανε χάρη στον ίδιο. Η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή, έχουν πολύ από τον καλύτερο εξοπλισμό μας. Αν δεν ήμουν εγώ θα είχε πάει στον πόλεμο και θα ήταν στην άλλη πλευρά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Την αντίδραση της Ισπανίας προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τη χώρα απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Μαδρίτη. Αναμενόμενες χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισπανίας είναι επωφελείς και για τις δύο χώρες, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα, επισήμανε το γραφείο του κ. Σάντσεθ. Περιμένουμε από τις ΗΠΑ να σέβονται τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος της Κομισιόν. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, ο νεαρός περίπου 20 ετών, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Αρχικά ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει με το όχημα, προσπαθώντας μάλιστα να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Ωστόσο, το όχημά του εγκλωβίστηκε μετά από καταδίωξη. Ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει αναριχόμενο σε μαντρότυχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κληθήκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον οποίο τον μετέφερε στο Θριάσιο. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Σε εξέλιξη από νωρίς το μεσημέρι, φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμηρο Λάρισας και εξελίσσεται σε δασική έκταση. Δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και σε καλλιέργειες στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες την τελευταία ώρα έχουν ενισχυθεί. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρία άτομα, οι οποίοι, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο χθες βράδυ στο κέντρο υγείας Πάτων, αλλά και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου οδηγήθηκαν στη συνέχεια. Δύο συλλήψεις έγιναν χθες και στο Θριάσιο, όταν συνοδοί ασθενούς προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο στους χώρους του νοσοκομείου, με αφορμή την καθυστέρηση στη διενέργεια ξωνικής τομογραφίας, καθώς προηγήθηκε επίγον περιστατικό όπως προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Οι δράστες άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν τους εφημερεύοντες γιατρούς, ενώ στη συνέχεια προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας τζάμια από κισέ και αντικείμενα μέσα στο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες 37 και 38 ετών. Μεταβατική διαδικασία για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτή, ως τις 10 Ιουλίου, ο υπεύθυνος συντηρητής ή εγκαταστάτης μπορεί να προβαίνει στην απογραφή ανελκυστήρων που δεν έχουν απογραφεί εμπρόθεσμα κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης τουλάχιστον ενός ιδιοκτήτη ή διαχειριστή χωρίς την επιβολή προστίμου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Sky 89,4.
16: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
17: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
18: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, από, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και όπως κάθε μέρα είναι δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Και δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης, και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα μέχρι τις 4 θα επιλέξει τη μουσική και θα ρυθμίσει τον ήχο.
0: Μας ακούτε εναλλακτικά μέσα από το διαδίκτυο, και ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να μπείτε τώρα στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο, μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Λοιπόν, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνε να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Πες, είχαμε την επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή του Απόλλωνα, του Dirk Bauermann, στο ξενοδοχείο My Way. Είπε πολλά και διάφορα ο κύριος Bauermann, ήταν απολαυστικός, ήταν πολύ ενθουσιασμένος, ήταν πολύ ανυπόμονος. Μου φαινόταν περισσότερο ότι ξεκινάει τώρα να δουλεύει και όχι ότι βρίσκεται στο τέλος της καριέρας του, με τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε για τη νέα πρόκληση της καριέρας του ο κύριος Bauermann. Και ξεκίνησε με την ατάκα, Παναγιώτη, ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και ο Μπάουερμαν στον Απόλλωνα Πάτρας. Λέω, ρε παιδί μου, πάντως ένας άνθρωπος τώρα είναι 68 προς τα 69. Ναι. Εντάξει, βέβαια είναι πολύ fit, είναι τρομερό σε φυσική κατάσταση, σε παρουσιαστικό, σαν να μην πέρασε μια μέρα κλπ. Έρχεται τώρα σε μια ομάδα όπως ο Απόλλων, μια ιστορική ομάδα στο ελληνικό μπάσκετ, η οποία συμμετέχει στην τρίτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. 100% δεν το κάνει για τα χρήματα. Αυτό νομίζω ότι μπορούν να το καταλάβουν όλοι. Είναι πάρα πολύ
1: σαφές. Μα το καταλάβαμε και εμείς από τις δηλώσεις που έκανε και εξήρε τον Γιάννη Χριστόπουλο, με τον οποίο είπε ότι είναι κάτι σαν αδέλφια. Αυτό κατάλαβα τουλάχιστον εγώ, με αυτό χαμογλίκα.
0: Αυτό είπε. Αυτό ακριβώς είπε. Ότι είναι κάτι σαν αδέρφια, και ήταν ο κύριος λόγος που δέχτηκε την πρόταση. Αλλά επίσης είπε ότι αγαπάει πάρα πολύ την Πάτρα, αγαπάει πάρα πολύ την περιοχή, αγαπάει πάρα πολύ τον Απόλλωνα και τους φιλάθλους του. Πάντως απέφυγε να υποσχεθεί πράγματα, ανόδους, επιτυχίες και τέτοια. Υποσχέθηκε όμως πολύ σκληρή δουλειά. Υποσχέθηκε τη συγκρότηση μιας ομάδας που θα παλεύει όλα τα παιχνίδια, που θα είναι οικογένεια. Και νομίζω εσύ του έκανε μια πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό με την υπομονή.
1: Ναι.
0: Γιατί πράγματι ο κόσμος του Απόλλωνα πόσο υπομονή να έχει? Δηλαδή έχει πολλές πίκρες αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια. Η ομάδα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και το ρώτησες πολύ εύλογα τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς να δείξει υπομονή, τι έχετε να του πείτε. Βέβαια είπε και αυτός πολύ εύστοχα ότι έχω δουλέψει σε 4 εθνικές ομάδες, σε πολλές χώρες. και πουθενά δεν υπάρχει υπομονή. Η υπομονή θα υπάρξει μόνο αν οι φύλαθλοι δουν ότι χτίζεται κάτι πολύ καλό, μόνο αν δουν ότι χτίζεται κάτι πολύ υγιές, τότε θα είναι υπομονετική. Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι ανυπόμονη, όπως είπε.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως, αν θες να το πάμε και λίγο πιο βαθιά, είναι ένας τύπος ο οποίος, πώς να το πω ρε παιδί μου λαϊκά, είναι χορτασμένος από τη ζωή. Είναι χορτασμένος από τη ζωή, αν καταλαβαίνετε τι λέω. Έχει πάρει ασημένιο με την Εθνική Γερμανία στο Ευρωμπάσκετ του 2005. Εσύ διόρθωνε, Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Είχε παίχτη τον Ντίρκ Νοβίτσκι. Έχει δουλέψει σε ομάδες της Ευρωλίγκα. Έχει συμμετάσχει ως προπονητή σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα και σε ευρωπαϊκά. Έχει πάρει και ένα Πες το.
1: Ναι, ναι, έχει χτίσει το πρόγραμμα από το οποίο αναδείχθηκαν όλοι αυτοί οι παιχταράδες που έχουν οδηγήσει την Γερμανία στο χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και στο χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς. Και είναι τόσο χαλαρός τύπος, που πραγματικά δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χορτασμένος από τη ζωή, δεν έχει αποθυμένα, δεν έχει κόμπλεξ και προφανώς δεν έχει και τίποτα να αποδείξει βέβαια σε κανέναν. Οπότε αυτό νομίζω μόνο καλό μπορεί να κάνει στον Απόλλωνα σε όλα τα επίπεδα, ανεξάρτητα από το στόχο που έχει τεθεί, ο οποίος είναι η άνοδος, και μόνο σαν προσωπικότητα να υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα στην ομάδα του Απόλλωνα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Γενικά το κλίμα ήταν ενθουσιώδης, έτσι, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.
1: Δεν θα μπορούσε να
0: είναι και διαφορετικά.
1: Να είναι και διαφορετικά, αυτό είναι η αλήθεια.
0: Ο κύριος Χριστόπουλος πάντως επέλεξε να μην μιλήσει, επίσημα εννοώ,
1: ναι.
0: Να μην είναι στο πάνελ. Βέβαια, εντάξει, τα πηγαδάκια που
1: το συνηθίζει.
0: Ναι, πάντως, ναι, ναι, στα πηγαδάκια είπε πράγματα, είπε πολλά πράγματα, εκεί επέλεξε να μην μιλήσει, να είναι αφιερωμένη η παρουσίαση στον προπονητή και νομίζω καλά έκανε, δεν νομίζω ότι είχαν θέσει κάποια άλλα πράγματα εκεί. Εντάξει, είπε ότι ο σχεδιασμός συνεχίζεται της ομάδας, είπε ότι προσπαθούν να ολοκληρώσουν κάποιες μεταγραφές, είπε ότι ο κύριος Μπάουρμαν του είχε πει και πέρυσι ότι εύχομαι να μην με χρειαστείς, αλλά αν με χρειαστείς είμαι εδώ για σένα, τελικά τον χρειάστηκε. Και πράγματι είναι εδώ. Αυτά μέσα σ' άκρες, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι πάρα πολύ σημαντικό από την θεσινή βραδιά, Παναγιώτη.
1: Είπε ότι αυτό, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, αυτό μπορώ να υποσχεθώ. Είπε ότι θα έχουμε μια ομάδα που θα παλεύει αυτό. Δηλαδή,
0: ναι, το είπα, ναι.
1: Θα είναι ευχαριστημένοι οι φύλαθλοι που θα τη βλέπουν. Αυτό δεν μπορώ να υποσχεθώ, νίκες, ήττες, αλλά να παίζουν, να ξεριζώνουν την καρδιά τους. Κάπως έτσι το είπαν.
0: Ναι, ναι, κάπως έτσι το είπαν. Ναι.
1: Και να την αφήνουν στο γήπεδο.
0: Ναι. Ο κύριος Μπάρον που αναχώρησε σήμερα από την Πάτρα θα επιστρέψει σε περίπου ένα και μήνα και κάτι, ώστε να ξεκινήσει η προετοιμασία του Απόλλωνα. Φαντάζομαι μέχρι τότε θα έχουμε αρκετές ανακοινώσεις για
1: ακόμα
0: παίχτες. Ναι, ακόμα. Δεν έχουν και πάρα πολλές, όσον αφορά τις μεταγραφές εννοώ, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό υπάρχει αρκετές ανακοινώσεις ακόμα. Ναι. Πάντως, ο ίδιος μέσα από τις δηλώσεις του ανακοίνωσε ότι συνεργάτης θα είναι ο κύριος Κώστας Τζαμάκος.
0: Ναι, ο οποίος τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ, λέει, μέχρι τώρα.
1: Ναι, ναι, έχει, ότι με έχει βοηθήσει, θα συνεχίσει να το κάνει και τα λοιπά. Το λέω αυτό γιατί δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τον Απόλλωνα ότι συνεχίζει στο τίμο Κώστας Τζαμάκος. Το ανακοίνωσε επί της ουσίας ο Μπάουερμαν και θα δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι κάπως έτσι κάνανε σήμερα και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι ανακοινώνοντας επί της ουσίας αυτό που ξέραμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή ότι έχουν συμφωνήσει με τον Γιάν Μοντέρο, τον Δομινικανό Άσο που έκανε πράγματα και θάματα με τη φανέλα της Βαλένθια, γιατί στην καινούργια συμφωνία του Ολυμπιακού που θα αποτελεί το βασικό χορηγό μια γνωστή εταιρεία στοιχηματική, η φανέλα που επέλεξαν οι κύριοι Αγγελόπουλοι για να παρουσιάσουν ήταν με το νούμερο 8 και πίσω είχε το όνομα του Μοντέρο.
0: Έξυπνο.
1: Ναι. Και βέβαια τεράστια μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, ο Γέρσον Γιαμπουσελέ, έτσι, επιστρέφει. Έλα.
0: Τελείωσε η μεταγραφή.
1: Εντάξει, είναι τελειωμένη σχεδόν. Νομίζω ότι απλώς η επισημοποίησή της απομένει. Πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή, επαναλαμβάνω. Αυτά που λέγαμε χθες, ότι ένα συμβόλαιο καλού παίκτη, όχι ξέρεις, ναι, καλού ποδοσφαιριστή, να το πω έτσι, για 3 χρόνια 12 εκατομμύρια. Mm. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Στα 30 του χρόνια ο Γάλλος παίζει στο 4 και στο 5, πολύ δυνατό παιδί. Έτσι τον είχαμε γνωρίσει στην Ευρώπη από τις εμφανίσεις που έκανε με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Για 4 τον πήρε, για 5 Παναγιώτη. Γιατί άκουγα κάποιους που έλεγαν ότι ενδεχομένως τον πήρε για τη θέση 5.
1: Όχι, όχι, δεν, όχι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει κάποια λεπτά εκεί ποιοτικά στη θέση 5, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι αυτό στο βασικό πεντάριο όταν έχει το Λεζόρ, έτσι, να δίνει ανάσες στο Λεζόρ να μοιραστούν τη θέση, δηλαδή να παίζουν από 20-25 λεπτά, δεν νομίζω. Μπορεί να παίξει όμως, γιατί είναι έτσι η σωματοδομή του, είναι πολύ πολύ δυνατό παιδί, δεν είναι πάρα πολύ ψηλός, δηλαδή αν αγωνίζεται στη θέση 5 θα λέγαμε ότι θα είναι ένας undersized ψηλός, γιατί βλέπει τον κόσμο από τα 2 μέτρα και 1 εκατοστό. Είναι πολύ πολύ δυνατό παιδί.
0: Πάρα πολύ όμως.
1: Ναι, είναι θηρίο. Πάρα πολύ δυνατό παιδί. Έχει παίξει το NBA, έτσι, έχει παίξει σε Sixers, Knicks και Bulls πριν μείνει free agent. Τη σεζόν που πέρασε, σε 67 παιχνίδια στο NBA, είχε 5,6 πόντους και 3,5 rebound. Έτσι. Είχε γίνει νούμερο 16 στο draft του 2016. Ξέρει και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, έχει περάσει από την Real Madrid, έτσι. Με τη Villarban. Είναι θηριώδης αυτό που είπες, Βαγγέλη, είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Εγώ νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, μέχρι την επόμενη, αν μας επιφυλάσει κάτι Παναθηναϊκός, ο κύριος Γιανακόπουλος, δηλαδή ο κύριος Ομπράντοβιτς. Αν και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε πάρα πολύ κοντά στο καλάθι, θα έλεγα ότι με αυτούς τους παίκτες και εφόσον είναι υγιής ο Φαλ, έτσι, γιατί εδώ έχουμε ένα ερωτηματικό, δηλαδή να είναι σε ένα 70% σε σχέση με τον Φαλ που τον είχαμε δει στον Ολυμπιακό, να είναι εκεί 70-80%, νομίζω θα είναι στα ίσια στα παιχνίδια εντός συνόρων, έτσι, η μάχη κοντά στο καλάθι, δηλαδή τριπλέτα για Βουζελέ, Λεζόρ και Φαλ, μπορούμε να πούμε ότι είναι ισοϊψής με Μιλουτίνοφ, Χολ και τα Ερικ Τζόνς, επαναλαμβάνω, εφόσον ο Φαλ είναι πολύ καλά, είναι, πατάει καλά τουλάχιστον 70-80%. Βέβαια το πρόβλημα, Βαγγέλη, για τον Παναθηναϊκό είναι ότι ο Ολυμπιακός πρόλαβε και έκλεισε τους δύο καλύτερους άσους που κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη. Τον έναν τον ανακοίνωσαν σήμερα με τον τρόπο που περιέγραψαν, ναι, δηλαδή που στη συμφωνία αυτή με τη μεγάλη στοιχηματική εταιρεία, κύριε Αγγελόπουλη, επέλεξαν το νούμερο 8 που θα φοράει ο Μοντέρο και μας έδειξαν τη φανέλα του, του Δομινικανού άσου, για 3 χρόνια είναι παίκτης Ολυμπιακού. Και ο Μακιντάιρ, έτσι, ο άλλος Αμερικανός, που νομίζω ότι αναβαθμίζουν πάρα πολύ τον Ολυμπιακό στη θέση 1. Έτσι. Φαντάσου, δηλαδή, έτσι όπως είναι τώρα τα δεδομένα, ότι ο Γόκα, που ήταν ο βασικός playmaker, μπορεί να πάει και στο νούμερο 3 σε αυτή τη θέση.
0: Το μπορεί, το θες.
1: Εντάξει, λέω, γιατί ξέρεις, ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, αυτές οι ομάδες έχουν 80 παιχνίδια σχεδόν τη σεζόν.
0: Εμένα, ξέρεις ποια είναι η απορία μου. Αυτές οι ομάδες τώρα δεν χρειάζονται 15 παίκτες.
1: Ναι, βέβαια. Μα είδες που το λέγαμε και στο γραφείο και εδώ το έχουμε πει στη συχνότητα του Sky, ότι εγώ νομίζω ότι το μυστικό, δεν υπάρχει μυστικό, το Ολυμπιακό ότι έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, είναι ότι είχε 16-17 παίκτες πρώτης γραμμής. Έτσι, σκέψου δηλαδή ότι ο Λαρετζάκης, ως οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Ελλάδα, θα είχε σημαντικό ρόλο. Δεν έπαιζε καθόλου, ήταν εκτός
0: δωδεκάδας. Στην Ελλάδα θα είχε σημαντικό ρόλο, ναι, αλλά τον Ολυμπιακό δεν μπορούσε να παίξει.
1: Όχι, σε αυτόν τον Ολυμπιακό, όχι, φίλε, δεν μπορούσε να έχει. Όχι μόνο αυτό, και να μην πάμε στο Λαρετζάκη, γιατί ο Νιλικίνα δεν ήταν ένα εργαλείο πολυτελείας, ή ο Μόρις.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να μην έδειξαν πράγματα, αλλά όταν χρειάστηκε ήταν εκεί. Δηλαδή ξεκούρασαν, δεν φάνηκαν, ας πούμε, οι απουσίες άλλων παικτών.
0: Ναι.
1: Τέταρτος γκάρντ στον Ολυμπιακό μπορεί να είναι ο Τζόζεφ, έτσι, που ήταν καταλυτικός και στην κατάκτηση Ευρωλίγκα και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα φαντάσου, Βαγγέλη, γιατί πολλά λέγονται για γόκα και Ντόρση ότι θέλουν αναβάθμιση στα οικονομικά τους κτλ. Ήταν μια ωραία τάκα.
0: Θέλουν αναβάθμιση, update.
1: Ναι, ναι. Κύριε Αγγελόπουλη, λέει ότι όταν έρχονται επιτυχίες οι παίκτες ζητούν, ξέρεις, υπεραξία, περισσότερα χρήματα. Αλλά όταν σέρνονται, παίρνουν τα χρήματά τους.
0: Γιατί άδικο έχει.
1: Σωστό και αυτό, ναι, σωστό και αυτό. Άκου λοιπόν τώρα την περιφέρεια του Ολυμπιακού, γιατί ο Γόκα και ο Ντόρση που θέλουν αναβάθμιση, που ξέρεις, το περιβάλλον βγαίνει έτσι. Ότι
0: θέλω ένα φρεσκάρισμα. Ναι,
1: ναι, ρε παιδί, με ένα φρεσκάρισμα. Έχουν συμβόλαια για τη νέα σεζόν. Άρα λοιπόν, εμείς τους θεωρούμε δεδομένους, τουλάχιστον για τον χρόνο. Η περιφέρεια του Ολυμπιακού θα είναι ο Ντόρση, ο Γόκα, ο Μοντέρο, ο Μακιντάιρ και ο Φουρνιέ. Και σε αυτούς προσέθεσε και τον Τζόζεφ. Νομίζω είναι τούμπανο εκεί, έτσι.
0: Λέω, τώρα και ο Ολυμπιακός όμως θέλει. Πώς τα φέρει, λέω, η ζωή, ο Παναθηναϊκός που ήταν αδύναμος στη θέση 5, στους ψηλούς, τα τελευταία 2 χρόνια μπορώ να σου πω. Έχει φροντίσει να ενισχυθεί παραπάνω. Πάρα πολύ εκεί. Ο Ολυμπιακός που ήταν αδύναμος εκεί, έχει φροντίσει να ενισχυθεί πάρα πολύ εκεί.
1: Ναι.
0: Και έχει, μάλλον.
1: Αν βάζαμε στη ζυγαριά τις μεταγραφές κατά αντιστοιχεία, νομίζω έχει ενισχυθεί περισσότερο Ολυμπιακός εκεί που πονούσε από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Νομίζω δηλαδή ότι ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ, βέβαια θα πρέπει να τους δούμε, Βαγγέλη,
0: στο πώς θα κουμπίσουν.
1: Όχι, όχι, άλλο λέω, στις θέσεις που πόναγαν. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός με Γιαβουζέλε και Φαλ. Τον υγιή Φαλ, επαναλαμβάνω, έτσι, γιατί για μένα είναι ένα ερωτηματικό, αλλά οκ, okay, στον Παναθηναϊκό πήγε. Δηλαδή θα πέρασε από ιατρικές εξετάσεις.
0: Ναι.

0: Οπότε θα είναι σε ένα επίπεδο η υγεία του. Δεν μπορεί να μην είναι σε ένα καλό επίπεδο.
1: Εντάξει, μια χαρά θα είναι όλοι. Μην ανησυχείς για τους. Εντάξει, θα είναι. Δεν θα έχουν προβλήματα. Δεν είπαμε και δύο λόγια για τον Προμηθέα, γιατί
0: ναι,
1: είχαμε κλήρωση.
0: Είχαμε την κλήρωση για τα προκριματικά του Champions League, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα παίξει στην Πάτρα το πρώτο παιχνίδι με την Αυστριακή Βιέννη.
1: Ναι. Πρωτάρα.
0: Τα προγραμματικά του δεύτερου γκρουπ, έτσι. Η λογική λέει ότι θα περάσει.
1: Η λογική αυτό λέει, εντάξει.
0: Αν νικήσει, στη συνέχεια θα βρει στο δρόμο του τον νικητή του ζευγαριού Μανίσα από την Τουρκία, Κολοσσός Ρόδου.
1: Ναι.
0: Αν νικήσει, θα παίξει στον τρίτο γύρο με τον νικητή από τα ζευγάρια Μπενφίκα, Lions Γενέβης, λιοντάρια δηλαδή της Γενέβης, Ράστα Βέχτα, θυμάσαι, είχε παίξει
1: Ράστα
0: σε
1: έναν όμιλο. Ναι.
0: Ναι,
1: Ράστα και Άστα, και λέγαμε, πώς τη λέγαμε.
0: Ντενισλή.
1: Έτσι λέγαμε. Μπράβο, αυτή.
0: Σε περίπτωση νέας νίκης, πρόσεξε τώρα. είναι ένα σταυρόλογο. Σε περίπτωση νέας νίκης, θα χρειαστεί να παίξει και πάλι, μάλλον, για να δω λίγο, για πρέπει λίγο να δω. Εάν νικήσει θα πάει στο γκρουπ.
1: Ο Προμηθέας στους 8 βρίσκει τον Κολοσσό, αν φτάσει ο Κολοσσός.
0: Όχι, αν νικήσει ο Κολοσσός, βρίσκει τον νικητή του ζευγαριού Μανίσα Κολοσσός.
1: Ωραία, ναι, εντάξει.
0: Άρα εσύ εύχεσαι να έχουμε ελληνικό εμφύλιο.
1: Δεν ξέρω αν είναι καλό για τον Προμηθέα αυτό.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, αν νικήσει η ομάδα της Ρόδου, θα παίξουν μεταξύ τους οι δύο ελληνικές ομάδες.
1: Να σε ρωτήσω, Παναγιώτη, νομίζω ότι μάλλον απαγορεύεται εισαγωγικά να χάσει παιχνίδι.
0: Όχι, είναι νοκάουτ. Είναι νοκάουτ αυτά τα παιχνίδια.
1: Α, μπράβο. Άρα τέλος.
0: Ναι, και ήδη στον όμιλο περιμένει από αυτό το γκρουπ, περιμένουν μάλλον από αυτό το γκρουπ, η Χάπελ Χολών, η Σολέ και η Σπάρτακ Σουμπότισα από τη Σερβία.
1: Μάλιστα.
0: Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουν τόσο ο Προμηθέας όσο και ο Κολοσσός, θα υποβιβαστούν, εντός αγωγικών λέξη θα υποβιβαστούν, θα συνεχίσουν τέλος πάντων την ευρωπαϊκή τους πορεία στο EuroCup της FIBA, γιατί είναι άλλο το EuroCup της SULEP και άλλο το EuroCup της FIBA. Θα παίξουν λοιπόν στο EuroCup της FIBA. Είναι για όλους όσοι και όσες μας ακούν αυτή η διοργάνωση στην οποία έχει φτάσει δύο διαδοχικές χρονιές ο ΠΑΟΚ στον τελικό.
1: Ναι.
0: Και μία ακόμη είδηση για τον έμεση για τον Προμηθέα είναι η διάκριση του Νίκου Πλώτα, που αναδέχθηκε ο καλύτερος νέος παίκτης της Στοίχημαν GBL για τη σεζόν 2025-2026. Μάλιστα, ο Πλώτα σε 23 συμμετοχές, είχε 5,5 πόντους, 2 σχεδόν rebound και 1,2 assist μέσω όρο, και έχει φτάσει στο κατόφλι της εθνικής ομάδας. Δεν έχει γίνει διεθνής με την Ανδρών, είναι διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες, αλλά έχει κληθεί για προετοιμασία από τον Βασίλη Σπανούλη στο εθνικό μας συγκρότημα.
1: Θα γίνει και αυτό με την ανομβρία που υπάρχει. Πιστεύω και κάποια στιγμή δεν θα αργήσει να φύγει από τον Προμηθέα, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, και αυτός. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος. Θα συζητήσουμε πάρα πολύ γιατί η Παναχαϊκή έχει ψωμί. Έχει πάρα πολύ ψωμί για Μουντιάλ και όλα τα υπόλοιπα.
2: Sky 89,4.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τα Ταβέρνα Βελούχη. Η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το αφιερώσαμε στο μπάσκετ περισσότερο το πρώτο μέρος. Εντάξει, δικαιωματικά το δεύτερο θα πάει περισσότερο στο ποδόσφαιρο. Και δεν κάνουμε καμία χάρη, γιατί υπάρχουν αρκετά πραγματάκια που πρέπει να πούμε, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την Παναχαϊκή. Γιατί εδώ συμβαίνει έτσι το εξής περίεργο. Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα επίσημο προς το παρόν όσον αφορά τις προσθήκες που θα γίνουν στην ομάδα, έχουν βγει κάποια ονόματα στην δημοσιότητα. Η Παναχαϊκή επί της ουσίας έχει κλείσει και κάποιους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα, από ό,τι δείχνει, το ρόστερ της θα αποτελείται στην πλειοψηφία του από αρκετούς ποδοσφαιριστές με εμπειρία από Super League 2 και Super League 1. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μουστακόπουλος έχει συμφωνήσει με την Παναχαϊκή, επιστρέφει στους κοκκινόμαυρους μετά από 6 περίπου χρόνια. Να πούμε επίσης, κλεισμένοι θεωρούνται Πατάπης και Σούλης που αγωνίστηκαν πέρσι στον πύργο, όπως και ο Νίκος Ιωαννίδης που πέρσι έπαιξε στα Χανιά.
1: Άρα στον κορμό μας, λες Βαγγέλη, συγγνώμη σε διακόπτω, ναι, με όσα ξέρω εγώ τουλάχιστον, τερματοφύλακας, κεντρικός αμυντικός, μέσους και επιθετικός.
0: Ναι.
1: Τα ονόματα που είπες εσύ.
0: Ναι. Εντάξει, να κάνω ένα σχόλιο εδώ πέρα, μιας και το ανέφερες. Νομίζω ότι η Παναχαϊκή θα πρέπει να ψάξει και κάτι ακόμα σε τερματοφύλακα, αλλά εντάξει, αυτό είναι θέμα των ανθρώπων της ομάδας.
1: Για να έχει ισχυρό δίδυμο.
0: Ναι, θα χρειαστεί. Στην μεταγραφική λίστα έχει προσθεθεί ένας ακόμα πρώην της Παναχαϊκής, ο Παναγιώτης Μωραΐτης, Παναγιώτη.
1: Μπράβο,
0: ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Πανιόνιο, παραμένει ελεύθερος και είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει πάρα πολύ την Παναχαϊκή. Έχει μικρύνει πολύ απόσταση ανάμεσα στην Παναχαϊκή και τον Ανδρέα Βασιλόγιαννη. Πάρα πολύ έχει μικρύνει η απόσταση. Έχει βρεθεί σημείο επαφής ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και όταν μιλάμε για σημείο επαφής, εννοούμε πάντα το οικονομικό, έτσι. Οπότε δεν αποκλείω σε καμία περίπτωση να προσθεθεί και αυτός στο ρόστερ, χωρίς όμως να έχει τελειώσει τίποτα. Σε πολύ καλό επίπεδο βρίσκονται συζητήσεις με τον Μιγγέλ Μεγιάδο. Αν θυμάσαι, ο Αργεντίνος αμυντικός μέσος, το γνωρίσαμε κυρίως μέσα από την παρουσία του στον Όφι.
1: Και κατόπιν στα Χανιά,
0: Και κατόπιν στα Χανιά. Έχει πάνω από 120 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League με τον Όφι. Έπαιξε στα Χανιά. Φέτος, μάλλον πριν από λίγο καιρό, είχε συμφωνήσει με τον Αστέρα Μαγούλας. Όμως, όμως δεν προχώρησε η συμφωνία. Ο παίκτης είχε επιστρέψει την προκαταβολή που είχε πάρει και το πιθανότερο είναι πως οδεύει για Πάτρα.
1: Άρα θα πάρει προκαταβολή από την Παναχαϊκή, λες,
0: Το πιθανότερο. Άλλος ποδοσφαιριστής που προέρχεται από τα Χανιά, Θανάσης Κωνστανάσιος, 27 χρόνων εξτρέμ. Θα έχεις παρατηρήσει ότι μέχρι στιγμής σου έχω αναφέρει ποδοσφαιριστές από τη μέση και μπροστά, αν εξαιρέσεις τον τερματοφύλακα. Λοιπόν, Θανάσης Κωνστανάσιος, 27 ετών. Να σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω περισσότερα πράγματα για το πού κινούνται οι συζητήσεις με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Σίγουρα στην Παναχαϊκή παραμένουν η Καμπεράη, η Φορόπουλος, Γεωργόπουλος, Σταθόπουλος. Ανοιχτό παραμένει το θέμα της παραμονής του Μασούρα, του Συρμή, του Ορτέτζιου αλλά και του Αγουρίδη. Δεν έχουν τελειώσει οι συζητήσεις με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Και χθες το απόγευμα η Παναχαϊκή ανακοίνωσε, ήταν η πρώτη επίσημη ανακοίνωση, η δεύτερη μάλλον επίσημη ανακοίνωση της Παναχαϊκής από τότε που ανέλαβαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι το management της ομάδας. Ανακοίνωσε λοιπόν την αποχώρηση 14 ποδοσφαιριστών από το ρόστερ και συγκεκριμένα τον Αντώνη Αγγελόπουλου, Γιώργου Βατή, Βασίλη Βερβίτα, Παναγιώτη Γασπαρινάτου, Λεωνίδα Γερολυμάτου, Κωνσταντίνου Κατσαΐτη, Δημήτρη Καντά, Κωνσταντίνου Μούλα, Χαράλα Μποντούνη, Γιώργου Πανταζόπουλου, Ηλία Πετράτου, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τη Μαρκό και έχει ανακοινωθεί επίσημα, Κωνσταντίνου Σμπόρα, Κωνσταντίνου Τσεκούρα και Γιώργου Τσιρίνη. Αυτοί οι 14 λοιπόν ποδοσφαιριστές αποτελούν παρελθόν από την ομάδα και το ωραίο είναι, Παναγιώτη, ότι από αυτούς τους 14 οι 9 πέρσι είχαν πάρα πολλές συμμετοχές με την Παναχαϊκή, δηλαδή περισσότερο ήταν βασικοί. Για να καταλάβουμε τι γινόταν πέρσι στην ομάδα, έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, αν εξαιρέσουμε τον Ηλία Πετράτο, εντάξει, δεν μπορούσαν να σταθούν σε μια Παναχαϊκή κανονική
1: εισαγωγικά. Και τον Νηφορόπουλο.
0: Ο Νηφορόπουλος έχει μείνει.
1: Ναι, και τον Νηφορόπουλο, είπες, δεν θα μπορούσε
0: όχι,
1: να σταθούν.
0: Όχι, εγώ σου είπα για τους ποδοσφαιριστές που φεύγουν.
1: Α, αυτά τα παιδιά που φεύγουν.
0: Ναι, ο Νηφορόπουλος έχει μείνει, δεν τίθεται θέμα. Έτσι λοιπόν ευχαρίστησε η Παναχαϊκή και τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Αποχωρούν. Αυτό που δεν βλέπω στη λίστα τώρα που την έχω μπροστά μου ξανά, δεν βλέπω το όνομα του Συναδεινού, του έμπειρου τερματοφύλακα που είχε αποκτήσει πέρυσι Παναχαϊκή από τον Παναργιακό, ο οποίος τραυματίστηκε στο τέλος και δεν κατάφερε να αγωνιστεί στα play-out. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, αν επιλέγει η Παναχαϊκή να τον κρατήσει και να κάνει ένα δίδυμο μαζί με τον Βασιλισσούλη. Θα το δούμε αυτό. Πάντως δεν τον βλέπω προς το παρόν στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που αποχωρούν. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες με ανακοινώσεις τέτοιου είδους ποδοσφαιριστών. Πολλά από τα ονόματα που αναφέραμε πριν έχουν σχεδόν συμφωνήσει με την Παναχαϊκή, οπότε καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι της ομάδας πάνε να φτιάξουν ένα ρόστερ που θα διεκδικεί στην ΑΟΔ. Αν να πω και κάτι άλλο σημαντικό όσον αφορά τις επαφές που γίνονται με ποδοσφαιριστές όπως ο Μεγιάδο, ο Μπουστακόπουλος, ο Βασιλόγιαννης, εκτός από τα πολύ καλά χρήματα που προσφέρει η Παναχαϊκή για την φετινή περίοδο, προσπαθεί να κάνει μια συμφωνία και για την επόμενη περίοδο, σε περίπτωση που η ομάδα ανέβει στη Super League 2.
1: Να προσφέρει διετή συμβόλαια, συμφωνίες.
0: Ναι, συμφωνία προς το πάνω, δεν μπορεί να προσφέρει
1: συμβόλαιο.
0: Δεν μπορεί
1: να κάνει συμβόλαιο στην τρίτη δεκαετία.
0: Ναι, με πολύ αυξημένες αποδοχές στη δεύτερη χρονιά στο πρωτάθλημα της Super League, εφόσον ανέβει η Παναχαϊκή. Αυτό είναι ένα δέλεαρα γενικά για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, γιατί τους εξασφαλίζει κάποια πράγματα και βλέπουν ότι υπάρχει ένα project το οποίο δεν τελειώνει σε ένα χρόνο, έχει διάρκεια, θέλει να πάει η Παναχαϊκή με αυτούς τους ποδοσφαιριστές σε επαγγελματική κατηγορία να επιστρέψει. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς που σας ανέφερα και πριν, τα περισσότερα ονόματα, είναι ποδοσφαιριστές, αν μη τι άλλο, με προσωπικότητα. Έτσι. Δηλαδή, ο Μιγγέλ Μεγιάδο είναι ένας χαφ. Εντάξει, εγώ έχω να τον δω να παίζει από τότε που έφυγε από τον Όφη, για να λέμε την αλήθεια. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής με προσωπικότητα και χρειάζονται τέτοιοι στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
1: Πάντως ήθελα να σου πω ότι και λόγω της δουλειάς που κάνουν οι επιχειρηματίες που τρέχουν το management της Παναχαϊκής, δηλαδή ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο Γιούν, ο Θανάσης Λεμονής, που είναι μέσα στο χώρο, έτσι, πολύ γρήγορα κλείνουν παίκτες.
0: Κοίταξε να δεις, έχουν τέτοια ευχέρεια.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή έχουν καταρχήν την ευχέρεια να έρθουν άμεσα σε επαφή μαζί τους, που είναι, ναι, πολύ μεγάλη δουλειά.
1: Τους γνωρίζουν λόγω της δουλειάς.
0: Και έχουν την ευχαίρεια, Παναγιώτη, που είναι και το πιο σημαντικό, να ικανοποιήσουν σε οικονομικό επίπεδο τα θέλω τους.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα budget εξασφαλισμένο για τη χρονιά αυτή, που επιτρέπει στους ανθρώπους αυτούς να κάνουν αυτές τις κινήσεις. Και όταν λέμε στους ανθρώπους αυτούς, δεν είναι μυστικό ότι ο κ. Παπαδόπουλος σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις μαζί με τον κύριο Μακροστέργιο, αλλά και τον κύριο Λεμονή. Σε συνεννόηση πάντα και με τον Ίση Νταγκιούν, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Νομίζω θα πρέπει να τον περιμένουμε στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Θα έρθει στην Πάτρα ξανά. Αλλά είναι σε επαφή σχεδόν καθημερινή με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Γενικά όλα τα θέματα τρέχουν. Και επειδή έχει γίνει πάρα πολύ λόγος και για το προπονητικό κέντρο, να σας πω ότι υπάρχει μια περίπτωση που εξετάζουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει το management της Παναχαϊκής για μια έκταση. Βέβαια ακόμα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο οι συζητήσεις και το γραφειοκρατικό κομμάτι σε αυτή την περίπτωση νομίζω θα δυσκολέψει αρκετά. Όμως έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και δεν γίνεται να μην μπουν. Γιατί οι λύσεις εδώ στην Πάτρα, στην Αχαία, είναι πολύ περιορισμένες και όλοι το γνωρίζουν αυτό. Το Πανεπιστήμιο, το Βοηθητικό του Παπελοποννησιακού έκαναν μία κρούση για το γήπεδο της Οβριάς, εκεί που είχε δημιουργήσει ένα προπονητήριο ο Γιώργος Μπάρλος. Εντάξει, ο αγωνιστικός χώρος τώρα βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά με ένα lifting θα μπορούσε να γίνει κάτι μέχρι το Σεπτέμβρη. Διαπίστωσαν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τα νερά σε ένα πολύ μεγάλο μέρος επιφάνειας του γηπέδου. Δεν προχώρησε κάτι τέτοιο. Γενικά εξετάζουν, το αποστραγγιστικό,
1: δηλαδή.
0: Γενικά εξετάζουν διάφορα πράγματα, γιατί καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, άντε και βγήκε η φετινή χρονιά στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Αν ανέβει η ομάδα στη Super League 2, δεν μιλάμε για τη Super League 1 που όλα αυτά τώρα που συζητάμε πραγματικά καλά, δεν θα έχουν καμία σημασία. Εντάξει. Τα πράγματα αλλάζουν και πρέπει από τώρα να φροντίσουν να είναι έτοιμοι και σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολλά βέβαια τα κομμάτια τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι, το αγωνιστικό μπαίνει σε πρώτο πλάνο, γιατί από το αγωνιστικό θα κρυφθούν πάρα πολλά.
1: Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta36.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Την ώρα που έδινε συνέντευξη ο Dirk Bauerman και ήμασταν και οι δύο χτες εκεί στο My Way, διεξήχθη ένα από τα πιο δραματικά σε εξέλιξη παιχνίδια στο Μουντιάλ.
0: Και συγκλονιστικά παράλληλα.
1: Ναι, και συγκλονιστικά παράλληλα. Εμείς που είναι γνωστό, το δηλώνουμε ότι είμαστε οπαδοί του κοντού, είχαμε απογοητευτεί στο 2-0. Και σου λέω, ρε, σε 1-0 χάνουμε. 2-0, μου λες, τελείωσε, έχει λίγο χρόνο, αλλά λέμε εντάξει. Πώς έγινε, ρε φίλε, αυτό τώρα?
0: Πώς έγινε? Όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο. Όπως γίνεται με ποδοσφαιριστές σαν το Μέση, που είναι ο ίδιος στο ποδόσφαιρο.
1: Και πώς γίνεται. Πήγε στη δεξιά πλευρά, έτσι.
0: Ναι, πήγε στη δεξιά πλευρά. Κοίταξε να δεις πώς γίνεται. Είναι ένα συνδυασμός. Η Αργεντινή το πίστεψε, ειδικά όταν μείωσε. Η Αίγυπτος δεν το πίστεψε, όπως συνέβη με αρκετές αφρικανικές ομάδες. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί το υπέρ της αποτέλεσμα. Όλες αυτές βέβαια οι διαμαρτυρίες που έβλεπα στα social τώρα των Αιγυπτίων, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικές για τη διαιτησία. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έπαιξε ρόλο η διαιτησία για να αποκλειστεί η Αίγυπτος. Κυρίως είναι δική της ευθύνη και των ποδοσφαιριστών. Η Αργεντινή απέδειξε ότι έχει πολύ, έτσι, μεγάλο μέταλλο.
1: Έχει βαριά φανέλα, ρε.
0: Έχει βαριά φανέλα. Ο Μέση, δεν ξέρω πώς.
1: Έχει
0: μεγαλύτερη επιδραστικότητα ακόμα και από το Μουντιάλ του 2022, παρότι είναι 39. Ήδη τον βλέπουμε την ανθρώπινη του πλευρά, η οποία ξεκίνησε από το Μουντιάλ του 2022, αλλά στο τωρινό Μουντιάλ νομίζω θα κορυφωθεί, γιατί μας βγήκε πολύ ευσυγκίνητος και βάζει πολύ εύκολα τα κλάματα πλέον.
1: Ένα τύπο πολύ εκατομμυριούχο, έτσι, που θα μπορούσε να ήταν, ξέρω εγώ, στη Μύκονο, ας πούμε.
0: Στη Μύκονο. Ναι. Στη Μύκονο μπορούσε να είναι και ο Γιάννης. Αλλού θα μπορούσε να είναι. Πού ήταν?
1: Στη Μύκονο, γιατί. Θα μου πεις, ναι, δεν θα μπορούσε να είναι στη Μύκονο, γιατί είναι οι Έλληνες μπασκεμπολίστες εκεί. Οπότε...
0: είναι οι Έλληνες μπασκεμπολίστες.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε
1: να χωρέσουν όλοι αυτοί.
0: Σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Ναι. Και αυτή τη στιγμή να πίνει τα κοκτέιλάκια του.
1: Και πιο μακριά από τον πλανήτη, θα έλεγα.
0: Και πιο μακριά από τον πλανήτη. Θα μπορούσε να είναι μαζί με τον Έλον Μάσκ να σχεδιάζουν πώς μπορεί να μετεγκατασταθεί η ανθρωπότητα στο φεγγάρι. Ναι, θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά. Προφανώς δεν είναι για τα χρήματα. Είναι άλλα πράγματα που κινητοποιούν τέτοιους ανθρώπους. Σε μικρογραφία το είπαμε και για τον Μπάουερ μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής.
1: Εντάξει, είναι Μέση το παιχνίδι, τώρα... το ίδιο το παιχνίδι. Ρε.
0: Είναι το ίδιο το παιχνίδι, είναι εθνική του ομάδα, είναι πολύ μεγάλη πρόκληση εκεί που δεν είχε κανένα παγκόσμιο τίτλο να τελειώσει την καριέρα του με δύο. Είναι πολλές οι προκλήσεις νομίζω που έχει μπροστά του. Οπότε...
1: 21 γκολ πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ, έτσι.
0: Ξέρεις τι μου είχε κάνει Δήμος Παναγιώτη, ναι, πες το στατιστικό και θα σου πω.
1: Ναι, 8 στο φετινό. Και το κοντέρ συνεχίζει να γράφει, Θα παίξει με την Ελβετία η Αργεντινή, έτσι, που για μένα έκανε τη μίνι έκπληξη, γιατί θεωρούσα την Κολομβία φαβορή στο...
0: Νομίζω μακράν το χειρότερο παιχνίδι του Μουντιάλ.
1: Ναι, και το χειρότερο παιχνίδι της Κολομβίας επίσης.
0: Αυτό που μου έχει κάνει λοιπόν εντύπωση, τέλος πάντων, όταν μιλάμε για το Μέση, θα σου κάνει εντύπωση, είναι ότι πόσα γκολ έχει βάλει η Αργεντινή στο φετινό Μουντιάλ, δεν ξέρω, δεν τα έχω μετρήσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν υπάρχει ένα που να μην έχει συμμετοχή ο ίδιος. Είτε ως δημιουργία, είτε ως ξεκίνημα της φάσης, είτε ως σκόρερ. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Και σκέψω ότι στο χθεσινό παιχνίδι ξεκινάει με ένα χαμένο πέναλτι ο ίδιος.
1: Με ένα χαμένο, άσχημα εκτελεσμένο πέναλτι.
0: Ναι, πολύ κακό. Πολύ κακό.
1: Γιατί η

0: 41, ο άλλος 39. Ο άλλος είναι τελείως, ήταν μάλλον για τον Κριστιανό, τελείως διαφορετική στις εθνικές τους ομάδες. Και να πούμε ότι και η Αργεντινή, μάλλον και ο Μέση, δεν έχει δίπλα του ποδοσφαιριστές τεράστιας κλάσης που μπορούν να τον τροφοδοτούν, μπορούν να τον φτιάχνουν στο παιχνίδι, μπορούν να συμπαραστέκονται.
1: Ναι. Είναι το ίδιο. Ναι, έχει απόσταση ο ίδιος από το δεύτερο και τον τρίτο.
0: Βέβαια, στα 39 του έχει απόσταση από το δεύτερο και τον τρίτο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ ο Κριστιάνο είχε κάποιους παίχτες δίπλα του, μπορούσε να τον πλαισιώσουν.
1: Και φέτος.
0: Ναι, δεν μπορεί όμως να είναι το ίδιο επιδραστικός. Είναι ένας άλλου τύπου ποδοσφαιριστής, βέβαια με κάθε σεβασμό σε αυτά που έχει κάνει.
1: Εντάξει, παιχτάρας.
0: Ναι, και μόνο που έχει φτάσει μέχρι εδώ, νομίζω ότι σιγά σιγά είναι καιρός και αυτός να σταματήσει.
1: Ναι, πάντα να σου πω κάτι. Επειδή γίνεται λόγος για τις αφρικανικές ομάδες, θα σου πω για μια ευρωπαϊκή ομάδα που είναι αφρικανική. Η Γαλλία, έτσι, θα μπορούσε να είναι αφρικανική ομάδα. Γιατί, έχω σημειώσει εδώ. Άκου,
0: θα μπορούσε, αλλά δεν έχει γεννηθεί κανένας από αυτούς στην Αφρική. Αυτό είναι το μεγάλο.
1: Ναι, άκου, Μενιάν, Εμπαπέ, Ολίσε, Ντεμπελέ, Σέρκι, Κουντέ, Ντουέ, Μπαρκολά, Ουπαμεκανό, Κονέ, Σαλιμπά. Αυτή είναι μια κανονική εντεκάδα. Και έχουμε και αλλαγές. Κονατέ, Ματετά, Τσουαμενί, Τουράμ, Ενκολό Καντέ.
0: Ναι,
1: σου λέω, δηλαδή, επειδή ο κόσμος αλλάζει, αυτό λέω, ναι. Παιδί, επειδή ο κόσμος αλλάζει.
0: Μαν, ναι.
1: Και γίνεται πολυπολιτισμικός. Βλέπεις, ας πούμε, ότι νομίζω στην εθνική ομάδα της Ελβετίας δεν ήταν δύο αδέλφια που ήταν από την Αλβανία και ο ένας έπαιζε στην εθνική ομάδα της Ελβετίας και ο άλλος στην εθνική ομάδα της Αλβανίας.
0: Ναι, στην Ελβετία γίνεται χαμός τώρα.
1: Και στην Γκάνα. Ένας Γερμανός
0: και ο άλλος επέλεξε. Οι δύο Μπόατεκ.
1: Ναι, ο ένας επέλεξε την εθνική ομάδα της Γερμανίας και ο άλλος επέλεξε την εθνική ομάδα.
0: Μην πας μακριά. Πάρε μια δεκάδα της Γερμανίας από τα παιχνίδια που έπαιξε στο Μουντιάλ και δες από πού κατάγονται οι ποδοσφαιριστές της.
1: Ναι, όχι, άλλο λέω. Για να μην πάμε και να πούμε και για τα δικά μας, έτσι. Καρέτσας.
0: Ναι.
1: Έχει γεννηθεί στο Βέλγιο. Όμως οι γονείς του είναι Έλληνες.
0: Ναι, είναι Έλληνες, όμως εντάξει.
1: Ντόρσεϊ. Έχει γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι γονείς του είναι Έλληνες. Μίτρου Λόγκ. Η μητέρα του είναι Ελληνίδα από τη Σπάρτη.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας του νομίζω είναι Αμερικανός, κάτι τέτοιο. Δηλαδή το βλέπεις παντού ότι συμβαίνει.
0: Εντάξει, είναι φαινόμενο της εποχής. Okay, απλά έχει μπει πάρα πολύ στον αθλητισμό, έτσι. Πάρα πολύ, ναι. στον αθλητισμό.
1: Έχει μπει στον αθλητισμό, Βαγγέλη, γιατί ο αθλητισμός συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας επάνω του. Οπότε μπορούμε να βρούμε τις περιπτώσεις. Έβλεπα πρόσφατα μια εκπομπή στην τηλεόραση. Και έβλεπα κάποιους γιατρούς έγχρωμους που έχουν πάρει την ελληνική υπηκότητα και διαπρέπουν.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα.
0: Μια χαρά, γιατί.
1: Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι συμβαίνει και αλλού, δεν είναι μόνο στον αθλητισμό, αλλά ο αθλητισμός επειδή συγκεντρώνει, έτσι.
0: Το θέμα είναι
1: υπάρχουν εκπομπές,
0: το θέμα είναι να τους αντιμετωπίζουμε, να μας αντιμετωπίζουν, να αντιμετωπίζουμε τους πάντες τους ανθρώπους. Αυτό
1: ακριβώς,
0: είναι το θέμα.
1: Όχι με το χρώμα του δερματός.
0: Ακριβώς. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία σημασία. Από πού είναι ο ένας, που έχει γεννηθεί, τι εθνικότητα έχει, τι χρώμα έχει το δέρμα του. Νομίζω ότι. Τώρα θα μου πεις, είναι αυτονόητα το 2026. Δεν είναι αυτονόητα όπως διαπιστώνουμε στον κόσμο. Δεν είναι αυτονόητα. Τέλος πάντων, για να μην πάμε και σε φαινόμενα στη χώρα μας. Μουντιάλ δεν θα έχουμε απόψε. Και μοιάζει λίγο περίεργο. Έτσι.
1: Ναι, αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι
1: η προημιτελική με ίσως το πιο δυνατό.
0: Θα δούμε. Θεωρητικά ναι. Θεωρητικά,
1: είναι το πιο δυνατό που. Εγώ δεν θα έδινα ακριβώς φαβορή τη Γαλλία σε αυτό το παιχνίδι, στο Γαλλία-Μαρόκο. Αλλά δεν θα με εκπλήξει, ας πούμε, οτιδήποτε συμβεί σε αυτό το παιχνίδι.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι μεγάλο φαβορή η Γαλλία.
1: Δεν το ξέρω. Θα το δω. Δηλαδή,
0: η άποψή μου είναι αυτή. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι είναι μεγάλο φαβορή σε αυτό το παιχνίδι. Την Παρασκευή έχουμε το Ισπανία-Βέλγιο στις 10, εξαιρετική ώρα.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο θα χαλαρώσουμε.
1: Και το αυριανό, εξαιρετική ώρα στις 10.
0: Ναι. Το Σάββατο θα χαλαρώσουμε, θα πάμε για μπάνιο, θα ξεκουραστούμε. Επιτέλους δεν θα έχουμε τίποτα να μας απασχολεί όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Και την Κυριακή, ετοιμάσου. Νορβηγία-Αγγλία στις 12.
1: Ωραίο.
0: Κυριακή, προς Δευτέρα δηλαδή.
1: Ναι, ξημερώματα. Δηλαδή.
0: Και στις 4 το πρωί, Αργεντινή-Ελβετία. Αργεντινή-Κολομβία περιμέναμε, Αργεντινή-Ελβετία τελικά.
1: Μας προέκυψε, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν θα σηκωθώ ακόμα. Δεν θα σηκώ.

0: σηκωθώ ακόμα.
1: Έτσι μου φαίνεται και εμένα.
0: Ναι, δεν θα σηκωθώ.
1: Αν και μπορεί να σηκωθώ, ξέρεις, κάποια στιγμή 4 εκεί γύρω στις 6 να δω πόσο ήρθε.
0: Ναι, οκ. Okay,
1: εκτός
0: ναι.
1: αν υπάρχει παράταση, ξέρεις, οπότε ξέρεις, ναι, άμα σηκωθείς ναι. εκείνη την ώρα, άμα υπάρχει παράταση, πέναλτι.
0: Θα κάτσεις, εντάξει.
1: Παρασύρεσαι από το ρυθμό.
0: Τρίτη, ναι. Τρίτη και Τετάρτη, οι δύο ημιτελικοί. Σε εξαιρετική ώρα για μας, ευρωπαϊκή ώρα, στις 10.
1: Ναι.
0: Και την Κυριακή, η μεγάλη μάχη του τελικού, επίσης στις 10 το βράδυ.
1: Κυριακή 19, λες έτσι.
0: Κυριακή 19 του μηνός, 19 Ιουλίου, να.
1: Και χθες είχαμε πέρασε. Τα πρώτα παιχνίδια στην προκριματική φάση του Champions League.
0: Ναι. Ναι, σιγά σιγά μπαίνουν και.
1: Μπαίνουμε σιγά σιγά σε.
0: Και ελληνικές ομάδες σε αυτή τη διαδικασία. Παναθηναϊκός, τέλος του μήνα. Μπαίνουν γενικά όλες οι ομάδες σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Θα δούμε τι θα κάνουν, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι όλοι οι μεγάλοι. Δηλαδή για να διατηρηθούμε σε αυτή την τροχιά θα πρέπει να κάνουν όλοι το... τουλάχιστον τα ίδια που έκαναν πέρυσι. Ό,τι έχει να κάνει με τη συγκομιδή βαθμών.
0: Ναι. Θα δούμε.
1: Πηγαίνοντας προς το τέλος, να πούμε μόνο ότι ένα παιχνιδάκι, το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, θα γίνει σήμερα, αφού έχουμε λίγο χρόνο να το πω. Στις 7, Κοσμοτέ Sport 1, Ολυμπιακός Ράκοβ.
0: Λοιπόν, μαζεύουμε μπογαλάκια, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 στο Sky Patras 89,4. Ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν μαζί μου και μαζί σας ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και ήταν μαζί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε και σήμερα τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Να περάσετε τον δροσερά το υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια σας.
0: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές πυροδότησαν η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και οι δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της εκεχηρίας με το Ιράν. Σε δηλώσεις του νωρίτερα από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αποβράσματα, άρρωστους ανθρώπους και ψεύτες τους Ιρανούς, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μαζί τους είναι χάσιμο χρόνου. Αμέσως μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο που ξεπέρασε το 5%. Αυτή την ώρα το Brent κινείται πάνω από τα 77 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από τα 73. Παραλληλά, η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου οδήγησε σε μαζικές ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια. Τόση κοντά στο 3% καταγράφει το χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ πτωτικά κινούνται οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες. Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε από την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πριν από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Με αφορμή χθεσινές δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος επανέλαβε την αντίθεσή του στην πόλη των F-35 στην Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως ο Νετανιάχου είπε ορισμένα σκληρά πράγματα για την Τουρκία και τον Ερντογάν. Σημείωσε πως έχει ήδη ενημερώσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ισραήλ, ωστόσο δεν το έκανε χάρη στον ίδιο. Νέες δηλώσεις αναμένονται από τον Έλληνα Πρωθυπουργό μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Το πρωί, προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις θεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Την αντίδραση της Ισπανίας προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με τη Μαδρίτη. Αναμενόμενες χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Περιμένουμε από τις ΗΠΑ να σέβονται τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας που σύνυψαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, ο 20χρονος, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργος τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Αρχικά ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει με το όχημα, προσπαθώντας μάλιστα να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Ωστόσο, εγκλωβίστηκε μετά την καταδίωξη και ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Οι δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το μεσημέρι φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργό Μηλό Λάρισσας και εξελίσσεται σε δασική έκταση. Σε εξέλιξη είναι και η φωτιά σε καλλιέργειες στην Ξηρόβρυση Κιλκής και στις δύο περιπτώσεις δεν εκπυλούνται οικίες ή υποδομές. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 3 άτομα, οι οποίοι, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο χθες το βράδυ στο κέντρο υγείας Πάτων αλλά και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου οδηγήθηκαν στη συνέχεια. Δύο συλλήψεις έγιναν χθες και στο Θριάσι, όταν συνοδεία ασθενούς προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο στους χώρους του νοσοκομείου, με αφορμή την καθυστέρηση στη διενέργεια αξονικής τομογραφίας, καθώς προηγήθηκε επίγον περιστατικό, όπως προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Έως στις 10 Ιουλίου, υπεύθυνος συντηρητής ή ο εγκαταστάτης ανελκυστήρων μπορεί να προβαίνει στην απογραφή όσων δεν έχουν απογραφεί εμπρόθεσμα χωρίς την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια.
2: χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όσα λέει αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ότι στην ουσία δεν υπάρχει πια συμφωνία με το Ιράν. Παραβιάστηκε η συμφωνία από τους Ιρανούς, σύμφωνα με όσα λέει ο ίδιος, και τώρα συνεχίζει. Για πάμε να τον ακούσουμε από τη δημόσια τηλεόραση.
1: Αυτοί ψεύδονται. Υπάρχει συμφωνία και δημοσίως λένε ότι δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα. Και αφήνουν να διαρρέει ότι ποτέ δεν συζητήθηκε αυτό το θέμα. Ποιος θα το πιστέψει? Γιατί κατά 99,99% αυτό κάνουμε. Συζητάμε για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν.
2: Ο Steve,
1: όλοι μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Έχουμε τελειώσει 8 πολέμους. Θα δούμε τι θα συμβεί. Θα έλεγα όμως ότι το Ιράν επί 47 χρόνια σκότωνε τους πολίτες μας, το λαό μας, το λαό στη Μέση Ανατολή, με αυτοσχέδιες επιθέσεις. Με την αυτοσχέδια επίθεση έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ακροτηριάστηκαν, καταστράφηκε το πρόσωπό τους, ζουν όμως μια κόλαση. Η ζωή τους άλλαξε εξαιτίας του Ιράν. 96% των ανθρώπων που χρησιμοποίησαν αυτούς τους αυτοσχέδιους μηχανισμούς είχαν κατασκευαστεί στο Ιράν. Είπατε ότι ο πρόεδρος Πούτιν είναι έτοιμος να θέσει τέλος σε αυτό το πόλεμο. Είσαστε έτοιμος να ασκήσετε πίεση στη Ρωσία? Έχουμε ασκήσει πολλή πίεση στη Ρωσία. Δεν πιστεύω ότι του αρέσει αυτό που συμβαίνει. Έχει ασκηθεί πολλή πίεση στη Ρωσία και στον πρόεδρο Πούτιν. Πάρα πολλή πίεση. Ποιες είναι οι εγγύησεις ασφαλείας για την Ουκρανία? Αυτό που κάνουμε, το κάνουμε για να σώσουμε ζωές. Εμάς μας χωρίζει ένας ωκεανός με την Ουκρανία. Χάνονται όμως ζωές και πιστεύω ότι η Ουκρανία είναι μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες. Αυτά τα κεφάλια μπορούν να ανοικοδομήσουν τη χώρα. Η Ρωσία έχει καταβάλει τεράστια.
3: Λοιπόν, είναι δηλώσεις που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα και πάλι. Είναι νέες δηλώσεις που κάνει. Στο πλευρό του έχει το Ζελένσκι. Είναι τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: Ο οποίος είναι από δίπλα και χαμογελά. Είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος ότι έχει ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση στη Ρωσία και δεν αρέσει ούτε στον Πούτιν αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία.
3: Τι σου έλεγα χθες? Ότι αυτή την περίοδο είναι με την Ουκρανία.
0: Ναι, ναι, σωστά.
3: Ο Τραμπ αναπεριόδως αλλάζει πλευρά αναλόγως προς το πού πάει το συμφέρον του ή με ποιον τα πηγαίνει καλύτερα. Τώρα τα πηγαίνει καλύτερα από τον Ζελένσκι αυτή την περίοδο. Έχουμε δει τον έχει ξεφτυλίσει ο Ζελένσκι.
0: Φαίνεται και από την εικόνα, εννοείται. Ναι. Και είπε επίσης πως ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι άσχημος και οι πρόεδροι θέλουν να τελειώσει. Οι πρόεδροι. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά, βγήκε η κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ. Έχουμε το τελικό ανακοινωθέν, στο οποίο αναφέρεται ότι οι σύμμαχοι έχουν καταλήξει σε νέες συμφωνίες προμηθειών που ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι σύμμαχοι δεσμεύονται, σύμφωνα με αυτό το ανακοινωθέν, να αυξήσουν τις παραγωγικές, συλλογικές παραγωγικές τους δυνατότητες και να συνεργαστούν με τον βιομηχανικό τομέα για την επιτάχυνση της καινοτομίας. Κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα επιβεβαιώθηκε η δέσμευση των συμμάχων στο άρθρο 5 της Συμμαχίας, σύμφωνα με το οποίο επίθεση εναντίον συμμάχου θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, και επίσης δεσμεύτηκαν να χορηγήσουν 70 δις σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία για το 2026 και τουλάχιστον ισοδύναμα επίπεδα στήριξης το 2027. Αχα. Αυτή είναι η περίληψη του τελικού ανακοινοθέντος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
3: Και πάνω σε αυτά που θα μιλήσει και σε λίγο και ο Πρωθυπουργός, προφανώς, που θα έχει τη συνέντευξη τύπου σε λίγα λεπτά, κάποιες δηλώσεις που θα κάνει και για αυτά τα θέματα και την Ουκρανία, αλλά και για τα άλλα θέματα προφανώς που ζήτησαν χθες ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν.
0: Και για να έρθουμε στα εσωτερικά και να ασχοληθούμε λίγο και με αυτά που τρέχουν εδώ,
3: σωστά,
0: πριν ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από την Άγκυρα, προτείνω να πάμε τώρα, νωρίτερα δηλαδή,
3: Οπα.
0: Στα κουβέντες.
3: Έτσι θέλω.

0: Έχει ανοίξει το θέμα πάρα πολύ μετά την καταγγελία που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και τον χρηματισμό του. Τα πήρε, λέει, στην ουσία,
1: ναι,
0: προκειμένου να περάσει τους νόμους για τους ποινικούς κώδικες.
1: Αυτό το πιο βαρύ που είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι. Πολύ σοβαρή καταγγελία, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα, προκάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό να του κάνει και μήνυση.
1: Έτσι είπε.
0: Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να απαντήσω και δεν πρόκειται να ασχοληθώ.
1: Ναι. Απαντάει, καλέ. Στο TikTok, γιατί?
0: Στον Άδωνη.
1: Όχι, καλέ. Μόνο στους πολίτες μιλάει.
2: Τι έμαθε από τα λάθη του?
3: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου.
0: Και τι είδε τελικά ο κύριος Τσίπρας?
1: Διαδρομή.
0: Ξέρουμε.
1: Διαδρομή.
0: Το κόμμα Τα Νέα Στελέχη, με αφορμή αυτό
1: που
0: είπε ο κύριος Γεωργιάδης, σήκωσαν το γάντι.
1: Κάποιοι όχι, δεν το έχουν και ακόμα. Κάποιοι όμως.
0: Άλλοι,
1: σολέοι, το σηκώνουν με τη μία.
4: Ο κύριος Τσίπρας προφανέστατα και είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός. Τον καταγγείλαν στην αρχή ως φιλοτρομοκράτων. Αργότερα ως προστάτη κακοποιών. Μετά έχουν, δεν ξέρω τι άλλο θα πούνε. Δεν θα τους ακολουθήσουμε στον Βούρκο.
1: Βούρκο είπε η κυρία Αντωνοπούλου. Είναι η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που είναι πολύ ζωηρή και πολύ δραστήρια, όπως έχει δει το τελευταίο διάστημα.
0: Είναι τα πιο προβεβλημένα νέα στιγμή.
1: Είναι, είναι.
0: Στη Νέα Δημοκρατία πάντως δεν πολύ συμφωνούν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, με το ύφος.
1: Κύριο Γεωργιάδη, ναι. Μάλιστα λένε να φέρει και στοιχεία, λέει ο Υπουργός Υγείας. Κάποιοι βγήκαν πολύ μπροστά.
5: Εγώ δεν θα πω ποτέ, δεν θα κατηγορήσω χωρίς στοιχεία, παρά μόνο με υπόνοιες ή εκτιμήσεις. Δεν θα κατηγορήσω κανέναν πολιτικό για διαφθορά. Και αυτό το λέω για όλους τους πολιτικούς. Γιατί ξέρετε, έχουμε μπει σε μια διαδικασία τον τελευταίο καιρό που έχει δεχτεί πολύ μεγάλη λάσπη, μεγάλο στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά.
1: Για στοιχεία λένε κάτι τέτοια. Λέει, εγώ δεν κατηγορώ ποτέ κανένα χωρίς στοιχεία, λένε. Γιατί ναι, χωρίς στοιχεία ήταν ο κύριος Γεωργιάδης, δεν νομίζω.
0: Κοίτα, ο κύριος Γεωργιάδης από ότι. Καταρχάς να πούμε κάτι. Αυτό που έγινε τότε με την Νοβάρτης, που ο κύριος Γεωργιάδης ήταν και θύμα όλης αυτής της υπόθεσης.
1: Φυσικά.
0: Που στήθηκε, δεν νομίζω ότι διαφέρει πάρα πολύ από αυτό που ζούμε τώρα.
1: Όχι. Δεν διαφέρει.
0: Για να είμαστε
1: ειλικρινείς.
0: Από την άλλη, ο Γεωργιάδης λέει: εγώ τα έχω τα στοιχεία. Αν χρειαστεί, θα τα προσκομίσω εκεί που πρέπει.
1: Και επειδή τα περνάμε πολύ ελαφριά όλα, γενικώς, ειδικά όταν είναι κατά της κυβέρνησης, αυτό που πέρασαν οι οικογένειες όλες αυτές, οι οποίες ήταν κατηγορούμενοι για το θέμα της Νοβάρτης, δεν το έχει περάσει καμία άλλη οικογένεια.
0: Ναι,
1: μην λέμε πολλά.
0: Που ένα
1: αυτό
0: πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης είχε φτιάξει το μυαλό του ότι πηγαίνουν, έρχονταν βαλίτσες και σε συγκεκριμένα πρόσωπα.
1: Από
0: τα 10 πρόσωπα που είχαν εμπλέξει, που είχαν εμπλακεί. Λοιπόν, πάντως δεν μιλάνε όλοι έτσι. Δηλαδή οι περισσότεροι έχουν άλλο ύφος από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακούσαμε και τον κύριο Μαρινάκη χθες για τον κύριο Γεωργιάδη. Εγώ πάντως δεν θα μιλούσα έτσι, έτσι δεν είπε χθες. Το είπε ο κύριος Λοβέρδος τώρα. Πάρε και τη Σέβη Βολουδάκη στο παιχνίδι.
6: Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι. Κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία κτλ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν, έτσι. Είναι άλλο αυτό και άλλο η αντιπαράθεση η πολιτική που έχουμε με όλους τους αντιπάλους μας.
0: Το Πασόκ γενικά που είναι?
1: Το Πασόκ ενωμένο δεν το λες και πολύ τώρα τελευταία. Δυνατό πάντα όμως είναι.
7: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω τα χώνει στον κύριο Γεωργιάδη και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Σωστά. Δεν λέει για τον Τσίπρα όμως, έτσι. Δεν τα χώνει για τον Τσίπρα στο Γεωργιάδη, όχι γι' αυτό όλο.
0: Ο κύριος Γουρός έχει κάνει κάποιες δηλώσεις φρέσκες.
1: Κάτι σήμερα. Όχι, δεν έχει κάνει σήμερα.
0: Μα έχει κάνει τόσο την τελευταία εβδομάδα.
1: Μία δήλωση έκανε ο άνθρωπος, τον φάγατε.
8: Ο κύριος Γουρός είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι, που έχει μια μακρά διαδρομή στην αυτοδιοίκηση, ο οποίος νομίζω ότι θα μπορέσει να εγκληματιστεί το επόμενο διάστημα ξανά και να καταλάβει και να θυμηθεί ποια είναι η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο λέει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ από Δευτέρα θα υπάρχει.
1: Κοίτα, έχουν 11 Ιουλίου την Κεντρική Επιτροπή τώρα το Σάββατο. Ποιος θα είναι στο τιμόνι, δεν ξέρω.
9: Η εντολή που είχε πάρει είναι να υπάρξει ανασυγκρότηση και ανασύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι να πούμε ότι κλείνουμε το μαγαζί και πάμε αλλού. Πρέπει να επιστρέψω στην κοινοβουλευτική ομάδα άμεσα και επίσημα κτλ. Λοιπόν, να πάρει μια τέτοια απόφαση η Κεντρική Επιτροπή, να αναιρέσει δηλαδή την προηγούμενη απόφαση αυτοδιάλυσης. Μετά από αυτό εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος. Έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας.
0: Βλέπω παρετήσεις, δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις.
1: Και μην σου πω, θα ακούσει τον κύριο Μπάρκα που μίλησε σήμερα εδώ. Ο κύριος Μπάρκα συνήθως είναι λίγο πιο στρογγυλός. Να τα πούμε όλα. Είναι πιο στρογγυλός, ρε παιδί μου, είναι πιο διπλωμάτης. Βγήκε κατά Πολάκη πάρα πολύ.
10: Ο Παύλος Πολάκης αυτό που επιδίωκε είναι ότι εδώ και 10 χρόνια θέλει να γίνει πρόεδρος του κόμματος.
11: Ακριβώς.
10: Βάζει κάποιους άλλους μπροστά στην αρχή. Παίρνει κάποιους άλλους ανθρώπους στη μηχανή του πάνω και λέει: ερχόμαστε. Φεύγουν για αυτοί που είναι στη μηχανή πάνω. Κάνει παρέα με ανθρώπους που παίζουν τένις με τον και καλά εχθρό του Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή όλα αυτά τα κρίνει ο ελληνικός λαός.
0: Υπάρχει όμως και το άλλο μοντέλο, το μεσοβέζικο.
1: Υπάρχουν πολλά μοντέλα. Ο Νίκος Παπάς ξέρει πάντα τα μεσοβέζικα, να ξέρεις. Ό,τι είναι στη μέση που επωφελούνται όλοι, το εκφράζει ο Νίκος Παπάς.
12: Δεν θεωρώ ότι τώρα πρέπει να μπει σε μια περιπέτεια το κόμμα. Ενδεχομένως να μην έχουμε καθόλου χρόνο μέχρι την επόμενη κάλπη να οργανώσουμε μια εκλογή όπως προβλέπεται από το καταστατικό μας. Να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας για να προετοιμαστούμε για την επόμενη
0: μάχη.
12: Υπάρχουν de facto νομίζω άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένα ρόλο σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας.

0: Ιωάννα έχει δίκιο. Βενζίνες μέχρι το μαντούδι, λέει, δεν βάλατε. Και ως πρωινό. Ναι, όντως, τις βενζίνες ξεχάσαμε. Ναι, τις βενζίνες ξεχάσαμε.
1: Άρα στα πόσο είμαστε τώρα?
0: Ένα διχιλιάρο ήμασταν μόνο στο νησί.
1: Ωραία.
0: Και τα εισιτήρια. Βενζίνες δεν βάλαμε. Όντως. Γιατί θέλουν να πήγαινε από ένα κατοστάρικο. Εντάξει, κατοστάρικο, πολύ λέω. Διόδια, κατοστάρικο.
1: Άρα τι υπολόγισες εσύ για το μαντούδι?
0: Μόνο τακτοπλοϊκά. Όχι το
1: εντάξει,
0: αυτοκίνητο. Δεν φτάσει και στο μαντούδι.
1: Εκτός,
0: είναι και 2,5 ώρες μέχρι το μαντούδι.
1: Και
0: δεν
1: μάλιστα
0: είναι.
1: Έλεγε ένας φίλος πριν από λίγο, αν δεν κάνω λάθος, ο φίλος μας ο Νίκος. Ναι, Γιάννη Τέρμα. Το ακύρωσα με τον προϋπολογισμό που έβγαλες. Δεν πάω, θα κάτσω εδώ.
0: Και ξαναλέμε, ήταν εγκρατής. Πολύ συγκρατημένος προϋπολογισμός.
1: Ο Νικόλας λέει ούτε στο καψιμί 3 ευρώ τον καφέ.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά, εγώ το
1: 4-5 ευρώ έχει στην παραλία.
0: Το
1: και επίσης η ταβέρνα 4 άτομα 100 ευρώ είναι πάρα πολύ λίγα.
0: Το πα. Το είπα ότι είναι λίγα. Βάλαμε παιδιά πάρα πολύ μικρούς λογαριασμούς. Με το δεδομένο ότι κάποιοι θέλουν να περάσουν και οικονομικά.
1: Ωραία, μπορείτε να μας φτιάξετε εσείς που το θέλουμε πολύ έναν προϋπολογισμό με βάση τις δικές σας ανάγκες και τα έξοδα που καταβάλλετε, που φεύγουν από την τσέπη σας, όλα τα χρήματα που φεύγουν από την τσέπη σας κάθε καλοκαίρι.
0: Δεν μιλάς εμάς τώρα.
1: Μας, δηλαδή.
0: Σας μιλάς, το κρατές, έτσι.
1: Ναι, είστε μια τετραμελής οικογένεια, πενταμελής οικογένεια, ένα ζευγάρι με ένα παιδάκι. Ό,τι σε όποια συνθήκη και αν μιλάμε, πείτε μας αναλυτικά τα ποσά για να τα διαβάσουμε και να είμαστε πιο κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί αυτό που κάναμε εμείς τώρα είναι πολύ συγκρατημένο.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί σκεφτήκαμε και εσάς ότι εντάξει, μας λέτε τώρα πάτε στην ταβέρνα 200 ευρώ τη μέρα. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό είπαμε ταβερνάκι. Ταβερνάκι με 4-5 πιατάκια, μια σαλατούλα. Τα λέω όλα υποκριστικά για να καταλάβετε.
1: Ναι, αλλά τα παιδιά θα φωνάζουν μόνο με αυτά που λες.
0: Ναι, αλλά άμα
1: τα παιδιά θέλουν και τα τυροπιτάκια, τους θέλουν και τις πατατούλες.
0: Αυτό
1: θέλουν
0: λέω.
1: Θέλουν και το ψωμάκι στη χωριάτικη μέσα. Άξε. Θέλουν και το γλυκάκι τους στο παγωτάκι μετά.
0: Δεν μπορώ να απολογήσω.
1: Θέλουν
0: όμως
1: και την πριζολίτσα, τον μπιφτεκάκι κλπ. Πώς θα γίνει.
0: Κάποιος που κάνει κανονικούς προϋπολογισμούς, αυτό που είπες ακριβώς,
1: ναι,
0: να στείλει κανονικό προϋπολογισμό. Κάποιος που δεν έχει κάνει ήδη για το καλοκαίρι. Έναν κανονικό προϋπολογισμό για να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Γιατί κάθε χρόνο αυτό ανεβαίνει. Αντί να βρίσκουμε και πιο οικονομικούς προορισμούς. Εντάξει, υπάρχει και το δικός. Υπάρχει και το χωριό. Ναι, μιλάμε για τουριστικό προορισμό.
1: Να πεις ρε παιδί μου ότι θα πάω με την οικογένειά μου σε ένα νησί να δούμε ένα άλλο μέρος.
0: Πέντε μέρες.
1: Σωστά.
0: Σε ένα νησί το οποίο είναι και οικονομικό.
1: Τέσσερα βράδια, πέντε μέρες.
0: Ναι, πέντε μέρες. Πέντε μπάνια. 10 μπάνια πρωί βράδυ. Παλιά τα μετρούσαμε και τα δύο, θυμάσαι.
1: Εννοείται.
0: Και πρωινό και απογευματινό
1: και
0: μπάνιο.
1: Εννοείται, έχω κάνει περισσότερα.
0: Έχω κάνει περισσότερα μπάνια. Και πρωινό και απογευματινό μπάνιο. Το ωραίο το απογευματινό μπάνιο. Τι ωραία που ήμασταν, παιδιά.
1: Λοιπόν, έχει πει κι άλλα ο Ντόναλντ Τραμπ, να σας πούμε εντωμεταξύ. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν ίσως και απόψε, είπε μεταξύ άλλων. Θα τους χτυπήσουμε ξανά πολύ σκληρά, ίσως ακόμη και απόψε. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη, δεν είναι κάτι που μας αφορά πια. Δεν θέλουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Δεν αναζητάμε, λέει, αλλαγή καθεστώτος, αλλά δεν θέλουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Θα σας πούμε και άλλα στη συνέχεια, γιατί συνεχίζει, δεν σταματάει. Είναι αυτό που του αρέσει πάρα πολύ, να έχει τους δημοσιογράφους απέναντί του, να τον πυροβολούν με ερωτήσεις διαρκώς και εκείνος να απαντά. Και από εκεί και πέρα, δεν ξέρω καν αν θυμάται όσα λέει από τη στιγμή που βγαίνει. Ειλικρινά δεν το
0: αυτό ξέρω. Το είχα και εγώ απορία. Όταν μιλάς μία ώρα και μιλάς, σήμερα έχει μιλήσει ήδη.
1: Και όταν μιλάς για αυτά τα θέματα.
0: Μπράβο. Έχει μιλήσει άλλη μία φορά. Αυτός επηρεάζεται γενικώς και από το κλίμα και από το κλίμα που τον ρωτάνε, αλλά και με ποιους έχει δίπλα του. Δεν ξέρω τώρα. Προφανώς, εντάξει, ο πρόεδρος με απολυτώνει, παιδιά. Δεν είναι ανήλικο. Πάμε μαζί μας. Είναι η ομάδα εθελοντών της Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά, σε συνεργασία με την Why Not. Προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr και να ξέρετε ότι η ρυθμιστής είναι η ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών και παίξε υπεύθυνα με την Big Win. Διάλειμμα.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, Βιβλιοπολία Λέξης.
5: Είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις.
7: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Κατάστημα. Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
12: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
11: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
12: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι?
13: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
12: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
14: Ticketservices.gr. Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προενήγγειλε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος σε κοινές δηλώσεις του με τον Ουκρανό ομολογό του από την Άγκυρα. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου». Το Brent έφτασε και πάλι σχεδόν στα 78 δολάρια το βαρέλι και το αργό κοντά στα 74. Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ασκήσει πολλή πίεση στη Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο. Εκτίμησε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν τη λήξη αυτού του πολέμου και θα συναντηθούν σύντομα. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την Τουρκία και την Ιταλία σχετικά με το σύστημα αντιεροπορικής άμυνας ΣΑΜ. Αναμένονται νέες δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Το πρωί προσερχόμενο στη Σύνοδο, ο κ. Μητσοτάκης ερωτηθής για τις θεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35, δήλωσε ότι δεν θα τις σχολιάσει. Ωστόσο, έστειλε σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν 13 κάλικες πυροβόλων όπλων, ενώ σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράσματα βολίδων. Και ο καιρός αρχικά γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του πριν από λίγο ο κύριος Τραμπ μαζί με τον Ζελένσκι. Δηλαδή, αυτές τις σύντομες δηλώσεις που έκανε, κάνα 40 λεπτό πριν μιλούσε. Τώρα, στο τιμόνι, ο κύριος Μαρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, με την ολοκλήρωση πριν από λίγο σας διαβάσαμε και τα συμπεράσματα της Συνόδου, το πρώτο κείμενο συμπερασμάτων. Πάμε να ακούσουμε τι κάνει δηλώσεις αυτήν την ώρα από την Άγκυρα.
1: Οι Ευρωπαίοι έχουν κάνει διαπραγματεύσεις και διμερείς συμφωνίες υπέρ αυτού.
2: Hey, Rasmus Reinborg from the Danish news agency.
3: Yes,
2: Danish news agency Ritzau.
1: Από την Δανία.
2: You sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland.
1: Αναφέρθηκε ο πρόεδρος Τραμπ στην Γροιλανδία, στην Ισπανία. Όλα αυτά.
2: Mark Rutte would approve of. Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing?
1: Επηρεάζουν τον δικό σας αυτοσκευασμό όταν βρίσκεστε δίπλα του. Κοιτάξτε, όταν πιστεύω ότι θα πρέπει να συγχαίρουμε τον Ντόναλντ Τραμπ για αυτά που κάνει. Βέβαια, υπάρχει το θέμα της απειλής της Ρωσίας και της Ουκρανίας και όλα αυτά σχετίζονται βέβαια και με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος υλοποιεί αυτό που είχαν προσπαθήσει οι Αμερικανοί πρόεδροι από την εποχή του Άζεν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον μετασχηματιστικό χαρακτήρα αυτής της συμμαχίας. Είναι πολύ σημαντικό τώρα να κάνουμε τον απολογισμό αυτό που συμφωνήσαμε στη Χάγη. Στην Γροιλανδία είχαμε μια συναντία στο Νταβός, όπως ανέφερα. Συμφωνώ μαζί σας σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, την Κίνα και την πρόσβαση στον Βορρά. Όμως πρέπει να δουλέψουμε μαζί. Έχουμε το ΝΑΤΟ γι' αυτό. Και αυτό ακριβώς πράττουμε. Έχουμε λίγο χρόνο, ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με την Άγκυρα και ακούμε τις δηλώσεις που κάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Ρούτε. Και τώρα δέχεται ερωτήσεις από συναδέλφους μας εκεί. Είναι συνέντευξη τύπου, είμαστε συνδεδεμένοι με την ΕΡΤ για να έχουμε και τη μετάφραση που ακούσατε. Όπως ακούσατε και νωρίτερα, τη μετάφραση από την ΕΡΤ στις δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Να πούμε τώρα ότι στο θέμα που ανοίξαμε εμείς, για να κάνουμε την παρένθεσή μας.
4: Γίνεται χαμός.
0: Θα επανέλθουμε προφανώς στην Άγκυρα, γιατί περιμένουμε από τις 4 κανονικά περιμένουμε τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Βέβαια, όταν μιλάει ο Τραμπ, δεν θα βγει ο Μητσοτάκης να μιλήσει. Ούτε τώρα που μιλάει ο Ρούτε, φαντάζομαι.
4: Όχι, άρα θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Θα πρέπει να περιμένουμε, ναι.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα στα μηνύματα που έχετε στείλει με αφορμή
0: που είναι και ωραίο θέμα αυτό, παιδιά.
4: Καλοκαιρινές διακοπές και κόστος.
0: Για πάντα.
4: Λοιπόν, καταρχάς ο Θοδωρής λέει: αν εσείς νομίζετε ότι με δύο παιδιά 13 και 15 ετών βγαίνει το φαγητό με τοστάκια, γελιέστε.
0: Δίκιο.
4: Τα παιδιά μπορεί να θέλουν περισσότερο φαγητό από τους γονείς σε αυτή την ηλικία.
0: Σωστά.
4: Σωστό, δεκτό, Θοδωρή, το σημειώσαμε.
0: Γιατί οι γονείς μπορεί να μείνουν και με ένα σαντουιτσάκι και οι δύο μαζί που λέει ο λόγος, να το μοιραστούν και να πούνε εντάξει, καλά είμαστε. Μωρή, θα φάμε το βράδυ τώρα.
4: Θα φάμε κάτι τη νύχτα. Λοιπόν, Χριστίνα, εμείς που κλείσαμε σχοινούσα και κουφονίσια πάντως για 5 μέρες σύνολο, πολύ καλές τιμές. Μας λέει η φίλη μας η Χριστίνα.
0: Και πολύ καλές επιλογές έχεις κάνει.
4: Ναι.
0: Και σχοινούσα και κουφονίσια. Πολύ καλές επιλογές και οι δύο. Και τα κουφονίσια είναι και πολύ hot.
4: Δεν μας έχει στείλει όμως αναλύσει. Λίγο τιμές να ξέρουμε και πάνω κάτω τι παίζει.
0: Ναι.
4: Και ακτοπλοϊκά και διαμονή.
0: Ναι, χοντρικά τώρα, δεν είμαστε φορεία κι εσύ. Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα, ο Γεράσιμος, ο φίλος μας από τη Μάλτα, θυμάται τα παιδικά του χρόνια, λέει κάποτε σκυπόλυτα παιδιά, το μαγιό μας, τρώγαμε 2-3 παγωτά τη μέρα. Αφού είχαμε φάει, λέει, κάτι γαριδάκια πρώτα και ήμασταν στην παραλία 4-5 ώρες με το ακούρευτο καπελάκι μαλλί μας.
0: Εννοείται.
4: Κάναμε κόντρες. Πόσα μπάνια είχαμε κάνει και τα παγωτά που είχαμε φάει τώρα ζορίζουν. Οι διακοπές μας, λέει ο φίλος μας ο Γεράσιμος.
0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, αλλά τώρα σκέψου, μετρούσαμε μπάνια και παγωτά και δεν είχαμε καμία μα καμία έγνοια. Φεύγαμε το πρωί και το μόνο που μας χαλούσε ήταν ότι έπρεπε να πάμε για φαγητό με τους γονείς. Το μόνο που σου χαλούσε το πρόγραμμα. Τίποτα άλλο.
4: Ναι, και να κοιμηθείς το μεσημέρι. Ναι, βέβαια, έχει δίκιο. Βέβαια. Λοιπόν, 4 άτομα. Γεια σου, Σταυράκο μας, και ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μισό λεπτό. 4 άτομα, 2 ενήλικες, 2 παιδιά. Βάζω περίπου 150-200 ευρώ τη μέρα ανά άτομο. 5 μέρες, 2.500-3.000 υπολογίζω για 5 μέρες. Με όλα μέσα. Mm. Όχημα, καύσιμα, διόδια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, καφέδες, χυμή, πρόχειρο φαγητό, όλα.
0: Ναι.
4: Λέει εδώ τώρα για πόσες μέρες, 4 άτομα, 2 ενήλικες, 2 παιδιά. 5 μέρες. Σε οποιοδήποτε προορισμό.
0: Ο προορισμός είναι 2.500-3.000.
4: Δύσκολα θα βρεις κάτι αξιόλογο για μια οικογένεια με λιγότερα από 150 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
4: Αλλά υπάρχει και το ξενοδοχείο των 300 ευρώ π.χ. τη βραδιά, all inclusive. Οπότε υπολογίστε ανάλογα. Σωστά. Και τα 300 ευρώ είναι πάρα, πολύ, πάρα πολλά για να τα δώσει μια μέση οικογένεια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, είναι όλα μέσα.
4: Είναι όλα μέσα όμως, οπότε μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να συμφέρει κιόλα. Θέλει έρευνα αγοράς αυτό.
0: Φαγητά, μπάνια, διαμονή. Που σημαίνει τα 300 τα χαλάς όλη μέρα. Εκτός. Υπάρχουν και κάποιοι όμως που λένε αυτό είναι μια πολύ, πάρα πολύ μεγάλη δέσμευση. Εγώ δεν μπορώ να είμαι όλη μέρα μέσα στο ξενοδοχείο. Για τα παιδιά μπορεί να είναι καλό.
4: Για τα παιδιά όμως μπορεί να είναι πολύ ωραία λύση και αντίστοιχα και για τους γονείς με αυτόν τον τρόπο που έχουν ήσυχο το κεφάλι τους και τα παιδιά απασχολούνται πάντα με κάτι. Όσοι έχετε και άλλες προτάσεις, παρακαλώ να μας τις πείτε. Τώρα όμως θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις.
0: Και στα Χόντα Σέντερ θα πάμε, να ξέρεις. Ξέρεις γιατί? Γιατί μας περιμένουν. Και τα Χόντα Σέντερ, αφού μας περιμένουν, μας έχουν κάνει πρόσκληση. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς, γιατί έχουν τρομερές τιμές. Τρομερές προσφορές. Αρώματα Boss, Burberry, Καρολίνα Χερέρα και Κλοέ 35%. Αλλά αυτά θα τα βρείτε μόνο στα Χόντα Σέντερ, παιδιά. Μόνο Χόντα Σέντερ, πουθενά αλλού.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Γνωσής Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Εσύ όχι. Στα Max Stores τα ομπρέλες κάρωμα. Στην καλύτερη κατάστημα Max Stores. Αξέρα Max.
11: Έχει δύναμη. Κάμε το θόρυβο κόσμημα.
12: Η ρία των κλιματιστικών Inventor με AI για την περιγράφουν καλύτερα You Live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
13: Τάπα σου. Χαμόν.
14: Κυρία μου, εγώ εσύ.
13: Ο Τζάμπο διευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες.
13: Θα εδώ, για το Lidl App.
16: Αθήνα Εκακμή έχεις μισθωτής ή υποδιευθύντρια καταστήμα Ιουλίου. Περισσότερα στο team.li.
4: Είμαστε με την Άγκυρα, προετοιμάζω. Θα είμαστε έτοιμοι να...
17: Διεστηνωθεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ήπειρος, τις αμυντικές δαπάνες,
18: πήχη... Μένουν να διαφυλαχθεί ο οικός χαρακτήρας του, ιδιαίτερο βάρος, ως προς την κατάσταση. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια. Επέλθει μια στοιχειώδης ισορροπία μεταξύ των δαπανών. Ο πρόεδρος Τραμπ εδώ και 8 χρόνια, ιδιαίτερο τρόπο, απολύτως δίκιο. Και πιστεύω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αλλά και ως αποτέλεσμα μια συζήτηση εντός των αντιληφθεί για την δικιά του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ ερώτητα, θα έλεγα συνθήκη επιβίωσης της ίδιας της συμμαχίας. Είναι χώρες του ΝΑΤΟ που ήτο για το 2021 του τέσσερις ποσοστό του ΑΕΠ. Χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2021. Έχει ιδιαίτερες πρέπει. Εποχή της κρίσης των αμυντικών δαπανών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν αντιληφθεί ότι αυτή πια αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η δε στήριξη συνολικά του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα του ΝΑΤΟ, η που γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιο πολλές χώρες είμαστε μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και την ορίμανση μιας συζήτησης για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε και επιχειρησιακά πιο ενεργή την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, αναφέρομαι στο άρθρο 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Άρα,
14: κρατήστε ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, όπως σας είπα, είναι αυτές οι οποίες ξεκίνησαν όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία τώρα αποδίδει σαφέστατους καρπούς.
15: Κυρία Μαρία Ψαρά από το ΣΤΑ.
19: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε ένα follow-up σε αυτή την απάντηση. Προβληματίζεστε όμως από τη στάση του Προέδρου Τραμπ και την κριτική προς τους Ευρωπαίους και για το Ιράν αλλά και για τις αμυντικές δαπάνες. Ανησυχείτε μήπως αποχωρήσει ή πει ότι αποδεσμεύεται η Αμερική από το ΝΑΤΟ.
14: Πρέπει να σας πω ότι το... Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε.
19: Θα μου επιτρέψετε και μια ερώτηση σε σχέση με το bromance του Τραμπ και του Ερντογάν. Μπορεί τελικά να αποδώσει καρπούς σε σχέση με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα του 35 και ποια μπορεί και πρέπει να είναι η απάντηση της Ελλάδας τόσο εντός της συμμαχίας όσο και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
14: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι και ο πρόεδρος Τραμπ στην καταλυτική του τοποθέτηση στην σημερινή σύνοδο υπήρξε πολύ θετικός για το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε και για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ανταποκρίθηκαν, όπως σας είπα, δικαιολογημένο κάλεσμά του, να δαπανούν περισσότερα τελικά για την δικιά τους, για την δικιά μας ασφάλεια. Άρα θεωρώ το ΝΑΤΟ πια μπαίνει σε μια καινούρια εποχή και αυτό είναι σίγουρα πολύ θετικό για όλα τα μέλη της συμμαχίας. Τώρα, για το δεύτερο ερώτημα σας, εγώ μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία όπως γνωρίζετε ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Οπότε κρατήστε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35.

0: Η Ελλάδα από το 2019, από τότε που έχω την τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας, έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία της. Θέλω να θυμίσω ότι τότε παραλάβαμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των F-16 στην εκδοχή Viper, το οποίο καρκινοβατούσε. Σήμερα το πρόγραμμα αυτό τρέχει με γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε ξεπεράσει τα 50 αεροσκάφη και θα φτάσουμε σύντομα στα 83. Έχουμε προμηθευτεί 24 υπερσύγχρονα Rafale με πολύ γρήγορες διαδικασίες και προφανώς έχουμε ήδη μπει και συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα των F-35.
1: Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά για μένα. Επειδή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι ξαναγίνεται εκρηθμή, νομίζω ότι η κυχηρία φαίνεται ότι μπαίνει σιγά σιγά στο σιρτάρι. Δύο πράγματα θα ήθελα να σας ρωτήσω. Το πρώτο, αν έχει ζητηθεί από τη χώρα μας κάποιο είδος βοήθειας όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, το ένα. Το δεύτερο, εάν προβληματίζεστε, γιατί ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ράλι στις τιμές του πετρελαίου, αν αυτό προβληματίζει εσάς και τη χώρα μας και αν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ήδη τη λήψη νέων μέτρων.
0: Κοιτάξτε, και στο παρελθόν είχαμε, θα έλεγα, προσωρινές εχθροπραξίες. Πιστεύω ότι, και εδώ επιτρέψτε μου να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ότι θα επανέλθουμε σε ένα καθεστώς συζητήσεων και συνέχιση των συζητήσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και ενός νέου σεβασμού αυτής της έθραυσης κεχηρίας, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί. Άρα εδώ, εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος, δεν εκτιμώ ότι θα επανέλθουμε σε ένα καθεστώς πολεμικών επιχειρήσεων όπως αυτό το οποίο είδαμε τους τελευταίους μήνες. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια.

0: στην Μέση Ανατολή, είναι παρούσα στην επιχείρηση Ασπίδες, ευρωπαϊκή επιχείρηση, η οποία έχει ως σκοπό την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, και εφόσον μας ζητηθεί και εφόσον θα συμφωνεί το σε επίπεδο οργανισμού των ΗΠΑ, θα ήμασταν παρόντες και σε μια αντίστοιχη επιχείρηση στα στενά του Ορμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή συζητείται, αλλά η Ελλάδα έχει και την επιχειρησιακή δυνατότητα αλλά και το συμφέρον να υπερασπίζεται πάντα την ελευθερία της ναυσιπλοείας, και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
1: Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, συγγνώμη, για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και αν αυτό σας προβληματίζει για τη χώρα μας.
0: Προφανώς με προβληματίζει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι μια προσωρινή άνοδος και ότι βλέπετε ότι το πετρέλαιο έχει αρκετές διακυμάνσεις. Είμαστε, εγώ και θέλω να κοιτάω τις τιμές σε ορίζοντα εβδομάδων ή μηνών. Είμαστε σε μια καθοδική τάση και πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα εκτονωθεί και αυτή η κρίση, θα επανέλθουμε σε τιμές οι οποίες για την ελληνική οικονομία τουλάχιστον είναι τιμές διαχειρίσιμες.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
2: Κύριε Όλγα Παναγιωτίδου από τον ΑΤΕΛ.
1: Κύριε Πρόεδρε, έχετε και τις δικές μου ευχές για τη γιορτή σας. Να σας ρωτήσω, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ. Με ποιον τρόπο θα διατηρηθεί αυτή η δέσμευση ως το 2035 και ποιο θα είναι το όφελος που θα δει στην πράξη ο Έλληνας πολίτης από την επένδυση αυτή?
0: Καταρχάς, η Ελλάδα έχει ήδη ένα συμφωνημένο εξοπλιστικό πρόγραμμα 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγκεκριμένο από το ΚΙΣΕΑ. Ένα πρόγραμμα το οποίο θέλω να πιστεύω ότι απολαμβάνει και μια ευρύτερη διακομματική στήριξη. Είναι το τίμημα για την ελευθερία μας. Έχω πει πολλές φορές ότι αναγκαζόμαστε να καταβάλουμε ένα αυξημένο κόστος σε σχέση με άλλες χώρες, όχι μόνο γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας με το ΝΑΤΟ, αλλά γιατί η Ελλάδα πρέπει πάντα να διατηρεί μια ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα, και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι οι Έλληνες αναγνωρίζουν αυτή την εντός εισαγωγικών θυσία στην οποία πρέπει να επιβληθούμε, διότι τα χρήματα αυτά προφανώς μπορεί και πρέπει λείπουν από άλλες κρατικές δαπάνες. Αισθάνονται όμως και την ίδια υπερηφάνεια όταν βλέπουν τις φρεγάτες Μπελαρά να καταφθάνουν στο Αιγαίο, όταν βλέπουν τα αεροσκάφη μας να πετούν στους ελληνικούς ουρανούς, και όταν βλέπουν επίσης μια ελληνική αμυντική βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται με πολύ γοργά βήματα, είτε μιλάμε για ναυτικοεπισκευαστικές μονάδες, είτε μιλάμε για πάρα πολλές ελληνικές startups, οι οποίες ήδη αρχίζουν και πουλάνε προϊόντα και υπηρεσίες στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της προάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, και πιστεύω ότι όσο είμαι πρωθυπουργός, αλλά πιστεύω ότι εδώ διερμηνεύω και τα αισθήματα όλων των Ελλήνων, αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
1: Χριστός Ιωαννίδης από το Sky.
3: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο κάζους μπέλι, στην πάγια απειλή πολέμου της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αν οι ομόλογοι σας, οι ηγέτες των άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά επιχειρήματα.
0: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο κάζους μπέλι. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
4: We have the Greek journalist first, then κύριος Χρήστος Κωνσολόγλου από τον Αλφα.
5: Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και από μένα. Είδαμε τις τελευταίες ώρες τον κύριο Νετανιάχου σε απανωτές συνεντεύξεις του να στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κύριο Τραμπ να μην δώσει τα F-35 στην Τουρκία, διότι θα αλλάξουν και ισορροπία ισχύως στην περιοχή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς θα θέλατε να στείλετε και ένα μήνυμα προς την αμερικανική ηγεσία, και αν θεωρείτε πως με κάποιο τέχνας, με κάποιο παραθυράκι, συζητάνε και οι Τούρκοι οι δημοσιογράφοι ότι μπορεί να μεταφέρουν το σύστημα όταν

0: 400 εκτός Τουρκίας, αν θα μπορούσε κάπως να ξεφύγει.
1: Απάντησα ήδη κυρίως στο θέμα αυτό. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν. Οπότε δέχομαι και εγώ υποδείξεις για το τι θα αγοράσουμε εμείς ως χώρα προκειμένου να θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και να ασφαλίσουμε τη χώρα.
2: Τελευταία ερώτηση. Please introduce yourself.
3: Okay.
4: Κύριε Πρωθυπουργέ, καθώς καλώς ήρθατε στην Άγκυρα.
3: What is the latest thing between Turkey and Greece, the relations when it comes to the statements
4: of Europe today? Εξελίξεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ό,τι αφορά σε σχέση με τις δηλώσεις σας.
3: On the eve of the conflicts.
1: First of all, you know, I've always been in favor of a constructive, functional, and productive relationship between our two countries,
4: and this was also the spirit of the Athens Declaration. I think on many fronts, our relationship
1: has progressed.
4: Βελτιωθεί οι διασυνεργές σχέσεις, έχουμε ανθρώπους που έρχονται στην Ανατολικό Αιγαίο στο πλαίσιο του προγράμματος και θεωρώ πολύ σημαντικές τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Είχαμε μια σημαντική διαφορά με την Τουρκία και είναι οριοθέτηση των θαλάσσιων της υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δύο χωρών.
1: Είναι ένα
4: πρόβλημα που κρατά πολλά χρόνια και το οποίο θα πρέπει να επιληθεί με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία της Τουρκίας. Η Τουρκία οργάνωσε μια εξαιρετική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τον πρόεδρο Ερντογάν για μια παραγωγή. Ακόμη και αν δεν επιλύσουν αυτό τα πολλά χρόνια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σημειώνουμε ειρηνικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι φάσεις που έχουν ληφθεί από το τουρκικό κοινοβούλιο δεν έχουν θέση.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το πρόγραμμα τόνισε πριν από λίγο σε δηλώσει του από την Άγκυρα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται. Ξεκαθάρισε ότι η αγορά των αεροσκαφών έχει δρομολογηθεί. Έχει μπει η χώρα μας και συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα των F-35. Με αφορμή τις δηλώσεις Τραμπ για το ενδεχόμενο να δοθούν F-35 και στην Τουρκία, υποδεικνύει στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα πουλήσουν τα οπλικά του συστήματα, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, φορά των ρωσικών S-400. Αναφερόμενο στο Casus Belli, το χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία που δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη του ΙΕ, ούτε με το κλίμα της καλής γειτονίας. Νομίζω όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δι' πολέμου πίσω. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Το χθεσινό κύμα επιθέσεων είπε τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβιάζει κάθε μέρα την εκεχηρία, αναφέροντας ότι λένε συνεχώς ψέματλο, προσθέτοντας ωστόσο πως δεν γνωρίζει αν θα πάμε χωρίς συμφωνία. Ξέρετε τι είναι πιο εύκολο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανωδικά κινούνται στο μεταξύ και πάλι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Το Brent με τα 4 καταγράφοντας αύξηση άνω του 4%. Πτώση πάνω από 2% καταγράφει το χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ πτωτικά κινούνται και οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ασκήσει πολλή πίεση στη Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκτίμησε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν τη λήξη αυτού του πολέμου. Μιλάω πολύ με τον Πούτιν, λιγότερο με τον Ζελένσκι, είπε και εξέφρασε την οσιοδοξία. Σε μάλιστα τον κύριο Ζελένσκι, αν θα πήγαινε στη μολογό του να λέει πως κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο. Με πληροφορίες από το Υπουργείο Αστυνομικής στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Όταν ο 20χρονος εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει αναρριχωρή.

0: εντυπωσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Κατά την αυτοψία, σύμφωνα με τον ακτινολόγο, θράψουμε τα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολίδες των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Ο διεξήχθης της σημερινής συνεδρίας εξέταζε τα αιτήματα που είχαν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης ώστε να κληθούν επιχειρηματίας της εταιρείας Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Θανάσης Μπούρας, εξήγησε πως η κλήση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον είναι λειτουργή του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Από τη διαδικασία αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα με το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ της Βουλής. Κοινοβουλευτική Εκτροπή και Επιχείρηση Συγκάλυψης κατήγγειλαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το μεσημέρι Λάρισας και εξελίσσεται σε δασική έκταση. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά σε καλλιέργεια στην Ξηρόβρυση Κιλκής και στις δύο περιπτώσεις δεν απειλούνται σπίτια ή υποδομές. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα Γέρσον και Μπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε νωρίτερα την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως κοιτή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Eurostick για κάθε χρήση, Eurostick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 8, είναι Ιούλιος και βρισκόμαστε στο σωτήριο έτος 2026, προσπαθώντας όσοι είμαστε ακόμη εδώ να σκεφτόμαστε πότε θα φύγουμε, να εξαφανιστούμε, να πάμε διακοπές. Το ίδιο φαντάζομαι σκέφτεται και ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος έφαγε κανένα 8 μήνες στο Ισραήλ,
1: ναι,
0: και τώρα τρέχει δεξιά και αριστερά, βρίσκεται στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πριν από λίγο παρακολούθησε και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε αρκετά πράγματα, τα οποία θα τα δούμε όλα με τη βοήθεια του Σταύρου Ιωαννίδη, τον οποίο έχουμε στην επικοινωνία. Καλό απόγευμα, Σταύρο.
2: Καλησπέρα.
3: Καλό απόγευμα, παιδιά. Καλησπέρα από την Άγκυρα. Λοιπόν, είχαμε πριν από λίγη ώρα τις

0: δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνοντας ο Πρωθυπουργός τη συμμετοχή του στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Πριν αποχωρήσει, είχε την ευκαιρία να πει κάποια πράγματα, κυρίως ως προς το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Το χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει με την διακήρυξη των Αθηνών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Είπε ότι έχει έρθει πια η ώρα να το αφήσουμε πίσω. Επισήμανε ακόμη πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιλαμβάνονται πως μια τέτοια απειλή δεν ταιριάζει στο κλίμα που πρέπει να επικρατεί εντός της συμμαχίας. Είπε ότι είναι ένα αναχρονιστικό ζήτημα και ότι ουσιαστικά η διαφορά που έχουμε με την Τουρκία είναι μία, είναι η διευθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Και τόνισε πως ακόμη και αν δεν λύσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό, δηλαδή την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και να συνεργαζόμαστε σε τομείς της κοινής μας ατζέντας. Επίσης ρωτήθηκε για τα F-35. Αυτό που τόνισε ο Πρωθυπουργός, παιδιά, είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να υποδείξει σε καμία περίπτωση στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσει εξοπλισμούς, όπως βέβαια και η Ελλάδα δεν δέχεται και από κανέναν υποδείξεις ως προς τους εξοπλισμούς που αγοράζει. Τόνισε βεβαίως ότι η χώρα μας θα αποκτήσει νωρίτερα τα αεροσκάφη αυτά. Μάλιστα είπε πως το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους.
1: Και με αυτόν τον τρόπο, δυσκολίες για να θέλετε, αποκτήσει η Τουρκία, έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν νομικές δυσκολίες, το τόνισε και αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε σε όλα αυτά που έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει τις τελευταίες ώρες σε σχέση με την πιθανή, τονίζουμε, επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Να σας πω ακόμη πως στις δηλώσεις αυτές ρωτήθηκε και για την κλιμάκωση που έχουμε στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι.
0: Είπε ότι ο ίδιος είναι αισιόδοξος πως θα επιστρέψουν στις συζητήσεις οι δύο πλευρές, ότι δεν θα έχουμε νέα ανάφλεξη στο Ιράν, και τόνισε βεβαίως την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία από τα στενά του Ορμούζ.
2: Σταύρο, είχε ενδιαφέρον και από Τούρκους δημοσιογράφους, από Τούρκους συναδέλφους εκεί στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού, είχε μαζευτεί κόσμος.
0: Ναι, υπήρχαν και αρκετοί Τούρκοι συνάδελφοι. Μάλιστα, ένας δημοσιογράφος έκανε και μια ερώτηση στο τέλος πάλι για το Κάζους Μπέλι, όπου ο κ. Μητσοτάκης έδωσε την ίδια απάντηση αυτή που σας μετέφερα και πριν από λίγο. Την ίδια ουσιαστικά που είπε και στα ελληνικά, την επανέλαβε και στα αγγλικά. Στη συνέχεια υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι έχει γίνει μεγάλο θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Παρόλα αυτά, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι πως το ζήτημα του Κάζους Μπέλι το έχει θέσει και ο ίδιος απευθείας στον πρόεδρο Ερντογάν σε προηγούμενες συναντήσεις τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Και αυτό αποτελεί ουσιαστικά την πάγια θέση της Αθήνας. Το ζήτημα της διαρκούς, της πάγιας απειλής πολέμου από την Τουρκία, σε περίπτωση που η Ελλάδα προβεί στα νόμιμα δικαιώματα που έχει για την επέκταση των χωρικών της υδάτων.
2: Καλά, δεν τίθεται θέμα ότι έχει δίκιο ο Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν υπάρχει φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα επ' αυτό.
0: Εντάξει,
2: προφανώς οι Τούρκοι το βλέπουν κάπου διαφορετικά με τον τρόπο τους, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μας απειλούν με Κάζους Μπέλι, με αιτία πολέμου, αν ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.
0: Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω να δούμε αν θα ερωτηθεί και ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέχεια. Η συνέντευξη τύπου του Ρετσέπ Ταγκί Περντογάν είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει σε περίπου 15-20 λεπτά. Να δούμε αν οι Τούρκοι συνάδελφοι που συγκεντρώθηκαν κάτω στον χώρο που έκανε τις δηλώσεις του ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν θα ρωτήσουν και τον Τούρκο πρόεδρο.
2: Θα έχει ενδιαφέρον αν θα ερωτηθεί ο Ερντογάν. Πραγματικό, γιατί ουσιαστικά οι δηλώσεις του Μητσοτάκη χαλάσανε και όλη τη σούπα, όλο αυτό το πανηγύρι που είχαν. Αν και οι πιο ψύχρεμοι ακόμη και στην Τουρκία, από ό,τι μας έλεγε και ο Μανώλης Κωστίδης και οι αναλύσεις που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι περισσότερο ακούσαμε ένθερμες δηλώσεις, καταπληκτικά πράγματα από τον Τραμπ για τον Ερντογάν, αλλά πιθανότατα η ουσία αναζητείται. Δεν την έχουμε δει ακόμα.
0: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι από όσα ακούσαμε από χθες, από το πρώτο εκείνο τέτα-τέτ που είχαν οι δύο ηγέτες, δεν προκύπτει κάποιο δεδομένο σε σχέση με την άρση των, του νόμου Κάτσα, των περιορισμών δηλαδή, για την, που σχετίζεται φυσικά με την κατοχή των 400 από την Τουρκία. Και φυσικά δεν υπάρχει κάτι σε, κάποιο δεδομένο σχετικά με την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35. Είναι δηλώσεις που έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν για την βούληση που υπάρχει από τις ΗΠΑ και από την, από την διοίκηση Τραμπ να εξετάσουν το θέμα αυτό. Το έχουμε ξανακούσει. Βέβαια, οι πιο έμπειροι εδώ εκτιμούν ότι αυτές οι συζητήσεις μπορεί να ξεκινήσουν μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, δηλαδή μετά τον Νοέμβριο, και εφόσον η δυναμική και στο εσωτερικό των ΗΠΑ το επιτρέψει και η δυναμική της σχέσης των ΗΠΑ με το Ισραήλ.
2: Γιατί το βασικό θέμα του Τραμπ είναι, μην ξεχνάμε, είναι αυτό που είναι σε όλο τον πλανήτη, ο πληθωρισμός. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα, ο Τραμπ πρέπει να κοιτάζει και το εσωτερικό του, που έχουν ακριβήνει εκεί και η ζωή των Αμερικανών, όπως έχει ακριβήνει και η δικιά μας ζωή, και ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν πέφτει με τίποτα αυτός ο έρμος ο πληθωρισμός.
0: Αν μου επιτρέπετε να πούμε και ένα τελευταίο πράγμα, ότι επειδή βλέπουμε πως τις τελευταίες ώρες υπάρχει αυτή η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, και πριν από λίγο στη συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι, πάλι αναφέρθηκε, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, αναφέρθηκε στην πιθανότητα νέων χτυπημάτων, νέων πληγμάτων στο Ιράν. Αυτό, αν εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο, αν έχουμε ξανά έναρξη των επικυρήσεων ή αν αυτή η συμφωνία που έχουν κάνει οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς προς το παρόν μπει σε πάγο, τότε ας μην εκπλαγούμε αν όλα αυτά τα ζητήματα σε σχέση με τα F-35 της Τουρκίας και τους S-400 μπουν σε δεύτερη μοίρα πάλι.
2: Ναι, επίσης να βάλουμε και τον στο κόλπο και τον Ισραηλινό παράγοντα, δεν είναι απλά πράγματα αυτά για τους Αμερικανούς. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ, καλησπερίζουμε, να είσαι καλά, καλό ρεπορτάζ, καλή συνέχεια. Παναγιώτης Παπακαλούς εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, στο 210-48-0-170-174 κυρία Ρούλα Βρετάκου, Skyrain radio.gr είναι το site μας, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις υπέροχες μουσικές που ακούμε, η κυρία Πέρσα Μπόλια είναι μαζί μας και πάλι στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Τζούνος Κούτρας, θα είμαστε εδώ. Να πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο, το Brent, Γιάννη μου,
1: πόσο έχει?
2: 78,86. Έχει αυξάνεται 6,32%. Οι δηλώσεις του Τραμπ περί τέλους της ακιχηρίας είχαν σαν αποτέλεσμα να καταβαραθρωθούν τα χρηματιστήρια παντού, παντού, όταν λέμε παντού,
1: να αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου.
2: Και το δικό μας, το δικό μας είναι 2,14 κάτω, ο τζίρος 459 εκατομμύρια. Ο DAX στη Φραγκφούρτη κάτω, όλοι κάτω, όλα κάτω, κόκκινα όλα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί είπε, ο Τραμπ μίλησε περί τέλους της εκεχηρίας
1: και ότι οι Ιρανοί είναι άρρωστοι και τα λοιπά, και αυτό 5 δολάρια σε σχέση με το τι δείχναν το πρωί, 72 κόμμα κάτι. Λοιπόν, πάμε ξανά στην Αγκυρά, πάμε στον Μανώλη Κωστίδη αυτή τη φορά, να τον καλησπερίσουμε. Μανώλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, εδώ τώρα γίνεται χαμός. Είμαστε σε
1: αναμονή, έτσι, της συνέντευξης Ερντογάν.
3: Εν αναμονή του Τραμπ, του Τραμπ τώρα.
1: Α, του Τραμπ πρώτα.
2: Τι Τραμπ, τι
1: ξανά.
2: Ξανά θα μιλήσει ο Τραμπ.
3: Τώρα θα μιλήσει η συνέντευξη τύπου.
1: Α, και είναι και του Ερντογάν όμως η συνέντευξη τύπου, δεν είναι?
3: Βεβαίως, μετά, από μετά του Τραμπ. Θα γίνει χαμός.
2: Ο Τραμπ μόνος του, τώρα.
3: Ο Τραμπ τώρα μόνος του, θα γίνει σοου, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
2: Καταρχάς θα μείνεις δύο ώρες, να ξέρεις, εκεί.
1: Μία για τον Τραμπ.
3: Δεν ξέρω πότε θα βγούμε από εδώ, δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Όχι, το λέω ότι ο Τραμπ θα μιλάει δύο ώρες τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Ναι, φαντάζομαι, και μετά καταλαβαίνετε θα φύγει και ο Ερντογάν. Θα φύγουμε.
2: Ναι, θα φύγεις πάντα, άστο. Να σου πω, ο Ερντογάν λες να ρωτηθεί για τον Μητσοτάκη?
3: Κοίταξε, εδώ είμαστε.
2: Ναι.
3: Φαντάζομαι και οι Τούρκοι, γιατί ήταν βασικό θέμα σήμερα, δηλαδή 10 με 11 το πρωί, όταν μίλησε ο Μητσοτάκης, όταν του είχαμε σε ενημέρωση, έπαιζαν το Κάζου Μπέλι. Ναι. Γιατί το θες ο Μητσοτάκης και τα λοιπά. Πριν από λίγο ο συνάδελφος ρώτησε για αυτό. Συνάδελφος του Κάζου, ρώτησε στον Ρούτε για τα νησιά, τα ποσά του δικοποιημένα κτλ. Αλλά ο Ρούτε δεν είπε τίποτα. Είπε ότι υπάρχουν διαφορές.
1: Είμαι εδώ για να ενώνω, είπε και όχι για να σχολιάζω.
2: Α, δεν είπε ο Ρούτε τίποτα. Αυτό είναι
1: εδώ για να ενώνω και όχι για να σχολιάζω. Είπε. Δεν είναι σχολιαστή.
3: Αστειεύεσαι, φαντάζομαι, εναντίον τη Τουρκία κάτι.
2: Όχι εναντίον μόνο τη Τουρκία. Εγώ φαντάζομαι ότι θα πει κάτι εναντίον τη Ελλάδος. Το βλέπω ανάποδα. Κατάλαβε, το βλέπω με τον άλλο τρόπο.
3: Εντάξει, άμα δείτε τι προετοιμασίε που γίνονται. Καταρχά. Όταν ήταν ο Ρούτε, ήμασταν εδώ, καθόμασταν και τον περιμέναμε. Τώρα μας έβγαλαν όλους έξω, 600-700 δημοσιογράφοι, κάνουν μια σκηνοθεσία, έκλεισαν οι κουρτίνες, ήρθαν κάτι, σωματοφύλακες, αλλάζουν όλο το σκηνικό, γιατί έρχεται ο United States, ο President of United States of America.
1: Ναι.
3: Χαμός. Τέτοια πράγματα δεν έχω ξαναδεί.
2: Ούτε στην Αμερική ο Τραμπ έχει τέτοια υποδοχή και τέτοια περιποίηση.
3: Του έδωσε το όνομα του σε ένα μέρος του αεροδρομίου.
1: Ναι.
3: Σε ένα μέρος του αεροδρομίου του κοινού αεροδρομίου.
1: Απ' την άλλη και ο Τραμπ για τον Ερντογάν έλεγε. Μόνο καλά λόγια έλεγε.
3: Ο Ερντογάν είπε πολλές φορές, αξιόλογος φίλος μου.
1: Ναι.
3: Ο Τραμπ είπε. Τα έχω σημειωμένα, παιδιά, συγγνώμη. Και λέω, πολύ καλός φίλος, πολύ καλός ηγέτης, ο Ερντογάν.
1: Ναι.
3: Καλή σχέση έχουμε, τον σέβομαι, καλή σχέση, καλή χημεία, ισχυρός ηγέτης, ισχυρή προσωπικότητα, σημαντικός ηγέτης. Τι άλλο να πει.
2: Εντάξει, θα πει όλα.
3: Αγαπώ, τον εκτιμώ. Σήμερα πάλι έλεγε για τον Νετανιάχου ότι δεν πρέπει να μιλάει εναντίον του Ερντογάν, ότι η Τουρκία προσπαθεί να πάρει F-35. Είναι η περίοδος που υπάρχει μια τρομερή αλληλοεκτίμηση μεταξύ των δύο ηγετών.
2: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη, αφήνουμε τώρα. Τι ώρα λες να ξεκινήσει εκεί ο Τραμπ?
3: Τι ώρα είναι?
2: Είναι 5:20.
3: Τα ταρτάκι πρέπει, γιατί θα καθυστερήσει πάρα πολύ ο Ερντογάν μετά.
2: Καλά, δεν τον νοιάζει πολύ το Τραμπ αυτό.
3: Τι είπα τώρα, εδώ είναι το σπίτι του, δίπλα εμένει. Να σας πω και κάτι που μου είπε η κόρη μου χτες. Έτσι, περπατούσαμε, θα σας πω, και κάναμε μια βιντεοκλήση, έβγαινα και λέω, η κορούλα μου, λέω, πού είστε μπαμπά, λέω, κορούλα μου, είμαι στο Λευκό Παλάτι, στο παλάτι του Τούρκου Προέδρου. Και μου λέει, γιατί είναι παλάτι, είναι βασιλιάς? Δεν απάντησα.
2: Ναι, καλά έκανες. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια και υπομονή. Και υπομονή. Λοιπόν, φίλος μας έχει πάρει τηλέφωνο εδώ. Έχει σπάσει αγωγός νερού στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Εγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα. Το νερό είναι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και μας πήρε τηλέφωνο γιατί πολύ σωστά το σκέφτηκε και λέει μεγάλη προσοχή για τα μηχανάκια. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο φίλος μας εδώ. Να δω κιόλας τι έχει γίνει και αν έχει στο ρεύμα προς Αθήνα, λέει.
1: Ναι, στην Αθηνών, στο ύψος του Εγάλεω.
2: Έχει μια ανασχεσούλα εδώ. Εκεί είναι, ας πούμε, στο ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο Παδά. Να. Εκεί το δείχνει ο χάρτης ότι έχει κίνηση. Αλλά έχει κίνηση. Ναι, αυτό και εκεί πρέπει να είναι, γιατί έχει κίνηση και στο αντίθετο ρεύμα σε αυτό το σημείο, οπότε μάλλον εκεί γίνεται η δουλίτσα. Κίνηση έχει το ανωδικό και το καθοδικό του Κηφισού.
1: Έχει άνοδος του Κηφισού κίνηση?
2: Στο Περιστέρι, και η άνοδος και η κάθοδος. Γενικά μαζεύει η άνοδος, Γιάννακο μου. Μαζεύει αρκετά, είμαστε μεταμόρφωση προβλήματα αρκετά.
1: Δεν είχε, γι' αυτό το λέω.
2: Μαζεύει.
1: Χθες δεν είχε καθόλου κίνηση.
2: Σήμερα είναι Τετάρτη, άλλη μέρα.
1: Ναι. Εντάξει, επειδή έχει δύο μέρες που δεν έχει κίνηση, ρε παιδί μου. Γι' αυτό λέω. Τι σήμερα ξαφνικά το ήρθε να έχει κίνηση.
2: Γιάννη, είναι ανάποδο αυτό που λες.
1: Ποιο είναι ανάποδο?
2: Να σου το εξηγήσω. Όλη τη χρονιά έχει κίνηση και απλώς δύο μέρες δεν είχε.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
2: δηλαδή,
1: εντάξει,
2: δεν είναι έτσι όπως το λες.
1: Ξεκίνησε μία περίοδος που να μην έχει, αυτό λέω.
2: Δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων.
1: Άνοδος, κάθοδος.
2: Και η Αττική οδός από τη μεταμόρφωση προς το Μαρούσι επίσης με αρκετή κίνηση. Άνοδος, κάθοδος Κηφισία, στο κέντρο της Αθήνας καλό φαίνεται μέχρι στιγμής. Ναι, αυτά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έλα, μπες σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί δεν κρατιέσαι. Έλα.
1: Μάλιστα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις πού θα δεις τα μάτς. Κυνηγάς το φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνον με τον ωραίο καναπέ. Λοιπόν, έχουμε το αποτέλεσμα. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon School Sports Park. Έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό λοιπόν στις 14 και τον δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο. Και τον μεγάλο τελικό στις 19 του μήνα με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες, να ξέρετε, ανοίγουν στις 8. Εξασφαλίζεις και εσύ τη θέση σου στο www.theellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park και μάλιστα εντελώς δωρεάν.
2: Ο Ευάγγελος λέει: καλά κρασιά, πείτε στον ακροατή σας, λέει. Είχα στείλει μήνυμα ότι μέσα στο βιολογικό κέντρο της ΕΙΔΑΠ εδώ και ένα μήνα τρέχει νερό από έναν αγωγό. Δυστυχώς, δεν θα πω τι λες, ακόμη δεν τον έχουν φτιάξει, λέει, και εδώ και ένα μήνα χάνεται νερό μέσα στην ΕΙΔΑΠ. Οπότε εντάξει. Ο Ιγνάτιος λέει: σύντροφοι, το χθεσινό Τραμπ Ερντογάν μου θύμισε μια σκηνή από την ταινία Καλώς ήρθε το δολάριο. Γεια σου, ρε σύντροφε. Λέει ο Κωνσταντίνου κάποια στιγμή: τι να κάνω, λέει. Τον δουλεύω για να δουλεύει. Σας το είχα ξαναπεί πριν κάνα χρόνο. Όσο το Ισραήλ νιώθει απειλή από Τουρκία, η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να πάρει F-35. Εντάξει, θα δούμε, παιδιά. Εδώ είμαστε σε μια κατάσταση στον κόσμο. Το είπε πολύ ωραίο ο Παύλος Τσίμας προχθές. Ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχει κανόνας. Είμαστε σε φάση, δεν υπάρχουν κανόνες τώρα. Μεγαλώσαμε σε έναν κόσμο που λέγαμε ότι 1, 2, 3, 4. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Και όλο αυτό έγινε από τότε και που εξελέγει ο Τραμπ και τα προηγούμενα χρόνια φαινόταν το πράγμα, δεν ήταν κάτι. Ο αυταρχισμός έχει επικρατήσει σε πολλές χώρες. Και οι χώρες που έχει επικρατήσει ο αυταρχισμός και επικρατεί πολλές δεκαετίες είναι ισχυρές χώρες. Δεν είναι ό,τι και ό,τι. Συν την αδυναμία της Ευρώπης να πρωταγωνιστεί σε ορισμένα θέματα, που επαναλαμβάνουμε είμαστε η καλύτερη γωνιά του πλανήτη, ενώ όλη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Και από θέμα δημοκρατίας και από κράτος πρόνοιας και από θέματα λειτουργίας θεσμών δεν νομίζω ότι υπάρχει
1: αντίγωνας
2: στον πλανήτη που δουλεύει έτσι. Γι' αυτό και θέλουν και περισσότεροι να έρθουν εδώ και εμείς μάλλον τους καλοδεχόμαστε
1: και έχουμε και έλλειμμα ηγεσίας, η αλήθεια είναι, ηγετών στην Ευρώπη. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι σου άρεσε πριν κλείσουμε, ο Ρούτε λοιπόν ακριβώς ερώτησε για τον Έλληνα πρωθυπουργό και λέει μόταμο τώρα, έτσι. Το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν και για άλλα θέματα. Μερικές φορές υπάρχουν θέματα μεταξύ των εταίρων. Έχουμε μια συμμαχία 32 εταίρων. Συνεπώς, μπορεί να υπάρξουν διμερείς συζητήσεις και προφανώς θα πρέπει να απαντήσω εγώ σε μια ερώτηση: ποια είναι η δική μου άποψη για αυτό το θέμα. Εγώ όμως δεν είμαι σχολιαστής. Είμαι εδώ για να διατηρήσω την ενότητα. Τουλάχιστον αυτό προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για να διατηρήσω την ενότητα της συμμαχίας. Και λέει: δεν σχολιάζω δημοσίως, έτσι ώστε στο παρασκήνιο να μπορώ να είμαι βοηθητικός αν χρειαστεί.
2: Μιλάμε για περατούρα, ο Ρούτε. Ο Ντάντι.
1: Τα λέω μπροστά γιατί τα λέω
2: hello,
1: πίσω.
2: Hello, Ντάντι. Ο Ρούτε. Αυτός είναι επικεφαλής της μεγαλύτερης συμμαχίας του πλανήτη. Ο Δαμιανός, καλησπέρα στον Sky. Δύο επιθέσεις Ρωμά, λέει, εναντίον γιατρών και νοσηλευτών στο κέντρο υγείας Σπάτων και στο Θριάσιο. Καλή συνέχεια. Στα Σπάτα δεν το ξέρω. Το Θριάσιο το διαβάζαμε. Προσπαθούμε να το δούμε. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Cosa?
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3.
5: Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
11: Φανταστεί, 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Λυκόβρηση προς Μεταμόρφωση και στο Περιστέρι, στην άνοδο Πομοσχάτο μέχρι σε πόλια ανατμήματα, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην παραλαϊκή από το νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας. Και στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το Καζούς Μπέλι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πως δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Ωστόσο, επισήμανε με νόημα, οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, προανήγγειλε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε κοινές δηλώσεις του με τον Ουκρανό ομολογό του από την Άγκυρα. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε, αν οδικά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου». Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργος τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν 13 κάλικες πυροβόλων όπλων, ενώ σύμφωνα με τον ακτινολόγο, 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράψματα βολίδων. 2 μαθήτριες τραυματίστηκαν νωρίτερα σήμερα σοβαρά, όταν ένας 16χρονος τους επιτέθηκε με μαχαίρι στο προάβλιο σχολικού συγκροτήματος νοτιοδυτικά του Μονάχου. Ο δράστης, ο οποίος θεωρείται ότι έφερε και πυροβολόπλο, έχει συλληφθεί. Οι μαθήτριες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, αλλά εκτός κινδύνου. Και ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είχαμε καιρό να τα πούμε. Μαύρα μάτια κάναμε να τον ακούσουμε. Τον βλέπουμε δηλαδή στο δελτίο. Τον ακούμε στα ραδιόφωνα. Με τον κύριο Πορτοσάλτη που λέει γεια σας αγαπητέ συνάδελφε, γεια σας αγαπητέ συνάδελφε και τα λοιπά τα πρωινά. Είναι μαζί μας ο Μιχάλης Ιγνατίου, τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Μιχάλη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη.
2: Καλησπέρα σας κύριε, καλημέρα για μας.
0: Τι ώρα είναι?
2: Απολογούμε για το... Εντάξει, τώρα είναι 10 το πρωί.
0: Εντάξει, καλά είσαι.
1: Μια χαρά είναι τώρα.
2: Καλά, μια χαρά είναι, ναι. Απολογούμε για το πρωί, θα το κάνω όμως οπωσδήποτε αύριο.
0: Είναι απολογηθείς βρε, κάνεις πλάκα τώρα.
1: Το μεσημέρι το καρανόματα.
0: Όχι ρε Μιχάλη.
2: Αποκοιμήθηκα.
0: Καλά έκανες τώρα, κάνεις πλάκα. Μιχάλη, τι γίνεται, τι λένε οι Αμερικανοί?
2: Τώρα, έχει ανοίξει δεκάδες θέματα ο αγαπημένος σας πρόεδρος.
1: Και αναμένεται να ανοίξει κι άλλα σε κανένα τεταρτάκι, λέει.
2: Πρέπει να φανταστείτε, τώρα με ασχολείται με τον πρόεδρο της Συρίας, έχετε υπόψη σας, αυτόν τον τζιχαντιστή που προσπαθεί να τον κάνει, ξέρεις, να τον επαναφέρει. Ναι.
0: Ο τζιχαντιστής με το Ρόλεξ τώρα, γιατί φοράει Ρόλεξ και κακοστούμια και κυκλοφορεί. Ναι.
2: Με το Ρόλεξ. Και φοράει και κολόνια με το όνομα Τραμπ, μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Α, αυτά είναι.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντική είδηση, πρέπει να σας πω, όταν τον είχε στο Oval Office. Του είπε στάσου εσύ από την καρέκλα ένα λεπτό, του έβαλε κολόνια τη δικιά του, έτσι. είναι μαγική αυτή η κολόνια. Και από τότε του έστειλε μετά και μερικά πακέτα για να χρησιμοποιούν όλοι, όχι μόνο ο τσεχνιστής πρόεδρος, αλλά και το τσεχνιστικό υπουργικό συμβούλιο. Αυτά. Τώρα είπατε για το Ρόλεξ και το βλέπω το Ρόλεξ μπροστά μου, έτσι. Κάθεται όπως το παιδάκι, κάθεται όπως το παιδάκι απέναντι από τον Τραμπ. Μας δίνουν εικόνα, ξέρω εδώ ίδια στιγμή που γίνεται. Δεν έχει ανοίξει το στόμα του, μιλάει κατάπαυστα ο δικός μας.
0: Ναι,
2: και θα περάσει και αυτός καλά, ναι, ναι.
0: Τώρα,
2: να πούμε δύο λόγια.
0: Για πες τα F-35 και όλα αυτά, ναι, για τα δικά μας.
2: Αυτά που μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, προσπαθώ, όπως καταλαβαίνετε εδώ και καιρό, να εξηγήσω τη διαφορά των κυρώσεων Κάτσα. Είναι ένας, συγγνώμη, είναι ένας νόμος αυτός,
0: ναι,
2: τον οποίο επέβαλε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ για να χτυπήσει τη ρωσική πολεμική βιομηχανία. Εντάξει, το κρατάμε αυτό.
0: Ναι.
2: Ο δεύτερος νόμος είναι αυτή η περίφημη τροπολογία που λέμε του Μενέντες, του Βαν Χόλεν και όλων αυτών των παιχταράδων. Ο Μενέντες βέβαια ξέρετε που βρίσκεται αυτή,
0: ναι,
2: δυστυχώς. Ναι. Λοιπόν, ο δεύτερος νόμος απαγορεύει την πώληση του F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα η Τουρκία έχει στην κατοχή της το ρωσικό σύστημα S-400.
0: Ναι.
2: Τον άρρητο νόμο, η άρση του νόμου Κάτσα δεν είναι ικανή να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Τελείωσε αυτό.
0: Ναι.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Τραμπ για να πετύχει αυτές τις έολες υποσχέσεις που έδωσε, διότι έολες είναι, αγαπητοί Χρήστο και αγαπητοί Γιάννη, για να τα πετύχει όλα αυτά, πρέπει να βρει, να έχει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο για να ανατρέψει τη δική μας τροπολογία, να τη χαρακτηρίζουμε έτσι. Την τροπολογία που απαγορεύει την πώληση των F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα έχει τους S-400. Λοιπόν, το πιο εύκολο πράγμα για τον κύριο Τραμπ, αφού θέλει τόσο πολύ να πουλήσει τα F-35 στην Τουρκία, είναι να πείσει το φίλο του τον Ερντογάν να στείλει πακέτο τους S-400 στο φίλο τους, γιατί είναι φίλος και των δύο, στο φίλο του τον Βλαδίμηρο.
1: Τον Πούτιν, σωστά.
2: Τον Πούτιν, δεν τον λέει κανένα Πούτιν, συνάδελφοι.
0: Βλαδίμηρος.
2: Ναι, ναι. Θυμάστε εκείνες τις εκπομπές που βλέπαμε ένας τύπος που τον έλεγε σταματήστε τον λέτε Βλαδίμηρος
0: είναι. Βλαδίμηρος είναι,
2: ναι.
0: Είναι όλα ελληνικά.
2: Είναι και ρίζα ελληνική, και λοιπά ψέματα. Οι ψεκασμένοι ξεκίνησαν από πολλά χρόνια από τη δεν είναι τώρα που είναι χώρα.
0: Έχεις δίκιο με τα Νεφελίμ, τα Χερουβίμ και πολλά χρόνια. Θα μας σώσει το ξανθό γένος, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς και όλα αυτά.
2: Έτσι, όπως τα λες. Λοιπόν, οπότε αν πείσει τον
1: Τραμπ, τον Ερντογάν να δώσει τους S400.
2: Δικαιούται, έτσι καταργείται ο νόμος. Καταργείται αυτός ο νόμος. αυτή η τροπολογία που απαγορεύει να πουληθούν τα F-35. Γιατί λοιπόν δεν λέει στο φίλο του τον Ερντογάν, τι λέει το, διώξε τους F-400. Ξέρετε τι του είπε ο Ερντογάν χθες? Ο Ερντογάν χθες του είπε να πάμε τους F-400 στη Συρία, ναι, που οι γερουσιαστές και οι βουλευτές δεν το δέχονται, διότι ποιος ελέγχει το στρατό της Συρίας?
0: Η Τουρκία. Ναι.
2: Έτσι. Του λέει να το πάμε εκεί, να το εγκαταστήσουμε μάλιστα, προσέξτε, ναι, κρυπνάδες, και να εγκαταστήσει τώρα τους F-400 στη Συρία. Θα καλύψει την μισή Τουρκία και βεβαίως θα μπορεί να κάνει ζημιά στο Ισραήλ. Εντάξει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε είναι ο πρόεδρος σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Έκατσε εκεί πέρα ένα σωρό μπούρδες και υποσχέσεις αιώνες έδωσε στον Ερντογάν και δεν έχει τον τρόπο να υλοποιήσει αυτά που είπε. Δεν υπάρχει ο τρόπος.
0: Αλλά δεν του κοστίζει και τίποτα, βρε Μιχάλη.
2: Όχι, δεν του κοστίζει. Μα αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι αυτό που προσπαθώ να πείσω μερικούς ανθρώπους στην Ελλάδα, ότι λέει και ξελέει. Ξέρετε, ξέρουμε τι θα πει στο αεροπλάνο της επιστροφής στην RSP. Ξέρουμε. Μπορεί να τα αλλάξει όλα.
1: Μα και τώρα που θα έχει συνέντευξη τύπου σε 10 λεπτά, πάλι μπορεί να τα αλλάξει.
2: Ναι. Καλά, τώρα με μιλάει για κατά πάυσα εδώ για 2 ώρες, ξέρετε. Δεν είναι. Φανταστείτε τι θα λέει σε λίγο. Δεν έλεγε ότι δεν θα δώσω τίποτα όπλα, χρήματα στην Ουκρανία?
1: Ναι.
2: Πριν από λίγο, ξέρετε τι είπε? Θα επιτρέψει στην Ουκρανία, η πρώτη χώρα στον κόσμο, να κατασκευάζει τα δικά της Patriot, τα αμερικάνικα Patriot.
0: Τι λες, αυτό είναι μεγάλη είδηση.
2: Τεράστια είδηση. Και επίσης οι Ουκρανοί θα του δώσουν τους δικούς τους, τα δικά τους στρόουν, διότι αποδεικνύονται καλύτερα από τα αμερικάνικα. Είπε ο πρόεδρος του ΗΠΑ πριν από λίγο.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε πίσω και στα δικά μας. Όχι για να μην φοβούνται οι ακροατές σας και λοιπά που σας ακούνε. Γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Εάν ο πρόεδρος καταφέρει να άρει τον νόμο Κάτσα, δεν σημαίνει τίποτα για τα F-35. Τίποτα απολύτως.
1: Mm-hmm.
2: Μιλούν όλοι για αυτά τα 5 αεροπλάνα F-35 για τα οποία μίλησε ο Ερντογάν, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Αυτά ήταν 6 αεροπλάνα. Γιατί μιλάει για 5 δεν ξέρω. Ήταν 6 αεροπλάνα. Ήταν τα πρώτα αεροπλάνα από τα 100 που κατασκευάστηκαν από την εταιρεία, την Αμερικάνικη, για να σταλούν στην Τουρκία. Ήταν έτοιμα να σταλούν στην Τουρκία όταν ο Ερντογάν είπε ότι εγώ θα υποδεχτώ τους F-400. Τους είχε αγοράσει. Mm-hmm. Αλλά δεν είχαν φτάσει στην Τουρκία. Οπότε το θέμα ήταν ανοιχτό. Έτσι. Ήρθαν οι πιλότοι οι Τούρκοι, εκπαιδεύτηκαν, οι οποίοι και θα τα μετέφεραν στην Τουρκία. Και για λίγο στις 4 ώρες πριν τελείωσε το πράγμα. Έτσι. Βάσει του νόμου Κάτσα, απαγορεύτηκε να σταλούν. Αλλά τα F-35 είναι F-35. Δεν σημαίνει ότι κατασκευάστηκαν και ήταν έτοιμο να πετάξουν στην Τουρκία και δεν υπάγονται στο δεύτερο νόμο, έτσι, στο δεύτερο νόμο, αυτό που λέμε το δικό μας, γιατί Έλληνες τον επέβαλαν αυτή την τροπολογία στον νόμο του Πενταγώνου. Είναι, μ' ακούτε που λέει για τον νόμο του Πενταγώνου, έτσι.
1: Ναι,
2: εκεί μέσα είναι αυτή η τροπολογία που απαγορεύει να πουληθούν τα F-35. Άρα τα 5, ο Ερντογάν λέει 5, που σημαίνει ότι το έκτο μπορεί και να μην υπάρχει, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει καταστραφεί. Με καταλαβαίνετε, μπορεί να μην μπορεί να πετάξει κλπ. Μιλάει για τα 5 και εννοεί ότι να άρει ο Τραμπ τον νόμο Κάτσα και να τα στείλει στην Τουρκία. Δεν γίνεται αυτό. Τα F-35 απαγορεύεται να πάνε στην Τουρκία για όσο διάστημα είναι εκεί η S-400.
0: Θα έρθεις καμιά βόλτα προς εδώ τώρα για καλοκαίρι?
2: Λέω να έρθω την άλλη εβδομάδα, διότι διότι βγαίνει το καινούργιο μου βιβλίο.
0: Άντε βρε Μιχάλη, με το
1: τότε καλό, να τα πεις, σε καλώς όρισουμε βέβαια.
2: Εδώ θα έρθεις. Τίποτε, είναι επί τίτλο ο ένοχος, ναι, και αναφέρεται στο Kissinger. Είναι η συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου μου. Είναι, θυμάστε που είχα βρει τα έγγραφα του
0: Kissinger. Ναι,
2: Kissinger.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τα απόρριτα βρήκα τώρα τα τελευταία που αναζητούσαμε μαζί με τον Αλέξη, τον Παπαχελά κλπ. Και ένα βήμα για αυτό το βιβλίο ήταν το βιβλίο του Αλέξη του Παπαχελά, με το ηχητικό για τον Δημήτριο Ιωαννίδη, για τον προδότη. Όταν άκουσα λοιπόν το ηχητικό, αυτό το φοβερό ηχητικό που είχε ο Παπαχελάς στο βιβλίο του, το καταπληκτικό βιβλίο, λέω, όπα, αυτά που λέει ο Ιωαννίδης κάπου τα διάβασα εγώ. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω εδώ μια προσπάθεια Και βρήκαμε τα έγγραφα του Κίσιγκερ που επιβεβαιώνει τον Ιωαννίδη φυσικά ότι οι Τούρκοι θα έμπαιναν στην Κύπρο, θα έφταναν στη Λευκοσία και θα σταματούσαν. Αυτό είναι το σχέδιο, συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε να περάσω.
0: Να περάσει εδώ,
1: να τα πει από κοντά.
0: Και βασικά να σε δούμε από κοντά. Μιχάλη, την αγάπη μας.
1: Να σε καλά, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Οπότε, θα τα πούμε και το πρωί.
2: Για τον αγαπημένο σας πρόεδρο, μην ξεχνάτε.
1: Ναι, το πρωί, αύριο. Ναι, αύριο
0: Γιάννη,
1: το πρωί.
0: Ο Γιάννης είναι τραμπικός. Στάρι, λιώνει.
1: Το συζητάς. Γεια σου, Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Αμανάτε, γεια σας.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και 19 στο The Hellenicon Sports Park. Μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θεάματος του Μουντιάλ. Δεν θα λείπει κανείς, μην λείψετε ούτε εσείς. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15. Φάνης Λαμπρόπουλος παρουσιάζει. Το μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιάνο στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις, ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. www.thehellenicon.com.gr. Κλείσε τη θέση σου. Θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία και μάλιστα εντελώς δωρεάν.
0: Μισό λεπτό. Ο Δαμιανός λέει καλησπέρα στον Σκάιδη. Ο Νίκ στο Περιστέρι, στη Λέα. Μπαίνει περιπολικό και από πίσω μέτρησα 15 αυτοκίνητα να το ακολουθούν. Ανενόχλητοι, τους καθοδηγεί το περιπολικό. Λέει, κυρία Μιχάλη, τα λέτε εσείς, αλλά ποιος σας ακούει?
1: Ας το καλώ.
0: Και ο Παναγιώτης ο Νταντής λέει καλησπέρα σας. Μιας και πιάσατε τις διαρροές υδάτων στο Πικέρμι, στη συμβολή των οδών Κύπρου και Ρεθύμνου, αναβλύζουν νερά. Ο Δήμος Ραφίνας Πικερμίου ενημερώθηκε 25/6 γραπτός. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί και η διαρροή συνεχίζεται. Παρακαλάνε επί ένα μήνα πριν τις εκλογές να ψηφιστούν και μετά εξαφανίζονται για 5 χρόνια. Καλή συνέχεια, καλές εκπομπές. Γεια σου, Παναγιώτη, ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλά,
0: σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γυρίζουμε.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάραβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Κατάστημα. Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.

0: Ο ξενοδόχος λείπει, είναι στη Λευκάδα, ο Σταματέλος δηλαδή, καταλάβατε. Ο μεγάλο ξενοδόχος, από τα 5 αστέρια που έχει το ξενοδοχείο, λέει, το κάνει 7 τώρα.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, κάνει επενδύσεις σοβαρές.
1: Μια χαρά.
0: Είναι σαν και εμάς. Να πούμε ότι χθες παρακολουθήσαμε μία παράσταση. Καταρχάς, να σου πω, ξέχασα να σου πω τι έπαθα το πρωί.
1: Για πες.
0: Μόλις ξύπνησα. Το άλλο μάτς ποιο ήτανε?
1: Κολομβία-Ελβετία.
0: Κολομβία-Ελβετία.
1: Το οποίο στα πέναλτι κρίθηκε.
0: Περίμενε, περίμενε να σου το πω. Το ξέρω που κρίθηκε. Μετά το έμαθα δηλαδή. Διαβάζω το πρωί 4-3 λέει. Πώς το λένε, Ελβετία-Κολομβία. 4-3 λέω, κέρδισε και 3-2 η Αργεντινή. Πω, πω, τι χαμός έγινε χθες. Δεν ξενύχτησα. Κατάλαβες. Και μετά βλέπω ότι είναι πέναλτι. Πού να το ξέρω, ρε Γιάννη. Γράφα 4-3 λέει.
1: Δεν γράφα 4-3 στα πέναλτι.
0: Όχι. Ελβετία-Κολομβία λέει 4-3. 4-3 λέω. Πω, πω, τι μάτς έχασα.
1: Ελβετία-Κολομβία.
0: Αλλά το μάτς το άλλο ήταν πραγματικά μαγεία.
1: Για μένα το καλύτερο μάτς του Μουντιάλ. Το καλύτερο μάτς του Μουντιάλ. Γίνανε και κάνα δυο άλλα, αλλά.
0: Δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν έχω δει πολλά.
1: Λοιπόν, εντάξει, οι Γάλλοι έχουν παίξει πάρα πολύ ροπόδο, έχουν βάλει 3-4 γκολ σε ομάδες κτλ. Αλλά τέτοιο μάτς σε 13 λεπτά να γίνει ανατροπή από το 0-2 με μια ομάδα σαν την Αίγυπτο, η οποία δεν τη λες ότι είναι εκ των ιστορικότερων.
0: Φωνέας των γιγάντων.
1: Αλλά είσαι 13 λεπτά πριν το τέλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δέχεται 3 γκολ με το Μέση να κάνει το 2-2.
0: Ήταν μαγεία ο κερατάς.
1: Ήταν,
0: Δηλαδή έχασε και πέναλτι, έχασε και το αυτό.
1: Ναι, και χάνει και το πέναλτι να προηγηθεί.
0: Και έχασε και άλλο ένα σούτ και, τα, και δοκάρι. Και λέει.
1: Πόσα είπες τώρα?
0: 39 λέει.
1: Πέναλτι, σούτ, δοκάρι.
0: 39, ρε παιδί μου. Ναι. Θα σας δείξω εγώ πώς γίνεται. Το πάθος που έβγαλε ήταν καταπληκτικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήταν χθες ήταν η μέρα των 39 ριδών. Διότι εκτός από τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος πραγματικά ήταν σούπερ και ξέσπασε μετά και έκλαιγε και τον πήραν και στα χέρια τους οι... Α, καταρχάς να σας πούμε ότι έχει παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Κατερίνα Νατοπούλου πριν από λίγο.
1: Ναι. Τη θέση της παίρνει ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
0: Α, φίλος μας.
1: Και... Λοιπόν, έδειξε ο Μέση στα 39
0: ότι αυτό το πάθος και μπορεί. Ήταν συγκλονιστικός και ο Τζόκοβιτς, θέλω να πω, στο Wimbledon. Νόβακ Τζόκοβιτς.
1: Επίσης 39.
0: Είχε διαφορά 14 χρόνια, νομίζω, έχει διαφορά με τον Αλιασίμ, τον οποίο έπαιζε χθες. Mm-hmm. Άντεξε το θηρίο 4,5 ώρες έπαιζε τένις. Και βγήκε και είπε, συνεχίζω γιατί, για κάτι τέτοια μάτς. Συνεχίζω το τένις για κάτι τέτοια μάτς.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πραγματικά φοβερός.
1: Τώρα συζητάμε για δύο θρύλους.
0: Και μάλιστα τον ρώτησαν για το Μέση.
1: Ναι.
0: Και λέει, επειδή είναι και χιουμορίστας ο
1: Τζόκοβιτς,
0: λέει, α, μακάρι να παίζα κι εγώ 90 λεπτά.
1: Που παίζω 4,5 ώρες. Λοιπόν, η Αργεντινή, η οποία θα βρει στο δρόμο της στην Νορβηγία τώρα.
0: Άλλη μου πες το πρωί. Πες αυτή που πες το πρωί, μην πάει λάθος.
1: Λες, όχι ρε Χριστό. Α, την Νορβηγία θα βρει.

0: Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
1: Cara mia, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
0: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
1: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
2: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις. Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
5: Ειδήσουν τον 6. Με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον συνάδελφο Νίκο Μερτέγη, εκδότη και διευθύντη του μηνιαίου περιοδικού Current Driver, θα κάνουμε ένα ταξίδι ενημερωτικό στη Ford. Θα ξεκινήσουμε από το 1903, όπου κυκλοφόρησε στην παγκόσμια αγορά το πρώτο αυτοκίνητο από το Henry Ford στο Detroit, και φυσικά θα έρθουμε και στο σήμερα σιγά σιγά, όπου με τα νέα της μοντέλα ηλεκτρικά και υβριδικά ξεχωρίζει και η σφραγίδα της δείχνει να συνεχίζει την εξέλιξη σε όλα τα μοντέλα και ο κόσμος να την εμπιστεύεται. Νίκο Μερτέγη, καλό απόγευμα.
6: Καλό απόγευμα, αγαπητέ φιλεάρη, σε σένα και στους ακροατές σου.
5: Να είσαι καλά. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλός ο κόσμος να ενημερωθεί για το χθες αλλά και για το σήμερα από τη Ford, που έχει γράψει μια ξεχωριστή και μεγάλη ιστορία από το 1903.
6: Ασφαλώς. Η Ford είναι μία από τις εταιρείες που ουσιαστικά διαμόρφωσαν την αυτοκίνηση όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Όταν παρουσιάστηκε το Model TAF, δεν ήταν απλώς ένα νέο αυτοκίνητο. Με τη μαζική παραγωγή που καθιέρωσε ο Henry Ford, έγινε το πρώτο αυτοκίνητο που μπορούσε να αποκτήσει ο μέσος πολίτης. Ουσιαστικά έβαλε τον κόσμο πίσω από το τιμόνι και άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε. Περισσότερο όμως από έναν αιώνα μετά, η Ford βρίσκεται μπροστά σε έναν εξίσου σημαντικό μετασχηματισμό. Συνεχώς. Η ηλεκτροκίνηση, η ψηφοποίηση, ναι, οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν ξανά το τοπίο, όμως η φιλοσοφία της εταιρείας παραμένει η ίδια. Να δημιουργεί αυτοκίνητα που είναι ευχάριστα στην οδήγηση, ασφαλή, πρακτικά και τεχνολογικά προηγμένα. Αν υπάρχει ένα μοντέλο που εκφράζει καλύτερα αυτή τη φιλοσοφία, αυτό είναι το Puma. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα BUSD στην Ευρώπη. Ξεχωρίζει γιατί, πέρα από την πρακτικότητα και την οικονομία του, είναι ένα πραγματικά οδικοκεντρικό αυτοκίνητο. Έχει εξαιρετικό πλαίσιο, άμεσο τιμόνι και οδική συμπεριφορά που θυμίζει περισσότερο ένα καλό hatchback παρά ένα SUV. Παράλληλα, οι έξυπνες λύσεις όπως το Megabox και το νέο Gigabox στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση κάνουν την καθημερινότητα ακόμη πιο εύκολη. Η νέα ηλεκτρική εποχή της Ford Ari εκπροσωπείται από το Explorer και το Capri. Το νέο Explorer είναι ένα σύγχρονο οικογενειακό SUV με μεγάλους χώρους, προκειμένη τεχνολογία, κορυφαία συστήματα επιβοήθησης του οδηγού και με μεγάλη αυτονομία, καλύπτοντας τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τα ταξίδια. Το Capri, απ' την άλλη, σηματοδοτεί την επιστροφή ενός ιστορικού ονόματος. Δεν πρόκειται όμως για μία απλή αναβίωση. Είναι ένα σύγχρονο ηλεκτρικό SUV coupé που συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, πολύ καλούς χώρους, υψηλή αποδοτικότητα και όλες τις ψηφιακές δυνατότητες που περιμένει σήμερα ο οδηγός. Στην άλλη πλευρά της γκάμας βρίσκουμε το Ranger, το οποίο παραμένει το κορυφαίο pick-up στην Ευρώπη. Πλέον προσφέρεται και σε plug-in hybrid έκδοση, συνδυάζοντας τις μεγάλες δυνατότητες φόρτωσης και ρημούλκησης με χαμηλότερη κατανάλωση και δυνατότητα αμήνωσης.

0: αμυγός ηλεκτρικής κίνησης στις καθημερινές μετακινήσεις. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στη Mustang, ένα πραγματικό σύμβολο της αυτοκίνησης που εξακολουθεί να εκφράζει το πάθος για την οδήγηση και να αποδεικνύει ότι ακόμη και σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών υπάρχει πάντα χώρος για το συναίσθημα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η Ford δεν ακολουθεί τις εξελίξεις. Προσπαθεί να μεταφέρει στα νέα της μοντέλα όλα εκείνα τα στοιχεία που την καθιέρωσαν εδώ και περισσότερα από 120 χρόνια. Δηλαδή καινοτομία, αξιοπιστία, οδηγική ποιότητα και τεχνολογία που έχει πραγματικό όφελος για τον οδηγό. Και αν μου επιτρέπεις, Άρη, θα κλείσω μια προσωπική παρατήρηση. Έχοντας οδηγήσει σχεδόν ολόκληρη τη σημερινή γκάμα της Ford, από το Puma μέχρι τα νέα ηλεκτρικά Explorer και Capri, αλλά και το Ranger Plug-in Hybrid, αυτό που κρατώ είναι ότι ανεξάρτητα από το είδος του κινητήρα, η εταιρεία εξακολουθεί να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αίσθηση πίσω από το τιμόνι. Και αυτό στις μέρες μας δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που 120 και πλέον χρόνια μετά το Model T, η Ford εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο.
1: Νίκο Μαρτάκη, σε ευχαριστούμε για όλη την επικοινωνία που είχαμε σήμερα. Ήταν σφαιρική και ολοκληρωμένη επικοινωνία τόσο για τα αυτοκίνητα, τα υβριδικά, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και για τα επαγγελματικά που εξελίσσει συνέχεια. Και ο κόσμος δείχνει εμπιστοσύνη. Να σε ευχαριστήσουμε και πάλι.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Ήταν κυρίες και κύριοι συνάδελφος Νίκος Μαρτάκης, εκδότης και διευθυντής του μηνιαίου περιοδικού Car & Driver, και μιλήσαμε τι άλλο για ένα ημερωτικό ταξίδι κάναμε μαζί στη Ford που ξεκίνησε από το 1903 και εξελίσσει τα αυτοκίνητά της. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και να έχετε πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές. Και αυτό που ίσως κουράζει, όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα στους γενικούς δρόμους, αν σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού, από λικόβριση προς μεταμόρφωση, στην λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς Φλίσβο και προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στις εξόδους για Πειραιά και Λαμία. Ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτήρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το κάζους μπέλι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε πως δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Ωστόσο, επισημάνε με νόημα, οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε κοινές δηλώσεις με τον Ουκρανό ομόλογο του από την Άγκυρα μετά τη σύνοδο κορυφής. Αναφερόμενο στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε». Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβιάζει κάθε μέρα την εκεχηρία, αναφέροντας ότι λένε συνεχώς ψέματα. Επανέλαβε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ωστόσο πως δεν γνωρίζει αν θα υπάρξει τελικά κάποια συμφωνία. «Ίσως πρέπει να πάμε χωρίς συμφωνία. Ξέρετε τι είναι πιο εύκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο του στενού του Ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε επίσης ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. 6.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον κόλπο, τόνισε νωρίτερα σε ανακοίνωση ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας των ΗΠΑ, καταδικάζοντας την επανάληψη των εχθροπραξιών στην περιοχή και τα στενά του Ορμούζ. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε και πάλι πάνω από τα $79 το βαρέλι και το αργό πάνω από τα $75, καταγράφοντας αύξηση άνω του 5%. Ερωτηθείς για την ανωδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι πρόκειται για προσωρινή άνοδο και θα επανέλθουν σε τιμές διαχειρίσιμες. 13 κάλικες από πυροβόλα όπλα εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία των αρχών στο Άργο, στο σημείο που τα ξημερώματα τραυματίστηκε σοβαρά ένας 20χρονος μετά από καταδίωξη. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού όταν ο 20χρονος εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράσματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, ο 20χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα ο James Dalamanga. Στην αποφυλάκηση ζήτησε ο δικηγόρος του μετά το συμβούλιο, με το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας να την κάνει δεκτή με δεδομένο ότι το αδίκημα για το ελληνικό δίκαιο έχει παραγραφεί. Ο Δαλαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία του επίσης ομογενούς Τζορτζ Γιαννόπουλου. Η απόφαση για το αν θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία αναμένεται να ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής έχει μπει Παλαιστίνιος που προκάλεσε ζημιές σε υποσταθμό του ΑΔΜΙΕ. Πρόκειται για έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος κρατώντας λωστό και μπουκάλι με έφλεκτο υγρό, επιτέθηκε αρχικά στους φύλακες και στη συνέχεια εισέβαλε σε εγκαταστάσεις, προκαλώντας φθορές στον εξοπλισμό του υποσταθμού με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης. Η υπόθεση εκτελήχθηκε στις 28 Ιουνίου σε υποσταθμό του ΑΔΜΙΕ στην Παλίνη. παρελθόν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η Κατερίνα Νοτοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής Θεσσαλονίκης ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Σοκράτη Φάμελο για την απόφαση της να παραιτηθεί από το κόμμα, ενώ παράλληλα έστειλε επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερσταρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ράκοβ στις 7 το απόγευμα στον πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Αύριο Πέμπτη ξεκινούν οι προημιτελικοί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11 το βράδυ.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

όλο καινούριο. Είναι του κουτιού. Κυκλοφόρησε χθες. You Too, Street of Dreams. Ωραία, δεν είναι? Είναι το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο και ακόμη άτιτλο studio album τους. Το πρώτο με ολοκένουργιο υλικό μετά από 9 χρόνια. Εγώ θα έλεγα κλασική YouTube. Έχω κάτι φωνές δίπλα μου, απέναντί μου, μου ψιθυρίζουν ότι παραπέμπει πιο πολύ σε Coldplay. Ωραίοι στοίχοι για μέρες καλύτερες που δεν μπορεί παρά να είναι καθοδόν. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Είναι Τετάρτη, είναι 7 του Ιουλίου και για μια μερίδα, 8 του Ιουλίου, για μια μερίδα ευτυχισμένων συνανθρώπων μας. Το τι μέρα είναι δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είναι εκείνοι που έχουν το προνόμιο να μπερδεύουν τις μέρες, είναι εκείνοι που έχουν ξεκινήσει ήδη τις διακοπές τους και έτσι οι μέρες, το ημερολόγιο δεν τους λένε και πολλά. Υπάρχουν βέβαια, υπάρχουμε και εμείς όλοι οι υπόλοιποι που κάνουμε ακριβώς το ανάποδο. Έχουμε πάρει το ημερολόγιο, το κρατάμε αγκαλιά και έτσι όπως είναι εκεί σε πρώτο πλάνο μετράμε αντίστροφα. Ανάλογα με το που είσαι και το τι κάνεις τέτοια εποχή, φαντάζομαι και το ενδιαφέρον αυξομειώνεται για τα όσα φέρνει η επικαιρότητα. Και εδώ που τα λέμε, αν εξαιρέσεις αυτή τη σύνοδο που από χθες είναι και το βασικό θέμα των συζητήσεών μας, η επικαιρότητα μάλλον υποτονική είναι, υποτονική και αναμενόμενη για μήνα Ιούλιο. Στην πολιτική δε επικαιρότητα θα επικρατούσε έως και ησυχία αν δεν ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, που φαίνεται πως το καλοκαίρι καθόλου δεν τον πτωεί. Και γενικά, θα έλεγε κανείς μια από τα ίδια και στην ιστορία των υποκλοπών, από ό,τι φάνηκε σήμερα, επίσης μια από τα ίδια, παρότι η συνεδρίαση έγινε σε υψηλούς τόνους, παρότι υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε το αίτημα που είχαν συνυπογράψει τα 2/5 των βουλευτών να κληθούν σε ακρόαση για το θέμα των υποκλοπών. Ταλντίλιαν, ο ιδρυτής της Ιντελέξα, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, κ. Γρηγόρης Δημητριάδης και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Μυρλής. Τόσο ο πρόεδρος της Επιτροπής, όσο και ο Μάκης Βορύδης εκ μέρους της πλειοψηφίας, απέρριψαν τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι εδώ έχουν προκύψει νέα στοιχεία και άρα πρέπει η υπόθεση να ανοίξει και πάλι.

0: έτσι μου λέτε. Αναμενόμενα είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω πόσο αναμενόμενη είναι βεβαίως η κίνηση που συναντάτε αυτήν την ώρα στο καθοδικό του Κηφισού. Έχουμε κίνηση, αρκετά μεγάλη κίνηση αυτήν την ώρα στο καθοδικό του Κηφισού, από Λυκόβρηση προς Μεταμόρφωση. Στη Λεωφόρο Κηφισίας επίσης ανατμήματα θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα. Στην Παραλιακή προς Γλυφάδα, από τον Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς Φλίσβο και προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού Απολού Λάγου Μιτζή και στην Αττική Οδό. Εκεί θα πέσετε πάνω σε ένα 20 λεπτό μποτιλιάρισμα, αν βρίσκεστε στο ρεύμα από αεροδρόμιο και περιμένετε, βλέπετε μπροστά σας τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης θα χρειαστείτε περίπου τόσο. Μικρότερες καθυστερήσεις αν είστε στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στις εξόδους για Πειραιά και Λαμία. Γιώργος Βραχνός απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Χερκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Διαφορετικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και έλατε να πούμε μια καλησπέρα στον κύριο Σταύρο Καφούνη, τον πρόεδρο της ΕΣΕ, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, διότι διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή πως αυτές οι αλλαγές που είχαμε από τις αρχές του μήνα στο δασμολογικό καθεστώς των προϊόντων που φτάνουν από Κίνα έχουν προκαλέσει έμφραγμα στα τελωνεία. Εκεί λοιπόν είναι εγκλωβισμένα περίπου 150.000 μικροδέματα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει, έχουμε αρχίσει και βλέπουμε μικροπροβλήματα. Κύριε Καφούνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Και πώς τα εξηγείτε αυτό? Να είστε καλά.
1: Κοιτάξτε, είναι λογικό ένα νέο μέτρο να δημιουργήσει δυσλειτουργία σε πολλά κομμάτια της αγοράς. Για εμάς αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι μια τεράστια προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 χρόνια φαίνεται ότι τώρα παίρνει την πρώτη της, βλέπει τα πρώτα αποτελέσματα, γιατί το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε για το ελληνικό και για το ευρωπαϊκό εμπόριο ίσους κανόνες, ίδιους κανόνες λειτουργίας. Και νομίζω ότι αυτό, μέσα από αυτό το πρώτο βήμα, δείχνει ότι παίρνει σάρκα και ωστά. Και ξέρετε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπω μια τεράστια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό εμπόριο. Και έχει πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί σημαίνει ότι τουλάχιστον αυτό που ξεκινήσαμε όσο πριν περίπου 2 χρόνια στη Νέα Υόρκη, στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Retail, φαίνεται τελικά ότι αγγίζει πάρα πολλούς. Και για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία κάτι άλλο που βλέπουμε, ότι που πληροφορούμαστε και δεν θα διακινδυνεύσω νούμερα, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πτώση τις πρώτες μέρες σε σχέση με αυτές τις αγορές.
0: Έως και 50%. Πολύ μεγάλη πτώση, κύριε Καφούνη.
1: Ναι, εγώ δεν θα διακινδυνεύσω νούμερα, και στην ανακοίνωση που βγάλαμε ήμουν πολύ προσεκτικός, γιατί θέλω πάντα όταν λέμε κάτι να ακολουθείται από συγκεκριμένα στοιχεία και νούμερα που δίνει το Ινστιτούτο μας. Αλλά είναι βέβαιο ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πτώση. Και ξέρετε, για να το δείξουμε, για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει, ότι είχαμε φτάσει και περίπου χάναμε πάνω από 1 δισεκατομμύριο το χρόνο σαν χώρα σε αγορές από αυτές τις πλατφόρμες. Γιατί μπορούσε ο καθένας να παραγγείλει ό,τι ήθελε, χωρίς να υπάρχει κανένας είδους έλεγχος, χωρίς να καταβάλουν δασμούς, χωρίς να ξέρουμε από πού προέρχονται τα προϊόντα, και αρκετές φορές παραλαμβάνουμε κάτι το οποίο έπρεπε να πετάξουμε. Αυτό το πάνω από 1 δισεκατομμύριο, και το λέω γιατί υπάρχουν συζητήσεις που λέει γιατί έγινε έτσι, γιατί θα γινόταν αλλιώς, ή ξέρετε, πολλοί λένε πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να συνοδευτούν από προτάσεις. Αν από αυτό το 1,2 δισεκατομμύρια που χάνουμε κάθε χρόνο σώσουμε για το ελληνικό εμπόριο έστω και 200 εκατομμύρια, τα νούμερα είναι γιγαντία. Μπορεί να διασφαλίσουμε τη λειτουργία κάποιων χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καφούνη. Άρα εσείς θεωρείτε, από αυτά τα πρώτα δείγματα που έχουμε, ότι είναι ένα μέτρο που αποδίδει?
1: Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, το είπατε εσείς με βάση τα ποσοστά. Όμως, αν η ερώτηση είναι αν αυτό αρκεί, όχι, δεν αρκεί.
0: Θέλω να πω, μπορεί να βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια μείωση, αλλά να αλλάξει αυτή η τάση σε χι διάστημα. Να είναι, ας πούμε, έτσι, τα πρώτα στοιχεία, και να μην είναι απολύτως ενδεικτικά.
1: Πρώτον, επαναλαμβάνω, γιατί δεν θέλω να διακινδυνεύσω, ότι δεν ξέρουμε πόσο είναι η πτώση. Το δεύτερο είναι ότι σίγουρα θα αλλάξει. Η αρχή πάντα φέρνει τέτοιου τύπου ανακατατάξεις. Όμως, και γι' αυτό και θέλω να το ξεκαθαρίσω, ότι για εμάς, ως τον εκπρόσωπο του συνόλου του εμπορίου. Εμείς ξέρετε έχουμε περίπου 350 εμπορικούς συλλόγους που εκπροσωπούμε. Είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι θα έρθει την 1η Νοεμβρίου, όπου θα μπει ένα επιπλέον τέλος για να μπορούν τα τελωνεία να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Γιατί αν ισχύει αυτό το έμφραγμα που λέμε, αυτό ισχύει γιατί τα τελωνεία δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά τα τελωνεία για να κάνουν τη δουλειά τους έχουν κόστος. Συνεπώς αυτές οι πλατφόρμες θα πρέπει να καταβάλουν ένα επιπλέον δασμό για να μπορούν τα τελωνεία να ελέγχουν τα είδη που μπαίνουν μέσα, να μπορούμε να παρακολουθούμε την προέλευση των ειδών. Γιατί είναι, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Εμείς θέλουμε ικανοποιημένους καταναλωτές που μπορούν να βρουν φτηνά προϊόντα, αλλά που ξέρουν και την προέλευσή τους. Αυτό λοιπόν θα γίνει την 1η Νοεμβρίου. Και η μάχη μας θα θεωρήσουμε ότι κερδίθηκε ούτε την 1η Νοεμβρίου ούτε σήμερα. Όταν καταργηθεί αυτό το περιβόητο de minimis, η εξαίρεση δηλαδή για να παραλαμβάνουμε πράγματα από οπουδήποτε εκτός Ευρώπης, χωρίς τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό κατά την Ευρώπη θα γίνει το 2028. Mm-hmm. Εμείς πρέπει να πούμε το θετικό ότι η προσπάθειά μας βρήκε ανταπόκριση, δεν σας κρύβω, νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε με την 1η Ιουλίου, και θα πιέσουμε ώστε όλα αυτά να έρθουν νωρίτερα για να σώσουμε επιχειρήσεις, να διασφαλίσουμε θέσεις εργασίας μέσα από ισότιμους κανόνες. Και επειδή μας ακούν καταναλωτές, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι οι καταναλωτές δεν επιβαρύνονται με το 3 ευρώ που συζητάμε, δεν τους αφορά. Είναι μια απόφαση της πλατφόρμας αν θα την ενσωματώσει την τιμή ή όχι. Mm-hmm. Όπως δεν τους αφορά καθόλου αυτή η συζήτηση. Οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να βρίσκουν φτηνά κινέζικα προϊόντα. Εμείς θέλουμε ελεύθερο ανοιχτό εμπόριο. Αυτή είναι η δουλειά του εμπορίου. Ελεύθερο ανοιχτό εμπόριο, όχι περιορισμούς. Όμως απλά ίδιους κανόνες για όλους. Και νομίζω ότι το πετύχαμε και πρέπει εν πάση περιπτώσει να πούμε και ένα μπράβο στην ΕΣΕ, γιατί αυτή η προσπάθεια έχει ενδιαφέρον και ξεκίνησε από την Ελλάδα. Και στην Ελλάδα παρουσιάστηκε από το ευρωπαϊκό retail το πρόβλημα.
0: Mm-hmm, ναι. Και ξεκίνησε, λέτε, πριν από αρκετό καιρό. Βλέπουμε τα πρώτα δείγματα. Δεν ξέρουμε βεβαίως. Πρέπει, όπως λέτε, να περιμένουμε. Με τις εκπτώσεις, κύριε Καφούνη, ποια είναι η αίσθησή σας, τι θα γίνει, υπάρχουν πια εκπτώσεις? Μίλαγα με τον κύριο Τσαγκάρη πρόσφατα. Μου είπε ότι δεν υπάρχει, με την έννοια την παραδοσιακή των εκπτώσεων. Έχουμε φύγει από αυτό το καθεστώς. Τώρα εκπτώσεις και προσφορές βρίσκει κανείς με ένα ψάξιμο καλό στο διαδίκτυο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αλλά και στα μαγαζιά έχει αλλάξει αυτή η αίσθηση. Κάποτε έμπαινες, έβλεπες όλο το μαγαζί σε εκπτώσεις. Τώρα είμαστε στις προσφορές και όταν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις δεν βρίσκεις τίποτα. Βλέπεις τη νέα σεζόν, τη νέα, πώς να το πω, τις νέες συλλογές που δεν είναι εκπτωτικές.
1: Επειδή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, το εμπόριο γενικά έχει αλλάξει και έχει αλλάξει σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα ένας λόγος που βλέπουμε έτσι, κάποιες τοποθετήσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τα στοιχεία, είναι γιατί και το ελληνικό εμπόριο, όπως παρουσιάζουμε εμείς τεκμηριωμένα κάθε τρίμηνο, κινείται για περίπου 16 μήνες πτωτικά, και κινείται πτωτικά για το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων με στοιχεία ανδιαφυσβήτητα της Στατιστικής Αρχής. Με δεδομένο λοιπόν αυτό, είναι βέβαιο ότι εκτός που θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί οι επιχειρήσεις, τα καταστήματα, για να δουν τους τζίρους τους να αυξάνονται, πρέπει και ξέρουν ότι πρέπει να κατεβάσουν τις τιμές. Άρα, επειδή μιλάμε σε καταναλωτές, εγώ θα πω αυτή τη στιγμή ότι μόλις ξεκινήσουν οι εκπτώσεις, θα μπορούν να βρουν πολύ μεγάλες διαφορές στην τιμή. Είμαι βέβαιος γι' αυτό και είμαι βέβαιος ότι οι καταναλωτές θα το κάνουν. Σαφέστατα και μέσω του διαδικτύου, το οποίο είναι ένα επιπλέον εργαλείο σύγκρισης και για εμάς, τους επαγγελματίες, τις εμπόρους και τις σοβαρές επιχειρήσεις, είναι ένα θετικό στοιχείο. Ο καταναλωτής πρέπει να μπορεί να συγκρίνει και πρέπει να μπορεί να επιβραβεύσει αυτό που κάνει καλά τη δουλειά του. Άρα, είτε με το πάτημα ενός κουμπιού, είτε με τη βόλτα σε ένα κατάστημα, mm-hmm. εμείς θα χαρούμε να δούμε ικανοποιημένους καταναλωτές. Θα τους δούμε. Και να σας πω και κάτι. Ναι, βρίσκουν εκπτώσεις ή προσφορές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτές οι εκπτώσεις όμως έχουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Είναι αυτές που τελειώνει η περίοδος και αυτά που τα καταστήματα έχουν μέσα θέλουν να τα ξεφορτωθούν εντός εισαγωγικών. Αλλά δεν είναι το ίδιο με αυτό που γινόταν μέχρι τώρα και γι' αυτό και βλέπουμε διαφορετική προσέγγιση από τις επιχειρήσεις. Όμως το εμπόριο αλλάζει, το ξαναλέω, και πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε σε αυτό. Πρέπει να εξυγχρονιστούμε όσο μπορούμε περισσότερο και πρέπει βέβαια να δούμε, γιατί νομίζω ότι και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και εμείς ετοιμάζουμε μια πολύ σοβαρή παρέμβαση εν ώψη ΔΕΘ. Πρέπει να δούμε το κράτος να παρεμβαίνει προς όφελος του συνόλου της επιχειρηματικότητας, αφαιρώντας παράλογα βάρη είτε γραφειοκρατικά είτε φορολογικά. Mm-hmm. Ακόμα έχουμε τέλος επιτιδεύματος, για να καταλάβετε, μνημονιακό φόρο.
0: Έχουμε. Γιατί και άλλους μνημονιακούς κάνει... φόρους, κύριε Καφούνη. Ναι.
1: Εάν το κάνει αυτό και ελαφρύνει το βάρος λειτουργίας των επιχειρήσεων, και εδώ πια δεν μιλώ μόνο για τις εμπορικές, εμείς διεκδικούμε και έχουμε, ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε μείωση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, θα δούμε τότε να φτηνένουν τα είδη. Γιατί αρκετές φορές ακούω λέξεις που δεν σας κρύβω ότι για μένα χτυπούν έτσι πολύ άσχημα στα αυτιά μου, σκροκέρδια. Όταν είσαι και βαραίνεις τη λειτουργία των επιχειρήσεων με τόσα παράλογα βάρη, και δεν είναι μόνο τα φορολογικά, είναι και τα γραφειοκρατικά, είναι και πάρα πολλά άλλα που πάμε και προσθέτουμε κάθε μέρα σε επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δεν μπορείς να μην περιμένεις ακριβότερες τιμές. Ελαφραίνεις το κόστος, οι επιχειρήσεις θα κατεβάσουν τις τιμές, γιατί ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν είναι αδυσόπιτος.
0: Από εκεί λέτε να το πιάσουμε, μάλιστα. Γιατί μέχρι στιγμής επιχειρείται άλλος τρόπος, ο οποίος δεν ξέρω και κατά πόσο αποδίδει. Τώρα αυτό
1: νομίζω
0: δεν...
1: ότι όσοι με παρακολουθούν ξέρουν πως αντίθετα είμαι. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, και να ξέρετε, ενώ ψηδεύει πραγματικά θα κάνουμε. Πέρσι ήμασταν οι μόνοι που καταθέσαμε μια τοποθέτηση που είχε και κόστος δίπλα. Σήμερα φέτος θέλουμε να είμαστε ακόμα πλήγαστεροι, και επειδή έχουμε 10 πολλούς επιστήμονες πάνω που δουλεύουν για μας, φέτος θα καταθέσουμε μια πρόταση που πρέπει να τη δούμε να γίνεται πράξη. Τώρα ή ποτέ.
0: Λοιπόν, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, και τα ξαναλέμε όταν πια θα πλησιάζουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο ετοιμάζεται ως πρόταση προς την κυβέρνηση. Να είστε καλά, κύριε Καφούνη.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο πρόεδρος της ΕΣΕ, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Μιας και συζητούσαμε, και αφορμή της συζήτησης ήταν αυτό το οποίο συμβαίνει στα Τελωνία, εκεί που είναι εγκλωβισμένα περίπου 150.000 μικροδέματα, να σας πω τι συνέβη σε άλλες χώρες, δηλαδή εκεί όπου υπήρξε κάτι ανάλογο. Στην αρχή κόπηκε λίγο η φόρα, μας κόπηκε η φόρα εξαιτίας αυτού του επιπλέον δασμού να παραγγέλνουμε από τις διάφορες κινέζικες πλατφόρμες. Στη Ρουμανία, ας πούμε, αργότερα φάνηκε ότι που συνέβη κάτι ανάλογο, η αγορά προσαρμόστηκε και οι παραγγελίες από τις κινέζικες πλατφόρμες επανήλθαν. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι και εδώ, μετά το αρχικό σοκ, θα επιστρέψουμε σε αυτές τις αγορές από τις κινέζικες πλατφόρμες, κυρίως για κατηγορίες προϊόντων στις οποίες είναι πράγματι ανταγωνιστικές, υπό την έννοια ότι έχουν πολύ πολύ χαμηλές τιμές και μεγάλη ποικιλία. Αυτό δηλαδή που ψάχνει ο μέσος καταναλωτής. Πάμε στις διαφημίσεις μας τώρα, να σας πω ότι έχουμε διαγωνισμό και σήμερα, τελευταία ημέρα του διαγωνισμού, προσφορά των καταστημάτων Δημητριάδης Action Stores, με εμπειρία 45 χρονών στο ελληνικό καλοκαίρι. Είναι ο απόλυτος προορισμός αν θέλετε να εξοπλιστείτε για τις παραλίες ή για το κάμπινγκ. Εξοπλισμός που κρατάει, που ξεχωρίζει, διαλέγεται ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές. Θέλετε ομπρέλες, θέλετε αυτές τις ωραίες ψυγειοτσάντες που παίρνουμε συνήθως μαζί μας στην παραλία, βάζοντας το νεράκι, τα φρουτάκια μας. Όλα αυτά από ένα πολύ αξιόπιστο μπραντ που λέγεται Χούπα θα τα βρείτε στα καταστήματα Δημητριάδης, είτε φυσικά καταστήματα Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link, είτε ψηφιακά με ένα κλικ στο dimitriadis.gr. Και φέτος λοιπόν σας δίνω την ευκαιρία να αποκτήσετε τον εξοπλισμό που χρειάζεστε. Καλέστε μας στο 210-48-00-170-174, αφήστε το όνομα τεπώνυμό σας, και δύο τυχεροί θα κερδίσουν 100 εύρες δώρο επιταγές.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος, και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Κάι 89,4. Φιδάκι. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις έως 20 λεπτά στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωση έως κόμβο Πεντέλης. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και στην έξοδο για Πειραιά. Ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτήρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το Κάζους Μπέλι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή του στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα. Όπως είπε, τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Το Ιράν θα προχωρήσει το κλείσμα του στενού του Ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. 13 κάλικες από πυροβόλα όπλα εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία των αρχών στο Άργους, στο σημείο που τα ξημερώματα τραυματίστηκε σοβαρά ένας 20χρονος μετά από καταδίωξη. Σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράψματα βολίδων. Αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα ο James Dalamaga εν αναμονή της απόφασης για το αν θα εκδοθεί στην Αυστραλία. Στο μικροσκόπιο της τρομοκρατικής έχει μπει Παλαιστίνιος που προκάλεσε ζημιές σε υποσταθμό του ΑΔΜΙΕ στην Παλίνη τον Ιούνιο. Παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Και ο καιρός αρχικά γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές, στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα, ιδίως στην Αττική Οδό, παραμένουν. Μεγάλες οι καθυστερήσεις λοιπόν για εσάς που κινείστε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Θα το φάτε το 20 λεπτό. Καλύτερα τα πράγματα αν είστε στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Θα καθυστερήσετε λιγάκι στην έξοδο για Λαμία και στην έξοδο για Πειραιά. Αυτό είναι ασήμαντο βέβαια σε σχέση με το τι συμβαίνει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Λοιπόν, όπως ακούσατε ενδεχομένως πριν από λίγο από την ΑΣΠΑ Παναγοπούλου και το τίτλο των ειδήσεων, η Καταρίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώτος αναπληρωματικός στην Α Θεσσαλονίκη με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι, θα τον θυμάστε, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, και ακολουθεί ο δημοσιογράφος Αλέκος Τριανταφυλλίδης. Υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο στα της Κουμουνδούρου. Περιμένουμε να δούμε βεβαίως τι θα προκύψει και από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εκεί αναμένει κανείς, βάσει ρεπορτάζ, ένα μπράντε φέρ μεταξύ Σοκράτη Φάμελου και των αντιτσιπρικών, δηλαδή του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά και της Ρένας Δούρου. Και αυτό είναι και το δίλημα, δηλαδή, το οποίο, εφόσον, αν και εφόσον απαντηθεί, με έναν τρόπο θα δείξει και ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Το ερχόμενο Σάββατο ενδεχομένως να έχουμε απάντηση στο ερώτημα: Παύλος Πολάκης, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ή πάμε συλλογικά. Λοιπόν, αναμενόμενα είναι βεβαίως αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία συζητάμε, αν και από ό,τι βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περισσότερο συζητάμε άλλα πράγματα, περιμένοντας να με κάνει πρεμιέρα η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία από ό,τι άκουσα χθες ενθουσίασε τους κριτικούς. Έγινε η προβολή στο Ηνωμένο Βασίλειο και ήταν πραγματικά διθυραμβικές οι κριτικές. Βεβαίως κάποιοι κοντοστάθηκαν σε αυτή τη δήλωση που έκανε η Λουπίτα Νιόγκο, η οποία είπε ότι θα ρωτούσε τον Όμηρο πώς νιώθει για το χρόνο που δόθηκε στις γυναίκες στην ταινία, αν αναλογιστεί κανείς πόσο λίγο χώρο τους αφιέρωσε ο ίδιος στα έργα του. Εντάξει, αν ήθελε να κάνει τώρα, το κατάφερε η Λουπίτα Νιόγκο, γιατί σήμερα όλοι συζητάνε για αυτή την ατάκα που προέκυψε από μια συνέντευξη που έδωσε. Απ' την άλλη, μπαίνουμε στη διαδικασία να εντάξουμε και αυτή τη δήλωση σε μια σειρά άλλων δηλώσεων, σε αυτή τη μόδα που ήρθε να επιβάλλει με έναν τρόπο και πολιτική ορθότητα να παρεμβαίνει κανείς σε αριστουργήματα τα οποία έχουν αποδείξει την αξία τους, κυρίως γιατί έχουν αντέξει πάρα πολλά χρόνια, εν προκειμένου χιλιάδες χρόνια, 3.000 χρόνια. Και εντάξει, και αν το δει κανείς έτσι και πώς να το πω, αντικειμενικά, η Οδύσσεια δεν είναι ένα έργο στο οποίο οι γυναίκες δεν κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Εντάξει, φεμινίστριες, αλλά όχι φεμινίστριες για το τίποτα. Σκεφτείτε, ας πούμε, την Πινελόπη, που προφανώς και δεν είναι η σύζυγος που περιμένει καρτερικά, είναι μια γυναίκα που δείχνει το δρόμο σε άλλες ηρωίδες της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Είναι η Αθηνά, είναι η Κίρκη, είναι η Καλυψό, η Ναυσικά, η Ευρύκλεια. Θέλω να πω, εντάξει, αν εξαιρέσει κανείς την ωραία Ελένη που έχει ένα μικρό ρολάκι, όλες οι υπόλοιπες δεν θα έπρεπε να μείνουμε με το παράπονο. Πόσο μάλλον εκείνες που καλούνται να ερμηνεύσουν στο σήμερα το 2026 κάποιες από τις ηρωίδες αυτές. Λοιπόν, αφήνω την Οδύσσια στην άκρη και τα όσα δήλωσε η Λουπίτα Νιόγκο, να καλωσορίσω τον κύριο Αριστοτέλη Τζιαμπίρη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, πρόεδρο του τμήματος, για να συζητήσουμε αυτό που συζητάει νομίζω όλος ο κόσμος, θέλοντας και εμείς, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τι προκύπτει από αυτή. Γεια σας κύριε Τζιαμπίρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Πάμε τώρα στην Οδύσσια του Τραμπ και του ΝΑΤΟ. Είναι νέο έργο αυτό που ναι, έχει κάποια χρόνια που παίζεται. Όχι 3.000, έχει μερικά.
0: Ναι. Το θέμα είναι πώς θα τελειώσει, πώς θα ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Γιατί εντάξει, αν μείνουμε στην Οδύσσια, είχε happy end. Εδώ θα έχει happy end για την υπόσταση του ΝΑΤΟ ή θα ξεφτύσει το πράγμα.
1: Για να δούμε λοιπόν. Δύο πράγματα σήμερα είναι σημαντικά. Ένα αφορά την Ελλάδα, F-35, και το άλλο το ίδιο το ΝΑΤΟ. Με ποιον αρχίσουμε?
0: Να ρωτήσω, ναι. Μείνουμε έτσι, να ξεκινήσουμε από το ζήτημα των F-35, για το οποίο γίνεται και έτσι δικαίως μεγάλος ντόρος. Εδώ υπάρχουν δύο σχολές σκέψεις, κύριε Τζιαμπίρη. Εδώ, σε εμάς, δεν λέω τι πιστεύουν οι Τούρκοι ή τι πιστεύουν οι Ρεπουμπλικάνοι που έγραψαν την επιστολή χθες διαμαρτυρίας. Εδώ ακούω και την ανάγνωση ότι ο Τραμπ τα λέει όλα αυτά γιατί έχει καταλάβει ότι πρέπει ο Ερντογάν με έναν τρόπο να μπει ξανά στο παιχνίδι, αλλά δεν μπορεί, δηλαδή δεν μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια και να του δώσει τα F-35 και να απαλείψει, ας πούμε, τις κυρώσεις αυτές. Υπάρχει και η άλλη ανάγνωση που λέει ότι για να τα λέει όλα αυτά ο Τραμπ, ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι όταν κάτι θέλει μπορεί να το κάνει και μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια.
1: Λοιπόν, πάμε να το εξηγήσουμε γιατί είναι σημαντικό και είναι το θέμα που αφορά την Ελλάδα, αφορά εμάς πάνω απ' όλα τα άλλα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πρώτον, ο Τραμπ ο ίδιος δεν έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους κανόνες της Αμερικής, να δώσει τα F-35 πουθενά. Ούτε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ έχει αυτό το δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα το Σύνταγμα της Αμερικής το δίνει στο Κογκρέσο. Άρα ο Τραμπ μπορεί να υποσχεθεί ό,τι θέλει, αλλά ο μόνος τρόπος για να το πετύχει είναι να πιέσει το Κογκρέσο. Να σκάψουμε λίγο αυτό, να το δούμε λίγο πιο βαθιά. Αυτοί όλοι έχουν τώρα εκλογές στο Νοέμβριο. Και εκτός από ψήφους, τι άλλο θέλουνε? Χρήματα. Πιστεύετε τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αρχίσουν να τα βάζουν με διάφορα λόμπι που μπορεί να είναι αποδυναμωμένα? Εγώ δεν το βλέπω. Από την άλλη όμως, ο Τραμπ έχει 2,5 χρόνια μπροστά του. Άρα το εμπόδιο, αυτό κρατάμε, είναι το Κογκρέσο και όχι η επιθυμία του Τραμπ. Το δεύτερο είναι ότι το Κογκρέσο είπε δεν δίνουμε στην Τουρκία F-35 γιατί έχει το ρωσικό σύστημα S-400.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το να λέει ο Ερντογάν θέλω και F-35 και θα κρατήσω και τους S-400, το βλέπω δύσκολο.
0: Ναι, αλλά ο Ερντογάν έχει πει, μάλλον έχει αφήσει να εννοηθεί, ότι εγώ αν μου δώσετε τα F-35 θα βρω κάπου να παρκάρω τους S-400. Να, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φαίνεται να τους καλοβλέπουν.
1: Και η Ουκρανία τους καλοβλέπει. Κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς. Εάν το κάνει, δεν το έχει κάνει όμως μέχρι στιγμής, δεν το έχει κάνει, δεν το έχει δηλώσει και έχει και πολιτικό κόστος. Αν το κάνει, τότε θα προχωρήσει. Αν προχωρήσει όμως, για να πούμε δύο άλλα πραγματάκια, τι κάνει ο Ερντογάν, Σουλτάνος τώρα, είναι στις καλύτερες του, όλοι υποδέχεται όλους τους αρχηγούς. Ναι, αλλά αυτός παρακαλάει τα F-35, εμείς έχουμε 20-20 και έρχονται σε εμάς. Τα δικά μας έρχονται. Εμείς είμαστε μέσα στο πρόγραμμα και τα περιμένουμε. Αυτός ακόμα χτυπάει πόρτες, άρα είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Δεύτερον, και αυτό δεν έχει τονιστεί αρκετά, αλλά έχω μιλήσει με ειδικούς, το F-35 δεν είναι μόνο να πάρεις το αεροπλάνο, είναι και με τι οπλικά συστήματα θα το πάρεις. Να το κρατήσουμε αυτό. Γιατί μπορεί να ενδιαφέρει και το Ισραήλ, αυτή η λεπτομέρεια μπορεί να ενδιαφέρει και εμάς. Άρα, πρώτον, εμείς είμαστε μπροστά από την Τουρκία.
0: Αρχίζουν εκπαίδευση στα F-35 οι Έλληνες πιλότες από το 27. Το
1: οποίο
0: ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σήμερα στις δηλώσεις που έκανε στο τέλος της.
1: Δηλαδή, όλοι λέμε, μα η Τουρκία και ο Τραμπ και κάνει δηλώσεις και εμείς τα περιμένουμε και εκπαιδεύουμε τους πιλότους μας και αυτός ακόμα παρακαλάει. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο και για να περάσει από το Κογκρέσο εκτιμώ εγώ ότι πρέπει να κάνει υποχωρήσεις και το βλέπω και κομματάκι δύσκολο πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου.
0: Απόψη. Μετά όμως.
1: Μετά θα δούμε τις εξελίξεις.
0: Όχι, αλλά το λέω σημαντικό αυτό, γιατί αν ξεζουμάρουμε και φύγουμε από τα F-35, βλέπουμε αυτό το οποίο μια εφημερίδα σήμερα το έχει βάλει και πρωτοσέλιδο, η εφημερίδα των συντακτών, Σουλτανάτο.
1: Ναι. Το είδα πολύ επιτυχημένο.
0: Μια σύνοδος κομμένη γεραμένη στα μέτρα του Ερντογάν, ανεξάρτητα από τα F-35, που βέβαια σίγουρα το κλίμα ήταν υπέρ τους. Και φαίνεται ότι επειδή ακριβώς δεν συμφωνούν και επειδή ο Τραμπ ο ίδιος έχει βάλει το υπαρξιακό ερώτημα για το μέλλον του ΝΑΤΟ, τον χρειαζόμαστε όλοι πια τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχει πετύχει ένα θαύμα με την αμυντική βιομηχανία. Το μηδέν κατάφερε αυτή τη στιγμή να είναι κρίσιμος εταίρος. Όχι.
1: Λοιπόν, αυτό έχετε δίκιο. Δυστυχώς έχετε δίκιο. Η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, ειδικά τα τελευταία 20-25 χρόνια, έχει κάνει άλματα. Και αυτό είναι χρήσιμο σε πολλούς στην Ευρώπη, διότι βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα στον κόσμο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Πρώτον, εμείς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δικαίωμα ανησυχίας βέτο. Η Τουρκία δεν είναι. Εμείς είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ όπως και η Τουρκία με δικαίωμα βέτο. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουμε στο προστάσιο μας. Και επίσης έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε δίκιο. Δηλαδή λέμε, παιδιά, εντάξει, okay, λέτε να βοηθήσει η Τουρκία, χρειαζόμαστε την αμυντική τους βιομηχανία. Εδώ κατέχει την Κύπρο, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και απειλεί εμάς κάθε λίγο και λιγάκι με το κάζους Μπέλη.
0: Ναι, είχαμε και επεισόδιο σήμερα μεταξύ Χατζηβασιλείου και Νταβούτογλου για το Κυπριακό. Εδώ στην Αγωνίση.
1: Εντάξει ο κύριος Νταβούτογλου. Του λέει την αλήθεια. Άκουσε και ξέρετε κάτι, η αλήθεια πονάει. Και όταν έκανε ο Πρωθυπουργός δηλώσεις για το κάζους Μπέλη, βγήκαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας και άρχισαν να παραπονιούνται. Τι να κάνουμε, η αλήθεια πονάει. Το λέω έτσι απλά. Διότι είναι δυνατόν τη σύμπρονη ημέρα να απειλείς μια χώρα, αν ενδεχομένως ασκήσει νόμιμο δικαίωμα, θα κηρύξουμε πόλεμο και είσαι και σύμμαχος. Όχι, ρε παιδιά, αυτό είναι too much. Παρά είναι, δηλαδή το έχουν παρακάνει. Και είναι η δεύτερη φορά που Έλληνας Πρωθυπουργός το λέει στο σπίτι τους, στην Τουρκία μέσα. Αυτό τους πόνισε πιο πολύ. Και να κάνω μια εκτίμηση προσωπική. Νομίζω πολλοί, όλοι οι Έλληνες θα θέλαν να το πούνε αυτό. Αλλά τώρα, επειδή έχουμε με τις θυσίες του ελληνικού λαού, τις δικές μας, έχουμε οπλιστεί, εξοπλιστεί καλύτερα. Μας παίρνει να λέμε και μια κουβέντα παραπάνω στο σπίτι του Ερντογάν ή στο παλάτι του. Και αυτό έχει τη σημασία του. Αυτή είναι η δική μου εξήγηση. Mm-hmm. Αλλά έχουμε δίκιο. Σε όλα αυτά έχουμε δίκιο. Μας πνίγει το δίκιο. Αλλά πρέπει να δούμε και την πραγματικότητα. Άρα πρέπει να μην παραγνωρίσουμε ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα με σημαντική γεωγραφική θέση, όπου υπάρχουν συμφέροντα και τεράστια συμβόλαια. Αλλά πρέπει και εμείς να συνυπολογίσουμε ότι έχουμε όπλα θεσμικά. Ότι δεν είμαστε πλέον ανίσχυροι, έχουμε ενισχυθεί πάρα πολύ και συνεπώς νομίζω, λίγο σοβαρότητα να δείξουμε και λίγο σταθερότητα, νομίζω μπορούμε, και λίγο ομόνοια, αυτό κομματάκι πιο δύσκολο πολλές φορές, να το αντιμετωπίσουμε.
0: Εντάξει, ο καθένας κοιτάει τα δικά του πλέον εκτήματα και νομίζω ότι ίσως και η λογική της σύγκρισης, τι έχουν εκείνοι, τι έχουμε εμείς, και να μην, όχι να μην μας ευνοεί, να μην αφήνει κάτι έτσι στο τέλος της ημέρας απτό. Θέλω να πω, ξέρουμε πάνω κάτω, γνωρίζουμε και την πορεία της Τουρκίας και την πορεία της χώρας μας. Θέλω ένα σχόλιο για το Ισραήλ, για τη στάση που κρατά το Ισραήλ και αν τα όσα βγήκε χθες και δήλωσε ο Νετανιάχου, μόλις είχε γίνει γνωστό, είχαν γίνει δηλώσεις, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ανοιχτό παράθυρο από την πλευρά του Τραμπ για τα F-35, άστραψε και βρόντιξε ο Νετανιάχου. Δείχνει κάτι παραπέρα, δείχνει ότι αυτοί οι δύο έχουν απομακρυνθεί με αφορμή και την ιστορία του Ιράν.
1: Δείχνει ότι υπάρχει μια μικρή ψύχανση, μικρή, όχι μεγάλη, αλλά υπάρχει. Και δεύτερον, υπάρχει και ένα κομμάτι της Αμερικής και της Αμερικανικής κοινωνίας και της πολιτικής που δεν είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι με αυτά που γίνανε στη Γάζα. Αλλά δείχνει και κάτι άλλο. Ο Νετανιάχου πήγε και μίλησε σε αμερικανικό κανάλι και έκανε δηλώσεις απευθυνόμενος κατ' εμέ λιγότερο στο Τραμπ και περισσότερο στο Κογκρέσο, στο λόμπι, αυτούς που το στηρίζουν. Διότι καταλαβαίνει πολύ καλά αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ότι η απόφαση δεν είναι του Τραμπ, δεν είναι του ΝΑΤΟ, είναι του Κογκρέσου.
0: Πάντως, αν το έκανε με αυτό το σκοπό, κερδισμένος είναι. Θέλω να πω, πολύ κοντά χρονικά ήταν οι αντιδράσεις και του Νετανιάχου και αυτή η επιστολή των.
1: Ήταν αμέσως. Δηλαδή, με το που το λέει ο Τραμπ, ναι. Λέει ναι, να το δούμε, ναι. Αμέσως αντιδρά ο Νετανιάχου. Το κρατάμε γιατί αυτό επί της ουσίας μας βοηθάει.
0: Ναι, και αυτή η επιστολή που έφυγε αμέσως και είπε: «Οπ, εδώ δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα με τα F-35. Εντάξει.
1: Και είπε και έθεσε και θέμα Κύπρου. Έκανε λάθος, είπε ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά.
0: Απειλεί την Ελλάδα, ναι.
1: Ναι, το είπε και το είπε στο, νομίζω στο Fox News, που το παρακολουθεί παρεπιπτόντως ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Κυρίως Fox News, από όσο έχουμε καταλάβει όλοι μας τόσα χρόνια. Απόψε θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά, είπε εντωμεταξύ ο Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Με αυτή την ιστορία τι γίνεται?
1: Λοιπόν, αυτό. Έχουμε τώρα διαπραγματεύσεις. Και οι Ιρανοί είναι δεινοί διαπραγματευτές. Υπάρχει και ένα μνημόνιο πάνω το οποίο συμφωνήσαν, το οποίο όπως για να συμφωνήσουν έχει ασάφεις. Το τραβάνε αυτοί, προσπαθούν να πιέσουν, πέσαν και στον άνθρωπο, κάνανε κάποιες κινήσεις, θα απαντήσει σήμερα ο Τραμπ. Εκτιμώ, προβλέπω και ο λίγον τι ελπίζω, ότι θα γίνουν τα αντίπεινα σε αυτά που κάνανε οι Ιρανοί και μετά θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό ελπίζω. Τώρα αν ξεφύγει η άποψη, αν ξεφύγουν οι εξελίξεις, δεν είναι καλή εξέλιξη. Αλλά για να δούμε, νομίζω ότι μπορεί να είναι πιο. Κάνατε αυτό, τώρα εγώ σας κάνω δύο φορές. Πάμε πίσω στο τραπέζι να συζητήσουμε. Και κάτι λιγάκι να τονίσουμε εδώ, να δίνουμε σημασία, όχι μόνο, ειδικά ο πρόεδρος Τραμπ, όχι μόνο σε αυτά που λέει δημόσια, αλλά αυτά που λένε και κλεισμένων των θυρών και σιγά σιγά διαραίων. Δηλαδή, φαίνεται ότι αυτά τα πιο ας πούμε θυμωμένα που είπε απευθυνόμενος και στη βάση του. Πριν μπουν μέσα και συζητήσουν, δεν είναι το ίδιο με τις αποφάσεις που βγήκανε και με αυτά που οι πληροφορίες λένε ότι υπόθηκαν εκεί μέσα. Όπου φάνηκε η συμμαχία λίγο πιο ενωμένη από ό,τι πριν. Άρα, όχι μόνο τι λέμε, τι μας διδάσκει η ιστορία, πιο σημασία, μεγαλύτερη σημασία έχει αυτά που κάνουμε, αυτά που υπογράφουμε, αυτά που αποφασίζουμε και όχι μόνο αυτά που λέμε δημόσια και μας ακούνε και οι ψηφοφόροι μας.
0: Και στο τέλος της ημέρας και τα λεφτά που δίνουμε, και είναι πολλά τα λεφτά.
1: Πολλά τα λεφτά, 50 δις τώρα αποφασίσαμε.
0: 50 δις για αμυντικές δαπάνες. 50 δις.
1: Δηλαδή... Και ποια χώρα θα τα πάρει, τα 75 είναι αμερικανικά συμβόλαια. Άρα θα γυρίσει ο Τραμπ και θα πει, είδατε, τους πίεσα, φώναξα, έκανα, έφερα δουλειές, έφερα συμβόλαια, έφερα χρήματα στην Αμερική.
0: Σίγουρα είμαστε κερδισμένοι. Θα το γυρίσει σίγουρα υπέρ του. Το έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Εκεί που δεν έχει και λόγο να το κάνει, εδώ είναι και συγκεκριμένα πράγματα, μετρημένα τα κουκιά, τα πολλά κουκιά. Ο πιο ωραίος ήταν ο Ρούτε, όταν ρωτήθηκε. Εγώ δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω. Είναι ωραίο το επιχείρημα.
1: Αυτός ο άνθρωπος έχει ένα ταλέντο, δεν ξέρω πώς το κάνει.
0: Να συζητείτε για το λάθος λόγο, επιτρέψτε μου, κύριε Τζίγκερ.
1: Ναι, έχει ένα ταλέντο σε αυτό. Τέλος πάντων, να πούμε κάτι όμως. Η συμμαχία, το ΝΑΤΟ, και στο Ιράν και στην Ουκρανία, δύο θέματα που είναι πιο σημαντικά για τη συμμαχία από ότι είναι τα F-35 για την Τουρκία, είναι πιο σημαντικά αυτά, όχι για μας, για τη συμμαχία, βγήκε ενωμένο. Δηλαδή έχουν κοινές θέσεις που τις συνυπέγραψε και η Αμερική και η Γαλλία και η Γερμανία και όλοι. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή μην μείνουμε μόνο στις δηλώσεις τις σκληρές ή τις γκρίνιες ή τα λίγο καραγκιουζιλίκια, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Να μείνουμε στο κοινό ανακοινωθέν, το οποίο δείχνει μια συμμαχία ενωμένη σε Ουκρανία-Ιράν και έτοιμη να ξοδέψει άλλα 50 δισεκατομμύρια για την άμυνά της, που σημαίνει ότι η Ευρώπη εξοπλίζεται και γίνεται πιο ισχυρή. Αυτά είναι θετικά. Αυτά είναι θετικά.
0: Ναι, είναι θετικά, γιατί έχουμε ακούσει και πάρα πολλά και από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ. Θα δούμε. Και κυρίως να δούμε και πού θα πάει το πράγμα με τον Ερντογάν. Και αν όντως αλλάζει το στάτους από το 2020 και το καθεστώς των κυρώσεων, αν βγαίνει από την απομόνωση. Έχει αυτή την τάση ο Τραμπ. Το είχε κάνει και με τον Πούτιν, θυμίζω, πέρυσι το καλοκαίρι, την Αλάσκα.
1: Σωστά, στην Αλάσκα, βέβαια, τον Αύγουστο. Ξέρετε κάτι, είπαμε, είναι Οδύσσια και η Οδύσσια έχει πολλές ραψοδίες.
0: Ακριβώς.
1: Έχει πολλά επεισόδια, πρωταγωνιστές. Έχουμε ακόμα.
0: Σωστά.
1: 2,5 χρόνια ακόμα Τραμπ έχουμε. Σκεφτείτε
0: σωστά,
1: το λιγάκι.
0: Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Τζιαμπύρη, ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Αριστοτέλης Τζιαμπύρης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο ΠΑΠΗ, όπως συνηθίζουμε πια τα τελευταία χρόνια να το αποκαλούμε. Διαφημίσεις.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
7: Alfa Casa.

0: κατάστημα. Κατάστημα.
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: 4 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Να πω ότι πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τον εξαντλήσαμε όλο με τον κύριο Αριστοτέλη Τζιαμπίρη. Έχω όμως και οφείλω να σας πω πριν τις διαφημίσεις ένα μήνυμα που έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κιλ. Το Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις και με τρεις πιστοποιημένες σχολές. Τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, τη Σχολή Νομικής και τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Εισάγει λοιπόν συνεχώς πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις. Δίπλα στους φοιτητές, μια ομάδα από προσωπικότητες ακαδημαϊκοί, ομότιμοι, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Υποκράτου στον αριθμό 33, killgreece.gr για τα περαιτέρω. Ακολουθούν οι υπόλοιπες διαφημίσεις, επιστρέφουμε με άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!

0: Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της μεταμόρφωσης, τη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο και στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτήρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το Κάζους Μπέλι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή του στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα, οι ελληνικοί πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αναφερόμενο στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε». Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβιάζει κάθε μέρα την εκεχηρία, αναφέροντας ότι λένε συνεχώς ψέματα. Επανέλαβε ότι δεν θα αποκτήσει το Ιράν ποτέ πυρηνικό όπλο. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο του στενού του Ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε επίσης ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 80 δολάρια το βαραϊλί, καταγράφοντας άνοδο 6%, και το αργό αγγίζει τα 76 δολάρια με άνοδο 5,5%. Ερωτηθείς για την ανωδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι πρόκειται για προσωρινή άνοδο και θα επανέλθουν σε τιμές διαχειρίσιμες. 13 κάλικες από πυροβόλα όπλα εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία των αρχών στο Άργο, στο σημείο που τα ξημερώματα τραυματίστηκε σοβαρά ένας 20χρονος μετά από καταδίωξη. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού όταν ο 20χρονος εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράσματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, ο 20χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Νέα στοιχεία στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο βλέπουν στο φως της δημοσιότητας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα να σκότωσε το παιδί της και στη συνέχεια ανέβαλε τέλος στη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα στοιχείο το οποίο κάνει τους αστυνομικούς να στρέφονται σε αυτό το σενάριο είναι πως η γυναίκα ήταν δεξιόχειρας και όλα τα τραύματα στο σώμα της είναι με φορά από δεξιά προς τα αριστερά, όπως και το θανατηφόρο τραύμα που είναι στην αριστερή πλευρά. Αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα ο Τζέιμς Ναλαμάγκας. Την αποφυλάκηση ζήτησε ο δικηγόρος του με το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας να την κάνει δεκτή, με δεδομένο ότι το αδίκημα για το ελληνικό δημόσιο έχει παραγραφεί. Ο Ναλαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία του επίσης ομογενούς Τζορτζ Γιαννόπουλου. Η απόφαση για το αν θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία αναμένεται να ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις ATM με τη χρήση εκρητικών υλών. Εξεχνιάστηκαν 9 εκρήξεις σε ATM, 3 κλοπές οχημάτων, 2 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, κλοπή πυροσβεστήρων και κλοπή πομποδέκτη διοδίων. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών τις όπκες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν μετά από έκρηξη σε ATM τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχή της Αργολίδας. Παρελθόν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί Κατερίνα Ανωτοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής Θεσσαλονίκης ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Σωκράτη Φάμελο για την αποφασή της να παραιτηθεί από το κόμμα, ενώ παράλληλα έστειλε επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. παίκτης του Πανεθνικού για τα επόμενα 3 χρόνια. Θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερ-σταρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Την καλησπέρα μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα παρέα σας. Να ξεκινήσω με τα χρηστικά. Κίνηση δηλαδή, ανεφέρομαι σε αυτό. Η κίνηση παραμένει αυξημένη. Πού θα πάει? Θα φύγουν και όσοι έχουν παραμένουν ακόμα εντός των τυχών. Θα το λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Διαφορετικό τρόπο επίλυσης δεν βλέπω έτσι. Άμεσα τουλάχιστον, γιατί μας έχουν υποσχεθεί διάφορα. Συνοψίζω λοιπόν. Κίνηση. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αν κατεβαίνετε τον Κηφισό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στην Κηφισίας έχουμε θέματα. Στην Παραλιακή, από Ελληνικό έως Άλυμο, στο κέντρο της Αθήνας. Μα το κέντρο δεν ησυχάζει και ποτέ. Έχουμε γίνει Νέα Υόρκη, η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Η πόλη που δεν σταματάει ποτέ να έχει κίνηση. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, λοιπόν, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έως 20 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης, μικρότερες για εσάς που κινείστε στο άλλο ρεύμα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί στην έξοδο για Λαμία. Λιγάκι θα χρειαστεί να κόψετε ταχύτητα. Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Εκτός από τις κλήσεις και τα τηλεφωνήματά σας για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, υποδέχετε τις κλήσεις σας και για το διαγωνισμό που τρέχει. Τρίτη και τελευταία ημέρα σήμερα. Είναι διαγωνισμός προσφορά των καταστημάτων Δημητριάδης Action Stores. Σας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Όσοι πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, διεκδικείτε δύο οι νικητές. Αργότερα θα κάνουμε την κλήρωση. Ο καθένας από μια δωροπιταγή αξίας 100 ευρώ για να πάτε στα καταστήματα Δημητριάδης και να αγοράσετε προϊόντα Χούπα. Χούπα είναι το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ και μπορείτε να βρείτε μεγάλη ποικιλία ανάλογα με αυτό που ψάχνετε. Ομπρέλες, ψυγειοτσάντες, ό,τι είναι αυτό που χρειάζεστε. Λοιπόν, να σας πω επίσης αυτή την είδηση την ωραία που διάβαζα πριν από λίγο και την υπογράφει Άννα Κανδύλη, η συνάδελφός μας από την τηλεόραση του Sky. Στη Μυτιλίνη συνέβη αυτό και είναι ωραίο ότι καμιά φορά εμείς που έχουμε νόμους για τα πάντα, γιατί ξέρετε, το έχουμε συζητήσει με πολλές αφορμές, νόμους έχουμε, στην εφαρμογή χωλαίνουμε. Ένας γιατρός, συνταξιούχος γιατρός του ΕΣΥ, είχε άδεια, είχε κανονική άδεια που δεν την πήρε. Δεν πρόλαβε προφανώς ο άνθρωπος μέσα στις εφημερίες και τα σφιχτικά ωράρια που ξέρετε ότι έχουν οι γιατροί να πάρει την κανονική του άδεια. Στο μεταξύ ήρθε η ώρα να βγει στη σύνταξη. Συμπλήρωσε το 67ο έτος της ηλικίας του και βγήκε στη σύνταξη. Του είχε μείνει αμανάτη η κανονική του άδεια. Έτρεξε λοιπόν και είδε ότι για αυτό το θέμα δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη στην ελληνική νομολογία. Έλα όμως που το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προβλέψει για όλα και υπήρχε μια ωραιότατη ευρωπαϊκή οδηγία που του έδειξε το δρόμο και κινήθηκε νομικά. Και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή για αυτές τις 76 ημέρες αδείας, αυτό ήταν το υπόλοιπο, έχει κερδίσει μια αποζημίωση κοντά στις 15.000 ευρώ και ένα χιλιάρικο επιπλέον για την ηθική βλάβη που υπέστη ο άνθρωπος αυτός. Το σκεπτικό του δικαστηρίου είναι το ότι να μην παίρνει η μη χορήγηση της αδείας, το γεγονός δηλαδή ότι δεν παίρνουμε την άδειά μας, την προβλεπόμενη άδεια μέσα στη διάρκεια του χρόνου, μας προκαλεί αισθήματα κόπωσης και ψυχολογικής πίεσης. Αυτό βεβαίως δεν τα ακούτε νομίζω πρώτη φορά από μένα. Κάποιους εργοδότες ουδόλως τους απασχολεί. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως με τέτοιου είδους ζητήματα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Και αυτό είναι έτσι και το ωραίο. Είναι κυρίως το σκεπτικό. Και το γεγονός ότι η απόφαση, εκτός του ότι στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει αντίστοιχη ελληνική νομολογία για την ουσία της υπόθεσης, θεωρεί ότι το δικαίωμα στην ετήσια άδεια με αποδοχές, έτσι πάνω αυτά, είναι ιδιαίτερη σημασίας αρχή του κοινωνικού δικαίου της Ένωσης και κατοχυρώνεται και από τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης. Με αυτά θα καλωσορίσω, με αυτά τα ολίγα θα καλωσορίσω την Τάνια Γεωργιοπούλου, την καλή συνάδελφα από την Καθημερινή, η οποία θα μας πει γιατί ξεπλοκάρουν και ποιους αφορά αυτή η είδηση, την ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης, ότι μετά από δεκαετίες ξεμπλοκάρουν οι αγροτικές γέες. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, το δημόσιο θα κάτσει στην ησυχία του και δεν θα διεκδικεί τα ακίνητα που το ίδιο είχε δώσει στους γεωργούς. για τον πρωτογενή μας τομέα. Γεια σου Τάνια, καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει, σε λίγο θα αποκαταστήσουμε τη σύνδεση για να μιλήσουμε με την Τάνια Γεωργιοπούλου. Αυτές είναι ιστορίες καθημερινής τρέλας, νομίζω έτσι τις περιέγραψε ο κύριος Χατζηδάκης, κάνοντας και τις σχετικές ανακοινώσεις. Έχουμε την Τάνια πάλι στη γραμμή. Γεια σου Τάνια μου, ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Α, ιστορίες καθημερινής τρέλας έλεγα, αυτό κάπως έτσι δεν το είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης?
1: Έτσι, ακριβώς το είπε νομίζω.
0: Λοιπόν, μ' αρέσει πάντως που έχουμε αποφασίσει κάποια στιγμή τέτοιες, γιατί έχουμε έτσι ανακατηγορία πολλές τέτοιες ιστορίες, έχουμε αποφασίσει να τις τελειώσουμε.
1: Ίσως, όπως λέγαμε, είναι και λίγο υπό την προεκλογική πίεση, είναι και λίγο υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι μας έχει φέρει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω ότι το θέμα με τα χωράφια γενικά έχει μία, δηλαδή είναι πολύ παλιό, είναι σχεδόν μια 100 χρόνια.
0: 100? Ναι. Οι πολλές δεκαετίες είναι ένας αιώνας δηλαδή.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Απλώς εντάξει, είναι διάφορες υποθέσεις μέσα σε εισαγωγικά. Δηλαδή πολλά από αυτά τα κτήματα ουσιαστικά δόθηκαν σε ακτήμονες και από το 1922 στους πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα και έπρεπε με κάποιο τρόπο να δοθεί η δυνατότητα να έχουν κάποιο εισόδημα. Υπάρχουν όμως και κτήματα που δόθηκαν για παράδειγμα στην Κάρλα με τις καταστροφές που είχαν συμβεί και τις πλημμύρες, υπήρχαν πολλά κτήματα τα οποία είχαν δοθεί, είχαν παραχωρηθεί από το κράτος, αλλά δεν είχε δοθεί κυριότητα στους ανθρώπους που τα καλλιεργούσαν. Και αυτό ήταν γενιές ολόκληρες, δηλαδή ενδεχομένως αυτή τη στιγμή είναι τα εγγόνια που καλλιεργούν πλέον αυτές τις εκτάσεις, ίσως ούτε καν τα εγγόνια, αλλά κάποιοι άνθρωποι πέριξ αυτών που έχουν παραμείνει στην περιοχή και ασκούν αγροτική δραστηριότητα.
0: Σωστά, γιατί τα εγγόνια είναι σε κάποιο πανεπιστήμιο, τελειώνουν το πρώτο πτυχίο και πάνε για το μεταπτυχίο.
1: Πιθανότατα.
0: Έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Θέλω να πω πάντως ότι αυτό έρχεται σαν εκκρεμότητα χρόνων να λυθεί. Το πρώτο είναι η ιστορία αυτή που είπες του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ότι καλή όργα παραποτεβάζουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να είμαστε και συνεπείς σε αυτά που λέμε. Δεν μπορεί να λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα και στο τέλος δεν θα μείνει άνθρωπος να καλλιεργεί τη γη και απ' την άλλη να τους βάζεις και από το πουθενά να ξεφυτρώνουν εμπόδια τέτοιου είδους γραφειοκρατικά εντελώς.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Γενικά όσον αφορά στην αγροτική παραγωγή και κυρίως στην αγροτική γη υπάρχουν πάρα πολλές, πώς να το πω, δικλείδες οι οποίες μπορούν να ερμηνευτούν και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Γι' αυτό γιατί από τη μία λέμε ότι δεν θέλουμε να εγκαταλείπεται η υπεθρός, από την άλλη όμως η αλήθεια είναι ότι επειδή επεκτάθηκαν πάρα πολύ οι πόλεις, κάποιες από τις περιοχές που καλλιεργούνται, και αυτό το βλέπουμε εδώ στην Αθήνα πάρα πολύ, έπαψαν πια να καλλιεργούνται ή απέκτησαν πολύ μεγαλύτερη αξία ως περιοχές που μπορεί να οικοδομηθούν. Εκεί ποτέ δεν παίρνονται αποφάσεις, αφήνουμε τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο να καταπατούνται και μετά εκ των υστέρων τα διορθώνουμε ή τα αναγνωρίζουμε. Κάπως έτσι είναι και με αυτές τις γέες, δηλαδή έχουν εκχωρηθεί, καλλιεργούνται και από πολλά χρόνια. Αλλά στην πραγματικότητα ποτέ το κράτος δεν έχει δώσει την πλήρη κυριότητα στους ανθρώπους που τα αξιοποιούσαν όλο αυτό τον καιρό.
0: Τώρα έρχεται αυτή η ιστορία με το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό, είναι και ο Μίδας.
0: Ο Μίδας, ναι, που δεν θα γινόταν έτσι. Δηλαδή πας να φτιάξεις μια βάση δεδομένων, εντάξει, πρέπει να έχεις καθαρίσει το περιβάλλον πριν.
1: Ναι.
0: Να λειτουργήσει κάποια στιγμή. Διάβασα κάπου σήμερα ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο Κάποιοι το ερμηνεύουν ως προεκλογικό, δηλαδή ότι κοίταξε να δεις τώρα κάνω τη χάρη στους αγρότες και τους χαρίζω εκτάσεις, πως έλεγε εκείνος, χαρίζονται οικόπεδα.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι.
0: Δεν είναι κάτι τέτοιο λες εσύ πιστεύεις?
1: Όχι, νομίζω ότι δεν είναι. Λέω νομίζω γιατί επειδή επικοινώνησα με το Υπουργείο και προσπάθησα να δω λίγο για πόσα χιλιάδες στρέμματα μιλάμε και για πόσους ανθρώπους μιλάμε, να πω ότι το Υπουργείο δεν έχει ακριβή εικόνα, γιατί δεν έχει καταφέρει, δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό με τα βεβαιότητας, ότι δεν πρόκειται.
0: Έπεσε η γραμμή. Ναι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα το καταφέρουμε σε πολύ λίγο. Στο μεταξύ, να πω αυτό το οποίο διάβαζα και είναι σχετικό, μια και έτσι έχουμε πιέσει τον πρωτογενή τομέα. Βγήκε η έκθεση της Κομισιόν, δημοσιεύθηκε χθες, με τις προβλέψεις για το τι θα γίνει, πώς θα συνεχιστεί, πώς θα προχωρήσει η αγορά, η γεωργική αγορά. Ξέρετε ότι έχουμε την ιστορία των λιπασμάτων. Όλος αυτός ο χαμός στα στενά του Ορμούζ επηρέασε πάρα πολύ τα λιπάσματα. Και έχουμε μιλήσει για το ζήτημα του αυξημένου κόστου των λιπασμάτων. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό δεν έχει φανεί και θα φανεί το επόμενο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, η έκθεση της Κομισιόν προβλέπει ότι θα υπάρξει αύξηση της παραγωγής σε γαλακτοκομικά και πουλερικά, μείωση σε δημητριακά, ελαιόλαδο και ζάχαρη. Όλα αυτά καλό είναι να τα γνωρίζουμε, γιατί μας περιμένουν και στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Είπαμε, είναι κρίκη μιας αλυσίδας που την κουβαλάμε, τη δένουμε στα πόδια μας για την ακρίβεια σαν τους κατάδικους. Λοιπόν, Τάνια, δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα, κάποιος δεν θέλει να τα πούμε.
1: Νομίζω κάπως,
0: Άρα λες ότι και από το Υπουργείο δεν γνωρίζουν πόσα είναι αυτά αυτή η έκταση, ο αριθμός αυτής της έκτασης.
1: Ναι, αυτή η έκταση. Ναι. Εντάξει, κατά βάση βέβαια μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις. Γιατί αυτές ήταν οι εκτάσεις που παραχωρούνταν στους πρόσφυγες ή σε ανθρώπους που ήταν ακτήμονες και χρειαζόντουσαν από κάπου να έχουν κάποιο εισόδημα. Ναι. Δεν μιλάμε δηλαδή για εκτάσεις που βρίσκονται κοντά στις πόλεις ή θα μπορούσαν να έχουν με κάποιο τρόπο κάποια άλλου τύπου υπεραξία πέρα από την αγροτική παραγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά νομίζω ότι και αυτό θέλει μία παρακολούθηση. Είναι όμως πράγματα τα οποία με κάποιο τρόπο θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαριστούν. Δηλαδή, ξέρεις, υπό την φόβο ότι κάτι θα συμβεί, ότι δηλαδή θα τέλος πάντων οι καταπατητές θα δικαιωθούν τελικά, αφήνουμε μονίμως να καταπατούνται περισσότερα. Δεν το αντιμετωπίζουμε δηλαδή ποτέ.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βλέπουμε πώς πάει. Παρακολουθούμε τι γίνεται και με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ασχολείται κανείς με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα.
1: Νομίζω ότι ασχολούνται πολύ. Απλώς έχει χάσει το ενδιαφέρον του ενδεχομένως για την κοινή γνώμη. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν εμπλέκονται πολιτικοί. Όχι ότι η συζήτηση δεν έχει μέσα πολιτικούς, πολιτική εμπλοκή.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν πέντε ομάδες ανθρώπων οι οποίοι είναι συνολικά περίπου 1150 άτομα τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία δικαστικής διερεύνησης. Ναι.
0: Πέντε δίκτυα. Συλλήψεις που κοντεύουν τις 100. Η περίπτωση της 73χρονης που πήρε επιδότηση 500.000 ευρώ. Φοβερά πράγματα. Αυτό είναι δουλειά τώρα της οικονομικής εισαγγελίας.
1: Ναι. Απλώς δεν εμπλέκεται
0: δεν έχει πολιτικό ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς. Δεν έχει πολιτικό ενδιαφέρον. Για μένα έχει πολιτικό ενδιαφέρον στην πραγματικότητα. Αλλά εφόσον δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια εμπλοκή κάποιου στελέχους άμεση, σημαίνει ότι είναι πια ένα κοινό έγκλημα.
0: Να πω κάτι, πάντα έτσι δεν γίνεται. Πάντα έτσι ξεφυτρώνει ένα σκάνδαλο για το οποίο, εντάξει, δεν μας ρίχνει και από τα σύννεφα, αυτό θέλω να πω. Σηκώνεται ο ντόρος και μετά αυτοί το παρακολουθούν λίγοι ή ας πούμε δίνουμε έμφαση σε αυτό το κομμάτι, όπως λες και εσύ, που αφήνει απ' έξω τα πολιτικά πρόσωπα. Και αν το δούμε κι αλλιώς, τέτοιου είδους ιστορίες, όλες πολιτικές ιστορίες είναι κατά βάση, έτσι.
1: Έτσι είναι όμως, Κατερίνα, γιατί για να αναπτυχθούν και αυτές οι ομάδες που λέμε, υπήρχε ένα έφορο έδαφος. Κάποιος το δημιούργησε, και αν δεν το δημιούργησε, το ανέχτηκε
0: κιόλας
1: στην περίπτωση του ΦΚΠ.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα αυτό είναι μια πολιτική. Μπορεί να μην είναι ένα, πώς θα το πω, ποινικό. Μπορεί να μην είναι, να φαίνεται μια απευθείας εμπλοκή. Αλλά ωστόσο έχει οπωσδήποτε ένα πολιτικό φίλτρο από πίσω.
0: Ναι, συμφωνώ. Σε ευχαριστώ, Τάνια, για την κουβέντα. Να είσαι καλά.
1: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Η Τάνια Γεωργιοπούλου, κυρίες και κύριοι, για την ιστορία αυτή των αγροτικών εκτάσεων που ξεμπλοκάρουν δεκαετίες. Τι δεκαετίες δηλαδή, είπαμε 100 χρόνια πριν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, δένει σιγά σιγά προς αυτό το αίσιο τέλος.

0: the living is easy, αν δεν υπήρχε ο λαγοκέφαλος που είναι ο πονοκέφαλος του καλοκαιριού. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το μεγάλο έτσι διχαστικό ερώτημα. Οι μισοί είμαστε με τον λαγοκέφαλο. Έχετε δει και έχετε ακούσει, φαντάζομαι, πολλούς ειδικούς να λένε ότι όλος αυτός ο τόρος είναι οπωσδήποτε αδικαιολόγητος. Υπάρχει και η απέναντι πλευρά που υποστηρίζει ότι την έχουμε βάψει και πως δεν είναι πια, δεν θα είναι πια ανέφελες οι βουτιές μας. Υπάρχει πανικός, υπάρχουν διάφορα, συντηρείται αυτός ο πανικός κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι πάντως έχουν λάβει τα μέτρα τους και ξέρετε τι λέει ο σοφός λαός. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έχουν λοιπόν εγκαταστήσει πλωτά φράγματα, έχουν βάλει ειδικά δίχτυα στις παραλίες, γιατί το παν είναι η ψυχολογία του λαόμενου. Από το να δουν τις παραλίες άδειες στο φόβο του λαγοκέφαλου, σου λέει ας τους κάνουμε να αισθανθούν ασφαλείς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε μπει και στην διαδικασία της διαφήμισης. Εδώ θα βρείτε παραλία χωρίς λαγοκέφαλο. Το διάβαζα νωρίτερα στο εφημερίδα. Υπάρχουν συγκεκριμένες παραλίες που διαφημίζονται ως οι μοναδικές, στις οποίες οι λουόμενοι μπορούν να κάνουν τις βουτιές τους και το μπάνιο τους χωρίς να φοβούνται ότι ο λαγοκέφαλος θα τους επιτεθεί. Και αν τέτοιο παράδειγμα είναι η Χαλκίδα, εκεί λοιπόν ο δήμαρχος έφτασε μέχρι το Guardian η χάρη του, ο αντιδήμαρχος μάλλον Χαλκιδαίων, ο κύριος Αντώνης Πανός, δήλωσε στον Guardian ότι είναι καθήκον μας να το κάνουμε αυτό. Έχουν βάλει 2,5 χιλιόμετρα προστατευτικού δικτυού, αυτό πιάνει και την Τζούχτρα να φανταστώ, την Μοβμέδουσα μάλλον, γιατί εκεί στον Βόρειο Εβοϊκό έχουν και λαγοκέφαλο, έχουν και τζούχτρες, έχουν από όλα τα καλά. Ας βάλουμε λοιπόν το δίχτυ να μην χάσουμε και τον τουρισμό, γιατί είναι και ωραίος προορισμός Βόρεια Εύβοια, δεν έχει και εκτοπλοϊκά, το σκέφτονται πολύ. Η Vodafone είναι μαζί μας και αυτό το απόγευμα. Η Vodafone συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις της Umlaut. Την περίοδο Μαρτίου 2023, Μαρτίου 2026, το δίκτυο της κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 2023, τόσο στη συνολική εμπειρία όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αυτό λοιπόν είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις και τη δέσμευση για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους. Vodafone.gr, αν θέλετε να το ψάξετε λίγο περισσότερο.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Αλλά 1! Αλλά 2!
2: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης σε κόμβο Πεντέλης. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ανατμήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Η ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτήρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το Κάζους Μπέλι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή του στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα. Όπως είπε, τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότητα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Το Ιράν θα προχωρήσει το κλείσιμο του στενού του Ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργος, τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις ATM με τη χρήση εκρητικών υλών. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών τον Ιούλιο του 25 σε περιοχή της Αργολίδας. Παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Και ο καιρός αρχικά γενικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ποιος να ξέρει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 35 πρώτα λεπτά. Τελευταία αναφορά στο διαγωνισμό μας που τρέχει και θα ολοκληρωθεί σε πολύ λίγο, θα κάνουμε την κλήρωση. Δύο τυχεροί λοιπόν από εσάς θα κερδίσετε 100 ευρώ δώρο επιταγές για να τις εξαργυρώσετε στα καταστήματα Δημητριάδη, στα καταστήματα σε Νέα Φιλαδέλφια και Αργυρούπολη, εξοπλισμός για κάμπινγκ, εξοπλισμός παραλίας, οτιδήποτε είναι αυτό που σας λείπει από την αυτονόητη ομπρέλα θαλάσσης. Το λέω αυτονόητο γιατί ποιος κάθεται τώρα να τον βαράει ο ήλιος χωρίς προστασία, έτσι μιλάμε για τις ανοργάνωτες παραλίες, μέχρι οτιδήποτε είναι αυτό, ένα κουλεράκι, μια τσάντα παραλίας, ψάθες, ό,τι θέλετε. Αυτά τα ωραία καθισματάκια επίσης, που είναι, παίρνεις το πτυσσόμενο καθισματάκι, σου πας, κάθεσαι μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο. 2-10-48-00-170-174, τα τηλέφωνά μας, η Ρούλα είναι εκεί, η Ρούλα Βρετάκου καταγράφει τις κλήσεις σας και καλή επιτυχία εύχομαι. Τώρα, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Παπαθεωρίδη. Είναι ο πρόεδρος του ΕΟΜ, του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Είναι πάρα πολύ καλά τα νέα. Διαβάζω σήμερα στον τύπο κάποια στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο Υγείας. Φαίνεται ότι το 2026 θα κλείσει με ένα ακόμα ρεκόρ. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που ήμασταν ουραγοί, βελτιωνόμαστε αισθητά πια. Γεια σας, κύριε Παπαθεωρίδη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία, έτσι. Πολλοί ανταποκρίνονται πια στο δικό σας κάλεσμα, στο κάλεσμα των επιστημόνων, της πολιτείας. Φαντάζομαι αυτό προϋποθέτει και μια καλύτερη οργάνωση που πια την έχουμε.
2: Σωστά, κυρίως το αποτέλεσμα αυτό είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης της οργάνωσης, της επιμονής σε αυτή τη βελτίωση και της διαφύρισης και της ενίσχυσής της, και βέβαια στην ανταπόκριση του κόσμου, όπως υπακούεται, αλλά ο κόσμος, εγώ το έλεγα πάντα από χρόνια στις συνεντεύξεις και στις γενικές συζητήσεις, ότι οι Έλληνες είναι υπέρ της δωρεάς. Είναι υπέρ της δωρεάς, αλλά για να έχεις τη δωρεά πρέπει να τους προσεγγίσεις. Πρέπει να τους ρωτήσεις, πρέπει να δεις αν συνεννούν. Τα ποσοστά άρνησης έχουν βελτιωθεί, αλλά λίγο. Δεν είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Είναι το ότι ρωτάμε, πλησιάζουμε περισσότερες οικογένειες. Και άρα ρωτάμε περισσότερες οικογένειες και έχοντας ένα πάντα ψηλό ποσοστό θετικής απόφασης τελικά στη δύσκολη στιγμή της οικογένειας που χάνει το δικό τους άνθρωπο, και με μικρή βελτίωση του ποσοστού της θετικής ανταπόκρισης, αλλά ξαναλέω, το κύριο στοιχείο δεν είναι η βελτίωση του ποσοστού αυτού, είναι ότι που ρωτάγαμε 150, τώρα ρωτάμε 300 το χρόνο. Λέω τυχαία νούμερα, αλλά δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Ναι. Άρα
1: δεν είναι θέμα νοοτροπίας, λέτε, κύριε Παπαθεωρίδη. Δεν άλλαξε η νοοτροπία μας, απλώς ενημερωθεί.
2: Η νοοτροπία θεωρώ ότι βελτιώνεται. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετή συζήτηση για τη μεταμόσχευση και ακόμα μεγαλύτερη κουβέντα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπως εσάς, και σας ευχαριστούμε. Και επίσης η βελτίωσή μας κάθε χρόνο παράγει συνεχώς θετικές ειδήσεις και αυτό συζητιέται και ενισχύει η θετική άποψη προς τη μεταμόσχευση. Αλλά όλα αυτά έρχονται μέσα από την οργάνωση. Αν ξαφνικά χάσουμε την οργάνωσή μας, αν ξαφνικά δεν έχουμε τους τοπικούς συντονιστές, αν τα συστήματα επικοινωνίας δεν δουλεύουν, αν οι μονάδες μεταμόσχευσης δεν παραμένουν ενισχυμένες, τότε θα χαθεί και ένα πισωγύρισμα θα είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Άρα δεν το βλέπω, δεν λέω ότι το θεωρώ πιθανό, θεωρώ πιθανό ότι θα συνεχίσουμε όπως είμαστε, αλλά πρέπει ο αγώνας και η προσπάθεια να είναι συνεχής.
1: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πόσος κόσμος κινητοποιείται σε αυτή την διαδικασία που λέγεται μεταμοσχεύσεις και ενημέρωση? Γνωρίζετε, ναι. Θέλω να πω, φαντάζομαι ότι υπάρχουν, έτσι, για έναν άνθρωπο που δεν το έχει παρακολουθήσει, υπάρχει σε κάθε ελληνικό νοσοκομείο υπάρχει μια μονάδα που ενημερώνει, είναι περιορισμένα τα κέντρα?
2: Όχι. Πρώτον, θεωρητικά όλοι οι γιατροί των μονάδων εντατικής θεραπείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τα νοσοκομεία και ειδικά τις μονάδες θεατρικής θεραπείας, και θεωρώ ότι το έχουμε κατορθώσει και έχουμε κατορθώσει με μεγάλα νοσοκομεία, να μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα, δεν είναι σωστό, αλλά μεγάλα νοσοκομεία που μέχρι πρόσφατα μπορεί να μην έδιναν κανένα δότη τον χρόνο, τώρα αρχίζουν και δίνουν πάρα πολλούς δότες. Παρόμοιο πληθυσμό νοσήλευαν, θεωρώ, και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχει αλλάξει ο πληθυσμός που υποδεχόντουσαν. Παρ' όλα αυτά, για διάφορους λόγους δεν ήταν φιλικά προς τη δωρεά και άρα δεν προσέγγιζαν τους δότες και χάνονταν οι άνθρωποι δυστυχώς, και δεν, ταυτόχρονα δεν υπήρχε κανένα δώρο ζωής προς άλλους ανθρώπους. Άρα στα νοσοκομεία λοιπόν, πέρα από τη δουλειά που έχουμε κάνει και τις συνεχείς επισκέψεις στα νοσοκομεία, συζητήσεις από αμφιθεάτρου με τους διοικητές, με τους υπεάρχες, με τους γιατρούς των μονάδων εντατικής θεραπείας, το νοσηλευτικό προσωπικό, όλο το παραϊατρικό προσωπικό, παράλληλα έχουν τοποθετηθεί και 20 τα τελευταία περίπου, αν θυμάμαι καλά, 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, 20 τοπικοί συντονιστές, 22, γιατί κάποιοι καλύπτουν και παραπάνω του ενός, νοσοκομεία της χώρας, που έχουν μεγάλες μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτοί είναι από τον ΕΟΜ εκπαιδευμένοι γιατροί νοσηλευτές, βοηθάνε πάρα πολύ και βγάζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς των μονάδων εντατικής θεραπείας όταν βρεθεί ο δότης. Γιατί όταν βρεθεί δότης είναι τουλάχιστον 24 με μπορεί και παραπάνω ώρες δουλειάς να υποστηρίξουν έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή, αλλά να υποστηρίξουν τη λειτουργία των οργάνων του για να μπορέσει να γίνει τελικά η χρησιμοποίηση αυτών των οργάνων σε όλους τους ανθρώπους. Άρα επικοινωνίες πάρα πολλές, όλη τη νύχτα, αυτά τα κάνουν οι τοπικοί συντονιστές και αποφορτίζουν έτσι το προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας. Μετά, εκτός από τους τοπικούς συντονιστές που είναι 20, όπως είπα, έχουμε περίπου 12 άτομα στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΜ, με βάρδιες 24 ώρες 24 365 μέρες το χρόνο, που συντονίζουν τις απίστευτα πολύπλοκες διαδικασίες. Το ΕΚΑΒ βοηθάει πάρα πολύ τα νοσοκομεία, μετά τα νοσοκομεία του δότη, γιατί κινητοποιούνται τελείως να υποστηρίξουν, όπως σας είπα, αυτές τις ώρες με χειρουργία, σε μεταμεσονύκτιες ώρες. Κινητοποιούνται οι μονάδες μεταμόσχευσης που θα έρθουν να κάνουν αυτά τα χειρουργία μαζί με το προσωπικό των νοσοκομείων δότη, να γυρίσουν πίσω μεταμοσχεύματα στις μονάδες τους, να ξεκινήσουν άλλα πολλή ώρα χειρουργία, να γίνουν οι μεταμοσχεύσεις στους λήπτες πια. Που έχουν κληθεί από την προηγούμενη. Είναι πάρα
1: πολύ δύσκολη
2: άνθρωποι.
1: Διαδικασία. Ναι, πρέπει να είναι καλοκουρδισμένη για να λειτουργήσει.
2: Καλοκουρδισμένη και πρέπει να γίνουν όλα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Γιατί αλλιώς τα μοσχεύματα δεν ζουν. Καταστρέφονται και πήγα στράφη όλη η προσπάθεια.
1: Βέβαια. Μάλιστα. Είναι ενθαρρυντικά. Έχουμε δρόμο βέβαια μέχρι να πιάσουμε τους Ισπανούς. Πώς οι Ισπανοί.
2: Τους Ισπανούς, εντάξει, ας μην φτάσουμε τους Ισπανούς. Ας μείνουμε στο μέσο όρο της Ευρώπης και να μην το έχουμε είδηση. Αυτό να είναι η καθημερινότητά μας. Αυτό νομίζω είναι ο στόχος.
1: Ναι. Μιας και λέω για τους Ισπανούς, να το αναφέρουμε. Έχουν 40 δότες ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού.
2: Σωστά. Και οι Κροάτες είναι κάπου εκεί κοντά, που είναι μια μικρή χώρα. Μικρότερη από την Ελλάδα, και έχει κατορθώσει να είναι τόσο ψηλά. Εμείς θέλουμε να ξεπεράσουμε τους 20 και να μείνουμε εκεί, 20 με 25 δότες σταθερά, και μετά βλέπουμε αργότερα για τα επόμενα. Κατακτήσουμε αυτό και βλέπουμε τα επόμενα βήματα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Γεια σας, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Παπαθεοδωρίδης είναι ο πρόεδρος του ΕΟΜ, του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, που τα τελευταία χρόνια μας δίνει συνεχώς ενθαρρυντικές ειδήσεις. Είναι η ενημέρωση, είναι που το συζητάμε περισσότερο, είναι που και το ίδιο το σύστημα αποφάσισε κάπως να ανατάξει τους πόρους και να διορθώσει, ας πούμε, τα κακώς κείμενα, και πετυχαίνουμε έτσι κάθε χρόνο καλύτερα αποτελέσματα. Κάπως έτσι, με νέο ρεκόρ, φαίνεται ότι θα κλείσει και η νέα χρονιά. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις μας. Επιστρέφοντας θα κάνουμε την κλήρωση και θα συζητήσουμε και με τον κύριο Νίκο Φραγκιαδάκη, φοροτεχνικό. Νόμιζα ότι είχαμε φύγει από αυτή την είδηση, δηλαδή της παράτασης των φορολογικών δηλώσεων, γιατί πια έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα στις φορολογικές δηλώσεις. Έχει αλλάξει η ημερομηνία, υπάρχουν οι προσυμπληρωμένες, πολλοί κόσμος απλώς τσεκάρει με τον λογιστή του την φορολογική δήλωση. Κι όμως φαίνεται ότι πώς λέει ο λαός, το χούι δεν κόβεται. Οι λογιστές λοιπόν ζητούν πάλι παράταση στις φορολογικές δηλώσεις. Αν έχετε για καμία απορία, έτσι θέλετε να τα απευθύνετε σε ένα λογιστή, σε ένα φοροτεχνικό, να μας τη θέσετε μέσω μηνύματος ή τηλεφωνικά, ό,τι προτιμάτε. Διαφημίσεις τώρα.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Στο μεταξύ λέμε σήμερα, λέμε για την σύνοδο, λέμε για τα δικά μας, τα διάφορα, τα προεκλογικά, για τις υποκλοπές, για τα κόμματα που ετοιμάζονται τον κύριο Σαμαρά. Η είδηση είναι μία, έτσι, είναι αυτό το οποίο συνέβη χθες, αυτή η ανατροπή που έχει ονόματα επώνυμο, Lionel Messi. Αυτά τα τρία γκολ που μπήκαν στο τέλος και εκεί που το σκορ, άλλο σκορ είχαμε αφήσει εδώ, σας λέγαμε για την Αίγυπτο που άνοιξε το σκορ, έβαλε και δεύτερο. Τελικά η Αργεντινή κατάφερε να την αποκλείσει. Και λέω τώρα εγώ, τι ιστορία είναι αυτός ο Μέση? Δίκαια, έτσι, δίκαια τα εκατομμύρια που έχει βγάλει, τον τόρο γύρω από το όνομά του, το μάρκετινγκ γύρω από το όνομά του. Αναρωτιέμαι τώρα, έχουν στήσει κάποιον αντριάντα στην Αργεντινή? Το έψαξα, αν κρίνει κανείς, γιατί οι Αργεντίνοι έχουν το προηγούμενο που λέγεται Μαραντόνα, στο Μαραντόνα, για τον Μαραντόνα μάλλον, υπάρχουν αρκετά μνημεία αφιερωμένα στη μνήμη του, στην ιστορία του, την απίθανη ποδοσφαιρική ιστορία του. Το πιο γνωστό είναι ένα χάλκινο άγαλμα που τον απεικονίζει να σηκώνει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 86, μεγαλύτερη δηλαδή στιγμή της καριέρας του, και υπάρχουν πάρα πολλές τοιχογραφίες στην πόλη, αγάλματα, μνημεία, αφιερώματα, γιατί τώρα κακά τα ψέματα ο Μαραντόνα τιμάται κάπως σαν εθνικός ήρωας στην Αργεντινή. Ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος εθνικός ήρωας των Αργεντίνων αν συνεχίσει έτσι. Λέγεται Lionel Messi. Και ο λόγος τον Νίκο Φραγιαδάκη, φόρο τεχνικό. Γεια σας κύριε Φραγιαδάκη.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα.
0: Βλέπετε Μουντιάλ, προλαβαίνετε ή δεν σας αφήνουν οι φορολογικές
1: δηλώσεις? Βλέπω, αλλά ευτυχώς έχω τον πιτσιρικά, το γιο μου, ο οποίος είναι φανατικός.
0: Ναι.
1: Και βλέπει και τα βραδινά μάτια, γιατί όντας έφηβος τώρα αυτός είναι στα ντουζένια του. Α. Οπότε έχω ενημέρωση.
0: Έχετε ενημέρωση άμεση. Έτσι, έτσι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ωραίο είναι αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος να βρίσκει ενδιαφέρον και να εκτονώνεται κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Έτσι,
0: ενώ ναι, το κοινό. Λοιπόν, διάβαζα σήμερα ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών ζητά παράταση στην προθεσμία υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 30 Ιουλίου. Τύχες, Γιάννη, τύχα πάντα τώρα, θα έλεγε κανείς.
1: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω με αυτό που λέω πάντα, ότι δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερος πολέμιος των παρατάσεων από τους ίδιους συλλογιστές. Είναι κάτι το οποίο, αν ρωτήσετε οποιοδήποτε φοροτεχνικό, δεν το θέλει καθόλου. Όμως υπάρχει και το αντικειμενικό του πράγματος που λέμε. Δηλαδή, όταν, όπως ξέρεις, τα τελευταία. Μιλάμε στον ελληνικό καταρχάς.
0: Ναι, μιλάμε στον ελληνικό, εννοείται.
1: Λοιπόν, Καταρίνα μου, όπως βλέπεις, τα τελευταία χρόνια έχει μπει στη ζωή μας το My Data. Το My Data, λοιπόν, θα πρέπει να συμφωνεί με το έντυπο, ειδικά. Αναφέρομαι πιο πολύ στα νομικά πρόσωπα, γιατί τα νομικά πρόσωπα έχουν τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν ξεπεράσει το 85-90%, οπότε είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχει κάποιες εκκρεμότητες, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στα νομικά πρόσωπα περισσότερο. Γιατί? Διότι πρέπει να συμφωνεί το My Data με τα έντυπα που υποβάλλουμε, το ε3, το έντυπο νη και λοιπά για τα νομικά πρόσωπα, και αυτό κάποιες φορές χρειάζεται παρεμβάσεις με τακτοποιητικές εγγραφές, οι οποίες αργούν πολύ να φανούν. Άρα, δηλαδή, μια εγγραφή μπορεί να κάνει 24-48 ώρες να φανεί πάνω στο My Data και να μπορεί να ακολουθεί, για να μπορείς να ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής. Αυτά είναι λόγω φόρτου του συστήματος, και ουσιαστικά αυτό που λέει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών, ότι για να ολοκληρώσουμε ομαλά, αφού δεν επηρεάζεται και η πρώτη δόση, και μάλιστα σήμερα έκανε και το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος την ανακοίνωση, όπου αναφέρει ρητά μέσα ότι δεν επηρεάζει την καταβολή της πρώτης δόσης. Δηλαδή, το αν θα υποβάλω εγώ τη δήλωσή μου έως 15 εβδόμου ή έως 25 εβδόμου, το 31 εβδόμου για την πρώτη δόση παραμένει σταθερό. Άρα το δημόσιο δεν έχει να απολέσει τίποτα, ούτε να καθυστερήσει την ίσπραξη κάποιων φόρων. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να προχωρήσει μια ολιγοήμερη παράταση, ούτως ώστε να φανούν οι τελευταίες εκκρεμότητες και να ολοκληρωθεί ομαλά όλη αυτή η διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια, μετά το pressing, το μεγάλο pressing, να μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά, που
0: έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Ρούλα μου, αν μπορείς να μας αποκαταστήσεις τη σύνδεση με τον κύριο Νίκο Φραγιαδάκη για να ολοκληρώσει και την τοποθέτησή του. Εγώ περιμένω κάποια στιγμή από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Λογιστών, πάντως, για να τα λέμε όλα, να κάνει μια κινητοποίηση. Δηλαδή, όλοι οι κλάδοι έχουν κάνει κινητοποίηση. Αυτοί οι λογιστές που τους έχουν χρεώσει έναν τεράστιο όγκο δουλειάς, βάλε τις πλατφόρμες, βάλε τα My Data, ό,τι θες, ακόμα και βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς, και αυτά μέσα τους λογιστές περνάνε, τα επιδόματα.

0: ήταν οι υπεύθυνοι και οι διοικητές των δημοσίων οργανισμών να ανεβάζουν τις βεβαιώσεις αποδοχών νωρίτερα με απειλή προστίμου. Εκεί έχει εξομαλυνθεί αρκετά η κατάσταση και αυτό με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, μια που το ανέφερες τώρα που μέχρι να ξανασυνδεθώ, είναι μεγάλη πλάνη, διότι το ότι είναι προσυμπληρωμένη δήλωση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάποιος να την κοιτάξει, γιατί μπορεί να υπάρχει να κρύβει πράγματα μέσα τα οποία να οδηγήσουν σε πληρωμή μεγαλύτερου φόρου από αυτού που αναλογεί κανονικά στον κάθε φορολογούμενο.
1: Άρα, αυτό που μειώνεται είναι η αμοιβή του λογιστή, γιατί εκεί που έπαιρνε μια αμοιβή άλλη για να κάνει τη δήλωση, εκεί κάπως λίγο έρχεται να συρρυκνωθεί, φαντάζομαι, γιατί έχει μια υποπτία αυτή τη στιγμή. Πολύ σοβαρή όμως, έτσι.
0: Κοίταξε, εγώ θα διαφωνήσω με αυτό που λες, γιατί είτε τη συμπληρώνεις, που είναι ούτως ή άλλως τα στοιχεία έρχονται, είτε είναι προσυμπληρωμένη, η επιστημονικότητα έρχεται όλη και κλείνει μέσα σε αυτόν τον έλεγχο που κάνουμε. Γιατί ο έλεγχος είναι αυτός. Ξέρεις, υπάρχει μια ιστορία που λέει: καλά, ρε φίλε μου, πήρες 5.000 ευρώ για 30 λεπτά δουλειά. Ναι. 1 ευρώ για τη δουλειά και 9.999 για την εμπειρία.
1: Ναι, το προσυπογράφω. Έτσι πρέπει. Η εμπειρία και η ευθύνη να αμείβεται. Ο κόσμος όμως δεν το βλέπει έτσι. Θέλω να πω, όταν πας και.
0: Κοίταξε, με τις προσυμπληρωμένες.
1: Γιατί μου ζητάς τώρα εσύ 100 ευρώ.
0: Αυτό είναι θέμα των εσωτερικών των λογιστών και πρέπει να το λύσουν. Έτσι, γιατί ξέρεις, όταν δεν το κάνει ο ένας και το κάνει ο άλλος, αναγκαστικά θα πας στον άλλον. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχει ενταθεί το φαινόμενο τα τελευταία 2 χρόνια. Έλα μωρέ, έτοιμη είναι, ρίξε μια ματιά. Παιδιά, όχι. Η διαδικασία, τουλάχιστον από το γραφείο το δικό μας εδώ, η διαδικασία είναι η ίδια. Η αμοιβή είναι η ίδια. Γιατί σου είπα ότι όλο το zoom είναι στο πώς θα τσεκάρω, μην έχει γίνει κάποια στραβή και πληρώσει παραπάνω φόρο. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι. Άρα, καταλήγουμε. Και το Οικονομικό Επιμελητήριο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία ζητήσανε παράταση ολιγοήμερη των φορολογικών δηλώσεων. Δεν είναι στο πλαίσιο των παρατάσεων που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, που δινόταν ένα μήνα παράταση κλπ. Γιατί το σύστημα δεν υπήρχε. Είναι ομαλοποιημένη η κατάσταση σε έναν βαθμό. Αυτό γίνεται μόνο και μόνο για να εξαλειφθούν και τα τελευταία, έτσι, οι τελευταίοι τριγμοί, ας το πούμε, με το φόρτο του συστήματος μέσω My Data κλπ. Για να γίνει σωστά και να τελειώσει και επιτυχώς και η διαδικασία και φέτος, για να πάμε και εμείς διακοπές.
1: Μάλιστα. Και τις χρειάζεστε, λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Όπως όλοι μας. Νίκο, πιστεύεις ότι θα τη δώσει την παράταση στο Υπουργείο?
0: Κοίταξε, θεωρώ ότι θα τη δω, ότι ολιγοήμερη από τη στιγμή, το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπα πριν, ότι δεν επηρεάζει την ύπαρξη της πρώτης δόσης. Οπότε από τη στιγμή που δεν επηρεάζει το σύστημα όπως το έχουν πλανάρει και έχουν μπατζετάρει από την φορολογική διοίκηση, νομίζω ότι μια ολιγοήμερη παράταση θα δοθεί.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ή να το πω αλλιώς, πριν σου πω καληνύχτα. Ναι. Δεν έχει νόημα να μην δοθεί. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Δεν έχει νόημα να μην δοθεί.
1: Αναμένουμε λοιπόν την αντίδραση του Υπουργείου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Νίκος Παγιαδάκης, φοροτεχνικός μαζί μας. Και πάμε γρήγορα για την κλήρωση. Έναν αριθμό, 2 αριθμούς από το 1 μέχρι και το 58.
2: 2.
1: Το 2, ναι.
2: Και το 3.
1: Και το 3. Λοιπόν, 2 γυναίκες κέρδισαν, η κυρία Γεωργία Κοκοτή και η κυρία Κατερίνα Στεργίου. Κερδίζουν από 100 ευρώ δωροεπιταγή προσφορά των καταστημάτων Δημητριάδης Stores, Action Stores, για να αποκτήσουν εξοπλισμό παραλίας. Καλές διακοπές εύχομαι σε όλους, νικητές και μη. Εμείς φεύγουμε για λίγο, να πω ότι ήταν μαζί μας η Vodafone. Η Vodafone σας δίνει τα εργαλεία εκείνα που χρειάζεστε για να κρατήσετε την επιχείρησή σας θωρακισμένη από κάθε ψηφιακή απειλή. Μπαίνετε στο vodafone.gr / business και μαθαίνετε ποιες είναι οι υπηρεσίες και τι είδους συμβουλευτική σας παρέχει Vodafone για να κρατήσετε την επιχείρησή σας θωρακισμένη. Και το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ με 3 πιστοποιημένες σχολές. Δίπλα στους φοιτητές, μια ομάδα που απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς, ομότιμους καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, σε νέες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά από τώρα με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments.

0: προχωράμε.
1: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
0: Τώρα.
1: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
4: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πέτρος Κυρκυλής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ρούλα Βρετάκου. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτήρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το Κάζους Μπέλι μετά την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή του στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού. Σήμερα δε με νόημα ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2025 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, τόνισε ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία. Πάντως χαρακτήρισε τη σχέση του με την χώρα ακλόνητη, επισημένοντας πως η Τουρκία έχει βοηθήσει τις ΗΠΑ με πολλούς τρόπους. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε πως τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβιάζει κάθε μέρα την εκεχηρία, αναφέροντας πως λένε συνεχώς ψέματα. Επανέλαβε δε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε επίσης ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε και πάλι πάνω από τα $79 το βαρέλι και το αργό πάνω από τα $75, καταγράφοντας αύξηση κοντά στο 5%. Ερωτηθείς για την ανωδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι πρόκειται για προσωρινή άνοδο και πως οι τιμές θα επανέλθουν. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυματίσαν τα ξημερώματα στο Άργος, έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Κατά την αυτοψία των αρχών στο σημείο που τραυματίστηκε ο νεαρός, οι αρχές συνέλεξαν 13 κάλικες από πυροβόλα όπλα. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού όταν ο 20χρονος εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράψματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα να σκότωσε το παιδί της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα στοιχείο το οποίο κάνει τους αστυνομικούς να στρέφονται σε αυτό το σενάριο είναι πως η γυναίκα ήταν δεξιόχειρας και όλα τα τραύματα στο σώμα της είναι με φορά από δεξιά προς τα αριστερά, όπως και το θανατηφόρο τραύμα που είναι στην αριστερή πλευρά. Αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα ο Τζέιμς Δελαμάγκα. Στην αποφυλάκηση ζήτησε ο δικηγόρος του με το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας να την κάνει δεχτή, με δεδομένο το ότι το αδίκημα για το ελληνικό δίκαιο έχει παραγραφεί. Ο Δελαμάγκα κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για την δολοφονία του επίσης ομογενούς Τζορτζ Γιαννόπουλου. Η απόφαση για το εάν θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία αναμένεται να ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις ATM με την χρήση εκρηκτικών υλών. Εξιχνιάστηκαν 9 εκρήξεις ATM, 3 κλοπές οχημάτων, 2 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, κλοπή πυροσβεστήρων και κλοπή πομποδέκτη 2-2. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών της ΟΠΚΕ στην προσπάθειά τους να διαφύγουν μετά από έκρηξη σε ATM τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχή της Αργολίδος. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής έχει μπει Παλαιστίνιος που προκάλεσε ζημιές σε υποσταθμό του ΑΔΜΙΕ. Πρόκειται για έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος κρατώντας λωστό και μπουκάλι με έφλεκτο υλικό, επιτέθηκε αρχικά στους φύλακες και στη συνέχεια εισέβαλε στις εγκαταστάσεις, προκαλώντας φθορές στον εξοπλισμό του υποσταθμού, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης. Η υπόθεση εκτελήχθηκε στις 28 Ιουνίου σε υποσταθμό του ΑΔΜΙΕ στην Παλίνη. Παρελθόν για από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η Κατερίνα Νοτοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής Θεσσαλονίκης ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Σωκράτη Φάμελο για την απόφασή της να παραιτηθεί από το κόμμα, ενώ παράλληλα έστειλε επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Στα αθλητικά, παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερσταρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Σπουδαία κίνηση και από τον Άριστο Μπάσκετ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ Ματ Μόργαν για τα επόμενα 2 χρόνια. Και ο καιρός αρχικά έθριος θα είναι αύριο 5η στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια του νομού με μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι τους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 32 στην Θεσσαλονίκη. Ακούτε Sky 100,3 κυρίες και κύριοι, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ξεκινάμε με την σύνοδο που εξελίχθηκε σε ένα τέλειο ραντεβού για Τραμπ και Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται πως πήρε σχεδόν όσα ήθελε. Υπήρξε δημόσια υποσχετική για τα F-35, αντάλλαξαν κοπλιμέντα και αν μη τι άλλο ο Αμερικανός πρόεδρος του έδωσε αμέριστη προσοχή. Όλα αυτά τα πήρε κόντρα στον Νετανιάχου και το ενεργό κάζους μπέλι έναντι της Ελλάδας. Σε αυτό λοιπόν το σημείο στάθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρχουν ευαισθησίες, αλλά όχι ευαισθησίες à la carte. Πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη, διότι είμαστε στη φάση της αποτίμησης. Είναι η ώρα που όλες οι πλευρές κάνουν ταμείο. Για τον Ερντογάν, η σύνοδος αυτή ήταν η κατά βάση η συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μια συνάντηση που δείχνει πολλά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μανώλη.
1: Και το πρωί είπε άλλα, δηλαδή είπε ότι η Τουρκία θέλει να πάρει, προσπαθεί να πάρει F-35 πριν από 1,5-2 λεπτό. 2 λεπτά ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου, είπε για τα πάντα από τη Βενεζουέλα, μέχρι και τον κομμουνισμό μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τώρα στο τέλος ρωτήθηκε και για τα F-35, το τι θα κάνει με τα F-35. Ανέφερε ότι με την Τουρκία και τον Ερντογάν, μετά την εκλογή του, για δεύτερη φορά οικοδομήθηκε μια από τις καλύτερες σχέσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τα F-35, πρέπει να λάβουμε μια απόφαση για το πώς θα τα πάρει. Ο Ερντογάν δεν αγαπάει πολύ τον Μπίμπι, λέει. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35, άρα δεν υπάρχει απόφαση μέχρι στιγμής.
2: Το αφήνει ανοιχτό.
1: Την άποψη του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα. Το πρωί ήταν άλλα, το χθες ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, όμως τώρα που αναχωρεί και αφού έχει δει τον Ερντογάν και αφού έχει συνομιλήσει μαζί του, λέει ότι ακόμη δεν έχει λάβει κάποια απόφαση, οριστική απόφαση.
2: Και άρα, ότι ο Ερντογάν δεν συμπαθεί πολύ τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Νωρίτερα είχε πει ότι το Ισραήλ δεν θα υπήρχε αν δεν ήμουν εγώ, δηλαδή ο Αμερικανός πρόεδρος. Καταλαβαίνουμε, Μανώλη, ότι προσπαθεί κάπως να τετραγωνίσει τον κύκλο. Και πολύ συμπέρασμα δεν βγάζουμε, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα F-35, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζει πλέον τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και πώς τον αντιμετωπίζει σε σχέση με τον Τούρκο πρόεδρο.
1: Αν δεν υπήρχαν δυσκολίες, Ελένα, θα είχε βγει ο Τραμπ, ο Τραμπ που γνωρίζουμε, δηλαδή από τις δηλώσεις του, θα βγαίνει να πει τα F-35, συμφώνησε με τον Ερντογάν, θα τα δώσω, θα ξεπεράσω τα εμπόδια. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Βεβαίως. Θα προχωρήσει, δηλαδή εκεί ήταν και ο Τόμ Μπάρακ όταν μιλούσε ο Τραμπ, ο άνθρωπος, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών που παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Έβλεπα την ικανοποίηση στα μάτια του για τις δηλώσεις του Τραμπ και τα F-35. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αν έχουν αναπτυχθεί σχέσεις εμπιστοσύνης, πάλι εγκόμια για τον Ερντογάν ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πάρα πολλά θετικά λόγια, ότι είναι καταπληκτικός ηγέτης, είναι ισχυρός, γι' αυτό και τρέχει αυτή τη χώρα. Είπε πάρα πολύ καλά λόγια. Ναι. Άρα έχει αλλάξει το κλίμα. Θα προχωρήσουν μάλλον οι κινητήρες για το ΚΑΝ, αλλά για τα F-35 μάλλον χρειάζεται χρόνος και κόπος.

0: Λοιπόν, πάμε και στο Σταύρο Ιωαννίδη να μας πει περισσότερα για την ελληνική πλευρά. Η Αθήνα επανέφερε το κάζους μπέλι. Ο Ερντογάν πιέζει. Η Αθήνα απαντά. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βάζει το ζήτημα αυτό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν μπορεί να πει στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και σε ποιον.
1: Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε σχεδόν 6 μήνες που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ από την Άγκυρα, από την πρωτεύουσα της Τουρκίας, θέτει το ζήτημα του κάζους μπέλι, της πάγιας απειλής πολέμου εναντίον της Ελλάδας. Το έκανε λοιπόν και σήμερα. Είπε πως πρόκειται για μια αναχρονιστική ουσιαστικά διάταξη, ένα νόμο της Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας για μια διαφορά, τη μοναδική διαφορά ουσιαστικά που αναγνωρίζει η Ελλάδα, τις θαλάσσιες ζώνες, η οποία διαφορά έρχεται από την δεκαετία του 70 και αυτός ο νόμος του Τουρκικού Κοινοβουλίου από το 1995 και είναι καιρός, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας και σε ερωτήσεις Τούρκων συναδέλφων, να το αφήσουμε πίσω, να εργαστούν οι δύο χώρες ώστε να το αφήσουμε πίσω. Επίσης πρέπει να τονίσουμε βεβαίως πως ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι παρά τις διαφορές που υπάρχουν με την Τουρκία, οι δύο χώρες μπορούν να συνεργάζονται. Ο ίδιος υποστήριξε ότι στηρίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, τονίζοντας βεβαίως ότι το κάζους μπέλι έρχεται σε αντίθεση με την διακήρυξη των Αθηνών, αλλά και με το πνεύμα της συμμαχίας.
2: Και ρωτήθηκε και από Τουρκάλα δημοσιογράφο, η οποία μάλιστα ήταν πιεστική στον τρόπο με τον οποίο έθετε το ερώτημα.
1: Ναι, πράγματι. Και από Τουρκάλα δημοσιογράφος στις δηλώσεις που έκανε το πρωί και στη συνέχεια, λίγο πριν, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου και λίγο πριν αναχωρήσει από την Άγκυρα, ξαναρωτήθηκε από Τούρκους συναδέλφους. Η αλήθεια είναι ότι επέμειναν πολύ. Μάλιστα στα τουρκικά μέσα έγινε πρώτο θέμα για πολλές ώρες η αναφορά αυτή. Όμως δεν είναι, όπως είπαμε, η πρώτη φορά. Μάλιστα, απαντώντας σε δική μας ερώτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως το είχε θέσει στον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν πριν από λίγους μήνες, τον Φεβρουάριο, στο 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Στην πραγματικότητα, η Τουρκία έχει μπροστά της δύο δρόμους. Αν επιλέξει να προμηθευτεί ευρωπαϊκά συστήματα εράμινας και αν βεβαίως η Γαλλία δώσει το πράσινο φως, κάτι που όπως είδαμε από την συνάντηση που είχε νωρίτερα ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με τον Εμμανουέλ Μακρόν, είναι μια διαδικασία που βρίσκεται υπό συζήτηση και είναι αρκετά πιθανό τελικά να εγκριθεί αυτή η πώληση. Αν λοιπόν η Τουρκία πάρει τα ευρωπαϊκά συστήματα εράμινας, τότε μπορεί να έχει ένα άλοθη ώστε να ξεφορτωθεί τους S-400, δεν θα έχει πια ανάγκη από το ρωσικό σύστημα. Τα ευρωπαϊκά συστήματα είναι πολύ πιο σύγχρονα, ενδεχομένως θα προμηθευτεί και μεγαλύτερους αριθμούς, άρα μπορεί αυτό να είναι ο ελιγμός που θέλει να κάνει ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίως τα συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούν πυρομαχικά πολύ εξελιγμένα, όπως είναι η πύραυλη Aster 30. Είναι ένας πύραυλος τον οποίο απέκτησε πρόσφατα η Ελλάδα με τις φρεγάτες FDI. Θεωρείται ο καλύτερος αντιεροπορικός πύραυλος αυτή τη στιγμή σε παραγωγή. Και με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει την απόσταση, την τεχνολογική απόσταση που την χωρίζει από την Ελλάδα.
0: Πάμε και στον Μιχάλη Γνατίου να μας δώσει το κλίμα από την Ουάσιγκτον και κυρίως από το Κογκρέσο. Ενεργοποιήθηκαν, όπως είδαμε, οι μηχανισμοί, αλλά ενδεχομένως σε λάθος χρόνο, κάπως ετεροχρονισμένα.
3: Θα ήθελα να πω ότι μερικοί βιάζονται και ξεχνούν ότι η Αμερική είναι ακόμα δημοκρατία. Έχει νόμους δηλαδή, οι οποίοι γίνονται σεβαστοί από όλους και από αυτόν τον πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα για τα θέλω του Προέδρου και για την Τουρκία, διότι σε ό,τι αφορά τα F-35 οι νομοθέτες λένε ότι ο νόμος μιλάει πολύ καθαρά, μιλάει απόλυτα, και θα σου έλεγα ότι έχουν δίκιο, διότι ο νόμος για το NDAA, για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου, απαγορεύει να σταλεί έστω και ένα F-35 στην Τουρκία για όσο αυτή κατέχει τους S-400. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο λύνεται και το θέμα, Λένα, των 6 ορφανών, ας τα πούμε έτσι, F-35. Είναι αυτά τα αεροπλάνα που είχαν κατασκευαστεί για την Τουρκία το 2019 και δεν δόθηκαν λόγω του νόμου Κάτσα, Και ποιος ήταν αυτός που σταμάτησε την αποστολή των 6 αεροπλάνων? Φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα για τα 6 ορφανά F-35 είναι αν καλύπτονται από τις πρόνοιες του νόμου Κάτσα ή από τον νόμο για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Αν καλύπτονται από τον Κάτσα, που οι νομοθέτες το αποκλείουν, θα μπορούσε ο πρόεδρος με διάφορες μανούβρες να τα στείλει στην Τουρκία. Όχι τώρα.
2: Έτσι, με ένα εκτελεστικό διάταγμα, για παράδειγμα, μέσω αυτή τη οδού.
3: Είναι πιο εύκολο να παραμερίσει τον Κάτσα από ότι τον νόμο για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Όμως για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου είναι τόσο δυνατός, είναι τόσο σκληρός. Δηλαδή πρέπει να φύγουν οι S-400 από την Τουρκία. Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Όπως τα παρουσιάζει ο πρόεδρος Τραμπ. Αλλά δεν είναι τόσο μπερδεμένα. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός που τα μπερδεύει, χρησιμοποιώ επίτηδες τη λέξη, διότι νομίζει ότι αποφασίζει και διατάζει όπως τον Ερντογάν, τον Πούτιν και άλλους αυταρχικούς ηγέτες που τους θαυμάζει. Πρώτον, ο Σκάι πληροφορήθηκε ότι δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα η πρόταση για τα F-35 και τους S-400 ούτε από το Πεντάγωνο ούτε από το State Department.
2: Αυτό ακούγεται λογικό, Μιχάλη, με συγχωρείς, γιατί προφανώς εξέπληξε και τους συνεργάτες του Αμερικανός Πρόεδρος, αν κρίνουμε ότι ο Υπουργός Πολέμου ήταν να ταξιδέψει στο Ισραήλ για να κάνει αυτό το μασάζ, σε εισαγωγικά, ένα μασάζ το οποίο τελικώς πήγε περίπατο. Άρα επομένως, αυτά τα οποία είπε ο Τραμπ δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα κείμενο, γιατί φαντάζομαι ήταν λόγια τα οποία πρόλαβε ο Τραμπ τις εξελίξεις. Εκτός εάν υπάρχει κάποιο άλλο σενάριο το οποίο δεν μπορούμε να το διαβάσουμε αυτή την ώρα.
3: Ναι, λοιπόν, δεν πήγε ο Χέξτεθ, διότι ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν μια πολιτική να στηρίξουν που να μπορούν νομικά, οι νομικοί τους State Department και του Πενταγώνα τους πούν προχωρήστε με αυτή την απόφαση ή με αυτή την πρόταση ή με αυτή την εισήγηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα τα όσα είπε χθες ενώπιον του Ερντογάν ήταν τη στιγμή και ήταν φανερό. Επίσης είδαμε και πώς διαψεύστηκε το δημοσίευμα των New York Times. Διότι άλλα έλεγαν οι New York Times ότι θα γίνουν. Λοιπόν,
2: έρχεται όμως το Bloomberg και λέει ότι ακριβώς αυτά θα γίνουν, ότι τα 6F35 τελικώς θα τα πάρει η Τουρκία, αυτό το οποίο συζητούσαμε και με τον Αλέξη Παπαχελά χθες, και θα τα πάρει μάλιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τι απάντηση έλαβες?
3: Λοιπόν, η βασική μας ερώτηση ήταν για αυτό το θέμα. Να. Και μας είπε το State Department, μας παρέπεψε στις δηλώσεις του Προέδρου. Γιατί την 1η Ιουλίου μας είπε ότι υπάρχουν νομικά προβλήματα και τώρα μας παρέπεψε στις δηλώσεις του Προέδρου, Λένα? Διότι ούτε αυτοί γνωρίζουν τι στο καλό γίνεται. Και σου λέει, για να είμαστε ασφαλείς, ας πούμε αυτό. Θέλω επίσης να τονίσω ότι, να θυμίσω ότι ο Τραμπ ζήτησε από το Βάν, στο Ρούμπιο, το Χέξεθ, εισήγηση. Πώς θα ξεπεραστούν αυτά όλα τα εμπόδια? Δεν του την έδωσα ακόμα, το επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να ενημερώνουμε σωστά τους τηλεθεατές. Όταν ακούει κανείς, όταν διαβάζει τις δηλώσεις των βουλευτών και των γερουσιαστών, έχει την ιδέα ότι η Τουρκία δεν θα λάβει κινητήρες, δεν θα λάβει F-35 και άλλο πολεμικό υλικό. Δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Για τους κινητήρες υπάρχει κινητικότητα. Για τα F-35 υπάρχει αδιέξοδο. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτά τα 6 ορφανά αεροπλάνα, αντιλαμβάνομαι από άλλη ενημέρωση που έχω, ότι καλύπτονται από τον νόμο για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Δεν καλύπτονται μόνο από τις πρόνοιες του νόμου Κάτσα. Διότι, όπως είπα προηγουμένως, το νόμο Κάτσα μπορεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να μπορέσει να προσπεράσει. Το νόμο για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου, Ρένα, δεν μπορεί. Είναι αδύνατον.
2: Μετά βέβαια υπάρχει το ερώτημα τότε τι λέει στον Τούρκο πρόεδρο, για τον οποίο λέει τα καλύτερα λόγια, αν τον περιπέζει και τον περιπέζει σε κοινή θέα παρουσία όλων των ηγετών στο ΝΑΤΟ. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Αν ισχύει ότι δεν θα δώσει τα F-35. Ναι.
3: Σοβαρότατο ερώτημα είναι, και μου αρέσει η λέξη περιπέζει που χρησιμοποίησες. Ο άνθρωπος αφήνει τη γλώσσα του και πάει περίπατο. Λέει και ξελέει. Έτσι,
2: διάβαζε κείμενο. Σήμερα διάβαζε κείμενο στη συνέντευξη
3: σήμερα
2: τύπου,
3: διάβαζε
2: πάντως.
3: Κείμενο, αλλά
2: όχι όλη την ώρα, αλλά στάθηκε αρκετά σε αυτό.
3: Ναι, αλλά σε ερωτήσει δεν διάβαζε κείμενο. Πάλι έλεγε τα δικά του.
2: Δεν μπορούσε να σε προβλέψει γι' αυτό.
3: Σήμερα, κατά τη γνώμη μου, είπε διαφορετικά πράγματα που θες.
2: Αρκετά, ναι, σε αρκετά σημεία λοιπόν, τουλάχιστον.
3: Θα πω, αν μου επιτρέπεις να πω και το εξής. Ναι. Ο Ερντογάν είναι βέβαιος ότι τα 5 αεροπλάνα, όπως είπε, ενώ είναι 6 στην πραγματικότητα, θα τα πάρει. Έτσι, μάλιστα μπροστά στο Τραμπ είπε ότι μου υποσχέθηκε να μου τα δώσει. Τι θα συμβεί εάν τον πληροφορήσω σωστά ότι δεν μπορεί να τα πάρει, δεν θα αρχίσει να βρίζει το Τραμπ? Βεβαίως θα αρχίσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που το έκανε. Πολλές φορές το έκανε. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε πού θα οδηγηθούν οι εξελίξεις. Διότι βλέπω και τους νομοθέτες έχουν ανέβει στα κάγκελα.
0: Τώρα πάμε στη Μαρία Τσιλινίκου, διότι τα ελληνοτουρκικά απασχόλησαν και εδώ στο συνέδριο του Economist στην Αθήνα. Η ένταση μεταφέρθηκε εκεί για την εισβολή στην Κύπρου. Ακούμε περισσότερα.
4: Ο μιλητές του συγκεκριμένου πάνελ ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Τάσος Χατζηβασιλείου. Πώς ξεκίνησε η ένταση? Ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας τόνισε ότι η παρουσία, ανέφερε χαρακτηριστικά, της Τουρκίας στην Κύπρο εδράζεται στο διεθνές δίκαιο. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση από τον Έλληνα Υφυπουργό Εξωτερικών, ο οποίος ξεκαθάρισε πως πρόκειται για παράνομη εισβολή, καλώντας τον Αχμέτ Νταβούτογλου να ουσιαστικά να αποδεχθεί την πραγματικότητα. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας όμως δεν έμεινε εκεί. Προσπάθησε να επιρρύψει ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά για το αδιέξοδο στο ευαίσθητο θέμα του Κυπριακού. Μάλιστα, άφησε αιχμές και για τις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας ότι δεν έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθεί την Κύπρο όσο είναι άλυτο το συγκεκριμένο ζήτημα, με τον Έλληνα Υφυπουργό Εξωτερικών να απαντά πως πρόκειται για μια ορθή απόφαση.
0: Έχω πολλά να πω για αυτό το θέμα, αλλά εδώ δεν είναι η κατάλληλη πλατφόρμα. Η τουρκική παρουσία στην Κύπρο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, όχι όπως η Ρωσία. Τώρα, στο κυρίως μενού της Συνόδου, το debate για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος με τον Ζελένσκι να παίρνει μάλλον το πράσινο φως για την παραγωγή πυράβλων Patriot. Από τη μία, ο Τραμπ ζητά από τους εταίρους να κάνουν περισσότερα, όταν η Ουάσιγκτον κάνει ήδη λιγότερα και τους απαξιώνει με κάθε ευκαιρία. Μπροστά στις κάμερες, το κλίμα είναι συγκρουσιακό. Ο Τραμπ στολίζει τους συμμάχους, τους χαρακτηρίζει απελπισμένους, λέει ξανά ότι θέλει τον έλεγχο της Γροιλανδίας και τα βάζει με την Ισπανία. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.
5: Στην Άγκυρα οι σύμμαχοι επιβεβαιώνουν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα με βάση το άρθρο 5 της Συμμαχίας. Στο επίσημο ανακοινωθέν, το ΝΑΤΟ εμφανίζεται συμπαγές.
0: Πάντα πίστευα ότι οι οικογένειες, τις οποίες μιλάς ανοιχτά από καρδιάς και συγκρούεσαι λίγο με τον άλλον, είναι πολύ πιο δυνατές από τις οικογένειες που λένε «Ας μην διαφωνήσουμε, ας κρατήσουμε τα πράγματα ωραία και ενωμένα». Αυτό πάντα μου φαινόταν κάπως ψεύτικο. Μου αρέσει όταν μερικές φορές ανάμεσα σε φίλους μπορείς να συγκρουστείς λίγο, γιατί αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Και ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι άνθρωπος που κρατά τις απόψεις του για τον εαυτό του.
5: 12 ευρωπαϊκές χώρες ανακοινώνουν επενδύσεις πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξοπλιστικά προγράμματα βαθιάς κρούσης για να ενισχυθεί η αποτροπή του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται με δύο πρόσωπα στην κρίσιμη σύνοδο. Θεσμικός μέσα στην αίθουσα, εκρηκτικός μπροστά στις κάμερες. Πρώτος στόχος, η Ισπανία.
0: Η Ισπανία είναι χαμένη υπόθεση. Δεν θέλουμε πλέον να έχουμε καμία εμπορική σχέση με την Ισπανία. Παρεπιπτόντως, η Ισπανία είναι ένας απαράδεκτος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν. Δεν θέλω καμία σχέση με την Ισπανία. Κόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, παρακαλώ. Και τις επισκέψεις, εντάξει. Δεν θέλουμε καμία σχέση. Θα τους δείτε. Θα τρέχουν από πίσω μας.
5: Ο Τραμπ ανοίγει ξανά το μέτωπο της Γροιλανδίας.
0: Η Γροιλανδία είναι σημαντική για τις ΗΠΑ, δεν είναι σημαντική για τη Δανία. Μάλιστα, όταν οι Δανείοι παραδόθηκαν στους Ναζί, σε λιγότερο από μία ημέρα ο Χίτλερ τους κέρδισε μέσα σε μία ημέρα και μετά μας ζήτησαν να φροντίσουμε εμείς τη Γροιλανδία. Στην πραγματικότητα πήραμε δική μας τη Γροιλανδία και βλακωδώς την επιστρέψαμε πίσω. Η πρωθυπουργός της Δανίας είναι αυτή. Η δική μας θέση είναι εξίσου σαφής, όπως ήταν σε όλη τη διάρκεια. Η Γροιλανδία φυσικά δεν προσπόληση. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε ίντσα του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας εδάφους.
5: Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτοξεύει τα βέλη του και στην καρδιά της συμμαχίας.
0: Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον ΝΑΤΟ εξαιτίας όσων έκαναν με τη Γροιλανδία. Και δεν είμαι ευχαριστημένος με τον ΝΑΤΟ εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν ήθελαν να μας βοηθήσουν με τον υπαριθμόν ένα κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας. Που είναι το Ιράν.
5: Με τον Εμμανουέλ Μακρόν η εικόνα είναι διαφορετική.
0: Δεν τα άκουσα αυτά μέσα στην αίθουσα. Δεν τα άκουσα στις συζητήσεις μας και δεν έχουν καμία επίδραση στις επιλογές που γίνονται σήμερα. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Άρα μέσα στην αίθουσα ήταν μήνυμα ενότητας, ναι, και επαγγελματισμού. Ο Πέδρο Σάντζεφ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Τραμπ. Μιλήσαμε για ποδόσφαιρο, για παγκόσμιο κυπέλο.
5: Και ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει για πρώτη φορά το ενδεχόμενο να περάσει στα χέρια της Ουκρανίας όχι μόνο η χρήση, αλλά και η παραγωγή πυράβλων Patriot, που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου.
0: Θα σας δώσουμε άδεια για να κατασκευάσετε Patriot. Αυτό είναι πολύ καλό. Σωστά. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορείτε να παραπονιέστε ότι δεν σας δίνουμε αρκετά. Σας λέω, φτιάξτε τα μόνοι σας.
5: Για τα συστήματα. Στη διακήρυξή τους, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται για στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο 70 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 και τουλάχιστον αντίστοιχα επίπεδα στήριξης το 2027.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center. 8 και 31 πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και πάμε τώρα να συνοψίσουμε όλες τις εξελίξεις έτσι όπως τις έδωσε η Σύνοδος Κορυφής για το ΝΑΤΟ με το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Λένα Φλιτζάνη ο Αλέξης Παπαχελάς, ο διευθυντής της Καθημερινής.
18: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχει κάθε διάθεση να τα δώσει στον Ερντογάν. Είδαμε όλους αυτούς τους σύμνους, όλα αυτά τα ανοίγματα στην Τουρκία και το καθεξής. Αντιλαμβάνεται ότι έχει θέματα, έχει το Κογκρέσο, ενδεχομένως έχει κάποιους γύρω του όπως είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο που βλέπει πολλά προβλήματα σε αυτό και έχει βέβαια και το Ισραήλ. Και νομίζω ότι όλο αυτό δημιούργησε μια πάρα πολύ έντονη κατάσταση. Κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να πάρει μια απόφαση σε μια μέρα. Ο Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος υποτίθεται ερχόταν και στην Ελλάδα για 7-8 ώρες, τελικά δεν έρχεται, ήταν να πάει στο Ισραήλ, ούτε εκεί πήγε. Διαβάζουμε ότι ένας λόγος που δεν πήγε είναι ακριβώς γιατί θύμωσε ο Τραμπ με την αντίδραση του Νετανιάχου για τα F-35 προς Τουρκία. Εδώ νομίζω ότι απλώς δεν είναι η στιγμή προφανώς να έρθει, γιατί νομίζω ότι όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω στην Τουρκία κυρίως. Οπότε πιστεύω ότι ο Τραμπ θέλει να το δω, θα γυρίσει πίσω και θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να κάνει αυτό που θέλει, δηλαδή να δώσει τουλάχιστον αυτά τα πρώτα 6 αεροπλάνα στο φίλο του.
2: Η Αθήνα, τι ελιγμούς έχει? Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, το κάζους μπέλι, το έχει ξαναπεί, η δεύτερη φορά μέσα σε ένα εξάμηνο. Θέλω να πω, εμείς σε επίπεδο διακρατικών συμφωνιών, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να απαντήσουμε κάπως στο γεγονός ότι ο Ερντογάν λαμβάνει τόσο εγκομιαστικά σχόλια, μπορεί να λάβει και τα F-35?
18: Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Προφανώς έχουμε τις συμμαχίες μας. Προφανώς ο Πρωθυπουργός είπε μέσα στην Άγκυρα τις εθνικές θέσεις. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που απασχόλησε ελληνοτουρκικές σχέσεις στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Θα ήταν και λάθος, γιατί με το Ιράν ανοιχτό, με την Ουκρανία, με όλη αυτή την τρέλα που κουβαλάει ο Τραμπ, δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να βάλει αυτά τα θέματα και να περιμένει ότι θα συζητηθούν με κάποιο σοβαρό τρόπο. Άφησε που έχεις και τον κίνδυνο βεβαίως να έχεις και τον Τραμπ και να λέει: δεν κάθεστε να τα λύσετε, να τα μοιράσετε τώρα, να τελειώνουμε. Οπότε καλύτερα νομίζω αυτό, διατυπώνουμε τις εθνικές θέσεις, προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται, υπάρχουν κάποιες συμμαχίες και περιμένουμε να δούμε και πού θα καταλήξει ο Τραμπ, που δεν το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι Ισραηλοί και το φιλοϊσραηλινό λόμπι παρακολουθεί πολύ κοντά, καθυστερημένα όπως είπα και χθες, αυτή την ιστορία. Όμως έχει αρχίσει και το ανησυχεί πολύ.
2: Εκείνοι μπορούν να πιέσουν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος τουλάχιστον μέχρι πρότινος είχε την δυνατότητα να σηκώνει το τηλέφωνο και να καλεί τον Αμερικανό Πρόεδρο όποια ώρα ήθελε. Τώρα μπορεί να κάνει κάτι σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία με τον Τούρκο Πρόεδρο κατά F-35, έχει δεμένα χέρια.
18: Το Ισραήλ ποτέ δεν το υποτιμάμε, ούτε υποτιμάει κανείς τη δύναμη που έχει το Ισραήλ στην Αμερική. Όμως είναι πολύ λιγότερη από αυτή που ήταν στο παρελθόν. Και αυτή τη στιγμή έχει τόσα θέματα ο Νετανιάχου στο κεφάλι του, που νομίζω ότι δεν είναι η βασική του προτεραιότητα πώς θα σταματήσει τα F-35 για την Τουρκία. Όμως σίγουρα θα συνεχίσει να το κάνει, γιατί βλέπω ότι έχει ένα προσωπικό πείσμα απέναντι στον Ερντογάν και την Τουρκία. Είναι προσωπικό το θέμα, δεν είναι καν στρατηγικό για το Ισραήλ, το οποίο σημαίνει ότι θα συνεχίσει στον βαθμό που τον παίρνει. Τώρα, το αν θα του σηκώνει το τηλέφωνο ο Τραμπ ή όχι, εξαρτάται τι μέρα τον παίρνει.
2: Αν υποθέσουμε ότι απόψε θα έχουμε τα πλήγματα τα αμερικανικά στο Ιράν, εάν υποθέσουμε ότι αυτή η εκεχηρία σπάσει εντελώς, εκεί πέρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τι στάση θα κρατήσει, αν λάβουμε υπόψη και τις προηγούμενες έτσι λίγο δηλώσεις Τραμπ, την συνθήκη που επικρατεί?
18: Ο Τραμπ προσπαθεί και πάλι να ρίξει τους τόνους. Τον άκουσα δηλαδή πριν, όπως τον άκουσε εσύ στην press conference, όπου έλεγε επί ουσίας ότι δεν έγινε και τίποτα, θα τελειώσει γρήγορα πόλεμος, γιατί είναι τρομοκρατημένος με το κόστος το πολιτικό και το οικονομικό. Από την άλλη, βεβαίως ο Νετανιάχου θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο, είναι ο μόνος τρόπος να μείνει στην εξουσία. Οπότε θα βρει κάθε ευκαιρία να υποδαβλήσει την κατάσταση, να εκνευρίσει με κάποιο τρόπο το Ιράν, να συνεχίσει τις επιθέσεις και να βάλει και τον Τραμπ σε αυτόν τον δρόμο. Δεν βλέπω ακόμα να υπάρχει μια. Δηλαδή, βλέπουμε τον Τραμπ κάθε 2-3 μέρες μας λέει ότι επήκε τη λύση και όλα αυτά. Ακόμα δεν το βλέπω.
2: Οι Ευρωπαίοι, οι σύμμαχοι, κατάφεραν να βγουν αλόβητοι από αυτή τη σύνοδο?
18: Νομίζω ότι κάθε φορά που φεύγουν οι Ευρωπαίοι από μια συνάντηση με τον Τραμπ, πάνε, μαζεύονται, κλαίνε όλοι μαζί, κλαίνε τη μοίρα τους, κλαίνε το τι πρέπει να κάνουν, αποφασίζουν ότι θα κάνει κάτι η Ευρώπη μόνη της. Προσπαθούν να το κάνουν με πολύ αργά βήματα. Νομίζω ότι είναι σοκαρισμένοι.
2: Και δεν βέβαιως πάτησαν την πανανόφλητα πάντως αυτή τη φορά. Το υποβάθμισαν. Ό,τι άκουγαν προσπαθούσαν να το υποβαθμίσουν. Αυτή την αίσθηση έχω.
18: Μα όλοι αυτό που σου λένε ότι αν κάνεις το λάθος και πας σε μια συνάντηση με τον Τραμπ μπροστά στις κάμερες, την έχεις βάψει, να το πω έτσι. Διότι του αρέσει ο καυγάς, του αρέσει η αντιπαράθεση. Ενώ είναι πολύ πιο ευγενικός, πολύ πιο. Τα πράγματα πάνε πιο ομαλά πίσω από τις κάμερες. Οπότε όλοι τι προσπαθούν να κάνουν, να μην τσακωθούν μαζί του δημοσίως και ο καθένας από πίσω πάει και του λέει τι καλός που είσαι, εγώ θα σου δώσω αυτό, θα σου δώσω εκείνο και προσπαθούν κάπως να εξομαλύνουν τα πράγματα. Όμως δεν είναι σοβαρή κατάσταση αυτή ούτε για τη συμμαχία, ούτε για τη Δύση, θα έλεγα. Πραγματικά αυτές οι εικόνες που βλέπουμε είναι, θα έλεγα τουλάχιστον, σχεδόν τραγικές. Πραγματικά. Διότι βλέπεις ότι έχεις ένα Τραμπ ο οποίος δεν ξέρει τι θέλει και έχεις Ευρωπαίους ηγέτες οι οποίοι απλά είναι φοβισμένοι και ακολουθούν γιατί δεν θέλουν να τσακωθούν μαζί του.
2: Για το Ρωσο-Ουκρανικό, θέλουν οι σύμμαχοι την προσοχή του Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο?
18: Αυτό που θέλουν οι Ευρωπαίοι είναι να μην κάνει πίσω η Αμερική, να μην σταματήσει να δίνει όπλα και πληροφορίες στους Ουκρανούς, διότι καταλαβαίνουν ότι μετά η Ρωσία θα πάρει το πάνω χέρι. Αυτό είναι μια ισορροπία τρόμου επίσης, όπως έχουμε δει. Οι Ευρωπαίοι έχουν πάρει πολύ μεγαλύτερο κομμάτι πάνω τους, από εξοπλισμούς και όλα αυτά. Δεν θέλουν τον Τραμπ να πάει τελείως απέναντι. Ο κίνδυνος ποιος είναι για αυτούς? Μετά από ένα τηλεφώνημα με τον Πούτιν να πει: εγκαταλείπω την Ουκρανία, κάντε ό,τι θέλετε. Το λέει, αλλά δεν το κάνει ποτέ.
0: Πίσω στα δικά μας τώρα, σοβαρά ερωτήματα για τους κανόνες εμπλοκής εγείρονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος. Όλα ξεκίνησαν από τυχαίο έλεγχο ομάδας ΟΠΚΕ. Ο οδηγός παρέκαμψε τον μπλόκο και τότε ξεκίνησε η καταδίωξη. Όταν δύο περιπολικά προσπάθησαν να κυκλώσουν τον 20χρονο πρωταγωνιστή αυτής της ιστορίας, σύμφωνα με πληροφορίες τα εμβόλυσε και άρχισε να τρέχει. Οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι πυροβόλησαν στον αέρα, μια σφαίρα όμως πέτυχε τον 20χρονο.
9: Αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ εντοπίζουν έναν 20χρονο οδηγό και του κάνουν ηχητικά και φωτεινά σήματα προκειμένου να σταματήσει για έλεγχο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός τους αγνοεί, αναπτύσσει ταχύτητα και επιχειρεί να εμβολήσει τους αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του.
19: Το αυτοκίνητο το μαύρο πέρασε σφαίρα, όπως λέμε, σφαίρα. Πέρασε και το περιπολικό. Πίσω το περιπολικό, του την είδα για πότε κατάλαβα.
9: Ξεκινάει η καταδίωξη που διαρκεί περίπου μισή ώρα, με τον νεαρό να παραβιάζει πινακίδες σήμανσης, όρια ταχύτητας και να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, διασχίζοντας τέσσερα χωριά μέσα στο Άργος: το Ελληνικό, το Αεροδρόμιο, τα Σταθέικα και το Μοναστηράκι. Εγκλωβίζεται τελικά από τους αστυνομικούς έξω από ένα σούπερ μάρκετ στο Άργος. Ο 20χρονος, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, αφού προσπαθεί να τους εμβολήσει εκ νέου, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο.
20: Έπειτα από καταδίωξη περίπου μισής ώρας, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ καταφέρνουν να εγκλωβίσουν το όχημα του 20χρονου στον παράδρομο. Εκείνος πηδάει αυτή τη μάντρα, πηδάει τα μεταλλικά κυκλειδώματα που βλέπετε και στη συνέχεια μπαίνει στο παρακείμενο οικόπεδο.
9: Ο νεαρός κατευθύνεται προς ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και οι αστυνομικοί πυροβολούν.
20: Ο 20χρονος στην προσπάθειά του να διαφύγει σκαρφαλώνει αυτόν τον μαντρότυχο τη στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν. Όπως μπορείτε να δείτε στον τοίχο, υπάρχουν σημάδια από τις βολίδες. Τελικά ο νεαρός καταραίει σε αυτό το σημείο, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, από θράψματα που δέχτηκε στο κεφάλι.
9: Στο σημείο καλείται άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΠ. Ο νεαρός μεταφέρεται στο νοσοκομείο του Άργους.
21: Στις 6.30 τα ξημερώματα, ο 20χρονος μεταφέρθηκε από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του Άργους, εδώ στο Θριάσιο, στην Ευρωχειρουργική Κλινική. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στις 3.30 μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του ΚΑΤ.
9: Οι δύο αστυνομικοί έχουν συλληφθεί βάσει τη προβλεπόμενη διαδικασία για παράβαση τη νομοθεσία περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων κάτω από τι οποίε σημειώθηκε το περιστατικό.
22: Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι απόπειρα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
9: Οι συλληφθέντε ζήτησαν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή.
0: Λοιπόν, η Κάτια Νιάκαρη είναι στο Άργος, έχει παρακολουθήσει την ιστορία αυτή, έχει με έναν τρόπο ακολουθήσει και τη διαδρομή αυτής της καταδίωξης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που έχει συλλέξει. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.
20: Την Παρασκευή το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου εδώ στο δικαστήριο Ναυπλίου μετά την προθεσμία που έλαβαν. Οι δύο τους φέρονται να υποστήριξαν ότι όταν δεν είχαν οπτική επαφή με τον 20χρονο προχώρησαν σε προειδοποιητικές βολές θέλοντας να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλικες και η βαλιστική εξέταση θα είναι αυτή που θα δώσει σαφείς απαντήσεις για το εάν όντως οι βολές ήταν προειδοποιητικές ή αν πυροβόλησαν σε ευθεία βολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έκαναν σήμα στον 20χρονο προκειμένου να σταματήσει με το όχημα και εκείνος δεν υπάκουσε, τότε θεώρησαν ότι ίσως έχουν να κάνουν με κάποιον διαρρήκτη σπιτιών ή ATM. Παράλληλα, το αυτοκίνητο έβγαινε στο όνομα μιας γυναίκας υπηκόου Ρωσίας, η οποία στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ήταν η μητέρα του. Την ίδια στιγμή εντοπίστηκε και ένα όπλο, ένα που στη συνέχεια προέκυψε ότι ήταν αεροβόλο. Σε εκείνο το σημείο φαίνεται να αυξήθηκε και η ένταση της καταδίωξης. Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, πάντως, Λένα, κλείνοντας να σου πω, που χειρίζονται τόσο την ποινική όσο και την πειθαρχική δικογραφία, τον σχηματισμό της, θεωρούν ότι δεν υπήρχε δόλος, ότι δεν ήθελαν οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ να τραυματίσουν σοβαρά τον 20χρονο και όλα όσα συνέβησαν ήταν απόρρια του γεγονότος ότι κινήθηκε για αρκετή ώρα εναντίον τους, όσο και της γενικότερης επικίνδυνης συμπεριφοράς, οδηγικής συμπεριφοράς που είχε. Σε κάθε περίπτωση πάντως τον τελευταίο λόγο θα έχει δικαιοσύνη.
0: Πάμε και στο Γιάννη Σουλιώτη να μας πει και εκείνος τα στοιχεία που έχει συλλέξει και τι λέει το πρωτόκολλο, τι λένε οι κανόνες εμπλοκής και αν κατά την εκτίμησή του οι δύο αστυνομικοί παρέκλειναν των καθηκόντων τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι η υπόθεση χρήση καμερών, η τοποθέτηση μάλλον και χρήση καμερών στις στολές των αστυνομικών είναι μια χρονίζουσα συζήτηση, η οποία επανέρχεται στο προσκήνιο κάθε φορά που έχουμε τραγικά περιστατικά, σαν και αυτό που καταγράφηκε τα ξημερώματα στην περιοχή του Άργους. Να σου θυμίσω ότι το ίδιο είχαμε συζητήσει πίσω το 2021, όταν κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης στον Ασπρόπυργο, αστυνομικοί της ομάδας Δίας είχαν τραυματίσει θανάσιμα τον 18χρονο Ρωμά Νίκο Σαμπάνη. Την επόμενη χρονιά, το 2022, είχε επανέλθει η συγκεκριμένη συζήτηση με αφορμή τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 16χρονου κατά τη διάρκεια καταδίωξης στον οικισμό Αγία Σοφία στα Διαβατά Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής. Πού βρίσκεται σήμερα η συγκεκριμένη διαδικασία? Όπως πληροφορηθήκαμε νωρίτερα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπάρχει θετική γνωμοδότηση ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 και το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που ρυθμίζει ακριβώς αυτή τη διαδικασία, την χρήση καμερών στις στολές των αστυνομικών αλλά και στα περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας, βρίσκεται από τον Φεβρουάριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναμένεται η τελική έγκριση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος από το ΣΤΕ.
2: 21-22 είχαμε νεκρούς, έχει κολλήσει στο ΣΤΕ το 2025. Ερώτηση, είναι πολιτική απόφαση ή πρέπει να περάσει από το δικαστήριο και γι' αυτό καθυστερεί?
1: Νομίζω ότι η απόφαση σε πολιτικό επίπεδο είναι να τοποθετηθούν, να γίνει χρήση αυτών των καμερών από τους αστυνομικούς, γιατί είναι και ένα αίτημα με το οποίο έχουν συνταχθεί τα τελευταία χρόνια και οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των αστυνομικών. Νομίζω ότι είναι διαδικαστικό και όταν υπάρχει και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τότε θα ξεκινήσει και η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια των καμερών που θα τοποθετηθούν στις στολές και τα περιπολικά.
2: Άρα έχουμε χρόνο μπροστά μας, εκτός αν με κάποιο μαγικό τρόπο τρέξουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Κεφάλαιο 2, η εκπαίδευση όσων είναι επί του πεδίου, όσων επιχειρούν.
1: Και αυτό, Λένα, είναι ένα θέμα που επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή τέτοια περιστατικά. Μιλήσαμε με κάποιους εκπαιδευτές της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό που μας είπαν είναι ότι στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, προβλέπεται μια συντηρητική εκπαίδευση στη χρήση των όπλων τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Μας είπαν όμως ότι δυστυχώς αυτός ο κανόνας δεν υιοθετείται, δεν τηρείται με την ίδια σύνεση και με την ίδια σύνεση και στις υπηρεσίες της περιφέρειας. Και μας λένε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι οι συνάδελφοί τους, οι αστυνομικοί που στελεχώνουν τις ΟΠ και στην Αττική και έρχονται ως αποσπασμένοι από περιοχές της περιφέρειας, έχουν έως και 5 ή 6 χρόνια να εκπαιδευτούν στην χρήση όπλων. Και μάλιστα ένας από αυτούς μας έλεγε ένα μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι συνάντησε έναν συνάδελφό του, του οποίου το όπλο είχε κολλήσει στη θήκη από την αχρηστία. Επίσης, έχει ενδιαφέρον να σου πω εδώ ότι από το καλοκαίρι του 2025. Αυτό το πρόγραμμα συντηρητικής εκπαίδευσης που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε και στην αποστολή της κάθε υπηρεσίας έχει ουσιαστικά παγώσει προσωρινά, γιατί έχει επιλεγεί να γίνει μια εκπαίδευση όλων των αστυνομικών στην εξουδετέρωση των λεγόμενων μοναχικών λύκων. Είναι μια εκπαίδευση σε θέματα αντιτρομοκρατίας, η οποία έχει υποκαταστήσει στην συντηρητική εκπαίδευση και αφορά θέματα εξουδετέρωσης στόχων και όχι ακινητοποίησης.
2: Εκπαίδευση 2 ταχυτήτων. Πάμε και στην τρίτη παράμετρο, κανόνες εμπλοκής. Τι πρέπει να κάνουν οι αστυνομικοί όταν εντοπίσουν είτε έναν δράστη ή όταν υπάρξει καταδίωξη?
1: Το Δεκέμβριο του 2021, μετά το περιστατικό με τον Νίκο Σαμπάνη, είχε καταρτιστεί μια εγκύκλιος, ένα εσωτερικό εγχειρίδιο με τους κανόνες εμπλοκής. Τι κάνουμε δηλαδή σε περίπτωση καταδίωξης? Αυτό
2: κάνουμε.
1: Δεν ήταν νομικό κείμενο, δεν είχε νομική ισχύ, ήταν μια εσωτερική διαταγή. Αυτή λοιπόν η διαταγή επικαιροποιήθηκε και μετά το περιστατικό στα Διαβατά, στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα το 2022. Ο πυρήνας του όμως παραμένει ο ίδιος, γιατί υπόκειται στον νόμο περί χρήσης όπλων. Τι λέει ο νόμος περί χρήσης όπλων σε σχέση με το θέμα των καταδιώξεων? Ότι απαγορεύει την χρήση πυρών ακινητοποίησης, δηλαδή στα λάστιχα του αυτοκινήτου του καταδιωκόμενου, απαγορεύει τους πυροβολισμούς στον αέρα, απαγορεύει τις επικίνδυνες μανούβρες για να ακινητοποιηθεί ο δράστης και πάντα έχει πολύ μεγάλη σημασία αν απειλείται η ζωή του ίδιου του αστυνομικού. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, με βάση τα στοιχεία
2: και που
1: στον
2: έχει... αέρα πυροβόλησαν, πάντα λέμε σύμφωνα με πληροφορίες, και δεν πυροβόλησαν... υπήρχε καταδίωξη, ο 20χρονος προπορευόταν, επομένως δεν είχε γυρίσει προς το μέρος των αστυνομικών, άρα υπήρχε απειλή εδώ.
1: Με βάση τα στοιχεία που έχει κάνει γνωστά η ίδια η αστυνομία, μοιάζει ότι έχουν ενεργήσει οι δύο αστυνομικοί εκτός των ορίων του νόμου. Και αυτό γιατί η ακινητοποίηση, ή μάλλον τα πυρά που δέχτηκε, έγινε αφού είχε κατέβει από το αυτοκίνητο και προσπαθούσε να διαφύγει πεζός. Άρα δεν μοιάζει να απειλούσε σε αυτή τη φάση της καταδίωξης τη ζωή των αστυνομικών.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Σε κλίμα ακραίας πόλωσης και με αποχωρήσεις κομμάτων, η Επιτροπή Θεσμών τελείωσε τα περικλήσεις των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επιχείρημα της πλειοψηφίας ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα, το Πασόκ παραθέτει έγγραφο του 2022 που δείχνει ότι τότε είχε γίνει κλήση στον ιδρυτή της Συντελέξα, που έχει καταδικαστεί, όπως γνωρίζουμε, πρωτοδίκως.
3: Σε υψηλού τόνου συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα την κλήση των κυρίων Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλ Ντίλιαν για την υπόθεση των υποκλοπών. Η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό λειτουργίας της Βουλής που εξειδικεύει τα χαρακτηριστικά των μαρτύρων, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα αλλά για ιδιώτες.
4: Το να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός της λειτουργίας της Θεσμών και Διαφάνειας που γίνεται για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους της αντιπολίτευσης και δεν εξυπηρετούν στην ουσία τίποτε.
3: Στην αντεπίθεση, ο Παναγιώτης Ζουδονής παρουσίασε έγγραφο από τον Νοέμβριο του 2022, όπου η Επιτροπή καλούσε τότε τον Ταλ Ντίλιαν σε ακρόαση, χωρίς να προκύπτουν κολλήματα.
5: Θα σας ταράξουμε στη συνταγματικότητα, στη νομιμότητα και στην εφαρμογή του κανονισμού της Βουλής. Το ερώτημα σήμερα είναι, τη σημερινή συνεδρίαση, αν θα παραβιαστεί ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα.
3: Παραβίαση του κανονισμού της Βουλής και επιχείρηση συγκάλυψης κατήγγυλαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση.
23: Η κοινοβουλευτική εκτροπή αυτή τη στιγμή, παραβιάζοντας τον κανονισμό κατ' επανάληψη της Βουλής, όταν όλοι καταλαβαίνουν γιατί το κάνετε. Είναι μια ομολογία ενοχής αυτό που κάνετε για άλλη μια φορά.
24: Για το βούρκο αυτού του θεσμικού πλαισίου που νομοθέτησαν όλοι τους, δεν είπαν ούτε σήμερα κουβέντα.
25: Τρέμετε το πρέντατορ. Το τρέμετε. Δεν θέλετε να αποκαλυφθεί η διαφορά σας. Σήμερα πάλι κάνατε πραξικόπημα. Δεν καλέσατε τον Δημητριάδη, τον Ντίλια και τους άλλους. Εμείς τα πάμε μέχρι τέλους.
26: Οι υποκλοπές υπονομεύουν την εθνική ανεξαρτησία.
27: Παραιτήθηκε ο Νίξον για το Watergate και νομίζει ο Κυριάκος, ο Κούλης, ότι θα τη γλιτώσει για το ελληνικό Watergate, για το Μητσοτάκης Gate. Δεν θα τη γλιτώσει.
3: Είχε προηγηθεί ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, η οποία προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων.
28: Η ταύτισή της με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαήλωση δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, και στη δραματική συρρήκνωση των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Δηλώνει πως η επιμονή του Πασόκ να ζητεί την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και της ενδεχόμενης δικής του εμπλοκής συνδέεται με την εικόνα που παρουσιάζουν για το Πασόκ οι δημοσκοπήσεις. Τι εννοεί, απειλεί το Πασόκ?
29: Υπέρτατη αξία του υπεράνω των θεσμών, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η συγκάλυψη. Διαβεβαιώνουμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι ο λαός μας θα θέσει γρήγορα τέρμα σε αυτόν τον ξεπεσμό.
3: Τα αιτήματα απορρίφθηκαν με την ψήφο της πλειοψηφίας και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είχαν παραμείνει στην αίθουσα να καταγγέλνουν αντιδημοκρατική διαδικασία.

0: Πάμε και στην πολιτική κόντρα που ξεκινά από τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη ότι το 2019 ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να περάσει τους ποινικούς κώδικες, την αλλαγή στους κώδικες. Η καταγγελία αυτή συνεχίζει να ρίχνει λάθη στην φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης και μάλιστα υπήρξαν και γαλάζιοι βουλευτές που πήραν σαφείς αποστάσεις από τα όσα είπε ο Υπουργός Υγείας. Όπως είπαν, οι κατηγορίες χρειάζονται πάντα να συνοδεύονται από στοιχεία. Τώρα, για τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο, πως ρίχνει νερό στο μήλο της τοξικότητας, κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς. Περισσότερα από το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
1: Από το πήρε λεφτά στο Τσίπρας είναι γυμνός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επιλέγει να κλιμακώσει τη σύγκρουση με τον πρώην Πρωθυπουργό και τη βαρύτατη καταγγελία για την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες το 2019. Επικαλούμενος το παραμύθι του Hans Christian Andersen, ο βασιλιάς είναι γυμνός, υπερασπίζεται πλήρως όσον καταλογίζει στον πρώην Πρωθυπουργό και απορρίπτει τις κατηγορίες περί τοξικότητας.
2: Γιατί ο πιο διαφθαρμένος μπορεί, ο πιο έτοιμος αποκλείεται. Άρα αυτό κομμένο, Αλέξη μου, κάνε κανένα μπάνιο στη βίλα στο Σούνιο που νοικιάζουμε 500 ευρώ, τα ξαναλέμε. Όταν λέμε δύο άνθρωποι διαπλέκονται, τι εννοούμε, ανταλλάσσουν ανταλλάγματα.
3: Ναι.
2: Τώρα το αντάλλαγμα μπορεί να είναι, θα πει ο κύριος Κοντονής, μια πολιτική χάρη. Εγώ μπορώ να πω ότι είναι χρήματα. Okay. Ο καθένας το κρίνει όπως θέλει. Η ουσία παραμένει.
4: Για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζουμε ότι στον δρόμο της αθλειότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο και αν προκληθούμε.
1: Αποστάσεις απέναντι στο ύφος Γεωργιάδη κράτησαν άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης.
5: Εγώ κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα για τα ψέματα ή για τα πολιτικά λάθη που έκανε. Δεν τον κατηγορώ, όπως δεν κατηγορώ κανέναν πολιτικό για διαφθορά. Γιατί μετά βγάζουμε εμείς οι ίδιοι τα μάτια μας, υπονομεύουμε τους ίδιους τους θεσμούς.
6: Δεν είναι αλλάξαμε στάση. Αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι.
1: Στον αντίποδα, με αφορμή τις καταγγελίες Γεωργιάδη, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο.
7: Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει.
1: Εκλογικούς ρυθμούς ανεβάζει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Και κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ για την καθυστερημένη υπαγωγή του στα βαρέα και ανθυγιεινά.
8: Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Για το υψηλό κόστος παραγωγής συζήτησε ο Σωκράτης Φάμελος με το συντονιστικό των αγροτικών μπλόκων.
9: Ο κ. Ζουζδάκη συμφώνησε με τα καρτέλ να κρατήσουν και τις τιμές υψηλά και όλο το καλοκαίρι. Έτσι αντιμετωπίζει και τον αγρότη και τον καταναλωτή.
1: Με το επίπεδο της πόλωσης να ανεβαίνει, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει το επικοινωνιακό μπαράζ. Στις ερωτήσεις που δέχεται καθημερινά από πολίτες, απαντά τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική.
10: Την πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα.
1: Στην ταύτιση Τσίπρα Ανδρουλάκη εστιάζουν τα κυβερνητικά πυρά.
11: Ο άλλος πόλος δεν άλλαξε ποτέ. Τον εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας, μετά ο κύριος Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κύριος Τσίπρας. Είναι ο πόλος της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέσεων και του λαϊκισμού. Εμείς θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την υπευθυνότητα, τα παραδοτέα, τα κοστολογημένα προγράμματα, τις πράξεις και όχι τα λόγια.
2: Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Μετά από δύο και μετά από δύο χρόνια απουσίας και rebranding, τώρα προσπαθεί να εμφανιστεί ως κάτι καινούριο. Εντάξει, τώρα...
1: Την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.

0: Πάμε να δούμε τώρα τις εξέλιξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Το άτυπο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα, οι παραιτήσεις που έγιναν και όσες έπονται, αλλά και η πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να περάσει τον Μπολάκη, έρχονται, είναι τα βασικότερα, οι βασικότερες εξελίξεις που αφορούν στο στρατόπεδο αυτό. Στις επιμέρους κόντρες, οι βολές στον βουλευτή των Χανίων για τις άλλοτες σχέσεις του με τον Στέφανο Κασελάκη.
1: Στην κόψη του ξηραφιού κινεί το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, με τον Παύλο Πολάκη να εμφανίζεται αποφασισμένος να αμφισβητήσει τον Σοκράτη Φάμελο. Τα στελέχη που επιθυμούν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει αντιπαραθετικά στην Ελλάδα στις εκλογές, βάλουν κατά του Χανιώτη βουλευτή.
2: Ψηφίσαν και φέραν έναν αρχηγό του κόμματος, ο οποίος τώρα παίζει τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα αυτοί θα πρέπει να πάρουν και τις ευθύνες των πράξεών τους.
3: Πρακτικά δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να εκλέξουμε άλλο πρόεδρο. Εμείς πρόεδρο εκλέγουμε από τη βάση.
4: Δεν θα είμαι και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Η καχυποψία πλέον κυριαρχεί στη Κουμουνδούρου, με τα στελέχη της μειοψηφίας να ζητούν τη λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που θα ψηφίσουν το Σάββατο.
5: Θα είναι βαρύτατη πολιτική ευθύνη, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής, να υπάρχει υποψία πως για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν οργανωμένα που είχαν παραιτηθεί ή άλλοι που είναι σε άλλο κόμμα.
6: Στελέχη τα οποία ήρθαν στην Κεντρική Επιτροπή έβγαλαν πύρινους λόγους για το τι πρέπει να κάνουμε και μέσα σε δύο μέρες παραιτήθηκαν.
1: Οι εξελίξεις στο κόμμα θα καθοριστούν από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής.

στιγμή, αν το κόμμα Λένα το Σάββατο περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη, Δευτέρα θα έχουμε ένα μπαράζ παρετήσεων ή ανεξαρτητοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζει πάλι όλη η Βουλή. Τώρα, όσον αφορά το παρασκήνιο, έχει ενδιαφέρον γιατί τις προηγούμενες μέρες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είτε κατά μόνας είτε στις σκέψεις που έγιναν, είπαν στον κύριο Φάμελο, της πλειοψηφίας βουλευτές, ότι πρέπει η λύση που θα προτείνει το Σάββατο να είναι καθαρή. Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και εκεί βεβαίως θα δοθεί όλη η μάχη.

0: Πάμε και στα νεότερα από τη δίκη Λιγερίδη. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγερίδη. Για φοβισμένους μάρτυρες κάνουν λόγο οι γονείς του ατυχού αστυνομικού, οι οποίοι ζητούν να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο.
1: Την έντονη αντίδρασή τους που μετά από 8 μήνες δεν έχει ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημά τους να μεταφερθεί στο εφετείο η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι εκφράζουν οι γονείς του Γιώργου Λιγερίδη. Ένα αίτημα στο οποίο συνενούν άπαντες οι διάδικοι.
2: Γιατί δεν μας πάνε στο εφετείο και μας έχουν εδώ? Ποιοι ασκούν πιέσεις και σε ποιους για να βρίσκεται αυτή η μεγάλη δίκη εδώ μέσα? Ποιον φοβούνται? Εδώ είμαστε μόνο η οικογένεια Λιγερίδη και οι δικηγόροι. Γιατί μας έχουν κλειδωμένους εδώ μέσα?
3: Τι φοβόμαστε τότε? Αυτούς που αφήνουμε ελεύθερους? Ή φοβόμαστε τους αστυνομικούς μη μας κάνουν ντου στο εφετείο?
1: Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η σημερινή απουσία μαρτύρων, γεγονός που ανάγκασε το δικαστήριο να επιβάλλει πρόστιμο ύψους 200 ευρώ σε μάρτυρα που δεν προσήλθε.
2: Τα πρόστιμα μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να βρεθεί να τους τα πληρώσει. Το θέμα είναι να ακολουθήσουν και κάποιες ποινές φυλάκισης. Χθες από τους 10 μάρτυρες εμφανίστηκαν μόνο οι δύο.
1: Οι γονείς του Γιώργου Λιγερίδη εκφράζουν την απόλυτη βεβαιότητά τους ότι οι μάρτυρες φοβούνται.
3: Τραμπουκίστηκαν και εκφοβίστηκαν. Και σίγουρα πιστεύω ότι φοβούνται για τη ζωή τους. Ξεκάθαρα. Γιατί έχουμε να κάνουμε με εγκληματίες και με μια εγκληματική οργάνωση. Οργανωμένη, δομημένη.
1: Την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου να κάνει δεκτό το αίτημα κατηγορουμένου να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα όχι τρεις φορές το μήνα, αλλά μία, επικαλούμενος οικογενειακές υποχρεώσεις.
3: Και το δικό μου το παιδί μωρό θα είχε τώρα, αν ήταν στη ζωή. Του τη στέρισε αυτός που λέει και επικαλείται ότι έχει μωρό. Στη φυλακή να είναι. Να μην παρουσιάζεται πουθενά. Φυλακή, τέλος.
1: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.

0: Λοιπόν, και κλείνουμε το βραδινό μαγκαζίνο με τα αθλητικά, με τα γραφική σεζόν. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερστάρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα τρία χρόνια. Και είχαμε μεταγραφική σπουδαία κίνηση και από τον Άρη στο μπάσκετ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ Ματ Μόργαν για τα επόμενα δύο χρόνια.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Co-occupé, κομπάνιο, Team Colleague,
3: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο ολοκληρώθηκε. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων από την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά μαζί σας για τις επόμενες ώρες ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό βράδυ σε όλους.
4: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Με τη φράση ότι δεν έχει κατάληξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ερωτηθείς για τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή του στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Ο κ. Μητσοτάκης επισημάνε με νόημα ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, χαρακτήρισε η ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχολίασε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35 απάντησε συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Αναφερόμενο στο Αιγαίο Ταγί Περντογάν, είπε πως συμμερίζεται την άποψη του κ. Μητσοτάκη για την επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου. Πρώτα οι Υπουργοί Εξωτερικών μας θα καθίσουν στο τραπέζι και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, θα το κάνουμε και εμείς, είπε. Το απόγευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Αναφερόμενο στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε». Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβιάζει κάθε μέρα την εκεχηρία, αναφέροντας ότι λένε συνεχώς ψέματα. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Η Τεχεράνη θα προχωρήσει το κλείσιμο του στενού του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ιράν προειδοποίησε επίσης ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2:1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε νωρίτερα πάνω από τα $79 το βαρέλι και το αργό πάνω από τα $75, καταγράφοντας αύξηση άνω του 5%. Ερωτηθείς για την ανωδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι πρόκειται για προσωρινή άνοδο και θα επανέλθουν σε τιμές διαχειρίσιμες. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των 2 αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργος τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Κατά την αυτοψία των αρχών στο σημείο που τραυματίστηκε ο νεαρός, οι αρχές συνέλεξαν 13 κάλικες από πυροβόλα όπλα. Συνέλευθε αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις ATM με τη χρήση εκρηκτικών υλών. Εξεχνιάστηκαν 9 εκρήξεις ATM, 3 κλοπές οχημάτων, 2 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, κλοπή πυροσβεστήρων και κλοπή ποποδέκτη διοδίων. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν να πυροβολήσει κατά αστυνομικών τις σόπκες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν μετά από έκρηξεις ATM τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχή της Αργολίδας. Εγκλωβισμένα στα τελωνεία της χώρας είναι περισσότερα από 150.000 δέματα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως της Κίνας, μετά την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελωνισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείρισης των εισαγωγών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Άντι Φλέτσερ, ο οργανίστας, ιδρυτικό μέλος του των Depeche Mode. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961. Και βεβαίως έτσι κι αλλιώς μιλάμε για ένα από τα σπουδαιότερα rock συγκροτήματα του ύστερου 20ου αιώνα.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Ναι, με αυτή την εισαγωγή από ένα αγαπημένο συγκρότημα, ελπίζουμε να είστε καλά στα μέσα μιας εργάσιμης εβδομάδας. Είναι 8 του μήνα και ελπίζω να σας βρίσκω έτσι στην επιστροφή για το σπίτι, μακάρι στην έξοδο για ένα ωραίο κρασάκι. Αν σπάσεις την εβδομάδα στη μέση, σου λέει καλύτερα το πράγμα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Νομίζω ναι. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε τις επόμενες 4 ώρες που θα είμαστε κοντά σας, 4 παρακάτω γιατί έχει πάει και 12, με την βοήθεια του Γιώργου Βραχνού στη ρύθμιση του ήχου. Στο 210-48-00-174 μηνύματα καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου, εκεί σημειώνει το τι θέλετε, με πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Εννοείται, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, προτάσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ, για το ότι έχουμε αρκετές προτάσεις για θέματα. Και μάλιστα έκατσα πριν μπω στο στούντιο και έβαλα σε ένα χαρτί τι μου έχετε στείλει, και νομίζω ότι την Παρασκευή θα μιλήσουμε με αρκετούς από εσάς. Τι άλλο έχουμε? Κωνσταντίνα Βρασάμης, μουσικές επιλογές. Είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, και στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου, παρέα μέχρι τη μία. Πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, γιατί εννοείται ότι θα πιάσουμε το πρώτο θέμα της επικαιρότητας μετά με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, θέλω να πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, εισαγωγικά να μας δώσει την πρόγνωση του καιρού, γιατί κάπου διάβαζα ότι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν μιλάμε για έναν πρώτο καύσωνα, μπορεί να είμαι υπερβολικός, αλλά επειδή βλέπω κάτι τέτοιους τίτλους μερικές φορές, λέω κάτσε να δούμε τι συμβαίνει. Παναγιώτη μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους, γιορτάζουν. Είναι το Αγίου Προκοπίου σήμερα.
0: Ναι, βεβαίως. Χρόνια πολλά και καλά. Εννοείται.
1: Να πω λοιπόν ότι για την Αττική αύριο περιμένουμε και κάποια βροχή το μεσημέρι. Ναι. Τώρα στο 2 με 5 μπορεί να βρέξει λίγο στην Αττική, κάποια πρόσκαιρη έτσι μπόρα. Η θερμοκρασία στους 34-35 βαθμούς. Φαίνεται να ανεβαίνει για Κυριακή Δευτέρα, να πάμε και στο 36 στην Αθήνα. Mm-hmm. Εντάξει,
0: δεν είναι.
1: 36 βέβαια. Στη χώρα πιθανόν και στη Δυτική Ελλάδα να πάει και λίγο παραπάνω, να πάει και 37-38. Mm-hmm. Πιθανόν να έχει ζέστη και στην Κόνιτσα, δηλαδή το 38 είναι και στην Κόνιτσα. Αλλά με εκεί η θερμοκρασία πέφτει το βράδυ, επομένως δεν έχει κάτι φοβερό. Οι βορειάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση το πολύ 5 με 6 μποφόρ στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Εδώ στην Αθήνα, μάλλον θαλάσσια αύρα, για αρκετές ημέρες δεν περιμένουμε κάποιο βοριά σημαντικό, ούτε και ζέστη. Γιατί μετά από τη Δευτέρα λίγο θα πέσει, να είμαστε στην Αθήνα πάλι στο 34-35. Άρα κάτι σοβαρό για τη χώρα έτσι να μας ανησυχήσει δεν είναι. Θα έχει λίγο παραπάνω ζέστη Κυριακή και Δευτέρα. Να σας πω ότι η σημερινή ημέρα, σήμερα τώρα που μιλάμε, δηλαδή, έγινε ρεκόρ στη Βαρκελόνη από τότε που μετρούν.
0: Δηλαδή.
1: Και στη Βαρκελόνη υπάρχει ένας σταθμός που μετράει 112 χρόνια, όχι μία μέρα. Είναι κάποιοι σταθμοί στον κόσμο, λέγονται σταθμοί εκατονταετίας, μετρούν πάνω από 100 χρόνια και πήγε σήμερα 40,5 στη Βαρκελόνη. Mm-hmm. Είχε 35-36, ήταν ρεκόρ Βαρκελόνη.
0: Ήταν
1: δύσκολο στην Μαδρίτη, έχει πολλές μέρες 40. Τώρα και να κλείσουμε αυτό, στο Λονδίνο είχε και σήμερα 34 βαθμούς. Θα μου πείτε εντάξει, 34 και στην Αθήνα. Εκεί καύσωνας στην Αγγλία θεωρείται όταν έχουν.
0: Άλλα τα δεδομένα.
1: Ναι, ναι, όχι, κοιτάξτε τι είναι τα νούμερα, τι λένε η μητρολογική υπηρεσία. Καύσωνας ορίζεται όταν έχουν 28 βαθμούς και πάνω. Αυτός είναι ο αγγλικός καύσωνας. Πήγε σήμερα στο Λονδίνο 34, στο Παρίσι και 36. Άρα είναι ακόμα η ζέστη εκεί. Σε εμάς πολύ λίγο θα πάρει η Κυριακή Δευτέρα, αλλά για λίγο.
0: Ναι. Αυτό για τη βροχή, μας είπες ότι.
1: Ναι, αύριο μόνο το μεσημέρι, αύριο. Εκεί θα έλεγα και στο 2 με 5 στην Αθήνα, κάπου εκεί. Θα βγάλει όμως και στην Αθήνα, δεν είναι η πρώτη περιοχή που θα βρέξει. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει έτσι μια διαταραχή, θα βρέξει στη Βόρεια Ελλάδα, θα βγάλει κάποιες καταιγίδες, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, μετά θα κατεβούν λίγο νοτιότερα. Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια κτλ. Και θα περάσει και την Αθήνα κάποια στιγμή το μεσημεράκι. Αλλά απλώς να το ξέρουμε, δηλαδή ως εκεί.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ Παναγιώτη.
1: Καλό απόγευμα, χαίρετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς και τις επόμενες μέρες. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος του Sky, εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, θέλω να πιάσουμε λίγο το πρώτο θέμα. Είχαμε αυτή την φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία. Αυτή η φράση ανήκει στον Αμερικανό Πρόεδρο. Και όλα αυτά προκύπτουν βεβαίως από την συνέντευξη τύπου που έδωσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως χαρακτήρισε τη σχέση με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας πως μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ερωτηθής για τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή τους στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, όπως είπε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο δε μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τι ακριβώς θα πουλήσουν και πού. Πάντως, θέλω λίγο να αναφερθούμε στο θέμα και έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Πάντα χαίρομαι όταν τον έχουμε κοντά μας και μάλιστα κάποια στιγμή τον είχαμε φιλοξενήσει και στο στούντιο σε μια νομίζω άκρως ενδιαφέρουσα κουβέντα και θα το ξανακάνουμε και στο μέλλον. Είναι ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, είναι στο Παντείο Πανεπιστήμιο νομικός και οθωμανολόγος και ο λόγος που είναι κοντά μας πρώτα απ' όλα αρθρογράφησε υπό τον τίτλο «Το νέο γεωπολιτικό δόγμα του ΝΑΤΟ και η Άγκυρα», άρα έχουμε 2-3 πραγματάκια που θέλουμε να διατυπώσουμε. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Γεια σας κύριε Γιαζόγλου, γεια σας και καλησπέρα στους ακροατές σας και αγαπητή Δημήτρη, στη διάθεσή σου.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ήθελα με δύο λόγια να περιγράψουμε το αποτέλεσμα αυτής της συνόδου σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία της Τουρκίας. Εκεί βέβαια έγινε, αλλά θέλω να δούμε με την δική σας ματιά την παρουσία της Τουρκίας. Το λέω πάρα πολύ απλά για να γίνουν κατανοητά τα νοήματα.
2: Ναι. Από πλευράς φιλοξενίας και σημειολογίας τα πήγε άριστα η Τουρκία. Δηλαδή, πράγματι φιλοξένησε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, λειτουργήσαν όλα κανονικά, δεν είχαμε κάποιο παρατράγουδο. Η φιλοξενία και όλα τα σχετικά. Οι συμβολισμοί οι οποίοι περάσανε είναι, για όσους γνωρίζουμε, πολύ σημαντικοί. Από το γαλάζιο τυρκουάζ χαλί, το οποίο είναι το ιερό χρώμα των Γιοκτούρκων, των Ουράνιων Τούρκων και της φυλής Καγίε, την οποία ξεπίδεσαν οι Οθωμανοί το 1299, μέχρι την πάντα μεχτές των γενιτσάρων που έπαιξε το Τσετίντεντε, το τραγούδι, το εμβατήριο, το οποίο λέει «Τιμούμε τους προγόνους μας και κατατροπώνουμε τους εχθρούς μας», μέχρι τη σκάλα που κατέβαινε ο πρόεδρος Τραμπ που έλεγε «Τσελεμπί», που σημαίνει «Σερ», όπως θα λέγαμε στα αγγλικά. Από σημειολογία λοιπόν και γενικώς η τόνη από πλευράς Τουρκίας δηλαδή ήταν σε ένα αναμενόμενο σωστό επίπεδο. Τώρα, επί της ουσίας εσωτερικά, παρά τις διαφορές και παρά το καταχέριασμα που έκανε στους Ευρωπαίους ο πρόεδρος Τραμπ, είδαμε ότι...
0: Αναμενόμενο, βέβαια, για την βοήθεια εντός ή εκτός εισαγωγικών για το θέμα του πολέμου στο Ιράν ήταν αναμενόμενο.
2: Δεν πέσαμε από τα σύννεφα, το αναμέναμε σωστά, όμως είδαμε ότι το τελικό ήταν πάλι η ενίσχυση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι το ΝΑΤΟ υπάρχει και ολιστικά ενεργοποιείται και στηρίζει μια χώρα την άλλη όποτε και αν χρειαστεί αυτό. Από εκεί και πέρα ο πρόεδρος Τραμπ έχει μια δικιά του λογική, στρατηγική, πολιτική και αντίληψη των πραγμάτων, την οποία την είδαμε να εκδηλώνεται. Μπορούμε να πούμε ότι χειραγώγησε κιόλας την όλη κατάσταση, παρότι δεν ήθελε να παρευρεθεί και να πάει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εν τούτης είπε ότι πηγαίνει για το φίλο του τον Ερντογάν, αλλά είδαμε ότι παρότι δεν ήθελε να πάει, ήταν εκεί παρόν, χειραγώγησε, αυτός έκανε τις δηλώσεις, άλλοι μεγάλοι ηγέτες που βρέθηκαν εκεί δεν έκαναν αντίστοιχες δηλώσεις. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς ως Ελλάδα είναι ότι δεν πήρε...
0: Ένα ουσιαστικό ας πούμε σημείο σκέψης. Στο άρθρο σας αυτό, πως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν η Τουρκία ενισχύεται. Αυτό είναι ήδη εμφανές. Ποιο είναι λοιπόν το κρίσιμο ερώτημα για να έρθουμε στο τι κάνουμε κι εμείς?
2: Το θέμα λοιπόν για την Ελλάδα είναι το εξής, ότι σίγουρα από τη σύνοδο αυτή δεν υποβαθμίστηκε ο ρόλος της, δεν ακούστηκε κάτι τέτοιο. Και από εκεί και πέρα πρέπει η Ελλάδα να αντιλαμβάνεται διπλωματικά και πολιτικά το ρόλο της μέσα στη συμμαχία, η οποία ενδέχεται να ζητήσει στην Ελλάδα να έχει και πιο ενεργό ρόλο, διότι για να ζητάς δικαιώματα και προστασία της συμμαχία πρέπει να είσαι και πιο ενεργός. Θα μου πει κάποιος, μα πόσο ενεργό είναι η Ελλάδα που είναι μια μικρή χώρα σε όγκο και τέλος πάντων έχει τις βάσεις στην Αλεξανδρόπολη, το αρχηγείο στη Λάρισα και τη βάση στη Σούδα. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή να στέλνει τα παιδιά της σε πόλεμες ζώνες όπως κάνει η Τουρκία που συχνά κάνει τη βρώμικη δουλειά. Προσέξτε τι γίνεται εδώ. Όχι, αυτό έχει αποφασίσει η ελληνική κοινωνία και ο πολιτικός κόσμος ότι η Ελλάδα δεν θέλει να το κάνει.
0: Ναι.
2: Όμως, όπως η Τουρκία εξελίσσεται και πηγαίνει και κάνει τη βρωμική δουλειά για λογαριασμό των δυτικών της συμμάχων, πάρα πολύ συχνά δηλαδή, και είναι και εμπόλεμη όπως γνωρίζουμε, θα πρέπει η Ελλάδα να θυμίζει συνεχώς τον ρόλο της, τον γεωγραφικό, και κυρίως πώς λειτουργεί ως κλειδαριά στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή ένας χώρος γεωγραφικός αλλά και δυναμικός σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, αν θέλετε, ο οποίος ξεκλειδώνει Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο.
0: Ναι.
2: Βέβαια θα μου πει κάποιος, μέσα σε αυτό μας βλέπουν ως ενιαίο χώρο και βλέπουν και την Τουρκία μέσα σε αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν έχει το εξής, ότι η Τουρκία μπορεί να σας κάνει τη βρώμικη δουλειά, πλην όμως περιθάλπτει τη Χαμάς, περιθάλπτει την μουσουλμανική αδελφότητα. Απειλεί με κάζους μπέλη που υπόθηκε αυτό.
0: Υπόθηκε αυτό από τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
2: Υπόθηκε βεβαίως και ορθώς υπόθηκε. Με μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, με κάζους μπέλη, και κατέχει παρανόμως μια χώρα του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο.
2: Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα υπενθυμίζουμε σε κάθε στάση της δίκης, όπως θα λέγαμε στα νομικά, σε κάθε περίπτωση δηλαδή. Υπόθηκαν σήμερα, εγώ δηλώνω ικανοποιημένος, και το άρθρο αυτό που το έγραψα πριν γίνει η συνάντηση, στα νέα τώρα αναφέρεστε.
0: Ναι, ακριβώς. Σας ικανοποίησε αυτό. Βέβαια, αν κρίνει κανείς τη στάση μας, αναφέρομαι στο θέμα του Μεσανατολικού και του Ιράν, τους τελευταίους μήνες, γιατί είδαμε τι κάναμε και στην Κύπρο, είδαμε τι κάναμε ας πούμε και στην Κάρπαθο και τα λοιπά. Θα έλεγε κανείς ότι μια τέτοια στάση σίγουρα λειτουργεί προς μια τέτοια κατεύθυνση. Τι λέτε?
2: Ναι. Βέβαια,
0: δηλαδή,
2: η στάση...
0: με μια πιο ενεργητική, αν θέλετε, στάση με αφορμή την ιστορία του Ιράν.
2: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως το λέτε. Δηλαδή η παρουσία μας με αφορμή το Ιράν.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Σε κάθε περίπτωση με οποιαδήποτε άλλη αφορμή.
0: Mm-hmm.
2: Η παρουσία μας στα μέρη ενδιαφέροντος της Ελλάδος, στα νησιά της, στην Κύπρο, στη Θράκη.
0: Ακριβώς.
2: Μην ξεχνάμε προχθές ότι έκανε ανοιχτή συνομιλία ο Ερντογάν με Έλληνες μουσουλμάνους εκεί και τους απέθυνε ο Στάχαμο Τούρκους, τους απέθυνε ομιλία και διάγγελμα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν αυτά πρέπει να τα βλέπουμε και να είμαστε παρόντες. Η Τουρκία, να ξέρουμε ότι ιστορικά, διαχρονικά, αυτό το σέβεται. Η Τουρκία τι δεν σέβεται? Δεν σέβεται την καλοπιστία, την οποία θεωρεί αδυναμία.
0: Ναι.
2: Όταν είσαι παρόν και βάζεις κόκκινες γραμμές, δηλαδή απλώνεις χέρι, κόβει χέρι. Αυτή τη λογική, αν περάσει στην νοοτροπία της Τουρκίας, ότι η Ελλάδα έτσι είναι τελικά, ότι είναι ένας ήρεμος σύμμαχος, ένα λουλούδι αν θέλετε, το οποίο λουλούδι όμως αν απλώσεις χέρι να το
0: κόψεις,
2: βγάζει αγκάθια, είναι δηλητηριώδες.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν πρέπει να περάσει. Υπάρχει μια χώρα που είναι σύμμαχός μας στην παρούσα χρονική στιγμή, το Ισραήλ δηλαδή αναφερόμενος, ο οποίος όποιες ενστάσεις και να έχει κάποιος αναφορικά με το πώς χειρίζεται τα θέματα του, τα εξωτερικής πολιτικής δηλαδή κυρίως και τα θέματα με τους Παλαιστίνιους, ό,τι ενστάσεις και να έχει κάποιος δεν πάβει να βλέπει ότι είναι μια χώρα μικρή σαν και εμάς, σε όγκο δηλαδή μιλώντας και σε πληθυσμό, η οποία είναι μέσα στο στόμα του λύκου, δηλαδή σε εχθρικό περιβάλλον, δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί μόνη της και στέκεται. Και έχει εκμεταλλευόμενη τη μεγάλη συμμαχία που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν μπορεί μια μικρή χώρα να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά τέτοια, ούτως ώστε οι μεγάλες χώρες να μην σκέφτονται να την πλησιάσουν και να την αγκομπήσουν. Αναφερόμαι τώρα στην Ελλάδα με την Τουρκία.
0: Λοιπόν,
2: υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Δεν ξέρω τι θα χρειαστεί με στο καλοκαίρι τηλεφωνικός, αλλά από το Σεπτέμβριο σας περιμένω εδώ πάλι για ένα. Να είμαστε καλά.
2: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Έτσι. Για να τα πούμε και από κοντά αναλυτικά. Χάρηκα. Να καλά.
2: Και εγώ, κύριε Χατζόπουλο.
0: Λοιπόν, τώρα προσέξτε. Η άλλη όψη του νομίσματος στην Τουρκία. Άκου, Γιώργο, τι έγινε. Ήταν στην Τουρκία, σε ένα πάρκινγκ ενός πολυκαταστήματος, ενός εμπορικού κέντρου, ένα ζευγάρι. Και ήταν σε στενές ερωτικές επαφές. Τους είδε λοιπόν μια Τουρκάλα και ένας άλλος. Πήγε, πήρε το κινητό, άνοιξε την πόρτα. Καλά, και αυτοί οι ευλογημένοι δεν κλείδωναν. Και άρχισε να τους κατσαδιάζει και τους λέει θα σας φέρω εδώ την αστυνομία. Και πήγε και ένας άλλος εκεί, βγήκε ο άλλος με το παντελόνι εκεί πέρα, το ανέβαζε, μπήκε στην θέση του οδηγού και άρχισε να φεύγει. Όλα αυτά στην Τουρκία. Αυτή είναι η άλλη. Τώρα, όχι, θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, πείτε ότι ήσασταν, ξέρω εγώ, σε ένα εμπορικό κατάστημα εδώ, από τα πολλά που έχουμε, και βλέπατε ένα αυτοκίνητο να κουνιέται για συγκεκριμένο λόγο. Να δοκίμαζα μορτισέρ, δεν νομίζω. Τι θα κάνατε εσείς, θα λέγατε, θα πηγαίνατε και θα λέγατε Πάω να φωνάξω τώρα την αστυνομία. Αυτό ήταν η άλλη όψη του νομίσματος στην Τουρκία, γιατί εντάξει, αρκετά το βαρύναμε με το θέμα του ΝΑΤΟ κτλ. Πείτε μου τώρα, εσείς τι θα κάνατε. Το ξαναλέω. Έγινε αυτό στην Τουρκία και όχι μόνο αυτό. Έγινε viral το βίντεο. Τους έκανε η άλλη ρόμπα. Συγγνώμη για το ρόμπα, αλλά πώς να το πω. Ρεζίλι. Άντε να το πω ρεζίλι. Και πείτε ότι βλέπατε εδώ, σας το ξαναλέω, ένα αυτοκίνητο σε ένα πάρκινγκ ενός εμπορικού κέντρου, το οποίο μάλιστα ήταν και πολύ στενά, δηλαδή δεν ήταν να πεις ότι και απλά. Πώς τους είδε και πήγε και άνοιξε και την πόρτα και άρχισε να και τραβούσε και με το κινητό βίντεο. Η άλλη προσπαθούσε να βάλει ρούχα. Χαμός. Δείτε το, έχει. Ναι, και αναφέρουν ότι ακόμα ένας περαστικός αντέδρασε τα τουρκικά. Το βίντεο έπαιξε και σε τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλά. Και εδώ δεν θα υπήρχε ένα μεσημεριανάδικο, θα την έβγαζε. Εννοείται. Θα έβαζε και λίγο μοσαϊκό εκεί πέρα για τα μάτια του κόσμου και για τους τύπους. Λοιπόν, το ξαναλέω. Σας τύχαινε αυτό σε ένα εμπορικό κέντρο. Πείτε μου τι θα κάνατε. Θα φωνάζατε την αστυνομία, θα ανοίγατε την πόρτα. Τι. Από περιέργεια τώρα, εδώ σας θέλω. Πάμε μουσικά μέχρι τους στήλους των ειδήσεων, να σκεφτούμε λίγο το θέμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε ο Ερντογάν, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την Άγκυρα. Όπως είπε, τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο του στενού του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργος έναν 20χρονο και οι δύο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός αρχικά γενικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα Φιτζέραλτ. Και γιατί? Βίβιαν Λι, η Σκάρλετ Οχάρα της μεγάλης οθόνης, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 8 Ιουλίου του 1967. Μία από τις πιο λαμπρές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, ξεχώρισε εννοείται για την τελικάτη ομορφιά της, δοξάστηκε για τον συγκεκριμένο ρόλο της Σκάρλετ Οχάρα στην επική και πολύ βραβευμένη ταινία του Φλέμινγκ «Όσα παίρνει ο άνεμος». Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό εδώ τώρα και πόσες φορές θέλουμε εδώ ξαναδούμε από περιέργεια. Εδώ συντονισμένοι πάντα στο Sky 100.3 έχουν αρχίσει και μου έρχονται μηνύματα για το θέμα στην Τουρκία. Όχι, όχι, όχι, το ΝΑΤΟ, πια F-35. Λοιπόν, να ξαναπώ την ιστορία έτσι από περιέργεια, γιατί ήθελα να δω τι κάνουμε εδώ, σε παρόμοια περίπτωση. Έχω και έναν κάφρο απέναντί μου που λέγεται Γιώργος Βραχνός. Πρέπει να σας πω το τι λέει ενδιάμεσα. Πάρε ένα μικρόφωνο να το συζητήσουμε το θέμα στον αέρα. Όχι να κάθεσαι και από το πηγάδι και να ακούγεις από το βάθος. Λοιπόν, στα social media στην Τουρκία δεν ασχολήθηκαν ούτε με το ΝΑΤΟ, ούτε με τα F-35, ούτε με τον Ερντογάν, ούτε με τον Τραμπ, ούτε τίποτα. Ένα πράγμα κυριάρχησε στα social media στην Τουρκία που έγινε viral. Και τι είναι αυτό? Αποτυπώνει ένα ζευγάρι να είναι σε στενές ερωτικές επαφές μέσα σε ένα πάρκινγκ εμπορικού κέντρου. Φανταστείτε εδώ ένα εμπορικό κέντρο στην Αθήνα. Έτσι. Και στο συγκεκριμένο βίντεο λοιπόν ακούγεται μια γυναίκα που έχει καταγράψει τις σκηνές. Παιδιά, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και ούτε καν χτύπησε το τζαμάκι. Να πει έπτη. Και τι να πει σεπ. Αλλά τέλος πάντων. Και το έκανε για να τους επιπλήξει φωνάζοντας ότι θα ειδοποιήσει την αστυνομία. Εν τω μεταξύ ήταν τόσο στενά εκεί μέσα τα αυτοκίνητα στην Τουρκία στα πάρκινγκ που ούτε η πόρτα δεν άνοιγε. Πώς την άνοιξε δεν ξέρω. Και έχει ένα στο βίντεο, η μία βάζει τα ρούχα, ο άλλος ανεβάζει παντελόνι, μπαίνει στη θέση του οδηγού, προσπαθεί να πήγει, αυτή σαν την Ελένη Λουκά από πίσω τους ψέλνει. Δηλαδή, ναι, και ρωτάω ευθέως, πείτε ότι το βλέπατε εσείς ένα αυτοκίνητο εδώ σε ένα πάρκινγκ να ανεβοκατεβαίνει. Και σίγουρα δεν δοκιμάζει αμορτισέρ. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν κάνει έτσι ο οδηγός για να δει. Α, τα αμορτισέρ θέλουν αλλαγή. Και μου λέει εδώ η Έλενα. Μπράβο, Έλενα. Μου λέει, αγαπητέ Δημήτρη. Λοιπόν, αν τύχαινε, λέει, ένα τέτοιο και φαινόταν ότι οι άνθρωποι περνούσαν και καλά, εγώ θα χειροκροτούσα κιόλας. Και εγώ μαζί σου. Βέβαια. Βεγγαλικά μη ρίξεις. Γενικά, λέει, θα τους άφηνα με την ησυχία τους να κάνουν τη δουλειά τους. Make love nowhere. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο φυσικό θα έπρεπε, λέει, χρόνια τώρα με... Κάτσε. Θεωρώ ότι κάτι τόσο φυσικό θα έπρεπε χρόνια τώρα με το που θα το δούμε ακριβώς να είναι, να το θεωρούμε φυσικό, θα έπρεπε να το επικροτούμε, όχι να το επικρίνουμε, λες και είναι κάτι παράνομο ή ντροπιαστικό. Από πού και ως που η άλλη έβγαλε και βίντεο και άνοιξε την πόρτα, η ντροπή είναι όλη δική της. Νάτι, η Έλενα ξεσπαθώνει. Μου λέει ο Γιώργος, αν έβλεπα αυτοκίνητο να κουνιέται θα φοβόμουν ότι γινόταν σεισμός. Δεν κυνηγάμε, λέει, τα καημένα τα παράνομα ζευγαράκια. Αν δεν έχει παρκάρει παράνομα, όλα καλά. Σούπα, σε θέση πάρκινγκ εμπορικού κέντρου. Να σας πω εγώ ένα παράνομο ζευγάρι που είχα πιάσει κάποια στιγμή. Εμένα ήταν άλλη ιστορία. Λοιπόν, είμαι στο φανάρι Πέτρου Ράλι και Κηφισό. Να ανέβω προς τα πάνω. Το φανάρι δεν λειτουργεί. Και προσπαθούμε ο ένας φασκελώνοντας τον άλλο να κάνουμε στην άκρη, να περάσουμε. Και είναι και ένα πολύ κομβικό σημείο. Ήταν Σάββατο πρωί. Τώρα αυτός που σας λέω πολλά χρόνια πίσω. Όχι COVID, πριν και εγώ δεν ξέρω πριν πότε. Λοιπόν, και αφού καταφέρνω να στρίψω, βλέπω στα 150 μέτρα ένα περιπολικό στον παράδρομο. Μπαίνοντας στον παράδρομο της Πέτρου Ράλι. Συγγνώμη, του Κηφισού από την Πέτρου Ράλι. Και πλησιάζω. Να πω, παιδιά, δεν έχετε πάρει χαμπάρι ότι, ξέρω εγώ, υπάρχει πρόβλημα πίσω στα φανάρια, στον κόμβο και... ήταν ένα ζευγάρι, ένας αστυνομικός με μία αστυνομική, να και αυτό. Τους βλέπω εγώ, είχαν ρίξει και τα καθίσματα. Δηλαδή, ο κόσμος και εγώ ήταν... Χειροπέδες δεν είχε.
1: Κακός.
0: Λοιπόν, και αρχίζω, κορνάρω. Σηκώνω το αστυνομικό σε έναν εκεί αναβρασμό και τα λοιπά. Του λέω συγγνώμη που διακόπτω. Χίλια συγγνώμη.
1: Είσαι γριά.
0: Χίλια συγγνώμη, του λέω. Πιο πίσω έχει χαλάσει το φανάρι. Μπορείτε να πάτε να ρυθμίσετε λίγο την κίνηση, να κάνετε κάτι. Φωνάξτε ένα τροχονόμο. Κάντε εξής τη δουλειά σας. Φωνάξτε ένα τροχονόμο όμως. Αισθάνθηκα άσχημα. Οφείλω να ομολογήσω ότι αισθάνθηκα άσχημα. Έτσι. Αλλά εσείς αν βλέπατε ένα περιπολικό, δεν θα πηγαίνατε εκεί να πείτε έχει χαλάσει το φανάρι. Πάμε να βοηθήσουμε, λέει. Κόμβος είναι. Σας λέω, Πέτρου Ράλι με Κηφισό. Και αυτοί οι ευλογημένοι δεν μπορούσαν να πάνε κάπου. Θυμάστε το περιπολικό στην Κύπρο.
1: Ξεχνιέται.
0: Δεν ξεχνιέται. Ο Διαμαντής ο Καβοδέτης αφώναζε άξιος. Μου λέει ο Δημήτρης, βρε Δημήτρη μου, μη μου απαντάς σοβαρά. Μου λέει, σε μια μουσουλμανική σχεδόν θεοκρατική χώρα αυτό που έκανε η κυρία είναι μάλλον ο κανόνας. Γιατί η κυρία που ήταν στο αυτοκίνητο, τέλος πάντων. Αν δεις λέει, το βίντεο αυτό γνωρίζοντας ήδη για το τι πρόκειται, είσαι στη θέση αυτού που το τράβηξε. Εγώ δεν το είδα, εγώ τον τίτλο διάβασα. Τώρα με κατηγορείς ότι τι, ότι ήμουν και εγώ στην περίπτωση που θα φώναζε. Όχι. Εγώ θέλω την άποψή σας. Αμέσως να με κατηγορήσετε. Λοιπόν, πάμε στα άλλα τα σοβαρά. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε και αυτή τη σύσκεψη που έγινε για τις καθυστερήσεις με τις πτήσεις. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς ελληνικό μόνο το θέμα, γιατί από ό,τι είδα υπάρχει ένα θεματάκι. Αλλά, εδώ πέρα υπάρχουν και άλλα αγκάθια. Αναφερόμαστε σε απαρχαιωμένα συστήματα. Μπαίνουμε στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Βεβαίως η ΕΠΑ εξακολουθεί να λειτουργεί με αυτά τα κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας τεχνολογίας δεν ξέρω πόσες δεκαετίες πίσω. Και την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου η Ελλάδα ευθυνόταν για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο, με το 9% να προέρχεται από το κέντρο ελέγχου περιοχής των Αθηνών και το υπόλοιπο από την περιοχή της Μακεδονίας. Το Eurocontrol, σε αντίθεση με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αποδίδει την κατάσταση στους περιορισμούς χωρητικότητας που απορρέουν από το αρχαίο σύστημα ελέγχου. Προφανώς εννοεί το πηγενέλα των αεροσκαφών. Οπότε σκέφτηκα να είναι κοντά μας ο κ. Παναγιώτης Ψαρός, πρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, να το συζητήσουμε λιγάκι. Είστε καλά?
2: Καλά, εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Όχι, προς Θεού. Πρώτα απ' όλα, σε αυτή τη σύσκεψη που έγινε, ήσασταν κι εσείς?
2: Ναι, κληθήκατε? Ήμουν και εγώ. Ναι.
0: Ναι.
2: Πείτε μου.
0: Ναι, τι συμπέρασμα βγάλατε από αυτή τη σύσκεψη, τι μπορείτε έτσι να μας πείτε ως δική σας εντύπωση?
2: Καταρχάς, η σύσκεψη είχε συγκληθεί αρκετές μέρες πριν βγει στη δημοσιότητα, τέλος πάντων με ένα πιο δραματικό τόνο. Και ήταν μια επιχειρησιακή κουβέντα υψηλού επίπεδου, δηλαδή ήταν όλοι οι φορείς σε αρκετά υψηλό επίπεδο, για να συζητήσουν επιχειρησιακά το θέμα των καθυστερήσεων, το οποίο είναι κάτι που δεν είναι κεραυνό στην εθρία. Το είχαμε πει από πέρσι κιόλας ότι το 26 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά από όλες, γιατί θα είμαστε με τον ελάχιστο αριθμό αδειοδοτημένου προσωπικού και με τα ίδια απαρχαιωμένα συστήματα. Μέσα σε όλα αυτά μας έτυχε και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπου έχει περιορίσει τις δυνατότητες όδευσης των αεροσκαφών και στην ουσία έχει οδηγήσει ροές που κανονικά δεν θα περνούσαν μέσα από το FIA Αθηνών να εξυπηρετούνται από το δικό μας αέριο χώρο.
0: Ναι.
2: Αυτό οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη πίεση, γιατί φανταστείτε ένα σύστημα που είναι ήδη πορεσμένο ξαφνικά να πρέπει να αντέξει μια ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Και προφανώς οδηγεί σε καθυστερήσεις περισσότερες από αυτές που θα είχαμε υπό κανονικές συνθήκες. Και γι' αυτό, όπως και το Eurocontrol αναφέρει, ότι ένα μεγάλο νούμερο των καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο είναι από τα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονία. Στην ουσία πρόκειται για ένα κέντρο που είναι στο παλιό δήμο του Ελληνικού, αλλά χωρίζεται. Είναι σε δύο κομμάτια τα οποία είναι συστεγασμένα, ας πούμε, το κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών και το κέντρο ελέγχου περιοχής Μακεδονίας. Η Ελλάδα είναι σε ένα στρατηγικό σημείο στην Ευρώπη και αποτελεί αυτή τη στιγμή ίσως τη μοναδική όδευση από και προς την Μέση Ανατολή, και αυτό και δέχεται όλη αυτή την πίεση. Σε αντιδιαστολή, βέβαια, με αυτή την χειροτέρευση στο εν ρουτ κομμάτι, στα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας, οι αφήξεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος έχουν μειωθεί δραματικά οι καθυστερήσεις. Και μιλάμε από την 1η Ιουνίου μέχρι και χτες για καθυστερήσεις που οφείλονται αποκλειστικά στο έλεγχο νέας κυκλοφορίας, να έχουμε μία μείωση που να αγγίζει και το μείον 40%.
0: Δηλαδή, γιατί εκεί αυτό?
2: Για μας είναι ένας άθλος. Γιατί στο αεροδρόμιο έχουμε με αύξηση 2%, συστηματικά με τις επιπλέον βάρδιες που δίνουμε στελεχόμε περισσότερο τις μονάδες και τις προσέγγισης Αθηνών και του πύργου ελέγχου του Ελευθέριος Βενιζέλος, και εξυπηρετούμε ένα μεγάλο όγκο, όσο περισσότερο γίνεται προφανώς με δεδομένη την ασφάλεια την οποία διαπραγματευόμαστε. Και φέτος υπάρχει μια καλύτερη κατανομή των πτήσεων από ό,τι πέρσι. Βέβαια, το αεροδρόμιο δεν είναι ακόμα πλήρως συντονισμένο, που σημαίνει ότι υπάρχουν ώρες που, παρότι δεν θα έπρεπε να υπερβαίνουν οι αφήξεις στις 31 και οι αναχωρήσεις στις 35, υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Οπότε αυτή η ασυμμετρία στη ζήτηση και στη χωρητικότητα δημιουργεί καθυστερήσεις.
0: Ναι.
2: Και ένα από αυτά που βγήκε από τη συζήτηση που έγινε τις προάλλες είναι ότι πλέον το Ελευθέριος Βενιζέλος θα συντονιστεί, όπως όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης που είναι κορεσμένα, στο πιο αυστηρό επίπεδο συντονισμού, που σημαίνει ότι οι πτήσεις θα είναι κατανεμημένες σε συγκεκριμένες ώρες που θα πρέπει οι αεροπορικές να τις τηρούν, και έτσι θα έχουν μια μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στην κυκλοφορία και άρα μικρότερες καθυστερήσεις, άρα και πιο προβλέψιμος χρόνος αύξησης και αναχώρησης. Αυτό εκτιμούμε για του χρόνου, δηλαδή, αν εφαρμοστεί πλήρως αυτό το σύστημα.
0: Να ρωτήσω κάτι απλό. Θα το ρωτούσε νομίζω και μια ακροάτρια και ένας ακροατής μας. Δηλαδή, σε μία ώρα, πόσες πτήσεις μπορούν να έρθουν και να φύγουν? Το διατυπώνω πάρα απλοϊκά ενδεχομένως. Αλλά έτσι από.
2: Όχι,
0: δεν ξέρω σε τι χρόνο μπορείτε να το υπολογίσετε. Πόσες πτήσεις έρχονται, πόσες φεύγουν?
2: Εμείς το υπολογίζουμε και το μετράμε σε αφήξεις ή αναχωρήσεις ανά ώρα. Οι αναχωρήσεις ανά ώρα μπορεί να. Εμείς έχουμε πει ότι μπορεί να ξεπερνούμε 35, η ζήτηση μπορεί να φτάσει και τις 50 κάποιες ώρες. Κυρίως είναι οι πρωινές ώρες της ημέρας που ξεκινάνε οι καθυστερήσεις και πηγαίνουν αλυσιδωτά. Γι' αυτό βλέπουμε προς το τέλος της ημέρας να είναι χειρότερη το on time performance, δηλαδή ο χρόνος που είναι στην ώρα του αεροπλάνο.
0: Αρχίσαμε. Καλή αρχή, παιδιά. Να ξανακαλέσουμε. Πάνω στο ωραίο κόψαμε. Κάτσε να τον ξαναρωτήσω τον άνθρωπο. Γεια σου, Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έπιασε το θέμα της Τουρκίας, το καταλαβαίνω. Μου λέει αγάπη και το σεξ είναι υγεία. Και μπράβο τους που στη μαυρίλα αυτή έχουν την αγάπη τους και έχουν τη διάθεση να. Καλά, μπορεί να είναι, δεν ξέρουμε αν είναι αγάπη. Περίμενε κι εσύ. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον βαφτίσαμε. Περίμενε. Μαρία, να είσαι καλά, Δημήτρη. Τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο, με έκανα και γέλασα. Θα σε ακούσω μέχρι το τέλος. Δηλαδή, κάτσε ρε, Μαρία μου, αν δεν έλεγα την ιστορία από την Τουρκία, θα το έκλεινε. Πάμε στον κύριο Ψαρό, πρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Είχα διατυπώσει λοιπόν το ερώτημα και μας απαντούσατε. Πόσες πτήσεις έρχονται, πόσες φεύγουν, ξέρω εγώ, σε μία ώρα? Και απαντούσατε.
2: Στις αναχωρήσεις λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις που το 35 μπορεί να γίνει πολύ περισσότερο, και 36 και 37 και 38.
0: Σε μία ώρα.
2: Ειδικά στις αφήξεις, όπου το όριο είναι 28 και για κάποιες ώρες υποστηρίζουν μέχρι το 31, έχουν έρθει μέχρι και 37-38 αεροπλάνα σε μία ώρα. Είναι ένα δεδομένο των συνθηκών, είναι ένας άθλος που κάνουν οι συνάδελφοι. Προφανώς είναι με ασφάλεια αυτό που γίνεται. Αν είχαμε καλύτερο εξοπλισμό και περισσότερο προσωπικό, θα μπορούσαμε άνετα να κάνουμε πολύ περισσότερες κινήσεις.
0: Ναι.
2: Αλλά δουλεύουμε σε συνθήκες που πραγματικά το λέω, κανένας Ευρωπαίος συνάδελφος δεν θα δούλευε. Δηλαδή, έχω δει και άλλους συνάδελφους πώς δουλεύουν, είναι τη φωτός μπροστά από εμάς και δεν διαχειρίζονται καν τον όγκο που διαχειριζόμαστε εμείς.
0: Πόσος κόσμος λείπει? Κόσμο θα δουλεύατε ακόμα καλύτερα?
2: Κοιτάξτε, θα σας πω απλά. Το κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας, που είναι η μεγαλύτερη μονάδα της χώρας, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να έχει 150 ελεγχτές με ειδικότητα. Προσλαμβάνουμε καινούργιους ότι ακόμα δεν έχουν εκπαιδευτεί, οπότε σε αριθμούς μπορεί να είμαστε κάπως καλύτερα, αλλά στην ουσία είμαστε 150 άνθρωποι. Είναι 150 άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό το κέντρο. Ένα αντίστοιχο κέντρο όπως είναι το Μιλάνο, που έχει περίπου τις ίδιες κινήσεις ανά έτος, αλλά οι αιχμές του. Για παράδειγμα, εμείς κάναμε χτες πάνω από 4.900 κινήσεις, τις προηγούμενες μέρες πάνω από 4.900 κινήσεις. Η αιχμή του Μιλάνο είναι 3.900 ήταν πέρσι. Εμείς έχουμε 150 άτομα, το Μιλάνο έχει 300. Και οι συνάδελφοι του Μιλάνου δεν γίνουν και λίγο υποστελεχωμένοι εκεί πέρα. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί τεράστιες διαφορές μιλάμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα λέμε. Ελπίζουμε να μην έχουμε τρεχάματα όπως πέρυσι. Εντάξει, μόνο αυτό.
2: Κάνουμε ό,τι μπορούμε και σας λέω, η ασφάλεια για μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Από εκεί και πέρα η πίεση υπάρχει. οι καθυστερήσεις ναι, είναι κάτι δυσάρεστο, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι καθυστερήσεις είναι για την ασφάλειά μας. Δηλαδή, οι καθυστερούν οι πτήσεις για να πηγαίνουν όλες τελικά με ασφάλεια στον προορισμό τους.
0: Μάλιστα.
2: Και προφανώς προσπαθούν να κάνουν το σύστημα καλύτερο για να μειωθούν και οι καθυστερήσεις πέρα.
0: Ειλικρινά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Κρίσιμο θέμα και βάζει δεδομένα ο κύριος Ψαρός, πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Πρέπει να σας πω ότι αμέσως μετά θα έχουμε τρία άτομα στο στούντιο. Έχουν έρθει με παραδοσιακά όργανα. Θέλω, επειδή μπαίνουμε καλοκαίρι και επειδή τα τετράωρα δεν μπορείς να τα ντύνεις μονίμως έτσι ξέρα, θέλουν λίγο και την μαεστρία τους. Οπότε θα είναι κοντά μας τρεις νέοι άνθρωποι. Τον ένα μάλιστα τον είχα δει και μου είχε κάνει εντύπωση στο Μουσικό Κουτί, σε αυτή την εκπληκτική εκπομπή της ΕΡΤ με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Οπότε τον είχα και στα social media, λέω δεν μαζεύεστε εδώ, ξέρω ότι αύριο θα πάνε στην Ικαρία. Δεν μαζεύεστε εδώ ένα βραδάκι να τα πούμε. Και την τρίτη ώρα θα είναι κοντά μας τα κίτρινα ποδήλατα. Δηλαδή τώρα κοίταξε, παράδοση τη μία ώρα, θα ροκάρουμε την επόμενη με τα κίτρινα ποδήλατα που τους εκτιμώ και τους αγαπώ και πάρα πολύ τα δύο αδέλφια. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά στην πορεία. Τώρα, ένα άλλο θέμα που θέλω να θα το δούμε αύριο, να είμαστε καλά την πρώτη ώρα, γιατί και αύριο έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Θεοδωρικάκος για το ότι θα μπει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις κρυφές κρεώσεις των τραπεζών. Τα είπε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συζήτησης και ψήφισης του σχετικού νομοθετήματος. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μια παρέμβαση με σκοπό την προστασία των πολιτών και ολόκληρης κοινωνίας. Και παράλληλα, ο ίδιος άνοιξε και την πολιτική ατζέντα, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο κτλ. Τώρα, το τι προβλέπει το νομοσχέδιο, θα έχουμε αύριο έναν δικηγόρο που ασχολείται με το τραπεζικό δίκαιο να μας τα εξηγήσει, να μας τα κάνει για να βέβαια. Το θέμα δεν είναι τι προκύπτει από ένα νομοσχέδιο. Το αν αυτοί οι νόμοι εφαρμόζονται, γιατί υποτίθεται ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα το κράτος, οποιοδήποτε κράτος στην Ελλάδα, κάτω από οποιοδήποτε σημαία, εννοείται κομματική, έχει παλέψει για αυτά τα ψηλά γράμματα και τις κρυφές χρεώσεις των τραπεζών, όπως και για τα funds. Έτσι. Γιατί υποτίθεται ότι τους έχει βάλει φρένο στο αν τηλεφωνούν, ενοχλούν, πιέζουν ψυχολογικά ακόμα και για πάρα πολύ μικρά χρέη, αλλά μην μου πείτε ότι δεν το ζείτε, δεν το βιώνετε. Οπότε αύριο θα το δούμε και αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον. Τώρα κατά τα άλλα, σαν σήμερα το 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Σαν σήμερα το 1997, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τότε, ο Κώστας Σιμίτης, και ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, φανταστείτε, μία από τα ίδια, αλλά βέβαια εδώ τώρα δεν είχαμε υπογραφές, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, F-35 η κουβέντα και όχι μόνο. Συμφωνία λοιπόν τότε 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και μελών του κυβερνώντος κόμματος τότε, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις. Αυτά εδώ τα ολίγα, για να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης, ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτό το διάβαζα από την Λίνα Γιάνναρου στην Καθημερινή, νομίζω χθες, απλώς δεν πρόλαβα να το σχολιάσω. Υπάρχει ένας αρρώτος κίνδυνος που λιώνει σιγά σιγά στο ποτήρι μας. Το τραγούδι που ταιριάζει εδώ είναι το «Σε βλέπω στο ποτήρι μου». Ετοιμάσου με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Ο πάγος, σε αυτό αναφέρεται, που καταλήγει σε ένα καφέ ή σε ένα αναψυκτικό, μπορεί να μην είναι και τόσο ασφαλής όσο ίσως πιστεύουμε, και σύμφωνα με ανάλυση που παρουσίασε η Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής και Ποιότητας Πόσιμου Πάγου, υπάρχει τέτοια επιτροπή, δεν το ξέρα, περισσότερο από το 22% των δειγμάτων, δηλαδή μεταξύ του 1/5 και του 1/4 που αναλώθηκαν το 2025, εμφάνισε μικροβιολογικές αποκλίσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ανιχνεύτηκαν και παθογόνα βακτήρια στα παγάκια. Και αυτό οι ειδικοί το εξηγούν με κάποιο τρόπο, διότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εάν δεν καθαριστούν οι παγομηχανές με τον τρόπο που θέλει, απαιτεί το μηχάνημα ή πρέπει τέλος πάντων να ακολουθήσουν οι επαγγελματίες, μολονότι μπορεί να γίνουν εστία μικροβίων, αυτό λίγο δεν το γνωρίζουμε εμείς οι απ' έξω. Εμείς θέλουμε, σου λέει, φέρε τον καφέ μου με παγάκια ή το αναψυκτικό μου και φέρε παγάκια. Στο κρασί δεν ρίχνουμε. Έτσι, δεν μ' αρέσει αυτή η λογική. Δεν το νερώνουμε με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, βρήκε καλύτερη εκδοχή του Σεπίλες στο ποτήρι μου. Για παγάκια μιλούσαμε.

Αυτό με, το παγάγια, με τα παγάγια πρέπει να το δούμε. Έτσι έχει το ενδιαφέρον. Καλώς όρισατε μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας. Σε λιγάκι θα πάμε και στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10. Θα υποδεχτούμε λοιπόν τρεις νέους ανθρώπους με τα παραδοσιακά τους όργανα εδώ. Να σου πω, σε θέλω έτοιμο πόλεμο, έτσι. Είσαι. Εδώ τα όλη η κονσόλα στη διάθεση των παιδιών. Θα τραγουδήσουν και ωραία τραγούδια παραδοσιακά. Α, να σας πω και κάτι, γιατί σήμερα δέχτηκα ένα τηλεφώνημα για τις εκπομπές του Αυγούστου. Τον Αύγουστο θα είμαστε εδώ κλασικά τις δύο πρώτες εβδομάδες. Δηλαδή 15 Αύγουστο εδώ παρεούλα, ας πούμε. Θα έρθει στην εκπομπή Γιάννης Πλούταρχος. With a souped up tempo, I'm on a roll. It's time to go solo. Rolling in my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. Λοιπόν, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 με την Άσπα Παναγοπούλου. Εμείς θα υποδεχτούμε τους φίλους μας αμέσως μετά. Και όπως είπα, 11 με 12 θα είναι κοντά μας τα εκπληκτικά κίτρινα ποδήλατα. Που με σταθερή πεταλιά, και αυτά κι αν δεν ρίχνουν, αυτά τα αδέλφια δεν ρίχνουν ποτέ νερό στο κρασί τους. Έχουν χαράξει μια πορεία κοντά στα 25, πάνω από 25, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εγώ πιτσιρίκια ήταν όταν τους κάναμε την πρώτη συνέντευξη εδώ. Οπότε τώρα παράδοση, αμέσως μετά ροκ.

0: η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως χαρακτήρισε τις σχέσεις του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Παράλληλα ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου, ούτε του Ισραήλ, όμως έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. «Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ύστερα από δικό μου αίτημα. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε: «Είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου». Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. «Εμείς ποτέ δεν θέσαμε

0: με το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35 απάντησε: συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε, είπε. Τέλος, ερωτηθείς από τον Μανώλη Κωστίδη αν στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ τέθηκε το ζήτημα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, απάντησε ότι το θέμα δεν συζητήθηκε. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος το απόγευμα από την Άγκυρα. Όπως είπε, τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Πάντως, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συνοδού των ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Ό,τι συμβεί θα τελειώσει πολύ γρήγορα και θα κάνει την κατάσταση ασφαλέστερη, συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου, επέμεινε. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο του στενού του Ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ανωδικά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ήταν νωρίτερα πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από τα 73 δολάρια. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομική πήρε προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος αλιέας που αγνοείται από χθες το βράδυ και τον αναζητούσε το λιμενικό. Βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρουδάκινου και Φραγκοκάστελου. Νεκρή εντοπίστηκε και η 74χρονη που είχε εξαφανιστεί από την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή της Σίμης του Δήμου Βιάνου. Ηλικιωμένη είχε άνοια. Ψήφισμα σχετικά με τον αντίκτυπο της εγκληματικής τουρκικής εισβολής στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου ενέκρινε σήμερα με ευρύτατη πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας παράλληλα λογοδοσία και στήριξη των επιζώντων. Στις συνέπειες περιλαμβάνονται η σεξουαλική βία που συνδέεται με τη σύγκρουση, ο καταναγκαστικός εκτοπισμός, ο χωρισμός οικογενειών, το ψυχικό τραύμα, ο στιγματισμός και μακροχρόνιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Ακόμα, οι ευρωβουλευτές ζητούν την άμεση επανέναξη των συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και την απόσυρση όλων των τουρκικών στρατευμάτων. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Ζράκοβ στην Ολλανδία με 2-1. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Λοιπόν, τώρα κουρδίζουμε. Έτσι πρέπει να είναι μια ζωντανή εκπομπή. Υποσχέθηκα ότι θα ακολουθήσει μια ώρα γεμάτη παράδοση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τρεις νέους ανθρώπους. Είναι ο Χάρης Πανόπουλος, είναι η Αγγελίνα Κλαβδιανού και ο Ανδρέας Αρβανίτης. Είναι κοντά μας εδώ και τους ευχαριστώ. Προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Και επειδή τα παιδιά θα φύγουν αύριο πρωί πρωί για την Ικαρία, άρα είμαστε τυχεροί που τους πετύχαμε εδώ πέρα. Θα τους είχαμε κάποια άλλη στιγμή και νομίζω ότι επειδή έμαθαν τον δρόμο θα μας ξαναέρθουν. Το Χάρη τον είχα δει στην εκπομπή Μουσικό Κουτί και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Έτυχε να τον ακολουθώ και στα social media και πριν λίγο καιρό είχαμε παίξει και ένα τραγούδι.
1: Σωστά,
0: έτσι.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, καλώς ήρθες. Να πω και την καλησπέρα και στα άλλα τα παιδιά. Στην Αγγελίνα, μιλάμε στον Νικό.
2: Φυσικά.
0: Και στον Ανδρέα. Χάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν ok με το κάλεσμα. Θύμισέ μου λίγο για το τραγούδι που είχαμε ακούσει.
1: Ναι, είχαμε ακούσει πριν λίγο καιρό ένα ντουέτο που βγάλαμε πολύ πρόσφατα από τον δεύτερο προσωπικό μου δίσκο με τη Γιώτα Νέγκα. Το Ανάθεμα τον Έρωτα. Η δεύτερη δισκογραφική μου δουλειά που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Αυτό νομίζω, δεν είχαμε ακούσει κάτι άλλο.
0: Αυτό είχαμε ακούσει.
1: Ναι.
0: Αυτό είχαμε ακούσει. Κάποια στιγμή θα το ξανακούσουμε και μέχρι την Παρασκευή. Λοιπόν, μια ξεχωριστή περίπτωση τραγουδιστή, οφείλω να ομολογήσω. Σε αντίθεση με πολλούς και όλοι οι υπόλοιποι, νομίζω ότι έχετε στραφεί προς το παραδοσιακό ρεπερτόριο κυρίως, έτσι. Τι είναι για σας η παράδοση? Ας ξεκινήσουμε από αυτό σιγά σιγά. Ας μας πει όποιος θέλει να απαντήσει. Και μιλάτε και μεταξύ σας, με κοιτάτε.
1: Ας ξεκινήσω εγώ δηλαδή.
0: Απαντάει.
1: Εντάξει, τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί. Μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλή ώρα για το τι είναι η παράδοση. Εγώ δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θα πω ότι είναι αυτό το οποίο έχουμε μέσα μας και με όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται σε όλα τα χρόνια που μεγαλώνουμε. Κρατάμε ένα κομμάτι και το μεταφέρουμε το δικό μας τρόπο στο σήμερα.
0: Και γιατί παραδοσιακή μουσική κυρίως και έντεχνο, έτσι?
1: Ναι. Νομίζω ότι έχει να κάνει από τα ακούσματα στο σπίτι αρχικά. Και μετέπειτα με το τι είναι αυτό το οποίο σε συγκινεί. Αυτοί οι δύο λόγοι. Με τον δεύτερο νομίζω να είναι λίγο πιο...
0: Εσύ λαούτο από την...
1: Ναι, κριτικό λαούτο.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στην Αγγελίνα. Αγγελίνα, για πες μου εσύ, γιατί, τι είναι για σένα η παράδοση? Τι είναι αυτό που κρατάς πρώτα απ' όλα?
2: Αυτό είναι πολιτικό λαούτο.
0: Πολιτικό λαούτο.
2: Λάφτα.
0: Λάφτα. Και αυτά εδώ?
2: Αυτά είναι μεταλλικές φλογέρες, τις οποίες τις χρησιμοποιώ σαν θιαμπόλια, όπως λέμε στην Κρήτη, που κανονικά είναι καλαμένια φλογεράκια.
0: Α, αλήθεια?
2: Ναι.
0: Και έχουν εξελιχθεί, έτσι?
2: Ναι, είναι εξέλιξη.
0: Μέταλλο είναι. Είσαι από την Κρήτη, από ποιο μέρος?
2: Δεν είμαι από την Κρήτη. Είσαι... Απλώς...
1: Κανείς μας δεν είναι από την Κρήτη.
0: Μου είπε όπως λέμε στην Κρήτη.
2: Όπως λένε, ναι.
0: Από πού, εσύ, από πού έχεις καταγωγή?
2: Μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά έχω καταγωγή από Ζάκυνθο και πήγα μουσικό σχολείο, οπότε ήρθα σε επαφή με τα παραδοσιακά γενικώς.
0: Ωραία, μια χαρά. Χάρη, εσύ, καταγωγή?
1: Καταγωγή, μισός είμαι από Ορεινή Αρκαδία και μισός από το Λαγαρνανία Ναύπακτο.
0: Καμία σχέση δηλαδή?
1: Καμία σχέση, κάποια άλλη ζωή σίγουρα, σε αυτήν όχι.
0: Ναι. Ορεινή Αρκαδία από πού?
1: Από ένα χωριό κοντά στα Λαγκάδια, κοντά στα Τρόπαια, λέγεται Δόξα το χωριό. Το
0: Δόξα, οποίο... είναι πολύ γνωστό χωριό.
1: Α,
0: το... Είναι πολύ γνωστό χωριό. Πάρα πολύ γνωστό χωριό.
1: Okay.
0: Πάρα πολύ. Ανδρέας, εσύ, καταγωγή?
3: Εγώ μεγάλωσα και εγώ εδώ Αθήνα, ο πατέρας μου είναι από Μυσσηνία. Η μητέρα μου είναι από...
0: Το μόνο κοινό με την Κρήτη είναι το λάδι.
3: Ναι, εντάξει. Η οικογένεια της μητέρας μου έχει μια μακρινή καταγωγή, αλλά...
0: Λίγο πιο κοντά, λίγο πιο κοντά.
3: Η οικογένεια της μητέρας μου έχει μια μακρινή καταγωγή, αλλά δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Εκεί πήγα και εγώ μουσικό σχολείο και ασχολήθηκα με τα παραδοσιακά όργανα εκεί πέρα.
0: Άρα και σένα παράδοση τι είναι?
3: Ότι μεταδίδεται από γένεια σε γενιά.
0: Απλό.
3: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
3: Απλά το θέμα είναι ότι κρατά συνήθως αυτό που σε αγγίζει περισσότερο.
0: Ναι. Και τι σε αγγίζει περισσότερο?
3: Εμένα με αγγίζει... Νιώθω μια αλήθεια σε αυτό. Έτσι, και νιώθω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια ζωντάνια. Ξέρω εγώ, σαν μουσικός, όταν παίζω για κόσμο που χορεύει και τραγουδάει και συμμετέχει δηλαδή έτσι τόσο άμεσα, εμένα αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. και το ότι νιώθω ότι είναι ένας ήχος ο οποίος μου έρχεται από παλιά, έτσι, και πρώτον από τώρα. Άγγιξα αρκετούς ανθρώπους τους πάντων από γενιά σε γενιά.
0: Το εντάξει, καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα κάνουμε κουβέντα. Πάμε σιγά σιγά να πάρουμε μία γεύση από ό,τι θέλετε. Τι θα ακούσουμε, έτσι, τι μας έχετε ετοιμάσει, τι τραβάει η όρεξή σας?
1: Να παίξουμε ένα κομμάτι από το καινούριο δίσκο.
0: Ό,τι θέλεις, μην με
1: ρωτάς. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε ακούσει.
0: Ναι, τέλεια. Το οποίο πώς λέγεται, κάτσε να το μάθουμε.
1: Λέγεται «Τους αγαπώ, δεν στο έχω πει». Ο δίσκος όλος, η στίχη του είναι όλη γραμμένη από την Καλλιρόη Μπελεβόνη. Τις μουσικές είναι δικές μου, οπότε πάμε να ακούσουμε,
0: τέλεια,
1: να παίξουμε.
0: Τέλεια. Πάμε. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Έτσι, ξαναλέω, εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3 με την πολύτιμη βοήθεια του Γιώργου Βραχνού, που ό,τι ωραία ακούσατε, τα έχει ρυθμίσει άψογα όπως πάντα για να φτάσουν όλα καλά στα αυτιά σας. Και ισχύει για το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, ό,τι θέλετε να μας το στείλετε και να το διαβάσουμε με πολύ χαρά.

0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε στίχος.
2: Καλλιρόη Μπελεβόνη.
1: Και μουσική δική σου.
2: Ναι.
1: Και είναι από αυτή τη δουλειά τη δεύτερη που μας είπες.
2: Σωστά.
1: Ωραία. Τέλεια. Μια χαρά.
2: Με τίτλο Αυρώτης.
1: Αυρώτης. Γιατί αυτός ο τίτλος?
2: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη. Περικλεί πάρα πολλά στοιχεία. Όχι ακριβώς καλοσύνης, αλλά μιας ηρεμίας, μιας γλυκύτητας. Οπότε νομίζω ότι προσπαθήσαμε όλη η ενορχιστρωτική ιδέα πίσω από το δίσκο να έχει αυτή τη γλυκύτητα που τους έφερναν οι στίχοι, και νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη λέξη.
1: Υπάρχει περιθώριο. Μην κοιτάς, εδώ είναι ένα ραδιόφωνο λόγου.
2: Ναι. Έτσι.
1: Δεν είναι ένα μουσικό ραδιόφωνο. Στα μουσικά ραδιόφωνα υπάρχει χώρος για νέους δημιουργούς?
2: Να είμαστε ειλικρινείς.
1: Όχι. Του έχω αυτή τη στιγμή ένα πιστόλι στον κρόταφο και του λέω τι να πει.
2: Όχι, όχι. Αστειεύομαι. Αλλά νομίζω πως όχι.
1: Ναι.
2: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ότι δεν υπάρχει πολύ χώρο για νέους δημιουργούς. Υπάρχει χώρο για κάποιους συναδέλφους νέους δημιουργούς που γίνανε, ξέρεις, αποκτήσαν τώρα μια φήμη. Πολύ καλά κάνανε, γιατί είναι πάρα πολύ αξιόλογοι. Αλλά την αποκτήσαν αυτή τυχαία. Δηλαδή κάπως γίναν viral και αναγκαστήκανε τα ραδιόφωνα.
1: Παίζει ρόλο αυτό το viral.
2: Δυστυχώς, ευτυχώς, ναι.
1: Παίζει ρόλο αυτό το viral. Αυτό δεν σε κάνει να κολλάς λιγάκι και να λες τι κάνω?
2: Όχι, έτσι, βέβαια. Όχι. Δεν...
1: Εσύ το βλέπεις ως δημιουργία.
2: Ναι, και εγώ δεν ξεκίνησα να παίζω και να τραγουδάω και τέλος πάντων να κάνω όλα αυτά που κάνω έχοντας κάποιο απότερο σκοπό. Οπότε δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω.
1: Τέλεια. Ανδρέα, αν όχι μουσική, γιατί μου είπες ότι πήγες και σε μουσικό σχολείο, έτσι, μαζί με την Αγγελίνα. Αν όχι μουσική, ήθελες κάτι άλλο, είχες σκεφτεί κάτι άλλο?
3: Ναι, όχι βασικά. Ναι, όταν ήμουν μικρός ήθελα να παίζω ποδόσφαιρο. Έξι. Αλλά το εγκατάλειψα νωρίς αυτό.
1: Ναι.
3: Ξεκίνησα νωρίς μουσική, οπότε δεν σκεφτόμουν κάτι άλλο.
1: Μάλιστα. Σε τι σπίτι μεγάλος είχατε μουσικά ακούσματα, τι άκουγες όταν ήσουν μικρός?
3: Όταν ήμουν μικρός άκουγα ξένη μουσική κυρίως και άκουγα και αρκετά έντεχνα. Αλλά μ' άρεσε και η κλασική μουσική και γι' αυτό ξεκίνησα πιάνο αρχικά, δηλαδή αυτό ήταν το πρώτο μου όργανο. Αλλά όταν μπήκα στο σχολείο άρχισα και άλλα ακούσματα. Νομίζω τα έντεχνα, κάποια από αυτά τέλος πάντων, επειδή είχαν και παραδοσιακά όργανα, με τσίγκλισε ένα παραπάνω. Αλλά τελικά ανακάλυψα ότι υπάρχει πολύ ψωμί. Δεν είναι δηλαδή το ένα ούτι που βάλε ένα τραγουδιστή σε ένα κομμάτι. Είναι,
1: ναι,
3: πολύ υλικό.
1: Κατάλαβα. Αγγελίνα, εσύ γιατί η μουσική? Πλησίασε λίγο, γιατί εκεί δεν θα ακούγεσαι.
4: Ναι. Εγώ έκανα μια περίπλοκη διαδρομή. Μετά το σχολείο πήγα δραματική σχολή και δούλεψα σαν ηθοποιός. Και τα τελευταία 5 χρόνια έκανα ξανά, επέστρεψα στη μουσική. Και αρχικά κι εγώ έπαιζα πιάνο και κλασικό τραγούδι και τώρα ασχολήθηκα με τα παραδοσιακά.
1: Άρα και εσύ με την τέχνη, έτσι?
4: Ναι.
1: Άρα εσύ. Πρώτα απ' όλα, τι ακούσματα είχες όταν ήσουν πιο μικρός, γιατί με τη μουσική?
2: Ναι,
1: ή αν ήθελες κάτι άλλο? Ναι, εδώ ακούσαμε ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Θα σου πω τι θα μπορούσα να κάνω αν δεν ήμουν μουσικός. Τα ακούσματα από το σπίτι ήταν αυτό του εντέχνου που λέμε και του παραδοσιακού, δηλαδή από Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, σε Τσιτσάνη, σε όλη αυτή την λογική, για να μην μακρηγορώ. Εγώ ξεκίνησα να παίζω μουσική από τα 6 μέχρι τα 12. Έπαιζα πιάνο, κλασικό, πράγμα που δεν με ευχαριστούσε. Τα είχα παρατήσει μέχρι τα 18 και στα 18 μου αποφάσισα να μάθω να τραγουδάω και να παίζω ένα όργανο για να ικανοποιώ τον εαυτό μου και να περνάω την ώρα μου. Τα πράγματα μετά ήρθαν από μόνα τους.
1: Και γιατί το συγκεκριμένο?
2: Είναι αυτό που είπα πριν, ότι σε κάποια άλλη ζωή με την Κρήτη δεν ξέρω. Έχουμε πολλούς φίλους κριτικούς, έχουμε κουμπάρους κριτικούς. Δεν ξέρω πώς. Όταν άκουγα λαούτο, θυμάμαι δηλαδή να ακούω το λαούτο και να με πιάνει έτσι μια αντάρα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Τώρα αυτές οι μνήμες προφανώς βγήκαν στην επιφάνεια κάποια στιγμή.
1: Άρα πάτε και στην Κρήτη γενικώς, έτσι?
2: Ναι.
1: Σε ποιο μέρος?
2: Συνήθως πάμε νότιο Ρέθυμνο, στο Λακιά. Όπως θα πάμε και φέτος. Αλλά οι κουμπάροι μας είναι και παλού και άλλοι φίλοι και
1: άλλοι. Φοβερό μέρος εκεί, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, είναι παντού.
1: Επειδή κλείδι. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω και έχω να πάω. Νομίζω. Από το 7. Όχι, από το. Συγγνώμη, από το 9. Έχει αλλάξει?
2: Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα.
1: Να ξαναπάω. Αν όχι δεν έχει αλλάξει, ναι. Okay. Η Κρήτη μωρέ είναι και μεγάλη.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και παντού τώρα είναι από άκρη σ' άκρη, είναι πανέμορφη. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Λοιπόν, δεν θα παίξουμε κάτι πριν τους τίτλους, αλλά μετά τους τίτλους θα έχουμε το δεύτερο για να μην το φάμε τώρα.
2: Βεβαίως.
1: Οπότε να το σεβαστούμε. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου και το ξαναλέω, τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί το αποτέλεσμα από ό,τι έχω στα αυτιά μου είναι άρτιο, όπως πάντα. Όλοι οι χολίτες μας, έτσι μην καμαρώνεις μόνος αγάπη. Στο 210-48-00-174 τα μηνύματά σας καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Η Μελίνα Σαμαραδέλη. Αυτά με τα επίθετα από την Λέσβο δεν τα πάω καλά. Σαμαραδέλη λοιπόν στην αρχιτεξία και επιμελία παραγωγής της εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βεβαίως Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, μαζί με τον Χάρη Πανόπουλο, την Αγγελίνα Κλαβδιανού και τον Ανδρέα Αρβανίτη. Ίσχυει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά εμείς θα το διαβάσουμε. Αγγελική μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το φαλακρό του Τουρκοβούνη, τι nickname είναι αυτό, δεν το καταλαβαίνω, αλλά σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Διαμαντή μου επίσης, Γιώργο, να είσαι καλά. Και στη Σόφη Μαραγκίδου επίσης, γιατί είδα ότι μου έστειλε εδώ τα χαιρετίσματά μου, να είσαι γερή δυνατή. Σε λιγάκι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, 10:30, νομίζω με την Αθηνά Μαράκη θα είναι ή με την Άσπα, θα δούμε. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ με αυτή την ωραία παρέα, εννοείται μουσικά αμέσως μετά τους τίτλους.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε: «Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού». Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος το απόγευμα από την Άγκυρα. Πάντως, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Πόλεμου Ευρείας Κλίμακας με το Ιράν. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του Ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στην Κρήτη νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος αλιέας που αγνοείται από. Και ο καιρός αρχικά γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια.

0: Τώρα ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό, διότι εδώ επειδή υπάρχει αγάπη για την Κρήτη, έτσι.
1: Σωστά.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας και καλώς σας βρίσκουμε. Κοντά μας ο Χάρης Πανόπουλος, πιο πολύ ακόμη, γιατί έχουν να ξυπνήσουν άγριο χάραμα για την Ικαρία. Οπότε θα μας πείτε και γιατί πάτε στην Ικαρία, στην ακούσουμε τώρα, τι λέτε.
1: Να παίξουμε ένα κομμάτι από τον πρώτο δίσκο.
0: Ό,τι θες, μη. Απλώς πες μας το κομμάτι,
1: ναι,
0: να το μάθουμε.
1: Πέτρου και Παύλου λέγεται, Γαμήλιος Σκοπός.
0: Είναι οποίο... παραδοσιακό, ε!
1: Ναι, ναι, ναι. Το οποίο το διασκευάσαμε και το φέραμε λίγο στα μέτρα μας.
0: Καστελόριζο έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Πρέπει να πας. Και είσαι τυχερός αν πας τώρα, γιατί το Καστελόριζο το γνώρισα το 1996.
1: Ω, κατάλαβα, σε εποχές.
0: Σε εποχές δύσκολες. Εκεί είχα πάει Ιανουάριο, χειμώνα. Τώρα είναι πια ένας προορισμός πολύ όμορφος για τουρισμό. Πάρα πολλά σκάφη, έχει αλλάξει λίγο το σκηνικό, αλλά το Καστελόριζο είναι Καστελόριζο. Είναι πανέμορφο. Οπότε τώρα παραδοσιακό από εκεί είπες.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο το λένε σε γάμους, τι το λένε.
1: Είναι Γαμήλιος Σκοπός.
0: Ωραία, Γαμήλιος.
1: Έχουμε αλλάξει εμείς τους στίχους, έχουμε βάλει δικούς μας, να φέρουν λίγο πιο πολύ σε μαντινάδες.
0: Η πρώτη σου δουλειά, όνομα είπαμε. Ο πρώτος δίσκος.
1: Ο πρώτος μου δίσκος, το όνομά του είναι Το Δέντρο που Μεγάλωσε.
0: Και έχει κυρίως παραδοσιακά από...
1: θα έλεγα ότι είμαστε πιο πολύ, κειμενόμαστε ενεργοστατικά στο έντεχνο.
0: Ναι, οκ.
1: Παρά στο παραδοσιακό.
0: Μια χαρά, τέλεια. Οπότε από Καστελόριζο αυτό που ακούμε. Στίχοι από...
1: Στίχους, εκτός από το πρώτο δίστιχο που το έχουμε κρατήσει από το Αμιγός Παραδοσιακό, τους έχει γράψει ένας πολύ καλός μου φίλος μέσα στα χρόνια της ζωής, 25 χρόνια παρέα, ο Θοδωρής ο Παρασκευόπουλος.
0: Τέλεια, μια χαρά. Πάμε λοιπόν, Καστελόριζο.

0: τραγούδι γάμου λοιπόν, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ακούγοντας τους στίχους, βέβαια και τη μουσική, που δεν είναι κάτι ξεσηκωτικό, καταλαβαίνει κανείς ποια ήταν η αντίληψη λοιπόν για το γάμο.
1: Ωραία ερμηνεία, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι.
0: Τόσο πλειστή κοινωνία. Ένα είδος αποχαιρετισμού και εξομολόγηση ταυτοχρόνως.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Φοβερό άκουσμα. Και πολύ συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό. Χρήστο μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας ακούνε και από την Ελευσίνα, από την Πτέρυγα Μάχης. Όλα τα καλά και νομίζω ότι είναι καλή παρέα για τη Βάρδια. Δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, ταξιδεύετε πρωί-πρωί για την Ικαρία.
1: Σωστά.
0: Και τι θα πάτε να κάνετε εκεί?
1: Θα πάμε να παίξουμε στο Ινοποιείο που έχει ένας πολύ καλός μας φίλος, ο Κώστας ο Τσαντήρης, στην Προεσπέρα, το κτήμα Τσαντήρη. Έχει έναν υπέροχο χώρο εξωτερικό που ανατακτά χρονικά διαστήματα μας καλεί και πάμε και παίζουμε με τα σχήματα που έχουμε κατά καιρούς. Έχω επιλέξει το τελευταίο χρονικό διάστημα να παρουσιάζω τη δουλειά μου με πιο ακουστικό ήχο.
0: Και υποψιάζομαι, δεν ξέρω, τον χώρο θα είναι ένα ιδανικό σκηνικό.
1: Είναι ακριβώς όπως μπορεί να το φαντάζεσαι.
0: Αυτοί που έχουν ένα ενοπείο έχουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι έχουν μεράκι, έχουν αισθητική, δεν είναι...
1: Ισχύει, ναι. Και είναι ακριβώς όπως μπορεί να το φανταστεί κάποιος, το υπέροχο ηλιοβασίλεμα, ένας χώρος υπέροχος. Οπότε θα κατέβουμε με Παρασκευή βράδυ να παίξουμε στα παιδιά και να ευχαριστηθούμε και το Σαββατοκύριακό μας όσο μπορούμε.
0: Τέλεια, μια χαρά. Η Ικαρία πάτε συχνά?
2: Όχι, εγώ έχω να πάω προσωπικά πάρα πολύ καιρό.
0: Πάρα πολύ καιρό.
1: Εγώ πάω. Η αλήθεια είναι, έχω πλέον μέσα στα χρόνια που κατεβαίνω και παίζω, έχω αποκτήσει πολύ καλούς φίλους. Που προσπαθώ τις περισσότερες φορές να πηγαίνω για να βλέπω τους φίλους και όχι για να παίζω.
0: Ναι, αλλά προκύπτει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έχω διαπιστώσει ότι στους νέους γενικώς αρέσει αυτή η μουσική.
1: Είναι σημεία των καιρών, νομίζω. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Γιατί το λες ότι είναι σημεία των καιρών? Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Όλα κάνουν κύκλο στη ζωή.
0: Για μας τους, για μένα, γιατί είμαι πολλές γενιές μετά, υπάρχει και ένα στοιχείο νοσταλγίας, έτσι. Γιατί τα ακούσαμε αυτά στα νιάτα μας με κάποιο τρόπο, κάποια από αυτά τα έχουμε συνδέσει με τα δικά μας, έτσι, νιάτα. Και γι' αυτό είχα αυτή την ερμηνεία τώρα για το τραγούδι που ακούσαμε, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Αλλά ρε παιδί μου, όταν βλέπεις νέους ανθρώπους που δεν έχουν μεγαλώσει έτσι, εκεί είναι μια άλλη ανάγκη, νομίζω. Δεν είναι νοσταλγία. Να νοσταλγείς τι ένας 20, ένας 25 σήμερα. Αλλά τους βλέπεις ότι σε τέτοιες περιπτώσεις τρελαίνονται, δίνουν πόνο. Πώς να μιλήσει, τους αρέσει πάρα πολύ. Το βλέπεις αυτό και στα πανηγύρια πια, έτσι.
1: Νομίζω ότι λέω ότι είναι σημείο των καιρών, γιατί έχει αλλάξει εδώ τα τελευταία και πολλά χρόνια, τουλάχιστον μια 15 ετία, νομίζω, έχει αλλάξει ο τρόπος διασκέδασης της εκάστοτε νεολαίας μέσα, ναι, σε όλα αυτά τα χρόνια, για χίλιους δυο λόγους, από οικονομικούς μέχρι οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε, και κάποιες θα μπορούσαμε να πούμε ότι στραφήκανε και λίγο εξ ανάγκης, όχι όσον αφορά τη μουσική, όσον αφορά τα γλέντια αυτά,
0: ναι.
1: Ήτανε πιο προσβάσιμα,
0: ναι.
1: Οπότε ανακαλύψανε και την ομορφιά που έχουν αυτά τα γλέντια, και κάπως έτσι λίγο έχει γίνει, αν όχι μόδα, δεν μ' αρέσει,
0: ναι.
1: Μια τάση.
0: Μια τάση.
1: Μια τάση. Ναι.
0: Μια τάση. Και καλά κάνει και υπάρχει. Εσείς το βλέπετε κάπως?
2: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει μια νοσταλγία πολύ συχνά για μια εποχή που δεν έχει ζήσει. Πρέπει να βρεθεί μια λέξη γι' αυτό.
0: Και αυτό είναι μια πολύ ωραία, πολύ ωραία ανάγνωση.
1: Ναι,
0: όχι, όχι. Ναι. Ίσως το έχουν ακούσει.
2: Ναι, το έχουν ακούσει. Πιστεύω επίσης ότι είναι και μια εποχή που έχει απενεχοποιηθεί στο μυαλό των νέων. Γιατί υπήρχαν μια εποχή, ας πούμε, παλιότερη που τον άκουγες παραδοσιακά, ήταν στιγματισμένο διαφορετικά. Τώρα δεν είναι τόσο. Ναι. Δεν είναι έτσι, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Δεν λέω καλό κακό, λέω, απλά ήταν αλλιώς.
0: Ναι,
2: τώρα δεν είναι. Είναι πιο ουδέτερο.
0: Ναι.
2: Να μ' αρέσουν, ας πούμε, τη δεκαετία του 80, ας πούμε, έφηβος, τι να άκουγες παραδοσιακά? Άκουγες ξένη μουσική κυρίως, ή άκουγες ελληνικό ροκ που τότε ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Καλά, υπήρχε και η επιταγή του Συφορεμού που ήταν η Ρίτα Σακελαρίου.
2: Όχι, ναι, εντάξει, πάντα υπήρχε.
1: Όλα έχουν το χρόνο τους και τον τρόπο.
0: Εντάξει, ναι, καλά. Γιατί κακά τα ψέματα, επειδή είστε πολύ μικροί, τη δεκαετία του 80 τα μπουζούκια ήταν ανοιχτά, δεν έκλειναν ποτέ.
1: Ποτέ.
2: Φυσικά, φυσικά.
0: Ποτέ. Ναι. Ποτέ.
2: Απλά δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν έχω εικόνα η αλήθεια είναι ακριβώς. Ναι. Οι έφηβοι, ας πούμε, ξέρω, οι 20χρονοι. Πώς λένε τόσο
0: ακριβώς. Αυτό δεν είναι νοσταλγία.
2: Το συγκεκριμένο δεν είναι σίγουρο.
0: Αγγελίνα, εσύ πώς το βλέπεις. Πλησίασε λίγο, πλησίασε γιατί θα μου είσαι εκεί πολύ μακριά.
3: Πιστεύω ότι εντάξει, είναι και ποιο είδος νεολαίας κοιτάμε.
0: Ωραία, ναι, να, μια άλλη ανάγνωση. Είδες, απόλυτα δίκιο.
3: Αλλά νομίζω παίξανε ρόλο και τα μουσικά σχολεία σε αυτό.
2: Ναι, σε αυτό νομίζω σχολείο.
3: Ότι υπάρχουν τόσα πολλά πλέον και τα παιδιά έρχονται σε επαφή με αυτή τη μουσική και μοιράζονται πράγματα.
0: Όντως,
2: πολλά νέα σχήματα δηλαδή παίζουν έτσι, μέσα από αυτά τα σχολεία. Δεν λέω ότι είναι μόνο σχολεία.
0: Αλλά... Ναι, ναι, υπάρχουν τα μουσικά σχολεία. Έτσι.
2: Τάς, ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι θέλετε. Να μας εξηγείς μόνο κάθε φορά τι...
1: Ναι, βέβαια.
0: Και θέλω, ειλικρινά, αν ακούγατε με προσοχή το προηγούμενο τραγούδι, επιμένω τραγούδι γάμου στο Καστελόριζο, έτσι, στο Καστελόριζο, στη Μεγίστη. Ήταν πολύ συγκινητικό τραγούδι για τραγούδι γάμου. Λοιπόν, και συγχαρητήρια και στον άνθρωπο που έγραψε τους στίχους.
1: Ναι, συγχαρητήρια και σε αυτόν. Όλα ζυμώνονται μέσα από την παρέα. Ναι, αυτό, αυτό.
0: Να, ας πούμε, αυτό που προκύπτει για τους νέους. Μην ξεχνάμε ότι είναι νέοι που τις περισσότερες φορές στην καθημερινότητά τους, ακόμα και σε παρέα αν βρεθούν σε ένα καφέ, θα είναι ο καθένας λίγο κολλημένος στο κινητό του. Ενώ όταν τους δεις έξω να διασκεδάζουν σε ένα τέτοιο πανηγύρι, δεν είναι έτσι. Είναι όλοι ένα.
2: Είναι εκεί.
0: Είναι εκεί. Είναι εκεί. Άρα αυτό είναι μια... Ένα ποιοτικό στοιχείο, διαφορά, μια διαφορά αν θέλουμε από αυτό που λέγαμε. Ωραία,
1: και το πιο παράδοξο για το κομμάτι, επειδή το συζητάμε τώρα για το προηγούμενο που παίξαμε, είναι το ότι ο φίλος ο Θοδωρής που έγραψε τους στίχους, επί της ουσίας δεν έχει και πολύ μεγάλη σχέση ούτε με τα παραδοσιακά τραγούδια, ούτε με τα έντεχνα όλο αυτό το χώρο, σε όλο αυτόν τον χώρο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή...
1: Οπότε αυτό είναι το παράδοξο της υπόθεσης. Ένας άνθρωπος ακούει άλλου είδους μουσική, αλλά...
0: Και πώς κάτι... έκανε τέτοιο.
1: Εντάξει, μέσα στη ζωή.
0: Τέτοιο ρομαντισμό, ας πούμε, για το
1: ρομαντισμό τον έχει.
0: Όχι, ο ρομαντισμός, θα σου πω κάτι. Το ξαναλέω. Ήταν ένα τραγούδι, ενώ είναι γάμο, είναι αποχαιρετισμού στην ουσία. Αν το καλοσκεφτείς, προσέχοντας τους στίχους.
1: Ήταν μια περίοδος που ζυμωθήκανε τέτοιου είδους καταστάσεις μέσα μας και
0: ωραία.
1: Γράψαμε αυτούς τους στίχους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καστελόρι, τώρα τι θα ακούσουμε.
1: Θα παίξουμε άλλο ένα από τον πρώτο δίσκο σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Το Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχα τη χαρά τότε να μου δώσει κάποια στιχάκια που είχε στα συρτάρια του να χρησιμοποιείτε. Όλο το τώρα λέγεται. Η μουσική είναι δική μου και τη Πέννη Μαδεντζίδη. Τη γράψαμε παρέα. Και η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Τέλεια. Την καλησπέρα στον Οδυσσέα να ακούει.

0: Ωραία. Μου είπες για τον Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχεις κάποιες συνεργασίες έτσι που εσύ ξεχωρίζεις?
2: Ξεχωρίζω όλες τις συνεργασίες.
0: Μου είπες για την Νέγκα πριν, μου είπες.
2: Στον πρώτο δίσκο, τα δύο πιο σημαντικά γεγονότα όσον αφορά τους στίχους και τις συνεργασίες ήταν η στίχη του Οδυσσέα και ως ονόματα εννοώ, έτσι δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιον για κάποιον άλλον λόγο. Και ένα ντουέτο που είχαμε με τη Γεωργία Τινταγάκη.
0: Άλλη φοβερή.
2: Ισχύει και πολύ καλή φίλη και έχουμε και καιρό να τα πούμε.
0: Α, ωραία. Την άλλη φορά, μπαίνοντας προς στο χειμώνα, θα έρθετε εδώ μαζί.
2: Πολύ ευχαριστώ.
0: Τέλεια. Της έχω κάνει συνέντευξη μια νύχτα. Πόσα χρόνια πίσω δεν θυμάμαι. Φοβερή. Φοβερή.
2: Είναι φοβερή και είναι και εξαιρετικό παιδί.
0: Φοβερή.
2: Μέσα στα χρόνια, εντάξει, πολύ πρόσφατα, τα τελευταία δύο χρόνια, μια σπουδαία συνεργασία που είχε ήταν που έγραψε ένα κομμάτι για το γάμο στα ελληνικά 3, την ταινία στο Hollywood με την Νία Βαρδάλος και τον Tom Hanks. Πέρυσι.
0: Θα σε ρωτούσα γι' αυτό, αλλά μια χαρά κάνεις και το πες μόνος. Ωραία, μια χαρά.
2: Πέρυσι πάλι συνεργαστήκαμε με την Νία.
0: Πώς προκύπτει μια τέτοια συνεργασία?
2: Νομίζω ότι επί της ουσίας προκύπτει από την εκτίμηση που φέρουν στο πρόσωπό σου διάφοροι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Και δεν μιλάω αμιγώς μουσικά.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι έτσι, γιατί θα μας πάρει μια ολόκληρη εκπομπή να σου εξηγήσω πώς έγινε αυτή η συνεργασία.
0: Την επόμενη φορά θα το πεις οπωσδήποτε.
2: Φυσικά,
0: γιατί το έχω σημειώσει, οπότε
2: φυσικά
0: θα μας πεις την ιστορία.
2: Στα πρώτα μου χρόνια είχα συνεργαστεί με τη Μαριό και τη Λένα Δυναλκαίου, όντας εγώ 22-23 χρονών.
0: Σημαντικά κεφάλαια, έτσι.
2: Βέβαια, του λαϊκού μας ρεπερτορίου. Τώρα σίγουρα ξεχνάω ανθρώπους. Με τη Μελίνα Κανά ήμουνα το καλοκαίρι του 21 και τη Λιζέτα Καλημέρη. Εντάξει, έχουμε μεγαλώσει με αυτές τις φωνές. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός. Στα πλαίσια αυτού που έλεγα στην αρχή, το ότι ξεκίνησα για να μάθω μουσική στα 18 μου, για προσωπική μου ευχαρίστηση, και η ζωή τα έφερε έτσι απλόχερα και...
0: Ναι. Τώρα να το ρωτήσω πώς μου έρχεται.
2: Ναι.
0: Γιατί τόσο χαμηλή τόνη?
2: Χαμηλή τόνη?
0: Εντάξει.
2: Στη φωνή,
0: όχι. Ξέρεις, έχω δίπλα μου σήμερα ανθρώπους που, αν ήταν άλλος, ας πούμε, στη θέση του Χάρη, θα είχε μια έπαρση για κάτι. Ειδικά, ας πούμε, για την μουσική, για την ταινία. Αλλά εδώ λέει, το μάζεψε αμέσως. Είναι ολόκληρη ιστορία. Τώρα τι να σου πω για αυτή πώς η συνεργασία. Άλλος με το που θα έπαινε θα έλεγε, να σου πω κάτι, έχω κάνει και αυτό. Κοίτα, δουλεύω 35 χρόνια, δεν ξέρεις τι έχω δει και τι έχω ακούσει.
2: Φαντάζομαι, ναι. Και εγώ που είμαι πολύ λιγότερα χρόνια στο χώρο, έχω δει διάφορα, αλλά ξέρεις τι, σκέφτομαι και το επικοινωνώ δηλαδή συνέχεια όταν έχω την αφορμή, γιατί μου τη δίνεις, ότι δεν νιώθω ότι κάνουμε και κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Χωρίς να μειώνω την σπουδαιότητα της μουσικής, την επιστημονικότητα που έχει. Αλλά εντάξει, δεν κάνουμε και μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς να σώσουμε κάποιον άνθρωπο. Οπότε εκεί να...
0: Α, δεν ξέρεις τι σώζεις. Περίμενε.
2: Σίγουρα.
0: Γιατί μη μου πεις τώρα και που θα πάτε να παίξετε ή όταν παίζεις. Κάτσε. Περίμενε. Γιατί η ζωή μας, εκτός όλων των άλλων, Χάρη μου, είναι και μνήμες από τη μουσική.
2: Σίγουρα.
0: Εντάξει.
2: Μπορεί το παράδειγμά μου να μην είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά.
0: Μπορεί να μην είναι ανοιχτή η καρδιά, μπορεί να είναι ανοιχτή η καρδιά στα μηνύματα
2: σωστό,
0: και στα ερεθίσματα. Έτσι.
2: Θέλω να καταλήξω.
0: Χωρίς τους ορούς.
2: Δεν μπορώ. Τι έπαρε, γιατί είναι πιο λόγο να έχω έπαρση.
3: Εγώ προσωπικά πιστεύω πετάγουμε τώρα. Αλλά πιστεύω ότι για τη συνεργασία που είπε, να γιατί. Καταλάβες.
0: Ναι.
3: Γιατί του τρέφουν εκτίμηση οι άλλοι άνθρωποι και προέκυψε συνεργασία. Γιατί αυτό είναι αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, οκ. Okay. Συγγνώμη, 1-0.
2: Ναι.
3: Ισχύει.
2: Εντάξει, αυτό θέλω να πω. Εντάξει, ευχαριστώ για τα καλά λόγια και τον Αντρέα. Αλλά, οκ, δηλαδή, ας χαλαρώσουμε λίγο.
0: Μια χαρά. Πόση ώρα είναι το τελευταίο? Έχουμε ακριβώς 5 λεπτάκια. Έχουμε κάτι να παίξουμε? Τι τραβάει η όρεξή σας? 4 λεπτά.
2: Κάτι να σκεφτούμε.
0: Ό,τι θέλετε.
2: Έχετε καμιά προτίμηση, καμιά επιθυμία?
0: Κάτι που θα παίξετε στην Ικαρία. Δεν ξέρω τι σας έβγαινε στο νου. Γιατί θα πάνε στην Ικαρία πρωί.
2: Ωραία.
0: Ας
2: παίξουμε ένα αίτιο.

0: τέλεια. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω λόγια.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Η καλύτερη ατμόσφαιρα που θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί. Η απάντηση σου ήρθε, και αυτή πληρωμένη. Το τραγούδι σώζει τον άνθρωπο, μου λέει ο Γιώργος, από το να θυμάται διαρκώς το μηδέν προς το οποίο πορεύεται. Είναι και αυτό μια άποψη.
1: Και συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν, Χάρης Πανόπουλος, Αγγελίνα Κλαβδιανού και Ανδρέας Αρβανίτης, να σας ευχηθώ καλό ταξίδι για την Ικαρία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλή αντάμωση.
0: Ειλικρινά, και την επόμενη φορά θα μας πεις και την ιστορία.
1: Με το καλό.
0: Εγώ πάνω κάτω ξέρω, αλλά θέλω να την ακούσω ολόκληρη.
1: Θα σε ρωτήσω εγώ την επόμενη φορά από πού μπορεί να ξέρεις για να δω.
0: Μην ανησυχείς. 35 χρόνια φούρναρης, έχω ψήσει.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Να σε καλά, πρόσχει, πρόσχει. Το κάνεις
1: αυτό. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν, επιστρέφουμε με κίτρινα ποδήλατα. Σε λιγάκι.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος-μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημαίνοντας «Μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, όμως έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ύστερα από το δικό μου αίτημα. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα πως οι ελληνικοί πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το casus belli, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε «Είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου». Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχολίασε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει

0: συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε: «Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο». Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί, στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε, είπε ο κ. Ερντογάν. Τέλος, ερωτηθείς από τον Μανώλη Κωστίδη αν στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ τέθηκε το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, απάντησε ότι το θέμα δεν συζητήθηκε. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος το απόγευμα από την Άγκυρα, όπως είπε. «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε». Πάντως, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. «Ό,τι συμβεί θα τελειώσει πολύ γρήγορα και θα κάνει την κατάσταση ασφαλέστερη συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου», επέμεινε. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Οι Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν και πάλι τις δυνάμεις τους στην περιοχή. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ήταν νωρίτερα πάνω από $78 το βαρέλι και το αργό $74. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των 2 αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Απόφαση για την υπαγωγή δήμων και δημόσιων επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης της Πελοποννήσου στο πρόγραμμα παρεμβάσης παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου. Η απόφαση αφορά 6 έργα σε 5 δήμους και δημόσιες επιχειρήσεις προϋπολογισμού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζοντας τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο τις τελευταίες εβδομάδες σε πάνω από 66 εκατομμύρια ευρώ για 61 έργα σε 31 δήμους. Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος Αλιές που αγνοείται από χθες το βράδυ και τον αναζητούσε το λιμενικό. Βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ροδάκινου και Φραγκοκάστελου. Νεκρή εντοπίστηκε και η 74χρονη που είχε εξαφανιστεί από την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή της Σίμης του Δήμου Βιάνου. Η ηλικιωμένη είχε άνοια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακό σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Ράκοβ στην Ολλανδία με 2-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

0: Λοιπόν, πρόσεξε, δεν θα κολλάμε χαλί σε αυτά, δεν πάει τίποτα. Κοίτα όμως τώρα πώς έγινε η σύνδεση, γιατί και εδώ είχαμε ένα παραδοσιακό όργανο, βέβαια σε μια άλλη τελείως εκδοχή. Από ό,τι κατάλαβα η έμπνευση ήταν του Αλέξανδρου. Ο Γιώργος έχει γράψει το στίχο. Πειράζονται πάρα πολύ μεταξύ τους. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω δει ανθρώπους που αγαπάνε τη μουσική ουσιαστικά όσο λίγοι. Ήρθαν εδώ για να μιλήσουν για την καψούρα τους με κάποιο τρόπο. Προσπαθούσα να θυμηθώ, μου θύμισε ο Γιώργος πότε περίπου ήταν η πρώτη μας συνέντευξη. Πρέπει να έχουν περάσει 23 χρόνια. Ο Αλέξανδρος τότε δεν μιλούσε. Το πιαριλίκι το έκανε όλο ο Γιώργος. Τώρα ο Αλέξανδρος κίτρινα ποδήλατα, κυρίες και κύριοι. Και τους ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Ήταν μια συνέντευξη που πέρυσι κάτι θα κάναμε, δεν το κάναμε, είχε γίνει πόλεμος, σεισμός, λοιμός, καταποντισμός. Ακυρώσαμε την εκπομπή. Τώρα ευτυχώς είμαστε εδώ.
1: Και νιώθουμε και πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γιατί εντάξει, ξέρεις ότι πάντα όταν βρισκόμαστε νιώθουμε οικεία. Και γι' αυτό βλέπεις το χαμόγελά μας και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
2: Καλώς σας βρήκαμε, παιδιά.
0: Σε ρώτησε κάποιος.
1: Συμπλήρωσε. Παρισήμαντη δήλωση.
0: Λοιπόν, όμως θα πω κάτι. Ξέρεις τι μ' αρέσει και στους δυο σας πάρα πολύ. Έχετε, ας πούμε, μου τηλεφωνείς, έτσι, για τον αλφαβήτα λόγο. Έχετε μια συστολή.
1: Συστολή, ε.
0: Ναι. Τόσο ουσιαστική από μέσα σας και οι δύο, που εμένα αυτό με συγκινεί πάρα πολύ σε έναν άνθρωπο. Ειλικρινά με συγκινεί πάρα πολύ.
1: Να ξέρεις τώρα, αυτό που αντιλαμβάνεται κάποιος για κάποιον άλλον άνθρωπο μπορεί να το συλλάβει καλύτερα. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό που λες τώρα. Εγώ ξέρω ότι όταν είσαι καλό στο τηλέφωνο, καλό καταρχάς έναν άνθρωπο τον οποίο ξέρω ότι τον σέβομαι πολύ, γιατί έχει σεβαστεί την προσπάθειά μας από την αρχή της πορείας μας. Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ. Όταν ήμασταν κοτόπουλα μικρά, ξέρω εγώ, και κάναμε τα πρώτα μας βήματα. Οι άνθρωποι που μας προσέξανε. Δεν μπορείς να τους αφήσεις πίσω. Κάθε φορά βλέπεις έναν άνθρωπο που σου έχει προσφέρει τη δυνατότητα να κάνεις ένα βήμα ακόμα. Αυτό μέσα μας, εμάς, γίνεται πέτρα, γίνεται ένα πράγμα το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να φύγει. Γιατί χτίζουμε πάνω σε αυτό. Άρα στους ανθρώπους, γι' αυτό και στην αρχή σου είπα ότι χαιρόμαστε πολύ εδώ και νιώθουμε πάρα πολύ ωραία. Γιατί είμαστε εδώ με έναν άνθρωπο που πίστεψε σε εμάς, μας βοήθησε ουσιαστικά, και όταν έχουν περάσει και έχεις αντέξει ένα χρόνο σε ένα χώρο, 26 χρόνια τώρα που διανύουμε, πάει να πει ότι κάτι διάλεγες να πεις, που λένε. Άρα αυτοί οι άνθρωποι πιστέψαν σε εσένα, είδαν κάτι και προσπαθείς να τους βγάλεις σαν προπρόσωπους. Δεν φεύγει αυτό με τα χρόνια. Είναι, απαγορεύεται να φύγει. Έτσι τουλάχιστον μας διδάξανε οι άνθρωποι που μας μεγαλώσανε.
0: Ξέρεις όμως κάτι, ρε παιδιά, αυτό. Να το. Εντάξει, υπάρχει μια εκτίμηση έτσι κι αλλιώς, αλλά εδώ δεν είναι ένα ραδιόφωνο μουσικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Είναι ένα ραδιόφωνο λόγου. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως τότε, όπως κάθε φορά που έχουμε βρεθεί, γιατί έχουμε ξαναβρεθεί, ότι έχετε ουσία στο λόγο σας. Πέρα από τη μουσική που την εκφράζετε, αυτή την ουσία την εκφράζετε και στην μουσική σας με συνέπεια. Έλεγα νωρίτερα ότι αν έχω να πω για κάποιους ανθρώπους, είναι ελάχιστοι αυτοί που δεν έχουν ρίξει με κάποιο τρόπο νερό στο κρασί τους. Μέσα σε αυτούς είστε κι εσείς τόσα χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε για αυτή την ουσία.
2: Ξέρεις, επειδή η μουσική είναι όλη μας η ζωή, αυτοί που παρακολουθούν τη ζωή μας, ανατακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή οι επαφές που έχουμε μαζί σου και με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι επικοινωνούν τη μουσική μας και είναι δίπλα μας, είναι σταθερές για εμάς. Αυτό που λέει ο Γιώργος, τις σταθερές,
0: ναι,
2: πρέπει να τις συναντάς και να βλέπεις ο πύχης έχει ανέβει, έχεις μείνει σταθερός στην πορεία σου. Άρα, ξέρεις, οι σταθερές είναι αυτές που σε κάνουν να προχωράς και να λες, α, οκ, καλά πάω, μια χαρά είναι.
1: Είμαστε και σε μια εποχή,
0: ναι,
1: που ταπεινή μου άποψη, αυτές οι σταθερές δεν είναι. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα αφήνουν πίσω οι νεότεροι άνθρωποι. Δεν τους δίνουν τόση σημασία. Ίσως δεν έχουν εντοπίσει. Φταίμε όλοι οι υπόλοιποι. Φταίμε όλοι οι υπόλοιποι. Δεν φταίνε οι ίδιοι.
0: Μου έδωσε μια πάσα για ένα πολύ ωραίο θέμα μετά. Μπράβο σου.
1: Α, ναι, ωραία. Ναι. Πάσα. Εντάξει, είμαστε, βλέπουμε και πολύ μουντιάλ, οπότε στις πάσες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν φταίνε οι νεότεροι άνθρωποι, τους το έχει διδάξει ίσως με την ουσία που πρέπει κάποιος. Δεν χτίζουν σε σωστές σταθερές και έτσι φαίνεται η προσοχή τους και η εξέλιξή τους και τα βήματά τους να είναι λίγο μετέωρα, ας πούμε. Mm-hmm. Ενώ χρειάζονται σταθερά σκαλοπάτια αργά, με γνώση, με... Δεν ξέρω, ενώ δεν θέλω να κάνω. Ξέρεις τώρα, δεν είναι.
0: Ας το πω διαφορετικά.
1: Δεν συμβουλεύω.
0: Το σημείο αναφοράς.
1: Ναι, ναι.
0: Το σημείο αναφοράς. Okay. Αυτό είναι που δημιουργεί τη σταθερά,
1: ναι,
0: από την άλλη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εντάξει, ένα σημείο αναφοράς. Λοιπόν, παιδιά, να εξηγήσουμε για ποιους δύο λόγους είμαστε εδώ απόψε. Έτσι, έχουμε δύο εμφανίσεις. Η μία είναι 18 και η άλλη είναι 17.
1: Να κάνουμε πρώτα τα 17, λέω, και μετά.
0: Να το κάνουμε τη σειρά. Έτσι.
1: Θα πάμε στις 17 και μετά στις 18.
0: Είχα πάρει το χαρτί στις 18.
1: Έτσι, είμαστε λίγο πειραχτήρια, δεν σε πειράζει.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Όχι, και όμως το είπες σωστά, γιατί εμείς ήρθαμε να επικοινωνήσουμε κατά βάση την συναυλία στις 18, που αφορά το συγκρότημά μας, σε έναν νεοσύστατο χώρο. Κλείνει ένα χρόνο, νομίζω, αυτή τη στιγμή, και είναι ένας χώρος, ένα πολιτιστικό κέντρο της Νίκης Παπαθεοχάρη, μια πολύ καλή μας φίλη, σπουδαία καλλιτέχνητα καταρχάς, και είναι ένας χώρος ο οποίος είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο, φίλε. Και εμείς με τον αδερφό μου, αυτά τα πράγματα τα οποία νιώθουμε ότι έχουν να δώσουν, να προτείνουν και στείνονται με αγάπη για τον πολιτισμό, θέλουμε να τα στηρίζουμε, θέλουμε πολύ. Και επειδή είχαμε την τιμή να μας προσκαλέσει η κυρία Παπαθεοχάρη, τη λέω Νίκη εγώ, γιατί είναι πολύ φίλη μας.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Είναι ιδιαίτερη, με μεγάλη χαρά το κάνουμε αυτό, και έτσι περιμένουμε τους ανθρώπους που μας τιμούν στις συναυλίες μας να δουν και αυτό το χώρο, να δουν κάτι όμορφο που έχει δημιουργηθεί, μια εναλλακτική, ας πούμε, εμφάνιση σε ένα χώρο το οποίο με μεγάλη χαρά θα επισκεφτούμε στις 18.
0: Ωραία, άρα εκεί καθαρά κίτρινα αποδείξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλη η πορεία.
1: Αναδρομή.
0: Ναι.
1: Και βασιζόμαστε στο τελευταίο μας άλμπουμ. Δηλαδή φέτος γενικότερα η περιοδία έχει τον τίτλο του άλμπουμ Analog Summer Tour, γιατί Analog λέγεται και ο δίσκος, και θα επικεντρωθούμε σε κάποια τραγούδια που πιστεύουμε ότι σε αυτές τις εποχές έχουν να πούν.
0: Τέλεια. Και από εκεί είναι και ό,τι ακούσουμε, έτσι, Αλέξανδρε.
2: Λοιπόν, τώρα για τις 17.
0: Ναι.
2: Στις 17 είναι μια εμφάνιση από ένα project το οποίο έχουμε αγκαλιάσει από την αρχή του. Είναι ένα project που αφορά το αφιέρωμα στον αγαπημένο μας Λαβρέντι, και γίνεται στο θέατρο Λαμπέτη, αλλά θα γίνει και περιοδία φέτος, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε, ιδίως ο αδερφός εδώ πέρα μαζί με τον Διονύση τον Τσακνή έχουν επιμεληθεί το πρόγραμμα, τη ροή και όλο το project αυτό.
1: Συμμετέχει και η Μιρελά Επάχου.
2: Μια πολύ συγκινητική στιγμή.
1: Και ο Steve Tesser που είναι συνεργάτης χρόνια του Λαβρέντι. Είναι μια, ούτως ή άλλως συγκινούμαστε πάντοτε και θεωρούμε χρέος μας να συνεχίζουμε τα τραγούδια του Λαβρεντάκου να πηγαίνουν στον κόσμο.
0: Τι σας συγκινεί στο Λαβρέντι?
1: Άστο, είναι.
0: Ό,τι θες θα πεις.
1: Κοίταξε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας τα έδωσε όλα. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Μας τα έδωσε όλα. Γενναιόδωρος πολύ, πίστεψε σε εμάς από την πρώτη στιγμή. Μας έβγαλε μπροστά. Δεν είχε κανένα κόμπλεξ ποτέ. Πάταγε πολύ γερά στα πόδια του. Θυμάμαι ότι στην πρώτη περιοδία που κάναμε μαζί, επειδή έβλεπε ότι έχουμε ένα αλφαγγέλ,
0: ναι,
1: το οποίο το απολάμβανε και το γούσταρε, γιατί σου λέει εγώ τους, εγώ αυτούς τους βρήκα, ξέρω εγώ, και θέλω κι άλλο κι άλλο. Εμείς τότε όμως είχαμε δύο τραγούδια όλα που μπορούσαμε να πούμε δικά μας. Ήμασταν πολύ νέοι, ας πούμε, δεν είχαμε ακόμα ρεπερτόριο. Και επειδή ήθελε να βγαίνουμε και μια τρίτη φορά στο πρόγραμμα, μας έδωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία του εκείνο το καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: που είχαν κάνει με τον Γιάννη τον Κότσιρα, το έτσι κι αλλιώς, τότε ήταν, ναι, ναι, ο παζούλισμος. Μας το είχε δώσει, φίλε, εμάς, να το λέμε εμείς, να γίνεται ο χαμός με εμάς, για να μας δώσει άλλη μία, ένα τρίτο πόλο, ξέρεις, για να μπορούμε να βγούμε και να έχουμε άλλο ένα καλό γκέλ στον κόσμο. Αυτό δεν το πίστευα, το βλέπα και δεν το πίστευα ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν τόσο πολύ δοτικός. Στην πορεία βέβαια γίναμε φίλοι, εκτιμήσαμε πολύ το χιούμορ του και όλα αυτά τα ελαττώματα που είχε, που μπορείς να σου σπάσουν τα νεύρα, αλλά είναι αυτά που μας λείπουν πάρα πολύ, ρε φίλε.
0: Για πες ένα τέτοιο.
1: Τι να σου πω.
0: Που σου λείπει.
1: Κοίταξε, είναι να ξεκινήσουμε σε μεγάλο μαγάζι, στο Ζυγό. Έτσι, να ξεκινήσουμε στο Ζυγό. παίζουμε εμείς, είμαστε εμείς, ο Λαβρέντης, ο Γιάννης ο Κότσιρα. Είναι γύρω στους 10-12 μουσικούς, συγχωλήτες. Είναι η μέρα που ξεκινάμε, πρέπει να σου πω. Είμαστε εκεί όλη μέρα και δεν είναι τίποτα έτοιμο, φίλε. Όταν σου λέω τίποτα έτοιμο, το πρόγραμμα θα έρθει κάποια στιγμή και θα το βάλουμε κάτω. Εμείς με αυτά έχουμε πρόβλημα τεράστιο, ξέρεις. Θέλουμε να είναι στη θέση του όλα οργανωμένα. Αλλά έχει επικρατήσει ένα πανικό σε όλους. Γιατί κάτι πρέπει να γίνει, ρε φίλε. Ξεκινάμε σε 3-4 ώρες, ξέρω εγώ. Είμαστε sold out, ξέρω.
0: Και 12 μένει ορχήστρα.
1: Ναι, είμαστε, ναι, γιατί ήταν και του Γιάννη και του.
0: Τέλεια.
1: Μπαίνει μέσα λοιπόν ο Λαβρέτης με φοβερή, ξέρεις, αύρα και λέει τι είναι, ρε φίλε, τα βάλουμε λίγο κάτω να δούμε τουλάχιστον τα κομμάτια πώς. Ρε Σίλη, να σου πω κάτι, δεν θα έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε, δεν θα ξεκινήσουμε, δεν θα παίξουμε, δεν θα τελειώσει live, δεν θα μας χειροκροτήσει, θα μας φάνε, μια χαρά θα πάνε όλα. Και έφυγε όλο το άγχος από όλη την ομάδα και σου λέω έγινε μια βραδιά. Καταλαβαίνεις.
0: Λες και το είχα το οργανώσει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.
1: Και μετά έρχεται και σου λέει, και βγαίνει και από πάνω, ξέρεις. Όριστε.
0: Σας τα έλεγα, σας τα έλεγα.
1: Καταλαβαίνεις. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μας λείπουν πάρα πολύ. Γιατί ήξερε πολύ καλά με το μυαλό του τι έκανε. Δεν ήταν ανάγκη να το δει αποτυπωμένο στην πρόβα στο χαρτί. Ήξερε πάρα πολύ καλά και εύστοχα στο μυαλό του τι έστεινε, γιατί και πώς πρέπει να στηθεί. Εμείς δεν το είχαμε και μας έσπαγε τα νεύρα. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μας λείπουν πάρα πολύ, γιατί ήταν και τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου δημιουργού. Ναι.
2: Αυτό που μας έμαθε ο Λαβρέντης ήταν ότι όταν υπηρετείς τη μουσική, την υπηρετείς με όλο σου το είναι και με το δικό σου τρόπο. Δεν υπάρχει ένας τρόπος. Ο κάθε ένας έχει τον δικό του τρόπο. Και εσύ πρέπει να βρεις τον δικό σου. Ήταν πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος που αντιμετώπιζε. Ήταν αφιερωμένος.
0: Σοφία, το παιδιά έτσι. Αυτό είναι σοφία.
2: Ήταν αφιερωμένος στη μουσική. Αν τον γνώριζες πολύ καλά, καταλάβαινες ότι είναι όλη τη ζωή.
0: Ναι.
2: Είχε πολύ μουσική μέσα του ο Λαβρέντης. Και μας έδειξε το δρόμο του ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος. Ο καθένας πλησιάζει αυτό με τον δικό του τρόπο.
1: Και επειδή θα τσαντιζόταν ο ίδιος, δεν του άρεσε καθόλου να μιλάμε για εκείνον. Δεν κάνουμε αγιογραφία τώρα. Ξέρεις πότε φεύγει κάποιος. Πότε φεύγει κάποιος, κάνει αγιογραφία.
0: Όχι, όχι, είναι τελείως διαφορετικά.
1: Είδες τι σου είπα, τα ελαττώματά του, επειδή ήταν και αυτά που μας λείπουν πολύ και θα θέλαμε να τον έχουμε κοντά μας να τα ξαναζήσουμε κάποιες φορές.
0: Τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να είναι τόσο γεμάτος. Αυτό το ακομπλεξάριστο που μου είπατε, που σας έδωσε μια τεράστια επιτυχία μόνο και μόνο. Για να βγείτε τρίτη φορά επάνω στη σκηνή. Ναι. Νεούδια.
1: Είναι πολύ απλό το πράγμα. Νεούδια. Είχε άλλα 15 ίδια τραγούδια που γίνονταν χαμός. Δεν έγινε τίποτα. Πολύ απλό το πράγμα.
0: Έτσι το βλέπει εκείνος.
1: Πάταγες γερά στα πόδια του.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3, κίτρινα ποδήλατα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Να ρε παιδί μου, είναι από τις στιγμές που νομίζω ότι δεν υπάρχουν μικρόφωνα, ότι κάθεσαι εδώ και μιλάς. Αυτό είναι. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Αλλά έχουμε την πολύτιμη βοήθεια του Γιώργου Βραχνού που ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχιτεκτονική και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. 210-48-00-174. Τα μηνύματά σας στην Ρούλα Βρετάκου. Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Γιώργος Αλέξανδρος, πατελιά στα το επίθετο. Έτσι να το λέμε και αυτό. Κίτρινα ποδήλατα. Πρέπει να σας πω ότι έχω το κίτρινο ποδηλατάκι το από το αφρολέξι που μου το είχατε δώσει τότε.
2: Απίστευτο.
0: Ναι, ήταν σαν μπρελοκάκι.
1: Είναι σημείο αναφοράς και ξέρεις τι είναι το συγκινητικό. Ότι υπάρχουν συναυλίες που έρχεται ο μπαμπάς και το παιδάκι έχει το ποδηλατάκι που του είχαμε δώσει του μπαμπά το 2002. Ρε φίλε, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εκείνη την ώρα δεν ξέρουμε τι να πούμε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα, να τα απολαμβάνεις.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Ποιο είναι το επόμενο που θα ακούσουμε, είναι από την τελευταία δουλειά, έτσι.
1: Ναι, έχουμε επιλέξει λιγάκι να ακούσουμε από την
0: τελευταία. Και καλά κάνετε.
1: Λέω να πούμε ένα κομμάτι στο οποίο βασίστηκε το άλμπουμ, γύρω από αυτό κτίστηκε. Λέγεται Πολύχρωμα Μπαλόνια. Να θυμηθούμε λίγο τα χρόνια τα ασπρόμαυρα. Που ήταν αναλογικά όλα και τα παιδιά παίζαν στους δρόμους με πληγιασμένα γόνατα και τους φώναζε η μάνα τους να γυρίσουν σπίτι, γιατί ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ψεύτικος και ψηφιακός. Να κρατήσουμε μια ισορροπία, το αναλογικό, το αληθινό στη ζωή μας, να μην το ξεχάσουμε ποτέ, να το δώσουμε στα νέα παιδιά.
0: Δεν υπάρχει μια πιο ωραία εικόνα που να περιγράφει αυτό που είπες από το βίντεο που ντύνει το βάλσο των χαμένων ονείρων του Χατζηδάκη. Πάμε.

0: Αθηνά Μαράκη, στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν επιθέσεις κατά του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αναφορές εκρήξεων που ακούστηκαν στις Ιρανικές πόλεις Σιρίκ και Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας. Είχε μεταδώσει νωρίτερα κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί στους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργος έναν 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στην Κρήτη νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος αλιέας που αγνοείται από χθες το βράδυ και τον αναζητούσε το λιμενικό. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς ήρθατε, αν μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας. Επειδή είναι εδώ τα κίτρινα ποδήλατα, θα μας ξαναπούν και για τις εμφανίσεις 18 και 17 Ιουλίου. Μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι «Προηγήθηκε». Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Είναι μια αφήγηση φοβερή. Θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Ποιος ήταν ο στόχος, το μήνυμα που ήθελες να περάσεις μέσα από το στίχο?
3: Κοίταξε, γύρω από αυτό το τραγούδι στήθηκε όλο το άλμπουμ, το οποίο, όπως σου είπα, έχει
4: τον τίτλο «Άναλογο αναλογικό». Mm-hmm. Στήθηκε γύρω από το τραγούδι «Πολύχρωμα μπαλόνια». Η διαφορά των γενεών αυτή τη στιγμή, της ηλικιακής εννοώ διαφορά που υπάρχει, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να κινηθεί προς το μέλλον πιο αρμονικά, γιατί βρισκόμαστε σε μια στροφή του πλανήτη και της όλης εξέλιξης που οι νεότεροι τρέχουν με χιλιάδες χιλιόμετρα μπροστά. Οι μεγαλύτεροι τρέχουμε με το, όπως είπα πριν, το συνηθισμένο 120-140 χιλιόμετρα την ώρα και δεν προλαβαίνουμε να τους χτυπήσουμε στον ώμο, να τους πούμε ότι περιμένετε, υπάρχουν κάποιες σταθερές, κάποιες αξίες, υπάρχουν ο αναλογικός τρόπος ζωής, τα συναισθήματα τα αληθινά, τα οποία μέσα στα τάμπλετ, μέσα στα κινητά, μέσα στον ψηφιακό κόσμο τα ξεχνάτε, τα αφήνετε πίσω, όμως αύριο θα είναι οι σταθερές σας.
0: Ναι.
4: Αυτή η σύζευξη ήταν στο μυαλό μας όταν στήσαμε όλο αυτό το άλμπουμ. Mm-hmm. Ναι, να πάμε μπροστά με τα καλά της τεχνολογίας και της ψηφιακής και της τεχνητής νοημοσύνης κλπ. Να κρατήσουμε τις σταθερές. Αυτό λοιπόν το τραγούδι είναι αφιερωμένο στις γενιές που θυμούνται αυτά τα παιδικά χρόνια, τα εντελώς αναλογικά χρόνια, που μάθαινες τα όρια σου μέσα από τα όρια του άλλου, γιατί βρισκόσουν διαζώσεις μαζί του, έπαιζες μαζί του στα δάση, στις παραλίες, στις γειτονιές,
0: στα χώματα,
4: άνοιγαν τα σπίτια, γινόντουσαν γιορτές. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι ανάγκη να χαθεί εντελώς. Πρέπει αυτό το άρωμα αυτής της εποχής με κάποιον τρόπο να το μεταδώσουμε στα νεότερα παιδιά. Τι εννοώ? Αντί να πάει ο γονιός τα παιδιά του το Σάββατο το πρωί να συναντήσουν άλλο ένα ζευγάρι και να παρκάρουν τα παιδιά στο διπλανό τραπέζι στο καφέ με ένα τάμπλετ 3 ώρες για να τους αφήσουν λίγο στην ησυχία τους, προτείνω να το πάρουν τα παιδιά να πάνε σε ένα πάρκο, να παίξουν μπάλα, να παίξουν παλιά παιχνίδια, να παίξουν, να καταλάβουν.
0: Και να κάτσουν εκείνοι στο παγκάκι.
4: Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή αυτό είναι ένα παράδειγμα. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν έχουμε αυτές τις σταθερές περιγράψεις. Άλλο τραγούδι, το πρώτο που ακούσαμε που είχε μέσα το κλαρίνο είναι για την κατάθλιψη που νιώθει ο άνθρωπος μετά από όλα αυτά που έχει ζήσει, για παράδειγμα. Πώς πρέπει να ανακαλύψει τη φωτιά μέσα του που υπάρχει, απλώς δεν την ανακαλύπτει. Άλλο ένα μιλάει για την αξία της αληθινής φιλίας, όχι της φιλίας του Facebook και ναι, του Instagram. Τον φίλο που έχεις δίπλα σου και που θα έχεις να δώσεις και να πάρεις ένα χέρι βοήθειας. Γενικότερα αυτή είναι η άποψή μας αυτή την εποχή.
0: Και όπως μου είπες πάρα πολύ ωραία, ειδικά για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, να έχουν μετά και τα παιδιά να διηγηθούν κάτι στα δικά τους τα παιδιά.
4: Ακριβώς, για να έχουν κάτι να διηγηθούν.
0: Ναι,
4: κάποτε θα καταλάβουν ότι αυτό που τρολάρουν τώρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουν υπόψη τους. Μπορεί να μας πεις ρομαντικούς και λίγο ας πούμε ονειροπόλους, αλλά δεν είναι κακό σε αυτή την εποχή να υπάρχει και αυτή η άποψη. Εμείς δεν είμαστε οι τύποι της ταμπέλας, έτσι, μας αρέσει αυτό που νιώθουμε και αισθανόμαστε, τα συναισθήματά μας να τα μοιραζόμαστε. Η μουσική είναι ένας καλός τρόπος, οπότε γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Λοιπόν, να πάμε μουσικά. Γιατί ήθελα ακριβώς να σχολιάσουμε λίγο το τραγούδι, μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Να είσαι καλά.
0: Θα παίζει συχνά. Δεν ξέρω από πνευματικά δικαιώματα, θα πληρωθούν.
4: Βέβαια, να πούμε ότι το έχουμε κάνει. Το καταλάβανε βέβαια όσοι το ακούσαν. Το έχουμε ντουέτο με τον Γιάννη τον Κότσιρα.
0: Με τον Γιάννη Κότσιρα, ακριβώς. Okay. Ακριβώς. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα.
4: Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα τραγούδι με τίτλο «Οι αμοιβάδες στη χώρα των εξωγήινων». Ξέρεις τι γίνεται, αν έρθουν, έχεις δει που αρχίζουν και λένε θα έρθουν εξωγήινοι, ωραία. Ξέρεις γιατί το λένε, γιατί φοβόνται ότι θα μας πειράξει. Ενώ εμείς τους περιμένουμε πώς και πώς, μας και βάλουν μια τάξη.
0: Αυτό.
4: Μόνο να τους υποδεχτούμε πιο σοφοί από ποτέ και όχι όσο αμοιβάδες.
0: Αυτό εδώ, τέλειο, εξαιρετικό. Λοιπόν, πάμε.

πάντες να φετεύουν τη ζωή σου. Όσα χρωστούμενα θα γίνουνε σε δόσεις. Κι άμα τυχόν έχεις αντίρρηση, κρατήσου. Στον καναπέ σου, όταν αράξεις, θα σου πασάρουν τα φτηνά και τα ανώδυνα. Μα απ' το παράθυρό σου έξω όταν κοιτάξεις. Μονάχα πόλεμος.

0: Λοιπόν, έχω μήνυμα από την Μέρη που μου λέει: χίλια μπράβο, εξαιρετική δουλειά. Οπωσδήποτε θα βάλω αυτό το άλμπουμ να το ακούσουν τα παιδιά μου. Όταν το λέει αυτό η μαμά για τα παιδιά, προφανώς λόγω ερεθισμάτων και λόγω στίχου και λόγω μουσικής, εννοείται, παίζουν. Πώς το πες πριν, παπάδες παίζουν από κάτω, έλεγε ο Βραχνός, όση ώρα ακούγαμε τη μουσική, γιατί εμείς εδώ κάτι συζητούσαμε.
1: Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια.
2: Να πούμε ότι και λόγω ρομαντικής διάθεσης, αλλά και αυτόν που λέει το και πραγματεύεται το άλμπουμ, ότι το έχουμε κυκλοφορήσει και σε ένα βινίλιο. Το είδαμε έτσι πολύ. Είχαμε την εικόνα του δίσκου από τον πατέρα.
0: Καλά, δεν στο... φέρατε ένα.
2: Αυτό θα σου έρθει δωράκι μαζί με τον μπλουζάκι
1: τώρα,
2: μαζί.
1: Τώρα που το θέλεις, θα... θα σου στείλουμε. Τι να έρθουμε, γεια σου, σου φέραμε οπωσδήποτε το δίσκο μας, ρε φίλε. Συγγνώμη δηλαδή. Κάτσε.
2: Μαζί με το ποδηλατάκι θα βάλεις μπλουζάκι και τέτοιο. Και δίσκο.
0: Έχει απάντηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπα εξελιχθεί. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχετε πάρει όλα αυτά τα χρόνια?
1: Εγώ αυτό που για το οποίο είμαι σίγουρος είναι ότι όταν όλες τις φορές που απήντησα με αυτόν τον χώρο, γιατί πολλές φορές έρχεται η ώρα που κάπως...
0: Δηλαδή σε τι σημείο να πεις ότι τι κάνω εγώ εδώ ή
1: ναι, ναι,
0: υποστώ και δεν το έχω,
1: ναι, δεν το έχω αλήθεια. Ναι, πολλές φορές δηλαδή και όσο περνούν τα χρόνια ένιωσα ότι είμαι εξωγήινος πραγματικά. Δηλαδή ρε φίλε, μάλλον είναι αυτό που λες, καμιά φορά βάζεις τον εαυτό σου να αναρωτιέται, είναι στραβά αρμενίζω ή παίζει να είναι και ο στραβός ο γυαλός. Καμιά φορά λοιπόν ήρθα σε έκπληξη πολλές φορές και ήταν στραβός ο γυαλός, ρε φίλε.
0: Καλά, εκεί πέρα. Ηρέμησε τις περισσότερες φορές.
1: Δεν ξέρω, όχι, εντάξει, δεν θέλω.
0: Όχι. Αυτό δεν έχει να κάνει.
1: Αυτό για το οποίο είμαι σίγουρος και το μεγαλύτερο μάθημα που ήξερα ούτως ή άλλως, αλλά το επιβεβαίωσα στα χρόνια που περνάνε, είναι ότι η σταθερά μου είναι ο αδερφός μου. Πάντα αυτό που με έβαζε ξανά στην πορεία, αυτό που με έκανε να αντέξω κάθε τι παράξενο, περίεργο, ανάποδο, ήταν το ότι εδώ αφενός δεν έχω δικαίωμα να κάνω πίσω, γιατί και ο άλλος κάνει μια προσπάθεια σαν και εμένα και δεν έχω το δικαίωμα να την προδώσω αυτή την προσπάθεια, να την χαλάσω, άρα παραμένω στον αγώνα, έτσι. Αν ήμουν μόνος μου θα τα είχα παρατήσει 10 φορές. Στο λέω όσο και να αγαπάω τη μουσική. Και στο σαλόνι μου μέσα με την κιθάρα μου γουστάρω πολύ τη μουσική, το ίδιο την αγαπώ. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η σταθερά μου και η αξία μου είναι ο Αλέξανδρος. Γιατί είμαι και λίγο τυχερός, γιατί έχει ένα ταλέντο που μόνο εγώ το γνωρίζω. Αν και μικρότερο στην ηλικία, πάντοτε δεν το έβλεπα εγώ έτσι ποτέ, γιατί στη μουσική δεν υπάρχει μικρός και μεγαλύτερος. Και είμαι σίγουρος ότι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα, αν και το ξέρα, το επιβεβαίωσα και το ξαναεπιβεβαίωσα, είναι ότι δεν πρόκειται να με σταματήσει ποτέ τίποτα όσο έχω αυτόν τον τύπο δίπλα μου. Το λέω εντελώς μέσα από την καρδιά μου, γιατί στην Ελλάδα ξέρεις τι γίνεται, όποιος έχει το μικρόφωνο και τραγουδάει, κοιτάζει περισσότερο αυτόν που έχει το μικρόφωνο και τραγουδάει. Εδώ πέρα μιλάμε για μια προσπάθεια που αποφασίζεται στο μεγαλύτερο βαθμό, στο ταλέντο και στην προσφορά του Άλεξ. Εγώ δηλαδή αυτό το επιβεβαιώνω και είναι το μεγαλύτερο μάθημα που παίρνω συνέχεια. Και τα λάθη μου ακόμα τα παραδέχομαι έστω και ετεροχρονισμένα και αν και εκείνη την ώρα δεν τα αντιλαμβάνομαι, έρχεται ο χρόνος να μου αποδείξει ότι τελικά τότε είχα κάνει λάθος εκτίμηση. Αυτό δηλαδή το έχω ζήσει δεκάδες φορές πια.
0: Το έχεις παραδεχτεί όμως,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, το έχω μάθει με τον τρόπο μου, είτε με την προσπάθεια στις πράξεις, αλλά τέλος πάντων, μεταξύ μας δεν υπάρχουν, ξέρεις, όταν είναι δύο αδερφιά υπάρχει ειλικρίνεια μεγάλη, δεν κρύβεσαι. Λες τα πράγματα όπως είναι. Αν μου φέρει κάτι που δεν μου αρέσει, το που να σου πω κάτι, είσαι ντεφορμέ, περνά έξω, ξέρω εγώ. Το ίδιο και εγώ, άμα του στείλω κάτι που δεν είναι ωραίο, δεν θα μου πει, ξέρεις, σιγά τι.
0: Κρατιέται πάντως για την τελευταία λέξη, φαίνεται.
2: Καλά, αυτά τα λέει για να με ρίξει τώρα, αλλά δεν.
0: Τι, γιατί, περιμένει κάτι.
2: Όχι, είναι όπως τα λέει ο Γιώργος, και από τις δύο πλευρές.
0: Άρα και εσύ το μάθημα έχει να κάνει με αυτό.
2: Αν κάτι έχουμε μάθει, είναι το εξής. Όταν ξεκινήσαμε, ήταν σαν να πήραμε τα κουπιά, το σκάφος και βγήκαμε στη θάλασσα. Τότε, ξέρεις, είχαμε άλλη ιδέα. Και για το χώρο που είναι επαγγελματικός, αυτές τις λέξεις ακούγαμε, ότι ξέρεις θα γίνεις όλο και καλύτερος, και πιστεύαμε ότι σε κάποια φάση εμείς θα ξέρουμε καλά να αρμενίζουμε και αυτό το πράγμα θα πηγαίνει μια χαρά. Όταν λοιπόν ξανοιχτήκαμε και βγήκαμε μέσα, καταλάβαμε το εξής, ότι είναι ατελείωτη αυτή η θάλασσα, ότι δεν μαθαίνεις ποτέ τα πάντα, ότι όπου και να κοιτάξεις έχει καινούργια πράγματα, και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι τώρα που ξανύχτηκες να απολαύσεις κάθε στιγμή. Εμείς δηλαδή πια, αν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πάρει ένα μάθημα, είναι ότι κάθε στιγμή πάνω στη σκηνή, πάνω στο στούντιο, κακή και καλή, ότι πρέπει να την απολαμβάνουμε και να μας τροφοδοτεί για την επόμενη μέρα. Mm. Αυτό δεν το ξέραμε στην αρχή. Ναι. Περνάγαν οι ώρες, περνάγαν οι μέρες.
0: Δεν μπορείς να το ξέρεις.
2: Ναι. Ναι. Αυτό, τώρα
0: δεν
2: μάθαμε ότι αυτό, ναι, αυτό το ατελείωτο πράγμα που λέγεται μουσική είναι τελικά το πιο γοητευτικό.
0: Το κοινό πόσο έχει αλλάξει αυτά τα χρόνια. Κάτι μου λέγατε πριν ότι έρχεται ο πατέρας με το παιδί τώρα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Είναι κοινό που σας ακολουθεί προφανώς και σταθερά.
1: Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Υπήρξε ένα gap τα τελευταία χρόνια, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί είναι η αλήθεια. Μπορώ να πω και χρονικά να το οριοθετήσω. Δηλαδή μέχρι το 12-13 η μπάντα ήταν σε ένα σημείο που είχε βρει τον ήχο της, την εξέλιξή της. Είχε αρχίσει και μεγάλωνε μαζί με μια γενιά ολόκληρη. Mm-hmm. Στην πορεία με τη βαθιά κρίση και μέχρι να φτάσουμε και στο, mm-hmm. σε όλα αυτά τα θέματα του COVID κλπ. Τα νεότερα παιδιά, η επόμενη γενιά, mm-hmm. κάπως αποπροσανατολίστηκε σε σχέση με το χαρακτήρα του αυτού που θέλει να ακολουθήσει σε στίχο, σε μουσική, σε πολιτισμό, σε όλα. Εκεί πέρα λοιπόν με τον αδερφό μου μείναμε σταθεροί, φτιάξαμε αυτά που πρέπει να φτιάξουμε, δεν πανικοβληθήκαμε. Δεν αφήσαμε την εξέλιξή μας, κάναμε πράγματα πιο δύσκολα από ποτέ και πιο πειραματικά από ποτέ. Και ήρθε η ώρα που κυλώντας ο χρόνος μας έφερε μπροστά ξανά mm-hmm. μια νέα γενιά ανθρώπων που έρχονται και θέλουν να τους γράψουμε σε ένα τετράδιο που έχουν σημειώσει τους στίχους μας, και αυτά τα παιδιά είναι ηλικίας μέχρι 11-12 χρονών που πλέον μπορούν να πάνε στις συναυλίες, γιατί ήταν πιο μικρά και δεν μπορούσαν να πάνε το καλοκαίρι τόσο εύκολα στις συναυλίες, και βλέπουμε τους γονείς πια οι οποίοι είχαν χαθεί για ένα διάστημα γιατί κάναν τα παιδιά τους, γιατί έπρεπε να τα προσέξουν.
0: Μισό λεπτάκι. Περίμενε. Γιατί εσύ το οριοθετείς σε μια στιγμή πάρα πολύ δύσκολη για όλους.
1: Ναι, μα λέω ότι είναι.
0: Μιλάμε στην καρδιά της κρίσης.
1: Ναι, δεν θέλω να σου πω όμως ότι όλα καλά και έχουμε μια.
0: Όχι, δεν το αποδίδεις προφανώς αυτό. Αλλά για βάλε τη σκοτούρα εκείνης της εποχής που έτσι κι αλλιώς πέρασε μια κάμψη γενικότερη mm-hmm. ο χώρος σας, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν ήταν η προτεραιότητα ναι. αυτό το πράγμα.
1: Είναι όμως πολύ σημαντικό, θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι πολύ σημαντικό για εμένα να πω αυτό που θα πω τώρα. Επειδή μας ακούνε νεότερα παιδιά ναι. που νομίζουν ότι η προσπάθεια γίνεται με έναν άλλον τρόπο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι άλλος ο τρόπος, ναι. παιδιά. Ναι. Όταν βασίζεσαι πάνω στη γνώση, στην εξέλιξη, στη συνέπεια, ό,τι και να γίνεται τριγύρω σου, όποιοι και να είναι, όποιες και να είναι οι αναταράξεις. Όταν ψάξεις εύκολες δικαιολογίες να αλλάξεις ρότα, να αλλάξεις τρόπο, να αλλάξεις ηθική, λογική.
0: Ή να ψάχνεις παντού εχθρούς.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Εκεί πέρα λοιπόν, ναι. Όταν βρεις δικαιολογίες και κάνεις πίσω, δεν θα πας μπροστά ποτέ. Mm-hmm. Ό,τι κερδίζεις μόνος σου και δεν σου χαρίζεται, δεν μπορεί να σου το πάρει κανένας. Όταν λοιπόν εμείς βρεθήκαμε σε μία περίοδο, όπως όλοι οι άνθρωποι, και ειδικά και του καλλιτεχνικού χώρου και όχι μόνο, δεν πανικοβληθήκαμε, συνεχίσαμε να δουλεύουμε, βλέπαμε ότι στο κοινό μας υπάρχει ένα gap, βλέπαμε ότι στο γκέλ της μπάντας συναυλιακά υπήρχε ένας κλειδονισμός, όμως ποτέ δεν σταματήσαμε να δουλεύουμε, ποτέ δεν είχαμε πρόταση, και αυτό μας έχει κάνει τώρα 25 χρόνια ολόκληρα, πάμε στο 26 μετά, να είμαστε δύο φορές χαρούμενοι, γιατί εμφανίστηκε ξανά το κοινό, βγήκε ξανά στις συναυλίες, έψαξε ξανά τις νέες δουλειές μας, ήρθανε νεότεροι άνθρωποι, και έτσι βλέπουμε ότι μια νέα γενιά είναι μπροστά μας.
2: Αυτό που λέει ο Γιώργος είναι ότι η προτεραιότητά μας δεν είναι πάντα να είμαστε στην επικαιρότητα. Η προτεραιότητά μας έρχεται από μέσα μας και είναι να ασχολούμαστε με τη μουσική. Mm-hmm. Όταν λοιπόν κάνεις αυτή την πορεία, έχεις τα πάνω σου και τα κάτω σου, και αυτό πρέπει να το δεχτείς, να είσαι εντάξει μέσα σου με αυτό. Όταν θα έχεις τις δυσκολίες, τις φουρτούνες, ας πούμε, κρίσεις, αυτό το να τ' άλλο. Πρέπει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου, ότι Εγώ έχω δουλέψει, έχω παραδώσει στο, σε αυτούς που ακούν τη μουσική μου αυτό που μπορούσα.
0: Και πολύ ότι... τίμια και πολύ ξεκάθαρα.
1: Και, ναι, και είναι, ναι, ναι, και είναι, ναι, και εκεί, είναι εκεί για πάντα αυτό που κάνεις. Δεν είναι για τη στιγμή.
0: Ήταν πολύ ωραίο το μήνυμα πάντως που...
1: Πρέπει, είναι πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Γιατί...
2: Ναι, shortcut δεν υπάρχει. Συντόμευση. Ναι, πρέπει να κάνεις δουλειά.
1: Ναι, πρέπει να δουλέψεις, φίλε.
0: Μεγάλη
1: πρέπει...
0: κουβέντα. Ναι. Παιδιά, μεγάλη κουβέντα. Γιατί ζούμε και σε μια εποχή που όλα νομίζουμε ότι είναι σχετικά εύκολα.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι,
1: όχι.
0: Δεν είναι. Και ειδικά αναφερόμενοι στους νέους. Λοιπόν, να ξαναπούμε, γιατί δυστυχώς τελειώνουμε και δεν ρώτησα και αυτά που ήθελα. Μ' αρέσει που είχα γράψει και δύο σελίδες.
2: Τι ωραίες που είναι οι βραδινές εκπομπές.
0: Γιατί σε αρέσουν οι βραδινές εκπομπές?
2: Γιατί δεν είμαστε βραδινοί τύποι, νομίζω ότι κοιμόμαστε αργά. Αλλά έτσι υπάρχει μια χαλαρότητα και είσαι και εσύ τώρα που μιλάμε και είμαστε πολύ άνετα.
0: Εγώ το χαίρομαι.
1: Λοιπόν,
0: 18 του μήνα, δώσε αναλυτικά τα στοιχεία.
1: 18 του μήνα στο πολιτιστικό. Κέντρο Νίκης Παπαθεοχάρη, μπορεί να το γκουγκλάρουν πλέον πολύ εύκολα να βρουν ακριβώς και πού είναι. Όποιος δεν το έχει πάρει είδηση, έχει κάνει λάθος. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει δομηθεί με μεγάλη αγάπη και είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο. Το είπα και πριν. Mm-hmm. Εγώ πήγα, τον επισκέφτηκα, είδα τη δουλειά που έχει γίνει και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά που θα δώσουμε την εμφάνισή μας στην Αθήνα για τον Ιούλιο εκεί. Mm-hmm. Είναι ένας χώρος που μπορούν εύκολα να τον επισκεφθούν. Και να το συνδυάσουν και με το μουσείο που υπάρχει εκεί, πετρογλυφικής, είναι πολύ ιδιαίτερη έκθεση. Και θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά, γιατί την περιμένουμε πώς και πώς. Είναι η κεντρική μας για την Αθήνα τον Ιούλιο. Μετά θα φύγουμε εκτός Αθήνας.
0: Για την, ωραία. Και μετά έχουμε και, και 17 του μήνα.
2: Και 17 του μήνα στο Θέατρο Λαμπέτη στην Ταράτσα, του Θέατρου Λαμπέτη, όπου συμμετέχουμε στο δεύτερο project για φέτος, που είναι το αφιέρωμα στον αγαπημένο μας Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.
1: Με τον Διονύση τον Τζαγνή και τη Μιρέλα την Πάχο και τον Στίβ, το φίλο μας τον Τεσέρ, θα πούμε τις τραγουδάρες του Λαυρέντη. Και θα συγκινηθούμε και θα περάσουμε.
2: Που εννοείται και λέμε και στο δικό μας το πρόγραμμα.
1: Καλά, πάντα.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ μέσα από την καρδιά.
1: Και τους συνεργάτες σου που είναι εξαιρετικοί όλοι εδώ και γενικότερα.
0: Πρέπει να ξανάρθετε τώρα, δεν ξέρω, βρείτε μια αφορμή.
1: Τι φταίνει οι ακροατές, άσχετα.
0: Οι ακροατές έχουν χαρεί πάρα πολύ, πρέπει να σου πω.
1: Εντάξει.
0: Γιατί μην νομίζεις. Έχουν ανάγκη και οι ακροατές, δεν είναι έτσι απλά.
1: Να είμαστε όλοι καλά και να ανταμείνουμε.
0: Πρώτα απ' όλα, χάρη και ο ηχολήπτης.
1: Ο Γιώργος είναι σπουδαίος και ξέρεις, εμείς τώρα σαν άνθρωποι της σκηνής, τους ηχολήπτες και τους γιατρούς μας δεν τους αλλάζουμε ποτέ.
0: Ξέρεις, το λέω μονίμως και γι' αυτό τους σέβομαι, γιατί είναι η πρώτη αποδέκτης και εκεί καταλαβαίνεις αν αυτό που κάνεις, τουλάχιστον στη δική μας δουλειά, έχει ενδιαφέρον ή όχι.
1: Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για όλα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ειλικρινά, με τι θες να τελειώσουμε?
1: Δεν ξέρω, εντάξει. Ότι...
0: Έλα.
1: Ό,τι διαβάζεις, τι διαβάζεις?
0: Διαβάζω και.
1: Διαβάζεις, δεν μπορείς. Για κάτσε να δω. Α, ναι. Λοιπόν, έλα. Το ξέφωτο.
0: Το ξέφωτο. Πάμε το ξέφωτο. Κίτρινα ποδήλατα, κυρίες και κύριοι.

0: Βεβαίως η είδηση είναι ότι έχουμε και τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Από ό,τι λέει η Τεχεράνη, έρχεται μαζική επίθεση κατά βάσεων των ΗΠΑ της Αμερικής. Αυτό είναι το πρώτο θέμα εξ όσων αντιλαμβάνεστε. Είναι κοντά μας η Αθηνά Μαράκη να μας πει το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα και επιστρέφουμε.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Στην απάστη.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τον και ας άργησε.
0: Τι άργησε, εδώ είναι.
2: Καλημέρα, κουμπάρα.
0: Κουμπάρα, τι ώρα είναι, 10 και 11 λέει εδώ μπροστά. Καλημέρα, ακούτε Sky 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει 8 ο Ιούλιος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος. Πάλι την έπεσε ο Τραμπ στους Ιράκ, ναι, στο Ιράν, ναι, ναι. 8 Ιουλίου 2026, Ταραχώδες έτος, γιορτάζει ο Προκόπης και ο Θεόφιλος. Χρόνια πολλά και στους δύο, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Θέλω να πω, να, όπως κάθε φορά το λέμε εμείς από εδώ, να έχετε πάνω απ' όλα υγεία, παιδιά, και όλα τα άλλα θα έρθουν. Υγεία, γιατί συμβαίνει η ζωή να παίζει άσχημα παιχνίδια.

0: λόγια σαν τον άτυχο άνδρα που σοριάστηκε νεκρό στο προάβλιο του Αγίου Ανδρέα. Συνοδός ασθενούς και πέθανε στο προάβλιο του νοσοκομείου. Παιδιά, η υγεία πάνω απ' όλα, η ζωή είναι κοντή, είναι λίγοι που λένε και λίγοι. Μη, τι θες να πεις εσύ, τι θες να πεις. Σε αυτή την ηλικία τι να πεις. Λοιπόν. Εντάξει, ήταν μεγάλος ο άνθρωπος και εσύ δεν πας πίσω, αλλά ζεις. Λοιπόν, θα είμαστε και σήμερα μαζί σας, πρώτα ο Θεός, μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι εγγυημένα. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη, την Κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας εκεί στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστο, το Δερβαίνη, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στην Ετωλοακαρνανία, την πατρίδα μου, Αγρίνιο, Μεσολόγιο και λοιπά χωριά. Καλημέρα στο Τρίκορφο. Πώς το λέγει ο Κασελάκης, μου λείψατε. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης, ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία. Το μπλουζάκι τι γράφει, το μπλουζάκι τι, κάτι είναι αυτό, τι είναι, ναι. Τέλος πάντων, ακατάληπτο, ναι. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέρον απεσιότατος. Από καρδιάς η καλημέρα και σήμερα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη μας, στην Αγία των Πατρών Πόλη, 261-0-205-205, ακούει εκεί, ακούει στο 18300 το πενταψήφιο, αλλά ακούει και βλέπει και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους αρχοντοκομμουνιστές, στο κόκκινο δημαρχείο, στη Μεζόνο, στον μικρό Περισσό, καλημέρα.
1: Εγώ είμαι μια εργαζόμενη γυναίκα και βλέπω την καταδυνάστευση του προλεταριάτου από το μονοπωλιακό κεφάλαιο που καρπώνεται προνομιακά την υπεραξία της δουλειάς του εργαζόμενου λαού.
2: Ωρε τυφλόμος ο κουμούνας.
0: Θα μπορούσε να είναι και προσευχή στο δημαρχείο το πρωί μπαίνοντας. Θα το λένε αυτό, να ακούγεται. Καλά, πολύ στεναχωρηθήκαμε εδώ στο Ρίο που φάγατε τον Κατσακούλη από αντιδήμαρχο. Πολύ στεναχωρηθήκαμε, δεν μπορεί να φανταστείτε. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι στενοχώρια έχει πέσει. Μιλάμε για στενοχώρια, όχι αστεία. Λοιπόν, η οδηγή το νου σας στο δρόμο. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως και φοράνε κράνη οι αναβάτες. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού σε όλη την πόλη. Καλημέρα ιδιαίτερη στους ταξιτζίδες του 18300. Καλά δρομολόγια σε όλους, καλά τιμόνια. Και όσοι θέλετε να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας, θα πάτε VS250, αυτή είναι η πρότασή μας. VS250 είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει σήμα ECO, θα το δείτε καμιά πενταριά μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια, είναι δεξιά, εύκολο. Μπαίνουν όλα τα οχήματα μέσα, δεν είναι ανάγκη να είσαι ταξιτζής. Μπαίνουν όλα τα οχήματα, βάζουμε καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Το πετρέλαιο ξανανέβηκε μετά τις θεσσινές επιθέσεις. Αλλά το κυριότερο, έχει σύντροφοι και συντρόφισσες αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες, τις βλέπετε. Χωρίς περίεργα λογισμικά μέσα που κλέβουν την τσέπη μας, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Θα το δείτε στο ρεζερβουάρ και στο δίκτυ. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει μέσα. Ευβίας 250, πριν βγείτε στην Γλάφκου δεξιά, υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
3: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο. Ποιος θα πω, πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, τη πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
4: Λέτε ότι χρηματίζει.
3: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μετά από τον Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
5: Άρα η απάντησή σας στο περιθώριο.
3: Θα μας πει τώρα ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
0: Εάν έχουμε καταλάβει καλά όλοι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι ο Τσίπρας προεκλογικά τάπιασε, γι' αυτό και τράβηξε τις εκλογές πιο πίσω, για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες και από κάποιον πληρώθηκε λοιπόν. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, αντιλαμβανόμαστε όλοι, μιλάμε για ποινικούς κώδικες και λέγεται ότι είναι επιχειρηματίας. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να μας πει, αν ισχύει αυτό, ποιος είναι ο επιχειρηματίας. Τι συνέβη? Αυτή είναι μια φοβερή καταγγελία αυτή την εποχή που λέει ότι ο πρώην πρωθυπουργός τάπιασε, το λέει ο Κοντονής βέβαια, τάπιασε και άλλαξε τους ποινικούς κώδικες. Και έγιναν οι αλλαγές εκείνες οι περιβόητες που βγήκαν όλοι κατάδικοι έξω, το ξέρετε αυτό. Επίσης ξέρετε ότι για να κάνετε ένα πλούσιο γεύμα, ένα αξιόλογο δείπνο, ένα τραπέζι που θα μείνει αξέχαστο στους φίλους σας, θα πάτε στις 4 εποχές, Somerset 65, με εκπληκτικό εξωτερικό χώρο, ησυχία, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, φιλική, άψογη εξυπηρέτηση, κουζίνα που μυρίζει Ελλάδα. Φρέσκα υλικά χρησιμοποιούν οι άνθρωποι εκεί, αγνά φρέσκα υλικά, τα μαγειρεύουν με μεράκι για όλους μας. Somerset 65, οι 4 εποχές είναι η πρότασή μας, 2-61-0-9-10-9-50 το τηλέφωνο.
3: Έχει βγει ο Κασελάκης και έχει πει ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάστε? Ο διάδοχος του. Του κάνε μήνυση. Του κάνε μήνυση. Για δεν του κάνει μήνυση, Κασελάκη.
4: Κάθεται ο Τσίπρας να κάνει
3: φυσικά,
4: στον καθένα.
3: Αν πούνε σε μένα, για μένα ύπος αλμάς πήρα μαύρα λεφτά, κυρία Καλογερή, που του κάνα μήνυση. Θα μας πει για αντιμότα, Αλέξη Τσίπρας.
5: Λοιπόν.
3: Που μένε στο Σούνι με 500 ευρώ ενίκιο πάνω στη θάλασσα. Άστα παρακαλώ πολύ.
0: Γιατί δεν ξέρεις ότι στο Σούνι είναι φτηνά τα νίκια? Δεν το ξέρεις αυτό? Φτηνά τα νίκια, βεβαίως. Πολύ φτηνά τα νίκια. Άμα είναι και παραθαλάσσιο, είναι ακόμα πιο φτηνά. Οπτικά Καραμούζης. Η πρότασή μας, κυρίες και κύριοι, για να προστατεύσετε τα μάτια σας από τις ακτίνες του ηλίου, από τις υπεριώδεις ακτίνες που κάνουν ζημιές. Ζημιές πολλαπλές. Παίρνετε γυαλιά ηλίου από το Γιάννη τον Καραμούζη, original μοντέλα. Βρίσκεται τα πάντα εκεί. Κούτσι, Πράντα, Μπέρμπερι, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett Light. Έχει ένα σωρό εκεί. Απίστευτα τα σχέδιά του, βεβαίως. Τα καινούργια όλα, εκπληκτικές οι τιμές. Μεζόνος 92, παιδιά, Πάτρα. Μεζόνος 92 στην πλατεία Γεωργίου. Ο Γιάννης ο Καραμούζης είναι εκεί για τα μάτια μας μόνο.
3: Ξέρετε από πότε προσπαθώ να πω στην ελληνική κοινωνία του Χρυσοδοπούλου όλη αυτή την τοξικότητα και το μίσος που έχει βγάλει δίθεν για τα Τέμπη? Το κάνει για το προσωπικό της όφελος. Το κάνει για το γεωτελέστη συμφέρον. Ξέρετε πόσες ύβρις και απειλές έχω δεχτεί επειδή το είπα αυτό? Ότι όταν πρωτοείπα στην τηλεόραση ότι η κυρία Χρυσοδοπούλου δεν θέλει να γίνει αυτή η δίκη και έχει βάλει τον άλλο δυστυχή πατέρα, το Ρούτσι, να κάνει απεργία πείνας για να κυρώσει την άκρη της δίκης, τη μουσούρανε. Ξέρετε ότι ο κύριος Ρούτσι δεν έχει κάνει ακόμα την εκταφή για το παιδί του που κάνει την απεργία πείνας?
0: Φουλ του Άδωνη παίζουμε σήμερα. Θα μου πεις είναι και κανένας άλλος που μιλάει, δεν είναι? Λοιπόν, Κάρνα, η μεγάλη πατρινή εταιρεία, η εταιρεία που μας δίνει κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Είναι η πρότασή μας για να πάρετε για το τραπέζι σας, να πάρετε για το απόθεμά σας, να ρίξετε τίποτα στα κάρβουνα. Έχει πολλά καταστήματα στην πόλη. Ένα είναι σίγουρα κοντά σας, Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από τον Βασιλόπουλο, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαΐτικα και στο Ρίο. Έχουν αλλάξει τα σενάρια στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο. Εξετάζεται η περίπτωση η 54χρονη να σκότωσε το γιο της και να αυτοκτόνησε. Αρχίσαν οι ερωτήσεις εάν υπάρχει στην έρευνα νέο ιατροδικαστικό λάθος. Ένα ακόμα γιοταχή το βράδυ παραδόθηκε στις φλόγες. Έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την συχνότητα ότι κάτι δεν πάει καλά με τις φωτιές στα αυτοκίνητα. Ήταν απέναντι από το μουσείο εκεί, σταματημένο. Οι ζημιές είναι σημαντικές. Μάλλον υπάρχει πιθανότητα, μάλλον υπάρχει εμπρισμός. Ερευνάται αυτή η πιθανότητα. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά εμπρισμών. Και αν δεν είναι, και αυτό θα το βρουν οι αρχές, πράξεις αντεκδίκησης, δηλαδή έρχεται η πρώην σου και σου βάζει φωτιά, έτσι, αφού πρώτα το περάσει με το κλειδί γύρω-γύρω. Γιατί ρε. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν τέτοια που είναι σε προσωπικά, τότε έχουμε κάποιον τύπο ο οποίος γυρνάει τα βράδια και βάζει φωτιές στα αυτοκίνητα. Σε κάθε περίπτωση έχω πει ότι αυτή η πόλη έχει αρχίσει και ανεβάζει επικίνδυνα το δείκτη της εγκληματικότητας. Κάποιοι λένε μικροεγκληματικότητα, κάποιοι άλλοι λένε σκέτη εγκληματικότητα. Δεν υπάρχει μικροεγκληματικότητα, κατά την ταπεινή μου άποψη, υπάρχει εγκληματικότητα. Τελεία. Το αν είναι βαρύ ή όχι, το λέει ο ποινικός κώδικας και το αποφασίζουν τα δικαστήρια. Υπάρχει εγκληματικότητα. Με αστυνομικούς που συνομιλώ, για να μην έχετε αυταπάτες, μου λένε όσο δεν υπάρχει αστυνομία, αυτά τα πράγματα θα μεγαλυνθύνονται και θα χειροτερεύουν. Διότι δεν υπάρχει προσωπικό. Διότι ο Μιχάλης της καρδιάς μας έχει αποψηλώσει την Ερμού, ο Μιχάλης της καρδιάς μας. Οι κάτοικοι στο Ριγανόκαμπο πήγαν τελικά στον εισαγγελέα. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, είδαν και από είδαν και πήγαν στον εισαγγελέα και τι του είπανε, δεν αντέχουμε άλλο από τις φωτιές. Να επανέλθω στην κραυγή που έβγαλα τις μέρες με τις φωτιές τη Δευτέρα, να επανέλθω και να πω ότι αν υπάρχει πραγματικά εισαγγελέα στην πόλη και λειτουργεί υπέρ της κοινωνίας και την προστατεύει, θα πρέπει άμεσα να αναλάβει δράση, να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι εμπριστές του Ριγανόκαμπου. Τελεία. Να βρεθούν και να τιμωρηθούν, γιατί εκεί είναι εμπρισμοί από πρόθεση. Δεν είναι κατά λάθος, μου ξέφυγε. 18300 στην τηλεφωνική γραμμή, το τηλεφωνικό κέντρο του 18300 περιμένει να μας πει πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Πόλη. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Όλγα Μαλτέζη στο τηλέφωνο, να σας δώσω την εικόνα πόλης αυτή
0: για
6: την ώρα.
0: Για δώστε μας, Όλγα, ναι.
6: Ναι. Λοιπόν, η Πατρών Αθηνών, ξεκινάω από εκεί, είναι αρκετά καλή και στα δύο ρεύματα. Η ακτή Δημαίων χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όθωνος Αμαλίας σχετικά καλή. Η Αγίου Ανδρέου παρουσιάζει αυξημένη κίνηση. Το Ρήνθο Κανακάρι Καραϊσκάκη, το πρόβλημα το γνωστό με τα διπλοπαρκαρισμένα, δυσκολεύουν την κατάσταση εκεί. Και επίσης να σας τονίσω κυρίως προσοχή στην Αθηνών από Αγία Σοφίας μέχρι Φαβιέρου. Γίνονται έργα και οι πάνε σημειωτών τα αυτοκίνητα. Εκεί να προσέχουν λίγο οι οδηγοί.
0: Αθηνών από Αγία Σοφίας.
6: Από Αγία Σοφίας μέχρι τη Φαβιέρου.
0: Μέχρι τη Φαβιέρου. Σκάβουνε το νου σας, παιδιά, έτσι.
6: Το νου μας να έχουμε. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι αρκετά καλημέρα η σημερινή.
0: Εντάξει. Πάλι καλά. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Δεν είχαμε το γνωστό να αποφεύγεται σήμερα. Εκτός από... υπήρχε μια και καλυμμένη έτσι, προσπάθεια να πούμε αποφεύγεται στην Αθηνών από Φαβιέρου μέχρι η Αγία Σοφίας. Εντάξει. Οπότε είστε ελεύθεροι να ορμήσετε στην Αγία των Πατρών Πόλη και να πατήσετε παντού. Πλατείες, πεζοδρόμια, πεζόδρομους, δεν αφήστε τίποτα. Χριστό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συν τα σκαψίματα, συν όλα, εντάξει, μια χαρά είμαστε, προχωρείτε. Λοιπόν, οι κάτοικοι στο Ριγανόκαμπο, είπαμε, πήγαν στον εισαγγελέα, έχω ένα μήνυμα εδώ πέρα. Εντάξει, ναι, δεν έχει, ναι, δεν είναι. Δεν μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Έχετε δίκιο ότι δεν έχετε εμπιστοσύνη. Έχετε δίκιο ότι δεν θα γίνει τίποτα. Έχετε δίκιο που μου γράφετε τώρα ο τελευταίος κάτοικος από την Αγγλικάδα, γειτονά σου εκεί πάνω. Μου λέει ότι έχουν ξαναπάει. Έχετε ξαναπάει στον εισαγγελέα. Έχετε ξαναπάει και δεν έγινε τίποτα. Έτσι. Έχουν δίκιο οι κάτοικοι. Έχουν δίκιο. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει εισαγγελέας που θα ακούσει πολύ σοβαρά αυτό. Υπάρχει εισαγγελέας ο οποίος γνωρίζει και δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν χρειάζεται καν να πάει ο κάτοικος του Ριγανόκαμπου στον εισαγγελέα. Δεν μπορώ να διανοηθώ δηλαδή ότι σε αυτή την πόλη δεν ξέρει ο εισαγγελέας, δεν ξέρουν οι εισαγγελείς αυτής της πόλεως ότι στο Ριγανόκαμπο γίνεται αυτό. Ότι μπαίνουν οι φωτιές ανεξέλεγκτα, ότι τις βάζουν τις φωτιές με σκοπό να κάψουν λάστιχα και καλώδια για να πάρουν το χαλκό ή για ό,τι άλλο τους κάνουν, να μην πω καμιά κουβέντα, στους Ρωμά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι χρειάζεται η παρέμβαση τόσο των φορέων όσο και των κατοίκων για να κινηθεί η δικαιοσύνη και να γίνεται η έφοδος στο Ριγανόκαμπο με την πυροσβεστική και την αστυνομία, γιατί περί εφόδου πρόκειται έτσι όπως εξελίσσεται, δεν είναι απλή προσέγγιση μιας φωτιάς. Παρουσία δικαστικού λειτουργού. Θα πρέπει δηλαδή ο εισαγγελέας να πηγαίνει κάθε φορά που γίνεται και να διατάσσει συλλήψεις. Προσαγωγές και κατόπιν συλλήψεις. Προσαγωγές και κατόπιν συλλήψεις. Θα πρέπει να σφίξουν τα λουριά. Όχι μόνο στον Ριγανόκαμπο, κυρίως εκεί με τις φωτιές, αλλά και στους άλλους καταβλισμούς. Τέλος πάντων, στο Ριγανόκαμπο που οι κάτοικοι ταλαιπωρούνται. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρειάζεται ο κάτοικος να πηγαίνει στον εισαγγελέα και να του λέει κάτι που ο ίδιος εισαγγελέας, με όλο το σεβασμό στο λειτουργήμα και στην προσωπικότητα των κυρίων εισαγγελέων της περιοχής, της πόλεως, δεν νομίζω ότι χρειάζεστε σεβαστή εισαγγελής τον κάτοικο να πηγαίνει και να σας κάνει παράσταση και να σας λέει τι συμβαίνει εκεί πάνω. Το ξέρουν και οι πέτρες. Το ξέρουν και τα σκυλιά που είναι στον δρόμο, τα αδέσποτα. Όλοι το ξέρουμε τι συμβαίνει. Δράση δεν βλέπω από κανέναν. Και όπως άκουσα από το φερτάκι των πυροσβεστών και μου έκανε τρομερή εντύπωση, κάθε φωτιά έχει και μια δικογραφία και κάθε δικογραφία δεν έχει ποτέ εξέλιξη. Αυτή η διακριτική, η διαφορετική μεταχείριση της μειονότητος απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους Έλληνες ευγάζει μάτια. Πώς θα γίνει δηλαδή? Να μην αρχίσω και εδώ μέσα τις διακριτικές συμπεριφορές. Πήγε σε διάλειμμα τώρα.
3: Πόσα χρόνια κερά το αδικό? Μου λέει 40. Ωραία, 40 χρόνια μπορεί να γκρινιάζεις. Μπορεί μια μέρα να σταματήσει γιατί κάναμε τα καινούργια ΤΕΠ. Όχι, λέει, δεν μπορούτε μια μέρα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εσείς θέλετε με το που ξυπνάτε να γκρινιάζετε. Όλα στραβά, όλα άσχημα, αγώνες πάλι. Πάμε, κάνουμε, ράνουμε. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε, δεν είναι όλα μαύρα. Κάτι γίνεται, όχι. Δεν μπορεί να είσαι κομμουνιστής αν δεν γκρινιάζεις από την ώρα που ξυπνάς μέχρι την ώρα που κοιμάσαι. Εγώ τι να πιστέψω? Ότι γκρινιάζετε και στον ύπνο σας. Γιατί είναι η φυσική σας κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ.
7: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
8: Sky 89,4.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
10: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Μα perché!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κόζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: ...24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια.
12: γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
16: Κατάστημα! Κατάστημα!
17: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Sky 89,4.
7: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
18: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε έρθει αντιμέτωποι, όλοι έχουμε μια δυσάρεστη εμπειρία, να έχουμε βγει με την παρέα μας, με την οικογένειά μας, σε κάποια παραλία, να έχουμε πάει σε κάποιο μαγαζί να φάμε, χειμώνα καλοκαίρι, χειμώνα ακόμα περισσότερο βέβαια που είναι κλειστοί οι χώροι. Και το καλοκαίρι να πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας, να κάνετε το μπάνιο σας, γιατί εγώ είμαι βουνίσιος. Να κάνετε το μπάνιο σας και να μην σας αφήνει σε ησυχία η παρέα των πιτσιρικάδων, οι οποίοι περπατάνε, τρέχουνε, παίζουνε, πετάνε χαλίκια αν είσαι στην παραλία, νερά της κακομοίρας σου, βλιαχτά, ή και το ίδιο όταν πας να φας. Να υπάρχουν 2-3 πιτσιρίκια τα οποία έχουν έλθει από μια παρέα αγωνέων που έχει καθίσει στην απέναντι άκρη, η Ολτιμάνα δηλαδή, στο μαγαζί, και αυτά να παίζουν δίπλα στο δικό σου τραπέζι. Να πηδάνε, να χτυπάνε. Παιδιά είναι. Μιλάμε για παιδιά μικρά, κάτω των 12 ετών, έτσι κάτω των 10 ετών. Και να γίνεται τη κακομοίρα. Και εκεί που πήγε να ησυχάσει, γιατί όλο το πρωί είσαι με το γέροντα απέναντι στον ήχο και σου έχει πάει τα μελίγια, θα έχει χτυπήσει και λε να πάρω πιο ένα καφέ να ησυχάσω. Γίνεσαι 3 φορές χειρότερος και υπάρχουν και στιγμές που κάποιοι δεν αντέχουν. Άλλοι είναι, λένε εντάξει, γεια σας, πληρώνουν και φεύγουν, και αυτό δεν παίζει. Άλλοι όμως δεν αντέχουν και φωνάζουν στους γονείς και τους λένε μαζεύτε τα, βάλτε τα στο τραπέζι σας. Εδώ δεν είναι παιδότοπος, ενοχλούν. Εδώ ο ένας πρέπει να σέβεται την ηρεμία που θέλει να χτίσει ο άλλος και πάει στις περιπτώσεις μαζεύτε. Και αρχίζει η ένταση. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε τύχη είτε ως συμμετέχοντες σε μια τέτοια κατάσταση είτε ως θεατές μιας τέτοιας κατάστασης. Έχουμε τύχη όλοι. Δυστυχώς αυτό γίνεται πλέον σε μεγάλη κλίμακα. Κάποτε υπήρχαν μαγαζιά τα οποία δεν είχαν τέτοια προβλήματα. Τώρα και αυτά τα μαγαζιά έχουν τέτοια προβλήματα. Μιλώ με τους ανθρώπους των καταστημάτων, με τα παιδιά που σερβίρουν, που βλέπουν παιδιά να παίζουν στις εγκαταστάσεις. Το προχθές μαγαζί στο παραλιακό στο Ρίο έπαιζαν τα πιτσιρίκια και ξυλώσανε το φωτιστικό, το χωνευτό στη σκαλίτσα. Έχει μια σκαλίτσα στην αυλή εκεί στον εξωτερικό χώρο και ξυλώσανε, κυρίες και κύριοι, το φωτιστικό. Παίζανε και τράβα το πήρανε στα χέρια και τρέχανε τα καρσόνια να μαζέψουν τη μικροζημιά, μην γίνει μεγαλύτερη. Και φυσικά μετά από πολλά λεπτά οι γονείς κατάλαβαν ότι τα παιδιά τους συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο και πήγαν εκεί, αλλά δεν τα πολύ έτσι. Εγώ θυμάμαι, ρε παιδιά, και νομίζω ότι απευθύνομαι και σε εσάς που είστε λίγο μεγαλύτεροι στην ηλικία, σαν το γέρο απέναντι εδώ που έχω, ότι η κυρακούλα η σχορεμένη, όταν πηγαίναμε έξω σε τραπέζια του Σογιού ή σε παρέες και τα λοιπά, μου λέγε, κοίτα καδείς, θα κάτσεις Παναγία, γιατί σε πήρα και φύγαμε. Και κάποια φορά που δεν έκατσα εγώ Παναγία, όχι βέβαια σε αυτά τα χάλια που βλέπουμε τώρα, ζήτησε συγγνώμη από την παρέα, με βούτυξε και μου λέει, πάμε και το ξύλο θα το φας στο σπίτι. Και έπεσε η παντόφλα στεφάνη. Την επόμενη φορά ήμουν Παναγία. Τώρα έχουμε την καινούργια παιδαγωγική, ας τα παιδιά ελεύθερα. Όπα. Όπα. Συζητώ γι' αυτό. Υπάρχει ένα ηχογραφημένο που θα ακούσουμε από ένα τραπέζι που γίνεται μία μανούρα. Είναι διπλανό τραπέζι. Εντάξει, ο ήχος είναι λίγο, γιατί γίνεται μία ηχογράφηση από κινητό τηλέφωνο σε μία μανούρα τέτοια. Αλλά θα ακούσετε, θα καταλάβετε, έτσι για να μπούμε στο θέμα. Και αμέσως μετά θα συζητήσω και τον καλημερίζω τώρα με τον ψυχολόγο και με ειδικότητα στα παιδιά, τον κύριο Κωνσταντίνο Βανδόρο. Κύριε Βανδόρο, καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστώ.
19: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ακούσουμε το ηχογραφημένο
19: και μιλάμε.
0: Και μιλάμε, ναι. Βάλτα δίπλα σου, βάλτα από εκεί. Τα αυτιά μας δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Πάτα στο τραπέζι σου. Αυτά ακούγονται και άλλα χειρότερα βέβαια. Σ' ακούμε, κύριε Βανδόρε.
19: Αρχικά, έτσι, θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο το γεγονός ότι τα παιδιά δεν είναι ρομπότ προγραμματιζόμενα, έτσι ώστε να τα κάνουν οι άλλοι, οι γονείς ή οι άλλοι ό,τι θέλουν. Ταυτόχρονα όμως τα παιδιά έχουν τεράστια ικανότητα και ευκολία στην εκπαίδευση. Εδώ βλέπουμε ανθρώπους αγανακτισμένους, ακούσαμε μάλλον ανθρώπους αγανακτισμένους, και η αγανάκτηση έρχεται όταν η κατάσταση έχει ξεφύγει πολύ μακριά από τα όρια. Τα όρια είναι που λείπουν και το κυρίαρχο είναι ο σεβασμός. Θα τα πούμε σε λίγο. Αρχικά πρέπει να βγάλουμε από το κάδρο τα άτομα που αντιμετωπίζουν κάποια διαταραχή, κυρίως τα παιδιά, έτσι, που να τους κάνει να έχουν κάποια συμπεριφορά έντονη. Και πρέπει έτσι να, για να δούμε το θέμα ακριβώς, να παρατηρήσουμε τα παιδιά των οποίων η συμπεριφορά είναι ενοχλητική, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποια διαταραχή. Αν δούμε αυτό, τότε θα εστιάσουμε στην πραγματικότητα του προβλήματος, που είναι η έλλειψη σεβασμού ή ο μειωμένος σεβασμός. Ο σεβασμός είναι ο πυλώνας της κοινωνίας μας. Κάπου είχα διαβάσει, μην κάνω και υποκλοπή, γιατί δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι. Εάν οι αξίες ήταν ένα δέντρο, ο σεβασμός θα ήταν ο κορμός.
0: Ναι. Δεν έχουν όμως, δεν τους έχουν εμφυσίσει να έχουν σεβασμό.
19: Και η εμφύσιση του σεβασμού και η εκπαίδευση, δηλαδή ο σεβασμός γίνεται και τα δύο. Δηλαδή δεν είναι... Ναι.
0: Δεν γεννιέται κανένας με το σεβασμό έμφυτο. Έτσι, όχι, όχι.
19: Και γεννιέται και καλλιεργείται.
0: Καλλιεργείται, ναι.
19: Και καλλιεργείται.
0: Ναι, αλλά εδώ ακούσαμε, εδώ ακούμε αυτό που ακούσαμε, είναι χαρακτηριστικό. Είναι χαρακτηριστικό πολλών τέτοιων και χειρότερων επεισοδίων. Μας πήραν τα αυτιά, βάλτα δίπλα σου. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πάει ο γονέας, το αμολάει το παιδί, τα παιδιά μέσα στο μαγαζί, συναντούν άλλα παιδιά που κάνουν την ίδια δουλειά, γίνονται μια παρέα και φεύγουν από τα τραπέζια των γονέων και πηγαίνουν στα τραπέζια των υπολείπων θαμώνων και γυρνάνε γύρω-γύρω και χτυπάνε και κλωτσάνε καρέκλες. Μου έλεγε κάποιος σε ένα μαγαζί ότι, ναι, του πετάξαν τα χαλίκια από την αυλή, που καλοκαιρινό μαγαζί. Του πετάξαν στο τραπέζι, σηκώσαν χαλίκια με τη χούφτα και τα πετάξαν στο τραπέζι που έτρωγε.
19: Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από, όπως αυτό που άκουσα που λέγατε στην αρχή με την παντόφλα, που
0: ναι.
19: όλοι στη δική μας
0: ηλικία
19: γινόταν, εντάξει, αυτό.
0: Ναι, το, από το ένα 60-70, άκρο, ναι.
19: Περάσαμε στο άλλο.
0: Στο άλλο άκρο, σωστό.
19: Στο άστα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι, αυτό είναι, και αυτή είναι η απάντηση. Η απάντηση που τους, έχω τύχει σε πάρα πολλά επεισόδια. Η απάντηση που δίνεται από τους γονείς, και λυπάμαι που θα το πω, νέους γονείς, είναι, περισσότεροι είναι νέοι γονείς, είναι, και τι πρέπει να γίνει δηλαδή τα παιδιά, να τα δέσουμε, να τα μαντρώσουμε.
19: Πάλι πίσω στο άλλο άκρο δηλαδή που ήταν κάποτε. Λοιπόν, αυτό είναι, το μέτρο είναι που είναι η λύση. Το μέτρο είναι. Και όταν η ελευθερία είναι απεριόριστη, δεν είναι ελευθερία. Ελευθερία χωρίς όρια δεν είναι ελευθερία. Αυτό έχει, εκεί έχει μπερδευτεί σήμερα το θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών. Πάμε λίγο να δούμε πρώτα ένα παράδειγμα που σκέφτηκα, έτσι να πούμε, σχετικά με τον σεβασμό.
0: Ναι, για πάμε.
19: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άσχημη συμπεριφορά, λέει συνεχώς αχλαμάρες, κουτσομπολιά, κάνει άσχημα πράγματα, αδικίες, βρίζει κτλ., εμπνέει σεβασμό? Όχι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αξιοπρεπή συμπεριφορά, λέει και πράττει πράγματα καλά, εμπνέει σεβασμό? Σαφώς. Μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τους σεβαστούς και κάποιοι άλλοι οι οποίοι σέβονται τους ανάξιους σεβασμούς? Αυτό λοιπόν μας δείχνει ότι ο σεβασμός είναι μια κατάσταση η οποία αποτελεί συνδυασμό ιδιοσυγκρασίας και εκπαίδευσης. Στα πλαίσια λοιπόν της εκπαίδευσης, η σημαντικότητα του σεβασμού είναι τεράστια. Όπως φυσικά είναι τεράστια.
0: Τι είναι αυτό που δεν κάνουν οι καινούργοι γονείς, κυρίως επαναλαμβάνω οι νέοι γονείς, και τα παιδιά τους έχουν, όχι όλα, για να μην τα τσουβαλιάζουμε, έχω δει και πολύ καλά. Είναι ανησυχητική η έξαρση. Που και τα παιδιά τους όταν βγαίνουν έξω, το πιθανότερο είναι ότι θα αρχίσουν να ενοχλούν, και όταν σμίγουν και γίνονται παρέα με άλλα άγνωστα παιδιά, γίνεται της κακομοίρας και αναστατώνεται ένα μαγαζί και οι θαμώνες εκνευρίζονται και άλλοι φεύγουν, άλλοι τσακώνονται. Τι γίνεται?
19: Αυτό το φαινόμενο το έχουμε δει. Και το έχουμε δει και σε εστιατόρια, το έχουμε δει σε ξενοδοχεία. Το έχουμε δει. Γνωρίζετε, πιστεύω, ότι υπάρχουν και καταστήματα και εστιατόρια και ξενοδοχεία.
0: Ναι, ναι, που δεν επιτρέπουν την είσοδο κάτω από 12 ετών.
19: Βεβαίως, και
0: βεβαίως, γιατί... βεβαίως, και ξενοδοχεία και όλα. Βεβαίως.
19: Ναι, με αυτόν τον τρόπο από οικογένειες οι οποίες έχουν σεβασμό, τη θαλπορεί και τη...
0: Ναι. Το θέμα είναι τι φταίει, θέλω
19: αυτό
0: να
19: που φταίει. Αυτό που φταίει, και όπως το θίξαμε λίγο αρχικά προηγουμένως, είναι η έλλειψη ορίων.
0: Αλλά δεν έχει γίνει σωστή διαπαιδαγώγηση. Δηλαδή οι γονείς δεν έχουν διδάξει τα παιδιά τους στα όρια που πρέπει όταν βρίσκονται σε έναν κοινό.
19: Αυτό ξεκινάει από την οικογένεια.
0: Αυτό ξεκινάει από την οικογένεια.
19: Επαναλαμβάνουμε πολλές φορές και λέμε ότι δεν είναι δηλαδή ότι άμα ήταν έτσι θα ήμασταν να διδάξει οι δικοί τους. Είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας. Είναι και θέμα δηλαδή προδιάθεσης. Σε ένα συνδυασμό της προδιάθεσης, το έδαφος το οποίο του, αυτό που τα παιδιά εκεί νιώθουν ασφαλή. Αυτό το ξεχνάνε πολλοί γονείς σήμερα. Νομίζουν ότι τα παιδιά είναι ασφαλή με την απόλυτη ελευθερία. Μα εκεί δεν σκέφτονται από μόνοι τους, ας πούμε, ότι δεν τα ελέγχουν καν. Και μπορεί να κινδυνεύουν κιόλας. Αυτό που είπατε με το φως, με το φωτιστικό, πώς το λένε.
0: Ναι,
19: το
0: χωνευτό φωτιστικό, τρομερό.
19: Σε πολύ μεγάλη απόσταση στη παραλία από την εποπτεία των γονιών τους, αυτό είναι επίπτυξη στο νόμο.
0: Ναι, εντάξει.
19: Πού το αφήνεις το παιδί σου, δεν το ελέγχεις το παιδί σου?
0: Απορροφούνται στην παρέα, καλονίζουν, ενοχλώντας τους. Αφαίνουν ξένοι άνθρωποι πριν κατέβουν σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Να έχουν διανύσει μέτρα πολλά, δηλαδή κάτω από. Χωρίς επίβλεψη των γονέων, οι οποίοι είναι απορροφημένοι, αφού παίζουν και ενοχλούν στο πεζοδρόμιο, κατέβαινε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και σώθηκε από τον καρσόνι. Δηλαδή. Και μετά
19: μια τάραχη
0: μητέρα η οποία σηκώθηκε με την εαυτό της.
19: Και πριν χρόνια είχα βγάλει σε πολύ μακρινή απόσταση. Πάνε χρόνια. Όταν τους το πήγα, του έδωσαν έτσι μια αγκαλιά και συνεχίσαν να το τάρουν.
0: Ναι, το ερώτημα...
19: Έχει γίνει μπέρδεμα μεγάλο.
0: Ναι.
19: Να μοστούν τα όρια.
0: Μάλιστα. Έχουμε πλήρως ελεύθερο. Κερδίζει κάτι περισσότερο από το να του βάλουμε κανόνες, νομίζω ότι χάνει πολλά πράγματα. Δεν κερδίζει.
19: Για αυτό, ένα παιδί, ελεύθερο ένα παιδί, χωρίς όρια, κινδυνεύει. Όχι απλά δεν κερδίζει, κινδυνεύει. Χάνει και στο κοινωνικό σύνολο, χάνει από κινδύνους. Και για να γίνει όμως σε μια οικογένεια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι γονείς να έχουν κοινό στόχο. Καλό στόχο, κοινό στόχο. Και να έχουν και οι δύο, δηλαδή, για να έχουν την ίδια κατεύθυνση και να διδάξουν και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους προς το καλό. Η ίδια πορεία αποκλείεται να έχουν, γιατί είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Αλλά να έχουν κοινό στόχο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή η μοντέρνα παιδαγωγική δεν ταιριάζει σαν τίτλος σε αυτή την κατάσταση. Είναι αναρχία, δεν είναι μοντέρνα παιδαγωγική. Γιατί έχουμε ακούσει και αυτό, ότι η σύγχρονη παιδαγωγική επιθυμεί τα παιδιά να είναι περισσότερο ελεύθερα από ποτέ. Σιγά τώρα, σιγά.
19: Το περισσότερο ελεύθερο.

0: Πέρα, αν είναι να το συγκρίνουμε με αυτό που ήταν στο προηγούμενο που τα δένανε και τα δέρνανε, ναι, είναι σωστό. Το εντελώς ελεύθερα και το απολύτως ελεύθερα, όχι, δεν είναι σωστό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κίνδυνος για τα παιδιά αυτό. Μάλιστα. Χρειάζεται να υπάρχουν κανόνες και όρια για να είναι τα παιδιά ασφαλή, να νιώθουν ασφαλή τα παιδιά και να νιώθουν έτσι μια σιγουριά μέσα στην οικογένεια.
1: Και να διαμορφωθεί και ο χαρακτήρας τους.
0: Με τον σεβασμό.
1: Με τον σεβασμό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά και θα
1: σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βανδόρερ. Καλημέρα σας. Για να πάμε στα καταστήματα τώρα, για να δούμε επί του πεδίου τι γίνεται. Ο κ. Στάκης Μαρθεόπουλος, ο πρόεδρος του Σκιανά. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ξανάλατε.
1: Ακούγατε. Αιώνιο πρόβλημα.
2: Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, στους καταστηματάρχες εστίασης υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ιδιαίτερα στα εστιατόρια. Γιατί προφανώς δεν υπάρχει στα νυχτερινά μαγαζιά, δεν υπάρχει.
1: Καλά, εντάξει. Ναι.
2: Μιλάμε για καθαρά τα εστιατόρια.
1: Εστιατόρια και τις καφετέρειες, έτσι. Και εκεί.
2: Ναι, λιγότερο αλλά και εκεί. Βασικά είναι το εστιατόριο Σαββάτο Κυριακή που βγαίνουν οι οικογένειες για φαγητό. Εκεί εστιάζει το πρόβλημα.
1: Για περιγράψτε μας λοιπόν το πεδίο. Το πεδίο, περιγράψτε το. Όπως το ζείτε.
2: Να σας πω το εξής. Δεν θέλω να μιλήσω ως πρόεδρος και ανά, θέλω να μιλήσω ως καταστηματάρχης. Δεν είναι συνδικαλιστικό το θέμα.
1: Όχι, εντάξει, ναι. Αλλά έχετε, το λέω τον τίτλο, το λέω γιατί έχετε και τα μηνύματα από άλλους φίλους συναδέλφους σας που τα συζητάτε.
2: Απλώς ο καθένας αντιμετωπίζει αυτό το δύσκολο θέμα με τον δικό του τρόπο και δεν μπορεί ο Σκιανά ή σε ένα συνεργατικό όργανο να ελέγξει το πράγμα. Θα σας πω το εξής, για να ξεκινήσουμε. Ποτέ δεν φταίνε τα παιδιά. Ποτέ. Δεν θα συμφωνήσω με τον καθηγητή ότι φταίνε τα παιδιά γιατί είναι λόγω DNA ή ποτέ δεν φταίνε τα παιδιά. Πάντα φταίνε οι γονείς. Δεν μπορεί να φταίει ένα 12χρονο ή ένα 8χρονο ή ένα 9χρονο παιδί. Και είναι και κλασική περίπτωση. Όταν κοιτάς τα παιδάκια αυτά που αλωνίζουν ένα μαγαζί και πετάνε χαλίκια ή τρέχουν, ψάχνει να βρει και να ζητά στους γονείς τους. Οι γονείς τους ξέρουν τι γίνεται και δεν τους ενδιαφέρει. Τους βολεύει. Έχουν κάτι με την παρέα τους, απολαμβάνουν το κρασί τους και τους βολεύει που είναι μακριά τα παιδάκια και ενοχλούν τους άλλους και όχι αυτούς. Αυτό έχω διαπιστώσει τόσα χρόνια. Δεν νομίζω ότι αμελούν το να προστατεύσουν τα παιδιά τους ή να το μαζέψουν τα παιδιά τους. Τους βολεύει. Είναι συγκεκριμένοι οι γονείς που αφήνουν τα παιδιά να αλωνίζουν στα καταστήματα και να ενοχλούν όλους τους άλλους πελάτες. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό.
1: Είναι, για πέστε μου, γιατί εδώ είναι το κομβικό σημείο για έναν καταστηματάρχη. Πώς αντιμετωπίζεις? Έρχονται οι άλλοι πελάτες και σου κάνουν παράπονα. Σας παρακαλούμε. Πολλές φορές. Συστήστε τους γονείς αυτούς να τα μαζέψουν. Έτσι.
2: Αυτό γίνεται πάρα πολλές φορές, γιατί έρχεται και δικαιολογημένα κάποιος από τους πελάτες που απολαμβάνει το ποτό του ή το φαγητό του και σου κάνει παράπονο. Έχει και δίκιο. Εγώ τώρα θα σου πω για μένα. Ποτέ δεν έχω κάνει παρατήρηση στα παιδιά. Δεν έχω ούτε δικαιούμαι να πάω σε ένα παιδί να κάνω καμία παρατήρηση, ούτε έχω το δικαίωμα, ούτε πρέπει. Προσπαθώ να δείξω στους γονείς αυτό που συμβαίνει και να τους αφήσω να λάβουν μέτρα. Εάν δω ότι αγνοούν αυτό που τους λέω, ίσως γίνω λίγο πιο έντονος, αλλά πάντα στους γονείς, ποτέ στο παιδί. Θέλω να σας πω εδώ τώρα, υπάρχουν γονείς που πετάγονται πάνω, όντως, και λύνουν το πρόβλημα. Και υπάρχουν και γονείς που δεν κοιτάνε, σου λένε παιδιά είναι.
1: Εδώ ναι, αυτό. Περίπτωση. Παιδιά είναι, τι να τα κάνουμε. Αυτό.
2: Παιδιά είναι, τι να τα κάνουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Όλοι είμαστε γονείς. Όλοι έχουμε παιδιά. Και να είναι οι κανόνες δίπλα μας.
1: Τώρα, πέστε μου, ναι, πέστε μου κάτι. Έχετε γίνει μάρτυρας και καυγάδων μεταξύ θαμώνων για αυτό το θέμα?
2: Όχι, φροντίζω εγώ στο δικό μου κατάστημα να μην φτάσει ποτέ. Ναι, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, γιατί ο άλλος μπορεί να είναι δίπλα και να γυρίσει και να πει μάλιστα το παιδί σου σε άσχημο ύφος και να τσακωθούν κτλ. Φροντίζω να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο και αυτό είναι και συμβουλή μου στους άλλους καταστηματάρχες. Μην αφήσετε ποτέ να φτάσει μια τέτοια διαφωνία, γιατί είναι κακό για το κατάστημα. Φροντίστε να επισημάνετε το πρόβλημα στους γονείς με έντονο ή πιο έντονο ή όπως πρέπει τρόπο. Οι περισσότεροι, θέλω να σας πω, ότι τα ακούνε, καταλαβαίνουν. Δεν είναι αδιάφοροι. Είναι πάρα πολύ λίγοι οι γονείς που από άποψη απαντάνε παιδιά είναι δυνατά.
1: Ναι, αλλά έχουν αφήσει όμως την κατάσταση να εξελιχθεί τσεκάροντας, κατά την άποψή μου, ως θεατής τέτοιων καταστάσεων, τσεκάροντας την αντοχή και την υπομονή αυτών που ενοχλούνται. Και όταν η κατάσταση βλέπουν ότι έχει γίνει από γκριμάτσες, από ακούνε καμιά μπηχτή να ακούγεται και τα λοιπά, κανένα σουτ, κανένα έτσι αυτό, τότε θα εδεήσουν να σηκωθούν, να μαζέψουν το παιδί τους και να το βάλουν σε τάξη ή να το φέρουν κοντά τους και να πάψει η μεγάλη ενόχληση. Αν δεν υπάρξει ή δεν αντιληφθούν ότι υπάρχει ενόχληση, αυτό θα συνεχίζει. Και όταν σηκωθούν θα δεις έναν ευγενικό γονέα. Μα η ενόχληση έγινε όμως. Η ζημιά γίνεται.
2: Ένα παράδειγμα. Πήγα σε γονιό που το παιδί του ήταν κάτω από το κατάστημά μου στο δρόμο έξω και πέταξε χαλίκια σε αυτοκίνητο διερχόμενο. Και του το είπα. Και δεν έτυχε να συγκινείται ιδιαίτερα. Απλώς είπε στη γυναίκα του που πήγαινε μαζί του από κάτω. Δηλαδή και αυτό με δυσκολία. Θέλω να σας πω όμως και θέλω να το επαναλάβω. Δεν φταίνουν ποτέ τα παιδιά, φταίνουν οι γονείς.
1: Τα παιδιά, το είπαμε αυτό.
2: Το κρατούμε. Δεύτερον, το μαγαζί έρχεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί δεν μπορούμε να διαπληκτιζόμαστε με τους πελάτες μας. Και δεν πρέπει. Τρίτον, προσπαθήστε να μην αφήσετε τα πράγματα να φτάσουν εκεί. Λέω για τους συναδέλφους μου. Δηλαδή, όταν βλέπετε ότι η κατάσταση πάει να γίνει, πάει να φτάσει εκεί, μαζέψτε. Δηλαδή, έχω πάρει εγώ παιδάκια που είναι πολλά παιδάκια σε εκδηλώσεις, σε γάμους, αυτοίς κτλ. Και λέω, ελάτε να σκεφτώ κοντό. Μαζεύω εγώ τα παιδάκια. Δηλαδή, φαίνεται η κατάσταση που πάει να εξασφαλιστεί, φαίνεται. Η συμβουλή μου είναι να μαζεύουμε πριν την ιστορία, πριν φτάσει να διαμαρτυρηθούμε.
1: Πέστε μου τη γνώμη σας για την απαγόρευση κάτω από τον 12 ετών σε πολλά μαγαζιά την είσοδο στα παιδιά, ακόμα και σε ξενοδοχεία.
2: Το βρίσκω πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, υπάρχουν τα adults only ξενοδοχεία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Εστιατόρια.
1: Υπάρχουν εστιατόρια που όταν πάρεις και κάνεις κλείσιμο και πεις είμαστε 4 άτομα, σας ρωτάνε έχετε παιδιά, τους λες ναι, σε ρωτάνε την ηλικία και άμα είναι 8 ετών, λέει λυπάμαι, δεν μπορούμε να σας κλείσουμε τραπέζι. Εμείς τα παιδιά πρέπει να είναι πάνω από 12.
2: Θα διαφωνήσω με την τακτική αυτή. Δεν μπορούμε να γίνουμε ρατσιστές. Δεν μπορούμε να λέμε έχεις παιδιά και παίρνω στο μαγαζί μου. Δεν μπορεί να. Το βρίσκω παράδεκτο αυτό. Δεν μπορούμε να αποκλείουμε τις οικογένειες από τα καταστήματά μας, δεν μπορούμε να αποκλείουμε τα παιδιά από τα καταστήματά μας. Με συγχωρείτε, αλλά δεν θα το δεχτώ αυτό και δεν θα το συμφωνήσω με αυτό το πράγμα. Και το βρίσκω και λίγο ρατσιστικό. Δηλαδή, τι γονείς θα αποκλειστούν από την εστίαση και από τα εστιατόρια.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια, σε ένα εστιατόριο βράδυ μετά τις 10 και τις 11, που είναι με κελιά και καλαρό και ρομαντικό ύφος. Πιστεύω ότι δεν έχουν θέση τα παιδιά. Δηλαδή εκεί φαίνεται και ο γονιός που δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή σε ένα εξωτερικό μαγαζί.
1: Όλα γύρω από την οικογένεια και τον γονιό περιστρέφονται. Οι ευθύνες περιστρέφονται γύρω από εμάς. Από εμάς τους γονείς. Τελεία.
2: Μα δεν μπορεί να παίρνει. Ακούστε να σου πω κάτι άλλο. Υπάρχουν εκδηλώσεις βραδινές που είναι Σάββατο βράδυ. Και μου λέει αυτό που παίρνει την εκδήλωση ότι θα φιλοφανεί και παιδιά. Μου λέει φανεί και παιδιά. Όσα παιδιά, 15 παιδιά. Δεν με συγχωρείς. Τι θα τα κάνει τα παιδιά στις 11.30 ώρα τη νύχτα. Εξήγησέ μου. Δηλαδή είναι και θέμα αντίληψης. Κάνει την απάντηση και την κάνει Σάββατο βράδυ και έχει 25 παιδιά. Τι θα γίνουν τα παιδάκια στις 12.30 ώρα. Δεν πρέπει να κοιμώνται τα παιδιά στις 10. Και του προτείνει να το κάνει και να κοιμηθεί μεσημέρι. Και σου λέει δεν είναι πολύ ωραίο, δεν μας αρέσει το μεσημέρι. Θέλουμε βράδυ. Ωραία το βράδυ. Κάνετε το χωρίς παιδιά. Δεν είναι ωραίο να είναι παιδάκια. Το βράδυ στις 12.30 ώρα.
1: Τα οποία θα γίνουν όχλος το ένα δίπλα στο άλλο. Όχλος παιδιών και θα αρχίσουν τι. Ναι, θα γίνει κακομοίρα.
2: Και καλώς παίζουν, μην παίξουν αυτά που λέμε. Τα παιδάκια, καλώς παίζουν, καλώς είναι μαζί, καλώς κάνουν παρέα. Όλα αυτά είναι καλώς. Φταίνε οι γονείς, ποτέ τα παιδάκια.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά. Ψυχραιμία. Με Τζαμάικα, Μάνο Λοΐζο και Χάρης Αλεξίου κλείνουμε. Να στο λέει καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, καλή δύναμη. Αύριο πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα, για χαρά.
3: Θα μου λείψετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Συνήθως λέμε πως όταν λείπει ο γάτος χορεύουν τα ποντίκια. Είναι μία στα πολιτικά πράγματα, καθότι αυτός που έχει το ρόλο του διευθυντή της προεκλογικής ηχούς της πολιτικής ορχήστρας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απουσιάζει στην Άγκυρα στη διημερή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και πίσω δεν χορεύει κανείς. Ηρεμία και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς του κ. Τσίπρα. Μία ήρεμη μέρα, χωρίς στοιχεία που τροφοδοτούν συζητήσεις, με τις τοπικές εξελίξεις να υπερβαίνουν ενδιαφέροντος στην σημερινή δημοσιογραφία.

Όταν τα πρόσωπα εναλλάσσονται σε θέσεις ευθύνης και δικυβερνητικής, πάντοτε για ένα θέμα το οποίο είναι σε εκκρεμότητα, υπάρχει η ελπίδα ότι το θέμα αυτό ίσως αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Κάπως έτσι έγινε και με το ζήτημα το εκκρεμές και θα παραμείνει εκκρεμές της επαναλειτουργίας του βλακωδώς κλειστού τρένου της δικής μας τοπικής ιστορίας, του οδοντοτού διακοπτού Καλαβρίτων. Ο νέος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Γιώργος Κότσιρας δεν μετακινήθηκε

σπίθαμη από τη γραμμή του λαλίστατου νυν γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και παλιότερα υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο φαύλος κύκλος με αρνητικό αποτέλεσμα παραμένει εδώ να απασχολεί περιφέρεια και ενδιαφερόμενους δήμους. Και λέει κανείς, αναρωτιέται, πώς είναι δυνατόν η κυβερνητική παράταξη να κυνηγάει την αυτοδυναμία και να τις ξεφεύγουν σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες τοπικές κοινωνίες, απλά πράγματα που δεν θέλουν ούτε την βαριά έρευνα, τη βαριά περίσκεψη, το χρόνο, αλλά θέλουν απλή λογική. Ούτε αυτό. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε, και εδώ είναι ένα χειροπιαστό παράδειγμα η περίπτωση του Οδουντοτού, ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την χρονική περίοδο έχει αντίπαλο μόνο τον κακό της εαυτό, και ο κακός της εαυτός αποτυπώθηκε και πάλι χθες στο ζήτημα της επαναλειτουργίας αυτού του τρένου που πέρασαν 100 ημέρες και ο νέος υπουργός θέλει να ξαναξεκινήσουμε από το μηδέν, να φάμε δηλαδή άλλες 100.

0: Η κατάσταση τίνει να γίνει από ανυπόφορη στο θέμα αυτό, το οποίο προτάσω σήμερα στον σχολιασμό, μέχρι να καταφανεί αν το άτυπο χρονοδιάγραμμα το οποίο εδόθη, δηλαδή ξανά στις ράγες το τρένο μέχρι τα τέλη αυτού του μήνα, θα περάσει μέσα από πολιτικές μιας κυβέρνησης που έχει ανάγκη τις ψήφους στην Αχαΐα, άρα δεν το δείχνει, ή θα περάσει μέσα από τους αφανείς τεχνοκράτες του ΟΣΕ και της Hellenic Train. Αναρωτιέται κανείς, σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο, μα το κάνουν οι Έλληνες κυβερνώντες ή οι Ιταλοί ενοικιαστές? Καλό μεσημέρι να έχετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Sky. Είναι 12 και 4. Είναι η 8η ημέρα του Ιουλίου. Μέχρι τη μία θα μείνουμε εδώ. Θα συζητήσουμε επίκαιρα. Θα διερευνήσουμε καταστάσεις πολιτικές. Και θα φτάσουμε στην πρώτη ώρα του μεσημεριού με μία ακόμα εξέλιξη, η οποία αφορά ένα άλλο θέμα της τοπικής επικαιρότητας. Προαναγγέλλω από τώρα μία πολύ σημαντική εξέλιξη για την αξιοποίηση του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου της Πατράς. Κωνσταντίνος Γκύρης στα μαγικά κουμπάκια είναι αυτά που χειρίζεται και φτάνει η εκπομπή, ο ήχος, εγώ, όπως πρέπει στα ραδιοφωνά σας, είτε στα FM στους 89,4 παντού και μόνο μία συχνότητα από τα Επτάνησα, την Ηλία, την Αχαΐα ολόκληρη, την Ατωλακαρνανία, τη Φωκίδα, την Κορινθία, ή διαδικτυακά μπαίνετε στο skypatras.gr, το ενημερωτικό πόρταλ, εκεί ψηλά δεξιά υπάρχει για διευκόλυνσή σας και μία ένδειξη Sky 89.4 Live. Μας ακούτε παντού ζωντανά και καθαρά. Καλωσορίζουμε τους αχαιούς, τους δυτικοελλαδίτες, τους ομογενείς μας όπου ανά την οικουμένη, και ευχαριστούμε να το θυμίζουμε και εκείνα τα διαδικτυακά ραδιόφωνα σε Καναδά, σε Αμερική, σε Αυστραλία, που συχνά πυκνά αναμεταδίδουν τούτη την ώρα την εκπομπή του Sky για να μαθαίνουν οι Έλληνες, πιο πολύ οι πατρινοί, οι αρχαιοί, πολύ καλαβριτινοί, αιγιώτες, τα νέα από την περιοχή τους. Στα social media μας συναντάτε, ενίοτε ανταλλάσσουμε και κάποια μηνύματα, στην σελίδα της εκπομπής στο Facebook, εκπομπή Δελτίο Τύπου, στο προσωπικό μου προφίλ, επίσης στο Facebook, με το ονοματεπώνυμό μου ελληνικά και τονισμένο Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος, και στο πρώην Twitter στην λατινική διεύθυνση Δελτίο Τύπου 894. Το τηλεφωνικό κέντρο του Sky είναι στη διάθεσή σας και τώρα και όλη την ημέρα, 2610-622-942 ή 943. Κοντά μας χορηγικά, ακόλουθος και σήμερα, με την επιχείρησή της στην οδό Βότση της Πάτρας, η αγαπημένη κυρία Δέσποινα Μυράρακη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηκτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Μ' αρέσει πάρα πολύ, με ιντριγκάρει θα έλεγα, όταν κυβερνητικοί πολιτικοί και διευβουλευτές παρεμβαίνουν για διάφορα θέματα στην Βουλή και δεν αρκούνται στις όποιες απαντήσεις τους δίνουν υπουργοί, υφυπουργοί ή υπηρεσίες των Υπουργείων. Τελευταία περίπτωση ήταν αυτή που δεν είναι η πρώτη φορά που με πολλά ερωτηματικά έρχεται στο προσκήνιο. Ήταν η παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος επανέφερε κάτι το οποίο είχε και δημοσιογραφικά και πολιτικά εντοπιστεί από τότε που ο Σερίφης της κυβέρνησης, και να με συγχωρεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, είχε απομοδός ανακοινώσει την μόνιμη αστυνόμευση και φύλαξη χώρων όπου διαβιούν με έντονη παραβατικότητα ή και εγκληματικότητα Ρωμά. Τότε είχε διαπιστωθεί πως σε αντίθεση με πολλές άλλες περιοχές της χώρας είχε εξαιρεθεί ή μάλλον διαστόματος του ιδίου είχε μεταφερθεί χρονικά για αργότερα μία παρόμοια αντιμετώπιση της κατάστασης του καταβλισμού των Ρωμά στο Ριγανόκομπο της Γλυκάδας. Τα ερωτήματα τα οποία είχαν δοθεί τότε, διατυπωθεί, ήταν γιατί αυτή η εξαίρεση. Τότε λοιπόν είχαν ακουστεί δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι θα πρέπει να το ζητήσει ο Δήμος. Ο Δήμος είπε ότι εγώ δεν ξέρω τι πράγμα. Και το δεύτερο το οποίο είχε αποτυπωθεί δημόσια ήταν μία δήλωση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του υποστράτηγου του κ. Τσάτσερη, ο οποίος είπε ότι έχουμε αστυνόμους εκεί, δεν υπάρχει αναμονή κάποιου αιτήματος είτε δικού μας υπηρεσιακά ως αστυνομία είτε του Δήμου, όλα καλά. Έλα όμως που τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, ούτε οι αστυνόμοι δεν μπορούν να πάνε εκεί, ούτε πυροζέστητο όταν πιάνει συχνά πυκνά φωτιά, και το θέμα ετέθη πάλι στο Υπουργείο. Δεν απάντησε ο κ. Χρυσοχοίδης, ο κ. Κατσανιώτη, απάντησε ο υφυπουργός του, ο κ. Γιάννης Αναστασόπουλος από την Σινία. Τι είπε λοιπόν το κυβερνητικό στέλεχος απευθυνόμενος σε έναν αρχαιόβουλευτή, ο οποίος τι κάνει, αποτυπώνει την πραγματικότητα σε ένα ερώτημα και το απευθύνει στην ηγεσία. Και τι λογικό διατυπώνει, γιατί παντού στην Ελλάδα και όχι στην Πάτρα, τι έχει συμβεί. Και αντί να απαντήσει ο κύριος Αναστασόπουλος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρχίζει και το αραδιάζει πόσους άνδρες της ΟΠΚΕ και της ΔΙΑΣ και γενικά έχει αχαΐα, η Δυτική Αχαΐα, η Πάτρα, η Αιγιάλια, και κουβέντα για την έλλειψη της ειδικής ομάδας για την αστυνόμευση των Ρωμά στην περιοχή του Ρουγιανοκάμπου. Και τι κάνει ο κύριος Κατσανιώτης, λέει δεν με καλύψατε, κάτι δεν πάει καλά εδώ, ξαναδέστε το. Και σηκώνει τους τόνους και αρχίζει το σκληρό ροκ και τα βάζει με την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εγώ θα πω σχολιαστικά ότι τέτοιες παρεμβάσεις θέλουμε, όχι yes men, απέναντι στον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος μας μιλά για επιτυχίες, για πρόληψη, για αποτελεσματικότητα και για ελληνικό FBI. Σε λίγο θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κατσανιώτη, τον υφυπουργό, τον πρώην και βουλευτή, για να μας εξηγήσει για αυτήν την διαφορετικότητα, για αυτή την άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Και μιλάμε για μια περιοχή που μπορεί οι κάτοικοι να έχουν βάλει έτσι λιγάκι ένα αστερίσκο από τότε που έγιναν αυτές οι ανακοινώσεις. Δεν είπαν όμως αυτό το οποίο σήμερα συμβαίνει. Είπαν ναι, να υπάρχει μόνιμη αστυνόμευση στον καταβλισμό, γιατί φεύγουν από εκεί οι Ρωμά και έρχονται στα σπίτια μας, τα ανοίγουν, κάνουν διαρρήξεις, μας κλέβουν, μας απειλούν τα παιδιά, μας επιτίθενται όταν κινούμαστε με τα αυτοκίνητά μας. Βάλαν όμως έναν αστερίσκο και είπαν τι, μη γίνει αστυνομοκρατούμενη η περιοχή. Τώρα αυτό το εξέλαβε η τοπική φυσική αστυνομική ηγεσία ή πολιτική ηγεσία διαφορετικά. Καλωσορίζω τον κύριο Κατσανιώτη, αυτός θα μας εξηγήσει τι δεν κάνει στην Πάτρα το Υπουργείο που κάνει σχεδόν σε όλη την υπόλοιπη χώρα όπου υπάρχουν τέτοιες περιοχές καταβλισμών παραβατικών Ρωμά. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας. Χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είναι σε εξέλιξη επιτροπή, η Διακομματική Επιτροπή για τον Πρωτογενή Τομέα.
0: Ωραία, και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Τι δεν σας κάλυψε και σηκώσατε πολιτικά λίγο τους τόνους απέναντι στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη? Τι δεν σας κάλυψε με αυτά που σας είπε?
1: Καταρχήν να πω ότι ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ένας γενέθετος άνθρωπος, ο οποίος ήταν εκεί, απάντησε σε ερωτήσεις, χωρίς όμως να έχει την επιχειρησιακή αρμοδιότητα για αυτά που συμβαίνουν. Άρα, στην ουσία, μετέφερε τις δράσεις και το δελτίο τύπου που βγάζει η αστυνομική διεύθυνση της περιοχής μας αρκετά συχνά και αφορά το Ριγανόκαμπο. Αυτό που εγώ είπα είναι οι εξαγγελίες του Υπουργού, ο οποίος έχει την επιχειρησιακή ευθύνη και για την Ελλάς, και αυτά που ζούμε στην περιοχή του Ριγανόκαμπου. Και μάλιστα ξεχώρισα το Ριγανόκαμπο από τις άλλες δύο περιοχές με προβλήματα, την Αιγιάλια και τη Δυτική Αρχαία, γιατί ήδη έχω καταθέσει ξεχωριστές ερωτήσεις και για τις τρεις περιοχές. Άρα να έχουμε μια εικόνα ανά περιοχή, γιατί βάζοντας γενικότερα θέματα παραβατικότητας, νομίζω ότι χάνουμε πολλές φορές και την ουσία των προβλημάτων. Ο κύριος Υπουργός είχε πει ότι θα υπάρχει μόνιμο περιπολικό το οποίο θα είναι στο Ριγανόκαμπο. Ήταν όταν έκανε την εξαγγελία, μετά από λίγες μέρες δεν είναι εκεί. Είχε μιλήσει για νέο, για ειδικό σώμα που θα υπάρχει και θα είναι μάλιστα και μέσα στους καταβλισμούς για να μπορεί να έχουν καλύτερο έλεγχο. Δεν το είδαμε ποτέ να συμβαίνει.
0: Ούτε στα Σαγιέκα υπάρχει αυτό, ούτε στο Μεγανίτη ή στο Σελινούντα στο Αίγιο υπάρχει αυτό.
1: Επειδή θέλω να το πάω κομμάτι-κομμάτι, αυτό ήταν ο στόχος. Να δούμε πραγματικά τι υπάρχει. Εγώ δεν λέω. Να δούμε τι υπάρχει από αυτά που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός. Επίσης, βλέπουμε στα τηλεοπτικά κανάλια επιχειρήσεις σε καταβλισμούς Ρωμά, στο Ζεφύρι ή σε άλλες περιοχές Δυτικής Αθήνας. Αυτό, τουλάχιστον εμένα, με κάνει να αισθάνομαι ότι η στρατηγική και η υλοποίηση μια στρατηγική για την παραβατικότητα και μια ομάδα παραβατικών Ρωμά, γιατί εδώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ταυτίσουμε τους Ρωμά με ένα μικρό κομμάτι παραβατικών που υπάρχουν και δημιουργούν τα προβλήματα, να έχει μια άλλη αντιμετώπιση στην περιοχή που ο Υπουργός εκλέγεται και μια άλλη αντιμετώπιση στην περιοχή που εμείς ζούμε. Άρα αυτό που ζήτησα και αυτό που ζητώ είναι να αυξηθεί η αστυνομική δύναμη στην περιοχή μας. Γιατί υπερβαίνουν αυτό. Και είπα ότι το θέμα δεν είναι επιχειρηματικό. Πρέπει να τους δώσουμε τα εργαλεία και την κατεύθυνση έτσι ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος. Κάνονται ανήλικοι, οι οποίοι ας πούμε είναι χωρίς εποπτεία, οι οποίοι κλέβουν. Τι ευθύνη υπάρχει για τους γονείς αυτών των ανήλικων, όπως προβλέπει ο νόμος? Γίνεται έλεγχη σε όλα αυτά τα αυτοκίνητα που τα βλέπουμε να κυκλοφορούν και τα τηλεφλόπλα, και εσείς τα έχετε δει και εγώ.
0: Τρέμουν οι οικογενειάρχες, τρέμουν τα παιδιά, τρέμουν οι οδηγοί στην Εγλυκάδα, αν πάτε, που πάτε και περιοδεύετε, με αυτό το έλλειμμα της αστυνόμευσης. Και είναι ντροπή, πυροσβέστες, μην απολέσουν και στόλο και την τελευταία φορά επί αστυνομία, να πηγαίνει να ανοίξει το δρόμο για να πάνε τα πυροσβεστικά πριν τρεις μέρες. Και να καθυστερεί η επιχείρηση της πυροσβεστικής, γιατί δεν άφηναν, λέει, η Ρωμά. Και επιτρέψτε μου για να σας δώσω το λόγο και ένα ολοκληρωτικός βουλευτής στην Αχαΐα. Λέει,

0: δημόσια ότι, αλλά εδώ έχει ένα κενό, έχει ξεχαστεί, δεν είναι λίγο.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι τι συμβαίνει σε εμάς. Αυτό που δεν ξέρω είναι τι συμβαίνει στην περιοχή που ο υπουργός εκλέγεται, αλλά αυτό υπάρχουν επιχειρήσεις, να υπάρχουν μια σειρά από πράγματα που ό,τι προβάλλουν τα κανάλια φαίνεται να είναι στην δυτική Αθήνα, που και αυτοί έχουν μεγάλο πρόβλημα, και να μην γίνεται τίποτα και να έχουμε σε ομοιρία περιοχές ολόκληρες. Ακούγεται, κύριε Τριανταφυλόπουλο, και πείραμα από το Χάραδρο που έχουν φτιάξει την αίσθηση να κατεβαίνουμε μέχρι τον Καστελόκαμπο.
0: Και αυτό.
1: Εδώ όσο το αφήνουμε, τόσο μεγαλώνει. Και εγώ τι λέω, για να προστατεύσουμε και τους Ρωμά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο καταβλισμός στο Ριγανοκάμπο υγειονομικά είναι από τους χειρότερους στην Ελλάδα. Τι να απομονώσουμε τους παραβατικούς. Και αυτό γίνεται μόνο εφαρμόζοντας τον νόμο, και για να εφαρμόσεις τον νόμο παραπάνω όσους χρειάζεται για να νιώσουν οι κάτοικοι ότι έχουν την ασφάλεια που οφείλει η πολιτεία να τους δώσει. Γιατί το οφείλει.
0: Εδώ συμπληρώνω ότι και η φυσική ηγεσία της τοπικής αστυνομίας, θα έλεγα, τι να κάνει τώρα, να πάει κόντρα στην πολιτική ηγεσία, γαλόνια φοράνε, βαθμούς περιμένουν κάποιοι. Αλλά διαβεβαιώνει ότι υπάρχει η ανάλογη αστυνόμευση στο Ριγανόκαμπο. Δεν τη βλέπουμε όπως την βλέπουμε.
1: Κάνει η τοπική αστυνομία και η ηγεσία της να δίνει τα στοιχεία. Αυτό μπορούν να κάνουν. Εγώ μιλώ για πολιτική ευθύνη, για πολιτική κατεύθυνση που δεν τη δίνει η τοπική αστυνομία, και μιλάω για την πραγματικότητα. Το να μου περιγράφει ο υφυπουργός πόσοι έλεγχοι έγιναν το τελευταίο 3 μήνες, δεν αφορά κανέναν από τους κατοίκους, οι οποίοι βλέπουν την καθημερινότητά τους να υποβαθμίζεται. Ξέρετε ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει ένα σπίτι.
0: Τελευταίο ερώτημα, αν θέλετε μου απαντάτε. Νομίζω και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει το δικό της γαρανάζει σε κάποια θέματα. Θα περιμένετε να είχατε σύμμαχο σε αυτή τη διεκδίκηση, γιατί περί διεκδίκησης πρόκειται εκ μέρους σας από τον κύριο Χρυσοχοίδη, τη Δημοτική Αρχή. Σιωπά για αυτό το θέμα, μου φαίνεται.
1: Εγώ θα έλεγα ότι ο καθένας θα πρέπει να κάνει τη δουλειά του και να έχει επιλέξει να μην ασυλευρά μας ολόκληρες περιοχές από τη μία, και από την άλλη απροστάτευτη μια τεράστια δημόσια περιοχή στην ΕΤΑΔ. Εκεί είναι πάνω από 200 στρέμματα που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, και πίσω ακριβώς, μην πείτε να χτιστούν κάτι
0: πάρα. Να γίνει επένδυση εκεί, δεν επεξεγέλασε.
1: Εγώ θα έλεγα ότι η οποία έχει δυνατότητες να καλύψει στεγαστικά μεγάλο κομμάτι της πόλης μας, που το κόστος στέγασης και στην Πάτρα πια είναι αρκετά υψηλό. Γεωγραφικά η περιοχή, πώς θα πέσει το κόστος.
0: Έχετε δίκιο. Μένουμε σε αυτά, κύριε Υπουργέ. Αποδεσμεύεστε. Ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Ευχαριστώ για τον εσύ σας.
0: Να είστε καλά. Sky 8.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική αέρα, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας, μυρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσα...
6: Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Κοκατάστημα με φυσικών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Πράδοτα, Ecopool. Πισίνα, τζακά, Ανθίας 112, στην Πάτρα. Και στο e-ecopool.gr.
8: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματική

0: Τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές. Εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπη. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 20delta360.gr.
3: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να σεπ Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Sky 89,4.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. 10:01 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο.
7: Έχουμε μέρες να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς εξελίσσεται ενδεχομένως αυτή η μετάβαση όχι ολοκλήρου, που δεν είναι, αυτόν συμφωνήσει με την πλειοψηφούσα γραμμή της σύμπραξης με τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του Ελλάς. Ένας λόγος, δεν σας κρύβω, και ο βουλευτή τον κύριο Ανδρέα Παναγιώτο είναι κοντά μου, είναι ότι υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα τα οποία αναφέρονται σε έξοδο από την κοινοβουλευτική ομάδα μετά τον κύριο Καραμέρο, 4 ακόμα βουλευτών, μεταξύ αυτών και του το Λακαρνάνα του κυρίου Ζαμπάρα. Δεν υπάρχει αναφορά στο όνομα του κυρίου καλεσμένο και θα τον ρωτήσω. Αφού τον καλωσορίσω. Τι κάνετε, κύριε Παναγιώτοπουλο, κύριε βουλευτά?
8: Καλά, αρκετά καλά.
7: Σε ποια φάση είστε?
8: Βασικά τα προβλήματα της κοινωνίας με απασχολούν. Ο οδοντοτός δεν λέει να λειτουργήσει. Η απολυμένη της πατραϊκής χαρτοποιίας που είναι 50 οικογένειες στον δρόμο και ένα σωρό άλλα για τα οποία μαχόμεθα καθημερινά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και σε κοινωνικό για τη λύση των προβλημάτων του κόσμου. Από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει η λιμένη απόφαση ότι συμπαρατάσσεται, συμπορεύεται και συμπλέει με την Ελλάδα του Αλέξη του Τσίπρα, δεν κατεβάζει ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές, οπότε είμαστε σε μια μεταβατική έτσι φάση συμπαράταξης με την Ελλάδα και έτσι πορευόμεθα. Τώρα έχουμε μια μειοψηφία η οποία ζήτησε σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Η θέση του Προέδρου είναι επαναβεβαιώνουμε την απόφαση. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, όπου θα έχουμε και εξελίξει ή επαναβεβαίωση της προηγούμενης απόφασης ή αν έχουμε άλλη απόφαση θα το συζητήσουμε την Κυριακή.
7: Από πολύ νωρίς, θυμίζω Σόκρατες, σας είχε τεθεί και εδώ στον Sky το ερώτημα αν προτίθεστε να αφήσετε τη βουλευτική σας έδρα, αν με αυτόν τον τρόπο θα οδηγείτε και η δική σας η ατομική περίπτωση στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τέτοιο πράγμα...
8: Όχι, δεν μου έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Είναι παλιό το ερώτημα, το έχω απαντήσει επανειλημμένος, ότι εγώ παραμένω στις επάλξεις ως εκλεγμένος από τον αχαϊκό λαό, που γίνεται... Και η μετακύληση, θα έλεγα, η συμπαράταξη ενδεχομένως του ΣΥΡΙΖΑ στον αυτόν με τον οποίο εξελέγημεν το 23 επικεφαλής του εδραίος αυτού σχήματος. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το κοινοβουλευτικό μας έργο και καθήκον είναι εντολή ενός λαού συγκεκριμένη για μια συγκεκριμένη κοινοβουλευτική περίοδο. Για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο θα το δούμε όταν θα προκύψουν οι εκλογές, θα είμαστε κοντά στις εκλογές και το τι χρειάζεται. Αλλά απ' την άλλη να τρέξω να παραιτηθώ σήμερα κοινοβουλευτικό χάσμα και να μην εκπροσωπείται αυτός ο κόσμος από πουθενά, δεν νομίζω ότι ωφελεί ή εξυπηρετεί κάτι. Παραιτήσε για να πάει να τρέξει να πιάσει σειρά ενδεχομένως σε σχέση με άλλους υποψηφίους στο καινούριο σχήμα, στο καινούριο κίνημα της Ελλάς. Δεν έχω εγώ τέτοιες επιδιώξεις μεγάλου να προλάβω άλλους υποψηφίους ή να πάρω σειρά εκεί ή να πρωτοκολληθώ. Δεν έχω ανάγκη, αγαπητέ μου Δημήτρη, για τέτοιες. Είμαστε στο κουρμπέ

0: πρέπει το κοινωνικό, παλεύοντας και αγωνιζόμενοι από διάφορες θέσεις κατά καιρούς. Δεν καίγομαι για κάτι τέτοιο. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουμε, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε στηριχτεί στα δικά μας πόδια, στα δικά μας χέρια, στις δικές μας ικανότητες. Οπότε δεν είμαι της προσαρτής.
1: Αν κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό πράγματι επιβεβαιωθεί, μα ακούσατε τι είπα πριν, ότι το πράξουν κάποιοι συναδελφοί σας. 5 τον αριθμό.
0: Επιλογή
1: στο ίδιο.
0: Όχι, δεν το κάνουμε το ίδιο. Σας είπα, είμαι εκλεγμένος από τον κόσμο και μάλιστα και είμαι και σε επαφή καθημερινά με τον κόσμο και την κοινωνία, με τον κόσμο που με ψήφισε. Με την αρχαϊκή κοινωνία και το ξέρετε και αυτό. Δεν έχω τέτοιο προσεχές διάστημα, θα κάνω έτσι μια πολύ μεγαλύτερη σύσκεψη με τους ανθρώπους που με στηρίξαν και με στηρίζουν για το τι θα αποφασίσουν, γιατί θέλω να ακούω τη γνώμη του κόσμου και της κοινωνίας και για το πώς θα πορευτούμε. Προς το παρόν είμαι προσαρμοσμένος στο κοινοβουλευτικό έργο, στις κοινωνικές μου παρεμβάσεις, γιατί όπως και να το κάνουμε, όση απαξίωση και αν έχει το κοινοβούλιο, και όσο και αν ο λόγος να μην περνάει σήμερα, μπορούμε να το σβήσουμε θεσμικά το κοινοβούλιο, παίζει το δικό του ρόλο και σεβόμεθα την κοινοβουλευτική δημοκρατία και πρέπει να την τηρούμε, και αυτό κάνω σήμερα. Και δείτε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος και σε σχέση με τη γραφειοκρατία και σε σχέση με τις αγκυλώσεις της κυβέρνησης είναι πάμπολα. Και άλλη φορά, αν έχετε περιθώριο εκπομπής, θα σας αναφέρω περιστατικό συνταξιούχου γυναίκας με 90% αναπηρία και παίρνει σύνταξη κυρίας 78 ευρώ και δεν μπορεί να πάρει τίποτα άλλο. Αν μπορεί να ζήσει άνθρωπος με 78 ευρώ, το έβαλα και στη Βουλή βέβαια και στην ίδια την Υπουργό Εργασίας να το δούνε. Δεν το έβαλα κομματικά ή το λέω και δημόσια. Αλλά πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σήμερα ως άνθρωποι, ως κοινωνικό σύστημα, ως πολιτικό σύστημα, ένας άνθρωπος να ζει με 70 ευρώ, να μην έχει δικαίωμα να το αποποιηθεί για να πάρει προνοιακό επίδομα. Δεν είναι ντροπή να τα αφήσω έτσι και να λέω απλώς πολιτεύομαι για να βγω εγώ βουλευτής? Έτσι να το κάνω, κύριο. Ντρέπομαι. Ως γιατρός, ως άνθρωπος, πώς να το πω. Αλλά και εσύ που τα ακούς.
1: Δεν έχει άλλη. Είμαστε στην Ελλάς. Είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δικαιώνεστε. Γιατί είστε από τους πρώτους μήνες πριν που είχατε πει ο Τσίπρας πρέπει να επιστρέψει.
0: Βάλε.
1: Δικαιώνεστε, λέω, με την μέχρι τώρα πορεία από ιδρύσεως αυτής της αριστερής συμπαράταξης.
0: Ναι, δικαιωνόμαστε κοινωνικά, διότι αυτό και δημοσκοπικά επιβεβαιώνεται αυτό. Οπότε είμαστε σε μια ανωδική πορεία, σε μια διείσδυση μέσα στην κοινωνία. Ποιοι εργαζόμενους, βλέπω ανθρώπους που δεν τους έχουμε ξαναδεί. Πάω και στις συγκεντρώσεις της Ελλάδας όλες και παρακολουθώ το κοινό που μετέχει όλες αυτές. Είναι κόσμος που δεν τον είχαμε ξαναδεί. Δεν είναι δηλαδή ο κόσμος που ξέραμε, η μόνιμη της αριστεράς κτλ. Οπότε είναι ό,τι πιο ενθαρρυντικό αυτό για τη σημερινή πορεία, αλλά και τις προβλέψεις και τις αποφάσεις που είχαμε πάρει.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Καλή πορεία. Ναι. Εδώ είμαστε πάλι να τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μας δίνεις και το περιθώριο όλο της δημοκρατικής σου ευρύτητας, θα έλεγα, γιατί έχεις δημοσιογραφικό φακό ευρυγόνιο. Και έτσι μπορούμε
2: ευχαριστώ.
0: Και μιλάμε πολύ ωραία.
2: Ευχαριστώ
0: και εγώ.
2: Sky 89,4.
1: Την μηχανή την έχει, θα έλεγα, με πολλά άλογα πλέον. Αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο αχαΐας. Και μου κάνει εντύπωση κάτι το οποίο θέλω να το υπογραμμίσω, ότι πέραν των μεγάλων των πολυπληθών, και παρότι το πρόβλημα από το ΠΑΣΟΚ έχει χωριό για χωριό, οικισμό για οικισμό, σήμερα μάλιστα υπάρχουν εκδηλώσεις, υπάρχει εκδήλωση προς τα ανατολικά του νομού στο γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του κινήματος, τον κύριο Νίκο Μύραλη. Πάω να ενημερώσει και να θέσουμε και 2-3 ερωτήματα για το σήμερα και για την επομένη στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι κάνετε, γραμματέα?
3: Καλημέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Πάτε στα μέρη μου σήμερα, στη Ροδιά, νομίζω.
3: Ναι, ναι. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα της περιοδής μας. Έχουμε βάλει ένα οργανόγραμμα μπροστά μας για τους στεγαλαστικά κέντρα και πάει μόνο.

0: μας στα χωριά, να επισκεφτούμε όλους τους καποδιστριακούς δήμους του νομού Αχαΐας. Δηλαδή μία Οπότε και κατά τη διάρκεια των εθνικών εκλογών, οπότε και αν αυτές προκυριχθούν, να ξαναγυρίσουμε και πάλι όλες τις περιοχές. Πολλές φορές και από τις άλλες κοινότητες της Ενότητας Ζακοφά, αλλά στη Ροδιά δεν είχαμε πάει. Αύριο θα είμαστε στη Μητόπολη, που είναι στον, στον παλιό Δήμο, στην Ενότητα Αλληλεμίας, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, και την άλλη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του νομού Αχαΐας.
1: Ότι είναι στοχευμένες, δηλαδή τώρα για να λέμε την αλήθεια, πόσα χρόνια έχει να πάει κόμμα. Θα σου πω ότι κανένα κόμμα δεν θα επέλεγε ούτε τη Ροδιά. Δύο μιλητές πάρα πολύ σημαντικοί. Κάτι έχετε κατά νου.
0: Οι μόνιμοι κάτοικοι των μικρών κοινοτήτων το θεωρούν τιμή τους όταν περνάνε τα κόμματα και σε μη προεκλογική περίοδο και τους επισκέφτονται και κάνουν εκδηλώσεις και ομιλίες, ναι, και συγκεντρώσεις, ναι, και ασχολούνται και με τα τοπικά ζητήματα τα οποία θα δούμε όλες τις κοινότητες μέχρι τις εθνικές εκλογές. Βγαίνει ένας προγραμματισμός και με βάση ένα κριτήριο το που υπάρχει ένα στελεχειακό δυναμικό το οποίο μπορεί να το υποστηρίξει. Εμείς στη Ροδιά, δόξα τω Θεώ, έχουμε 2-3 συντρόφους οι οποίοι είναι δυναμικοί και έχουν και μια παρέμβαση στην τοπική κοινωνία και έτσι το επιλέξαμε. Και πάμε και σε άλλες κοινότητες και της Ενότητας Διακοπτού. Στο Διακοπτό λόγο και του Δοντοτού έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις και πολλές παρουσίες. Θα το κάνουμε και στο άμεσο μέλλον ξανά και σε άλλες κοινότητες της Ενότητας Διακοπτού. Αλλά στην Αιγαία, ειδικά το επόμενο χρονικό διάστημα, θα έβαση και παρουσία του ΠΑΣΟΚ. Γιατί θέλουμε να στοχεύσουμε και εκεί. Είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο το Αίγιο μετά την Πάτρα. Συγχρόνως κυνηγάμε το που έχουν αμυγώς χαρακτηριστικά Αιγαίας. Οπότε γίνεται συγχρόνως μια δουλειά οργανωτική, πολιτική και όσον αφορά και το ψηφοδέλτιο.

0: 89,4.
1: Είχαμε μια μικρή διακοπή, δική μου ευθύνη, και επιστρέφω στον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΙΑ, τον κύριο Μίραλη, για να θέσω το ερώτημα. Συγκρατήστε βέβαια τις δύο εκδηλώσεις, σήμερα στη Ροδιά Αιγιαλίας και αύριο στη Μητόπολη Δυτικής Αχαΐας. Το ερώτημα είναι αν ξεμουδιάσανε, γιατί υπήρχε ένα μουδιασμα εκεί μετά την ανακοίνωση του κόμματο Τσίπρα, επειδή κάποια στελέχη από εδώ τους αφήνουν στον δρόμο τους και αυτοί εδώ στο Πασό. Τι άλλο έρχεται, θέλω να ρωτήσω, διότι δεν νομίζω ότι τόσο ο κύριος Μίραλης όσο και άλλα στελέχη θα κάνουν διακοπές αυτό το κάνουν, είτε εντός Πάτρας είτε σε άλλα σημεία του νομού. Έχω δίκιο, έχω δίκιο.
2: Έλεγα και πριν πριν στην αρχή ότι ούτε στο στόχο μας έχουμε ξεκινήσει συνοδρές για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, και μετά το μήνα Σεπτέμβριο θα στοχεύσουμε πάλι στο Δήμο της Δικασίας. Είχαμε χαμηλότερα ποσοστά.
1: Άρα θα περάσει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος στην Ήπεθρο, όχι για μπάνια και για διακοπές, και από Σεπτέμβριο θα μαζευτείτε στην πρωτεύουσα, προφανώς με κάτι πιο έντονο σε επίπεδο όγκου, σε επίπεδο ομιλητών, σε επίπεδο διοργάνωσης. Και...
2: ναι, θα κορυφωθούμε με σχεδιασμό στο κέντρο που λέγεται Πάτρα. Τώρα τους θέλουμε όλο το νομό Αχαΐας, τους γειτονικούς δήμους και κοινότητες, οι οποίες αυξάνεται ο πληθυσμός.
1: Την ώρα που επανασυνδεόμαστε τηλεφωνικά, έθετα ένα τελευταίο ερώτημα, το επαναθέτω. Εάν έχει φύγει το μούδιασμα, το οποίο παρατηρήθηκε εδώ που τα λέμε, με την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, γιατί είχατε κάποια στελέχη εδώ, έτσι με πήδησαν εκεί. Το ξεπεράσατε αυτά εσωτερικά?
2: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, αυτοί που επέλεξαν να συμπροθούν με το κόμμα του κύριου Τσίπρα το είχαν δείξει τουλάχιστον σε εμάς εδώ και αρκετό καιρό, και δεν υπολογίζονταν από την παράταξή μας επουδενή και σε κανένα πολιτικό και οργανωτικό σχεδιασμό. Το ΠΑΣΟΚ έχει διαρροές προς τον κύριο Τσίπρα στον νόμο Αχαΐας. Εγώ σας μετακινήσεις από το πρώτο και εκεί, εάν και εφόσον το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να έχει μια παρέμβαση και μια πρόσβαση και μια δίδυση στην κοινωνία πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχει σήμερα. Δεν το έχουμε παρατήσει ποτέ.
1: Όχι, ήδη μου έχετε... Ξέρω ότι δεν το έχετε παρατήσει και ακούγεται και πανελλαδικά αυτό, πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που θα έρθουν στο δικό σας το χώρο, εκείνος και εσείς, ότι ο πρώην βουλευτής, έστω

0: και για λίγες ημέρες ο κύριος Γιώργος Κυριακός στον χώρο της υγείας του ΕΙΚΑ, μια σοβαρή μετακίνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ στο δικό σας κομματικό χώρο. Κάνω λάθος?
1: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, πριν από μένα μίλαγε ο κύριος Παναγιώτοπουλος. Ναι. Και άκουσα στο τέλος του βιβλίου, στο οποίο σας εξήρε για τη συμπεριφορά σας ως δημοσιογράφος, είπε για πολυγωνίες, ευρυγωνίες κτλ. Οπότε ως καλός δημοσιογράφος θα πάρετε τον κύριο Κυριακόπουλο τον ίδιο. Εγώ ως γραμματέας νομαρχιακής και εκ νέου διορισμένος στο νέο όργανο που ανακοινώθηκε εχθές στο site του ΠΑΣΟΚ και σήμερα έφυγε και το δελτίο τύπου από εμάς, έχω ένα χρέος. Και έχουμε ένα χρέος στα μέλη τα οποία θα μπούμε στην νέα Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, να φτιάξουμε το καλύτερο ψηφοδέλτιο και να μεγαλώσουμε το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ και το νόμο Αχαΐας. Ναι, υπάρχουν συζητήσεις με πολλά στελέχη, με πολλούς φίλους της παράταξης που τα προηγούμενα χρόνια είχαν επιλέξει μια άλλη διαδρομή, είτε να κάθουν στο σπίτι τους. Τα ονόματα αυτά θα ανακοινωθούν εν καιρό, γιατί εμάς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, το κύριο μέλημά μας είναι μπροστά τα πρόσωπα και μετά την πολιτική. Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ δεν έχει αλλάξει πουδενή. Αυτόνομη πορεία, οργανωτικό οργάνωση, πολιτικό αφήγημα, καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και έχουμε λύσεις για όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας. Όσοι το ασπάζονται είναι καλοδεχούμενοι στην παράταξή μας.
0: Κάποτε δεν ήσαν, σημειώνω εγώ. Τέλος πάντων, η ανάγκη συγχωρεί πολλά λάθη.
1: Αμφίπλευρη διεύρυνση, ό,τι είπαμε και στο συνεδριό μας.
0: Καλώς, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που τα είπαμε. Να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
0: Στο ζήτημα της αξιοποίησης του κρατικού νοσοκομείου θέλω να πω κάτι και δεν το λέω με χαρά. Δεν το λέω με χρήματα, δεν βλέπω τα πολιτικά πρόσωπα. Ελάχιστα και μόνο κάποιοι της αντιπολίτευσης να παίρνουν ζεστά τώρα που κολλάει να παραχωρηθεί αυτή η υποδομή, όπως και αν είναι κατεστραμμένη, για χρήση και από το στρατό και από το πολιτικό προσωπικό και από την κοινωνία, και να μην αφού καλωσορίσω του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του στρατοπέδου μας εδώ, τον κύριο Απόστολο Κόγκα. Ο άνθρωπος έχει μείνει και το παλεύει μόνος του με χαρτιά, με δύο εξελίξεις έχουμε. Καλωσορίσατε, κύριε Κόγκα.
3: Καλησπέρα, κύριε Αντεοχλόπουλο.
0: Η πρώτη με το ανάλογο γραφείο, τη διεύθυνση, στην υπηρεσία στην οποία ανήκει το ακίνητο του 409, και με τα λύπης μου πρέπει να σας μεταφέρω ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για κανένα έγγραφο δικό σας, για κανένα έγγραφο που δεν υπάρχει από κυβερνητικό βουλευτή. Δεν ξέρουν τίποτα, δεν ξέρουν δηλαδή το πολύ απλό αλλά και ουσιαστικό, ότι η πόλη έναντι κάποιου ιδιώτη, ο οποίος πρέπει να σας πω επισήμως, δεν γνωρίζουν τίποτα ότι η πόλη θέλει αυτό το ακίνητο. Δημόσια του Υφυπουργού Άμυνας του κ. Θανάση Δαβάκη, αφορμή το θέμα που ήρθε στη δημοσιότητα και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Καταρχήν λέει ότι δεν υπάρχει, δεν το θέλει ο στρατός για κάτι αυτό. Λέει όμως ότι κάτι ψάχνει εκεί μέσα, μήπως γίνει έργο μέσω σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στο σφυρί, ακούστε το αυτό, αν δεν υπάρξει πρώτα ενδιαφέρον ιδιώτη, κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, το ακίνητο θα μένει έτσι, δεν θα βγαίνει στο σφυρί. Τι λέτε, κύριε Κόγκα?
3: Κύριε, θέλει πάνω από 7 υπομνήματα στην πολιτική ηγεσία για το 409. Αυτό που λένε ότι δεν ξέρω, μα τα βάλανε, κάνανε υπερώτηση στη Βουλή για το 409, άρα το θέμα το ξέρουν. Σήμερα έλαβα μια επιστολή από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας,
0: Δαβάκη,
3: και μου λέει ότι το ακίνητο, το πρώην 409, είναι η ιδιοκτησία, κύριε Τεραπλόπη, του ΤΕΦΑ. Αυτό το γνωρίζουμε.
0: Μην κάνετε το λάθος όπως το έκανα και εγώ. Είπα στο οποίο ανήκουν τα ακίνητα. Δεν ξέρει τίποτα για το αίτημα της πόλης. Δεν είπα η πολιτική ηγεσία.
3: Ναι, ναι. Αυτό που εγώ έχω πει και το λέω συνέχεια και έχω στείλει συνέχεια επιστολές και το λέω συνέχεια, κύριε Δραβλόπουλε, είναι ότι το 409 το έχει ανάγκη ο στρατός με την καινούργια στο Αγρίνιο. Άραξος, Αντραβίδα, Μεσολόγγι, Πάτρα. Οι ίδιοι στρατιωτικοί με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: Πρόεδρε, σε παρακαλούμε όσο μπορείς, ζόρισε.
0: Ναι, τι σας λέει ο κύριος Δαβάκης τώρα, γιατί τελειώνει ο χρόνος? Τι θυμήθηκε, τι σας λέει?
3: Το πρώτο και το δεύτερο,

0: ότι δεν εντάσσεται το 409 στο επιχειρησιακό σχεδιασμό. Αυτό θα πει οτιδήποτε άλλο. Άρα το γνωρίζουμε πολύ καλά, κύριε Δαυλόπουλο. Αλλά είπατε πριν λίγο κάτι ότι το έχουμε κάνει σημαία. Το έχω κάνει σημαία και το έχω πάρει γιατί βλέπω το ενδιαφέρον που υπάρχει και από τους στρατιωτικούς και από τα σώματα ασφαλείας και από την ίδια την πόλη. Όμως δεν βρίσκεται κάποιος να κάνει ένα συντονιστικό, κύριε Δαυλόπουλε, να προχωρήσει, να πάει μπροστά, να δημιουργήσει δηλαδή ένα συντονιστικό περιφέρεια, βουλευτές, δήμος, για να προχωρήσει. Εσείς ο ίδιος πήρατε μια συνέντευξη από τον κύριο Γεωργιάδη και φάνηκε μια χτίνα στον ίδιο. Αυτό το παράδειγμα ανοιχτό δεν μπορώ εγώ, κύριε Δαυλόπουλε, να το ανοίξω, αν δεν υπάρχει βοήθεια κιόλας από την τοπική κοινωνία της Πάτρας.
1: Κύριε Πρόεδρε, να το πούμε ομά. Και βγαίνανε αύριο οι τρεις βουλευτές, οι κυβερνητικοί, Φωτήλας, Κατσανίδης, Αλεξοπούλους, Οδέντε, και του λέγανε βάλε και 100.000 ευρώ, βάλε και 2 εκατομμύρια, λεφτά υπάρχουν, να το κάνουμε ένα χώρο να περιθάλλονται οι στρατιωτικοί ή να αποθεραπεύονται πολίτες των Πατρών. Εσείς τι πιστεύετε, παραμονές εκλογών, δεν θα το κάνανε? Δεν νοιάζονται, δεν ενδιαφέρονται.
0: Σίγουρα, κύριε Δαυλόπουλε, εγώ πιστεύω ότι άμα πηγαίνανε στον Υπουργό Απάμο και τους βάζανε τα επιχειρήματα, γιατί πρέπει να ανοίξει.
1: Μα τι να το κάνει, ή να το κάνει ο Δένδη ο Σκοδαβάκης το 409. Παράλληλα και με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος άφησε ανοιχτό, σου λέει είναι φίλος μου ο Δένδης, να τον πάρω να του πω, μου το δίνεις να το κάνω μια υγειονομική μονάδα, δεν ξέρω προς ποια κατεύθυνση, το θέλετε εσείς, το θέλει ο Δήμος, το θέλει η περιφέρεια. Οι βουλευτές δεν νοιάζονται, γιατί έτσι τους έχουμε μάθει σαν κοινωνία.
0: Έτσι δεν νοιάζεται κανένα. Δεν νοιάζεται κανένα. Είναι ο κουράγιο εκεί. Με παίρνουν τηλέφωνο από σώματα ασφάλειας και γενικά.
1: Το καταλαβαίνω. Μην επαναλαμβάνουμε. Πρέπει να κλείσω. Είναι μία. Κύριε Κόγκα, θα σας ενοχλήσω πάλι την επόμενη εβδομάδα και θα έχουμε. Καλό από μεσήμερο. Εδώ αύριο λίγο μετά τις 12. Χαίρετε.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. 89,4.

0: Αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα από, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και όπως κάθε μέρα.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο Γιάννης Στεφανόπουλος που και σήμερα μέχρι τις 4 θα επιλέξει τη μουσική και θα ρυθμίσει τον ήχο.
0: Πας ακούτε εναλλακτικά μέσα από το διαδίκτυο και ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να μπείτε τώρα στο site του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην...
1: Λοιπόν, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευεξιότητες, στήρια και προετοιμάζεσαι για πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8 διαδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. 50 χρόνια ή αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Χθες είχαμε την επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή του Απόλλωνα, του Dirk Bauermann, στο ξενοδοχείο Mike Bauermann. Ήταν απολαυστικός, ήταν πολύ ανυπόμονος. Κάει τώρα να δουλεύει και όχι ότι βρίσκεται στο τέλος της καριέρας του. Με το νέο της καριέρας του. Την ατάκα Παναγιώτη Λαπάτρας. Το προς τα 69. Εντάξει, βέβαια είναι πολύ fit, είναι τρομερό σε φυσική κατάσταση, σε παρουσιαστικό, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

0: κλπ. Έρχεται τώρα σε μια ομάδα όπως ο Απόλλων, μια ιστορική ομάδα στο ελληνικό μπάσκετ, η οποία συμμετέχει στην τρίτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. 100% δεν το κάνει για τα χρήματα. Αυτό νομίζω ότι μπορούν να το καταλάβουν όλοι. Είναι πάρα πολύ
1: σαφές. Μα το καταλάβαμε και εμείς από τις δηλώσεις που έκανε και εξήρε τον Γιάννη Χριστόπουλο, έτσι, με τον οποίο είπε ότι είναι κάτι σαν αδέλφια.
0: Αυτό ακριβώς είπε, ότι είναι κάτι σαν αδέρφια και πρόταση, αλλά επίσης είπε ότι αγαπάει πάρα πολύ την Πάτρα, αγαπάει πάρα πολύ την περιοχή, αγαπάει πάρα πολύ τον Απόλλωνα και τους φιλάθλους του και πράγματα. Για τέτοια υποσχέθηκε όμως μιας ομάδας που θα παλεύει όλα τα παιχνίδια, που θα είναι οικογένεια και εννοώ υπομονή.
1: Ναι.
0: Γιατί να έχει, δηλαδή έχει πολλές πίκρες αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, η ομάδα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και το ρώτησες πολύ εύλογα, τι γίνεται με αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς να δείξει υπομονή, τι έχετε να του πει. Έχω δουλέψει σε 4 εθνικές ομάδες, σε πολλές χώρες και πουθενά δεν υπάρχει υπομονή. Υπομονή θα υπάρξει μόνο αν οι φίλαθλοι δουν ότι χτίζεται κάτι πολύ καλό, μόνο αν δουν ότι χτίζεται κάτι πολύ. Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι ανυπόμονοι, όπως είπε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένας τύπος ο οποίος, πώς να το πω ρε παιδί μου λαϊκά, είναι χόρτο τη ζωή, αν καταλαβαίνετε τι λέω. Έχει πάρει ασημένιο με την Εθνική Γερμανία στο Ευρωμπάσκετ του 2005. Εσύ διόρθωνε Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Έχει δουλέψει σε ομάδες, σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα και σε ευρωπαϊκά. Έχει πάρει και
1: έχει
0: ένα...
1: το πρόγραμμα από το οποίο αν οδηγήσει την Γερμανία στο χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και στο χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς. Και είναι τόσο χαλαρός τύπος, και είναι τόσο χαλαρός τύπος που πραγματικά δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χομπλέξ και προφανώς δεν έχει και τίποτα να αποδείξει βέβαια σε κανέναν. Οπότε όλα τα επίπεδα ανεξάρτητα από το άνοδος και μόνο σαν προσωπικότητα να υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος, πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Γενικά το κλίμα ήταν ενθουσιώδης, έτσι. Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά.
1: Να είναι και διαφορετικά, αυτό είναι η αλήθεια.
0: Ο κ. Χριστόπουλος πάντως επέλεξε να μην μιλήσει. Επίσημα, εννοώ. Ναι. Βέβαια, εντάξει, τα πηγαδάκια που έγιναν πράγματα. Είπε πολλά πράγματα. Εκεί επέλεξε να μην πονηθεί και νομίζω καλά έκανε. Δεν νομίζω ότι είχαν θέσει κάποια άλλα πράγματα εκεί. Εντάξει, είπε ότι ο σχεδιασμός συνεχίζεται της ομάδας. Είπε ότι προσπαθούν να ολοκληρώσουν κάποιες μεταγραφές. Είπε ότι ο κύριος Μπάουρμαν, αν με χρειαστεί, είμαι εδώ. Γεια σας εδώ. Αυτά. Μέσα σ' άκρες, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι πάρα πολύ σημαντικό από την θεσινή βραδιά, Παναγιώτη.
1: Είπε ότι αυτό, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, αυτό μπορώ να υποσχέσω. Δηλαδή,
0: ναι, το είπαμε. Ναι.
1: Θα είναι ευχαριστημένοι οι φίλαθλοι που θα τη βλέπουν. Αυτό δεν μπορώ να υποσχεθώ νίκες, ήττες, αλλά να παίζουν, να ξεριζώνουν την καρδιά τους, κάπως έτσι το είπα, στο γήπεδο.
0: Ναι. Ο κύριος Μπάρον που αναχώρησε σήμερα από την Πάτρα θα επιστρέψει σε περίπου ένα και μήνα και κάτι, ώστε να ξεκινήσει. Φαντάζομαι μέχρι τότε θα έχουμε αρκετές ανακοινώσεις. Πολλές, όσον αφορά τις μεταγραφές εννοώ, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό υπάρχει αρκετές ανακοινώσεις ακόμα. Ναι. Πάντως, ο ίδιος μέσα από τις δηλώσεις του ανακοίνωσε ότι συνεργάτης θα είναι ο κύριος Κώστας Τζαμάκος.
0: Ναι, ο οποίος τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ, λέει, μέχρι τώρα.
1: Ναι, ναι, ότι με έχει βοηθήσει, συνεχίσει να το κάνει κτλ. Το λέω αυτό γιατί δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τον Απόλλωνα ότι συνεχίζει στο. Ένας επί της ουσίας ο Μπάουερμαν και έτσι κάνανε σήμερα και οι αδελφοί, αυτό που ξέραμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή που έκανε πράγματα και θάματα με τη φανέλα της Βαλένθια, γιατί στην καινούργια συμφωνία του Ολυμπιακού που θα αποτελεί το βασικό χορηγό, μια γνωστή εταιρεία στοιχηματική, η φανέλα που επέλεξαν οι κύριοι Αγγελόπουλοι για να παρουσιάσουν ήταν με το νούμερο 8 και πίσω είχε το όνομα του Μοντέρο.
0: Έξυπνο.
1: Ναι. Και βέβαια τεράστια μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, ο Γέρσον. Έλα.
0: Τελείωσε η μεταγραφή.
1: Εντάξει, είναι τελειωμένη σχεδόν. Νομίζω ότι απλώς

0: η επισημοποίησή της απομένει. Με αυτά που λέγαμε, ξέρεις, ναι, καλού ποδοσφαιριστή, να το πω έτσι, για 3 χρόνια 12 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Στα 30 του χρόνια ο Γάλλος παίζει στο 4 και στο 5. Πολύ δυνατό παιδί. Έτσι τον είχαμε γνωρίσει στην Ευρώπη από τις εμφανίσεις που έκανε με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Για 4 τον πήρε, για 5, Παναγιώτη. Γιατί άκουγα κάποιους που έλεγαν ότι ενδεχομένως τον πήρε για τη θέση 5.
0: Ότι μπορεί να προσφέρει κάποια λεπτά εκεί ποιοτικά στη θέση 5, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι αυτό στο βασικό πεντάριο όταν έχει το Λεζόρ, έτσι, να δίνει ανάσες στο Λεζόρ. Λεπτά, δεν νομίζω. Μπορεί να παίξει όμως, γιατί είναι έτσι η σωματοδομή του. Είναι πολύ πολύ δυνατό παιδί. Δεν είναι πάρα πολύ ψηλός. Δηλαδή, αν αγωνίζεται στη θέση 5, θα είναι ένας undersized ψηλός, γιατί βλέπει τον κόσμο από τα 2 μέτρα και 1 εκατοστό. Είναι πολύ πολύ δυνατό παιδί. Είναι θηρίο, πάρα πολύ δυνατό παιδί. Bulls, πριν μείνει free agent, είχε 5,6 πόντους και 3,5 rebound. Έτσι. Είχε γίνει νούμερο 16 στο draft του 2016. Ξέρει και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, έχει περάσει από την Real Madrid της, έτσι. Με τη Villarban. Είναι εγώ νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, μέχρι την επόμενη, αν μας επιφυλάσει κάτι ο Παναθηναϊκός, ο κύριος Γιανακόμπλος δηλαδή, ο κύριος Ομπράντοβιτς. Αν και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους παίκτες και εφόσον είναι υγιής ο Φαλ, έτσι, γιατί εδώ έχουμε ένα ερωτηματικό, δηλαδή να είναι σε ένα 70% σε σχέση με τον Φαλ που τον είχαμε δει στον Ολυμπιακό, να είναι εκεί 70-80%, νομίζω θα είναι στα ίσια στα παιχνίδια εντός συνόρων, έτσι, η μάχη κοντά στο καλάθι, δηλαδή η τριπλέτα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ισοϋψής με Μιλουτίνοφ, εφόσον ο Φάλι πλέον στο 70-80%. Βέβαια, το πρόβλημα, Βαγγέλη, για τον Παναθηναϊκό είναι ότι ο Ολυμπιακός πρόλαβε και έκλεισε τους δύο καλύτερους άσους που κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη. Τον έναν τον ανακοίνωσαν σήμερα με τον τρόπο που περιέγραψαν, ναι, δηλαδή που στη συμφωνία αυτή με τη μεγάλη στοιχηματική εταιρεία, κύριε Αγγελόπουλη, επέλεξαν το νούμερο 8 που θα φοράει ο Μοντέρο και μας έδειξαν τη φανέλα του, του Δομινικανού Άσου, για 3 χρόνια είναι παίκτης Ολυμπιακού, και ο Μακιντάιρ, έτσι, ο άλλος Αμερικανός, που νομίζω ότι αναβαθμίζουν πάρα σου, δηλαδή έτσι όπως είναι τώρα τα δεδομένα, ότι ο Γόκα που ήταν ο βασικός playmaker μπορεί να πάει και στο νούμερο 3 σε αυτή τη θέση.
1: Το μπορεί, το θες.
0: Εντάξει, λέω, γιατί ξέρεις, ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, αυτές οι ομάδες έχουν 80 παιχνίδια σχεδόν τη σεζόν.
1: Εμένα ξέρεις ποια είναι η απορία μου. Ρε παιδί μου, αυτές οι ομάδες τώρα δεν χρειάζονται 15 παίκτες.
0: Ναι, και στο γραφείο και εδώ το έχουμε πει στη συχνότητα του Sky, ότι το μυστικό του Ολυμπιακού ότι έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης είναι σε τη σκέψη, δηλαδή, ότι ο Λαντερόλο δεν έπαιζε καθόλου, ήταν εκτός
1: δωδεκάδας. Θα είχε.
0: Τον Ολυμπιακό όχι, ρε, φίλε, όχι, δεν μπορούσε να έχει. Δεν ήταν ένα εργαλείο πολυτελείας ή πράγματα, αλλά όταν χρειάστηκε ήταν εκεί. Δηλαδή ξεκούρασαν, δεν φάνηκαν, ας πούμε, οι απουσίες άλλων παικτών.
1: Ναι.
0: Τέταρτος που ήταν καταλυτικός και στην κατάκτηση Ευρωλίγκα και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα, φαντάσου, Βαγγέλη, γιατί πολλά λέγονται για Γόκαπ και Ντόρσε ότι θέλουν αναβάθμιση στα οικονομικά τους κτλ. Ήταν μια ωραία τάκα.
1: Θέλουν αναβάθμιση, update.
0: Ναι, ναι. Η κύριε Αγγελόπουλη λέει ότι όταν έχουν αξία περισσότερα χρήματα, αλλά όταν σέρνονται, παίρνουν τα χρήματά τους.
1: Γιατί άδικο έχει.
0: Σωστό και αυτό, ναι, σωστό και αυτό. Άκου λοιπόν τώρα την περιφέρεια του Ολυμπιακού, γιατί εγώ κάποιο ο Ντόρσεϊ που θέλουν αναβάθμιση, που ξέρεις το περιβάλλον βγαίνει έτσι. Ότι
1: θέλω ένα φρεσκάρισμα. Ναι, ένα φρεσκάρισμα.
0: Ναι, ρε παιδί, με ένα φρεσκάρισμα. Έχουν συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν. Άρα λοιπόν εμείς τους θεωρούμε δεδομένους, τουλάχιστον για τον χρόνο. Η περιφέρεια του Ολυμπιακού θα είναι ο Ντόρσεϊ, ο Γόκαπ, ο Μοντέρο, ο Μακιντάιρ και ο Φουρνιέ. Και σε αυτούς προσέθεσε και τον Τζόζ. Είναι τούμπανο εκεί, έτσι. Ναι.
1: Πώς τα φέρει, λέω, η ζωή στη θέση 5, στους ψηλούς, τα τελευταία 2 χρόνια μπορώ να σου πω. Έχει φροντίσει να ενισχυθεί, είναι παραπάνω, πάρα πολύ εκεί. Ο Ολυμπιακός που ήταν αδύναμος εκεί, έχει φροντίσει να ενισχυθεί πάρα πολύ εκεί.
0: Ναι.
1: Και έχει, μάλλον.
0: Αν βάζαμε στη ζυγαριά τις μεταγραφές κατά αντιστοιχεία, πονούσε από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Νομίζω δηλαδή ότι ο Μοντέρ.
1: Ναι, δεν μου πειράζει.
0: Όχι, άλλο λέω, στις θέσεις.

0: βουζέλα και φαλ, τον υγιή φαλ, επαναλαμβάνω έτσι, γιατί για μένα είναι ένα ερωτηματικό, αλλά οκ, okay, στον Παναθηναϊκό πήγε, δηλαδή θα πέρασε από ιατρικές εξετάσεις. Μπορεί να μην είναι σε ένα καλό επίπεδο.
1: Εντάξει, μια χαρά θα είναι όλοι. Μην ανησυχείς για αυτούς. Εντάξει, θα είναι. Δεν θα έχουν προβλήματα. Δεν είπαμε και δύο.
0: Την κλήρωση για
1: ναι.
0: Το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι. Πρωτάρα.
0: Προγραμματίσει.
1: Η λογική αυτό λέει.
0: Θα βρει στο δρόμο του τον νικητή του ζευγαριού Μανίσα από την Τουρκία Κολοσσός Ρόδου. Θα παίξει στον τρίτο γύρο με τον νικητή από τα ζευγάρια Μπενφίκα, Lions Γενέβης, λιοντάρια δηλαδή της Γενέβης, Ράστα Βέχτα, θυμάσαι, είχε παίξει
1: Ράστα
0: σε έναν
1: Βέχτα, ναι,
0: ναι, Ράστα,
1: Ράστα και Άστα, και λέγαμε, πώς τη λέγαμε,
0: Ντενισλή.
1: Έτσι λέγαμε. Μπράβο, αυτή.
0: Σε περίπτωση νέας νίκης, πρόσεξε τώρα. είναι ένα σταυρόλογο. Σε περίπτωση νέας νίκης θα χρειαστεί να παίξει και πάλι, μάλλον, για να δω λίγο, για πρέπει λίγο να εάν νικήσει θα πάει στο group.
1: Ο Προμηθέας στους 8 βρίσκει τον Κολοσσό, αν φτάσει ο Κολοσσός.
0: Όχι, αν νικήσει ο Κολοσσός, βρίσκει τον νικητή του ζευγαριού Μανίσα Κολοσσός.
1: Ωραία, ναι, εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι καλό για τον Προμηθέα αυτό.
0: Ναι, δεν το της Ρόδου. Θα παίξουν μεταξύ τους οι δύο ελληνικές ομάδες.
1: Να σε ρωτήσω, Παναγιώτη, νομίζω ότι δεν, μάλλον απαγορεύεται εισαγωγικά να χάσει παιχνίδι.
0: Όχι, είναι νοκάουτ, είναι νοκάουτ αυτά τα παιχνίδια.
1: Α, μπράβο. Άρα τέλος.
0: Ναι, και ήδη στον όμιλο περιμένει από αυτό το γκρουπ, περιμένουν μάλλον από αυτό το γκρουπ η Χάπελ Χολών, η Σολέ και η Σπάρτακ Σουμπότισσα από τη Σερβία. Θα καταφέρουν τόσο ο Προμηθέας όσο και ο Κολοσσός. Θα υποβιβαστούν, εντός αγωγικών λέξη θα υποβιβαστούν, θα συνεχίσουν τέλος πάντων την ευρωπαϊκή τους πορεία στο EuroCup της FIBA. Γιατί είναι άλλο. Θα παίξουν λοιπόν στο EuroCup, και όσες μας ακούν, αυτή η διοργάνωση στην οποία έχει φτάσει δύο.
1: Ναι.
0: Για τον MS, που αναδέχεται ο καλύτερος νέος παίκτης της Στοίχημαν GBL για τη σεζόν 2025-2026. Μάλιστα, ο πρώτα σε 23 συμμετοχές, συζητώθηκε και 1,2 assist μέσω όρο και έχει φτάσει στο κατόφλι της εθνικής, όλες τις μικρές εθνικές, όλες το εθνικό μας συγκρότημα.
1: Θα γίνει και αυτό με την ανομβρία που υπάρχει, πιστεύω ότι θέλει, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, και αυτός. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, η Παναχαϊκή έχει και όλα τα υπόλοιπα. 1,4.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβό Πανεπιστημίου Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που... 20. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με ρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, πτήσεις στο 2610-300 Ναβελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, δημή. Αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και...
3: Οργάνωση μαέστρο.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μικόνηρια, δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία.

0: φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
1: Άτλας για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Sky 89,4.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patra 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το αφιερώσαμε στο μπάσκετ περισσότερο το πρώτο μέρος. Εντάξει, δικαιωματικά το δεύτερο θα πάει περισσότερο στο ποδόσφαιρο. Και δεν κάνουμε καμία χάρη, γιατί υπάρχουν αρκετά πραγματάκια που πρέπει να πούμε, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την Παναχαϊκή. Γιατί εδώ συμβαίνει έτσι το εξής περίεργο. Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα επίσημο προς το παρόν όσον αφορά τις προσθήκες που θα γίνουν στην ομάδα, έχουν βγει κάποια ονόματα στην δημοσιότητα. Η Παναχαϊκή επί της ουσίας έχει κλείσει και κάποιους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα, από ό,τι δείχνει, το ρόστερ της θα αποτελείται στην πλειοψηφία του από αρκετούς ποδοσφαιριστές με εμπειρία από Super League 2 και Super League 1. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μουστακόπουλος έχει συμφωνήσει με την Παναχαϊκή, επιστρέφει στους κοκκινόμαυρους μετά από 6 περίπου χρόνια. Να πούμε επίσης, κλεισμένοι θεωρούνται Πατάπης και Σούλης που αγωνίστηκαν πέρσι στον πύργο, όπως και ο Νίκος Ιωαννίδης που πέρσι έπαιξε στα Χανιά.
1: Άρα στον κορμό μας, λες Βαγγέλη, συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι, με όσα ξέρω εγώ τουλάχιστον, τερματοφύλακας, κεντρικός αμυντικός, μέσους και επιθετικός.
0: Ναι.
1: Τα ονόματα που είπες εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, να κάνω ένα σχόλιο εδώ πέρα, μιας και το ανέφερες. Νομίζω ότι η Παναχαϊκή θα πρέπει να ψάξει και κάτι ακόμα σε τερματοφύλακα, αλλά εντάξει, αυτό είναι θέμα των ανθρώπων της ομάδας.
1: Για να έχει ισχυρό δίδυμο.
0: Λες, ναι, ναι, ναι, ναι, θα χρειαστεί, θα χρειαστεί. Στην μεταγραφική λίστα έχει προσθεθεί ένας ακόμα πρώην της Παναχαϊκής, ο Παναγιώτης Μωραΐτης, Παναγιώτη.
1: Μπράβο,
0: ο οποίος ναι, έμεινε ελεύθερος από τον Πανιόνιο, παραμένει ελεύθερος και είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει πάρα πολύ την Παναχαϊκή. Έχει μικρύνει πολύ η απόσταση ανάμεσα στην Παναχαϊκή και τον Ανδρέα Βασιλόγιαννη. Mm-hmm. Πάρα πολύ έχει μικρύνει η απόσταση. Έχει βρεθεί σημείο επαφής ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και όταν μιλάμε για σημείο επαφής, εννοούμε πάντα το οικονομικό, έτσι. Οπότε δεν αποκλείω σε καμία περίπτωση να προσθεθεί και αυτός στο ρόστερ, χωρίς όμως να έχει τελειώσει τίποτα. Σε πολύ καλό επίπεδο βρίσκονται συζητήσεις με τον Μιγγέλ Μεγιάδο. Αν θυμάσαι, ο Αργεντίνος αμυντικός μέσος, το γνωρίσαμε κυρίως μέσα από την παρουσία του στον Όφι.
1: Και κατόπιν στα Χανιά,
0: Και κατόπιν στα Χανιά. Έχει πάνω από 120 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League. Με τον Όφι, ναι, έπαιξε στα Χανιά. Φέτος, μάλλον πριν από λίγο καιρό, είχε συμφωνήσει με τον Αστέρα Μαγούλας. Όμως, ναι, όμως δεν προχώρησε συμφωνία. Ο παίκτης είχε επιστρέψει την προκαταβολή που είχε πάρει και το πιθανότερο είναι πως οδεύει για Πάτρα.
1: Άρα θα πάρει προκαταβολή από την Παναχαϊκή, λες,
0: Το πιθανότερο. Άλλος ποδοσφαιριστής που προέρχεται από τα Χανιά, Θανάσης Κωνσταντάσιος, 27 χρόνων εξτρέμ. Θα έχεις παρατηρήσει ότι μέχρι στιγμής σου έχω αναφέρει ποδοσφαιριστές από τη μέση και μπροστά, αν εξαιρέσουμε τον τερματοφύλακα. Ναι. Λοιπόν, Θανάσης Κωνσταντάσης, 27 ετών. Να σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω περισσότερα πράγματα για το πού κινούνται οι συζητήσεις με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Σίγουρα στην Παναχαϊκή παραμένουν η Καμπεράιν, η Φορόπουλος, Γεωργόπουλος, Σταθόπουλος. Ανοιχτό παραμένει το θέμα της παραμονής του Μασούρα, του Συρμή, του Ορτέτζιου αλλά και του Αγουρίδη. Δεν έχουν τελειώσει οι συζητήσεις με αυτούς τους ποδοσφαιριστές και χθες το απόγευμα η Παναχαϊκή ανακοίνωσε, ήταν η πρώτη επίσημη ανακοίνωση, η δεύτερη μάλλον επίσημη ανακοίνωση της Παναχαϊκής από τότε που ανέλαβαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι το management της ομάδας. Ανακοίνωσε λοιπόν την αποχώρηση 14 ποδοσφαιριστών από το ρόστερ και συγκεκριμένα τον Αντώνη Αγγελόπουλου, Γιώργου Βατή, Βασίλη Βερβίτα, Παναγιώτη Γασπαρινάτου, Λεωνίδα Γερολυμάτου, Κωνσταντίνου Κατσαΐτη, Δημήτρη Καντά, Κωνσταντίνου Μούλα, Χαράλα Μποντούνη, Γιώργου Πανταζόπουλου, Ηλία Πετράτου, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τη Μαρκό και έχει ανακοινωθεί επίσημα, Κωνσταντίνου Σμπόρα, Κωνσταντίνου Τσεκούρα και Γιώργου Τσιρίνη. Αυτοί οι 14 λοιπόν ποδοσφαιριστές αποτελούν παρελθόν από την ομάδα και το ωραίο είναι, Παναγιώτη, ότι από αυτούς τους 14 οι 9 πέρσι είχαν πάρα πολλές συμμετοχές με την Παναχαϊκή, δηλαδή περισσότερο ήταν βασικοί. Για να καταλάβουμε τι γινόταν πέρσι στην ομάδα, έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, αν εξαιρέσουμε τον Ηλία Πετράτο, εντάξει, δεν μπορούσαν να σταθούν σε μια Παναχαϊκή κανονική
1: συμμετοχή. Και τον
0: Νηφορόπουλο. Ο έχει μείνει.
1: Ναι, και τον Νηφορόπουλο, είπες, δεν θα μπορούσε να σταθούν.
0: Όχι, όχι, εγώ σου είπα για τους ποδοσφαιριστές που φεύγουν.
1: Α, αυτά τα παιδιά που φεύγουν.
0: Ναι, ο Νηφορόπουλος έχει μείνει, δεν τίθεται θέμα. Έτσι λοιπόν ευχαρίστησε η Παναχαϊκή τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Αποχωρούν. Αυτό που δεν βλέπω στη λίστα τώρα που την έχω μπροστά μου ξανά, δεν βλέπω το όνομα του Συναδεινού, του έμπειρου τερματοφύλακα που είχε αποκτήσει πέρυσι Παναχαϊκή από τον Παναργιακό, ο οποίος τραυματίστηκε στο τέλος και δεν κατάφερε να αγωνιστεί στα play-out. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, αν επιλέγει η Παναχαϊκή να τον κρατήσει και να κάνει ένα δίδυμο μαζί με τον Βασίλη Σούλη. Θα το δούμε αυτό. Πάντως δεν τον βλέπω προς το παρόν στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που αποχωρούν. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες με ανακοινώσεις τέτοιου είδους ποδοσφαιριστών. Πολλά από τα ονόματα που αναφέραμε πριν έχουν σχεδόν συμφωνήσει με την Παναχαϊκή, οπότε καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι της ομάδας πάνε να φτιάξουν ένα ρόστερ που θα διεκδικεί στην άδο. Αν να πω και κάτι άλλο σημαντικό όσον αφορά τις επαφές που γίνονται με ποδοσφαιριστές όπως ο Μεγιάδο, ο Μπουστακόπουλος, ο Βασιλόγιαννης, εκτός από τα πολύ καλά χρήματα που προσφέρει η Παναχαϊκή για την φετινή περίοδο, προσπαθεί να κάνει μια συμφωνία και για την επόμενη περίοδο, σε περίπτωση που η ομάδα ανέβει στη Super League 2.
1: Να προσφέρει διετή συμβόλαια, συμφωνίες.
0: Ναι, συμφωνία προς το πάνω, δεν μπορεί να προσφέρει
1: συμβόλαιο. Δεν μπορεί να κάνει συμβόλαιο στην τρίτη δεκαετία.
0: Ναι, με πολύ αυξημένες αποδοχές στη δεύτερη χρονιά στο πρωτάθλημα της Super League, εφόσον ανέβει η Παναχαϊκή. Αυτό είναι ένα δέλεαρα γενικά για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, γιατί τους εξασφαλίζει κάποια πράγματα και βλέπουν ότι υπάρχει ένα project το οποίο δεν τελειώνει σε ένα χρόνο, έχει διάρκεια, θέλει να πάει η Παναχαϊκή με αυτούς τους ποδοσφαιριστές σε επαγγελματική κατηγορία να επιστρέψει. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς που σας ανέφερα και πριν, τα περισσότερα ονόματα, είναι ποδοσφαιριστές, αν μη τι άλλο, με προσωπικότητα. Έτσι. Δηλαδή, ο Μιγγέλ Μεγιάδο είναι ένας χαφ. Εντάξει, εγώ έχω να τον δω να παίζει από τότε που έφυγε από τον Όφη, για να λέμε την αλήθεια. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής με προσωπικότητα και χρειάζονται τέτοιοι στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
1: Πάντως ήθελα να σου πω ότι και λόγω της δουλειάς που κάνουν οι επιχειρηματίες που τρέχουν το management της Παναχαϊκής, δηλαδή ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο Γιούν, ο Θανάσης ο Θανάσης Λεμονής, που είναι μέσα στο χώρο, έτσι, πολύ γρήγορα κλείνουν
0: παίκτες. Κοίταξε να δεις, έχουν τέτοια ευχέρεια.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή έχουν καταρχήν την ευχέρεια να έρθουν άμεσα σε επαφή μαζί τους, που είναι, ναι, πολύ μεγάλη δουλειά.
1: Τους γνωρίζουν λόγω της δουλειάς.
0: Και έχουν την ευχαίρεια, Παναγιώτη, που είναι και το πιο σημαντικό, να ικανοποιήσουν σε οικονομικό επίπεδο τα θέλω τους. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα budget εξασφαλισμένο για τη χρονιά αυτή, που επιτρέπει στους ανθρώπους αυτούς να κάνουν αυτές τις κινήσεις. Και όταν λέμε στους ανθρώπους αυτούς, δεν είναι μυστικό ότι ο κ. Παπαδόπουλος σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις μαζί με τον κύριο Μακροστέργιο, αλλά και τον κύριο Λεμονή. Σε συνεννόηση πάντα και με τον Ισι Νταγκιούν, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Νομίζω θα πρέπει να τον περιμένουμε στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Θα έρθει στην Πάτρα ξανά. Αλλά είναι σε επαφή σχεδόν καθημερινή με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Γενικά όλα τα θέματα τρέχουν. Και επειδή έχει γίνει πάρα πολύ λόγος και για το προπονητικό κέντρο, να σας πω ότι υπάρχει μια περίπτωση που εξετάζουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει το management της Παναχαϊκής για μια έκταση. Βέβαια, ακόμα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο οι συζητήσεις και το γραφειοκρατικό κομμάτι σε αυτή την περίπτωση νομίζω θα δυσκολέψει αρκετά. Όμως έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και δεν γίνεται να μην μπουν. Γιατί οι λύσεις εδώ στην Πάτρα, στην Αχαία, είναι πολύ περιορισμένες και όλοι το γνωρίζουν αυτό. Το Πανεπιστήμιο, το Βοηθητικό του Παπελοποννησιακού έκαναν μία κρούση για το γήπεδο της Οβριάς, εκεί που είχε δημιουργήσει ένα προπονητήριο ο Γιώργος Μπάρλος. Εντάξει, ο αγωνιστικός χώρος τώρα βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά με ένα lifting θα μπορούσε να γίνει κάτι μέχρι το Σεπτέμβρη. Διαπίστωσαν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τα νερά σε ένα πολύ μεγάλο μέρος επιφάνειας του γηπέδου. Δεν προχώρησε κάτι τέτοιο. Γενικά εξετάζουν,
1: το
0: αποφραγιστικό. Γενικά εξετάζουν διάφορα πράγματα, γιατί καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, άντε και βγήκε η φετινή χρονιά στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Αν ανέβει η ομάδα στη Super League 2, δεν μιλάμε για τη Super League 1, που όλα αυτά τώρα που συζητάμε πραγματικά καλά, δεν θα έχουν καμία σημασία. Εντάξει. Τα πράγματα αλλάζουν και πρέπει από τώρα να φροντίσουν να είναι έτοιμοι και σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολλά βέβαια τα κομμάτια τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι, το αγωνιστικό μπαίνει σε πρώτο πλάνο, γιατί από το αγωνιστικό θα κρυφθούν πάρα πολλά.
1: Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta36.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Την ώρα που έδινε συνέντευξη ο Ντρικ Μπάουρμαν και ήμασταν και οι δύο χτες εκεί στο My Way, διεξήχθη ένα από τα πιο δραματικά σε εξέλιξη παιχνίδια στο Μουντιάλ.
0: Και συγκλονιστικά παράλληλα.
1: Ναι, και συγκλονιστικά παράλληλα. Εμείς που είναι γνωστό, το δηλώνουμε ότι είμαστε οπαδοί του κοντού, είχαμε απογοητευτεί στο 2-0. Και σου λέω, έτσι, 1-0, χάνουμε. 2-0, μου λες, τελείωσε, έχει λίγο χρόνο, αλλά λέμε εντάξει. Πώς έγινε, ρε φίλε, αυτό τώρα?
0: Πώς έγινε? Όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο. Όπως γίνεται με ποδοσφαιριστές σαν το Μέση, που είναι ο ίδιος στο ποδόσφαιρο.
1: Και όπως γίνεται. Πήγε στη δεξιά πλευρά, έτσι.
0: Ναι, πήγε στη δεξιά πλευρά. Κοίταξε να δεις πώς γίνεται. Είναι ένας συνδυασμός. Η Αργεντινή το πίστεψε, ειδικά όταν μείωσε. Η Αίγυπτος δεν το πίστεψε. Όπως συνέβη με αρκετές αφρικανικές ομάδες, δεν μπορούσε να διαχειριστεί το υπέρ της αποτέλεσμα. Όλες αυτές βέβαια οι διαμαρτυρίες που έβλεπα στα social τώρα των Αιγυπτίων, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικές για τη διαιτησία. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έπαιξε ρόλο η διαιτησία για να αποκλειστεί η Αίγυπτος. Κυρίως είναι δική της ευθύνη και των ποδοσφαιριστών. Η Αργεντινή απέδειξε ότι έχει πολύ, έτσι, μεγάλο μέταλλο.
1: Έχει βαριά φανέλα, ρε.
0: Έχει βαριά φανέλα. Ο Μέση, δεν ξέρω
1: έχει
0: πώς.
1: Μέση, έτσι,
0: έχει, φανέλα. Έχει μεγαλύτερη επιδραστικότητα ακόμα και από το Μουντιάλ του 2022, παρότι είναι 39. Ήδη τον βλέπουμε την ανθρώπινη του πλευρά, η οποία ξεκίνησε από το Μουντιάλ του 2022, αλλά στο τωρινό Μουντιάλ νομίζω θα κορυφωθεί, γιατί βγήκε πολύ ευσυγκίνητος και βάζει πολύ εύκολα τα κλάματα πλέον.
1: Ένα τύπο πολύ εκατομμυριούχο, έτσι, που θα μπορούσε να ήταν, ξέρω εγώ, στη Μύκονο, ας πούμε.
0: Στη Μύκονο. Ναι. Στη Μύκονο μπορούσε να είναι και ο Γιάννης. Αλλού θα μπορούσε να είναι. Πού ήταν.
1: Στη Μύκονο, γιατί. Θα μου πεις, ναι, δεν θα μπορούσε να είναι στη Μύκονο, γιατί είναι οι Έλληνες μπασκεμπολίστες εκεί. Οπότε...
0: είναι οι Έλληνες μπασκεμπολίστες.
1: Ναι. Θα μπορούσε να χωρέσουν όλοι αυτοί.
0: Σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Ναι. Και αυτή τη στιγμή να πίνει τα κοκτέιλάκια του.
1: Και πιο μακριά από τον πλανήτη, θα έλεγα.
0: Και πιο μακριά από τον πλανήτη. Θα μπορούσε να είναι μαζί με τον Έλον Μάσκ να σχεδιάζουν πώς μπορεί να μετεγκατασταθεί η ανθρωπότητα στο φεγγάρι. Ναι, θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά. Προφανώς δεν είναι για τα χρήματα. Είναι άλλα πράγματα που κινητοποιούν τέτοιους ανθρώπους. Σε μικρογραφία το είπαμε και για τον Μπάουερ μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Εντάξει,
1: είναι
0: Μέση
1: το παιχνίδι,
0: τώρα...
1: το ίδιο το παιχνίδι.
0: Είναι το ίδιο το παιχνίδι, είναι εθνική του ομάδα, είναι ότι είναι πολύ μεγάλη πρόκληση εκεί που δεν είχε κανένα παγκόσμιο τίτλο να τελειώσει την καριέρα του με δύο. Είναι πολλές οι προκλήσεις νομίζω που έχει μπροστά του. Οπότε...
1: 21 γκολ πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ, έτσι.
0: Ξέρεις τι μου είχε κάνει ο Παναγιώτη, ναι, πες το στατιστικό και θα σου πω.
1: Ναι, 8 στο φετινό. Και το κοντέρ συνεχίζει να γράφει, Θα παίξει με την Ελβετία η Αργεντινή, έτσι, που για μένα έκανε τη μίνι έκπληξη, γιατί θεωρούσα την Κολομβία φαβορή στο...
0: Νομίζω μακράν το χειρότερο παιχνίδι του Μουντιάλ.
1: Ναι, και το χειρότερο παιχνίδι της Κολομβίας επίσης.
0: Και το χειρότερο παιχνίδι της Κολομβίας. Αυτό που μου έχει κάνει λοιπόν εντύπωση, τέλος πάντων, όταν μιλάμε για το Μέση, θα σου κάνει εντύπωση, είναι ότι πόσα γκολ έχει βάλει η Αργεντινή στο φετινό Μουντιάλ, δεν ξέρω, δεν τα έχω μετρήσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν υπάρχει ένα που να μην έχει συμμετοχή ο ίδιος. Είτε ως δημιουργία, είτε ως ξεκίνημα της φάσης, είτε ως σκόρερ. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Και σκέψω ότι στο χθεσινό παιχνίδι ξεκινάει με ένα χαμένο πέναλτι ο ίδιος.
1: Με ένα χαμένο, άσχημα εκτελεσμένο πέναλτι.
0: Ναι, πολύ κακό, πολύ κακό.
1: Γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί υπάρχουν διαφορές, παιδί μου, που ένας θεματοφύλακας κάνει το απίθανο, ας πούμε, και λες. Εντάξει,
0: ναι,
1: okay.
0: Ναι, ήταν πολύ κακό.
1: Και δεν είναι αυτό. Ναι. Ο Μέση έχει σκοράρει 8 φορές και έχει χάσει 2 πέναλτι. Παραδόξως δεν έχει άσχημο ποσοστό στα πέναλτι, αλλά τι γίνεται. Επειδή είναι ο Μέση, περιμένεις να τα βάζει όλα. Ας πούμε, έχει ένα ποσοστό, ξέρω εγώ, 8,5-9/10. Δεν είναι άσχημο αυτό το ποσοστό. Είναι άσχημο για το Μέση. Μάλλον φαίνεται, επειδή είναι ο Μέση, είναι ένα άσχημο αυτό το ποσοστό.
0: Ναι. Και εδώ φαίνεται, εντάξει, τώρα εμείς δεν είμαστε και πολύ αντικειμενικοί, φαίνεται τεράστια διαφορά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι. Δηλαδή η επιδραστικότητα που έχουν οι δύο ποδοσφαιριστές, 41, ο άλλος 39, ο άλλος είναι τελείως, ήταν μάλλον για τον Κριστιάνο, τελείως διαφορετική στις εθνικές τους ομάδες και να πούμε ότι και η Αργεντινή, μάλλον και ο Μέση δεν έχει δίπλα του ποδοσφαιριστές τεράστιας κλάσης που μπορούν να τον τροφοδοτούν, μπορούν να τον φτιάχνουν στο παιχνίδι, μπορούν να συμπαραστέκονται.
1: Ναι. Είναι το ίδιο. Ναι, έχει απόσταση ο ίδιος από το δεύτερο και τον τρίτο.
0: Βέβαια, στα 39 του έχει απόσταση από το δεύτερο και τον τρίτο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ ο Κριστιάνο είχε κάποιους παίχτες δίπλα του, μπορούσε να τον πλαισιώσουν.
1: Και φέτος.
0: Ναι, δεν μπορεί όμως να είναι το ίδιο επιδραστικός. Είναι ένας άλλου τύπου ποδοσφαιριστής, βέβαια με κάθε σεβασμό σε αυτά που έχει κάνει.
1: Εντάξει, παιχτάρασε.
0: Ναι, και μόνο που έχει φτάσει μέχρι εδώ, νομίζω ότι σιγά σιγά είναι καιρός και αυτός να σταματήσει.
1: Ναι, πάντα να σου πω κάτι. Επειδή γίνεται λόγος για τις αφρικανικές ομάδες, θα σου πω για μια ευρωπαϊκή ομάδα που είναι αφρικανική. Η Γαλλία, έτσι, θα μπορούσε να είναι αφρικανική ομάδα. Γιατί, έχω σημειώσει εδώ. Άκου,
0: θα μπορούσε, αλλά δεν έχει γεννηθεί κανένας από αυτούς στην Αφρική. Αυτό είναι το μεγάλο.
1: Μενιάν, Εμπαπέ, Ολίσε, Ντεμπελέ, Σέρκι, Κουντέ, Ντουέ, Μπαρκολά, Ουπαμεκανό, Κονέ, Σαλιμπά. Αυτή είναι μια κανονική εντεκάδα. Και έχουμε και αλλαγές. Κονατέ, Ματετά, Τσουαμενί, Τουράμ, Ενκολό Καντέ.
0: Ναι,
1: σου λέω, δηλαδή, επειδή ο κόσμος αλλάζει, αυτό λέω, παιδί μου, επειδή ο κόσμος αλλάζει.
0: Μαν, ναι.
1: Και γίνεται πολυπολιτισμικός. Βλέπεις, ας πούμε, ότι... νομίζω στην εθνική ομάδα της Ελβετίας δεν ήταν δύο αδέλφια που ήταν από την Αλβανία και ο ένας έπαιζε στην εθνική ομάδα της Ελβετίας και ο άλλος στην εθνική ομάδα της Αλβανίας.
0: Ναι, στην Ελβετία γίνεται χαμός τώρα.
1: Και στην Γκάνα. Ναι. Ένας Γερμανός και ο άλλος επέλεξε.
0: Οι δύο πόατε.
1: Ναι, ο ένας επέλεξε την εθνική ομάδα της Γερμανίας και ο άλλος επέλεξε την εθνική ομάδα.
0: Μην πας μακριά. Πάρε μια δεκάδα της Γερμανίας από τα παιχνίδια που έπαιξε στο Μουντιάλ και δες από πού κατάγονται οι ποδοσφαιριστές της.
1: Ναι, όχι, άλλο λέω. Για να μην πάμε και να πούμε και για τα δικά μας, έτσι. Καρέτσας.
0: Ναι.
1: Έχει γεννηθεί στο Βέλγιο. Όμως οι γονείς του είναι Έλληνες.
0: Ναι, είναι Έλληνες, όμως εντάξει.
1: Ντόρσεϊ. Έχει γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι γονείς του είναι Έλληνες. Μίτρου Λόγκ. Η μητέρα του είναι Ελληνίδα από τη Σπάρτη.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας του νομίζω είναι Αμερικανός, κάτι τέτοιο. Δηλαδή το βλέπεις παντού ότι συμβαίνει.
0: Εντάξει, είναι φαινόμενο της εποχής. Okay. Απλά έχει μπει πάρα πολύ στον αθλητισμό, έτσι. Πάρα πολύ στον αθλητισμό.
1: Έχει μπει στον αθλητισμό, Βαγγέλη, γιατί ο αθλητισμός συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας επάνω του. Οπότε μπορούμε να βρούμε τις περιπτώσεις. Έβλεπα πρόσφατα μια εκπομπή του με έχω μπει στην τηλεόραση και έβλεπα κάποιους γιατρούς έγχρωμους που έχουν πάρει την ελληνική υπηκότητα και διαπρέπουν στην Ελλάδα.
0: Μια χαρά, γιατί.
1: Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι συμβαίνει και αλλού, δεν είναι μόνο στον αθλητισμό, αλλά ο αθλητισμός επειδή συγκεντρώνει έτσι.
0: Το θέμα
1: υπάρχουν φώτα, υπάρχουν, ναι, υπάρχουν
0: είναι εκπομπές. Ένα φαινόμενο. Το θέμα είναι να τους αντιμετωπίζουμε, να μας αντιμετωπίζουν, να αντιμετωπίζουμε τους πάντες τους ανθρώπους. Αυτό
1: ακριβώς,
0: είναι το θέμα.
1: Όχι, όχι με το χρώμα του δέρματος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία σημασία. Από πού είναι ο ένας που έχει γεννηθεί, τι εθνικότητα έχει, τι χρώμα έχει το δέρμα του. Νομίζω ότι τώρα θα μου πεις είναι αυτονόητα το 2026. Δεν είναι αυτονόητα όπως διαπιστώνουμε στον κόσμο. Δεν είναι αυτονόητα. Έτσι. Τέλος πάντων, για να μην πάμε και σε φαινόμενα στη χώρα μας. Μουντιάλ δεν θα έχουμε απόψε. Και μοιάζει λίγο περίεργο. Έτσι.
1: Ναι, αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι
1: η προημιτελική με ίσως το πιο δυνατό ζευγάρι.
0: Θα δούμε.
1: Που...
0: θα δούμε. Θεωρητικά ναι. Θεωρητικά, ναι,
1: το πιο δυνατό που. Εγώ δεν θα έδινα ακριβώς φαβορή τη Γαλλία σε αυτό το παιχνίδι, στο Γαλλία-Μαρόκο. Αλλά δεν θα με εκπλήξει, ας πούμε, οτιδήποτε συμβεί σε αυτό το παιχνίδι.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι μεγάλο φαβορή η Γαλλία.
1: Δεν το ξέρω. Θα το δω. Δηλαδή...
0: η άποψή μου είναι αυτή. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι είναι μεγάλο φαβορή σε αυτό το παιχνίδι. Την Παρασκευή έχουμε το Ισπανία-Βέλγιο στις 10. Εξαιρετική ώρα. Ναι. Το Σάββατο θα χαλαρώσουμε.
1: Και το αυριανό, εξαιρετική ώρα στις 10.
0: Ναι. Το Σάββατο θα χαλαρώσουμε, θα πάμε για μπάνιο, θα ξεκουραστούμε. Επιτέλους δεν θα έχουμε τίποτα να μας απασχολεί όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Και την Κυριακή, ετοιμάσου. Νορβηγία-Αγγλία στις 12.
1: Ωραίο.
0: Κυριακή, προς Δευτέρα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ξημερώματα.
0: Και στις 4 το πρωί, Αργεντινή-Ελβετία. Αργεντινή-Κολομβία περιμέναμε, Αργεντινή-Ελβετία τελικά.
1: Μας προέκυψε, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν θα σηκωθώ ακόμα. Δεν θα σηκωθώ ακόμα.
1: Έτσι μου φαίνεται και εμένα.
0: Ναι, δεν θα σηκωθώ.
1: Αν και μπορεί να σηκωθώ, ξέρεις, κάποια στιγμή 4 εκεί γύρω στις 6 να δω πόσο ήρθε.
0: Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay,
1: εκτός
0: ναι.
1: αν υπάρχει παράταση, ξέρεις, οπότε ξέρεις, ναι, άμα σηκωθείς ναι. εκείνη την ώρα, άμα υπάρχει παράταση, πέναλτι.
0: Θα κάτσεις, εντάξει.
1: Παρασύρεσαι από το ρυθμό.
0: Τρίτη, ναι. Τρίτη και Τετάρτη, οι δύο ημιτελικοί. Σε εξαιρετική ώρα για μας, ευρωπαϊκή ώρα στις 10.
1: Ναι.
0: Και την Κυριακή, η μεγάλη μάχη του τελικού, επίσης στις 10. Το βράδυ.
1: Κυριακή, έτσι, Κυριακή 19, λες έτσι.
0: Κυριακή 19 του μηνός, 19 Ιουλίου, ναι.
1: Και χτες είχαμε πέρασε. Τα πρώτα παιχνίδια στην προκριματική φάση του Champions League.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, σιγά. Άρα, σιγά μπαίνουν και.
1: Μπαίνουμε σιγά σιγά.
0: Και ελληνικές ομάδες σε αυτή τη διαδικασία. Παναθηναϊκός, τέλος του μήνα. Μπαίνουν γενικά όλες οι ομάδες σε αυτή
1: Ολυμπιακός,
0: τη διαδικασία.
1: Ολυμπιακός, ναι. Είναι όλοι οι μεγάλοι. Δηλαδή, για να διατηρηθούμε σε αυτή την τροχιά, θα πρέπει να κάνουν όλοι το... τουλάχιστον τα ίδια που έκαναν πέρυσι, ό,τι έχει να κάνει με τη συγκομιδή βαθμών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα δούμε.
1: Πηγαίνοντας προς το τέλος, να πούμε μόνο ότι ένα παιχνιδάκι, το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, θα γίνει σήμερα, αφού έχουμε λίγο χρόνο να το πω. Στις 7, Κοσμοτέ Sport 1, Ολυμπιακός Ράκοβ.
0: Λοιπόν, μαζεύουμε μπογαλάκια, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 στο Sky Patras 89,4. Ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν μαζί μου και μαζί σας ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και ήταν μαζί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε και σήμερα τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Να περάσετε τον δροσερά το υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.